Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, απόψε αφιερώνεται σε έναν άλλο σημαντικό δημιουργό, ο οποίος ξεκίνησε την τραγουδιστική του πορεία, την καλλιτεχνική του πορεία, μετά τη δεκαετία του 90. Και μιλάμε για τον Χρήστο Κυριαζή.

Χρήστος Κυριαζής γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στα Καμίνια. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός στο βασιλικό ναυτικό, ενώ τα αδέρφια του ήταν επιπλοποιοί και έπειτα από προτροπή τους έγινε και αυτός επιπλοποιός. Και μάλιστα με ανοίγοντας πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με τη δική του προσωπική σφραγίδα στην επαγγελματική του πορεία. Ο Χρήστος Κυριαζής σπούδασε σχέδιο στην Ιταλία και μετά την επιστροφή του συνέχισε την οικογενειακή τέχνη της επιπλοποίας. Τα έπιπλα που δημιουργούσε σταδιακά γίνονταν γνωστά και ανάρπαστα στους αθηναϊκούς κύκλους. Μιλώντας με παλιούς επιπλοποιούς, μου είχαν αναφέρει στο παρελθόν ότι όντως η δουλειά που έκανε ο Χρήστος Κυριαζής ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Τα έπιπλα που δημιουργούσε γίνονταν πάρα πολύ γνωστά για τον τρόπο που τα έφτιαχνε. Εν τούτης, η μεγάλη του αγάπη ήταν πάντα η μουσική. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε να μαθαίνει τις νότες με μια χειροποίητη κιθάρα και 5 χρόνια αργότερα άρχισε να παίζει με ένα μικρό ροκ συγκρότημα σε καταστήματα όπως καφετέριες και ζαχαροπλαστεία. Δημιούργησε το συγκρότημα Mirabilis Zalapa, επίσης το συγκρότημα What Epiti και τις Πρόκες του 1972. Στο Club Hobby στην πλατεία Αμερικής συνάντησε τον Βλασιμπό Νάτσο. Ο Βλασιμπό Νάτσος που ήταν τότε στα πάνω του, έχοντας τις μεγάλες επιτυχίες από το δικό του συγκρότημα. Στο Club Hobby στην πλατεία Αμερικής συναντήθηκαν για πρώτη φορά και τον κάλεσε να παίξει με το συγκρότημα που είχε ο Βλάσης Μπονάτσος, τους Πελώμα Μποκιού. Ποιος δεν ξέρει τους Πελώμα Μποκιού. Το 1992 έγινε ευρύτερα γνωστός ο Κυριαζής με το δίσκο, έναν απαράμιλο δίσκο, με ένα απαράμιλο τραγούδι «Μου θυμίζει τη μάνα». Ένα τραγούδι που έγινε πλατινένιο και αυτό και ο δίσκος, ξεπερνώντας τα 125.000 αντίτυπα. Ακολούθησαν οι δίσκοι επιτυχίες το 1994, «Η αγάπη είναι μία», 1994, «Χρυσός δίσκος» με 30.000 αντίτυπα, «Το χαμένο νικητή» το 1995, «Το άλλο τι θέλω, άλλο τι μπορώ» το 1997. Τα γνωστότερα τραγούδια αυτών των δίσκων είναι «Οι απέναντι που πληρώνουν έναντι» και «Ποιος δεν έχει ακούσει» και το περίφημο «Ημεροβίγλι». Ο Χρήστος Κυριαζής είχε μια ταραχώδη ερωτική και συναισθηματική ζωή. Ήταν αυτό που λέμε καψούρης και με τις γυναίκες, αλλά και με τη μουσική. Έκανε δύο σημαντικούς γάμους. Με την πρώτη του σύζυγο ήταν η γνωστή Μαρία Διαμαντή Πατέρα, η οποία ανήκε στους γνωστούς εφοπλιστικούς κύκλους, απέκτησε ένα γιο, τον Αρεξίλα. Ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας του, ο εφοπλιστής Γιάννης Ξυλάς, τον έχει μεγαλώσει και ο Άρης Ξυλάς κράτησε το δικό του επίθετο. Τη δεύτερη σύζυγό του, τη Σοφία, τη γνώρισε το 2000. Ο Χρήστος Κυριαζής πέθανε στις 10 Νοεμβρίου του 2021 σε ηλικία 68 ετών από καρκίνο και κηδεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα από τα σημαντικά τραγούδια του Χρήστου Κυριαζή, «Βράδυ Σαββάτου». Το ερμήνευσε το 1991 και βεβαίως, όπως πάντα, η στίχη και η μουσική ήταν δική του.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αξίζει να αφηγηθούμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα το οποίο είχε κάνει μια μεγάλη ελληνική εφημερίδα. Ο τίτλος που είχε βάλει ήταν «Χρήστος Κυριαζής, οι νύχτες με τον Άκη Πάνου, η Βάνα Μπάρμπα, ο Γιώργος Ζαμπέτας και οι ερωτές της ζωής του». Από μια γειτονιά στον Πειραιά ξετυλίχθηκε το νήμα της συναρπαστικής διαδρομής του ανθρώπου που έκλαψε για πολλές γυναίκες, όπως και τα τραγούδια του. Η Ιταλία, τα έπιπλα, οι έρωτες και οι απίθανες ηχογραφήσεις στο στούντιο με τη μοναδική φωνή του. Είναι μια όμορφη μέρα στις αρχές δεκαετίας του 90 και ο Χρήστος Κυριαζής φτάνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το καινούργιο του άλμπουμ. Ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Sony Music, που ήταν μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, ο Δημήτρης Γιαρμενίτης, είχε κρύψει από τον Κυριαζή πόσο πολύ του άρεσαν κάποια τραγούδια που του είχε πάει ο Γιώργος Πολυχρονίου. Ο Γιώργος Πολυχρονίου, στέλεχος τότε της εταιρείας και τηλεπαρουσιαστής σε γνωστά τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης. Ο Πολυχρονίου βλέπει τον Κυριαζή όταν πήγε με την τότε σύντροφό του, τη Μάγκη Χαραλαμπίδου, για να αγοράσουν έπιπλα και τον ρώτησε αν έχει γράψει κάτι. Ο μποέμ τραγουδοποιός του δίνει μια κασέτα που έμελε εν πολλής να αλλάξει τη ζωή του, έχοντας διαγράψει μια πορεία χωρίς να κάνει θόρυβο, αν εξαιρέσει το περίφημο «Μωράκι». Όταν τελικά παίρνει το πράσινο φως, ετοιμάζει τη δουλειά μαζί με τον Αντώνη Τούρκο Γιώργη, στενό φίλο του, επί δεκαετίες και αυτός σπουδαίος τραγουδοποιός, ο οποίος είναι ο παραγωγός του. Ο Χρήστος Κυριαζής μπαίνει στο στούντιο και μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τον αστικό μύθο εκείνης εποχής, ηχογραφεί και τα 13 τραγούδια του άλμπουμ που θα έχουν τίτλο «Μου θυμίζει τη μάνα μου». Τελειώνοντας, βγαίνει από το στούντιο και ο ηχολήπτης, χαμογελώντας, του λέει: «Ωραία οδηγή, κύριε Χρήστο. Αύριο θα γράψουμε κανονικά». Για να εισπράξει την αφοπλιστική απάντηση του τραγουδιστή συνθέτη: «Τι να γράψουμε, ρε φίλε. Αυτό ήταν. Τα είπα όλα». Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες οι οποίες έκαναν θράψη την δεκαετία του 90. Ήταν το τραγούδι «Στο ημεροβίγλι», στίχη και μουσική του Χρήστου Κυριαζή. Θέλω εδώ να παρατηρήσω ότι αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα του Χρήστου Κυριαζή ακουγόντουσαν σε όλα τα μπαρ εκείνης της εποχής. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι σε όποιο μπαρ έμπαινες, είτε καλοκαιρινό είτε χειμερινό, ο Χρήστος Κυριαζής είχε γίνει viral. Κυριολεκτικά viral.

ηχολήπτης μετά αυτή την ατάκα του Χρήστου Κυριαζή μένει άφωνος, αφού ο Κυριαζής είχε τραγουδήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο, αγνοώντας τεχνικές αναπνοές και φάλτσα, ήταν φάλτσος και το έλεγε, αφήνοντας όμως την ψυχή του σε τραγούδια που ήταν σίγουρα μικρές ιστορίες ζωής. Για τον ίδιο τον Κυριαζή, τα βιώματα, οι στιγμές της προσωπικής του διαδρομής που ξεκίνησε στον Πειραιά, σε μια γειτονιά στην Κόνονος, όπου κυριαρχούσαν οι αποθήκες, κοντά στο λιμάνι και τον Άγιο Διονύσιο, έλεγαν πολλά. Το πατρικό του σπίτι ήταν αδιόρροφο μεγάλη αυλή και ορτανσίες που μοσχοβολούσαν την άνοιξη και τα βράδια του καλοκαιριού, όταν έφηβος τότε, τη δεκαετία του 60, άρχισε να νιώθει τα πρώτα εφηβικά σκυρτήματα. Κυριαζής μεγάλωσε με τις μυρωδιές της θάλασσας και του ξύλου, αφού ο πατέρας του ήταν μεγάλος επιπλοποιός και έμαθε την τέχνη δίπλα του. Αν και μεγάλη του ερωμένη, αποδείχτηκε η μουσική. Η κιθάρα του το συντρόφευε κάποια μοναχικά βράδια, τότε που άρχισε να σκαρώνει τα πρώτα του τραγούδια και στα τέλη της δεκαετίας του 60 έχει ήδη φτιάξει τα τρία συγκροτήματα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το μεγάλο δίσκο «Το μου θυμίζει τη μάνα μου». Είναι το τραγούδι «Επιμένω», που κι αυτό έγινε σουξέ και στα καταστήματα αλλά και στα νυχτερινά κέντρα της εποχής.

Ο Χρήστος Κυριαζής έχει γνωρίσει εκείνη την εποχή το Βλάση Μπονάτσο. Ποιος δεν θυμάται την περιπετειώδη και ταραχώδη ζωή του Βλάση Μπονάτσο, ο οποίος και αυτός έφυγε σε πολύ σύντομη ηλικία από τη ζωή. Ο Βλάση Μπονάτσος, και θα πρέπει εδώ να λέμε αλήθειες, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που είχε πέσει τότε στα χέρια μας, ενώ είχαν ακουστεί άλλα πράγματα νωρίτερα, ότι έφυγε από παθολογικά αίτια, ότι έφυγε ευνίδια, ότι άφησε την οικογένειά του πίσω κλπ. Η ιατροδικαστική έκθεση, την οποία είχα δει με τα μάτια μου και είχα δημοσίευσει, έλεγε δυστυχώς ότι ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε από ένα κοκτέιλ, θανατηφόρο κοκτέιλ ναρκωτικών. Κοκαίνη, χασίς και χάπια. Δυστυχώς, η σύντομη ζωή του Βλάση Μπονάτσου χαρακτηρίστηκε από την εξάρτησή του από τις σκληρές ναρκωτικές ουσίες. Η Χούντα, όπως την αποκαλούσε ο Μπονάτσος και ο Κυριαζής, και ένας έρωτας θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή του τραγουδοποιού, αυτού του τύπου του Μποέμ, που στα 19 του χρόνια αποφασίζει να αφήσει την Ελλάδα των συνταγματαρχών. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε τότε, είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις του. Ο Κυριαζής βεβαίως δεν ήταν αντιστασιακός. Και αν θέλαμε ή αν θέλουν κάποιοι να δώσουν τέτοια διόγκωση στην καριέρα του, νομίζουμε ότι θα είναι λάθος. Δεν νομίζουμε ότι οι συνταγματάρχες της 21ης Απριλίου είχαν πειράξει τον Κυριαζή για τον απούστατο λόγο ότι τα τραγούδια του ήταν πάντα ερωτικά και δεν ανέφεραν σημαντικούς κοινωνικούς προβληματισμούς. Ο ίδιος είχε πει για εκείνη την εποχή: διαλύθηκαν τα πάντα και τότε έφυγα. Γνώρισα ένα κορίτσι, πήγα στην Ιταλία, τόνισε για την περίοδο που άλλαξε τη ζωή του. Βλέπει έπιπλα από άλλο πλανήτη εκεί, σε μια περίοδο που στην Ελλάδα κυριαρχούσαν τα βαριά σκρινιά, οι ογκώδεις μπουφέδες και τα βαριά σαλόνια. Σπουδάζει σχέδιο και όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, μαζί με τα αδέρφια του, τους πιέζουν να βγάλουν νέα πράγματα και να στήσουν μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας παρά τις επιφυλάξεις. Η επιτυχία είναι σαρωτική, όμως ο Κυριαζής δεν έχει αφήσει τη μουσική. Εξακολουθεί να σκαρώνει τραγούδια, ακούει θετικά λόγια από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μάκη Μάτσα, αλλά τελικά η Λύρα είναι η εταιρεία που θα υπογράψει τα τραγούδια του. Η Ελλάδα του 1986 εντρυφεί στους στίχους «Πάμε μωράκι μου στη φωντάνα για καφέ» και «Το στρώμα είναι καπιτονέ», ενώ ο Κυριαζής εξακολουθεί να πορεύεται ως ένας επιτυχημένος επιλοποιός και ένας καλός τραγουδοποιός. Δεν είχε ανάγκη τα χρήματα, διότι τα καταστήματά του γνώριζαν τότε μεγάλες πιένες στον αθηναϊκό κύκλο. Όμως, το τραγούδι το οποίο το έκανε από χόμπι, το αγαπούσε και ήταν παθολογικά ερωτευμένος μαζί του. 6 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στη δισκογραφία, ηχογραφεί «Το περιόνυμο πλέον μου θυμίζει στη μάνα μου», είναι ένας δίσκος ορόσημο, χωρίς να φαντάζεται αυτό που πρόκειται να συμβεί. Και αυτό που συνέβη ήταν μια τρανταχτή και γεμάτη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Όταν κυκλοφορεί το άλμπουμ, δεν χρειάζεται να περάσουν παρά λίγες εβδομάδες για να αρχίσουν να πετάγονται οι επιτυχίες μέσα από αυτό, με πρώτη και καλύτερη το «Έχω κλάψει». Ποιος δεν έχει ακούσει αυτό το τραγούδι? Το κομμάτι οπτικοποιείται και το βίντεο, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει με πλάνα από την κηδεία του αξεπέραστου Μανώλη Αγγελόπουλου, στον οποίο αφιερώνει το τραγούδι ο Κυριαζής, σκεπτόμενος ίσως ενδόμηχα ότι αν ζούσε θα έπρεπε να το ερμηνεύσει αυτός ο τεράστιος τραγουδιστής. Για φανταστείτε τον Μανώλη Αγγελόπουλο να είχε τραγουδήσει το «Έχω κλάψει». Ήταν, θεωρούμε, ένα τραγούδι το οποίο του τέριαζε απόλυτα και στη φωνή του και στο περιεχόμενο. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος όμως είναι παρελθόν και ο τεράστιος τραγουδιστής δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Έτσι, την παράσταση στο βίντεο που γυρίζεται σε έναν οικισμό Ρωμά, το βίντεο κλιπ, κλέβει η Βάνα Μπάρμπα, η γυναίκα που μπήκε στη ζωή του σαν μια θύελλα που σχεδόν παρέσυρε τα πάντα. Μιλώντας για τη σχέση του σε συνέντευξη που είχε δώσει στα Νέα τότε ο Χρήστος Κυριαζής, είχε πει: «Εγώ είμαι παντρεμένος και έβλεπα τυχαία Βάνα σε εξόδους. Χωρίζω κάποια στιγμή, έχω άλλη σχέση, είμαστε καλεσμένοι στο θέατρο, τσακωθήκαμε, φεύγω. Και όπως φεύγω, πέφτει πάνω μου η Βάνα Μπάρμπα. Εγώ τότε είχα και ένα μουσικό καφενείο στην Καστέλα. Μου τηλεφωνάει η κοπέλα που είχα εκεί και μου λέει: έλα στο μαγαζί, έχει έρθει με παρέα η Βάνα Μπάρμπα. Πάω εκεί, ωραία τύπησα ήταν, ωραία παρέα, και με κάλεσε να πάμε μαζί στο χωριό της στην Ήπειρο». Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Η ιστορία με τον Χρήστο Κυριαζή και τη Βάνα Μπάρμπα είχε εξαντλήσει όλα τα περιοδικά και τις κουτσομπολίστικες καλλιτεχνικές στήλες τους. Είχαν γίνει πάρα πολλά εξώφυλλα και ο ίδιος δεν έκρυβε ότι ο έρωτάς του, η καψούρα του με τη Βάνα Μπάρμπα, ήταν καθοριστικής σημασίας. Εδώ βέβαια έχουν λεχθεί και άλλα πολλά, ίσως κακοήθειες, ίσως αμετροέπειες, ότι η Βάνα ήταν μια γυναίκα που τη είχε φάει όλα τα λεφτά, μια γυναίκα που τον άφησε στον Άσο κλπ. Δεν νομίζουμε ότι ο Κυριαζής έμεινε ποτέ στον Άσο, ούτε φαλήρισε. Απλώς ο Κυριαζής ήθελε να ζει όμορφα με τις γυναίκες που είχε ερωτευτεί. Θα ακούσουμε εδώ το τραγούδι που έγινε τότε πολύ μεγάλη επιτυχία. «Έχω κλάψει». Χρήστος Κυριαζής, και σε μουσική και σε στίχους.

0: Η ζωή του Χρήστου Κυριαζή από ερωτικές ιστορίες ήταν, όπως λέμε, άλλο τίποτε. Ο Κυριαζής έφυγε από τον καρκίνο στα 68 του χρόνια. Ήταν φίλος με τον Άκη Πάν, τον άλλο μεγάλο τραγουδοποιό. Και δεν ξέχασε ποτέ το βράδυ που βγήκαν σε ένα ταβερνάκι, όταν ο Κυριαζής σάρωνε εμπορικά και ήταν το πρώτο όνομα σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Όρος απαράβατος όταν κάθισαν να μιλήσουν με τον Άκη Πάνου ήταν να μην μιλήσουν για μουσική, αλλά για οτιδήποτε άλλο, και έτσι συζητάνε για ξύλα, αφού και ο Πάνου έφτιαχνε μπουζούκια. Τα φτιάχνε μόνος του. Όταν του προτείνει ο Άκης Πάνου να πάνε στην Ξάνθη, εκεί που ήταν το σπίτι της συζύγου του, εκεί που είχε γίνει η φοβερή αυτή ιστορία με την δολοφονία του αραβωνιαστικού της μεγάλης του κόρης, ο Κυριαζής του λέει ότι δεν μπορεί να αφήσει το μαγαζί και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, για να εισπράξει την απάντηση από τη μάγκικη αυτή συμπεριφορά του Πάνου. «Χριστάκι μικρέ, πρόσεχε, μη σε κάνουν γυαλιστερό». Μαθημένος να μην μπαίνει σε καλούπια, έφυγε στο απόγειο της δόξας του και απήχε 16 ολόκληρα χρόνια από το χώρο. Προτιμούσε να βγαίνει με τους φίλους του στον Πειραιά, να πετάγεται στην αγαπημένη του Έγινα και να γράφει τραγούδια για την πάρτη του, ζώντας εκείνες τις στιγμές. Ο ίδιος παραδεχόταν πάντα πως είναι φάλτσος, αλλά αυτό τελικά δεν στάθηκε εμπόδιο στο να μεγαλουργήσει και να βλέπει κόσμο να μπαίνει στο μαγαζί επίπλων για να γνωρίσει τον τραγουδιστή Χρήστο Κυριαζή και όχι για να αγοράσει. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γνωρίσει τον Κυριαζή όταν τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια ήταν ένα εθνικό σουξέ σε ένα μαγαζί όπου τον είχαν φωνάξει, και αφού γνωρίζονται πιάνουν την κουβέντα και ο μεγάλος συνθέτης τον αφήνει άφωνο με μια ατάκα. «Ρε Κυριαζή, ωραία τραγούδια φτιάχνεις ρε μπαγάσα, αλλά από φωνή είσαι στη χαραμάδα».
1: Βλέπω μια φυσιογνωμία με ένα...
2: Κασκέτα.
1: Ναι,
2: με
1: πουά, θυμάμαι έτσι, ένα παλτό και ένα όργανο. Πάω κοντά και ήταν ο Ζαμπέτας. Του λέω, δάσκαλε, ρε Κυριαζή, τραγούδαγε εκεί. Του λέω, δάσκαλε, μου λέει, τραγουδάω, ξεχρεώνω ένα διαράκι που έχω πάρει στη μικρή. Καλά είστε? Ναι, ρε Κυριαζή, μου λέει, ωραία τραγούδια, αλλά από φωνή είσαι στη χαραμάδα.
2: Στο πιάνο.
1: Φοβερή ατάκα.

0: Ναι, και στη ζωή σου.
1: Αγαπήθηκες εσύ πολύ από τις γυναίκες?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν αγαπήθηκες,
2: σου
1: αγάπησες.
2: Τι μου λες τώρα εσύ?
1: Δεν φίλες τώρα το αγαπήθηκες, σου αγάπησες.
2: Πάθαμε. Γρηγόρη, προχώρα.
1: Όχι, θέλω να μου το πεις αυτό. Γιατί σε αγάπησες
2: δεν
1: πολύ.
2: Δεν αγαπήθηκα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι με κάποιον να τον αγαπάς και να μην σε αγαπάει?
1: Άσε, τι λες μωρέ Χρήστο τώρα.
2: Τι εννοείς?
1: Έχει εδώ κόσμο που αγαπάει, αγαπάει και δεν παίρνει την αγάπη μόνο και μόνο. Άσε που βέβαια οι μεγαλύτερες αγάπες δεν είναι αμφίδρομες.
2: Ναι.
1: Αγαπάς πιο πολύ αυτό που σε παιδεύει. Αυτό που σε ταλαιπωρεί.
2: Που σου δίνει πόνο.
1: Που σου δίνει πόνο. Είδες που έχεις τα λόγια μου.
2: Ναι.
1: Εσύ ο δάσκαλος, εγώ μαθητής.
2: Δεν είμαι δάσκαλος. Ούτε μαθητής καν είμαι. Προνήπιο είμαι. Αλλά κοίταξε κάτι. Όλη αυτή η ιστορία με το θέμα της γυναίκας, πώς και να το κάνουμε δηλαδή. Η γυναίκα για μένα είναι όλη η ιστορία της ζωής. Όλη η ιστορία. Είναι η μάνα των παιδιών σου, το κυριότερο ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και δεύτερον, πού αλλού να πεις τον πόνο σου? Στη μια γυναίκα θα το πεις. Ακόμα και στην εικόνα, στην Παναγία πας και μιλάς ας πούμε.
1: Ωραίο είναι αυτό που λες.
2: Μάνα συγχωρεί. Η γυναίκα δεν συγχωρεί.
1: Δεν συγχωρεί, ε.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν σε συγχωρούσε.
2: Η γυναίκα που συγχωρεί είναι η γυναίκα σου. Θα είναι τότε το τέρι σου. Αυτό που σου ταιριάζει. Συνήθως όμως είναι δύσκολο να
1: συγχωρέσεις. Χρειάστηκε να σε συγχωρέσουν εσένα για πράγματα που έκανες.
2: Δεν νομίζω να με συγχωρέσει καμία.

συνθέτης και τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ερμηνευτής Χρήστος Κυριάζης είχε γράψει και τραγούδια για άλλους ερμηνευτές. Ήταν το 1983 όταν ο Βλάσης Μπονάτσος τραγουδούσε τη Δραπετσόνα αυτά τα βράδια σε στίχους και μουσική του Χρήστου Κυριαζή. Ένα ακόμα τραγούδι το οποίο σημάδεψε την καλλιτεχνική πορεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου ήταν το Βράδυ Σαββάτου. Το Βράδυ Σαββάτου το οποίο έχει ερμηνευτεί και από τον Κυριαζή. Νομίζουμε όμως ότι η ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ο Γιώργος Μαργαρίτης επίσης είχε ερμηνεύσει το Μπρικάκι του Χρήστου Κυριαζή. Το 1982 το πολύ γνωστό συγκρότημα, το ροκ συγκρότημα 2002GR, εμείς οι πιο παλιοί το προλάβαμε, σημείωναν επιτυχία με το διαχρονικό, όπως αποδείχτηκε, Αύριο του Χρήστου Κυριαζή. Δεν θα μπορούσε να μην ερμηνεύσει τραγούδια του Χρήστου Κυριαζή και ο μεγάλος Γιάννης Πάριος, όπως το τραγούδι που ερμήνευσε το 2018. Η Πέγκη Ζήνα ήταν μια ακόμα τραγουδίστρια που ερμήνευσε το τραγούδι «Στο μυαλό μου είσαι», τραγούδι το οποίο είχε παίξει ο Κυριαζής με την κιθάρα του.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και πλησιάζοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ακούσουμε μία από τις τελευταίες ηχογραφίες, ζωντανές ηχογραφίσεις, ζωντανές ερμηνείες που έκανε ο Χρήστος Κυλιάζης στην τηλεόραση. Είχε εμφανιστεί στην κρατική τηλεόραση στις 2 Ενδεκάτου του 2019, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή.

και εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λένε

0: di sabato che si se capu.
1: Bravo. Bravo.

0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» και ακούμε συνθέσεις και τραγούδια από τον Χρήστο Κυριαζή στην κρατική τηλεόραση.

0: δεν έχουμε κάνει και πολλές πρόοδες.
1: Χρήστος Κυριαζής στην κρατική τηλεόραση με αυτά τα τραγούδια μεγάλους.
0: Για προχωρά. Μια επιτυχία μεγάλη που έχουμε κάνει με το Μίλτο, το ημεροβίλι.

ο Σπύρος σε όλα τα βάσανα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα συναισθηματικά νύχτα γίνονται βάσανιστά.

αποφώνηση θέλαμε να πούμε δύο πράγματα για τη φυσιογνωμία που πέρασε και έφυγε από το τραγούδι, τη φυσιογνωμία που ακούει στο όνομα Χρήστος Κυριαζής. Ο Χρήστος Κυριαζής ήταν ένας επαγγελματίας, σχεδιαστής και πολιτής επίπλων. Έκανε μεγάλες επιτυχίες στη δουλειά του και έχοντας ρωτήσει γνωστούς βιομηχάνους επίπλου μπορούν να πούν και να πιστοποιήσουν ότι όντως ήταν ένας πολύ καλός designer στην υπόθεση του ελληνικού επίπλου. Έφτιαχνε πραγματικά αριστουργήματα και τον παραδέχονται και πιο παλιοί. Ο Κυριαζής πιθανότατα να ήταν χομπίστας στην μουσική και στη σύνθεση. Όμως αυτό δεν προσυδειάζει με τον τρόπο που δούλευε τα τραγούδια του και με τον τρόπο που τα ερμήνευε. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν παθιασμένος και με τη δουλειά του και με το τραγούδι. Επειδή έζησα εκείνη τη μεγάλη δεκαετία του 1992-2000, θέλω να σας πω ότι σε όποιο μαγαζί κι αν μπαίναμε, σε όποιο μπαρ κι αν μπαίναμε, σε όποιο νυχτερινό μπαρ κι αν μπαίναμε, ακούγονταν τα τραγούδια του Χρήστου Κυριαζή και είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και στο αντρικό, αλλά περισσότερο στο γυναικείο φύλο. Ο Κυριαζής έχει αποτυπωθεί στην ελληνική λαϊκή μουσική ως ο μεγάλος καψούρης των λαϊκών επιτυχιών. Ίσως γιατί ήθελε να ζει την καψούρα μέχρι την τελευταία τη στιγμή. Αγάπησε και τον αγάπησαν πολλές γυναίκες. Μία γυναίκα όμως είχε μεγάλο εκτόπισμα στη ζωή του. Και αυτή ήταν, όπως και ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε, η Βάνα Μπάρμπα. Κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Η αγάπη είναι μία». Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά και καλό σας ξημέρωμα.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις, και τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρέ σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη, ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Πάμε να τα πούμε και σήμερα με ακόμα μία βραδιά με ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί στο εγγύς μέρος αναμένεται να δούμε έτσι παιχνίδια περισσότερο θεαματικά από το Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Έχουμε λοιπόν, όπως ξεκινάμε όλες αυτές τις ημέρες, να δούμε τι έγινε στην χθεσινή βραδιά. Με δύο παιχνίδια ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις και η Βοσνία είναι αυτή η οποία επικράτησε του Κατάρ με 3-1. Την ίδια στιγμή η Ελβετία πήρε την νίκη με 2-1 απέναντι στον Καναδά και ουσιαστικά κατέκτησε την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ελβετία λοιπόν στους 7 βαθμούς, Καναδά στους 6 στην επόμενη φάση. Βοσνία στους 4 θεωρείται δεδομένο ότι θα περάσει στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ήδη η ομάδα του Κατάρ αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Αυτά έγιναν χθες βράδυ. Σήμερα λοιπόν ξημερώματα είχαμε παιχνίδια για τον άλλον όμιλο. Όπως γνωρίζετε, οι αναμετρήσεις γίνονται όλες ταυτόχρονα για αρκετούς λόγους και φυσικά επειδή υπάρχει και ενδιαφέρον. Είχαμε λοιπόν Μαρόκο Αετή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3. Έτσι λοιπόν η πρώτη θέση πήγε στο φαβορί στην Βραζιλία με 8 βαθμούς. 7 βαθμούς είχε η Βραζιλία, όσους και το Μαρόκο, αλλά η Βραζιλία είναι αυτή η οποία κυριάρχησε στο goal average, είχε 7-1 έναντι 6-3 του Μαρόκο. Το παιχνίδι το μεταξύ τους ήταν ισόπαλο, οπότε η διαφορά τερμάτων είναι αυτή η οποία έδωσε την πρωτιά στην Βραζιλία. Σκωτία με 3 βαθμούς θεωρείται απίθανο να μπορέσει να πάει παρακάτω, με 1-4 συντελεστή goal. Η Αιτή ήδη έχει αποχαιρετήσει. Τώρα η Αιτή, η οποία έκανε κάτι φανταστικό εχθές, έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ. Έγινε το 0-1. Οι Μαροκινοί σοφάρισαν σε 1-1. Αλλά εκεί που φαινόταν ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα γύριζε για το Μαρόκο εύκολα ή δύσκολα, ο Ισιντόρ πέτυχε ένα εξαιρετικά απίστευτο γκολ, κάνοντας το 1-2. Παρ' όλα αυτά, οι Μαροκινοί κατόρθωσαν με το Χακίμι, μάλλον να δίνει την ασίστ στο Σαλιμπάρι, ο οποίος και αυτός πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, κάνοντας έτσι το 2-2. Στο δεύτερο μήχρονο, οι Μαροκινοί ήταν απόλυτη κυρίαρχη της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτή την νίκη με 4-2 και ταυτόχρονα την πρόκριση ως δεύτερη του συγκεκριμένου ομίλου. Έτσι λοιπόν, τελείωσε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα, εκπλήξεις είχαμε στα άλλα παιχνίδια. Είχαμε λοιπόν Τσεχία-Μεξικό 0-3. Περιμέναμε από την Τσεχία να προβάλλει αντίσταση απέναντι στο Μεξικό, γιατί διεκδικούσε την πρόκριση. Την πρόκριση όμως την πήρε η Νότιο Αφρική, η οποία κέρδισε την Νότιο Κορέα με 1-0. Η Νότιο Κορέα, η οποία είχε την τύχη στα χέρια της και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε βρεθεί στην επόμενη φάση έχοντας 3 βαθμούς και μια ισοπαλία θα της ήταν αρκετή. Παρόλα αυτά ευνηδιάστηκε, έχασε από την Νότιο Αφρική με 1-0 και η Νότιο Αφρική, φτάνοντας στους 4 βαθμούς, πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μαρόκο που είχε, από το Μεξικό που είχε 9. Η Τσεχία έμεινε στον 1 βαθμό, αυτό της ισοπαλίας με την Νότιο Αφρική, αλλά η Νότιο Αφρική επέτυχε ιστορική πρόκριση, κλέβοντας ουσιαστικά μέσα από τα χέρια της Νοτιού Κορέας την δεύτερη θέση. Η Νότιο Κορέα είναι σε αναμονή για να δει τι θα γίνει, αν θα είναι από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Σήμερα λοιπόν χρονολογικά πηγαίνουμε, η βραδιά κλείνει μέχρι τις 12, είναι τα παιχνίδια, 11 ώρα ξεκινάει, αλλάζει η μέρα, στην αλλαγή θα μας βρουν αυτές οι αναμετρήσεις. Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρακάο Αχτή Ελεφαντοστού, και τώρα εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα, γιατί η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση και θα την πάρει αυτή με 6 βαθμούς, ακόμα και να χάσει από το Αχτή Ελεφαντοστού, φτάνοντας στους 6 βαθμούς, έχοντας χάσει το μεταξύ τους παιχνίδι, είναι στη δεύτερη θέση. Ωστόσο τώρα τι γίνεται, η Αχτή Ελεφαντοστού έχει 3, έναν έχει το Εκουαδόρ, ένα το Κουρακάο, και έτσι όπως είναι πλέον τα παιχνίδια, εάν το Κουρακάο κερδίσει την Αχτή Ελεφαντοστού, προκρίνεται στην επόμενη φάση, φτάνει τους 4 βαθμούς. Το Εκουαδόρ από την άλλη πλευρά θέλει και αυτό νίκη για να πάει και αυτό στους 4 βαθμούς προκειμένου να πάρει αυτό την πρόκριση. Δύσκολα παιχνίδια σήμερα, τουλάχιστον σε αυτό τον όμιλο. Να πούμε για την ιστορία ότι η αχτή ελεφαντος του έχει συντελεστεί 2-2, το Εκουαδόρ 0-1. Άρα αυτό σημαίνει σε τυχόν ισοβαθμία αχτής ελεφαντος του και Εκουαδόρ θα πρέπει να πετύχει περισσότερα, να πάρει νίκη και με σκόρα απέναντι στη Γερμανία. Το Κουρακάο φυσικά σε οποιαδήποτε ισοβαθμία μένει εκτός το σενάρ, γιατί έχει το 1-7 συντελεστεί στα γκολ. Για να προκριθεί το Κουρακάο και να πετύχει ιστορική πρόκριση θα πρέπει να κερδίσει την αχτή ελεφαντοστού. Έτσι λοιπόν την ξεπερνάει και πηγαίνει στους 4 βαθμούς και την ίδια στιγμή του Εκουαδόρ να μην κερδίσει την Γερμανία, που δεν είναι για κάτι απίθανο. Άρα ένας τελικός είναι αυτός μεταξύ αχτής ελεφαντοστού και Κουρακάο, με φυσικά μεγάλο φαβορή την ομάδα της αχτής ελεφαντοστού. Τώρα πάμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχει αρκετά. Έχουμε μετά στις 2 τον άλλον όμιλο, με την Ιαπωνία να αντιμετωπίζει την Σουηδία, την Τινησία, την Ολλανδία. Η Τινησία έχει ήδη αποκλειστεί, αλλά το ενδιαφέρον είναι για τις υπόλοιπες θέσεις. Η Ολλανδία ασφαλώς δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για να δούμε λίγο την βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο. Η Ολλανδία, να εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Ολλανδία με 4 βαθμούς, η Ιαπωνία επίσης με 4, 3 η Σουηδία και 0 η Τινησία. Εδώ τώρα τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ολλανδία θέλει νίκη επί της Τινησίας, που είναι το λογικό, κερδίζοντας φτάνει τους 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 7-3 απέναντι στην Ιαπωνία, η οποία έχει 6-2. Η Ιαπωνία επομένως για να κερδίσει και να πάρει πρωτιά και την πρόκριση ταυτόχρονα, μάλλον τώρα για να μην σας μπερδεύω, η Ιαπωνία-Σουηδία όπως κερδίσει παίρνει σίγουρα πρόκριση. Η Ιαπωνία ακόμα και την πρώτη θέση, αν πετύχει ευρύ σκορ, η Σουηδία πάει ουσιαστικά για τη δεύτερη θέση. Άρα εδώ είναι ένα παιχνίδι τελικός, η Ιαπωνία-Σουηδία. Δύο ομάδες έδειξαν στοιχεία μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα όμως είναι knockout και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας, από τους λίγους που θα έχουν ενδιαφέρον. Και όσοι τώρα δεν βαριέστε, στις 5 η ώρα υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια για να κλείσει ακόμα ένας όμιλος, με την Παραγουάη να αντιμετωπίζει την Αυστραλία και την Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ τώρα σε αυτόν τον όμιλο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τους τρεις, ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πάρει ήδη την πρόκριση. Η Αυστραλία θέλει νίκη απέναντι στην Παραγουάη ή ισοπαλία, και ισοπαλία την ευνοεί γιατί έχει καλύτερο συντελεστή. Στο 2-2 η Αυστραλία, στο 2-4 η Παραγουάη, άρα η Αυστραλία παίζει για δύο αποτελέσματα. Η Παραγουάη με το ίδιο σκεπτικό θέλει τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ απέναντι στην Αυστραλία για να πάρει την πρόκριση. Το άλλο παιχνίδι είναι εντελώς αδιάφορο, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ μάλλον θα κάνει και rotation ο Αμερικανός προπονητής. Άρα λοιπόν τα παιχνίδια που έχουν έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα είναι η Ιαπωνία, Σουηδία, Παραγουάη, Αυστραλία, αυτά τα οποία θα γίνουν ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Και υπό προϋποθέσεις το Κουρακάο αχτή ελεφαντοστού, ανάλογα πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Κουρακάο, και το μονόπλευρο ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά του Εκουαδόρ απέναντι στην ομάδα της Γερμανίας. Αυτά όσο αφορά το Μουντιάλ, το οποίο θα συζητήσουμε και θα έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή ημέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Καταρχάς, σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η κηδεία στο Κυριάκι Βιωτίας, εκεί όπου καταγόταν ο Τάκης Γκόνιας. Έδωσαν το ίστατο αντίο, το ίστατο χέρι απέμειναν στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρονών. Ένας παίχτης που τα είπαμε και χθες, πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, είχε τη δική του φιλοσοφία, αλλά σίγουρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέτυχε αρκετά και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμα περισσότερο αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί από αυτό που τον στέρισε ουσιαστικά και την ζωή. Από εκεί και πέρα, στην σημερινή μας εκπομπή θα πάμε και σε άλλα θέματα, όπως έχουμε να κάνουμε με τα μεταγραφικά των ομάδων που σιγά σιγά αρχίζουν να κινούνται. Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, βρίσκεται στην Ολλανδία και αρχίζει να μαζεύει πλέον τους παίχτες και έχει κάνει ένα αρκετά σημαντικό μεταγραφικό ντεμαράς. Ο Ολυμπιακός κινείται πάρα πολύ δραστήρια και αυτές τις μεταγραφές, θα πούμε τι ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η ΑΕΚ, τα είπαμε χθες εκτενέστατα με τον Γιώργο Σιφάκη να μας τα αναλύει, ότι δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Θέλει να κάνει ξεκάθαρες επιλογές, σίγουρες δεδομένες επιλογές, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα για την μάχη που θα την οδηγήσει στο League Face του Champions League. Και θα πάμε και Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα με τη ανακοίνωση του Κωνσταντέλια, γιατί εδώ τώρα έχουμε κάνει ένα μεγάλο σύριαλ, η μεν και η δε, η υπέρ του Κωνσταντέλια και κατά του Κωνσταντέλια. Ελλάδα 2026, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νίκη εχθές για την Βραζιλία, η οποία μπορεί να μην θυμίζει τη Βραζιλία την οποία αγαπήσαμε, αλλά δείχνει σοβαρή. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ίσως και με την είσοδο του Νεϊμάρ, εντάξει, μπορεί και εκεί το παιχνίδι να έχει εκρηθεί, αλλά άρχισε λίγο να παίζει το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Έχουμε μαζί μας έναν από τους Βραζιλιάνους που στέργωσαν στην Ελλάδα. Από τους πρώτους, νομίζω, πρώτος, δεύτερος σκόρερ είναι από τους ξένους παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα. Με θητεία σε Ξάνθη, σε ΑΕΚ, σε ΑΠΟΕΛ. Βερετιάνο Μαρτσέλο είναι μαζί μας. Μαρτσέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Ναι, λίγο την επιστροφή να ανοίξουμε λίγο, παιδιά. Ωραία. Τώρα σε ακούμε, Μαρτσέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ, γιατί αυτό είναι το κύριο άρχο θέμα της εκπομπής στις τελευταίες ημέρες και λογικό αυτό άλλωστε, και σιγά σιγά μπαίνουμε και στα πιο δύσκολα μονοπάτια των νοκάουτ αγώνων. Μία από τις ομάδες η οποία μας απασχόλησε και θα μας απασχολήσει αρκετά είναι η Βραζιλία, η οποία κέρδισε χθες. Δεν ξέρω τι αίσθηση όμως σου άφησε και μέχρι πού μπορούμε να δούμε τη φετινή Βραζιλία.
1: Καταρχήν, το πρώτο θέμα που βλέπω εγώ είναι ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Έχει αλλάξει το τρόπο, η σκέψη, πώς να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Μας έχουν δώσει ένα δείγμα πιο σφιχτή ομάδα από τις προηγούμενα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι ο Αντσελότης σιγά σιγά αρχίζει να έχει μια ομάδα που είναι στα χέρια του. Αυτό είναι το ευχάριστο που βλέπω εγώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία αρχίζει πλέον να παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά καλό είναι από την άποψη της τακτικής, γιατί τουλάχιστον παίζει συγκροτημένα. Έχει μια αρχή και ένα τέλος. Εμείς φυσικά θέλουμε να δούμε το παραπάνω, την τρίπλα, τα μπασίματα, αυτά όλα τα οποία λείπουν. Αλλά χρειάζονται και τα άλλα.
1: Ναι. Αυτά που λες είναι... Όντως είναι έτσι. Χρειαζόμαστε, νομίζω, ένας προπονητής Ευρωπαίος. Τώρα το πήραμε. Και νομίζω και καταρχήν όλους τους παίκτες αυτούς που παίζουν στην Εθνική Βραζιλία παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε είναι πιο εύκολο, νομίζω, να αφημιώσουν το τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να παίζουν. Και σίγουρα αυτός ο παίκτης που λες εσύ, ο Τριμπλαντέρ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τελευταία, γιατί πλέον στη Βραζιλία αυτό που ενδιαφέρουν σε όλους όλες ομάδες είναι να νικήσουν. Δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά να προσφέρει θέμα ή κάποια, πώς το λένε, φαντασίωση μέσα στο παιχνίδι. Αυτά είναι... έχουν τελειώσει, νομίζω.
0: Γιατί, Μαρτσέλο, τώρα από όσο γνωρίζω στη Βραζιλία έχει δυναμώσει αρκετά το πρωτάθλημα, μπήκανε πολλά χρήματα μέσα και το βλέπουν πλέον και σαν επένδυση.
1: Ναι, και έχει αλλάξει όλο το τρόπο, η σκέψη, νομίζω, τις ακαδημίες, πώς λειτουργούν. Όχι ότι δεν βγάζουν παίκτες, βγάζουν, αλλά όχι με τόσα ποιότητα όπως ήταν πιο παλιά. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι αυτά τα παιδιά αντέχονται πάρα πολύ πίεση σε αυτό το παγκόσμιο, που σίγουρα η τρίμπλα θα είναι το τελευταίο που θα δούμε. Θα δούμε περισσότερο ουσία, πώς θα κερδίζουμε τα παιδίδια όποιο και ανθρώπου είναι, παρά να σκεφτεί ότι προσφέρει καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και σίγουρα ο Αντζελότη είναι ο προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί ένα γαλαξία έτσι, ποδοσφαιριστών με ποιότητα, όπως έχει η Βραζιλία, γιατί το έχει κάνει αυτό στο καλύτερο σχολείο στη Ρεάλ Μαδρίτης με επιτυχία και οπουδήποτε αγωνίστηκε. Και ίσως αυτό ήταν το μειονέκτημα των προκατόχων του, δεν μπορούσαν να ελέγξουν τους πολύ σπουδαίους παίκτες που είχαν στο ρόστερ, να τους βάλουν σε ένα καλούπι.
1: Ναι, είναι, ήθελα να αναφερθώ στο, στους προπονητές της Βραζιλία. Το τελευταίο παγκόσμιο που πήραμε το 2002, να έχουμε υπόψη ότι ήταν ο Φελιπάου. Και αυτός ο άνθρωπος έχει δουλέψει στη Τσέλσι, έχει δουλέψει στην Πορτογαλία, δηλαδή έχει αποκτήσει ένα όνομα που οι παίκτες είχαν το σεβασμό. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα, όχι ότι ήταν κακοί προπονητές αυτοί οι Βραζιλιάνοι που ήταν στην Εθνική, απλώς δεν υπήρχε το σεβασμό που έπρεπε να είχαν για ένα προπονητή καταξιωμένοι όπως είναι ο Αντσελότη. Και είναι δύσκολα, γιατί φωνάζουμε στη Βραζιλία γιατί δεν βάλουμε προπονητής Βραζιλιάνος και αυτά, αλλά αυτοί δεν δουλεύουν έξω και εκεί χάνουμε λίγο το, τη διαχείριση με τους ποδοσφαιριστών, κατάλαβες.
0: Μένουμε λίγο σε αυτό το Μουντιάλ. Να μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ. Άρα αυτή η Βραζιλία μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Και αν είναι, θεωρείς ότι είναι μέσα στα φαβορί για να προχωρήσει? Τώρα, αν θυμάμαι καλά, το δικό της μονοπάτι περιλαμβάνει ομάδες όπως Πορτογαλία, Ολλανδία.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι μπορεί να περπατήσει. Πιστεύω αν παίζει σοβαρά όπως ήταν εχθές, πιο συγκρατημένοι, ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Αυτό που δεν υπήρχε στο πρώτο μάτς με το Μαρόκο, νομίζω ότι πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσεις, και όσο αποκτάει νίκες και αυτά ανεβαίνει και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει μέχρι το τελικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένας παίκτης που εμένα μου προξένησε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, πέρα από αυτούς που είχαμε καλή εικόνα, είναι ο Ράγιαν ή Ραγιάν, αν λέω σωστά το όνομά του.
1: Ναι, ένας νεαρός παίκτης που νομίζω ότι έχει γίνει μεταγραφή του τώρα το Δεκέμβριο στην Μπούρμοντ, νομίζω, στην Αγγλία. Αυτός ο παίκτης ήταν στη Βάσκο ντα Γκάμα. Έχει μεγάλο ταλέντο. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που έπαιζε με το, εδώ στην Ευρώπη, νομίζω ότι έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ο Αντσελότη τον πιστεύει πάρα πολύ. Και βλέπω ότι προχωράει με πολύ καλές προϋποθέσεις να προσφέρει. Για τους Βραζιλιάνους αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, που είναι ένα νεαρό παιδί και σίγουρα χρειαζόμαστε τέτοιους παίκτες για να δίνει κάτι άλλο στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, η Βραζιλία με δύο έτσι ογκόλφους με την καλή έννοια στην άμυνα, τον Μαρκίνιος και τον Γκαμπριέλ, εκεί νομίζω είναι δυνατή. Τη βλέπουμε λίγο έτσι, έχουμε την αίσθηση ότι ίσως σε μια παραδοσιακή θέση που είχε καλούς παίκτες, στα αμυντικά χαφ, εκεί ίσως λίγο να έχει σημαντικά προβλήματα.
1: Το καλό είναι, νομίζω ότι ο Γκιμαράες πάει πάρα πολύ καλά. Να δούμε τα επόμενα μάτια πώς θα ανεβάζει περισσότερο ο Κασεμίρο, γιατί ακόμα πιστεύω ότι δεν έχει παίξει το καλό
0: και
1: του
0: πόσο θα αντέξει.
1: Αλλά είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί αυτός έρχεται από μια γεμάτη χρονιά και ακόμα δεν έχει δείξει. Ίσως είναι κουρασμένος, καλά που μπαίνει και ο Φαμπίνιο και μοιράζουν τους χρόνους, και πιστεύω ότι με το Φαμπίνιο εκεί ίσως ο Αντσελότη έχει βρει μια λύση και νομίζω ότι μπορεί να πέσει να παίζει τους έπαιζει προτές πολύ καλά η ομάδα.
0: Ναι. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο τη Βραζιλία. Από τις υπόλοιπες ομάδες, μα όσα έχεις παρακολουθήσει, θεωρείς αυτό το οποίο λένε περισσότεροι ότι Γαλλία, Ισπανία, που ούτως ή άλλως είναι από τα φαβορί, και ίσως σε δεύτερη ταχύτητα Ολλανδία και Αγγλία είναι οι ομάδες που θα περιμένουμε να φτάσουν πολύ μακριά σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τα πέντε εθνικές πάντα είναι έτσι, αλλά αυτή που με κάνει εντύπωση είναι η Ιαπωνία.
0: Δύσκολο έργο σήμερα έχει όμως.
1: Ναι, είναι η αδυναμία μου, αλλά πιστεύω ότι αυτοί δουλεύουν πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι θα είναι μία από τις εθνικές που θα πλησιάζει εκεί.
0: Άρα θεωρείς ότι σήμερα το βράδυ... Ναι, Μαρσέλο.
1: Οι άλλες εθνικές τα ξέρουμε. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει καταπληκτικούς παίκτες. Η Αγγλία, για μένα πιστεύω και εκεί και η Αγγλία μπορεί να φτάσει μέχρι το τελικό. Και η Ισπανία.
0: Άρα θεωρείς ότι σήμερα το βράδυ που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί και η Σουηδία έχει πολύ καλούς παίκτες μέσα, Ίσακ, Γιόκερες, αρκετούς άλλους, η Ιαπωνία θα πέρασει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία έχει για μένα πολύ καλή πειθαρχία στο παιχνίδι τους και μου αρέσει το τρόπο σκέψη που παίζουν. Για να δούμε, οι Ιαπωνέζοι δεν έχουν φάει ούτε μία κίτρινη κάρτα το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο και τώρα, αν βλέπεις, είναι μια ομάδα πολύ πειθαρχημένα, ξέρει τι θέλουν μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει το τρόπο σκέψης αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και μια άλλη ομάδα για να ολοκληρώσουμε. Η Νορβηγία, δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Τι εντύπωση σας αφήνει? Πολύ καλή μπροστά, πολύ προβληματική πίσω.
1: Ναι, έχει και η Νορβηγία έχει πολύ καλούς παίκτες και πιστεύω ότι και αυτή θα προχωρήσει μέχρι ένα σημείο, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, ρισκάρεις για πρόβλεψη?
1: Όχι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα, νομίζω. Όταν θα είναι στους 8, νομίζω θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μαρσέλο. Τώρα κάτι άλλο, δεν ξέρω, επειδή πάνω κάτω βρέθηκες πολλές φορές αντίπαλος με έναν παίχτη, μάλλον αρκετούς ήσουν και με τον Άντζεσον σου παίχτης. Έφυγε τώρα και ο Τάκης Ογκόνιας. Πολλοί φεύγουν από κοντά μας, ρε φίλε.
1: Ναι, τα συλληπιτήριά μου για τις οικογένειάς τους. Ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Και είναι κρίμα τόσο νέος να φύγουμε από τη ζωή.
0: Δυστυχώς. Και πολύ καλός χαρακτήρας. Ιδιόρυθμος, αλλά καλός. Λοιπόν, αυτό. Μαρσέλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Μάικη. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ. Μάχη 99,8 στα FM. Ακούσαμε τον Βερετζιάνο Μαρσέλο, ο οποίος μας είπε αρκετά κατά κύριο λόγο για την Βραζιλία, την οποία τη γνωρίζει και πολύ καλά. Πάμε όμως, μένουμε σε αριθμούς Μουντιάλ. Θα πάμε με έναν άλλο παίχτη, ποδοσφαιριστή, που αγωνίστηκε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, και σε ΠΑΟ και σε Ατρόμητο, και ασφαλώς έχει και αυτός τη δική του άποψη για το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα. Φρανκ Ζουέλα είναι μαζί μας. Φρανκ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Τα λέγαμε πριν από λίγο εδώ με Μαρτσέλο για Βραζιλία. Εσένα σε έχουμε βάλει στην κατηγορία Πορτογαλία πράσινο ακροτήρι, κάπου προς τα εκεί.
2: Μάλιστα, μέσα εδώ, οκ.
0: Με Πορτογαλία τώρα, την οποία την είδαμε, έχει ένα καλό μου, θα έλεγα, και με έναν Ρονάλντο που στο τελευταίο παιχνίδι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, το έχει ακόμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει, μιλάμε για ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Τα τελευταία 20 χρόνια μας έχει συνηθίσει με αυτή την performance, αυτή την απόδοση. Σίγουρα κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί να μην του βγουν λόγω κούραση, λόγω... Εντάξει, από πάρα πολλούς πειρασμούς μπορεί να έχει ένα ποδοσφαιριστής και είναι πολύ φυσιολογικό ότι κάποιοι παιδί δεν το βγαίνουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί κανένα να αφισβητεί για την προσόλωτη από το επίπεδο του Κριστιανού. Τώρα η ομάδα πάει καλά και λύθουν το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα περάσουν αυτό το stage τώρα. Ναι, μ' ακούτε.
0: Λοιπόν, έλα Φρανκ.
2: Μ' ακούτε.
0: Τα κινητά δεν μας βοηθούν και πολύ. Έλεγα ότι η Πορτογαλία, κατά την άποψή μου, είναι μια ομάδα που έχει από τα πληρέστερα ρόστερ της διοργάνωσης. Σίγουρα η Ισπανία, η Γαλλία, αλλά πολύ κοντά είναι και η Πορτογαλία.
2: Ναι, εντάξει. Σαν μονάδες είναι εξαιρετικοί, έχουν πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Απλά οι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν όλοι στο ίδιο πρωταθλήματα, δεν παίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, φιλοσοφία, αγώνα και σύλλογος και κουλτούρα. Γι' αυτό θέλουν λίγο χρόνο. Σε τέτοια διοργάνωση οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ λίγο χρόνο για να μπορεί να δουλεύουν όλοι μαζί ώστε να τεχνική. Γι' αυτό θέλουν στην αρχή είναι λίγο δύσκολο μέχρι να πάρουν τα πόδια τους, θέλουν λίγο χρόνο. Θέλουν χρόνο. Σαν παίκτης είναι το, δεν έχουμε τίποτα να μιλήσουμε, απλά θέλουμε χρόνο. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει την εθνική.
0: Φρανκ, ήσουν παίκτης, είσαι προπονητής. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ας πάρουμε τώρα τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο τελικό του Champions League και το βάζω αυτό γιατί είναι ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό παιχνίδι της χρονιάς. Προχθές παίζανε Champions League τελικό, παίζουν τώρα Mundial, το οποίο φέτος είναι τόσο μεγάλο που θα κρατήσει μέχρι τέλη σχεδόν Ιουλίου και θα ξεκινήσουν συνέχεια τη νέα σεζόν. Πώς αυτός ο παίχτης θα βγάλει τώρα τον καλύτερο του εαυτό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση μετά από τόσο επίπονη σεζόν?
2: Χθες συζήταγα με κάποιους συνεργάτες γι' αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει κάτι να προστατεύει τους αθλητές, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι φυσιολογικό για να κάνει 60-70 παιχνίδια σε μια σεζόν. Δεν μπορεί το σώμα να αντέξει. Εντάξει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές απλά παίζουν. Είναι σε ένα ρυθμό που δεν μπορούν να κάνουν πολύ προετοιμασία. Απλά μπαίνουν σε διακήρυξη μόνο να παίζουν. Γι' αυτό παίζουν πάντα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν τον ίδιο τρόπο δουλειά, την ανατροπή για δουλειά, να κάνουν αποκατάσταση και μετά να μπουν ξανά. Έχουν πάρει ευθύνη σε αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι πάντα οι ίδιοι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, λέγαμε πόσο όταν είχε βγει τότε η απόφαση ότι το Μουντιάλ στο Κατάρ θα γίνει Χριστούγεννα, λέγαμε ότι είναι μια αλλοπρόσαλη απόφαση, αλλά νομίζω τελικά ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί οι παίχτες παίζανε σε μια full σεζόν, είχαν τον ρυθμό τους, φρέσκοι και είδαμε κάπως καλύτερα παιχνίδια.
2: Αλλά δεν γίνεται, δεν μπορείς να τα αλλάζεις. Γιατί μετά οι ομάδες έχουν πρόβλημα. Οι ομάδες πληρώνουν. Οι ομάδες προσπαθούν να βγάζουν το budget για να έχουν τις ομάδες τους, τις πόλεις, τις χώρες τους. Όχι η εθνική. Η εθνική είναι η χώρα. Γι' αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Γιατί έχουν πρόβλημα μετά οι ομάδες. Πώς θα πάρουν πρωτάθλημα? Μετά έχουν έσοδα. Χάνουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Η εθνική θα τους κρατήσει τα συμβόλαια?
0: Όχι, γι' αυτό έχουν και μεγάλες αποζημιώσεις.
2: Γι' αυτό οι ομάδες έχουν το πάνω χέρι. Οι ομάδες αποφασίζουν, όχι η FIFA. Αλλιώς πώς θα το κάνεις διοργάνωση σε όλο το πλανήτη? Πώς θα τους διαχειρίζεις? Γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά του.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, το τζορίζουμε περισσότερο. Δηλαδή θα πάμε σε ένα Μουντιάλ το επόμενο υπό την επιγραφή ότι είναι το χρυσό ιουβιλέο των 100 χρόνων με 64
2: ομάδες. Η Αμερική θα το καλύψει. Η Αμερική θα το καλύψει. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί τα χορηγήσουν όλα.
0: Σωστά. Λοιπόν,
2: πάμε τη ζημιά, τη ζημιά, τη ζημιά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι
0: πάει, πάμε ξανά στο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ποιες ομάδες βλέπεις να προχωράνε?
2: Λοιπόν, οι φαβοροί, εντάξει, ξέρουμε είναι Ισπανία, είναι Γαλλία, είναι Γερμανία. Αυτοί οι τρεις, εντάξει, δεν μιλάω με όλο το σεβασμό, η Βραζιλία έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλά. Επίσης, ο top ποδοσφαιριστής Βραζιλιάνος έχει περάσει πάρα πολλά δυσκολίες, τραυματίες και αυτά, γι' αυτό δεν τον έχουν τόσο σαν φαβορί. Mm. Πορτογαλία επίσης μπορεί να μπει σε αυτό το τετράδο ομάδες που μπορεί να πάρουν το Μουντιάλ, αλλά όπως λέω, ακόμα είναι νωρίς. Μετά
0: Ολλανδία,
2: από αυτό το
0: Ολλανδία.
2: Stage. Όχι. Δεν. Είναι πολύ δύσκολη η Ολλανδία. Γιατί τα τελευταία χρόνια πρέπει να δούμε τι έρχεται από πίσω. Όχι απλά επειδή παίζουν καλή μπάλα τώρα. Τι έρχεται, οι παίκτες είναι συνηθισμένοι να κερδίζουν. Όχι, οπότε πώς θα είναι φαβορί. Είναι όλα μια φυσική διαδικασία. Ό,τι έχεις
0: μιλάς
2: κάνει
0: για
2: πριν.
0: Την ψυχολογία του πρωταθλητή.
2: Όχι, είναι mentality. Mentality. Είναι τρόπος βιώματα. Όπως βιώνεις, μετά τα βγει από τη φύση φυσιολογικά. Όχι, παιδί, παίζουμε καλά σήμερα, πάμε να πάρουμε. Όχι, αυτό είναι outsider. Είναι δύσκολο ακόμα να το κρίνεις. Όχι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό, mentality. Άμα δεν έχεις κερδίσει, πώς θα τους πείσεις. Πώς θα τους δείχνεις να καταλάβουν ότι μπορούν. Δεν μπορεί.
0: Ναι, αλλά να σε βάλω τώρα πάλι δύσκολα. Μετάλλητο όμως και όλο αυτό που μας περιγράφεις το έχει Αργεντινή με Μέση και με τους άλλους παίχτες. Και δεν άκουσα να λες Αργεντινή.
2: Και Αργεντινή, συγγνώμη, και Αργεντινή. Και Αργεντινή είναι φοβορή. Συγγνώμη, ναι, και Αργεντινή.
0: Συγγνώμη, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Αυτά το 4-5, αυτοί που έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια μπορούν. Αυτοί. Και έβαλε Πορτογαλία λόγω Nations League. Γιατί έχουν κερδίσει δύο φορές.
0: Παίζει σε υψηλό επίπεδο η Πορτογαλία.
2: Συγγνώμη.
0: Λέω η Πορτογαλία παίζει σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, γι' αυτό έβαλε και η Πορτογαλία. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει ως εθνική. Ως εθνική έχουν κερδίσει διάφορα. Γι' αυτό μπορούν να κερδίζουν. Όχι οι παιδί έχουν το Κριστιανό. Όχι. Οι παιδί, η εθνική έχει κερδίσει. Όποιος δεν έχει κερδίσει είναι πιο δύσκολο να τους περιγράφεις ότι μπορούν. Αργεντίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, αυτοί μπορούν. Οι άλλοι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να κερδίσουν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Από παίχτες σου άρεσε κάτι σε αυτό το Μουντιάλ, είδες κάτι?
2: Αυτά που βλέπουμε, βλέπουμε το Μέση πολύ σταθερός. Από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Μέση, είναι ο παίκτης που εντάξει όλοι το περιμέναν. Ο Μπαπέ είναι καλύτερο τώρα παρά την παρουσία που είχε στη Ριάλ. Ο Κριστιάνου είναι ίδιος, εντάξει, αυτός εκπέρασε τα 40, εντάξει, κάποια παιχνίδια λόγω κούρασης και αυτά μπορεί να μην το βγει. Δεν φταίει μόνο ο Κριστιάνου γιατί και οι άλλοι είναι κουρασμένοι, δεν είναι δικαιολογία, είναι φυσιολογικά. Τώρα η Αργεντίνα έτσι όπως πάει είναι για μένα είναι ο πιο φαβορή λόγω performance το Μέση είναι πιο φρέσκο, εκεί προσαρμοστεί στην Αμερική, παίζει εκεί 3 χρόνια, ξέρει τη χώρα, εκεί μπει σε άλλο κλίμα. Για το Μέση το βοηθάει πολύ το Μουντιάλ με την Αμερική. Είναι ο παίκτης που άλλο... έχει πλεονέκτημα.
0: Ναι. Κάτι άλλο και τελευταίο. Βλέπουμε ότι τα βαριά κανόνια στην επίθεση σκοράρουν όλα αρκετά γκολ. Βινίσιους, Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο... Και να μου ξέχασα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί, εντάξει, αυτοί είναι top ποδοσφαιριστές. Υπάρχει τεράστια διαφορά από αυτούς και από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό τώρα, για αυτούς εκεί δίπλα, με τους δικούς τους, τις χώρες τους, είναι πιο εύκολο για αυτούς. Γι' αυτό, για αυτοί είναι εύκολο. Στα πρωταθλήματα έχουν παραπάνω δυσκολίες. Γιατί παίζουν με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Τους άλλους δεν είναι. Δεν είναι τόσο top, γι' αυτό τους επιλέγουν μονάδες. Στις ομάδες επιλέγουν, η εθνική δεν επιλέγει, είναι ότι υπάρχει. Αυτά έχουμε, με αυτούς πάμε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ναι, μάλιστα. Είναι ότι έχεις, εκεί δεν μπορείς να διαλέγεις. Εντάξει. Συγγνώμη.
0: Λέω, ο Φρανκ Ζουέλ αυτό το διάστημα τι κάνει?
2: Έχω μια χαρά, το ίδιο κάνω, consultant, management, mentoring, αυτό. Αυτή είναι η ζωή μου και χαίρομαι και συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Φρανκ, χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σας.

0: Νομίζω ότι σήμερα είπαμε αρκετά για το Μουντιάλ. Ακούσαμε έτσι δύο ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από το χώρο του ποδοσφαίρου. Γνωρίζουν πολύ. Ματσέλο την Πορτογαλία, Ζουέλα, δεν το ρωτήσαμε κιόλας για το πράσινο κροτήρι. Μας είπε περισσότερα κυρίως για την Πορτογαλία και όχι μόνο. Είπαμε για το πρόγραμμα, αφήνουμε το Μουντιάλ και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων μας. Με την αρχή να την κάνουμε από τη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Fox FM που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου κυριολεκτικά δεν έχει τίποτα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Σήμερα περιμέναμε κάποιες εξελίξεις με μεταγραφές.
0: Να κάνουμε και την επιστροφή μας και πάλι για να έχουμε τη συνομιλία. Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
0: Τέλεια.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, Νίκο, μια χαρά.
1: Λέω ότι δεν έχει τίποτε απολύτως όσον αφορά το ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές, δεδομένου ότι σήμερα περιμέναμε μεταγραφές από πλευράς του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Δεν ανακοινώθηκε καμία απολύτως μεταγραφή. Υπάρχει ένα σενάριο που εμφανίζει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον Κουασί Σιμπό, που είναι Γκανέζος διεθνής και είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνας στο Μουντιάλ, και το ψήνει ο Μπάμπα για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι σενάριο. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει στόπερ αλλά και χαφ, αλλά ο χαφ είναι ο Σιμπό, εάν τελειώσει η ιστορία, και βεβαίως ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και πιθανότατα θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι ο Ισπανός, ο Ελοστούτο, ο οποίος αυτός έχει συμφωνήσει και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Πάντως στην προετοιμασία της Ολλανδίας θα είναι κανονικά, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο δεύτερος είναι ο Χατζηδιάκος, με τον οποίο μιλάει ο ΠΑΟΚ, και υπάρχει και η περίπτωση του Σανταμαρία, του παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος μπορεί να μείνει, να δοθεί μάλλον δανεικός για ένα χρόνο, αλλά όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι φήμες. Δεν υπάρχει τίποτε
0: αυτό
1: τελειωμένο.
0: Το τελευταίο είναι σε συνάρτηση ίσως και με την παραμονή του ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, ο ΜΕΙΤΕ θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έχει κερδίσει το συμβόλαιο από την περσινή χρονιά με τις συμμετοχές του. Ο Σανταμαρία θα πάει δανεικός, γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός του ΜΕΙΤΕ και του Ζαφίρη και του Καμαρά δεν έχει άλλο χαφ. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε χαφ, και ο Καμαρά είναι και μισός, γιατί πάντα έχει προβλήματα τραυματισμών. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται, αν όχι ένας, μπορεί και δύο να χρειάζονται. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι στον Άρη υπήρχε η πληροφορία ότι σήμερα θα έκλεινε ένας ποδοσφαιριστής. Δεν έκλεισε ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο περιμέναν να κλείσει. Πάντως ο Άρης ανακοίνωσε πιτσιρικάδες, θα πάρει στην ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία. Οι τρεις πιτσιρικάδες, η Ταράς, Καραμαλής και Αντωνιάδης, αυτοί είναι που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Και επίσης θα πω στον Ηρακλή, 6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία του Άρη, έτσι να το πούμε και αυτό, και να πω τελειώντας τον Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής μιλάει για τα εισιτήρια διαρκείας. Έχει βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση η Παρέακλής τρολάρει και αναφέρεται στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας με λαγοκέφαλους, δηλαδή ωραίο σαν σκεπτικό. Από εκεί πέρα και από εκεί δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Ναι, Νίκο, αν και τα έχεις πει και χθες και τις προηγούμενες μέρες με Κωνσταντέλια, επειδή παρακολουθώ έτσι την επικαιρότητα και από διαδικτυακές εκπομπές και από εκπομπές ραδιοφωνικές, οι μισοί τώρα έχουν χωριστεί ότι ο Κωνσταντέλιας καλά έκανε, οι άλλοι μισοί όχι, πρέπει να παίξει, δεν είναι σωστά αυτά τα οποία γίνεται. Και βγαίνουν και διάφορα σενάρια για τους λόγους που δεν κλήθηκε τελικά, δεν πήγε μάλλον στην εθνική ομάδα. Όλα αυτά πιστεύεις μπορεί να έχουν και πρόβλημα ακόμα και για την παρουσία της εθνικής ομάδας στους αγώνες που θα γίνουν στην Τούμπα?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε στην Τούμπα δεν θα πάνε μόνο παδί του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, θα πάνε και παδί και άλλων ομάδων. Αλλά για το θέμα Κωνσταντέλια η αλήθεια είναι μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη. Έχει αυτά πρόβλημα με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς, και αυτό το λόγο δεν θέλει να παίξει εθνική ομάδα, όπως έκανε και ο Φορτούνης που είχε κάνει δήλωση πριν από δύο χρόνια, δεν θέλει και αυτός να παίξει εθνική ομάδα. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν το χρησιμοποιεί, άρα θεωρεί ο Κωνσταντέλιας ότι δεν είναι ωφέλιμος, δεν είναι χρήσιμος για την εθνική ομάδα και θα ήθελε να είναι χρήσιμος για το σπίτι του, για την οικογένειά του. Δεν υπάρχει άλλη καμία αιτία για την απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια. Τα άλλα που έγραψε ο Κωνσταντέλιας περί οικογένειας κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να γράψει ότι δεν θέλω τον προπονητή. Δεν είναι στο χέρι του ποδοσφαιριστή, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε επίσης.

0: Είδηση επί του πιεστηρίου έρχεται από την ΚΑΗ Ολυμπιακός, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της, επέκτηνε τη συνεργασία της μέχρι το 2029 με τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θα είναι προπονητής για τα επόμενα 3 χρόνια της, για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Υπάρχει μακροσκελέστατη ανακοίνωση όπου υπάρχει το βιογραφικό του Έλληνα προπονητή και ασφαλώς στην επικεφαλίδα οι δύο τίτλοι στην Ευρωλίγκα το 2013 και το 2026, το διπυρωτικό της FIBA το 2013, τα πολλά πρωταθλήματα κτλ. Κτλ. Με δηλώσεις και από την πλευρά των προέδρων, των κυρίων Αγγελοπουλέων, Αγγελόπουλοι τέλος πάντων, και δηλώσεις και του Μπαρτζόκα, όπου εξηγεί έτσι την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή αλλά και για τους στόχους τους οποίους θέτουν για την συνέχεια. Όμως δεν ήταν καλή, δεν ήταν, ήταν βαριά θα έλεγα, ειδικότερα στην Λιβαδιά, εκεί όπου σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας, είπαμε, είχαμε και την τύχη να το γνωρίζουμε και αρκετά καλά, ότι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας με ίσως μια περίεργη φιλοσοφία, αλλά έβγαζε αυτό που λέμε γλυκιά τρέλα, και αυτό το οποίο ήταν το βασικό του στοιχείο ήταν πολύ ντόμπρος άνθρωπος. Ό,τι ήταν στο έλεγε μπροστά σου, στο έλεγε μέσα στο γήπεδο, στο έλεγε πάντα μπροστά, ποτέ από πίσω. Λοιπόν, εμείς θα πάμε λίγο στη Λιβαδιά, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαρτινέο, ο οποίος ήταν και συμπαίχτης, τον ήξερε χρόνια. Κύριε Μαρτινέ, καλησπέρα. Και να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ειδικά συλληπιτήρια στην οικογένεια, καλά κουράγιο και δύναμη, να τους δει ο Θεός.
0: Τώρα, τι να πούμε, δύσκολες στιγμές. Πώς ήταν σήμερα εκεί η κατάσταση στην κηδεία?
1: Κοιτάξτε τώρα, όχι σήμερα μόνο, είναι 2 μέρες τώρα που είναι δύσκολη η κατάσταση. Από χθες το πρωί που μαθαίρθηκε, ο Τάκης ήταν γνωστό, αναγνωρίσιμο πρόσωπο, είχε παίξει στο Λεβαδιακό 5 χρόνια, έκανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν εξίσου και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και σύζυγος και πατέρας. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να χαρεί τα παιδιά του όσο θα έπρεπε. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τη Λιβαδιά.
0: Ωραίος, ήταν αγαπητός, δηλαδή, εντάξει, το ζήσαμε, εγώ τον έζησα στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή που ήταν εκεί σε 2 σεζόν. Από τους ανθρώπους που ήθελες να κάνεις παρέα μαζί του, ρε παιδί μου. Άσχετα, μπορεί να μην συμφωνούσες, αλλά ήσουν εκεί.
1: Πολλοί δεν συμφωνούσαν με τον Τάκη, αλλά όλοι τον κάνανε παρέα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ήταν τίμιος, έντιμος, ντόμπρος και ειλικρινής. Ό,τι ώρα σου πει θα σου το έλεγε μπροστά. Δεν θα έρθει από τον Τάκη ποτέ να σου πει κάτι πίσω. Αυτό που πίστευε, αυτό που ήθελε να πρεσβεύσει, το έλεγε, το εννοούσε, έτσι, το πίστευε και καλά έκανε.
0: Μα αυτό θέλουμε σαν άνθρωπο, τι ζητάμε κι εμείς.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν και τόσο αγαπητός στον κόσμο.
0: Πάντως, καταρχάς ήταν κάτι το οποίο σας ευνηδίασε ή ήταν μια κατάσταση η οποία έτρεχε το τελευταίο διάστημα?
1: Όχι, όχι. Εμάς δεν μας ευνηδίασε. Το ξέρω το πρόβλημα. Έχει προκύψει λέει, από 2-2,5 χρόνια. Το είχε πολεμήσει κατά έναν τρόπο. Αλλά τώρα επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα η κατάσταση. Ξέραμε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Ευελπιστούσαμε και το καλύτερο. Δυστυχώς δεν ήρθε και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σκέφτεστε κάτι έτσι στη μνήμη του, ξέρω εγώ, είστε σαν Λεβαδιακός?
1: Εγώ είμαι πρόεδρος των Παλεμάχων του Λεβαδιακού.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τους Παλέμαχους. Σαν Παλέμαχοι σίγουρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι που θα είναι στη μνήμη του Τάκη και τα έσοδα θα δοθούν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να κάνω έτσι, να το ρίξω εγώ και ας μην πιάσει. Καλό θα ήταν έτσι, ας πούμε, να κάνετε ένα τουρνουά, είτε δύσκολο με τις πρώτες ομάδες, αλλά με τις δεύτερες ομάδες ή με ακαδημίες, Ολυμπιακός, Λεβαδιακός, Ηρακλής και ό,τι άλλο έπαιξε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε υπόψη μας και θα το συζητήσουμε και όταν θα έρθει η στιγμή, για να κάνουμε, ίσως να κάνουμε και τουρνουά με κάποιες από τις ομάδες που έχει παίξει ο Τάκης. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούν και να γίνει.
0: Ό,τι θέλετε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μας για μία ακόμη φορά. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Μα ευνηδίασε γιατί εμεί που είμαστε πιο μακριά δεν γνωρίζαμε την κατάσταση.
1: Εμεί δυστυχώ το ξέραμε και ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δυστυχώ.
0: Μα ξέρετε, ήταν σοκαριστικό γιατί κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο μου λένε εσύ με τον Τάκη δεν είδε τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ποιο Τάκη, τι έγινε, ρε παιδιά, λέω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Όταν... Ο περισσότερο κόσμο δεν το ήξερε τον αγώνα που έδωσε ο Τάκη τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Αλλά. Δυστυχώς, δεν είχε την κατάληξη που είχε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρτινέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σας.

Σας μεταφέραμε λίγο νωρίτερα την είδηση για την ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Τώρα μια είδηση η οποία θα ήθελα να δω το Θόδωρο Καρυπίδη και θα σας εξηγήσω το λόγο. Η είδηση έχει να κάνει με την Στέφανη Φραπάρ, η οποία ορίστηκε ως νέα υπεύθυνη διαιτησία στη UEFA, έχοντας πλέον ένα πολύ σημαντικό πόσο στην ευρωπαϊκή διαιτησία. Θα συμβάλλει ουσιαστικά για τη στρατηγική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαιτησίας. Θα έχει λόγο στους ορισμούς διαιτητών στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και για την αξιολόγησή τους θα είναι υπεύθυνη και για την απόδοσή τους. Τώρα, γιατί λέω θέλω να δω τον Θόδωρο Καρυπίδη? Γιατί πολύ απλά ήταν διαιτητής του τελικού τότε στον Βόλο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη, και άμα θυμάστε εκείνη την επίθεση την οποία είχε κάνει προς την Φραπάρ. Τώρα δεν θα πάω στη διαδικασία αν είχε δίκιο ή άδικο, αλλά σίγουρα όταν βλέπεις την εξέλιξη ότι είναι μια, παιδί μου, κορυφαία διαιτητής και μάλιστα μπήκε σε ένα πολύ υψηλό βαθμό πόστο, λες μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να δούμε ό,τι υπάρχει έτσι από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν υπάρχουν πολλά. Είπαμε, είναι η ανακοίνωση που έχει να κάνει με την συνεργασία πλέον μέχρι το 2029 με τον Μπαρτζόκα. Ο Πίτερς ανακοινώθηκε σήμερα από την Αρμάνι Μιλάνο και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έκλεισε και τυπικά το κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο τώρα υπάρχει περίπτωση του Ματέο Καντσελέρη, ο οποίος παραμένει ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός και το Ρήνο θέλουν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό από την Λάτσιο, και μάλλον υπάρχει σφήνα και από την Φιωρεντίνα. Πάντως θεωρούν όλοι ότι το προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση. Στον Ολυμπιακό δεν λένε λέξη για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά σίγουρα είναι μέσα στα πλάνα των Ερυθρολεύκων και θέλουν να τον εγκαταστήσουν στο λιμάνι. Από εκεί, εκτός από αυτή την περίπτωση, υπάρχει και άλλη μία η οποία έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν είναι έτσι όπως ήταν τα πράγματα στο προηγούμενο διάστημα με τον ΠΑΟΚ να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση είτε σε Ολυμπιακό είτε σε κάποια άλλη ομάδα ελληνική να τον δούμε στην φετινή σεζόν. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τον Ολυμπιακό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τώρα, να πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, εκεί που τα πράγματα έτσι τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, και ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μοντάρει την ομάδα. Μάλιστα, όπως τουλάχιστον λένε όσοι παρίστανται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, δημοσιογράφοι, ήδη δουλεύει πολύ με δύο παίκτες που θα είναι έτσι new entry στην ομάδα. New entry με την έννοια ότι θα προσπαθήσουν να δείξουν κάτι διαφορετικό. Ο Αντίνο και ο Γιάνκουσιτς είναι δύο εξ αυτών. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να μπει σε μια διαδικασία ώστε να δυναμώσει πάρα πολύ το ρόστερ του, και το έχει κάνει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής. Με τα γραφικά, πέρα από τις κινήσεις που έχουν γίνει, ο Κρίστιανσεν είναι αυτός και ο Γένσεν είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι απασχολούν περισσότερο την ομάδα των Πρασίνων. Δύο περιπτώσεις όμως που, αν μη τι άλλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολες. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και στις δύο περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν να δρομολογηθούν άμεσες εξελίξεις. Για το θέμα του Πινέδα δεν αλλάζει κάτι. Είναι, παιδιά, ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσο ο Πινέδα είναι τώρα στο Μεξικό με την εθνική ομάδα, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο όλο η ΑΕΚ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει συμβόλαιο παίχτης. Το θέμα είναι μην έρθει κάποιος με buy out και τον εξαγοράσει ή έρθει μια πολύ μεγάλη προσφορά.
Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν έχει στόχο, δεν έχει το περιθώρια χρόνου και δεν βιάζεται, τηρεί μια στάση αναμονής και καλά κάνει αυτή τη στιγμή, έχοντας κιόλας το μεγάλο της βασικό κομμάτι να είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε λίγο. Σήμερα είχαμε στο μπάσκετ μια είδηση από το μπάσκετ που αφορά τον Χάρη Γιαννόπουλο. Ο έμπειρος forward μετά από 2 δεκαετίες στα γήπεδα ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι κρεμάει τη φανέλα του. 37 χρονών πλέον, από 20 και από πιο μικρός στα ελληνικά γήπεδα. Ένας παίχτης που πραγματικά, εντάξει, συνηθίζεται να λέγεται αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι μια πραγματικότητα. Ήταν από αυτούς που, παιδί μου, δεν έδωσαν ποτέ δικαιώματα μέσα στα γήπεδα, και ήταν ένας αντίπαλος που ήθελες να τον είχες απέναντί σου για πολλούς λόγους. Αυτά και με το μπάσκετ με το μπάσκετ και με τον Γιαννόπουλο. Λοιπόν, σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Απλά για το θέμα του Κωνσταντέλια, το οποίο θίξαμε και με τον Νίκο Μπετουλάκη, πραγματικά από χθες υπάρχει έτσι μια ιντερνετική, μια μάχη στα social media, με τον καθένα να λέει την διαφορετική, τη δική του άποψη, όπως αυτός θεωρεί ότι είναι, αναφορικά με το αν έκανε σωστό, ήταν σωστό να αποχωρήσει από την Εθνική ο Κωνσταντέλιας. Ακόμα και οι λέξεις, το προσωρινά, το δικαιολογίες του τύπου ότι δεν είναι για την οικογένειά του, είναι για τον Γιωβάνοβιτς. Απ' την άλλη πλευρά ότι είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με τα πιστεύω του. Απ' την άλλη πλευρά ότι δεν θέλει άλλο, δεν το γεμίζει το ποδόσφαιρο. Υπόθηκαν ένα σωρό πράγματα. Παιδιά, είδου η ρόδος, είδου και το πείδημα. Άμα δεν θέλει να παίξει, καλώς. Με το ζόρι δεν μπορεί να παίξει κανένας. Απλά η Εθνική, το έχουμε πει, είναι τιμή για τον καθένα να φοράει την φανέλα με το εθνόσημο, και σε όποτε σε καλούνε, εσύ είσαι υποχρεωμένος να πας και να παίξεις. Τώρα από εκεί πέρα, αν το κάνεις, δικό σου πρόβλημα. Δεν μιλάω για τον Κωνσταντέλια, μιλάω γενικότερα. Και αν έχεις πρόβλημα, αν δεν σε βάζει ή σε βάζει ο προπονητής, δηλαδή στις άλλες ομάδες δεν συμβαίνει αυτό. Ο Νεϊμάρ τι να πει. Τέλος πάντων, μην το πάμε και εμείς τώρα σε αυτό το κομμάτι. Τα πράγματα, τα κουκιά είναι μετρημένα, αυτές είναι οι καταστάσεις, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Αλλά όπως όλα λέγονται, όπως όλα μεταφέρονται, αν υπάρξει επιστροφή του, αυτή δεν θα είναι νωρίτερα από το Μάρτιο, όταν τότε ξανά θα υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 26 του Ιούνιου του 2026. Μετράμε αντίστροφα για να φύγει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Άμα είστε σε καμιά παραλία και κάνετε διακοπές, δεν ξέρω, στείλτε μας και από εκεί, πείτε μια καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο κάπου στην Κόα, αυτός κάνει διακοπές, ούτε ένα μήνυμα, ένα σήμα. Ανησυχώ, Στέλιο, είσαι καλά, ρε. Τι πράγμα και αυτό. Φίλοι σου λέει μετά. Αδερφικοί φίλοι τώρα, μιλάμε. Πάγια. Καλημέρα, εύχομαι να περνάει καλά. Ένα αναμονή και του πρωινού καφέ. Αυτό που δεν με περιμένει ο καφές κάθε πρωί εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Ξημερώνουμε με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%, με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Περιμένουμε βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες στους 35 βαθμούς, ανέμους μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αλλά πάμε καλά. Το σημαντικό είναι αυτό, καιρικά τουλάχιστον πάμε καλά. Δεν έχουμε αυτό τον καύσωνα που έχουν στην Ευρώπη, που θρυνούν και νεκρούς εκεί πέρα, δηλαδή για όνομα του. Εδώ πέρα εμείς μέχρι στιγμής, μακάρι να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι, να βγει έτσι, να μην έχει ιδιαίτερη ζέστη, να είναι καλά, να μην έχουμε και προβλήματα. Φτούφτου να μην το ματιάσω, πυρκαγιές σε δάση μέχρι στιγμής, δεν έχουμε, αρχίζω και ανησυχώ, φέτος δεν θα τα κάψουνε, τι γίνεται. Ανησυχώ γιατί, μήπως δεν έχει μείνει τίποτα για κάψιμο, μήπως τα κάψαν όλοι. Ή δεν έχουν άλλες ανεμογεννήτρες να βάλουν. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Ανησυχώ για τον ολιγάρχη, ρε παιδί μου, θα έχει τις ανεμογεννήτρες. Γιατί κακό είναι, συνάνθρωπός μας, δεν είναι κι αυτό. Καλημέρα στα μηνύματα, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα. Στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίδι της Δράμας, καλημέρα. Στον Πατέρα Παναγιώτη, να έχουμε την ευλογία του. Καλημέρα, Πατέρα Παναγιώτη. Κάθε πρωί εδώ. Με το καλό να έρθεις να πιούμε και ένα καφεδάκι. Να τα πούμε και από κοντά πρώτα ο Θεός. Καλημέρα στην Τίνα. Καλή εκπομπή λέει και πάμε με μία πρωινή ενημέρωση χωρίς γκρινιά. Όχι, όχι, δεν θα γκρινιάξω σήμερα, δεν θα γκρινιάξω, θα είμαι ήρεμος. Παρασκευή είναι σήμερα, τι στο καλό δηλαδή. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν, ψηφίσαμε λέει σήμερα, αλλά εννοεί ψοφίσαμε 39 βαθμούς Κελσίου. Θέλετε να ψηφίσετε εκεί πέρα, δεν σας κάνω. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ πάλι μπάλες λέει δένω. Θα στις στείλω φωτογραφίες αργότερα τις μπάλες τις οποίες δένει. Όχι τις χριστουγεννιάτικες, τις μπάλες που μας τα έχουν κάνει κάποιοι. Καλημέρα στον Φίλιππα. Καλημέρα στον Βασίλη. Στο κέντρο των Αθηνών. Άλλο που είναι οι υπόλοιποι. Τι έγινε, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα. Είστε έτσι ιδιαίτερα νοχελικοί. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Άντε σηκωθείτε να πούμε καμιά καλημέρα. Άντε ντρέπεστε λίγο.

Η Δέσποινα λέει, αν δεν γκρινιάξεις δεν είσαι ο δικός μας Ερμές. Γιατί να γκρινιάξω, μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα, τι να γκρινιάξω. Δύο φίλος μου, ο Στέλιος, κάνει διακοπές, ας πούμε, και δεν έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν έχει ξυπνήσει μια φορά, ρε. Μια φορά 6 ώρα το πρωί, ρε, καημό το. Να ξυπνήσει, να πει μια καλημέρα, κάτι. Να ξυπνήσει και όλη την οικογένεια, τη γυναίκα, τα παιδιά. Να πούνε μια καλημέρα όλοι μαζί. Να μας στείλουν μια φωτογραφία, ρε, από την Γκο, να δούμε πώς είναι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Γκο, αλλά τι να πει. Αλλά δεν θα γκρινιάξω σήμερα. Πάνω από το δελτίο καιρού και θα επανέλθω.

Γενικά, αίθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα συνοδεύεται από βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα φτάσουν τα 4-6. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών, διατηρώντας τις συνθήκες καλοκαιρινές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, καλοκαιρινές, normal θερμοκρασίες, ίσως λίγο παραπάνω υγρασία, αλλά εντάξει, αλλά πάμε.

Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες, 21 βαθμοί και 68% υγρασία, λέει. Καλό σου κου σε όλους, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα από την Αστυπάλαια, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, λέει, 24 βαθμοί Κελσίου. Τι ωραίες θερμοκρασίες, τι ωραία. Γιατί να πω την αλήθεια, μ' αρέσει το καλοκαίρι. Μ' αρέσει το καλοκαίρι. Μ' αρέσει που είναι 9 η ώρα και είναι ακόμη μέρα. Μ' αρέσει που είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά και κοιτάς έξω και έχει βγει το φως του ήλιου. Εντάξει, άμα δεν κάνει εκείνη την πολύ τη ζέστη που λες ρε παιδί μου, μπούφιασα, δεν μπορώ άλλο, είναι μια χαρά.

Αυτά είναι, ήρθε και ο πρωινός καφές. Ας πιούμε έτσι μια τζούρα να δούμε. Τον πέτυχε, τι έγινε. Αχ, τον πέτυχε. Και παγωμένος. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάξω, πιστεύω. Καλημέρα στο Σταυρό, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Ποιο είναι το κοράσιο και τι λέει.

Φιλοσοφία η κυρία πρωί-πρωί, φιλοσοφία. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ ετοιμάζεται, λέει, να βρέξει. Πού ετοιμάζεται να βρέξει, κάτσε, περίμενε, γιατί να βρέξει. Να φυσήξουμε, να φύγουν τα σύννεφα. Ο Σάκης μου λέει: δεν πιστεύω να κάνεις καταγραφή με τα μηνύματά μας. Προς Θεού, τι είμαι εγώ, κανένα πρέντατο? Ή κανένας Μητσοτάκης να παρακολουθώ τα τηλέφωνά σου? Άντε. Με προσβάλλεις και μόνο που το είπε. Πλάκα, πλάκα, να είχαμε ένα πρέντατο τώρα. Θέλω να παρακολουθήσω κάποιους, να δω τι λένε πίσω από την πλάτη. Δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, όμως είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Εγώ που βασανίζομαι όλη μέρα, εγώ γιορτάζω. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία ψήξη από τα κλιματιστικά. Θα πρέπει να πάω μάλλον και απόψη. Αλλά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Σαν σήμερα το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρομνίτσας, ενώ το αντιτροπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια στο άγημα του Δόξα. Σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαν σήμερα το 1950, σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξίος βουλευτής Μπούρδα Ντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Σαν σήμερα το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Σαν σήμερα το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996, με τη μέσα αρχηγού κράτους, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Σαν σήμερα το 1924 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής Κώστας Αξελός, ενώ σαν σήμερα το 1928 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λαογράφος Ηλίας Πετρόπουλος. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 363 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σαν σήμερα το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Λανστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κυρίων ομάδων αίματος. Ενώ σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, η οποία δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 26 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Τα κυριότερα δηλαδή, αυτά που αξίζει έτσι να θυμόμαστε. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάτσε ακόμα, δεν ήρθε το Σαββατοκύριακο, θα έρθει όμως. Καλημέρα, καλό πρωινό στα Αθήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μπουχτίσαμε, λέει. Πες κάτι ευχάριστο σήμερα. Π.χ. ο Μητσοτάκης πότε θα φύγει. Αν εννοείς για τριμεράκι, παίζει να φύγει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σουκουδού. Έτσι να πάει να ξεκουραστεί λίγο ο άνθρωπος. Τώρα για το πότε θα φύγει από την εξουσία. Όταν το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Αν δεν το αποφασίσουμε εμείς, άστα βράστα και φασκελοκουκούλωστα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Επικηρύξανε λέει και τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους. 5 ευρώ και 32 λεπτά το κιλό. Έχει να γίνει του λαγοκέφαλου το κάγκελο. Θα δείτε λαγοκέφαλο στην Πάρνηθα. Θα δείτε λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι. Άντε το Καρπενήσι δικαιολογείται κιόλας γιατί παραπέμπει σε νησί. Μπορεί να ξεγελάσει κάτι. Είναι σαν το ψαρονέφι που δεν είναι από ψάρι, έτσι και το Καρπενήσι δεν είναι νησί. Αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν, οπότε μπορεί να ψαρέψουν λαγοκέφαλο. Θα δει τα Πιέρια όρη, λαγοκέφαλο. Ξέρετε τι ωραίο λαγοκέφαλο βγάζουν στα Πιέρια όρη. Τι να σα λέω τώρα. Θα δημιουργηθεί και ένα έτσι. Πώ να το πω, ένα οργανισμό τύπου ΠΚΠ και θα πέσει επιδότηση σύννεφο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Σήμερα σε ακούμε, λέει, με την Βασιλική στον δρόμο. Πάμε στο χωριό μα Χυμάρα στη Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα, γεια σου Βασιλική και σε σένα. Καλημέρα, να προσέχετε στο δρόμο. Ο φίλος ο Τζότζο, καλημέρα Ερμέ, λέει, είδες που έκανε ράλι ο Μητσοτάκης. Ναι, το είπα αυτό χθες, έκανε ράλι. Μαθαίνει πώς θα φύγει από την πολιτική. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Τον Κούλι, λέει, δεν ξέρουν να επικηρύξουν. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βγάλουμε κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε λίγο τι γίνεται και στη Βενεζουέλα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά εκεί.

0: Εφημερίδα Τα Νέα τη δείχνουν οι βαθμολογίες. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι βάσεις για φέτος. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία 52,10 και μαθηματικά 50,59%. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα μέσα σε μία ώρα. Χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και οι αγνοούμενοι μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. Κλιματισμό στο γεωταχύτα, μυστικά για να μην καείτε. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία και αδιέξοδα. Πολιτικό παρασκήνιο, Πιερακάκη σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Παυραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Στα 2.905 μέτρα, μία ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το κόστος για μερική και, ολιστική, και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους σας, σαν σέρι βάσης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Λεφτά υπάρχουν αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Λοιπόν, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγκα σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μαρτυρίες σοκ από τους Έλληνες που ζουν στη χώρα. Με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Δολοφονία στην Καλυθέα από σημαγκιά της πλατείας σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννηση έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους. Εφημερίδα Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες τα ΚΑΝ. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ της ΗΠΑ. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αφθόδους πυρετού. Η πομπία με τα μάτια της τεχνολογίας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Το δίλημα, τα κέρδη, οι ζωές μας. Απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Πάμε, καταγγέλει νέο χτύπημα στην Κυριακάτικη Αργία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία, εντατικά παζάρια για εξοπλισμούς και νέους ρόλους στην περιοχή. Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από το διπλό σεισμό. Διατμηματική επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με μεγάλο ενδιαφέρον η ημερίδα για το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Εφημερίδα Κόντρα, τη σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Δώρο στον Ερντογάν από το Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου, τον είπα με τον Σουλτάνο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια. Σοκαριστική έρευνα του Δήμου Αθηναίων, ένας στους τρεις άστεγους μένει στον δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση εκλογή αιρεταίων σε έναν γύρο που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η Ελλάς πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Θερμική απειλή, οι καύσωνες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Εφημερίδα των συντακτών, φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν 15χρονο νεκρό, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Άλεξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε προχτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολλά μποφόρα, σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σοκράτης Φάμελος. Γεωπονική απειθήτα, σπουδαίο μάθημα από τους φοιτητές. Πανελλαδικές, άνοδος ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές. Μουντιάλ, Μπαπέ vs Holland. Βενεζουέλα, φοβία εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Πετρελαϊκές εταιρείες, 700 δισεκατομμύρια μόνο τα ουρανοκατέβατα κέρδη τους από τον πόλεμο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στο Πύλιο, κίνδυνος κατάρρευσης για το ιστορικό μνημείο. Ινστιτούτο ΓΕΣΕ, αργία ανάπτυξη με διερεύνηση των ανισοτήτων. Έπεσαν στη ΦΑΚΑ Μητσοτάκης και Χατζηδάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση, οι μισοί μαθητές ελάχιστοι αρίστευσαν. Εφημερίδα Απογευματινή, πατάει γκάζι στις επενδύσεις με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρόσθετη δύναμη πυρός για 5 κλάδους. Πανελλαδικές 2026, πάνω λεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. ΔΕΗ από το Λιγνίτη στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Βενεζουέλα, φόβια έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Επικήρυξη προς 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους. Από την Κρήτη ξεκρέμαστε 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνου. Υδρογονάνθρακες σαρούν Δυτική και Νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες. Εφημερίδα One Voice. Αποκλειστικό βγαίνει μπροστά ο Ηλιόπουλος. Το 7 του Μπέου τρόμαξε τον Αλαφούζο. Στα πέναλτι θα κριθούν οι εκλογές στη Super League. 700 εκατομμύρια μπαξίσεις στον Ερντογάν. Ο Τραμπ τα δίνει όλα στην Τουρκία. Στον τάφο του Ανδρέα έψαξε την Ανάσταση ο Ανδρουλάκης. Τυπολάτρησα, βάλτε 4-5 χιλιάρικα από την τσέπη σας για να πάτε Μουντιάλ και σας δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Μαύρη λίστα, τα σενάρια για την Credit Bank δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δίκη Τεμπών, σημαντικά αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών. Εφημερίδα Μανιφέστο, η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Νίκη Κεραμέως, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Συλλογική Σύμβαση. Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Η έδρα κάλεσε για κατάθεση τον πρώην αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο φάμελος στηρίζει Τσίπρα, πειρά από Παπά Πολάκη και Δούρου. Εφημερίδα Political, μήνυμα Μητσοτάκη. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Κομισιόν για Αβραμόπουλο. Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ. Το μεγάλο παζάρι Τραμπ Ερντογάν αλλά και το Αγκάθι. Ανάλυση, μπορεί να απειληθεί η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη. Καταζητείται στο Αιγαίο. Λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Hellenic Energy βάζει πλώρη για EBITDA 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το 2030. Συνέδευξη Τιμόθεος. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά απομακρύνεται με στοργή. Εφημερίδα Εστία. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Υπόσχεση Τραμπ στην Τουρκία για τα F-35. Οι ύποπτες συναλλαγές ΗΠΑ και Άγκυρας. Αξίζει να διαβάσετε στον Άριο Πάγο, προσφεύγει ο κύριος Αβραμόπουλος. Το 25% των Ευρωπαίων ψηφίζει κόμματα της ακροδεξιάς. Αφιέρωμα στον ποιητικό ρομαντισμό σε φέρει ελίτη υπό την Πανσέλινο. Και οι αντιεισαγγελείς του Απιθύτα απήχαν από τις ακροάσεις της Βουλής. Το δύσκολο στίχημα της συμφωνίας στο πλαίσιο ΗΠΑ και Ιράν. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τροπολογία. Διπλασιάζονται σε 48 δόσεις για χρέη προς ΟΤΑ. Δημόσιο ΕΦΚΑ, τράπεζες και ΟΤΑ. Οι 5 συν 1 ρυθμίσεις έως το φθινόπωρο για το ιδιωτικό χρέος. Προσάμε και 650 εκατομμύρια και ομόλογο 300 εκατομμύρια. Νέο άνοιγμα σε ενέργεια και κατασκευές. Επενδυτικό άλμα του Άκτορ 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με καύσιμο 1 δις. Τα σχέδια του ομίλου για παραχωρήσεις. Επέκταση στη λιανική ενέργεια. Hellenic Cables, συμφωνία 1,15 δισεκατομμύριων ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών. 2030 σε EBITDA 1,5 δισεκατομμύριων ευρώ προσβλέπει η Hellenic Energy. Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός, εκατόμβες νεκρών και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι.
1: Focus FM 103,6 από την Καρδιά.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, μέχρι και τις 8 θα πάμε εδώ πέρα ζωντανά παρεούλα στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 69074834 για καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Σημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, φαντάζομαι, βλέπω ηλιοφάνεια έχουμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα πάμε όμως στη Βενεζουέλα, όπου εκεί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδο. Ο εφιάλτης μοιάζει να μην έχει τέλος. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια προκειμένου να μπορέσουν να ανασύρουν όσο περισσότερους ζωντανούς γίνεται. Το θλιβερό βέβαια είναι ότι ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών και όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει έτσι σαν έναν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Από τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τα σωστικά συνεργεία, που τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε έχουν ως μοναδική προτεραιότητα να διασωθούν οι εγκλωβισμένοι, οι οποίοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που συγκλώνησαν εκεί πέρα το Καράκας αλλά και τα περιχωρά του. Μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω έχουμε πάνω από 200 νεκρούς στην Βενεζουέλα, περισσότερους από 1.500 τραυματίες, και σύμφωνα όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έρχονται από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας. Ωστόσο βέβαια εκφράζονται φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Μάλιστα κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για 10.000 νεκρούς, καθότι υπάρχουν πάνω από 40.000 αγνοούμενοι αυτήν την στιγμή.
1: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στη Βενεζουέλα, ενώ περίπου 37.000 άνθρωποι, Ντέμι Χατζή, αγνοούνται.
2: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 οι τραυματίες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά υπάρχουν 37.000, τουλάχιστον 37.000 αγνοούμενοι. Υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα στην οποία μπαίνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και δηλώνουν τους ανθρώπους τους που δεν ξέρουν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τις 37.000. 250 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τις 10.000. Γίνεται ένας αγώνας με το χρόνο πραγματικά. Οι διασώστες προσπαθούν να βρουν και να απεγκλωβίσουν όσους είναι ακόμα ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Ακούν ανθρώπους να φωνάζουν. Είναι τόσο πολύ και τόσο βαθιά. Ήταν πολυόροφα κτίρια που δεν μπορούν να προσεγγίσουν όλους τους επιζώντες μέχρι στιγμής. Δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν όσους περισσότερους γίνεται ζωντανούς. Τώρα έχουν γίνει 30 μετασεισμικές δονήσεις που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τα σωστικά συνεργεία. Στο Καράκας δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στην πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρουν πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κοιμούνται στους δρόμους. Στην περιφέρεια Λαγκουάιρα έχουν καταρρεύσει πάνω από 100 κτίρια, μερικά εκ των οποίων πολυόροφα. Είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Μία γυναίκα που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και η κόρη της είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμμια μιας 12όροφης πολυκατοικίας, λέει ότι την ακούει να φωνάζει και κανένας δεν πάει να τους βοηθήσει. Είναι τρομερή η καταστροφή που έχει συμβεί. Υπάρχουν ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας, η Ιμπέρια και άλλες.
1: Και να ολοκληρώσουμε.
2: Αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει τις πτήσεις τους προς τη Βενεζουέλα.
0: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερα τραγική, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 39 δευτερόλεπτα μετά από έναν προσεισμό 7,2 Ρίχτερ. Μιλάμε για δύο τεράστιους σεισμούς. Φωνές παγιδευμένων ακούγονται κάτω από τα ερείπια στα περίπου 250 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι εικόνες πραγματικά οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου αλλά και μέσω των όλων των μέσων μαζικής ενημερώσεως νομίζω ότι μιλούν από μόνες τους για το μέγεθος της καταστροφής. Και εκτός από τα μέλη των δυνάμεων τα οποία εργάζονται και στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις, ακόμη και εθελοντές πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν στις ενέργειες προκειμένου να βοηθήσουν να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί γίνεται κάτω από τα συντρίμμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτοικοι και διασώστες σκαρφαλώνουν στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων ψάχνοντας ανάμεσα στα συντρίμμια για σημάδια από κάποιους οι οποίοι έχουν επιζήσει του σεισμού. Άλλοι πολίτες μάλιστα παραμένουν στους δρόμους μετά τους δύο δυνατούς σεισμούς καθώς έχουν καταστραφεί και οι κοινότητες τους αλλά και τα σπίτια τους και τους έχουν αφήσει, έχουν μείνει χωρίς αιστεία επί της ουσίας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συνεχίζει να παροτρύνει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους εφόσον οι υποδομές τους δεν έχουν επηρεαστεί. Βέβαια το θέμα είναι ότι μετά από δύο τέτοιους μεγάλους σεισμούς οι οποίοι είχαν και διάρκεια κιόλας από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμη και να μην έχει υποστεί κάτι το σπίτι σου, φοβάσαι να μπεις μέσα γιατί δεν ξέρεις άμα θα ξαναχτυπήσει ο σεισμός και σου μένει ο φόβος, σου μένει ο τρόμος όλο αυτού το οποίο έχεις ζήσει. Βέβαια οι κλίμακες καταστροφής που προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τις βόρειες ακτές εκεί της Βενεζουέλας γίνεται σαφέστερη καθώς έρχονται στο φως όλο και περισσότερες εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές. Έχω τώρα εδώ πέρα ένα βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί από τηλεοπτικό δίκτυο εκεί της Βενεζουέλας από ελικόπτερο και πραγματικά δείχνει τα κτίρια τα οποία έχουν πέσει, δείχνει κάποια άλλα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Μιλάμε τώρα για εικόνες αποκάλυψης και εικόνες όπου ευχόμαστε να μην ζήσει κανένας άνθρωπος, εννοείται. Οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα εκεί πέρα στην περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο ζητούν από την κοινότητα βοήθεια με δωρεές σε μάσκες προσώπου, σε πόσιμο νερό γιατί είναι δύσκολο καθότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν έχουν νερό. Το σήμα του διαδικτύου είναι εξαιρετικά αδύναμο από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο σεισμός, προφανώς γιατί έχει υποστεί και αυτό βλάβες. Πολλοί κόσμος προσπαθεί να ενημερωθεί μέσω διαδικτύου ή να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Η διακοπή των επικοινωνιών εντείνει και την αγωνία τόσο των κατοίκων της Βενεζουέλας όσο και συγγενείς τους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Δεν ξέρω βέβαια, έχουμε και μια ακροάτρια και από την Βενεζουέλα, δεν ξέρω αν χθες ο Στέφανος ο Δαμιανίδης κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της για να μας δώσει εικόνα για το τι γίνεται, αν μπορεί φυσικά να μιλήσει η γυναίκα για το τι γίνεται εκεί πέρα στην Βενεζουέλα. Αν μας ακούει η κυρία, λέω τώρα και αν μπορεί ας στείλει ένα μήνυμα. Εύχομαι να είναι καλά τουλάχιστον και εκείνη και η οικογένειά της. Βλέπω ότι σε ορισμένες συνοικίες όπως η Τσακάο τα κλιμάκια διάσωσης αντικρίζουν πραγματικά εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Χιλιάδες άνθρωποι όπως είναι λογικό έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πέρασαν τη νύχτα έξω στην Ήπεθρο είτε ή μέσα στο αυτοκίνητό τους. Φοβούμενοι μήπως έχουμε ένα δεύτερο κύμα σεισμού και μήπως βρεθούν και αυτοί προεκπλήξεως.
1: Αναστασία Μπαλέσδροβα, Αναστασία, κάθε λεπτό μας φτάνουν νέες εικόνες από αυτόν τον φοβερό δίδυμο σεισμό. Να θυμίσουμε ότι έγινε μια απογευματινή ώρα για τη Βενεζουέλα και ημέρα εθνικής εορτής. Με αποτέλεσμα περισσότεροι να βρίσκονται στα σπίτια τους. Βλέπουμε ένα βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
3: Ναι, Ράνια, βλέπουμε εδώ στην εικόνα έχει ξεκινήσει ο σεισμός. Ο άντρας έχει σηκωθεί από τον καναπέ και κρατά από τα χέρια την σύζυγό του, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι. Η γυναίκα ουρλιάζει όπως ακούμε, καθώς δυναμώνει ο σεισμός. Βλέπουμε και την καταστροφή που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Προσπαθεί να την καθησυχάσει. Κάποια στιγμή την αγκαλιάζει κιόλας για να την ησυχάσει. Προκειμένου κατά κάποιον τρόπο να. Επειδή η γυναίκα δεν μπορεί ακριβώς επειδή η ίδια δεν μπορεί να σηκωθεί από το καροτσάκι. Ευτυχώς κανένας από τους δύο δεν έπαθε το παραμικρό.
1: Έχουμε νεότερο απολογισμό, Αναστασία, γιατί οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις, ειδικά των Αμερικανών, είναι εφιαλτικές. Είναι άπειρα τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί ότι μπορεί οι θάνατοι να φτάσουν από 10 έως και 100.000. Υπάρχει όμως και μία πλατφόρμα στην Βενεζουέλα που μας δίνει αριθμό αγνοωμένων αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, και η οποία αυτή τη στιγμή, Ράνια, μας δίνει ότι αγνοούνται τουλάχιστον 35.658 άνθρωποι. Την έχουν δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό, όχι οι επίσημες αρχές της χώρας. Όπως είπες και εσύ, περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας και έχει πληθυσμό 380.000 κατοίκους. Οι αρχές της Βενεζουέλας την έχουν ανακηρύξει ζώνη καταστροφής, καθώς έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές από τον διπλό σεισμό. Υπάρχουν ράνια και καταγγελίες κατοίκων, οι οποίοι λένε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα, αλλά δεν έχει πάει κανείς για να τους ανασύρει, ράνια.
1: Ένα τέτοιο μεγέθους φαινόμενο προφανώς αναλύεται και από τους Έλληνες επιστήμονες. Τώρα μου λένε, Αναστασία, από το Control ότι ο κύριος Λέκας είπε πως ένα σεισμός 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλείεται από 180 ατομικές βόμβες, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζουμε κάποιο άλλο στοιχείο απολογιστικό αυτή τη στιγμή?
3: Από τις επίσημες αρχές της Βενεζουέλας δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να ανασυρθούν ζωντανοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν κάτω από τα χαλάσματα, όπως λένε και οι οικοί τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αυτή η μεγάλη κινητοποίηση η οποία θα μπορούσε να σώσει ζωές.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, γιατί όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα. Στα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, εικόνες είναι εικόνες αποκάλυψης, βλέποντας τα κτίρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Λες και είναι κτίρια από τουβλάκια τα οποία έχτισε ένα μικρό παιδί. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πώς η φύση, με τη μανία την οποία έχει, μπορεί να διαλύσει τα πάντα και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Παράλληλα, όπως βλέπω, το αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ στην Μακαϊκέτια είναι κοντά στο Καράκας, παραμένει κλειστό γιατί έχει υποστεί σοβαρότερες ζημιές. Όπως επίσης και η παραθαλάσσια πόλη Κάθια Λαμάρ, όπου το γραφείο τύπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων έχει ανακοινώσει ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Επίσης, μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου έχει πει ότι είδε λαιλασίες στην Κάθια Λαμάρ, με άνδρες και γυναίκες να βγαίνουν με σακούλες γεμάτες τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που εν μέρη είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Επίσης, στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει, οι δρόμοι παραμένουν, όπως φαίνεται, γεμάτοι μπάζα και γυαλιά από τα κτίρια. Αν και κανένα κατάστημα δεν άνοιξε, η κίνηση στους δρόμους ήταν ιδιαίτερα πυκνή, καθώς πολλοί κατοίκοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα και τιμόροπα κτίρια. Επίσης, η πολιτεία Λαγκουάιρα έχει κηρυχθεί ως ζώνη καταστροφής, ενώ γίνεται εκτίμηση ότι οι απώλειες ενδέχεται να είναι σημαντικότατες και ότι είναι πιθανές νέες μετασεισμικές δονήσεις και μάλιστα μπορεί να είναι και μεγάλες. Σε ένα από τα κτίρια τώρα όπου κατοικούσε ο Αντώνιο Μπερμούδες, υπάρχει ένα σημείο όπου μία νεαρή, η Τζένιφερ από τον 10ο όροφο, προσπάθησε να του απαντήσει, αλλά δεν υπήρξε κανένα εργαλείο, λέει, δεν έχουμε κανένα μέσο για να τη βοηθήσουμε, λέει, να βγει από τα συντρίμμια. Yeah, κάτοικοι λένε ότι δεν μας έχει απομείνει απολύτως τίποτα, δεν έχουμε καν κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα. Πολλοί κάτοικοι, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν περάσει τη νύχτα στους δρόμους ή αναζητούσαν συγγενείς τους στην πόλη Κάθια Λαμάρ, στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στην Βενεζουέλα. Κάποιοι άνθρωποι μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP για τα όλα αυτά τα οποία βιώνουν τις τελευταίες ώρες. Ένας κάτοικος της Βενεζουέλας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν τη δύναμη, το κουράγιο να μπούμε μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει, αναφέρει μια γυναίκα, καθώς περιμένει να μάθει νέα για την κόρη της, η οποία δυστυχώς έχει θαυτεί στα συντρίμια ενός 12-όροφου κτίριου. Στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας τώρα, μία άλλη κάτοικος περιγράφει πως οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τείχος της πολυκατοικίας ράγησε, πράγματα έπεφταν από το ταβάνι. Άλλη μία γυναίκα, 69 ετών, η οποία ζει σε μία συνοικία πάνω από το Καράκας, αναφέρει ότι τα παράθυρά της άρχισαν να κινούνται κατά τη διάρκεια των σεισμών. Η ίδια στη μαρτυρία της λέει ότι κουλουριάστηκε μαζί με την κατάγεται αδελφή της και έναν γείτονα, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Βέβαια η διεθνής βοήθεια φαίνεται ότι οργανώνεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα απαιτηθεί μια μαζική συλλογική προσπάθεια, κάτι το οποίο προειδοποιεί και ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τόμ Φλέτσερ. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναφέρει ότι θα ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, στέλνοντας βοήθεια αλλά και διασώστες, κάτι το οποίο διαβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν, όπου το Ιράν είναι και παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, αλλά και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Λατινικής Αμερικής, έχουν προτείνει να στείλουν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές, για να βρεθούν εκεί πέρα να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και πραγματικά ευχόμαστε, τι να πω, ό,τι καλύτερο για τους κατοίκους εκεί πέρα. Μακάρι να διαψευστεί το ακραίο αυτό σενάριο που θέλει μέχρι και 100.000 νεκρούς. Ευχόμαστε από καρδιάς ειλικρινά να διαψευστεί και να μην είναι τα πράγματα έτσι. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 235 νεκρούς. Πόλεις κυριολεκτικά ισοπεδωμένες, χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα. Έχω πολλές φωτογραφίες μπροστά μου, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, συγκλονιστικές φωτογραφίες με κατοίκους του Καράκας, όπως βλέπω εδώ, να νοσηλεύονται έξω στην Ήπεθρο σε κρεβάτια νοσοκομείου, με τους σωρούς, με εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται τριγύρω. Το νοσοκομείο προφανώς έχει καταρρεύσει από ό,τι αντιλαμβάνω, για να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Σωστικά συνεργεία αλλά και απλοί πολίτες ψάχνουν μέσα στα συντρίμια και προσπαθούν να ακούσουν αν κάτω από αυτά υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο τώρα, την κυρία Ντέρση Ροδρίγες, η οποία κήρυξε φυσικά τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 971 από ό,τι αναφέρει. Έχω άλλη μια εικόνα μπροστά μου, η οποία δείχνει κυριολεκτικά την γη να έχει σκιστεί στα δύο. Ο δρόμος, ο οποίος μέχρι πρότινος, ένας κεντρικός δρόμος εκεί της Βενεζουέλας, στον οποίο μέχρι πρότινος κινούνταν αυτοκίνητα, μηχανές, πεζοί, κυριολεκτικά έχει σκιστεί στα δύο. Είναι, οι εικόνες πραγματικά είναι απίστευτες. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι και την Κολομβία, στην περιοχή Μπογοτά, σε απόσταση τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρων. Και πολλοί τους αισθάθηκαν ακόμη και σε πόλεις της Βόρειας Βραζιλίας. Άμα γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, αρκετά μάλλον, στο 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, είχαν σκοτωθεί από σεισμό 73 άνθρωποι, ενώ ακόμη και πιο παλιά, το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι σεισμοί ήταν ιδιαίτερα μεγάλοι. Είχαν και χαμηλό εστιακό βάθος, αλλά είχαν και ένταση. Οπότε το πρόβλημα εντείνεται έτη περαιτέρω. Όπως είπα και προηγουμένως, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται περίπου στις 40.000. Οι μετασεισμοί έχουν ξεπεράσει τους 180 και υπάρχουν και ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές στο Καράκα, στη Μιράντα, στο Καραμπόμπο, στο Τρουχίγιο, στην πόλη Λαγκουάρια. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ βέβαια η μετασεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες πήγαν στο σημείο, σε ζώνες καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς, οι πληροφορίες λένε ότι έμειναν σοκαρισμένες από το μέγεθος της καταστροφής. Η κυρία Λόις Πέις από τη Διεθνή Ομάδα Συλλόγου Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου μίλησε για όλα όσο έχουν δει οι ομάδες και είπε μάλιστα ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους αυτό το οποίο βλέπουν. Ανέφερε ότι είναι ένα πράγμα, είναι άλλο πράγμα να το φαντάζεσαι και άλλο πράγμα να το βλέπεις ζωντανά. Είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις ο ίδιος και άλλο να το βλέπεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τα κανάλια. Και είπε ότι οι ομάδες βοηθείας εξακολουθούν να ανησυχούν για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στη Βενεζουέλα, καθότι συνεχίζουν να συνεργάζονται με την κυβέρνηση. Και μάλιστα υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η Βενεζουέλα έχει ακόμη μακρύ δρόμο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν τις 7 και σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα, σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Δεν ξέρω αν χθες ο Στέφανος βρήκε την κυρία από το... Την βρήκε, είναι καλά τουλάχιστον, ναι. Αυτό είναι το θετικό της ημέρας τουλάχιστον που μας έρχεται από εκεί, από το Καράκας, από τη Βενεζουέλα. Μηνύματα στο 6907483484. Επίσης μαζί μας είναι και η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση. Ιδιαίτερα για εσάς που αγαπάτε τα ηλεκτρικά οχήματα, η εταιρεία Digicar δίνει έμφαση και στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει ένα στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.digicar.gr, και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Παρασκευή σήμερα 26 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Πάμε λίγο να βάλουμε το ηχητικό. Χθες ο Στέφανος ο Δαμιανίδης βρήκε την Ελληνίδα ακροάτριά μας, η οποία είναι στην Βενεζουέλα, και μίλησε στην εκπομπή του και μεταφέρει ότι η ελληνική κοινότητα είναι καλά παρά τις ζημιές αλλά και τις συνεχείς δονήσεις οι οποίες υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα και συνεχίζονται με τα σεισμοί, οι οποίοι είναι και ιδιαίτερα έτσι αισθητοί. Πάμε να δούμε λίγο το τι είπε η γυναίκα από την Βενεζουέλα.
1: Τώρα μου στέλνει μήνυμα η Χρύσα, η οποία μας ακούει από το Καράκας, και ναι, μου λέει ότι είμαστε όλοι καλά, λίγες ζημιές λέει στο σπίτι, αλλά με ό,τι συμβεί γύρω μας αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είχαμε ρεύμα και σήμα για κάποιες ώρες, μέχρι αργά είμαστε στον δρόμο, είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα, ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά, δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστούμε πολύ που σκέφτεσαι την αγάπη μου. Χρύσα, μας ακούς?
2: Σε ακούω, εδώ σε είμαστε. Ακούω μια χαρά.
1: Καταρχάς, ευτυχώς είστε καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, Στέφανε, μπράβο, όλα καλά. Έχω επικοινωνήσει με την ελληνική κοινότητα, ναι, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά. Λίγες ζημίες στα σπίτια, έχουν πέσει σοφάτια και τέτοια, ναι, αλλά όχι σοβαρά πράγματα.
1: Τι ώρα έγινε ο σεισμός, Χρύσα, τι ώρα έγινε ο σεισμός?
2: 6 και 5, δύο σεισμοί πολύ μεγάλοι.
1: 7,5 και 7,2, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι, με πολύ μικρή διαφορά. Και μετά έχουμε πολλές μετασεισμικές δονήσεις συνεχόμενες, αλλά πολύ ελαφρές. Τώρα πριν 10 λεπτά ξανακουνηθήκαμε.
1: Πώς το ζήσατε, ναι, πώς το βίωσες αυτό το μέγεθος των σεισμών αυτών, Χρύσα, αν θέλεις, ναι, να μας πεις.
2: Ναι, ναι, ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, ο σύζυγος είχε πάει στην ελληνική κοινότητα να δει το ποδόσφαιρο εκεί, ξέρεις τώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, είχαμε βγει για φαγητό και μετά πήγαν εκεί. Και είχα γυρίσει, είχα επιστρέψει στο σπίτι μου, να μόνη μου. Εντάξει, κουνηθήκαμε για τα καλά. Μέχρι η βιβλιοθήκη κουνήθηκε, έφυγε από τη θέση της. Πέσανε πράγματα, εννοείται. Σπάσανε διάφορα, αλλά καταστροφές στο σπίτι δεν είχαμε. Μικροπράγματα. Εδώ στο Καράκας έχουν πέσει σε τρεις διαφορετικές περιοχές 5 πολυκατοικίες. Δυστυχώς με πολλά θύματα, αύριο θα ξέρουμε πραγματικά νούμερα. Στην παραθαλάσσια περιοχή, Λαγουάιρα, έγιναν μεγάλες καταστροφές, έχουν ανοίξει δρόμοι. Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες.
1: Έχουμε δει εικόνες, είναι συγκλονιστικές.
2: Ναι. Ναι, εγώ δεν είδα πολλά, γιατί ήμασταν πολλές ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς σήμα στα τηλέφωνα, και είχαμε, εγώ μετά από αυτό που έγινε, όταν σταμάτησε το κλίμα, κατέβηκα από τη σκάλα, κατέβηκα έξω. Εδώ είναι μονόδρομος που ζω, έχει μόνο δύο πολυκατοικίες και ήταν όλος ο κόσμος έξω, έχουμε ένα μεγάλο δρόμο μπροστά.
1: Χρύσα, αυτές οι οικοδομές που έπεσαν ήταν οικοδομές πιο παλιές, πιο φτωχικές γειτονιές?
2: Όχι, να φανταστείτε, πριν λίγο, ναι, είδα σε κάτι βιντεάκια μία πολυκατοικία 10 πατώματα με λιγότερο από 10 χρόνια. Στέφανε, κάτι συνταρακτικό. Φαίνονται, είναι ορατά μόνο τα 5 πατώματα. Τα υπόλοιπα 5 είναι κάτω από τη γη.
1: Ισοπεδώθηκαν όλοι.
2: Είναι θαμμένοι άνθρωποι κάτω, μπορείς να το διανοηθείς. Είναι συγκλονιστικό.
1: Άρα, Χρύσα, δεν έχουμε θύματα από την ελληνική κοινότητα. Δηλαδή αυτή είναι η πληροφορία μας, έτσι?
2: Όχι, σίγουρα μέχρι τώρα, ναι, έχουμε ένα chat στην ελληνική κοινότητα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι πολύ κοντά, μιλήσαμε με τον ιερέα. Έχουμε και δεσπότη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Παναμά. Mm-hmm. Με πήρε τηλέφωνο πριν ανεβώ στο σπίτι. Έχουμε καλά νέα. Ό,τι είναι από τον ελληνισμό δεν μάλιστα, έχουμε θύματα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
1: Θα μου επιτρέψεις να επικοινωνήσω και στη συνέχεια μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Και χαίρομαι που είστε καλά. Αλήθεια το λέω. Έτσι, από το πρωί στο μυαλό μου.
2: Το ξέρω. Ξέρεις, δεν είχα ανοίξει καθόλου, γιατί λογικό, παρακολουθούσα ειδήσεις από το τηλέφωνο. Εκτός αυτό, είχα μείνει από μπαταρία, το φόρτισα όταν ανεβήκαμε στο σπίτι. Uh-huh. Και πριν λίγο λέω κάθε να βάλω να ακούσω λίγο το Στέφανο, εντωμεταξύ ο γιος μου μένει πολύ μακριά από μας και εκεί είχε περισσότερες ζημίες στο σπίτι και φοβηθήκανε. Πήραν, έχει ένα μικρό αγοράκι 2 χρονών και ήρθαν εδώ σε εμάς. Και πριν λίγο ξανά έκανε, κουνηθήκαμε για τα καλά, αλλά δεν κράτησε πολύ. Και τρόμαξαν τόσο πολύ, πήραν μαξιλάρια κουβέρτες και έχουν κατεβεί κάτω στο αυτοκίνητο. Το έβγαλε έξω από την πολυκατοικία και είναι στον δρόμο. Μου λέει, μαμά, θα μείνουμε έξω.
1: Είναι δύσκολες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, Χρύσα μου, θα είμαστε.
2: Είμαστε καλά, Στέφανε. Αυτό μετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Την αγάπη μου.
1: Όλο το είχε το ενδιαφέρον ολονών μας, να ξέρεις. Είναι η οικογένεια από
2: όλου.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ σίγουρα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά νέα. Για σένα, για την ελληνική ομογένεια. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στην Βενεζουέλα και στον Καρακάς.
2: Είναι δύσκολα και αύριο θα έχουμε πραγματικά νούμερα, δυστυχώς.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.
0: Όλα όσα μετέφερε η ακροάτρια από την Βενεζουέλα για το πώς έζησε την κατάσταση και πώς την βιώνουν τώρα εκεί πέρα. Ευτυχώς είναι καλά τουλάχιστον οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Δραματικές στιγμές, η αλήθεια είναι. Επίσης ο κύριος Ευθύμιος Λέκας έκανε λόγο για τον διπλό αυτό σεισμό. Είπε ότι η ενέργεια η οποία απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες σαν αυτήν η οποία έπεσε στην Χιροσίμα. Δυστυχώς ο διπλός αυτός σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, κάτι το οποίο είναι γεγονός. Οι εικόνες καταστροφής κάνουν το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας μίλησε στην ΕΡΤ και εξήγησε πρακτικά το τι σημαίνει να γίνει ένα σεισμός πάνω από 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί οι οποίοι έπληξαν την Βενεζουέλα, και πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Όπως είπε, τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες όπως την Χιροσίμα.
3: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, έχουμε εμπειρία από σεισμούς. Όχι όμως από 7 Ρίχτερ, τουλάχιστον σε οικιστικές περιοχές και τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει 7 Ρίχτερ σε επίπεδο ενέργειας και δυναμικού για μια κατοικημένη περιοχή, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πέρασαν στο Καράκας?
4: Κοιτάξτε, τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
3: Εσείς μετά από αυτούς τους 2 σεισμούς περιμένετε κάποιους μετασεισμούς μετά από 7,2 και 7,5? Δεν είναι λογικό να περιμένετε κάποιον επίσης μεγάλο σεισμό?
4: Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μία προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε. Αλλά όμως οι δύο αυτοί σεισμοί, των 7,2 και 7,5 βαθμών, ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκο κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
3: Αυτή η περιοχή στη Βενεζουέλα έχει αντίστοιχη σεισμική συμπεριφορά με εδώ εμάς στη Μεσόγειο, ή μιλάμε μια τελείως διαφορετικό γεωλογικό περιβάλλον?
4: Το γεωλογικό περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της Νοτιού Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι μεγάλες οι δομές, είναι δομές τεκτονικές, ρήγματα δηλαδή, τα οποία είναι μια τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Στον ελληνικό χώρο οι συνήθεις σεισμοί είναι το πολύ μέχρι 7 βαθμούς. Όχι ότι δεν έχουμε και σεισμούς της τάξης των 8 βαθμών σε ιστορικές περιόδους βεβαίως, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Εκεί οι σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι σεισμοί, έχουν γίνει και στο παρελθόν όχι μόνο στην περιοχή του Καράκας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον με μεγάλες τεκτονικές δομές, με μεγάλα ρήγματα. Επίσης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο δομημένος ιστός στον ελληνικό χώρο είναι τελείως διαφορετικός από το δομημένο ιστό στο χώρο της Βενεζουέλας. Έχουμε να κάνουμε με κτίρια ένα ευρύτατο φάσμα κτιρίων από παλιά κτίρια, από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και από κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτοί οι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόζονται στην πράξη.
3: Αν τηρούνται στην πράξη, δηλαδή. Ναι.
4: Ακριβώς, αν τηρούνται στην πράξη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ευρύτατη γκάμα ζημιών στα κτίρια, την οποία μάλλον θα μελετήσουμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως. Συνέδραμαν σε αυτό και άλλα φαινόμενα, όπως είναι τα φαινόμενα που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή η απόσυρση της θάλασσας, είναι οι ρευστοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει, τα μεγάλα τεκτονικά ρήγματα τα οποία διέρχονται μέσα από τις κοιλάδες, που οι κοιλάδες αυτές είναι περισσότερο δομημένες. Είναι ευνόητο ότι στα χαμηλά, στα παιδινά τμήματα, κατά μήκος των επιμήκων αυτών τεκτονικών βυθισμάτων, έχουν και τα ρήγματα, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται οι μεγάλες πόλεις. Έτσι λοιπόν το πάζλ της καταστροφής συμπληρώθηκε από πολλούς παράγοντες και παραμέτρους οι οποίοι δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στον ελληνικό χώρο.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα όλα όσα είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας για τον σεισμό εκεί πέρα στη Βενεζουέλα, ο οποίος σεισμός βέβαια δεν έχει καμία σχέση, μάλλον το έδαφος εκεί πέρα, το υπέδαφος δεν έχει καμία σχέση εδώ με το δικό μας. Όπου όταν ρωτήθηκε αν βλέπει μετασεισμούς, είπε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ναι, μπορούμε να περιμένουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά όπως ο ίδιος επισήμανε, αυτό είναι μια προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, οπότε είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο ενδεχομένως να περιμένουμε να συμβεί εκεί πέρα στην

0: Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Να έρθουμε λίγο εδώ πέρα στα δικά μας. Και στην κοροϊδία της κυβέρνησης, την απίστευτη κοροϊδία του Μητσοτάκη προς τους κτηνοτρόφους, όπου τους θανάτωσε όλα τους τα ζώα. Και δυστυχώς αρνείται η κυβέρνηση να τους δώσει αποζημίωση για τη ζημιά την οποία τους έκαναν. Μιλάμε για μια κανονικότατη συμμορία η οποία θέλει να καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Και πάμε να ακούσουμε τα όλα όσα είπε μια κτηνοτρόφος για το γεγονός ότι τους θανάτωσαν τα ζώα, αλλά χρήματα δεν τους έχουν δώσει μέχρι τώρα.
1: Είμαι Μαρία Γκίζα και είμαι κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στον ομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους ταύλους να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα. Και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
2: Έχουμε τώρα κρούσματα.
3: Εδώ στη Μαγνησία.
1: Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
0: Και κάπως έτσι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοροϊδεύει τους κτηνοτρόφους και δεν τους αποζημιώνει, τους έχει θανατώσει τα ζώα. Οι άνθρωποι είναι σε ένα αβέβαιο μέλλον και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Ζητάνε το αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση η οποία θέλει να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα για να τρώμε σάπια κρέατα και μεταλλαγμένα, τι περιμένεις, κάτι καλύτερο? Δυστυχώς δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι κακά τα ψέματα εργάζονται σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας και παράγουν τροφή, οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτήν εδώ τη χώρα για να μην πεινάσουμε, βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί στην κυβέρνηση αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι οι γαλάζιες ακρίδες, είναι οι μεγαλοεισαγωγείς, είναι οι έμποροι, είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος Αλίων Μαγνησίας, όπου αναφέρει ότι η κυβέρνηση υπόσχεται να εξαλείψει τους λαγοκέφαλους, αλλά...
4: Ξέρω καλύτερα από όλους.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος.
4: Ούτε δεν έχει γίνει. Ούτε από το Υπουργείο ανάκαμπια. Ξέρω καλύτερα από όλους τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε από το Υπουργείο Ανάκαμψης, ούτε από το Υπουργείο Εσόδων, ούτε από το Οικονομικών, ούτε από το Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα ψέμα. Είστε ένα παραμύθι και μισό. Χρωστάτε δισεκατομμύρια. 55 μέρες ήμασταν στο δρόμο, φορούσαμε μπουφάν και έξω είναι καλοκαίρι. Και κάθεστε στην εκπομπή και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ντροπή σας. Όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε μερίδιο ευθύνης. Οι αλληλείς της Μαγνησίας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, ειδικά της Μαγνησίας, είμαστε τελειωμένοι. Φυτοζωούμε. Οι αλληλείς είναι απλήρωτοι. Με δουλεύετε 1,5 χρόνο. 8 μήνες στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου βγαίνω και λέω τα ίδια και τα ίδια. Ποιον δουλεύετε? Έχετε καταλάβει ότι πάτε για εκλογές? Εάν βρεθεί ένας από τον πρωτογενή τομέα να σας ψηφίσει, εμένα να με πνίξετε στο ποινίο. Ένας άμα βρεθεί. Βγήκαμε χειμώνα στα μπλόκα, θα βγούμε και κατά καλό καιρό. Ας σταματήσουμε από οποιοδήποτε μορφής απειλές οικονομικές απειλές. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Ανεστίδη. Ακολουθούν και άλλες υποθέσεις που θα βγείτε λάθος. Πληρώστε τον κόσμο. Θα έχουμε προβλήματα. Η αλληλήση είναι απλήρωτη. Κοροϊδεύετε κάθε μέρα με επιδοτήσεις. Μηδικοί, τριφύλια, μπαμπάκια. Να σας το πω στη γλώσσα μου. Παπάτσες. Αυτό κάνετε. Πουλάτε παπάτσα στον κόσμο προεκλογικά.
0: Βέβαια, όσο και να φωνάζεις άνθρωπέ μου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει το δικό του σχέδιο και το έχουν εφαρμόσει. Είναι κρίμα πραγματικά η χώρα μας, η οποία θα μπορούσε να διαπρέψει στον πρωτογενή τομέα, να έχει αυτούς τους πολιτικάντιδες που αντί να στηρίξουν τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοίς, κοιτάζουν πώς να τους διαλύσουν. Κοιτάζουν πώς να διαλύσουν τη χώρα, πώς να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα. Κοιτάζουν πώς να διαλύσουν τα πάντα. Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό και ταυτόχρονα είναι και λυπηρό. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα και να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμείτε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Τώρα, εσείς που πιστεύετε ότι δεν παίζει περίπτωση να έχουμε συγκυβέρνηση Τσίπρα με Μητσοτάκη, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, γιατί μπορεί να το δούμε και αυτό. Και μην πείτε ότι δεν σας το είπαμε εμείς από εδώ πέρα. Σας το λέμε ξεκάθαρα ότι ναι, από ό,τι βλέπω υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης, ναι, του Αλέξη του Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί παρακολουθώντας έτσι ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Αλέξη του Τσίπρα, σε κάποια στιγμή αυτό το οποίο άκουσα, λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Τον άκουσα επί της ουσίας να αποθεώνει τον Μητσοτάκη ο Αλέξης ο Τσίπρας, και νομίζω ότι από αυτήν την πρόταση την οποία είπε, κυριολεκτικά πρέπει να άφησε με το στόμα ανοιχτό αυτούς οι οποίοι τον ψηφίζουν. Και μάλιστα τι είπε ο Τσίπρας? Μίλησε για την ελληνική οικονομία, που από το 2019, όπως ο ίδιος είπε, η οικονομία μας υπεραποδίδει και δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια, ναι, που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων. Mm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει. Ναι. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Υπεραποδίδει.
0: Δόξα τω Θεώ που έχουμε Μητσοτάκη. Δόξα τω Θεώ πραγματικά. Από το 2019 δηλαδή, από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, κοίτα να δεις τι μας είπε ο άνθρωπος. Τι γίνεται, Αλέξη, ακόμη δεν ξεκινήσαμε και αρχίζουμε τις κολοτούμπες? Αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς τα δεξιά αυτή τη φορά? Γιατί την άλλη φορά το πήρες πολύ αριστερά και βγήκες άκρα δεξιά. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, νομίζω ότι... Για την καρέκλα γίνονται όλα, παιδιά, να το ξέρετε. Όλα για την καρέκλα γίνονται. Από όλους αυτούς οι οποίοι ήρθανε, μας έσωσαν μία φορά, θέλουν να μας ξανασώσουν και δεύτερη. Ή από όλους αυτούς που το παίζουν σωτήρες, τέλος πάντων, και έρχονται χωρίς πρόγραμμα και χωρίς ελεύθερη βούληση να τάχα μου δήθεν να σώσουν τον Έλληνα. Όλοι νοιάζονται για το καλό μας και τελικά το καλό μας δεν έρχεται από πουθενά. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί, έχουν περάσει από τα πολιτικά δρόμενα και έχουν αποτύχει παταγωδώς, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να τους ξαναβάλουμε μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Βλέπαμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, τα ποσοστά του όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ εξανεμίζονταν. Τώρα ξαφνικά βέβαια οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν δεύτερο, τον θέλουν, σε λίγο θα τον θέλουν και πρωθυπουργό. Γι' αυτό τον θέλουν δεύτερο οι δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζεται πανηγυράκι μάλλον με τη Νέα Δημοκρατία. Χθες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο, και μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, και θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε, τελείωσε οριστικά και τον Τσίπρα αλλά και τον Σαμαρά, που και αυτός θα κάνει κόμμα και θα διεκδικήσει θέση μέσα στη Βουλή, και αποκάλυψε όλες τις μετεκλογικές συνεργασίες τις οποίες επεξεργάζεται ο Μητσοτάκης προκειμένου να παραμείνει γκατζωμένος στην καρέκλα του Μεγάρου Μαξίμου.
2: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο Σφαντουλάρι, και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
3: λέτε,
2: να προκύσω,
3: δεν πίσω. Ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
2: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
3: γιατί
2: απέτυχα.
3: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
2: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσε τη σοκομπένα στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Ο λαός Μακεδόνας από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία μου είναι απεχθής.
3: Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ναι, βαριά κουβέντα.
2: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρνουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο, θα ξετινάξει η εφορία και η ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
2: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτό αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν πάω να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες στους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους. Αν δείτε τα δελτία ειδήσεών του, στην κρατική τηλεόραση, στην ιδιωτική. Δεν λένε Βόρεια Μακεδονία. Μακεδόνια λένε. Δηλαδή, το άγαλμα. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πα στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί. Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαρά. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Είναι μια προσωπική βεντέτα.
3: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από την κατάσταση.
2: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σου πάρει κανιάδες που τις φέρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
3: Δεν θα σας επηρεάσει.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανένα και δεν πάρουμε κανένα.
3: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
2: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
3: μετά τις εκλογές.
2: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν.
2: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτό συγκρίνεται.
3: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
2: 4,5% δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεστε, υπάρχουν οι χρήσιμοι λύθοι.
3: Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν οι χρήσιμοι. Θα γίνει την επόμενη μέρα στην
2: Ελλάδα. Να σου πω, έχετε επικίνδυνο στο Τσίπρα δίπλα. Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτητές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι, στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρα μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και τον κ. Ανδρουλάκη.
3: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
2: Γιατί, αν δείτε τι λέει, έλεγε ο Βενιζέλο του Σαμαρά και ο Σαμαρά τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές, θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, θα θυμάστε καλύτερα από εμένα που να σας κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν ντουμπα έτσι κι αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο να δούμε να συγκυβερνάει ο Αλέξης ο Τσίπρας μαζί με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τόσες κολοτούμπες έκανε ο Τσίπρας. Γιατί να μην κάνει άλλη μία, για την καρέκλα ρε γαμό του. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος θα είναι σήμερα εδώ πέρα στον Focus FM 103,6. Θα μιλήσει για τα νέα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία δυστυχώς καταδικάζουν τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. και μας κάνουν να βουλιάζουμε όλο ένα και περισσότερο μέσα στην αβεβαιότητα, μέσα στην φτώχεια, μέσα στην ανέχεια, μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνει ο Έλληνας, που θα μπορούσαμε να έχουμε μια χώρα πρότυπο, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε επιλέξει ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε εκλέξει τέλος πάντων να αναλάβουν την διαχείριση της χώρας είναι απόλυτα ακατάλληλοι. Τώρα ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Πέραμα με έναν Ρωμά να βγάζει όπλο σε έναν οδηγό αστικού λεωφορείου. Γιατί λέτε? Επειδή ο Ρωμά ξέχασε να πατήσει το κουμπί για τη στάση και δεν σταμάτησε ο οδηγός, πήγε και του βγάλε όπλο. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πραγματικά.
4: Το βράδυ περίπου στις 9 και 4 στη γραμμή 842, Νίκαια Πέραμα, πάτησε το μπουτόν ένας Ρωμά επιβάτης, το μπουτόν δεν χτύπησε, κατά πάσα πιθανότητα δεν το πάτησε, οπότε πέρασε τη στάση στο λεωφορείο και με αφορμή αυτή την ενέργεια άρχισε να απειλεί τον οδηγό, τσακώθηκε με τον οδηγό στην αρχή, μετά έβγαλε ένα όπλο. Βέβαια άμεση αντίδραση του οδηγού, καλέστηκε η αστυνομία και συνελήφθη ο Ρωμά.
2: Τι λέτε, έβγαλε όπλο στον οδηγό, εν κινήσει?
4: Ναι, ναι. Εγκινήσει και είχε και,
0: τι
4: και, είχε και επιβάτες μέσα. Αυτό
0: τι
4: είναι
0: πιο
4: το
0: σύνηθες να συμβεί.
4: Τραγικό της υπόθεσης, επικίνδυνο. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το πλαίσιο το οποίο έπρεπε να είναι χιμπάρα το λεωφορείο, να μην προσεγγίζουν επιβάτες εύκολα τον οδηγό. Θα έπρεπε να υπάρχει η καμπίνα αυτή, που η περιβόητη καμπίνα που συζητάμε συνεχώς και λέμε ότι έπρεπε να έχει μια καμπίνα ο οδηγός, να είναι προστατευμένος. Γιατί λειτουργήσε ψύχρεμα ο οδηγός. Φαντάζεστε ότι έβγαλε ένα όπλο και μόνο από τον που μπορεί να τρομάξεις μπορεί να σου φύγει το λεωφορείο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, είχε αίσθηση ο τέλος, αλλά επικίνδυνο. Είχε αίσθηση ο τέλος.
2: Πόσο αντέδρασε ο οδηγός? Ο οδηγός όταν είδε το όπλο, πόσο αντέδρασε, τι έκανε και οι επιβάτες, τι κάνανε?
4: Ευτυχώς αντέδρασε ψύχρεμα, δηλαδή στη λογική του ότι πήγε με την τακτική του. Εντάξει, έχεις δίκιο, θα το δούμε, θα σταματήσω. Έτσι ώστε να μπορέσει να αυτή η έκρηξη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στον επιβάτη να καταμεναστεί.
0: Μάλιστα. Απίστευτα περιστατικά, έτσι. Και ναι, όσο για αυτό που λένε πρέπει να γίνει πράξη, πρέπει το επιβατικό κοινό να μην έχει καμία πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται ο οδηγός. Πρέπει κανονικά όλο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, του λεωφορείου, να είναι κλειστό. Να μην μπορεί να πει ο άλλος στον οδηγό ούτε καλημέρα. Τίποτα. Πραγματικά όμως, γιατί είναι επικίνδυνο. Βγαίνει ο άλλος για ένα μεροκάματο και δεν ξέρει άμα θα επιστρέψει στο σπίτι του με τον κάθε τρελό που θα μπει μέσα στο λεωφορείο και θέλει να μαλώσει με τον οδηγό, ρε παιδί μου. Καθημερινά συμβαίνουν τρελά περιστατικά. Άμα δεν το ζήσεις, επειδή εγώ το ζω, άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 8 ώρες πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου, που κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι εύκολο, αλλά το να έχεις την ευθύνη αυτή είναι όλου του κόσμου. Και να έχεις τον κάθε παλαβό ο οποίος θέλει να μαλώσει μαζί σου. Γιατί μπορεί να καθυστέρησε το λεωφορείο, γιατί μπορεί να πάτησε το κουδούνι και ο οδηγός να αφαιρέθηκε και να μην το άκουσε. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια. 8 ώρες είσαι πίσω από ένα τιμόνι. Ο καθένας έχει τα ψυχολογικά του, έρχεται τα υπεραναλύει μπροστά στον οδηγό. Εδώ πέρα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Στον οδηγό δεν πρέπει να έχει κανένας πρόσβαση για κανένα λόγο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια καμπίνα στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και όχι απλά το τζάμι, το διαχωριστικό το οποίο υπάρχει σε όσα λεωφορεία υπάρχει. Μια καμπίνα να μην μπορεί να μπει κανένας και να μην μπορεί να έχει κανένας πρόσβαση στη θέση του οδηγού. Είναι επικίνδυνο, όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για τους υπόλοιπους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο. Δεν είναι αστείο πράγμα. Έχει τύχει συνάδελφος την ώρα που οδηγεί να πάει να τον τζακώσει ο άλλος από το λαιμό. Την ώρα που οδηγεί. Και φανταστείτε να του φύγει το λεωφορείο, τι θα γίνει. Θα σκοτώσει κόσμο. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και όλη αυτή η κατάσταση με τους Ρωμά που ανεξέλεγκτα βγαίνουν με όπλα. Κάπου πρέπει να σταματήσει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Το ότι εντάξει, είναι εύκολοι ψήφοι, μπορούμε να τους κατευθύνουμε όπου θέλουμε. Πάμε και δίνουμε και τα ωραία μας τα φράγκα και όλα μια χαρά. Όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί όλοι οι παρακρατικοί να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων. Πηγαίνεις για μεροκάματο, δεν ξέρεις άμα θα γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μπουκάρουν μέσα στα σπίτια ναρκωτικά, όπλα και δεν ξέρω εγώ. Ευτυχώς όχι όλοι, δεν τα βάζω με όλους. Ξέρω οικογένειες Ρωμά, οι οποίες είναι εξαιρετικές οικογένειες, οι οποίες σπουδάζουν και τα παιδιά τους και μπράβο τους και είναι προς τιμή τους. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων λειτουργεί παραβατικά. Και με τις ευλογίες του κράτους. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, δεν γίνεται να φοβάσαι με στο σπίτι σου, δεν γίνεται να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου. Ας τα κομμάτια πια αυτό το πράγμα. Κάντε κάτι επιτέλους. Βοηθήστε λίγο την κοινωνία να ανασάνει. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά. Καλημέρα στο Γιάννη. Αυτή που είναι η... ναι, πότε θα τους επικηρύξουν. Δεν ξέρω, πραγματικά και αυτούς πρέπει να τους επικηρύξουν. Στον Μανώλη, καλημέρα. Ωραίος ο ήλιος, αλλά όταν οδηγείς κόντρα πίκρα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο ήλιος χτυπάει στο ταφ, στο δόξα πατρί που λέμε, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και θέλει και προσοχή, γιατί πολλές φορές μπορείς να δεις και το δρόμο. Καλημέρα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Δέσποινα. Μίλησε με τον Στέφανο. Ναι, το έβαλα το ηχητικό. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Σήμερα λέει θα πάει 39 βαθμούς στα ασθενοφόρα, δεν σταμάτησαν όλη νύχτα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη γενικότερα σε πολλές χώρες λόγω του εκτεταμένου κύματος καύσωνα. Ευτυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καλά. Δεν έχουμε αυτό το, πώς το λένε, το καύσωνα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ούτως ώστε να είναι η κατάσταση αποπνικτική. Μέχρι στιγμής πηγαίνει καλά το πράγμα. Μακάρι, μακάρι εύχομαι να συνεχίσει έτσι, χωρίς να έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Στον Νικόλο από την Καλαμάτα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο, καλή Παρασκευή, λέει, να έχουμε, έρχεται και το Σουκού. Καλημέρα στον Δημοσθένιο, Δημοσθένης από τον Πειραιά. 31,7 λέει και ανεβαίνει, δεν υποφέρεται, λέει, το καλοκαίρι. Άστα να πάνε να έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ φουσκωμένος, λέει, κάτι σαν το αλεύρι Φαριστάπ. Το άλλο το μάθατε, λέει, πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ναι, το μάθαμε, ευτυχώς έπεσε στην, το πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη του ΑΟΥ, εκεί κοντά στο Μέτσοβο. Ευτυχώς βγήκαν σώοι οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό. Η Γιάννα, λέει, μας έχεις κατατρομάξει σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες οι οποίες έρχονται από την Βενεζουέλα είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές και είναι η ομή πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν, τι να κάνεις, δεν μπορείς να βάλεις σάλτσες να ομορφύνεις μια κατάσταση η οποία... Ο Κωνσταντίνος, άμα σκεφτώ, λέει, χάρπ τώρα εγώ για τη Βενεζουέλα με όλα αυτά που γίνονται με τα πετρέλαια και το καθεστώς και θα είμαι συνωμοσιολόγος. Θα είσαι συνωμοσιολόγος, θα είσαι. Δεν ξέρω, άμα, δεν έχω κάποια πληροφορία για το αν λειτουργήσε το σύστημα χάρπ εκεί πέρα και έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Θέλω να πιστεύω πως όχι, πως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μακάρι. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη. Καλημέρα από την ζεστή, όπως μου γράφει, Ολλανδία. Ο Δημήτρης υπεραποδίδει στις εισαγωγές και υπεραποδίδει στα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία. Ο φίλος ο 395, καλημέρα, λέει, δεν είναι καθόλου αποτυχημένοι. Πέτυχαν απόλυτα αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο τάχθησαν. Ναι, αυτό όντως. Αυτό όντως, πραγματικά. Γιατί ο κάθε πολιτικός ο οποίος πέρασε από την πολιτική ζωή του τόπου είχε συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ανέλαβε την εξουσία. Και το μάθαμε μετέπειτα, δυστυχώς. Η κυρία Ελισάβετ Χήμαρος, λέει ο Βελόπουλος, τα έδωσε όλα, συγχαρητήρια. Όσο και να προσπάθησε, λέει ο Νικολάκης, δεν μπόρεσε. Μπράβο στην ελληνική λύση. Όχι όλους προδότες Έλληνες. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Καλημέρα στην Τίνα. Πάλι, λέει, τα φράγκα σκέφτεσαι ο Κούλης για να παραμείνει στην αρχηγία. Δεν θα εξετάσει με ποιον θα κάνει συγκυβέρνηση. Εννοείται αυτό. Ο Μητσοτάκης φοβάται να μην πάει φυλακή αυτή τη στιγμή. Τα σκάνδαλα είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Και θέλει να παραμείνει γατζωμένος στην εξουσία για να μην πάει φυλακή. Μην του κάνετε αυτή τη χάρη, πραγματικά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, ως ψηφοφόρος, λέει, της ελληνικής λύσης, προτείνω ψυχραιμία. Στην πολιτική πολλές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν θα έκανες. Αναγκάζεσαι. Εντάξει, δεν είναι θέμα αναγκάζεσαι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που κυβέρνησαν δεν είναι ότι αναγκάστηκαν. Πιστεύω ότι ξέρανε το ρόλο τον οποίο κλήθηκαν να παίξουν. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Ο Κώστας. Ο Βελόπουλος χθες το Χατζηνικολάου λέει έδωσε ρέστα, αρχηγός με τα όλα του. Ο Κώστας ο Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Καλημέρα. Έτσι είναι στη Γερμανία, λέει, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εκτίμηση στα αστικά λεωφορεία να φύγει. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει η καμπίνα του οδηγού. Να μην έρχεται κανένας επιβάτης σε επαφή με τον οδηγό, ούτε καλημέρα να μην του λέει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είναι επικίνδυνο, ειλικρινά είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο ο κάθε ψυχασθενής που μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να βγάλει ένα μαχαίρι και να καρφώσει τον οδηγό. Μπορεί, όπως έγινε με τον γύφτο τώρα, να βγάλει ένα όπλο και να τον πυροβολήσει, ακόμη και να μην τον πυροβολήσει. Άντε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οδηγός είχε την ψυχραιμία του, δεν του φύγε το τιμόνι, μπόρεσε και διαχειρίστηκε την κατάσταση. Άμα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ψύχραιμος, άμα την ώρα που οδηγάει δει το όπλο άλλος και πάθει κάτι, τρομάξει, πάθει καμιά καρδιά και φύγει το αυτοκίνητο, ακυβέρνητο καράβι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν πρέπει λίγο να το δούμε λιγάκι σοβαρά αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει λίγο οι αστικές συγκοινωνίες και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και παντού λίγο να το δούνε σοβαρά το γεγονός ότι οι οδηγοί κινδυνεύουν καθημερινά με τον κάθε παρανοϊκό? Και κοντά στον οδηγό κινδυνεύουν και οι επιβάτες. Και άμα συμβεί κάτι, θα την πληρώσει ο οδηγός μετά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ο άλλος πάει, βγαίνει για ένα μεροκάματο και να πάει στη φυλακή στα καλά καθούμενα ή να βρεθεί στο χώμα ή δεν ξέρω εγώ τι. Κάπου πρέπει λίγο προστατεύστε τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα τιμόνια. Και τους ταξιτζίδες. Και στους ταξιτζίδες επίσης. Πρέπει να υπάρχει κανονικά τζάμι γύρω από τη θέση του οδηγού, να μην έρχεται σε επαφή κανένας με τον οδηγό ταξί. Δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ιδιαίτερα οι φίλοι ταξιτζίδες οι οποίοι εργάζονται νύχτα. Δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά τα οποία κάποιος έβγαλε ένα όπλο και το έβαλε στο κεφάλι του ταξιτζή και τον είπε δώσ' μου τα λεφτά σου, ή τον μπήκε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή και τον λίστεψε ή έγινε το οτιδήποτε. Αυτά τα πράγματα πρέπει λιγάκι να τα δούμε έτσι. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς ρημάζει μέρα με την ημέρα. Ο χρόνο με το χρόνο. Η επικινδυνότητα πλέον έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και πόσο μάλλον όταν είσαι ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ένας επαγγελματίας οδηγός, που δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να κουβαλάει ο άλλος και τι μπορεί να σου κάνει. Πρέπει κάπως να είσαι προστατευμένο. Δεν γίνεται. Καλημέρα στο Βασίλη. Κράτα ταμπούρι και σήμερα. Ο Βασίλης από την Αθήνα σήμερα μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Αποστόλης από τη Ρόδο, άλλος ένας λαθρομετανάστης, λέει σε υπερτουριστική περιοχή της Ρόδου μας ξεφτιλίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα για να... αυτός ο τύπος πάλι ο λαθρομετανάστης που ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μπήκε μπροστά σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν το αφήνει να φύγει. Στη Ρόδο έγινε αυτό το πράγμα, έτσι. Σκαρφαλώνει πάνω στο καπό του ασθενοφόρου, ανεβαίνει πάνω στην οροφή του, γυμνός εντωμεταξύ ο τύπος. Αυτούς έχετε εισάγει μέσα στη χώρα και αυτούς θέλετε να τους ενσωματώσετε και να γίνουν ένα με τους Έλληνες. Πράντα από εδώ πέρα να πει. Απίστευτα περιστατικά. Και πήδηξε μετά πάνω στα κάτω στο δρόμο που διέρχονταν άλλα αυτοκίνητα. Να το χτυπήσει και κανένα αυτοκίνητο και να το έχει τύψει μετά όλο. Τον πληρώνει για άνθρωπο δηλαδή. Πράγματα. Τι να πω. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος, αύριο το πρωί, Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Όσοι φύγετε για Σαββατοκύριακο, προσοχή στο δρόμο και να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Καλό πρωινό, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Τετάρτη από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις έντασης 7,2 και 7,5 ρίχτερ με επίκεντρο 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, το Καράκας. Περισσότεροι από 1.500 τραυματίες και πάνω από 30.000 αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στη Βενεζουέλα από το 1900. Χθες το απόγευμα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Νέλσι Ροντρίγκες είχε κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

0: και αστυνομικά τμήματα, καθώς ένα σοβαρό σφάλμα στην αρχική καταγραφή των στοιχείων παρουσίαζε το θύμα ως 17χρονο. Σοκ στην κοινή γνώμη προκάλεσε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος άντρας παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη σε live μετάδοση στα social media λόγω διαφωνιών για την επιμέλεια των παιδιών τους, προτού τελικά παραδοθεί μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις με την ελληνική αστυνομία και παραπεμφθεί για τη δίκη του που θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με σημερινά οικονομικά ρεπορτάζ, η διεθνής πτώση των τιμών δεν αγγίζει τις ελληνικές τιμές στην αντλία και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς οι εταιρείες παγιδεύουν τεχνητά τις τιμές ψηλά με πρόσχημα το κόστος αντικατάστασης των αποθεμάτων. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στη χώρα μας καλπάζει στο 20%. Σαν αθέρμανση φέρεται να βρίσκονται οι μεταξύ σχέσεις του Πρόεδρου Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Οι συνεχείς σχετικές διπλωματικές εξελίξεις απειλούν να ψαλιδίσουν το υφιστάμενο αεροπορικό προβάδισμα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής οι δύο ηγέτες αναζητούν ένα εσπευμένο πλαίσιο αγοροπολισίας μαχητικών εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ανεξαρτήτη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσαφηνίζει με νέα εγκύκλιο το πλαίσιο χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε όσους έχουν οφειλές προς την εφορία, διευκρινίζοντας τις παρακρατήσεις που επιβάλλονται σε μεταβιβάσεις ακινήτων και εισπράξεις από το δημόσιο, αλλά και τις περιπτώσεις όπου εκδίδεται βεβαίωση οφειλής αντί ενημερότητας. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό που σουκού που λένε και οι φαντάροι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μαζί μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι ειδικογραφίες έχει σήμερα μαζέψει η κυβέρνηση, τι γίνεται με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα.

Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στον ήχο, άρχον της κονσόλας, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Αυτά τα λέω για να βρίζετε αυτό, άμα δεν σας αρέσει κάτι, όχι για κανέναν λόγο. Για την ποιότητα που βγαίνει προς τα έξω, τα ψηφιακά, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8 στο ράδιο να μας ακούτε και ηλεκτρονικά μέσω του www.machifm.gr. Πάτε εκεί πέρα, έχει ένα κουμπάκι πάνω. Ακούστε ζωντανά, το πατάτε, μας ακούτε ζωντανά, είτε εδώ είστε, είτε βλέπετε το Μουντιάλ στο Μεξικό. Σταυροκοπιόμαστε, κέρδισε χτες η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει. Μπας και χαλάσει και η δουλειά, ξέρεις, με τους κινητήρες, τα F-35 και όλα αυτά. Κάτσε, μπορεί να στραβώσει τίποτα εκεί πέρα. Ο Τραμπ παίρνει και φωτιά εύκολα, νομίζω. Διότι άμα περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει, να πατήσει ποδάρι που λένε στο χωριό μου, τζάμπα νομίζω θα περιμένουμε. Κάνουν ότι δεν βλέπουν. Τώρα κάνουν δεν έχουν καταλάβει. Τι κινητήρες F-35, τι λέτε. Α, εντάξει, μωρέ, μπαίνουν. Τι είπε ο άλλος, τι είπε ο Πλεύρης. Εντάξει, παίρνουν μια υποσχετική, λέει, για το μέλλον, ενώ εμάς έρχονται. Όλα cool, παιδιά, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, δεν χρειάζεται τίποτα. Και το Μητσοτάκη σήμερα θα συναντηθεί, λέει, με τους σούπερ μαρκετάδες. Όχι σήμερα, Δευτέρα θα συναντηθεί. Θα πάνε εκεί πέρα όλοι οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετε στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο. Θα πάει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο κύριος Μαζούτης, αυτός που κάνει το τρολάρισμα, που είχε βάλει στο τραπέζι, θυμάσαι, τον Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη, που είχαν κάτσει, αυτός τους το είχε κάνει το τρολάρισμα. Ωραίος τύπος φαίνεται. Δευτέρα λοιπόν θα πάνε εκεί πέρα να τα πούνε, διότι μετά από 7 χρόνια στην κυβέρνηση, μετά από 68 πλατφόρμες, 42 apps, 14, μόνο dating app δεν έχει φτιάξει η κυβέρνηση, να ξέρεις, όλα τα άλλα τα έχει φτιάξει. Ένα Tinder κυβερνητικό θέλουμε. Θα αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ασχοληθεί, λέει, με την ακρίβεια και να καλέσει τους υπερμαρκετάδες. Θα τους πει, παιδιά, 2 μήνες, θα βάλετε λίγο χαλινάρι στα έσοδα, στα λεφτά που βγάζετε, να φανεί ότι πέφτει η ακρίβεια, να πάω στις εκλογές ενισχυμένος. Είχε δώσει και συνέντευξη πρόσφατα ο Μητσοτάκης και είχε πει ότι πρέπει να καθίσουν, λέει, όλοι σε ένα τραπέζι. Η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ και να πούν πως χρειάζεται μία. Ακούστε τώρα. Καινούργια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Το πρόβλημα δηλαδή ήταν η επικοινωνία, ρε. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν στο τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να στείλουν message. Ούτε ένα WhatsApp group πρέπει να βρεθούν στο Μαξίμου. Γιατί, ξέρεις, στην πολιτική, αν δεν έχει φωτογραφία, είναι σαν να μην έγινε κάτι, να ξέρεις.

Οπότε δέστε το ζωνάρι το Σαββατοκύριακο, γιατί μέχρι τη Δευτέρα που θα συναντηθούν και θα κάνουν, ξέρω εγώ, ανακοινώσεις και τα λοιπά, θα γίνει του οργείου στις τιμές. Να ξέρετε, όχι, το, όχι σούπερ μάρκετ το Σαββατοκύριακο. Κρατηθείτε. Βγείτε να βοσκήσετε, δεν ξέρω. Άμα είστε στην Κρήτη, μην βγείτε να βοσκήσετε, γιατί η στάνταρ σας έχει αλπάξει. Κάποιος σας έχει βάλει σε ένα μαντρί και σας μετράνε 4 κτηνοτρόφοι ως πρόβατο. Λοιπόν, εσείς, γιατί υπάρχει και ο... Εσείς είστε οι απέναντι. Εσείς οι απέναντι, λοιπόν, εσείς που δεν είστε στο στούντιο, οι ακροατές, συμμετέχετε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής κανονικότατα. Πώς συμμετέχετε? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε, μας λέτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο εν ώψη της, της συνάντησης Μητσοτάκη με τους σούπερ μαρκετάδες. Και φυσικά σχολιάζετε τα όσα συζητάμε, μας στέλνετε τη δική σας άποψη για να ξέρουμε και τι γίνεται, πώς την έχετε δει τη δουλειά. Εάν κάποιο θέμα δεν το έχουμε πιάσει, το βάζετε εσείς στο τραπέζι, το συζητάμε. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε θέματα, δεν έχουμε ταμπού. Δεν έχουμε ταμπού στη συζήτηση, όχι γενικά. Τώρα μην το παίξουμε ότι μας έχει τίποτα χίπηδες τώρα στα μάταλα και δεν ξέρω κι εγώ τι. Τρόμαξε ο Γιαννητόπουλος που είπα δεν έχουμε ταμπού. Μην βγω έξω και αρχίζω τίποτα περίεργα. Και φυσικά μας στέλνετε το στραβό, το περίεργο που είδατε στον δρόμο, την καταγγελία σας ή οτιδήποτε άλλο. 6943-63-54-51.

0: Στο μεταξύ, αυτή η συνάντηση, λέει, με τους σούπερ μαρκετάδες εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε ότι αν έχει ξεκινήσει, έχουμε 26 Ιουνίου. Εάν έχει ξεκινήσει το πρίξιμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τι θα γίνει και τι θα δώσει και τι θα πάρει και τι θα κάνει από το πλάι και δώσει του ελεύθερου επαγγελματίε και δώσει του μικρομεσαίε επιχειρήσει και δώσει του και δώσει του. Καταλαβαίνετε τι έχετε να γίνει το Σεπτέμβρη. Θα είναι το πρωί, θα μπαίνει ο Θοδωρικάκος, θα σου ανοίγει το μπατζούρι και θα σου φωνάζει στο αυτί. Πάρε ελάφρυνση. Έχουν, λέει, αισιοδοξία ότι μπορούν να δώσουν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέει, σε παροχές, βεβαίως. 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε παροχές στη ΔΕΘ. Γιατί? Γιατί, λέει, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το πεντάμινο Ιανουάριου-Μαΐου εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα σημαντικά υψηλότερο του στόχου. Αυτό τώρα το δίνουν ωραία επιστημονικά, το λένε έτσι, οι στατιστικολόγοι το λένε διάφοροι ωραία. Τι σημαίνει στην πράξη, Ιωάννη Βασιλιάδη, πλεόνασμα σημαντικά υψηλότερο του στόχου, τι σημαίνει?
1: Υπερφορολόγηση.
0: Φόροι, παιδιά, τα μαζεύανε. Είχαν βγάλει τρίτο χέρι, είχαν βγάλει τα κυβερνητικά στελέχη, οι αδέδες, οι εφοριακοί αυτοί, είχαν βγάλει ένα τρίτο χέρι για να μπορούν να σου βάζουν ένα χέρι σε όλες τις τσέπες. Τα μαζέψανε, στα πήρανε με το ρεύμα, στα πήρανε με το πετρέλαιο, στα πήρανε με τη βενζίνη, στα πήρανε στις τιμές του σούπερ μάρκετ, στα πήρανε από δεξιά, στα πήρανε από αριστερά και θα έρθει ως Μωυσής το Σεπτέμβρη ο πολυχρονεμένος, ο Βεζίρης, ο Μητσοτάκης να σου πει, χα, εγώ σε σκέφτομαι. Πάρε 150 ευρώ συνταξιούχε που έχεις λυσάξει την πείνα 11 μήνες. Τον ένα μήνα θα σου δίνουμε 150 ευρώ και θέλουμε να έρχεσαι όχι να μας ψηφίζεις μόνο, να μας φυλάς τα χέρια. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο Νίκο. Καλή εκπομπή μας εύχεται, ελπίζουμε και εμείς. Καλημέρα στέλνει ο φίλος ο Θανάσης. Ξενύχτη χθες, λέει, αλλά ήταν ωραία. Προσπαθούσε ο Χατζηνικολάου να κοντράρει κάπου, αλλά ο πρόεδρος δεν πιάνεται, λέει, για το Βελόπουλο. Καλημέρα με υγεία και ευλογία να λέτε, λέει, αν θέλει ελληνική κυβέρνηση, όχι ελληνική. Συμφωνώ, αλλά τώρα θα μπερδευτούμε άμα τα λέμε έτσι. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Νίκαια. Χτες είχε το καλύτερο περιστατικό. Προχτές έγινε και το μάχαμε χτες. Με τον τύπο που τράβηξε πιστόλι στο λεωφορείο. Ναι, ρε. Δεν σταμάτησε ο οδηγός στη στάση του λεωφορείου. Ήταν Νίκαια Πέραμα, νομίζω, κάτι τέτοιο, ναι, το λεωφορείο. Και όπως πήγαινε, ένας Ρωμά, ευγενική φυσιογνωμία, πάτησε, λέει, τον μπουτόν να κάνει στάση στο λεωφορείο. Τώρα δεν το πάτησε, δεν το είδε ο οδηγός, δεν ξέρω τι γίνεται. Και πήγε μπροστά και τράβηξε πιστόλι. Σκέψε τώρα να οδηγάς και να σου τράβηξε όλο πιστόλι. Στο μεταξύ πρέπει να είσαι τέρας ψυχραιμίας. Εγώ παίζει να το χαρίξει, ξέρεις, στο χαντάκι. Να είχαμε πάει όλοι μαζί. Ο άλλος ήταν ήρεμος, του λέει, μπορεί να έχει συνθήσει κιόλας, δεν ξέρω, να έχει συνεχή τριβή.

0: Μαχαίρι με όπλο, με τι απειλήσε τον οδηγό?
1: Με όπλο. Λοιπόν, είναι στο η γραμμή Νίκαια Πέραμα, εχθές το βράδυ. Κάποιος επιβάτης εκεί στην περιοχή, στα Καζάνια
0: όπλο,
1: περίπου,
0: παιδιά,
1: θέλει
0: λέει
1: να κατέβει στη στάση. Δεν χτυπάει όμως το κουδούνι, ξέρετε, το stop για να ενημερωθεί ο οδηγός. Περνάει ο οδηγός από τη στάση, οπότε αρχίζει να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί να σταματήσει το λεωφορείο αφού έχει περάσει από τη στάση. Ο οδηγός φυσικά δεν σταματάει, αρχίζει και γίνεται ένας πανικός, βγάζει το όπλο, πάει και απειλεί τον οδηγό. Σταματάει το αυτοκίνητο και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε πανικός μέσα στο λεωφορείο.
2: Γεμάτο ήταν το λεωφορείο.
1: Η αστυνομία. Είχε κόσμο, είχε κόσμο αρκετό η ώρα.
2: Έβγαλε όπλο για τη στάση. Για τη στάση έβγαλε όπλο.
1: Για τη στάση.
0: Οι ζέστες, δεν είναι,
2: φίλε.
3: Ναι, οι ζέστες έχουν πιάσει. Προσπαθεί η κυρία να μας πει ότι φταίνε οι ζέστες. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Κυκλοφορούσε ένας τύπος, είχε μπει στο λεωφορείο δηλαδή. Τώρα είναι μαφία αυτός που κυκλοφορεί με το όπλο και παίρνει το λεωφορείο. Δεν έχεις να πάρεις, αγαπητέ, μία θωρακισμένη Mercedes. Κάτι να ταιριάζει. Πάρε ένα Audi, πάρε μία Ferrari. Ναι, να σταματήσει ο άλλος, ξέρεις, να μην έχει κόψει εισιτήριο, λέει ο Αγιανιτόπουλος, και να σταματήσει και να βγάλει πιστόλι. Ο άλλος, λες, τι γίνεται, μπερδεύεσαι, δεν ξέρεις κατά πού να κάνεις. Στέλνω εδώ πέρα ο άλλος ο φίλος που προφανώς έχει κάποια εμπειρία, λέει, για να αντιδράσει τόσο ψύχρεμα ο οδηγός, σκέψε τι θα έχει ζήσει στη ζωή του στο λεωφορείο, τι θα έχει δει. Κάτι γραμμές τώρα μεταξύ μας που πάνε προς Ασπρόπυρο, που πάνε προς Πέραμα, που πάνε προς Μενίδη. Άμα ήμουν οδηγός σε λεωφορείο, θα πήγαινα με πλήρη εξάρτηση. Έχεις δει πως πάνε οι Αμερικάνοι, οι ΣΥΛΣ, όπως είχαν πάει να παγάγουν τον. Όχι να παγάγουν, να φάνε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Με παραλλαγές εξαρτήσεις. Έτσι θα έμπαινα μέσα, ρε. Κεύλαρ, κρανάκι, καλή βάρδια, παιδιά. Είχανε, λέει, είχε κάνει ο Χρυσοχοίδης, ο πετυχημένος υπουργός. Παιδιά, έχω ενηλικιωθεί, ξέρω εγώ. Είμαι μεγάλος, είμαι 46 χρονών, έτσι. Τα 20 χρόνια πρέπει να είναι Χρυσοχοίδης υπουργός προστασίας του πολίτη. Δηλαδή, όποτε θυμάμαι υπουργό προστασίας του πολίτη στη χώρα, έχουμε το Χρυσοχοίδη. Αυτός λοιπόν, ο υπέρτατος υπουργός, ο πιο εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από μήκος θητείας, καλύτερος υπουργός στην Ελλάδα, είχε βγάλει πριν από κάποιο καιρό, λέει ότι μπαίνανε αστυνομικοί στις γραμμές του λεωφορείου. Για να πολεμήσουν την εγκληματικότητα. Από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει δουλέψει και πολύ αυτό. Μπορεί να ήταν, λέει, οδηγός πιο παλιά της γραμμής πλατεία Αττικής Ζωφριά. Είχαμε, μεγαλώνοντας, θυμάμαι, ρε, και εμείς στο σχολείο είχαμε κάποιους που πηγαίνανε για τα ψώνια τους, ξέρεις, και ήταν έτοιμοι για όλα. Του βγάλε λοιπόν το όπλο ο οδηγός, του βγάλε το όπλο ο επιβάτης Ρωμά του οδηγού, και ακούω τους συνδικαλιστές, ρε, συνδικαλιστές λεωφορείων. Τι λένε οι συνδικαλιστές λεωφορείων? Δεν τους απασχολεί που κυκλοφορούν οι άνθρωποι με πιστόλια, ας πούμε. Τους απασχολεί να κάνουν, λέει, μια καμπίνα, ρε. Να γίνει μια καμπίνα για να μην πειράζουν τους οδηγούς. Όλοι οι υπόλοιποι πίσω να πρέπει να είναι με τους κουμπουροφόρους, ξέρω εγώ, μαζί. Εντάξει, να προστατεύονται οι οδηγοί. Να προστατεύονται, γιατί είναι και η ασφάλεια των επιβατών. Αλλά μήπως το πάνδημο έτοιμα θα ήταν να μην κυκλοφορούν με γκάνια, κουμπούρια, πιστόλια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ελεύθερα στο τέτοιο, αντί να κάνουμε να κοιτάει ο καθένας την μπάρτη του και την καμπίνα που θα έχει? Δηλαδή, άμα τσακωνόταν για μία θέση αυτός ο Ραμάκη, έβγαζε το πιστόλι, θα ήταν όλα εντάξει και απειλούσε έναν επιβάτη? Λίγο να το ισιώσουμε, παιδιά, να τα βλέπουμε πιο κοινωνικά τα πράγματα. Όχι τόσο καθαρά με το. Για την κάστα μας την επαγγελματική. Ο Χρυσοχουντίδης, προφανώς έχει κάνει κάποιο λάθος ορθογραφικό. Χρυσοχοίδης γράφεται. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι. Είναι καμιά προφορά έτσι, τίποτα γαλλική αυτή. Χρυσοχουντίδης. Για το μόνο, λέει, που είναι καλός είναι να υπογράφει μνημόνιο χωρίς να το έχει διαβάσει. Συγγνώμη, αλλά εκεί έδωσε εξετάσεις. Εκεί ο υπουργός, ο συστημικός, ο κυβερνητικός, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, εκεί δίνει τις εξετάσεις του. Έρχεται μνημόνιο από τη Γερμανία. Βεβαίως, θα το υπογράψω. Το διαβάσατε? Πού να προλάβω να το διαβάσω, ρε παιδιά, άνθρωπος είμαι. Το υπογράφω, δεν χρειάζεται. Τζίφρες έτσι. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα έχει γίνει ολόκληρο θέμα στην Αμερική με τον Biden και τον Τραμπ. Και αν έβαζε κανονικά τις υπογραφές ο Biden ή αν χρησιμοποιούσε αυτό το Otopen, το έχεις δει? Είναι ένα μηχανηματάκι το οποίο τι κάνει, χαρτογραφεί την υπογραφή σου. Και άμα έχει να υπογράψει πολλά χαρτιά, βάζει αυτό και υπογράφει. Ρε παιδί μου, περνάει ο γραμματέας, περνάει τα χαρτιά, βάζει αυτό την τσίφρα, τσίφρα, τσίφρα, τσίφρα, μπαδ level την ημέρα. Να υπογράφει 4.000 κείμενα την ημέρα. Και έχει γίνει ένα θέμα στην Αμερική. Λένε ότι κάποιες από τις διαταγές που είχε δώσει φεύγοντας ο Biden δεν ισχύουν, μεταξύ των οποίων ήταν και το ακαταδίωκτο στο Fauci, σε όλους αυτούς τους γιατρούς, τους ιολόγους, τους COVID κτλ. Λένε ότι δεν ισχύει, επειδή δεν ήταν ο ίδιος ο Biden που έβαλε την υπογραφή, αλλά κάποιοι είχαν πάρει αυτό το μηχάνημα και βάζαν την τσίφρα του παντού. Εμείς εδώ πέρα δείχνουμε ότι δεν χρειάζεται τεχνολογία, παιδί μου. Έχεις 10 χρυσοχοίδες και υπογράφουν ό,τι του στέλνει. Ό,τι στέλνει η Μέρκελ και όποιοι άλλοι στέλνουν, στέλνει, υπογράφει, κανένα πρόβλημα. Σκάσαν τα μηνύματα από τους οδηγούς λεωφορείων. Καλημέρα, λέει, αυτό το συμβάν μαζί με τόσα άλλα είναι στην καθημερινότητά μας. Σκέψου, παίζει να γίνεται κάθε μέρα και να μην το μαθαίνουμε. Καλημέρα, λέει, Ρωμά, Ρωμά, γύφτος είναι. Εντάξει, λέξεις είναι, λέξεις. Κοίτα, άμα μου λέγανε πρέπει να το λες έτσι, δεν κάνει να το λες έτσι, από αντίδραση θα το έλεγα αλλιώς. Αλλά τώρα που έχει χαλαρώσει λίγο, χρησιμοποιώ ό,τι μου είναι πιο. Ό,τι έρχεται πιο εύκολα. Τι να σου πω, λες να μου έχουν εκπαιδεύσει. Παίζει και αυτό. Να μου έχουν εκπαιδεύσει το μυαλό να μην λέω γύφτος, να λέω Ρωμά. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Το θέμα ήταν ότι ήταν κουμπουροφόρος, παιδιά, έτσι. Το θέμα ήταν ότι μπήκε στο λεωφορείο και έβγαλε όπλο στον οδηγό. Έχουμε και το δράμα στη Βενεζουέλα στο μεταξύ, για να πάμε και λίγο εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Παιδιά, η κατάσταση έγινε να μη σου τύχει, έτσι. Αυτό το οποίο έχω δει εικόνες από χτες, πολλές, στη δουλειά πάνω, μιλάμε ότι υπάρχουν περιοχές ολόκληρες, Λαγκουέιρα, έτσι λέγεται η περιοχή όπου ήταν το επίκεντρο των σεισμών, του διπλού σεισμού. Μιλάμε τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα, ξενοδοχεία τα οποία έχουν γίνει ένα με το έδαφος. Ξενοδοχεία που έχουν γίνει ένα με το έδαφος, πολυκατοικίες. Ήταν αυτό το υπόδειγμα των εργατικών κατοικιών, ξέρεις, των παλιών, των κομμουνιστικών, που ήταν 36 ορόφους. Δεν έμεινε τίποτα. Πέσανε και αυτά που έχουν μείνει, που δεν πέσανε τελείως, έχουν στραβώσει, παιδιά. Δηλαδή θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια, υποθέτω, να μπαίνουν και να τα κατεδαφίζουν. Διότι δεν μπορείς να μείνεις σε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή που το άφησα χτες το βράδυ, οι αγνοούμενοι είχαν φτάσει τους 37.000. Επισήμως ο αριθμός των νεκρών ακόμα είναι σχετικά μικρός σε σχέση τουλάχιστον με αυτά που έχουμε ακούσει τις πρώτες ώρες, με τις προβλέψεις που θα ήταν στις δεκάδες χιλιάδες. Ο αριθμός των νεκρών επισήμως αυτή τη στιγμή είναι στους 235. 4.300 άνθρωποι είναι οι τραυματίες. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. 4.300 είναι αυτοί που τραυματίστηκαν και ήταν απ' έξω. Αυτοί έχουν πάει και έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Δεν έχουν άλλο χώρο στα νοσοκομεία. Και έχει προκύψει το ερώτημα τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους που θα βγάζουν από τα ερείπια τις επόμενες ώρες. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, οι διαδικασίες για να βγαίνει ο κόσμος από τα ερείπια έχουν ξεκινήσει. Προφανώς εκεί πέρα τώρα οι Βενεζολάνοι ελπίζουν σε βοήθεια από τον ΟΗΕ, θα έλεγα. Έχει βγει και έχει κάνει κάτι δηλώσεις, ας πούμε, και ο ΟΗΕ, ότι χρειάζεται παγκόσμια βοήθεια κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά από τον ΟΗΕ. Κυρίως περιμένουν, από ό,τι έχω καταλάβει, από τον Αμερικάνικο στρατό, ο οποίος έχει κατεβάσει ένα καταδρομικό. Θα στήσουν, δεν ξέρω, υποθέτω, και κανένα υπαίθριο νοσοκομείο για να πηγαίνουν τους ανθρώπους. Πήγε ένας υποστράτηγος, μάλιστα, των πεζοναυτών των ΗΠΑ. Έχει φτάσει στο Καράκας, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, για να συντονίσει την υποστήριξη του Αμερικάνικου στρατού. Βγήκε και ο Πάπας και έκανε δήλωση. Λέει και θα δώσει 120.000 ευρώ. Σιγάρε, εξοδεύτηκε, δεν μεγάλε. Σιγάρε, Πάπα, 120.000 ευρώ. Αυτά εδώ πέρα, άμα τα πεις για μίζα στους Μητσοτάκηδες, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα σου πούνε φύγε από δώρε. Φύγε από δώρε, φτηνιάρι, που δες με 120 χιλιάρικα. Τουλάχιστον, προσέξτε, είπα 37.000 αγνοούμενοι, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι νεκροί. Μπορεί να μην βρίσκουν, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουν πέσει τα ίντερνετια, έχουν πέσει τα τηλέφωνα, έχουν πέσει πολλά και διάφορα. Εδώ πέρα έχει ανέβει πάνω από τους 40.000 ο αριθμός των αγνοούμενων, είναι αυτοί τους οποίους ψάχνουν. έχουν ξεκινήσει και στέλνουν και γειτονικές χώρες ομάδες έρευνας και διάσωσης, και όχι μόνο γειτονικές, και χώρες ας πούμε από την Ευρώπη.

Όπου φτωχός και η μοίρα του, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, η πόλη αυτή, η παραλιακή, από την οποία έχουν βγει τα μεγαλύτερα, τα χειρότερα πλάνα που έχει γίνει πραγματικά ερείπια, η Κάτια Λαμάρ, έτσι λέγεται η πόλη. Λαμάρ πρέπει να σημαίνει στη θάλασσα, παραλιακή πόλη. Είχε πληγεί το 99, είχε ισοπεδωθεί το 99 από πλημμύρες. Και τώρα τους βάρεσε ο σεισμός. Στο μεταξύ, ό,τι αποδεικνύεται, ήταν τρομακτικό αυτό που συνέβη με το διπλό σεισμό, διότι ήταν σαν να συντονίστηκαν οι σεισμοί προκειμένου να καταστρέψουν τα πάντα. Ενώ σεισμοί εκεί πέρα στα 7,5 ρίχτερ δεν είναι και τόσο σπάνιοι. Δηλαδή, από το 2024 και μετά έχουν γίνει καμιά δεκαριά, 11 νομίζω, τέτοιοι σεισμοί. 11. Δεν ήταν το μέγεθος, ήταν το διπλό, ότι ο πρώτος, λέει ο μικρός, ταρακούνησε γερά τα κτίρια, τα έκανε να ταλαντωθούν κτλ. Και ήρθε στα καπάκια ο άλλος που ήταν κάθετος, δηλαδή στην αντίθετη τέτοια, και έκανε, είχε μισό G επιτάχυνση. Ξέρεις, σημαίνει αυτό ότι η έλξη που ασκήθηκε ήταν το μισό βάρος. Δηλαδή, αν ένα κτίριο ζυγίζει 1000 τόνους, ήταν σαν να έφαγε μια μπούφλα 500 τόνων το κτίριο. Γι' αυτό βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Μιλάνε τώρα για διπλό σοκ επί της ουσίας. Τι να πω, ελπίζω οι άνθρωποι να τη βγάλουν όσο πιο ελαφρά γίνεται. Εντάξει, πρόκειται περί τραγωδίας, ανθρωπιστικής τραγωδίας, και δεν χρειάζεται καν να πάμε στην οικονομική ζημιά. Τώρα μια χώρα ήδη κατεστραμμένη, ρημαγμένη επί χρόνια από το καθεστώς εκεί πέρα του Μαδούρο κτλ. Επί χρόνια ρημαγμένη, της ήρθε και αυτή η κατραπακιά.

0: Τώρα δεν έχουμε κανένα νέο από Έλληνες που ζουν στην περιοχή. Υπάρχουν περίπου 800 Έλληνες οι οποίοι ζουν στο Καράκας. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα, να έχει τραυματιστεί κάποιος από αυτούς ή κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ λέμε Βενεζουέλα και νομίζουμε ότι είναι καμία μικρή χώρα, Ιωάννη. Ξέρεις τι πληθυσμό έχει η Βενεζουέλα? Είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. 28-29 εκατομμύρια, δηλαδή είναι 2-3 Ελλάδες. Έτσι. Είναι μεγάλη χώρα. Και αυτός ο σεισμός χτύπησε, το επίκεντρο ήταν στο πολυπληθέστερο, στο πιο πυκνοκατοικημένο σημείο της χώρας. Δηλαδή, τους πήγανε όλα στραβά εκεί. Έβλεπα δηλώσεις χτες από σεισμολόγους και τέτοια Έλληνες. Λέει, ήταν σαν να πέσανε 180 βόμβες πυρηνικές, σαν και αυτές που ρίξανε οι Αμερικάνοι στη Χιροσίμα. Η ένταση, η δύναμη του. Όχι ότι έπεσε όλη αυτή η δύναμη στο κέντρο της πόλης. Η ένταση, η δύναμη που απελευθερώθηκε από το σεισμό. Σαν 2 εκατομμύρια τόνους TNT. Εκρηκτικό. Όσοι έχετε πάει φαντάρι, ξέρετε ότι και με 50 και με 100 γραμμάρια γίνεται δουλειά μεγάλη.
1: Ναι, είναι και επίσης χαρακτηριστικό το ότι μαρτυρίες από την περιοχή, γενικότερα και από Έλληνες ομογενείς, που και στο Voice News είχα δει ότι υπήρχε μια αποκλειστική μαρτυρία, είπαν ότι, ας πούμε, υπήρχαν όροφοι, επίπεδα ορόφων, τα οποία βρέθηκαν στην ουσία βουλιαγμένα στο έδαφος. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν ήταν αυτό χαρακτηριστικό, πόσο ισχύς είχε ο σεισμός.
0: Τώρα ξέρεις τι μου κάνεις, βάζεις τέτοια κομμάτια και θυμάμαι τη φωτογραφία του Γεωργιάδη στο Twitter, που είναι με τα γυαλιά πάνω, Gangnam Style. Μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό, βάζουν τα παιδιά στο σπίτι ρε, και θυμάμαι Γεωργιάδη, τώρα σου στοιχιώνει το μυαλό. Μερικά πράγματα τα συνδέεις. Έχουμε και τα δράματα τα δικά μας στην Ελλάδα με την Καλυθέα 15 χρονών. 15 χρονών ήταν το παλικαράκι που έχασε τη ζωή του, 17 χρονών ο δράστης. Δύο σπίτια κλείσανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ πέρα μας στέλνουν πληροφορίες, λέει, καλημέρα στις γραμμές Α10 και Β10 του Μενιδίου υπάρχουν από 2-3 αστυνομικοί στο δρομολόγιο. Και σε πολλές τάσεις υπάρχει ζευγάρι ενστόλων και ένα με πολιτικά και συχνά κατεβάζουν συνήθως μικροβαποράκια. Μήπως θα ήταν μια καλύτερη ιδέα, λέω εγώ, να πιάσουν τους εμπόρους. Λέω ρε παιδί μου, αντί να κυνηγάνε τα βαποράκια στα λεωφορεία, να πιάσουν τους εμπόρους. Λέω. Δεν ξέρουνε που πάνε, δεν ξέρουνε που είναι. Κάτι αυτού του είδους πολιτικές κρίνονται από την αποτελεσματικότητά τους. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στις γραμμές των λεωφορείων συγκεκριμένα μετά από αυτή την κίνηση. Νομίζω Άρτεμις το λέγανε αυτό. Στείλτε μου να το συζητήσουμε. Παιδιά, εδώ είμαι. Ο Αντώνης στέλνει από την προηγούμενη κουβέντα. Λέει, φίλε, λέει, μετά από αυτή τη συνέντευξη ο Βελόπουλος είναι πρωθυπουργός. Καλά, γίνονται, πρέπει να μεσολαβήσουν εκλογές ούτως ή άλλως. Η Βασιλική μου στέλνει Χατζηδάκη. Είναι τώρα ζωντανά Χατζηδάκης? Τον χάνω κάπου. Έχει δύο Χατζηδάκης. Μιλάμε τώρα για γίγαντα της πολιτικής. Χατζηδάκης επίθη με τον τρόπο που μιλάει. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αν κάνει κόμμα, βλέπω κάτω, ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά σε Βελόπουλο, λιγότερο σε εμάς, περισσότερο στην παρακαταθήκη του. Καλά, αυτά είναι, έχουν αρχίσει τις θεωρίες τις ψεκασμένες εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του κόμματός τους. Θα κάνει κόμμα και δεν θα κάνει κακό σε αυτούς, θα κάνει σε άλλους κακό, ρε, που δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή τώρα μιλάμε όχι για διανοητικές ακροβασίες. Αυτά είναι διανοητικό bungee jumping, σαν αυτή όμως τη Βραζιλία που ξεχάσαν να τις βάλουν το σκηνή και την πετάξαν έτσι την κοπέλα. Ξέρει, λέει, αν παραιτήθηκε κάποιος ένας σεισμολόγος εδώ σε εμάς. Τι να σου πω τώρα, κάτι έχω ακούσει, υπάρχει ένα ζήτημα με έναν σεισμολόγο ο οποίος κάπου εμπλέκεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Γενικό Γραμματέα. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μπω. Αυτόν που παραιτήθηκε τώρα για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και αυτός έκανε διάφορες δουλίτσες. Υπάρχουν διάφορα που ακούγονται, επίσημα δεν έχει βγει κάτι, όμως θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, Ιωάννη Βασιλιάδη. Είναι 8:35 πρώτα λεπτά και ακόμα δεν μας έχεις πει τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση. Σήμερα ήταν ωραία μέρα πάντως με τη μηχανή, γιατί είχε έτσι ένα αεράκι ωραίο. Το κακό είναι, ξέρεις, όταν έχει τέτοιο αεράκι, μετά γκώνουμε στις φωτιές. Παίρνει παντού φωτιά. Δηλαδή, παίρνεις μια ανάσα το πρωί και την πληρώνεις με τα καμένα μετά. Τέλος πάντων, όμως, για πες μας, τι συμβαίνει.
1: Ισχύει και το σκηνικό του καιρού, μάλιστα, είναι και σχετικά επικίνδυνο, διότι αυτό το άστατο του καιρού που δίνει και δεν δίνει κεραυνική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει και αυτή επίσης πυρκαγιές. Λοιπόν, τώρα ως προς την κυκλοφορία, τα πράγματα είναι δύσκολα και σήμερα. Τα μόνα ευχάριστα νέα για την κυκλοφορία είναι στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις αγγίζουν μόλις τα 15 λεπτά στις εξόδους από τα Ανολιώσια έως και το κόμβο Κηφισίας. Κατά τα άλλα, υπάρχει κίνηση στη Λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο, το Πάρκο Τρίτσι. Κατά τόπους κίνηση έχουμε και στη Λεωφόρο Θιβών. Κίνηση έχουμε από το κέντρο της Αθήνας στη Λεωφόρο Αθηνών και πιο έντονα από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά στην έξοδο, με κατεύθυνση Τι Κόρινθο δηλαδή. Έχουμε κίνηση κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, δηλαδή μεταξουργείο Ομόνια, όχι τόσο στην Πανεπιστημίου και στην Ακαδημίας και στο Σύνταγμα. Έχουμε κίνηση όμως στην Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλύτερα είναι τα πράγματα ως προς την Λεωφόρο Κηφισίας στο κέντρο. Μετά όμως έχουμε και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στο ύψος του Νέου Ψυχικού, στο Χαλάνδρη και στο Μαρούσι αντίστοιχα. Στη Μεσογείο τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην κάθοδο προς την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη. Το αδιαχώρητο επικρατεί σε μια διαφορετική έτσι εικόνα στην παραλιακή, στη Λεωφόρου Ποσειδώνας, όπου βλέπω ότι αυτή τη στιγμή από το γήπεδο Καραϊσκάκη και στα δύο ρεύματα έως και το ύψος Αλίμου επικρατεί συμφόρηση, όπως και στη Λεωφόρου Καρέα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μιας και το έχετε θέσει. Τώρα να δούμε, μου στέλνετε για τη συνέντευξη του Βελόπουλου χτες στο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο. 12 η ώρα ξεκίνησε. 12 η ώρα δεν ήταν η προβολή. Ήτανε αργούτσικα, Ιωάννη. Αργούτσικα, αλλά βλέπω ότι πάρα πολύ κάτσατε και την είδατε. Εγώ θα σας πω μία ατάκα που νομίζω ότι εκεί, ας πούμε, κρίνεται το παιχνίδι, τουλάχιστον για εμένα. Ήταν αυτό που υπόθηκε για Τσίπρα. Αλλά το οποίο δεν αφορά τον Τσίπρα μόνο. Ήταν η ατάκα ότι λέει, είναι χυδαίο, είναι πρόστιχο, δεν θυμάμαι τώρα ποια λέξη ακριβώς χρησιμοποιήθηκε, να είσαι άνεργος και να προσπαθείς να σώσεις εμένα που εργάζομαι από τα 22. Προσέξτε, έχουν υποθεί διάφορες ατάκες, έχουν υποθεί διάφορα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να ταυτίζεται, ρε παιδί μου, με κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να ταυτίστηκε με τη θέση που πήρε ενάντια στο γάμο των ομοφυλοφίλων. Μπορεί κάποιος να ταυτίστηκε με τη θέση που πήρε για τη Μακεδονία. Εγώ τι θεωρώ πιο σημαντικό. Γιατί θεωρώ αυτό πιο σημαντικό. Το να είσαι άνεργος, λέει, και να ζητάς να σώσεις εμένα που εργάζομαι από τα 22 και έχω εταιρείες από τα 27, είναι πρόστιχο με την αρχαιοελληνική έννοια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, αντίστοιχες διαδικασίες, ας πούμε το Μάη του 68, στη Γαλλία κτλ, έχει δημιουργηθεί μία τάξη επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ότι είναι γεννημένοι, θα κάνουν την καριέρα, θα ζήσουν όλη τους τη ζωή μέσα σε αυτό το χώρο της πολιτικής. Μιλάμε τώρα για τις οικογένειες που παράγουν στη χώρα αυτή. Είναι 3-4 οικογένειες οι οποίοι παράγουν συστηματικά για γενναίες υπουργούς, πρωθυπουργούς ξανά, υπουργούς ξανά, πρωθυπουργούς ξανά, βουλευτής. Δηλαδή από πού να το πιάσει, από τους Καραμαλίδες, από τους Βαρβιτσιώτιδες, από τους Μητσοτάκηδες, από τους Παπανδρέου, από. Όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια τεράστια αποσύνδεση ανάμεσα στην πολιτική και την κοινωνία. Και νομίζω ότι ο Τσίπρας, ο οποίος έμαθε 20 χρονών λοιπόν, πότε ξεκίνησε, πότε ασχολήθηκε με το Δήμο Αθηναίων, βγήκε χτες και περηφανευόταν. Λέει, έγινα ο νεαρότερος πρωθυπουργός, λέει, στην Ελλάδα. Δεν έχω να περιμένω κάτι άλλο. Δεν μου λείπει κάτι γιατί έγινα ο νεαρότερος πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Τι μας είπε ο Τσίπρας με αυτή την ατάκα? Ότι ήταν μέσα σε ένα κομματικό σωλήνα από όταν ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου, ξέρω εγώ, Τρίτη Γυμνασίου. Ήταν και στα δικά μου τα σχολεία, εκεί πέρα λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά στους αμπελόκηπους, εκεί που πήγαινα και εγώ σχολείο. Μπήκε λοιπόν σε αυτό τον κομματικό σωλήνα, ο οποίος κομματικός σωλήνας, χωρίς να εργαστεί στη ζωή του, χωρίς να πετύχει προσωπικά, χωρίς να έχει κάτι να πει, να σε πείσει, μόνο και μόνο επειδή, τι ήταν, ήταν ο αγαπημένος του Αλαβάνου. Τον έχρισε ο Αλαβάνου, ξαφνικά πήγε και είπε, θα γίνει δήμαρχος, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε υποψήφιος, δεν βγήκε. Μετά είπε θα γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έβγαλε. Τον πρόδωσε μετά. Έτσι, δηλαδή γύρισε στον πνευματικό του, στον πολιτικό του πατέρα και τον επρόδωσε ο Τσίπρας. Βέβαια θα μου πεις ότι αυτή τη τάξη, αυτού του είδους η πολιτική πρέπει να είναι και λίγο άφιλη, να μπορούν να αλλάζουν γρήγορα. Δεν το έχεις δει και με τόσους που ήταν σαμαρικοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τώρα το παίζουν αγαπάμε τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν κάνει κόμμα θα κάνει κακό στην υστεροφημία του. Αυτή λοιπόν η τάξη των επαγγελματικών πολιτικών αντιμετωπίζει τα πάντα γραφειοκρατικά. Εμάς όλους, τους απλούς πολίτες, ας πούμε, μας βλέπουν σαν στατιστικά, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, θα γίνει αυτό, στατιστικά θα πέσει 25% το ΑΕΠ με τα μνημόνια, αλλά εμείς θα διατηρήσουμε την εξουσία μας. Θα ανέβει η ακρίβεια σαν αυτά που βγαίνουν και λένε. Δηλαδή, πραγματικά είναι ο κύριος Λοβέρδος. Είναι ο Λοβέρδος, παιδιά, δηλαδή θα το παίζω κάθε μέρα αυτό το ηχητικό. Κάθε μέρα. Και τι βγαίνει και σας λέει? Ότι είσαστε πλούσιοι επειδή υπάρχουν ντελιβεράδες οι οποίοι γυρνάνε και δίνουν παραγγελίες.
1: Είναι άλλο πράγμα το προεκλογικό και άλλο το μετεκλογικό. Εμείς πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Εφόσον δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία.
2: Πώς πάτε, δηλαδή, με αυτό το ποσοστό είναι δύσκολο.
1: Σύμφωνοι. Είναι δύσκολο σήμερα με τα δημοσκοπικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα.
2: Για σήμερα μιλάω.
1: Μετά από 9 μήνες, 10 δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Αλλά...
1: Εκεί λοιπόν θα πάμε σε εκλογές. Εμείς προσπαθούμε για την αυτοδυναμία. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και όλοι θα βρεθούμε ενώπιον των εθνών μας.
2: Όχι, να σας πω όμως κάτι. Όταν εγώ είμαι, παραδείγματος χάρη, ένα άλλο κόμμα, αρχηγός ενός άλλου κόμματος του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μου λέει: κοίταξε να δεις, θα συνεργαστούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση κτλ. Δεν συντρέχουν οι λόγοι που συνέτρεχαν στο παρελθόν. Γιατί να έρθω μαζί σας,
1: για να το διαλύσω. Γιατί πρέπει να κυβερνηθεί η Ελλάδα.
2: Ωραία, να κάνετε
1: όλοι υποχρέωση. Εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς υπάρχουμε για να υπηρετούμε όλα τα κόμματα, να υπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα. Δεν είμαστε για τον εαυτό μας, συνεπώς η χώρα θα κυβερνηθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα κυβερνηθεί.
0: Λοιπόν, αυτό επαγγελματική τάξη, παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο να αναπαράγουν την εξουσία τους, να συνεχίσουν να ψωμίζονται μέσα από την πολιτική, να έχουν την καρέκλα τους, να βολεύονται, υπουργικοί είναι, βουλευτικοί είναι, οτιδήποτε άλλο. Και το τι συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους, τους Έλληνες, το αντιμετωπίζουν στατιστική. Δεν σου λέω ότι θέλουν να πηγαίνουν όλα χάλια, αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει, τους ενδιαφέρει μόνο το να διατηρηθεί αυτή η περίφημη σταθερότητα. Και γι' αυτό έβλεπα πώς έχει προσχωρήσει σε αυτό και ο Τσίπρας. Έδωσε και αυτός μια συνέντευξη, θα στο Στρόιτερ αν δεν κάνω λάθος. Και ποιο ήταν το ρεζουμέ, ποιο ήταν η κεντρική του ας πούμε ατάκα, ότι πάμε ξανά προς ένα δίπολο. Πάμε ξανά προς ένα δίπολο. Τι θέλει, δεν τον ενδιαφέρει να κερδίσει εκλογές τον Τσίπρα. Τον ενδιαφέρει να επαναφέρει την ομαλή συσσαγωγικά εναλλαγή της εξουσίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπριζα, του κόμματος που έχει φτιάξει. Δηλαδή να κάνει μια τετραετία, άντε μια μισή Νέα Δημοκρατία, μετά να έρχεται αυτός να κάνει μια μισή κτλ. Όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλουν να επαναφέρουν. Αυτό είναι η σταθερότητα σε εισαγωγικά την οποία επιθυμούν και σου λένε ότι είναι καλό για την οικονομία σου, είναι πράγματα άλλα αντάλλων. Έχουν ρημάξει την πρωτογενή παραγωγή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αλλά τους ενδιαφέρει αυτούς απλά να διαχειρίζονται τα λεφτά που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έρχονται από τον έναν, από τη μία πηγή ή από την άλλη, από τη φορολογία. Αυτό θέλουν. Και ο Τσίπρας είναι υπό αυτή την έννοια, είναι ήδη συνέτερος του Μητσοτάκη. Όταν λέει, όταν αναφέρεται σε αυτό το δίπολο, άκουσα χτες το Βελόπουλο να λέει ότι δεν αποκλεί να συγκυβερνήσει. Μητσοτάκη Τσίπρας. Ακόμα και αν δεν βρεθούν στην ίδια κυβέρνηση, αν πετύχουν να στήσουν αυτό το δίπολο που θέλουν της ομαλής εναλλαγής στην εξουσία, να είναι δύο κόμματα επί της ουσίας και να μην υπάρχει κάποιος τρίτος που να τα απειλεί, έτσι, επί της ουσίας είναι ήδη συνέτεροι. Απλά είναι τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια ο ένας στο τιμόνι, τρία-τέσσερα χρόνια ο άλλος στο τιμόνι.

Για μένα αυτό ήταν το πιο τέτοιο. Τώρα βλέπω ότι πάρα πολλοί μου στέλνετε και μηνύματα που σας άρεσε αυτό με τις σακαράκες για τον Τζίπρα και τον Σαμαρά. Λέει, έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι σακαράκα, το πηγαίνετε στο Μάστορα και το κάνει τσιλίκο απ' έξω. Αλλά από μέσα, λέει, παραμένει σακαράκα. Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς έχουν κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν στην Ελλάδα τα βράχια. Και του κάνει εκεί πέρα ερώτηση ο Χατζηνικολάου, τι εννοείται, δεν ήταν καλό πρωθυπουργή κανένα από του δύο? Τώρα σοβαρά μιλάς, Χατζηνικολάου. Εντάξει, κοίτα, κι εγώ άμα είχα πολλά δάνεια και μου είχαν σβηστεί, θα ήμουν ευχαριστημένο από έναν πρωθυπουργό. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα μα είχαν πιει το αίμα. Θυμάμαι από τη μία του παππούδε να λιποθυμάνε. Έξω από τα ATM γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τη σύνταξή τους. Θυμάμαι να μην μπορεί να βγει ο μήνας να μαζευόμαστε 2-3 να βάλουμε συνεταιρικά για να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Όχι, δεν είναι ταμπού να πεις ότι ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας ήταν καλύτερο, ούτε ο Βενιζέλος που ήταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ούτε ο Κουβέλης, ούτε ο Βαρουφάκης, ούτε η Κωνσταντοπούλ, κανένας δεν ήταν καλός. Όχι μόνο ως πρωθυπουργός, στο ρόλο που είχαν, διότι όλοι αυτοί είχαν περάσει, έτσι, αντιπρόεδρος ο Βενιζέλος, που τώρα μας το παίζει κίντσορας, απ' έξω κάθεται και κάνει κριτική. Ε, η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν πρόεδρος της Βουλής. Καλά, Βαρουφάκη τώρα δεν έχω να πω, πήγε, εντάξει, δεν χρειάζεται καν να πεις πολλά πράγματα. Μιλάνε οι εικόνες από μόνες τους. Εμένα αυτό ήταν, αυτό θεωρώ ότι ήταν το πιο σημαντικό, αυτή η τάξη, αυτή την, αυτή η επίθεση αν θέλετε που έγινε στο πρόσωπο του Τσίπρα, αλλά αφορούσε όλη αυτή την επαγγελματική τάξη των πολιτικών αυτών που νομίζουν ότι είτε από καταγωγή είτε λόγω γνωριμιών, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, και κάποιοι που μπορεί να μην ανήκουν σε οικογένειες, αλλά είναι κουμπάροι, είναι ανήρθια, είναι εξαδέρφια, έχουν φιλικές σχέσεις, παντρευτήκανε καλά, δεν ξέρω και εγώ τι, οι οποίοι μπαίνουν, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο, βγαίνουν, πιάνουν δουλειά σε μια ΜΚΙΟ, σε μια τράπεζα, εκεί πέρα γίνονται τα καλά, τα ρουσφίδια τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, δεν γίνονται στο δημόσιο, γίνονται στις τράπεζες. Δεν είναι να σε πάει να σε βάλει στη Γενική Γραμματεία τάδε, είναι να πάρει τηλέφωνο τον τραπεζίτη, με τον οποίο κάνει τις δουλειές και να πει: έχω ένα δικό μου άνθρωπο, διόρισε τον εκεί πέρα σε ένα τμήμα ανύπαρκτο, να παίρνει τα λεφτά. Να γράφει και καλά εμπειρία ότι είναι και στέλεχος, ε? Και μετά να έρθω να τον κατσικώσω κατευθείαν, να τον κάνω γενικό γραμματέα, υπουργό, υφυπουργό και να ξεκινήσει η πορεία του. Τώρα τελευταία βέβαια βλέπουμε ότι εκτός από τις τράπεζες τέτοια ρουσφέτια γίνονται και σε διάφορες εταιρείες επικοινωνίας και τέτοια πράγματα, που επίδοξα κυβερνητικά στελέχη περνάνε από εκεί να κάνουν το αγροτικό τους, μισθοδοτούνται προκειμένου να έχουν χρόνο να ασχολούνται επαγγελματικά μόνο με την πολιτική. Καλημέρα, λέει, είναι να πάει τώρα το πρωί ο Μητσοτάκης στο ΆΚΑ γιατί έχει στηθεί πολλή αστυνομία εκεί, δεν ξέρω. Να μπω να τσεκάρω το πρόγραμμα, να δω αν μου το έστειλε πρωί πρωί. Τα υπόλοιπα τώρα που είπε στη συνέντευξη ο Βελόπουλος για τους γάμους των ομοφυλοφίλων, για τους χημικούς ευνουγισμούς, για είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξανακούσει. Είχε την ευκαιρία χθες να τα θέσει σε ένα πλαίσιο έτσι χωρίς δράματα που έχουμε συνήθως που τον διακόπτουν. Αν και προσπάθησε και ο Χατζηνικολάου, Ιωάννη, δεν προσπάθησε και ο Χατζηνικολάου καμπός φορές να τον διακόψει, να μπει. Ναι. Πόσες φορές σε ένα πεντάλεπτο χρησιμοποίησε τρεις φορές, τέσσερις τη λέξη ρατσιστής, ρατσιστικό κτλ. Αυτοί έχουν μείνει στη δεκαετία του 90. Νομίζουν ότι αν πούνε τέτοιους χαρακτηρισμούς οι μεγάλο δημοσιογράφοι σε κάποιον πολιτικό που είναι απέναντι, αυτός θα φοβηθεί και θα αρχίσει να κάνει κολοτούμπες. Μα αυτό που λέτε είναι ρατσιστικό. Αυτό που λέτε είναι ρατσιστικό. Παλιά το έλεγε αυτό και τρέμανε. Πλέον έχει απαξιωθεί τόσο πολύ μετά από τόσα χρόνια walk προπαγάνδας, μετά από όλο αυτό που συνέβη με το μεταναστευτικό που γεμίσανε οι χώρες. Έχουμε συνέχεια περιστατικά βίας, δολοφονιών κτλ. Παιδιά, άμα πιάσει δελτίο Δυτική Ευρώπη, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Η κατάσταση είναι δραματική και εκεί. Θα μου πεις εδώ δεν είναι, ο άλλος στη Λαγουμιτζή δεν μπορεί να το χωνέψω ακόμα.

Δεν βλέπω κάτι, με συγχωρείς αγαπητέ Σταύρο, για το Μητσοτάκη. Σήμερα ο Μητσοτάκης 9.30 ώρα θα είναι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ήταν αυτοί που κλείσανε την Αθήνα προχτές, ε. Τι ωραία που περνάμε. Αποφάσισε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να κάνει αγώνα δρόμου και έκλεισε όλη η Αθήνα. Έκλεισε, ρε. Να μην πας πουθενά. Καθημερινή απόγευμα κιόλας. Γιατί? Θες να πας να κάνεις δουλειές εσύ? Θες να πας στο παιδί σου για καράτε, ξέρω εγώ? Όχι. Θέλει να τρέξει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν θα πας πουθενά. Και μετά στις 10.30 λέει θα είναι στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Άρα δεν είναι το ΆΚΑ. Δεν είναι, κάτι άλλο έχει στο ΆΚΑ. Φίλε Σταύρο.

στο μεταξύ, είχαμε και ένα άλλο περιστατικό χτες που αποδεικνύει ότι η τρέλα δεν πάει μόνο στα βουνά. Το είδατε στη Λάρισα. Είχε βγει ο άλλος, είχε μπει μπουκάρι στο σπίτι της πρώην γυναίκας του. Την έπιασε όμηρο με ένα τσεκούρι, ρε. Τσεκούρι και ένα μπιτόν με βενζίνη. Και έκανε ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Δεν ξέρω, είχαν μπει, χειροκροτάγανε, του στέλνανε. Τι στέλνανε. Παλιά στο Facebook μπορούσε να στέλνει δώρα, τα οποία ήταν και λεφτά, ξέρω εγώ, αστεράκια. Τι ήταν. Του στέλνανε αστεράκια να βγάλει τα έξοδα του διαζυγίου. Δεν ξέρω. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Λένε έχει σφίξει ζέστες. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλα τα προβλήματα. Η βάση των προβλημάτων είναι διαφορετική.

κάνει live και είχαν βγει οι αστυνομικοί από κάτω και του λέγανε κάτσε ρε παιδί μου να τα βρούμε, έλα να πιούμε ένα καφεδάκι. Ηρέμησε, δεν θα είναι κάτι τόσο δραματικό. Δηλαδή τώρα αυτό φέρνει μια κοινωνία, δείχνει μια κοινωνία η οποία είναι σιγά σιγά μπαίνει σε καταστάσεις απόσυνδεσης. Αυτά που έβλεπε στο εξωτερικό, στην Αμερική, ξέρω εγώ, τα έβλεπε στη Βραζιλία, στις φαβέλες κτλ. Έχουν αρχίσει και σου κάνει στη Λάρισα, στον Τύρναβο, στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στην Γλυφάδα, παντού. Τα παιδιά που σκοτωθήκαν στην Καλυθέα. Από ό,τι έχω καταλάβει, όπως το συζητάγαμε χθες, δεν ήταν καν για οπαδικά, έτσι, ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Σκοτωθήκανε. Δολοφονήθηκε ένα παιδί 15 χρονών για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της πλατείας, παιδιά. Δολοφονήθηκε για το ποιος θα κάνει κουμάντο σε μία πλατεία, σε κάτι δηλαδή πλακάκια και κάτι παγκάκια. Εκτός αν η αστυνομία, υπάρχουν και άλλα πράγματα και δεν μας τα λένε. Δηλαδή, τι κάνανε, απλά καθόντουσαν σε αυτή την πλατεία, τη χρησιμοποιούσαν ως εμπορικό κέντρο, ας πούμε, για κάτι ενδεχομένως. Υπήρχαν χρήματα που βγαίνανε ή απλά σκοτωθήκανε για τη μαγιά.

έχει σηκωθεί και κάνει ή έχουμε πάρει φωτιά ή μου κάνει σήμα ο Γιαννητόπουλος ότι πρέπει να πάμε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και σε ελάχιστο χρόνο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκαλυπτικά μηνύματα του 2020 μεταξύ του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Εύα Σκαϊλή έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη βελγική δικογραφία για το σκάνδαλο Qatargate. Η ανταλλαγή μηνυμάτων αποκαλύπτει το συντονισμό τους προκειμένου ο πρώην επίτροπος να μεσολαβήσει στην Ήλβα Γιόχανσον υπέρ της κατάργησης της βίζας για το Κατάρ. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιόχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Πάντως η Ήλβα Γιόχανσον είχε περιοριστεί τότε στο ότι που είχε με τον Αβραμόπουλο είχε θυμοτυπικό χαρακτήρα. Προς το παρόν, στην εισαγγελία του Αριού Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητα του επίμαχου εντάλματος. Ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα έχει βγει εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με αυτά, κυριάρχες ουσίες στην ελληνική αγορά παραμένουν οι κάναβοι και η κοκαίνη. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως διαμετακομιστικός κόμβος λόγω γεωγραφικής θέσης, γεγονός που αποτυπώνεται στις 600.

0: Εστίας. Τέλος, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις αγγίζονται 20 λεπτά, κυρίως στην έξοδο προς τη Λαμία. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Τετάρτη από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έντασης 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, στο Καράκας. Περισσότεροι από 1.500 τραυματίες και πάνω από 30.000 είναι οι αγνοούμενοι. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στη Βενεζουέλα από το 1900. Χθες το απόγευμα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Νέλσιν Ροντρίγκες είχε κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Συμμοριακό πόλεμο για τον έλεγχο της πλατείας και την διεκδίκηση ζωνών επιρροής ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες νεαρών από τη Καλυθέα και το Παλαιό Φάλιρο, βλέπει πλέον η ελληνική αστυνομία πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου, ενώ οι αρχές ξετυλίγουν γρήγορα το κουβάρι της υπόθεσης στο δικαστικό σκέλος. Οι διοκτικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει 17 εμπλεκόμενους στην αιματηρή συμπλοκή, προχωρώντας άμεσα σε 7 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και του 17χρονου καθομολογίαν δράστη, ο οποίος ισχυρίζεται στους αστυνομικούς ότι κατάφερε τα δύο μοιραία πλήγματα στο στήθος του εφήβου. Αμυνόμενου, η μητέρα του άτυχου 15χρονου βιώνε επί 10 ολόκληρες ώρες έναν εφιάλτη, διότι αναζητούσε το παιδί της σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα, καθώς ένα σοβαρό σφάλμα στην αρχική καταγραφή των στοιχείων του τον παρουσίαζε ως 17χρονο. Φρικιαστική γνώμη προκάλεσε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρ και βενζίνη σε live μετάδοση στα social media λόγω διαφωνιών τους για την επιμέλεια των παιδιών τους, προτού τελικά παραδοθεί μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις με την ελληνική αστυνομία και παραπεμφθεί για τη δίκη του που θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με σημερινά οικονομικά ρεπορτάζ, η διεθνής πτώση των τιμών δεν αγγίζει τις ελληνικές τιμές στην Αντλία και τακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς οι εταιρείες παγιδεύουν τεχνητά τις τιμές ψηλά με πρόσημα το κόστος αντικατάσταση των αποθεμάτων. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στη χώρα μας καλπάζει στο 20%. Πράσινο φως για την πιλωτική θύρευση του λαγοκέφαλου στη Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο άναψε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική επικήρυξή του, προσφέροντας καθαρή αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό στους αλίες για την αλίευσή του. Παράλληλα, ενεργοποιούνται έκτακτες επιδοτήσεις στα αλιευτικά καύσιμα, ενώ οι ψαράδες πάντως προειδοποιούν για το υψηλό κόστος των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για τη διαδικασία. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: και εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026, 26 έκτου του 26. Ούτε μία σημασία έχει, έτσι το λέμε, να έχουμε να λέμε κάτι. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μέχρι τις 10 παρά 2 λεπτά στα μικρόφωνα. Για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, τις μουσικές επιλογές και όλα τα υπόλοιπα υπέροχα πράγματα, της τεχνολογίας, τα μπλιμπλίκια που λέει και ο παππούς μου, έλεγε. Δεν ζει πια ο παππούς μου, τι έκανα. Και εσείς μαζί μας, στέλνοντας τα μηνύματα σας στο Viber 6943-63-54-51. Έχουμε ρε παιδί μου καλή ποιότητα ακροατών, στέλνουν μηνύματα τα οποία είναι στοχευμένα. Γιατί να μην πούμε, λέει, ότι ο Τσίπρας είναι το νέο Πασόκ για το σύστημα και τους ολιγάρχες. Απλά δεν θέλουν να πάρει το όνομα για να μην ξυπνήσουν τις αναμνήσεις του ΓΑΠ. Παιδιά, εντάξει, αν ο Τσίπρας, εγώ τώρα θα μίλαγα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώση των πραγμάτων, ρε παιδί μου. Γνωρίζει και από δημοσκοπήσεις γνωρίζει και από διεργασίες πίσω από το παρασκήνιο γνωρίζει και μου έλεγε. Αν ο Τσίπρας δεν είχε δύο μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα, εφοπλιστικά ονόματα από πίσω να τον σπρώχνουν με τα μέσα τους, να τον προωθούν έτσι, να τον μπουστάρουν που λένε και οι νέοι. Γιατί εμείς είμαστε boomers, Αγιαννητόπουλε, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είμαστε στην κατηγορία boomers. Αν δεν είχε λοιπόν από πίσω ισχυρά ονόματα να τον προωθούν, ξεδιάντροπα θα έλεγε κανείς. Δεν θα ήταν πάνω από 6-7%, να ξέρετε. Πάνω από 6-7% δεν θα ήταν. Αλλά τι γίνεται. Βλέπουν όλοι οι ψαχνοκαρεκλάκηδες, είτε είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι στη Νέα Αριστερά, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ, είτε είναι στο, δεν ξέρω κι εγώ πού, στο Μέρα 20 κάτι και Μήνας 32. Οι ψαχνοκαρεκλάκηδες θέλουν να βολευτούν. Οπότε σου λέει, πού έχουμε τις πιθανότητες να βολευτούμε? Α, όποιο δεν πήρε. Οι Πασόκοι έχουν πάει, οι ψαχνοκαρεκλάκηδες οι Πασόκοι έχουν πάει κατευθείαν στο Μητσοτάκη. Ρε παιδί μου, τους βλέπουμε. Τώρα είναι υπουργοί, είναι πρόεδροι στα Eurogroups, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι ψαχνοκαρεκλάκηδες της αριστεράς πάνε τώρα, θέλουν να συσπηρωθούν επειδή βλέπουν το σπρόξιμο κάτω από τα, από τις σημαίες του Τσίπριζα. Τον είπε χτες, είδες, ο άλλος δεν ξέρω αν το κάνει κατά λάθος, ο Στρόιτερ, οι επίτηδες. Τον είπε κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι κύριο Τσίπρα, κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε κάτι τρομερές ατάκες και ο Τσίπρας. Με αγάπη το λέω, δεν θα μιλήσω συναισθηματικά. Τώρα εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού. Όταν τον ρωτήσανε για τη σχέση του με το Φάμελο. Με αγάπη το λέω, αλλά δεν θα μιλήσω συναισθηματικά. Θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το δίπολο ξανά. Καλημέρα, Στέλνιο Σάββας. Πρωθυπουργική εμφάνιση έκανε ο πρόεδρος χθες. Έτσι δεν γινόταν, λέει, και τη δεκαετία του 80, το ίδιο δεν κάνανε και στο Πασόκ τότε.

Κοίτα, αυτό δεν λέτε. Μου λέτε για πρωθυπουργική επάντηση. Αυτό που έκανε είναι ότι έδειξε ότι για να υπάρξει μία αλλαγή στη χώρα δεν μπορεί να έρθει από τα κόμματα τα οποία βασίζουν την ίδια τους την ύπαρξη στον τραπεζικό δανεισμό. Οι μεν χρωστάνε στους τραπεζίτες, οι άλλοι χρωστάνε στους εφοπλιστές. Γιατί όταν σε παίζουν χωρίς καν να υπάρχει κόμμα, τα κανάλια λες και είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός, προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την εικόνα στο ασυνείδητο του κόσμου.

0: Αυτό το νέο δίπολο που προσπαθούν να φτιάξουν, Τσίπρα Μητσοτάκη, είναι κάτι το οποίο αν δεν διεμβολιστεί σημαίνει δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπως πηγαίναμε, αυτόματο πιλότο.
1: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάθι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
2: λέτε,
1: να
2: μετέσω πίσω. Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
1: Από στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
2: γιατί
1: απέτυχαν.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
1: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσε τσοκομμένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Ο λαός Μακεδόνας από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία μου είναι απεχθής.
2: Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ναι, πρόδωσε. Βαριά κουβέντα.
0: Σοκαρισμένος Χατζη Νικολάου. Πρόδωσε.
1: Την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί να έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό. Τους επιτρέπουν να φέρνουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζη Νικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και εσείς κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο, θα ξετινάξει εφορία και ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση. Να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
2: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
1: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν πάω να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες τους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους. Αν δείτε τα δελτία ειδήσεών του στην κρατική τηλεόραση, στην ιδιωτική. Δεν λένε Βόρεια Μακεδονία. Μακεδόνια λένε. Δηλαδή το άγαλμα. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πα στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί. Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαρά. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
2: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από την κατάσταση.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανιά δέσπο τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
2: Δεν θα σας επηρεάσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμά. Εν ενεργεία τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήραμε κανένα και δεν πάρουμε κανένα.
2: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
1: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
2: μετά τις εκλογές.
1: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
2: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν.
1: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτό συγκρίνεται.
2: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
1: 4,5% μπορεί, να μπορεί, δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζετε, υπάρχουν οι χρήσιμοι
2: λίθοι. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει υπάρχουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην
1: Ελλάδα. Να σου πω, έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα. Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Τσακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρα μαζί του ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και με τον κ. Ανδρουλάκη.
2: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Γιατί? Αν δείτε τι λέει, έλεγε ο Βενιζέλο του Σαμαρά και ο Σαμαράς τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, αυτά θυμάστε καλύτερα από μένα το που να σας κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν τούμπα έτσι κι αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η.
0: Τούμπα, τούμπα, τραλαλά. Εδώ πέρα να πούμε ότι αυτό που λέει, τι έλεγε ο Σαμαράς για το Βενιζέλο, τι έλεγε ο Βενιζέλος για το Σαμαρά, μπορεί να το προχωρήσει κανένας να δει, ας πούμε, τι έλεγε ο Βορύδης για τον Καρατζαφέρη. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Τι έλεγε, μιλάμε τώρα, τον εσταύρωνε. Τον εσταύρωνε κανονικά και μετά πήγε και μπήκανε στο ίδιο κόμμα. Μπορείς να δεις βουλευτές να σκοτώνονται μέσα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και μετά να είναι στο καφενείο της Βουλής και να πίνουν το ισκάκι του Ιωάννη Βασιλιάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Ήταν επειδή ο Ήπερα μου συνεχίζεται και μου στέλνει μηνύματα. Ήταν σημαντική, διότι θεωρώ ότι δεν έχει συχνά την ευκαιρία να πάει να κάτσει μία ώρα κανείς απέναντι με ένα δημοσιογράφο και να συζητήσουν έτσι σε ένα πιο normal πλαίσιο, ρε παιδί μου. Διότι αυτό το είδαμε και στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Βελόπουλος στην Τζίμα. Που είχε χρόνο να ξεδιπλωθεί ο άνθρωπος, να πει τις απόψεις. Ο καθένας κρίνεται από τις απόψεις του. Έτσι. Αλλά να έχεις προλάβει να τις πεις. Όχι να σου στέλνει ο απέναντι, να έχεις τον άλλο απέναντι και να σου λέει ποια είναι η απόψη σου γι' αυτό και με το ξεκινάς να κάνεις. Εγώ πιστεύω αυτό, να σε διακόπτει και να σε πηγαίνει αλλού και αλλού και αλλού και αλλού και παραλλού. Οπότε όλα αυτά που μου στέλνετε μάλλον έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι επιτράπηκε στον άνθρωπο να μιλήσει. Δεν είναι αυτό το 13-14 λεπτά το οποίο είναι 7 λεπτά να μιλάει ο δημοσιογράφος, 3 λεπτά να μην βγάζεις νόημα διότι είναι στη διακοπή και από ερώτηση σε ερώτηση και μένει καθαρός χρόνος 4 λεπτά, εκτός αν είσαι εκπρόσωπος τύπου του ή αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Τσίπριζα, του κόμματος αυτού το οποίο το αντιμετωπίζουν ας πούμε ως ιερή αγελάδα οι δημοσιογράφοι, μην τυχόν και στεναχωρήσουν κανέναν.

0: Τώρα έχουμε και άλλα θέματα βέβαια, εδώ πέρα που τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Φάνης. Καλημέρα Δημήτρη Γιωάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Άμα ο Τραμπ δίνει εξοπλιστικά στην Τουρκία, ζήτω που καήκαμε. Έχει γίνει χαμός τώρα με αυτή την είδηση. Να σας πω εγώ, δεν έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός. Και ο Τραμπ, βγήκε ο Χέξεθ, τα λέγαμε και χτες και λέγανε ότι ψάχνουμε τρόπους να δούμε αν ικανοποιούνται τα μίνιμουμ του νόμου που υπάρχει για να δώσουμε κινητήρες στην Τουρκία της General Electric. Για να βάλει τα μαχητικά που θα παράγει η ίδια η Τουρκία. Καν τα λένε αυτά τα μαχητικά. Το συζητάγαμε χτες εδώ, περίμενα, παρακολούθησα χτες την υπόλοιπη μέρα πώς το αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Αντί η ελληνική κυβέρνηση να θέσει ζητήματα, αντί να μιλήσει για το ρόλο της Τουρκίας, αντί να θέσει με επίσημο τρόπο, όχι στα μιλητά και στα μουλοχτά και τα υπόλοιπα. Το τι κάνει η Τουρκία, να το συνδέσει με τις γαλάζιες πατρίδες, αντί να θέσει ζήτημα ότι εδώ πέρα μπαίνει σε κίνδυνο ότι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εμείς έπρεπε να το λέμε αυτό, έτσι. Εμείς έπρεπε να το λέμε αυτό. Παρακολουθώ από χτες ένα. Με συγχωρείτε που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν βρίσκω άλλη λέξη να το πω. Ένα καραγκιοζηλίκι στις οθόνες, στις μικρές οθόνες. Όχι, είναι βαριά η λέξη, Ανδρέα Γιαννοτόπουλα, αλλά πρέπει να το πω. Βγαίνουνε αναλυτές, πτέραρχοι, γεωπολιτικάροι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και ξέρεις τι λένε. Εντάξει, μωρέ, δεν έχει και τίποτα να δώσει αυτούς τους κινητήρες, διότι λέει τα Ραφάλ έχουν καλύτερους κινητήρες. Μιλάμε τώρα για κλινικά ηλίθους, οι άλλοι θα τα φτιάχνουν μόνοι δίπλα. Θα φτιάχνουν όσα θέλουν. Έχουν παραγγελία. Θέλουμε να φτιάξουμε 124 καν. Θέλω να φτιάξω τόσα. Θα τα φτιάχνει. Και εμείς θα πρέπει να αγοράσουμε, να κάνουμε συμφωνία. Έχει παλαβώσει ο κόσμος. Αυτό είναι το επίσημο αφήγημα, το οποίο δεν το ανακάλυψαν οι γεωπολιτικάροι, οι αναλυτές, δημοσιογράφοι, πτέραρχοι, η αναποστρατεία και όλα τα υπόλοιπα ξαφνικά και μόνοι τους. Αυτό έφυγε non paper, να ξέρετε. Έφυγε από τα μυαλά αυτών που έλεγαν ψόφιο άλογο, κουτσό άλογο που λέγαμε χθες στο Χαφτάρ. Αυτοί βγήκαν και είπαν: θα λέμε έτσι, παιδιά, ότι δεν πειράζει να πάρει αυτούς κινητήρες στην Τουρκία. Και F-35 λέει θα τα πάρει πιο μετά από εμάς. Θα τα λες και εμείς θα κάνουμε επίθεση στους Τούρκους για να εκμεταλλευτούμε το πω αν θα έχουμε εμείς νωρίτερα F-35. Ο Τραμπ θέλει να κάνει τις δουλειές του με την Τουρκία. Θα τις κάνει, δεν ξέρω. Εγώ λέω τι περιμένω να δω από την ελληνική κυβέρνηση. Τι περιμένω να δω να πατάει ποδάρι την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βγει και αντί να ασχολείται με το τι σημαίνει αυτό για το ισοζύγιο των δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας, προσπαθεί να βρει τρόπους πώς θα το περάσει εδώ πέρα για να μην φανεί ότι τρώμε σφαλιάρες στη Λιβύη, σφαλιάρες στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν έχει αφήσει αεροπλάνο, δεν έχει μείνει αεροπλάνο στην Αίγυπτο. Έχουν μετασταυμεύσει όλα στην Τουρκία. Κάνουν κάθε δύο μέρες, κάνουν ασκήσεις με την Τουρκία. Ο σύμμαχος που είχαμε στην περιοχή κατάλαβε ότι εδώ πέρα έχει μπλέξει με κότες. Δεν θα πω τη λέξη αυτή που θες να πω, Αγιαννητόπουλος. Θέλω να με παγιδεύσει ο Αγιαννητόπουλος. Ότι έχει μπλέξει με κότες και σου λέει κάτσε να μιλήσουμε με κανένα σοβαρό άνθρωπο. Και έχει πάει και τα ξαναβρίσκουν τα τσιμιτσικότσι σιγά σιγά. Και όχι σε όλα, σε αυτά που τους ενδιαφέρει. Τα βρίσκουν με τους Τούρκους. Σφαλιάρα λοιπόν από εκεί, σφαλιάρα πέρα, σφαλιάρα παρακάτω. Και εδώ η κυβέρνηση ασχολείται με το να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Γιατί αυτό είναι, όταν βγαίνουνε παιδιά, έχουν βγει όλοι, παρακολούθησα σήμερα το πρωί. Δεν είναι μωρέ και τίποτα αυτοί οι κινητήρες, δεν είναι και τίποτα. Μπα. Από εκεί πέρα που τα F-35 ήταν το όπλο που άλλαζε για πάντα τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ξαφνικά έγινε εντάξει μωρέ. Εντάξει μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα ρε παιδιά. Γιατί λέει ο Τούρκος παρακαλάει τον Αμερικάνο να πάει στην Άγκυρα. Μήπως θέλει να πάρει κάποιο case σαν το Ισραήλ, λέει ο Άκης. Καταρχήν το Ισραήλ δεν παίρνει πια okay, να ξέρετε. Κάνει ό,τι κάνουν, μόνοι τους και απλά ενημερώνουν. Τώρα, ο Ερντογάν έχει πάρα πολλούς λόγους να θέλει να πάει ο Τραμπ. Πάρα πολλούς λόγους. Πάλι καλά στην Ελλάδα που δεν φτιάχνει ο κότς τίποτα αεροπλάνα να αγοράζουμε αεροπλάνα από την Τουρκία, έτσι. Κότσινα αυτός που του δώσαμε το μισό ταμείο ανάκαμψης, 280 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός που πήγε και αγόρασε τα ενεργειακά, ξέρεις, αυτός είναι φίλος με το Μητσοτάκη. Και τι Τούρκος, τι ξετούρκος, έχει αγοράσει τα πάντα, ρε. Σε κρίσιμες υποδομές στην Κρήτη. Πάλι καλά λέμε που δεν φτιάχνει αεροπλάνα, θα αγοράζαμε μόνο από εκεί. Καλημέρα κύριε, λέει, δεν μας ενδιαφέρει αν εξοπλίζεται η Τουρκία. Όλα αυτά γίνονται για εκφοβισμό. Πιστεύετε, λέει, ότι θα αφήσει η κυβέρνηση στρατό να κάνει δουλειά του σε περίπτωση σύγκρουσης? Δεν θα κάνουν τίποτα. Θα κάνουν πάλι επικύψεις και θα παραχωρήσουν εδάφη αφού δεν πονάνε τον τόπο. Και όλοι αυτοί οι μεγαλογαλονάδες, λέει, που το παίζουν μάγκες μόνο στα φαναράκια, να πάνε σπίτι τους, δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Ενδεχομένως να είσαι υπερβολικός εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε στο στρατό, είναι εκεί όχι για την καλή καριέρα, αλλά γιατί θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα. Υπάρχουν προφανώς και αυτοί οι οποίοι είναι των επικύψεων, επί των επικύψεων, στα κομματικά. Κρατήστε να δούμε τι θα γίνει, αν τελικά τι θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν, τι θα του πουλήσει μάλλον. Εδώ πέρα ο Άκης δεν είναι και το σενάριο, μήπως ένας πόλεμος βολεύει, λέει, και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν θα γλιτώσουν τη φυλακή, δεν ξέρω. Αυτά είναι λίγο, πώς να το πω, πασαλιματικές αναλύσεις, με την έννοια ότι ένας πόλεμος, ό,τι και να είναι, μια σύγκρουση θα παράγει αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν στην ιστορία. Οπότε, ανεξαρτήτως του τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στο πλάι, από κάτω κτλ., το να επικεντρωθείς σε αυτό σημαίνει ότι χάνεις το δάσος. Μένεις να κοιτάς το δέντρο. Το θέμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση τόσο καιρό μας λέει πόσο καλά δουλεύει η τακτική του πρόθυμου, του σταθερού συμμάχου, του πρόθυμου συμμάχου, του. Και όταν χρειάζεται να απαιτήσει κάτι, το έχει κλείσει, το έχει ράψει, το έχει βουλώσει. Big badass baboon into my bedroom with three monkey horns. Hi, my name is Sunshine. Μιας και είμαστε τώρα σε αυτό και συζητάμε, να ξέρετε σήμερα κατά τις 10 η ώρα, μην τρομάξετε, δεν μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι άμα ακούσετε τίποτα αεροσκάφη από πάνω. Θα υπάρχουν διελεύσεις στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμαστικής άσκησης πολεμικών αεροσκαφών. Έχουν να κάνουν με την τελετή ορκωμοσίας των ένων ανθιποσμιναγών της σχολής Σικάρων. Μην ανησυχήσετε, μην πάρετε και ψάχνετε αν έχει γίνει κάτι. Κατά τις 10 η ώρα θα είμαστε και ζωντανά, μην... Να πούμε και μια καλημέρα στους 45 αλλοδαπούς που διασώσαμε ακόμα ένα πρωί, ακόμα μια βάρκα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή, 30 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Τα τουρκικά ψαράδικα, άμα είναι στα 200 μέτρα, δεν περνάμε. Να δούμε τι κάνουν, αν είναι αυλαβής διέλευση ή όχι. 30 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Τρέχουμε να τους διασώσουμε, τους 45. Η επιχείρηση, λέει, πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες με ανώνυμους βόρειες διεύθυνσης 4 από 4. Να ορίστε μια πληροφορία που χρειάζεται, αν το έχουν να το λένε. Εμείς, παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα με 4 από 4. Λογικά έχουν βγάλει ήδη βιντεά και έχει κυκλοφορήσει στο TikTok και έχουν ξεκινήσει οι επόμενες βάρκες. Λοιπόν, την κίνηση την είδαμε νοτίως της Γάβδου. Πάμε, Ιωάννη, να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής.
1: Λοιπόν, δύσκολα είναι τα πράγματα ακόμη, διότι η κίνηση επιμένει στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μιας και διανύουμε ακόμη τις ώρες αιχμής. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και ένα τροχαίο στην Κατεχάκη, κάτι το οποίο έχει προξενήσει καθυστερήσεις στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στη λεωφόρο, στην Εθνική Αντιστάσεως, παράλληλα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στη παραλιακή της λεωφόρου Ποσειδώνος.
0: Πες.
1: Στη παραλιακή, στη λεωφόρου Ποσειδώνος, από το γήπεδο Καραϊσκάκη έως και το ύψος του Αλίμου, έχουν γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα όσο αφορά περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, βέβαια, οι καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα. Όσον αφορά τις συνθήκες του μποτιλιαρίσματος, αφορούν κυρίως το ύψος από τη Νέα Ιωνία για το ρεύμα ανόδου έως και το Εγάλεο. Τώρα, έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση Τ Κόρινθο. Οι καθυστέρησεις αυτή τη στιγμή αφορούν μόνο το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, γιατί νωρίτερα ξεκινούσε ήδη από το κέντρο. Παραμένει κίνηση κατά τόπους στη λεωφόρο Θηβών και έχουμε λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Φιλής. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό παραμένουν στο τέταρτο.

0: Λοιπόν, και μιας και ήμασταν στη κίνηση στους δρόμους, θέλω να πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο έχει σκάσει και το οποίο αφορά τη μήνυση κατά 18 influencers από την Επιτροπή Παιγνίων για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι κατατέθηκε, λέει, μηνυτήρια αναφορά για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη 18, οι πρώτοι 5 μάλλον από τους 18 συνολικά influencer, οι οποίοι τι έκαναν. Έπαιρναν διαφημίσεις, παίρνανε λεφτά, ας πούμε, από εταιρείες παράνομου τζόγου και πρότειναν στους ακολούθους τους, πολλοί εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Ανδρέα, για να το φαντάζεσαι, να έχει το κινητό το παιδί σου και να σε χρεώσει, να μην ξέρεις κατά πού να κάνεις. Και να σε χρεώσει τζογάροντας. Πολλοί, λέει, από αυτούς που παρακολουθούσαν αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες να διαφημίζουν παράνομο τζόγο, είναι ανήλικοι. Αυτοί οι τύποι είχαν, δεν ξέρω κι εγώ, 3 εκατομμύρια followers. 3 εκατομμύρια followers, υποθέτω συνολικά. Μπορεί κάποιοι να είναι ίδιοι, γιατί αν ισχύει το άλλο σενάριο και είναι 3 εκατομμύρια, δηλαδή είναι το 30% του πληθυσμού της Ελλάδος, εκεί έχουμε ξεφύγει, την έχουμε πατήσει. Και αφορούσε κυρίως, λοιπόν, παράνομα στοιχήματα. Τους έλεγαν πώς να μπαίνουν με, να αλλάζουν IP, να βάζουν VPN, να, για να μπορούν να τζογάρουν και να παίρνουν αυτοί το ποσοστό τους. Και πάρε και μπες και με αυτό τον κωδικό για να τον σιγουρέψεις. Όπου ακούς, μπες με αυτό τον κωδικό και θα έχεις, ξέρω εγώ, bonus τάδε. Είναι μαρκάρισμα, είναι σαν τα γελάδια τη σφραγίδα που βάζουν. Ότι αυτόν στον έστειλα εγώ, κύριε τζογαδόρε, κύριε παράνομε τζόγαγε, και να μου δώσεις το ποσοστό μου. Δημήτρη, λέει, Ορφέως άνοιξε, ναι ρε, έχει ανοίξει, σταμάτησε να καίγεται το εργοστάσιο. Θέλω, λέει, να πάω παζάρι την Κυριακή. Δεν έχω πάει, παιδιά, ποτέ στο παζάρι, τι να σας πω σε αυτό στην Ορφέως. Αλλά αν σε ενδιαφέρει, τα έχουν στήσει από τώρα. Τι, φοβούνται θα τους ελέγξει η αστυνομία, τι. Άμα περάσεις τώρα εκεί πέρα Αγίας Άνης και Ορφέως, είναι στημένα ήδη τα πράγματα. Είναι νόμιμο, είναι παράνομο, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι νόμιμο, διότι περνάνε αστυνομικοί από μπροστά, περνάνε μια χαρά, δεν έχει θέμα. Δεν έχει ανοίξει τίποτα, λέει ο Γιάννης. Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν ανοιχτά σήμερα. Μην πλησιάζει κανείς, λέει. Θέλει να γλιτώσει την κίνηση, να διασπείρουμε τέτοιο. Έχει νάρκες και τέτοια, μην πηγαίνετε, για να μην βρίσκεις κίνηση το πρωί, εσύ που περνάς, ε. Πονηρός ο βλάχος. Έτσι, λοιπόν, μαζεύουν το μετρητό με παράνομο τζόγο. Αυτές οι δουλειές πιάνουν στην Ελλάδα και η delivery, που έλεγε και ο Λοβέρδος, ε. Η delivery. Είμαστε πλούσιοι όλοι διότι έχουμε delivery.
1: Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά.
0: Τι να πεις. Πολύ καλά το λέει.
2: Πόσο βλάκα.
0: Δεν θέλω να ακούσουμε παρακάτω. Πόσο βλάκα. Βλάκα είπε, τι με κοιτάς, Αγιαννητόπουλε. Όλα καλά. Παράνομος τζόγος, ντελιβεράδες, ε. Ντελιβεράδες, είπε, έχει λεφτά ο κόσμος. Παιδιά, θα πάτε σε κανένα διεθνές συνέδριο και θα πάρουν το Λοβέρδο. Θα πάρουν τη βούλτεψη. Έχει χαθεί αυτή, ρε παιδί μου. Γιατί? Έχει χαθεί η βούλτεψη. Μας λείπει το content. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλούμε, ξαναβγείτε. Σας παρακαλούμε σε εκπομπές, πηγαίνετε. Έχει χαθεί ο Κερίδης. Ο Κερίδης πρέπει να τα έχει βάψει μαύρα, διότι δεν βγαίνει καν βουλευτής. Τον έχουμε χάσει. Απλά βλέπουμε τουλάχιστον τις φωτογραφίες από τους λαγοκέφαλους. Και μας έρχεται μία ανάμνηση του Κερίδη. Θα τους μαζέψουν σε κανένα διεθνές συνέδριο και θα λένε ποιους είχαν κάνει οι Έλληνες βουλευτές, παιδιά, ε. Ποιους είχαν κάνει οι Έλληνες βουλευτές. Αν δεν τίθεται κάποιο θέμα, βέβαια, έτσι, μήπως έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, ειδικά ο Λοβέρδος με αυτό που είπε για τους τελιβεράδες, είναι να τραβάς το... να μην πω τι. Μου στέλνει ο Παναγιώτης τώρα, μου λέει, που θα ξεκινήσει η διαδικασία προσέγγισης Ισραήλ-Τουρκίας μέσω Ηνωμένων Πολιτειών, να δεις, γλέντια. Λες να παίζει αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι σήμερα λέει οι Ισραηλινοί πάνε προς αναγνώριση, το διάβαζα σήμερα το πρωί, της γενοκτονίας των Αρμενίων. Προσέξτε τώρα αυτό γιατί είναι περίεργο. Μέχρι τώρα, όταν έβγαιναν οι Αρμένοι και έλεγαν και μιλούσαν για γενοκτονία των Αρμενίων, σε γενικές γραμμές, παρά τις κόντρες που είχαν με την Τουρκία και πιο παλιά που ήταν φιλικά με την Τουρκία βέβαια, οι Ισραηλινοί τσινάγανε. Βάζανε αντιστάσεις σε αυτά τα αιτήματα των Αρμενίων. Γιατί? Γιατί το Ισραήλ ήθελε να είναι, όταν μιλάμε για γενοκτονία, να μιλάμε αποκλειστικά για το ολοκαύτωμα. Και στράβωναν, δεν ήθελαν να υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι φτηνένει η λέξη, δεν μπορεί να τα λέμε όλα γενοκτονία κτλ. Αυτό ήταν το επιχείρημα που ακούγονταν. Εδώ πέρα έχουμε, αν ισχύει αυτό, ότι θα αναγνωρίσει το Ισραήλ τη γενοκτονία των Αρμενίων. Καλά, αυτό είναι μεγάλη φάπα και για εμάς, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είναι, εμείς είμαστε και φίλοι, δεν έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση. Να ζητάμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Όλους αυτούς να μπει σε ένα πακέτο, ρε παιδί μου, να μην αναγνωρίζεις μόνο τους Αρμένιους. Τώρα φαίνεται ότι το Ισραήλ αλλάζει θέση και θα αναγνωρίσει ως γενοκτονία και αυτό με τους Αρμένους. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Αν θα γίνει, μπορεί βέβαια να σου πει να είναι απλά, αν ισχύει αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα ξεκινήσει μια προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας, να είναι απλά ο γύρος αυτός που κάνουν για το pole position. Ποιος θα είναι σε καλύτερη θέση στην εκκίνηση της διαδικασίας αυτής.

στη διεθνή σκηνή. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν αγάπες, δεν υπάρχουν λουλούδια και έρωτες. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό, λουλούδια και έρωτες, δεν υπήρχε ένα κομμάτι. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα, πρέπει εσύ να έχεις την ικανότητα να προασπίζεσαι τα δικά σου συμφέροντα. Θα δούμε. Στην Άγκυρα θα έχει ενδιαφέρον. Θα πάει εκεί πέρα ο Τραμπ, θα πάει και με το καινούργιο το αεροπλάνο, αυτό που του κάνει δώρο το Κατάρ. Το Κατάρ δεν το έκανε. Ναι, ναι, ή το Κατάρ. Κάποια αραβική χώρα τέλος πάντων. Νομίζω το Κατάρ. Θα το φορτώσει, θα είναι χρυσό λογικά μέσα όλο. Θα πάει εκεί πέρα. Τα λέγαμε χτες. Έχουν κλείσει την Άγκυρα. Η Άγκυρα θα δώσουν τα κλειδιά στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα προκύψει, να δούμε. Μην δούμε τίποτα άσχημα, εγώ φοβάμαι. Μην δούμε το Μητσοτάκη να τρέχει από πίσω, να βγει καμιά φωτογραφία ανάμεσα στον Τραμπ και στον Ερντογάν. Θυμάσαι που περπάταγε σε κάτι διαδρόμους και φώναζε, μπας και γυρίσει και το κοιτάξει ο Τραμπ. Θα το δούμε. Στο μεταξύ λέει και κάτι παλαβάχτες, ότι λέει ήθελε να μπει στον πόλεμο ενάντια στο Ισραήλ, ενάντια, ναι, μαζί με το Ιράν ο Ερντογάν, αλλά δεν μπήκε και γι' αυτό είναι πολύ καλός. Έλεγε κάτι τέτοια. Ναι, με επιβεβαιώνεται, δώρο του Κατάρ είναι.

Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν ειδήσεις από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα. Τώρα, αν θα είναι καλές για μας, θα είναι κακές, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο, θα το δούμε, παιδιά. Δεν ξέρω, έχει να κάνει και με το τι προετοιμασία έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, αν έχουμε υπεύθυνο τον Χατζηβασιλείο και τον Κερίδη και πάμε με αυτούς ως προετοιμαστές στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εντάξει, παιδιά, μην περιμένετε πολλά. Άμα δεν μας λείπουν 3-4 νησιά, ξέρω εγώ, και τίποτα άλλο γυρίζοντας, ενδεχομένως να πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, γράφει Σπύρο. Δεν καταλαβαίνω, στείλ το μου σε κανονικά ελληνικά, γιατί με μπέρδεψες. Είναι παρατέταρτο και δεν έχουμε προλάβει να πούμε και για τον Αβραμόπουλο, παιδιά, που χολοσκάνει, λέει, στη Νέα Δημοκρατία με τον Αβραμόπουλο, ρε παιδιά. Την Παπαδοπούλου, λέει, ξέχασες. Ναι, μας ετοιμάζει, μας προετοιμάζει και αυτή. Οχ, Παναγιά μου. Να βάλουμε και τη Μεντώνη μέσα, που είχε πάει και έβγαζε φωτογραφίες κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ. Να γίνουμε. Να γυρίσουν από εκεί πέρα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να μας πούν συγχαρητήρια. Μπήκατε κάτω από την προστασία της Τουρκίας. Θα θέλει ο Ερντογάν να ανοίξουν και δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Δύο ακόμα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Αντί να ζητάμε εμείς να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, θα χειροκροτάμε που θα ανοίγουν στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Άρα θα μου πεις τι να το κάνεις που θα χάσω, άμα χάσουμε ξέρω εγώ 3-4 νησιά, 7-8 βραχονησίδες, τίποτα χιλιόμετρα αλλού στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, όταν η χώρα έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, παιδιά. Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί μπορεί να χάσουμε από την ενεργό πολιτική το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δύσκολο λέει να είναι ξανά, να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην επίτροπός μας. Ο πρώην ημερών έκλεισε τα 73 του χρόνια και δεν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, να τον φωνάξουν, να τον βραβεύσουν, γιατί θα τον συλλάβουν και θα τον βάλουν στην μπουζού των Βρυξελών. Παρά το ότι λέει είχε αποφασίσει να είναι υποψήφιος. Όχι όμως να κατέβει τέτοιο, είχε αποφασίσει να είναι στο επικρατείας. Είχε συμφωνήσει και με το Μητσοτάκη. Λέει το γεγονός ότι βγήκε στην τηλεόραση και είπε «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Θυμάστε που εντυπωσιαστήκαμε και εδώ πέρα που το βλέπαμε ζωντανά. Ενόχλησε λέει το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν θέλει λέει να βλέπει πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματος να εμφανίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια με αγοραία γλώσσα. Προσέξτε. Δηλαδή, ο τύπος έχει ένταλμα σύλληψη. Δεν μπορεί να βγει από τη χώρα αυτή τη στιγμή, Αβραμόπουλος. Άμα βγει, θα τον βουτήξουν, ρε. Όποιο να πάει, θα τον βουτήξουν ή θα τον πάνε σούμπιτο στις φυλακές του αστυνομικού τμήμα Τάδε στις Βρυξέλλες. Κατηγορείται επί της ουσίας ότι τα έπαιρνε και ότι έκανε κανονισιές και ότι έκανε lobbying και ότι για να βολέψει τα συμφέροντα του Κατάρ, της Τινησίας, του Μαρόκο, ποιες άλλες χώρες ήταν στο Κατάρ Γκέιτ. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία τους πείραξε λέει η γλώσσα που χρησιμοποίησε διότι ήταν αγοραία. Και λέει τώρα το Μαξίμου τηρεί αποστάσεις ασφαλείας, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πολιτικό του μέλλον. Ρωτήσανε και το Μαρινάκη, και ο Μαρινάκης είπε, παιδιά, συγγνώμη, τα ψηφοδέλτια αποτελούν μια απόφαση του Πρωθυπουργού. Όταν λαμβάνει αποφάσεις, ανακοινώνονται. Στο μεταξύ, πιο πολύ πρέπει να τους πείραξε που τάχωσε στο Χρυσοχοίδη, που τάχωσε εμέσως, άφησε μια σπόντα, είπε, λέει, το κράτησε 2-3 ημέρες στο συρτάρι. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Γιατί δεν το κράταγε άλλες 2-3 ημέρες? Γιατί δεν το κράταγε με τις εκλογές? Να κατέβω να βγω βουλευτής και μετά τα ξαναλέμε. Αλλά λέει τους πειράζουν οι κερατάδες. Αυτή η λέξη που είπε η κακιά.

Άρα λέει στο εσωτερικό chit chat, στα μηνύματα που ανταλλάζουν μεταξύ τους, ο Αβραμόπουλος κατάλαβε, λέει, την αστοχία των δηλώσεών του. Γι' αυτό βγήκε και είπε μετά ότι όταν είπα κερατάδες δεν εννοούσα φυσικά τους Έλληνες αγγελείς, εννοούσα τους Βέλγους αστυνομικούς, ACAB, All Caps Arms και τέτοια δηλαδή. Σε τέτοια φάση βγήκε ο Αβραμόπουλος. Πανκ βγήκε ο Αβραμόπουλος τώρα στα 73 του. Τους κυνηγάνε, παιδί μου, οι Ευρωπαίοι για κάποιο κάτι τα έχουν πάρει με τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και τους κυνηγάνε τώρα συνέχεια δικογραφίες, συνέχεια τέτοια πράγματα. Άσχημα πράγματα, ρε παιδί μου, γιατί άραγε. Και βέβαια είναι το κερατάδες, δεν είναι το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία δεν είναι μια δικογραφία απλά γιατί ήταν σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά στη δικογραφία, λέει, αναφέρονται σε ταξίδια, σε μηνύματα, σε συγκεκριμένες υποθέσεις που είχαν αναλάβει συγκεκριμένη ΜΚΟ να διεκπεραιώσει.

Δεν θα μπορεί να τον καλέσουν έναν τόσο επιφανή πολιτικό, τον Αβραμόπουλο, να τον βραβεύσουν. Λογικά θέλουν να τον βραβεύσουν σε όλο τον κόσμο. Στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία. Και δεν θα μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε τι ζημιά του έχουν κάνει, παιδιά. Να μην μπορεί να βγει από τη χώρα ο Αβραμόπουλος που ήταν υπουργός, που είχε συνειδητοποιήσει. Και εξωτερικό δεν είχε κάνει. Είχε κάνει λίγο και εξωτερικό, ναι. Είχε συνηθίσει να γυρνά τον κόσμο και να μην μπορεί τώρα να φύγει από το Ελ Βενιζέλος, διότι θα τον εμπουζουριάσουνε.

το μεταξύ είναι τόσο απελπισμένη γενικά που πήγε ο Κικίλιας. Πήγε ο Κικίλιας και έβγαλε φωτογραφίες να παίζει μπάσκετ. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται εκλογές Ντουγρού. Έτσι. Μπορεί να λένε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη κτλ. Εμένα το πιο, το σημάδι που μου δείχνει πιο πολύ απ' όλα ότι έρχονται εκλογές είναι αυτό. Ότι πήγε χτες 11 η ώρα ο Κικίλιας να παίξει μπάσκετ σε γήπεδο στα Σεπόλια. Που προφανώς το είχαν ανοίξει, ήταν ανοιχτό μόνο για πάρτι του. Αυτό και δίπλα να έχει κυρανάκι με μάσκαρε, να ταγκάρει. Πώς ήταν, δηλαδή ολική επιστροφή στην παράνοια. Στο διαφημιστικό, στο φαίνεστε. Αντί είσαι υπουργός, αντί να δείξεις το έργο σου, αντί να δείξεις, ξέρεις τι, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι επιτυχημένη ή όχι, κρίνεται με βάση αυτό. Κάνεις stand. Έτσι τα λένε αυτά. Κάνεις διαφημιστικά stand. Πας να παίξεις μπάσκετ και φωνάζεις δημοσιογράφους μόνος του στο μεταξύ. Έτσι, πήγε να παίξει μπάσκετ μόνος του. Μόνος του πήγε, παιδιά, δεν έχει άλλον στις φωτογραφίες. Μην του κλέψει κανένα στη δόξα. Πήγε, λέει, να ξελαμπικάρει. Και απλά έτυχε και είχε φώτα, κάμερα, πάμε!

Ένα έκτακτο να πούμε, τροχαίο στο λεωφόρο Ποσειδώνος, και από εκεί πέρα δεν την γλιτώνεται από πουθενά, παιδιά. Προσοχή αν είστε στην Ποσειδώνος, θα ταλαιπωρηθείτε.

Έχουμε και νεότερα από την υπόθεση του, από την υπόθεση της Καλυθέας, έτσι. Όπως είπαμε, από χτες ήδη έχει συλληφθεί ο δράστης. Ο δράστης βρήκανε ότι ήταν ένας 17χρονος που σκότωσε τον 15χρονο με μία μαχαιριά στο θώρακα. Η δικαιολογία, αυτό το οποίο έχει πει τουλάχιστον στην απολογία του, ήταν ότι είχε βγάλει και ο 15χρονος μαχαίρι και έβγαλε και αυτός μαχαίρι και ήταν ποιος θα προλάβει ποιον. Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς υποτίθεται ότι και οι δύο έχουν και το θύμα είχε παρελθόν. Αυτό το σκηνικό να μετατρέπονται οι πλατείες που τώρα καλοκαίρι πάει ο κόσμος, πάει τα παιδιά του να παίξουν, ακόμα και μικρότερα παιδιά. Να είναι χώρο συνάντησης μαχαιροβγαλτών δείχνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσον πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και στην αστυνομία. Διότι, δεν ξέρω. Εφόσον ήταν γνωστοί, εφόσον σύχναζαν, εφόσον είχαν γίνει ξανά επεισόδιο, διότι αυτό προκύπτει. Από ό,τι προκύπτει από τις καταθέσεις, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο ομάδων, να μην τις λέμε παρέες, δύο ομάδων, οι οποίες συνεχώς ανέβαζαν ένταση. Και από ό,τι φαίνεται, το γεγονός ότι υπάρχει η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης έντασης. Πρόκειται δηλαδή για εκδικητική επίθεση. Ο 15χρονος λόγω φαίνεται να συμμετείχε, να είχε δεχθεί μαχαιριά, να ανταπέδωσε το χτύπημα με μαχαίρι, δηλαδή να πηγαίναν αυτό το οποίο ονομάζουν μπουτιές να παίζαν. Τις ξέρεις τις μπουτιές, Αγιαννητόπουλε? Είναι τα μαχαιρώματα στον Πούτιν. Έτσι τα λένε οι νεολαίοι σήμερα. Σκέψου πόσο εύκολο έχει γίνει το μαχαίρωμα. Σηκώθηκες? Γιατί σηκώθηκες? Έχω άλλα δύο λεπτά, σε παρακαλώ κάτσε κάτω, μη με αγχώνεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Έχω άλλα δύο λεπτά και θα τα πω. Όταν φτάνουν 15χρονοι και 17χρονοι να μαχαιρώνονται τη μία μέρα μετά την άλλη, να κάνουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών σε πλατείες και η αστυνομία έχει ρόλο παρατηρητή, σημαίνει ότι η μπάλα έχει χαθεί. Έχει χαθεί η μπάλα. Αλλά όταν έχουν βάλει τους αστυνομικούς να κάνουν, να κοιτάνε τις κάμερες AI για να γράφουν κλήσεις, όταν τους έχουν βάλει να κλείνουν δρόμους για να μην βρίσκουν κίνηση πολιτική, όταν τους έχουν βάλει παντού εκτός από την ασφάλεια του πολίτη, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και ειδικά στα νεαρά παιδιά, ειδικά στα νεαρά παιδιά, αυτό που δουλεύει είναι ο παραδειγματισμός. Διότι αυτοί μιμούνται. Αυτοί μιμούνται συμπεριφορές που βλέπουν στην τηλεόραση. Τα παιδιά 15 χρονών μιμούνται αυτά που βλέπουν μεγαλύτερους να κάνουν. Και δυστυχώς κανένας στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει, δεν έχει βάλει στην πράξη τη θεωρία του σπασμένου παραθύρου. Όταν υπάρχει εγκατάλειψη παντού, σου λέει ο άλλος, χήμα είναι εδώ πέρα. Ένας χαμός γίνεται, θα κάνω κι εγώ τα δικά μου. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τάξη. Βλέπουν τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες που κυκλοφορούν, βλέπουν τι γίνεται με τους Ρωμά. Θα πάνε να κάνουν και αυτοί τα ίδια. Δυστυχώς. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχουν τρομερές ευθύνες. Τρομερές ευθύνες στο κράτος, ακόμα και για αυτές τις δολοφονίες μεταξύ παιδιών. Δεν έχουν, λέει, λάθος πρότυπα όλη μέρα. TikTok, τραπ και μαγιά, τίποτα άλλο. Πρόσεξε, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω. Εντάξει, και ταινίες βλέπουν που μπορεί να έχει δολοφονίες και πολέμους και χίλια δυο. Δεν το πάω από εκεί εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο 15χρονος βλέπει ότι γύρω του επικρατεί χάος. Ότι αυτός που παρανομεί βγάζει λεφτά, είτε αυτός είναι με σκάνδαλο από την κυβέρνηση, είτε είναι ένας οτιδήποτε άλλο εγκληματίας και σου λέει θα το κάνω κι εγώ. Αν έβλεπε ότι επικρατεί τάξη, ότι όποιος παραβιάζει τον νόμο πάει φυλακή ή ότι όποιος κάνει απατεωνίες μπαίνει μέσα, δεν θα το έκανε. Αλλά όταν βλέπει ότι όλα είναι χήμα, θα μπει και θα κάνει το 15χρονο παιδί τα ίδια. Για μένα εκείνο είναι το πρόβλημα, όχι στο τι μουσική ακούς. Η μουσική είναι διασκέδαση. Δηλαδή και για εμάς τους μεταλλάδες, ξέρω εγώ, όταν ήμασταν μικροί ή που ήμασταν punks, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, λέγανε ότι το ένα, το άλλο κτλ. Εγώ το βάζω σε δεύτερη κλίμακα αυτό. Δεν είναι πρότυπα. Δεν είναι θέμα πρότυπων. Για μένα είναι θέμα ότι όλη η κοινωνία δείχνει ότι μετατρέπεται σε ζούγκλα. Και ότι ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Για μένα. Το συζητάμε. Αν θέλετε, κάνουμε και ειδική εκπομπή. Έχω άποψη επί του θέματος.
Τώρα έχει δίκιο ο Αγιαννητόπουλος που είναι όρθιος, όμως η ώρα είναι 9:58, πρέπει να κλείσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε αν μπορείτε να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας, καλό είναι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 8 το πρωί της Δευτέρας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το τροχαίο συνέβη στο ύψος της εξόδου προς τη λεωφόρο Κηφισού στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο τροχαίο συγκρούστηκαν 3 αυτοκίνητα. Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν αυτές τις ώρες, Παρασκευή 26 Ιουνίου, περίπου στις 10 το πρωί και ύστερα, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμαστικής άσκησης της σχολής Ικάρων. Ανακοινώθηκε η παράταση για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομού για το 2021-2023-2025 μαζί με το πρόγραμμα Ανακαινίζω για νέους και το πρόγραμμα Επιχειρώ. Η παράταση ισχύει έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης στενεύουν ανεπιτρεπτοί και η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται αμετάκλητη. Σήμερα έγινε γνωστή η αίτια για το χθεσινό κομφούζιο και τις 2 ώρες καθυστερήσεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η οποία οφείλεται τελικά σε τεχνική βλάβη και απώλεια εικόνας σε ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας να περιορίσουν προσωρινά τον ρυθμό των αφίξεων για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας αλυσιδωτή ταλαιπωρία στις πτήσεις από και προς την Αθήνα. Αποκαλυπτικά μηνύματα του 2020 μεταξύ του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Εύα Σκαϊλή έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη βελγική δικογραφία για το σκάνδαλο Qatargate. Η ανταλλαγή μηνυμάτων αποκαλύπτει το συντονισμό τους προκειμένου ο πρώην επίτροπος να μισολαβήσει στην Ήλβα Γιόχανσον υπέρ της κατάργησης της βίζας για το Κατάρ. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιόχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Πάντως, η Ήλβα Γιόχανσον είχε περιοριστεί στο ότι η συνάντηση που είχε με τον Αβραμόπουλου είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Προς το παρόν, στην εισαγγελία του Αριού Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα έχει βγει εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με αυτά, κυρίαρχες ουσίες στην ελληνική αγορά παραμένουν η κάναβη και η κοκαίνη. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως διαμετακομιστικός κόμβος λόγω γεωγραφικής θέσης. Γεγονός που αποτυπώνεται στις 646 συλλήψεις και τις κατασχέσεις τόνων που πραγματοποίησε η δίωξη κατά τη διάρκεια από

0: σοκ στη κοινή γνώμη προκάλεσε ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη σε live μετάδοση στα social media λόγω διαφωνιών για την επιμέλεια το παιδιό του, προτού τελικά παραδοθεί μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις με την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με σημερινά οικονομικά ρεπορτάζ, η διεθνής πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν αγγίζει τις ελληνικές τιμές στην Αντλία και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς οι εταιρείες παγιδεύουν τεχνητά τις τιμές υψηλά με πρόσχημα το κόστος αντικατάστασης των αποθεμάτων. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στη χώρα μας καλπάζει στο 20%. Πράσινο φως για την πιλωτική θύρευση του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο άναψε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική επικήρυξή του, προσφέροντας αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό στους αλίες για την ελίευσή του. Παράλληλα, ενεργοποιούνται έκτακτες επιδοτήσεις στα λιευτικά καύσιμα, αλλά οι ψαράδες πάντως προειδοποιούν για το υψηλό κόστος των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται. Σαν αθέρμανση φέρεται να βρίσκονται οι μεταξύ σχέσεις του Πρόεδρου Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Οι συνεχείς σχετικές διπλωματικές εξελίξεις απειλούν να ψαλιδίσουν το υφιστάμενο αεροπορικό προβάδισμα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής οι δύο ηγέτες αναζητούν ένα εσπευμένο πλαίσιο αγοροπολισίας μαχητικών εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Πώς το είπα αυτό, ο κύριος Αγιαννητόπουλος συνελήφθη, όχι δεν θα έλεγα κοιμόμενος, αλλά ενημέρωτος. Το είδατε αυτό, κύριε Αγιαννητόπουλε, σήμερα 26 έκτου 2026. Wow, που θα λέγατε και στο χωριό σας. 26 έκτου 2026. Αυτό δεν μπορεί να ματαγίνει μάλλον. Στατιστικά εσείς που είστε και της μαθηματικής σχολής και τα ξέρετε αυτά απ' έξω κατωτά, κύριε Γιαννητόπουλε, πρέπει να κάνετε γρήγορα ένα checking, να δείτε σε πόσα εκατοντάδες χρόνια μπορεί να ξανασυμπέσει αυτό. 26 έκτου 2026. Αυτή είναι συμμετρία, όχι σαν τον άλλον που βγήκε χθες πριν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα και έλεγε κουνιούνται οι πλανήτες, θα γίνει σεισμός. Αυτό εντάξει, το μασάμε, το τρώμε για πρωινό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 έκτου 2026, Παρασκευή, τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Ζέστη κάνει έξω. Δεν θα το πω γιατί μπορεί να θεωρηθεί πικρόχολο και δεν θέλω κάθε άλλο να πω ότι μπαίνει ο Ιούλιος, όσοι φύγουν για ξεκούραση, για διακοπές, για ανάπαυση, καλώς να φύγουν, διότι δυστυχώς η απάντηση είναι ότι φέτος ακόμα περισσότεροι, εγώ δεν θα μπω στην αριθμολογία, στατιστικές τώρα αυτά, μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει τι βλέπουμε γύρω μας, εμείς που περπατάμε στους δρόμους, στο κέντρο. Βλέπω δηλαδή, για να σας κάνω να καταλάβετε, τώρα τρεις μέρες, εντάξει ήταν η πυρκαγιά στο Αιγάλεο στην αρχή, αλλά ακόμα και σήμερα, Παρασκευή, στον Κηφισό, από τον οποίο έρχομαι προς τα εδώ, έχει κίνηση μεγαλύτερη από ό,τι είχε. Και συγκριτικά οι δρόμοι έχουν κίνηση. Ο κόσμος δηλαδή μολονότι και ζέστη κάνει και θεωρητικώς αρχίζει η περίοδος της ξεκούρασης και των διακοπών και της ραστών, σε πάση περιπτώσει δεν φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, για όσους έχουν τη δυνατότητα, όσοι είναι τυχεροί, όσοι εν πάση περιπτώσει λένε πρέπει να γεμίσω κάπως τις μπαταρίες και προετοιμάζονται σιγά σιγά για λίγο να ξεκουραστούν, λίγο, λιγότερο, περισσότερο, όσο μπορεί ο καθένας, να είναι καλά. Μάχη 99,8, μάχη περπίστος και πατρίδος. Και το είπα τώρα και αυτό γιατί, για να πάω τώρα λίγο στα πολιτικά κουτσομπολιά γρήγορα, επειδή λέμε εκλογές από εδώ από εκεί και τα παπαγαλάκια του Μεγάρου Μαξίμου φτιάχνουν κάθε φορά ή προσπαθούν να φτιάξουν το κλίμα που τους βολεύει για τους δικούς τους λόγους, ενώ κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες πάλι για τους δικούς τους λόγους και τις δικές τους σκοπιμότητες είχαν ανεβάσει ψηλά τα σενάρια για εκλογές ακόμη και το Σεπτέμβριο. Λέω από την πλευρά τους, το πότε θα γίνουν είναι άλλη συζήτηση πραγματικά. Τώρα, πάλι παίζοντας παιχνιδάκια, λένε ότι «Α, ξέρετε, ο Μητσοτάκης το είδε αλλιώς» και λέει «Και γιατί την άνοιξη, λέει, του 27 οι εκλογές» και όχι στο τέλος της θητείας, εκεί, τελευταία εβδομάδα. Επειδή τώρα υπάρχει επαιτειακή αφορμή, είχαμε 25 Ιουνίου την επέτειο των εκλογών του 23, σε λίγες μέρες, μια-δυο εβδομάδες τώρα, πότε είναι, αρχές Ιουλίου, συμπληρώνεται, εντάξει μην αρχίσετε να φωνάζετε και να βρίζετε, εγώ θα το πω, τι να κάνω, συμπληρώνεται 7 ετία Μητσοτάκη. Τώρα θα μου πείτε, είναι ύβρις σύγκριση της μιας επταετίας με την επταετία γενικώς. Εντάξει, σωστό και αυτό που λέει το ανέκδοτο, κύριε Γιαννητόπουλε, το ξέρετε το ανέκδοτο και αυτό θα το δεχτώ ως σωστό. Αλλά συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες 7 χρόνια παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω όμως, ευκαιρίας δοθήσεις, να πω ότι η είδηση που κατά τη γνώμη μου έχει τεράστια σημασία είναι οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Δηλώσεις, ναι, παρακαλώ, δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στη διαδικτυακή εκπομπή, όχι τηλεόραση ή σε άλλο μέσο έντυπο, στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή εκπομπή της Ράνιας Τζίμα στο NGR για τις υποκλοπές, με αφορμή, είπε διάφορα, ρωτήθηκε για το θέμα των υποκλοπών η κυρία Μπακογιάννη και για το γνωστό ζήτημα που έχει ανακύψει με τον Ντίλιαν της Ιντερνέξα, τον Ισραηλινό, ο οποίος και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ρωτήθηκε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη για το πώς βλέπει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και τις διαρροές από την πλευρά του Ντίλιαν για τα στοιχεία που έχει όσον αφορά τη συνεργασία του με τις κρατικές αρχές, ΕΙΠ δηλαδή κλπ, που αποδεικνύουν κατά αυτόν ότι δεν ήταν θέμα μόνο ιδιωτών, υπήρχε και το κράτος στη μέση. Έτσι. Η κυρία Μπακογιάννη λοιπόν έδωσε την εξής απάντηση, αφού είπε το ηρωικό «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εκβιάζεται». Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκβιάζονται από κανέναν. Καταλαβαίνω για τον Ντίλιαν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος, αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα στον πρώτο βαθμό και έφαγε 120 χρόνια φυλακή, εν ώψη της έφεσης την οποία έχει κάνει προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο, είπε. Η φράση κλειδί όμως ήταν εξής: να πάρει τα χαρτάκια του και να τα πάει στο δικαστήριο. Ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εγώ καμία ερμηνεία, παρακαλώ πάρα πολύ από πλευράς μου, για το τι μπορεί να υπονοούσε, τι να εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη, τι να ήθελε να πει, να ήταν μία απάντηση ας πούμε εν θερμό, διότι όντως η δημοσιογράφος την στρίμωξε. Της είπε, τι λέτε κυρία Μπακογιάννη για αυτά τα οποία ο Ντίλιαν εμφανίζει δεξιά και αριστερά και λέει ότι και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω, αλλά είναι αρκετά έως πάρα πολύ έμπειρη η κυρία Μπακογιάννη για να αντιδράσει ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο θέμα χωρίς ψυχραιμία. Άλλωστε ήξερε που πήγαινε, έτσι, πήγαινε στο στρατηγείο, στην έδρα του ομίλου του Μέγκα, του κυρίου Μαρινάκη, που πρωτοστατεί και τις Κυριακές με το Βήμα κατά πολλά από αυτά τα στοιχεία ή τα φερόμενα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα έγγραφα που δείχνουν τη σχέση με κρατικές υπηρεσίες για το Πρέντατορ κλπ. Έχουν βγει από το Βήμα. Γιατί το είπε τώρα αυτό η κυρία Μπακογιάννη? Ερώτημα ένα. Ερώτημα δεύτερο, το οποίο ασφαλώς μου έρχεται αυθόρμητα, νομίζω, στον καθέναν. Πώς αντιδράσει ο προκαλούμενος, διότι τον προκάλεσε ανοιχτά. Του λέει, πάρε τα χαρτάκια σου και πήγαινε στο δικαστήριο. Κάποιος άλλος θα έλεγε, πάρε τα χαρτάκια σου και φέρ τα και βγάλ τα δημοσίως. Δώστα. Τι είναι αυτό? Κάποιος τρίτος θα έλεγε ή δικαιούται να πει, για ανάλογα με τη θέση του, υποχρεούται να πει, η δικαιοσύνη. Γιατί δεν τον καλεί να του πει, κύριε, έχετε χαρτάκια που λέει και τώρα? Φέρτε τα. Γιατί αν έχετε και δεν τα φέρνετε, πρέπει να λάβουμε μέτρα εις βάρος ημών. Γιατί τα κρύβετε εφόσον αφορούν και θέματα εθνικής ασφαλείας. Αν πάλι δεν τα έχετε, πείτε το, δεν τα έχουμε και ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι με τους οποίους έρχονται σε επαφή πληροφοριοδότες, λένε του κεφαλιού τους και γράφουν του κεφαλιού τους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν. Αλλά μου έχει κάνει και την εντύπωση ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη διάσταση στο θέμα. Δεν δόθηκε. Μπορεί να μου πείτε, να, λόγω καλοκαιριού, λίγο χαλάρωσε, να μην το πήραν χαμπάρι πολύ. Δεν ξέρω τώρα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ, και απολογούμε ως προς αυτό, λόγω άλλων επαγγελματικών τραξιμάτων στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, πλησιάζει και η Κυριακή, το είδα αργά χθες το βράδυ. Και γι' αυτό το θέτω, το τίθω, κύριε Αγιαννητόπουλε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή που για μένα είναι μείζον. Εκτός και αν όλο αυτό, τελευταία εκδοχή, είναι στάχτη στα μάτια, είναι καπνός. Είναι καπνός. Λέμε από εδώ, λέμε από εκεί, λέει ο καθένας τα δικά του. Και από πίσω, από τις πόρτες, έχουν γίνει, έχουν συμφωνηθεί, έχουν δρομολογηθεί άλλα πράγματα. Αλλά ρίχνουμε και μερικές τουφεκές στον αέρα, και η μεν και η δε και η τρίτη και η τέταρτη και η πέμπτη, όλοι εμπλεκόμενοι εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έρθει κάποια στιγμή. Θυμίζω την μη διάψευση, γιατί αυτό που απάντησα κάθε άλλο παρά διάψευση ήταν, του κυβερνητικού εκπροσώπου, όταν απεκαλύφθηκε, το γράψαμε στην κυρία Κρατική Δημοκρατία, ότι μέσα στον Αύγουστο ενδεχομένως να πάνε να φέρουν μία ρύθμιση για ετεροδικία, γιατί το βλέπω αυτό, το επικαλείται εκ των υστέρων σε δικό της ρεπορτάζ και στο σελίδα που έχει καλή πληροφόρηση σε αυτά, ζούγκλα του Τριανταφυλόπουλου, επαναλαμβάνοντας την πληροφορία, λέω, που φέραμε στο φως, ότι από την κυβέρνηση ψάχνουν να βρουν τρόπο να θεσμοθετήσουν την ετεροδικία, επειδή ο Ντιλιάν είναι Ισραηλινός, δεν είναι Έλληνας, δεν έχει ελληνική υπηκότητα, για να μην γίνει, να διακοπεί η δίκη δεύτερου βαθμού στην Ελλάδα και αν είναι να γίνει στο Ισραήλ. Με μεθόδους μάλιστα της δεκαετίας του 50. Ξέρετε, έχουν βρει κάτι συστήματα όταν ο κυβέρνηση Καραμαλή του 59 έφερε νόμο και έβγαλε από τη φυλακή και σταμάτησε τη δίκη για τους Γερμανούς συνεργάτες των Ναζί, των Μέρτεν και τους άλλους, και τους έστειλε στη Γερμανία για να συνεχίζουν να δικάζονται, δηλαδή ποτέ, και τον 57 που το έκανε για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονταν στην Ελλάδα τότε, ότι δεν, για αδικήματα συγκεκριμένα που αφορούσαν την ιδιότητά τους, δεν θα μπορούσαν να δικαστούν στην Ελλάδα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Οφείλω να τα πω. Να πω με την καλημέρα μας, κύριε Βλάχο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Είναι 26 Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι ποσότητες ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί, όχι κυκλοφορούν, έχουν κατασχεθεί. Υπολογίστε ότι αυτά τα νούμερα που θα σας πω είναι πολύ λιγότερα από αυτά που κυκλοφορούν. Αλλά έχει σημασία να δούμε έστω και αυτά που έχουν κατασχεθεί τι ποσότητα είναι, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε. Υπάρχει ανοχή από την πολιτεία στη διακίνηση ναρκωτικών προκειμένου να καταστραφεί η νεολαία? Εγώ το υποστηρίζω φανατικά αυτό. Λοιπόν, έχουν κατασχεθεί 2 τόνοι κοκαίνης. 2 τόνοι κοκαίνης έχουν κατασχεθεί. Καταλαβαίνετε τι κυκλοφορεί. Έχουν κατασχεθεί 5 τόνοι ακατέργαστης κάναβης. 5 τόνοι. Έλα ρε. Έχουν κατασχεθεί 175 κιλά κατεργασμένης κάναβης. Έχουν κατασχεθεί 9.250 δενδρύλια κάναβης. Δενδρύλια κάναβης. 9.250. Και ακούστε το συγκλονιστικό. Έχουν κατασχεθεί 18.265 δισκία έκσταση. Τελειώνω με την είδηση. Έχουν γίνει, λέει, 646 συλλήψεις. Μήπως μπορείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς οι αρμόδιοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, του Λαλίσα, του κυρίου Φλωρίδη, του κυρίου Μπάζωμα, να μας πει από τους 646 που έχουν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, πόσοι είναι στη φυλακή και πόσοι είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν το έργο τους. Το γεγονός ότι ανακοινώνουν 246 συλλήψεις, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μάθω από αυτούς πόσοι είναι μέσα. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι ειδικεύονται στις αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών. Και αυτοί οι δικηγόροι είναι αγκαλιά με την εξουσία. Με τη σημερινή εξουσία. Αγκαλιά. Όταν σας λέω αγκαλιά, αγκαλιά. Και δεν το λέω γιατί απλώς τους βλέπω αγκαλιασμένους. Βλέπω και φωτογραφίες τους. Βλέπω και ακούω και δηλώσεις τους, των δικηγόρων. Αυτών που έχουν ειδίκευση και το λένε υπερηφάνως, κυκλοφορεί στην πιάτσα αυτό. Άμα θέλεις, σε πιάσανε για εμπόριο ναρκωτικών, έλα ρε, πήγαινε στον τάδε δικηγόρο, θα καθαρίσει. Θα δώσεις κάτι παραπάνω βέβαια, αλλά δεν θα πας φυλακή. Αυτό ζούμε. Και τώρα πάω στην εξόντωση της νεολαίας. Διότι μέσα από τη διακίνηση των ναρκωτικών γίνεται προσπάθεια εξόντωση της νεολαίας. Είναι ντροπή. Είναι ξεφτύλα. Για τους καθηγητές, όλους τους καθηγητές, μη μου πει κανένας καθηγητής ότι δεν έχει ευθύνη. Όλοι έχετε ευθύνη. Η πανολευθρία των Ελλήνων μαθητών στις Πανελλήνιες σε 3 μαθήματα. Αρχαία ελληνικά, ιστορία, μαθηματικά. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Αφήνετε την νεολαία, την ελληνική νεολαία, χωρίς μαθηματικά, χωρίς ιστορία, χωρίς αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει, θα πρέπει να γίνουν όλοι ειδικοί στα αρχαία ελληνικά. Αλλά είναι δυνατόν να μην ξέρουν να γράψουν τα στοιχειώδη τα αρχαία ελληνικά, να μην ξέρουν ιστορία, να γράψουν στοιχειώδη, να υπάρχει πανολευθρία στις πανελλήνες εξετάσεις, στα μαθηματικά. Πάω στο ταμείο να πληρώσω, είναι ρέστα 3 ευρώ, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 2,40 και η κοπέλα κοιτάζει και κηρύζεται στο κομπιούτερ πόσα ρέστα θα μου δώσει. Τι της λέω, κορίτσι μου, είναι δυνατόν, ή αγόρι, συνήθως είναι κορίτσια. Ταμεία. Είναι δυνατό, κορίτσι μου, λέω, να μην μπορείς να κάνεις πράξη, να μου δώσεις τα ρέστα και πρέπει να κάνεις το κομπιούτερ. Αυτό είναι όμως σε φτύλα των καθηγητών. Δεν ξέρω πόσοι καθηγητές μας ακούνε. Έχετε ευθύνη όλοι. Μην μου πείτε εμένα ότι εγώ είμαι καλός καθηγητής. Όχι, κύριε. Έχετε ευθύνη όλοι. Πρέπει να δείτε το συνάφη σας αν δίνει σωστά φώτα στη νεολαία. Θα αφήσετε την ελληνική νεολαία χωρίς αρχαία ελληνικά, χωρίς ιστορία. Λαός που δεν ξέρει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Χωρίς μαθηματικά. Άμα δεν κάνεις πράξη, τακ τακ τακ, πόσο είναι σύντσο. Τι θα κάνει το μυαλό. Τι θα κάνει το μυαλό. Θα λαπαδιάσει. Όμως ένα άλλο θέμα. Ανακοινώθηκαν από τον Μπασόκο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Υπουργό του Μητσοτάκη, Πασόκος όμως, τον κύριο Πιερακάκη, τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου. Μέσα σε 5 μήνες οι τύποι έγδαραν κανονικά τους Έλληνες. Είχαν υπερπλεώνασμα 2,2 δις. Ο φόρος μας ήταν 5,37 δις, αυξημένος κατά 289 εκατομμύρια. Δεν μας λέει ο Μητσοτάκης ότι έχει μειώσει φόρους. Λοιπόν, τα λεφτά σε ένα πεντάμινο από φόρους είναι παραπάνω 289 εκατομμύρια. Και βγαίνει ο τύπος ο ψεύτης και λέει εγώ έχω μειώσει φόρους. Ο απατεώνας. Το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ. Είναι λεφτά που μας βουτάνε από την τσέπη μας με το ΦΠΑ. Είναι τα ίδια, η ίδια λογική επισημήτη. Τότε που κλέκλευε τα λεφτά από την τσέπη μας με το χρηματιστήριο, με την κερδοσκοπία δραχμή ευρώ. Το ΦΠΑ είναι 2 δισεκατομμύρια 340 εκατομμύρια. 2 δις 340 εκατομμύρια πληρώσαμε σε ΦΠΑ. Και θέλω να σας πω για το κερασάκι στην τούρτα. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι είναι, καύσιμα έτσι. Μείον 44 εκατομμύρια. Η ακρίβεια έχει κάνει τον κόσμο να μην κυκλοφορεί. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό, να περπατήσει και λίγο. Ναι, αλλά μη μας λέει ο Μητσοτάκης μετά ότι έχω μειώσει φόρους. Εγώ σας λέω καλά είναι αυτό, να κυκλοφορεί και λίγο με τα πόδια του, να σταματήσει το αυτοκίνητο. Σωστό. Αλλά όμως δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να μας λέει ότι έχω μειώσει το φόρο, όταν λόγω μεγάλης φορολογίας ο κόσμος κλείνει τα αυτοκίνητά του, είτε τα έχει ανάγκη είτε όχι. Και καταλήγω με μια αποκάλυψη που κάνει ιστοσελίδα Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ακούστε για να φρίξετε. Στην κυριολεξία να φρίξετε. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στις 19 Απριλίου του 2024 κάνει σύμβαση με μια εταιρεία ΑΕΓΙΣ. Της αναθέτει καθήκοντα ανεξάρτητου επόπτη για να ελέγξει τα κόκκινα δάνεια και το σύστημα Ηρακλής με το οποίο πέρασαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φανς. Δηλαδή να ελέγξει πώς λειτουργούν τα φανς. Και πώς υπάρχει και αν υπάρχει σχέση μεταξύ φανς και τραπεζών. Δηλαδή αν υπάρχει κομπίνα. Δηλαδή αν υπάρχει κλοπή. Έτσι. Μάλιστα. Λες, α, πολύ ωραία. Ανεξάρτητη αρχή θα μας πει... Κλέβουνε, δεν κλέβουνε, είναι στημένα ή δεν είναι στημένα. Μάλιστα. ΑΕΓΙΣ. Έδρα ΑΕΓΙΣ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι η οδός Μιχαλακοπούλου 195. Διαχειριστές της εταιρείας, του ανεξάρτητου αυτού επόπτη, είναι κάποιος κύριος Ηλίας Κυριακόπουλος μαζί με τον προφανώς αδερφό του, λέω εγώ, Ιωάννη Κυριακόπουλο. Οικογένεια μάλλον. Κυριακόπουλος. Α, μάλιστα. Τι ωραία. Και εκεί που λες, έλα ρε, μπράβο ρε. Βάλανε έναν ανεξάρτητο επόπτη να δει αλήτες αν μας κλέβουνε τα σπίτια. Αποκαλύπτεται ότι στην οδό Μιχαλακοπούλου 195, που είναι η έδρα του ανεξάρτητου επόπτη, υπάρχει μια εταιρεία με διαχειριστή κάποιον κύριο Κυριακόπουλο Ηλία. Μα Κυριακόπουλος Ηλίας είναι και στον ανεξάρτητο επόπτη. Ναι. Μην κάνεις τώρα βλάχο. Και εκεί υπάρχει η έδρα μιας εταιρείας Europraxis. Europraxis, ναι, Europraxis. Τι είναι αυτή ρε παιδιά? Α, δεν είναι τίποτα ρε παιδιά. Είναι μία από τις 17 τις πρακτικές εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό το fans και τηλεφωνούν στους δανειολήπτες και τους απειλούν δώστε τα λεφτά αλλιώς θα σας πάρουμε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Κάπως έτσι. Δηλαδή με συγχωρείτε, ο ανεξάρτητος επόπτης στον οποίο ανέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών τον έλεγχο το fans συστεγάζεται με εταιρεία του ίδιου ανθρώπου που είναι εις πρακτική. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και έχουνε τώρα προσφύγει εναντίον του Στουρνάρα. Έχουνε στείλει καταγγελίες εναντίον του Στουρνάρα. Με κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας. Λάθος. Η κοινοποίηση έπρεπε να γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός είναι υπόλογος και αυτός είναι υπεύθυνος. Και τι λέει η καταγγελία? Έλα εδώ ρε μεγάλε Στουρνάρα. Εσύ δεν είσαι ο υπόπτης. Εσύ δεν πρέπει να ελέξεις. Δεν ήξερες ότι αυτές οι δύο εταιρείες συστεγάζονται, ότι έχουν τον ίδιο διαχειριστή? Μπορεί μια εταιρεία εις πρακτική που λειτουργεί για λογαριασμό των fans και των υπολείπων, μια εις πρακτική εταιρεία να ελέγχει αν τα κάνει καλά τα fans και η τράπεζα? Απίστευτα πράγματα, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι θέμα Στουρνάρα, με συγχωρείτε. Αυτό το θέμα δεν είναι μόνο θέμα Στουρνάρα. Αυτό το θέμα δεν είναι μόνο Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Αυτό το θέμα δεν είναι μόνο Πρωθυπουργού. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν θέλουμε να μην χάσουμε τα λογικά μας, είναι θέμα του Αρείου Πάγου. Κύριε Τζαβέλα! Κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου! Κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου! Θα παρέμβετε? Αυτό δηλαδή που περιγράφει το δημοσίευμα Ζούγκλα.gr θα το αφήσουμε να περάσει? Δεν μιλάει κανένας? Και καλά, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω. Αλλά ο Άριος Πάγος, η δικαιοσύνη δεν είναι αρμόδια να παρέμβει σε μια στημένη διαδικασία? Αν αυτό δεν είναι στημένη διαδικασία, τι είναι, για να καταλάβω? Πρέπει να γίνει έλεγχος. Και μη μου πείτε, και αυτό λένε και οι οργανώσεις που έχουν προσφύγει, μη μας πείτε ότι δεν το ξέρατε. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα επίσημα στα στοιχεία. Δεν μπορεί κανένας αρμόδιος, είτε λέγεται υπουργός, είτε λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται Στουρνάρας, είτε λέγεται δικαιοσύνη Αρείου Πάγου, να πει εγώ δεν ήξερα παιδιά. Εδώ μιλάμε για καμιά ιστορία απίστευτη. Απίστευτη. Και δεν μιλάει κανένας. Έτσι. Δεν μιλάει κανένας. Κλείνοντας, τη Δευτέρα ο κύριος Μητσοτάκης, άρα εκλογές, μόλις έρχονται εκλογές και βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι ολοταχώς προς τη δεύτερη θέση με καθοδική πορεία. Ακούτε, γράφτε το αυτό που σας λέω. Οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια το Μητσοτάκης τον δίνουν ολοταχώς προς τη δεύτερη θέση με καθοδική πορεία, ολοταχώς. Λοιπόν, Μόλις πήρε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις, έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, πήρε όλους τους υπουργούς και τις έστειλε στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος θα γίνει ο πολιτικός τάφος. Δεν έχει καμιά σχέση με το γεγονός ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Καμία σχέση. Έχει σχέση με το γεγονός ότι μια μεγάλη περιφέρεια όπως η Πελοπόννησος δοκιμάζεται, καταραίει, διαλύεται οικονομικά. Διαλύεται στην κυριολεξία οικονομικά. Τώρα λοιπόν βρήκανε παραμονές των εκλογών και στείλανε τη μισή κυβέρνηση για να πείσει ποιους. Αυτούς που έχει καταστρέψει, ότι παιδιά δεν θέλαμε να σας καταστρέψουμε, σας αγαπάμε. Και πήγανε στη λαϊκή και έγινε χαμός. Και πήγανε στη λαϊκή και έγινε χαμός. Και τώρα βρήκανε ξαφνικά, μετά από τόσο καιρό, α, λέει, πρέπει να δώσουμε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μα να δώσουμε, μα με συγχωρείτε, έχουμε ένα αεροδρόμιο. Μας έχει πάρει υπερπλεώνασμα 2,2 δις και πρέπει ένα τεράστιο αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο κόβο που θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο για τα αεροπλάνα σε όλη την Μεσόγειο. Η Καλαμάτα να αποσυφορηθεί λίγο η Αθήνα. Να υπογράψουμε χθες και να το δώσουμε στη Φράπορτ πάλι στους Γερμανούς. Πάλι στους Γερμανούς. Πάλι σε πουλιέται τα πάντα στους Γερμανούς. Αμάρε Μητσοτάκη, άφησε και κάτι στην Ελλάδα. Άφησε και κάτι στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν που βλέπουν ότι καταραίουνε, είπανε παιδιά, βοήθεια, τρέχτε. Τι τρέχτε, πού να τρέξουμε. Πού να τρέξουμε. Τους κράζουνε παντού. Τους κράζουνε παντού. Ένα μόνο θα σας πω. 30.000 τόνοι γάλακτος πεταχτήκανε λόγω ευλογιάς, λόγω προβάτων. 30.000 τόνοι γάλακτος, 20.000 τόνοι φέτας δεν έγιναν. Δεν έγιναν. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει τα πράγματα στην πραγματική του εικόνα. Και όχι αυτό που παρουσιάζουν οι εξαγορασμένοι εκδότες, οι οποίοι παίρνουν λεφτά διαφημίζοντας ακόμη τώρα παίρνουν λεφτά για να παίζουν διαφημίσεις τι θα πρέπει να κάνει, λέει, ο κτηνοτρόφος για την ευλογιά. Τώρα, μα τώρα τέλειωσε η ευλογιά, έχουν σκοτωθεί 600.000 ζώα. Αλλά οι εκδότες τα οικονομάνε για να παίζουν διαφήμιση για το τι πρέπει να κάνει ο κτηνοτρόφος. Εγώ λοιπόν κάθομαι στην πλατεία Κολονακίου και βλέπω στην τηλεόρασή μου τι πρέπει να κάνει ο κτηνοτρόφος σήμερα για την ευλογιά, για τον Αυθόδη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μη σας μπαλαματιάζουνε, είναι έμεση εξαγορά εκδοτών. Είναι έμεση εξαγορά εκδοτών. Επειδή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και όχι αυτά που παρουσιάζουν στο ελληνικό λαό οι εξαγορασμένοι εκδότες, επέλεξε να την κοπανίσει στην κυριολεξία μέσα στο σκοτάδι την ώρα που είχαν σβήσει τα φώτα από μία εκδήλωση στο προαύλιο χώρο της Βουλής για το Σταύρο Ξαρχάκο, την ώρα που έπαιζε ένα τραγούδι με στίχους που γράφτηκαν πρόσφατα και το οποίο τραγούδι κατέληγε ως εξής: ψηφίζεις για το αύριο και βγαίνει το χθες. Και μετά που το άκουσε ο Μητσοτάκης, πήρε το Κωστή Χατζηδάκη και την κοπάνησαν με σβηστά τα φώτα. Δρόμο. Εγώ δεν είμαι να πάρει δρόμο. Εγώ είμαι υπέρ της τιμωρίας. Και όταν λέω τιμωρία, δεν εννοώ φυλάκιση. Εννοώ κατάσχεση όλης της περιουσίας, όλης της οικογένειας. Είναι λεφτά, είναι περιουσία από τον ελληνικό λαό και πρέπει να επιστραφεί στον ελληνικό λαό. Ανδρέα Κασαμπέλη.

Γι' αυτό αγαπάω Γιάννη τον Πολό, διότι διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια, μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας δίνουν την ψευδέστηση ότι πάμε. Εγώ τώρα που δεν ήθελα να πω αυτό, το είπε ο κύριος Αγιαννητόπουλος για να με πικάρει. Γιατί ξέρει ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Και σου λέει κάτσε τώρα να την πω την κακία μου. Κακία, εντάξει, το καρφί μου. Αλλά ομολογώ αγαπητέ κύριε Αγιαννητόπουλο, ότι αυτό πέρασε από το μυαλό μου. Ομολογώ, αλλά σαν αμαρτωλή σκέψη την οποία προσπαθείς να την απομακρύνεις, να τη στεγανοποιήσεις, να μην έρχεται στο σου τριβελίζει το μυαλό. Ε? Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Χαλαρά είμαστε κυρίες και κύριοι, όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται από τις συνθήκες και τα πράγματα, διότι είπαμε 26/6/2026. Ο απόλυτος συνδυασμός. Μέρα 26, μήνας έκτος, έτος 2026. Τι άλλο θέλουμε, αφού το ζήσαμε και αυτό. Έχω να σχολιάσω αρκετά πραγματάκια. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Και το τραγουδάκι το επόμενο που έχει διαλέξει ο κύριος Αγιαννητόπουλος, γιατί θέλει λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση έτσι περαιτέρω στο κλείσιμο της εβδομάδας. Μια είδηση που με εντυπωσίασε, που εντάξει δεν είναι και η φοβερότερη, απλώς θυμάμαι τη φασαρία που είχε γίνει με το περίφημο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, το αποκαλούμενο Αλκατράς με αλιγάτορες. Το θυμάστε? Ήτανε εκείνο που είχε επισκεφθεί μάλιστα ο Τραμπ, δεν θυμάμαι αν ήτανε πριν από την εκλογή του, μετά την εκλογή του, κάπως έτσι. Και τέλος πάντων το είχε θαυμάσει. Αυτό λοιπόν τώρα έκλεισε, λέει. Λειτουργήσε ένα χρόνο, είχε προαναγγείλει τότε ο Τραμπ όντως ότι θα ξεκινήσει. Θα ενισχυθεί η λειτουργία του. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Φλόριντα που είναι η έδρα του Τραμπ, έτσι δεν είναι κύριε Γιαννητόπουλε? Καλά δεν τα λέω, τα ξέρετε εσείς που είστε του διεθνούς ρεπερτορίου. Έκλεισε ένα χρόνο μετά. Σήμερα λέει δεν έχει κανέναν κρατούμενο και τη δήλωση. Προσέξτε γιατί έχει σημασία τώρα η είδηση, η εξέλιξη. Την δήλωση έκανε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ντεσάντις, ο οποίος είναι φανατικός, ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ. Και ο οποίος στο πλαίσιο αυτό είχε δώσει τα αρέστα του και αυτός, όπως και ο Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Βέβαια είχε πει και άλλα για τους πολέμους και λοιπά, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Η κατασκευή λοιπόν του Αλκατράζ με αλιγάτορες είχε γίνει τον Ιούνιο του 25 Είχε κάνει την επίσκεψη λοιπόν ο Τραμπ, νομίζω, ναι, είχε εκλεγεί πια πρόεδρος, εγκομιάζοντας το έργο και την παρουσία των αλιγατόρων εκεί ως δεσμοφυλάκων τρόπων τεινά. Τον Αύγουστο, τον περσινό Αύγουστο λέει, η δισογραφία τώρα αυτά, έτσι, μία δικαστή στη Φλόριντα διέταξε το κλείσιμο του κέντρου
Η απόφασή της όμως ανεστάλλει στη συνέχεια από το εφετείο μέχρι να εξεταστεί το θέμα επί της ουσίας, και τώρα ήρθε η ανακοίνωση. Δεν διευκρινίζεται αν βγήκε απόφαση από το εφετείο, ενδεχομένως να είναι και μια απόφαση για να προλάβει, που βγήκε για να προλάβει το εφετείο εκεί πέρα. Δήλωσε η δήλωση του Ντεσάντης με την επισήμανση ότι ολοκλήρωσε το ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε και σήμερα δεν έχει κανέναν κρατούμενο. Παρουσιάζεται δηλαδή ως αποτέλεσμα θετικής εξέλιξης στο θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης για την οποία είχε δεσμευτεί ο Τραμπ προεκλογικά και που σίγουρα συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογή του για τη δεύτερη θητεία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, σαν όπως θέλει να το δει κανείς. Και μια δεύτερη είδηση πριν πάμε προς το δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά, κύριε Αγιαννητόπουλε, την οποία επίσης νομίζω ότι οφείλουμε να επισημάνουμε, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που τουλάχιστον εγώ και άλλοι υποστηρίζουμε, ότι το παιχνίδι στις διεθνείς σχέσεις είναι ένα διεθνές σκάκι. Τα στοιχεία μεταβάλλονται διαρκώς. Όποιος είναι στη λογική του άσπρου μαύρου, την έχει πατήσει. Πλέον, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, δεν είναι εγώ είμαι εκεί και τελείωσε, ή εγώ είμαι απέναντι και είμαι εντάξει. Εδώ αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δια του Υπουργού Εξωτερικών του Σαάρ, Γκίντεον Σαάρ, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει, υποβάλλει, δηλαδή το έχει αποφασίσει, σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Θα συζητηθεί αυτή την Κυριακή το ψήφισμα. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η αναγνώριση αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση. Είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας. Μέχρι τώρα το Ισραήλ απέφευγε να τις αναγνωρίσει αυτές τις σφαγές όπως τις θεωρούσαν αυτοί ως γενοκτονία. Τι γενοκτονία? Η εξέλιξη στο πεδίο της Μέσης Ανατολής με την Τουρκία κλπ. Κλπ. Μην λέω τα αυτονόητα, αλλά προσέξτε τώρα. Έρχεται το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, την οποία είχε αποποιηθεί η ίδια η Αρμενία, η κυβέρνησή της. Για να δείτε σε τι παράνοια, ας το πούμε έτσι κομψά, είναι κάτι πιο σύνθετο, ζούμε. Ο Πασινιάν που πρόδωσε το έθνος του, ο Πρωθυπουργός, που εξελέγει όμως πριν από μερικές εβδομάδες πανηγυρικά πάλι Πρωθυπουργός από τους Αρμένιους, πριν από μερικούς μήνες είχε πει ότι έχει πάψει να είναι προτεραιότητά μας η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Προτεραιότητά μας είναι η αποκατάσταση, η ομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας. Αυτός κι αν είναι ο προδότης με κεφαλαία γράμματα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό ναι, είναι προδοσία. Και με το Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο έχει παραδώσει, πέρα από τον Αγκόρνο Καραμπάχ κλπ. Κλπ. Όλο ουσιαστικά το διεκδικούμενο εκεί φύλακα κομμάτι, τη διαδρομή που βολεύει την Τουρκία στο άπλωμα της διπλωματικής της επιρροής μέχρι τον Μπακού.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνές χάους και οργής εκτυλίσσονται αυτήν την ώρα έξω από την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, καθώς εκατοντάδες συγγενείς νεοσυλλέκτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ξαφνικό λουκέτο στην είσοδο του στρατιωτικού κέντρου στη προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας. Όπως μεταδίδει το Voice News, η ευνηδιαστική αυτή απαγόρευση της διοίκησης αποτελεί συνέπεια των αποκαλύψεων του Voice News για κλιμάκωση του υγειονομικού συναγερμού εντός του κέντρου λόγω τριών κρουσμάτων μηνυγκίτιδας εντός της μονάδας. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων εφαρμόζοντας την πράξη την ομολογία του αερίου πάγου. Στον αντίποδα από τη νέα αυτή προσαρμογή αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπέσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Οι ελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν αυτές τις ώρες στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμαστικής άσκησης της σχολής Ικάρων. Ανακοινώθηκε η παράταση για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ του 2021, του 2023 και του 2025 μαζί με το πρόγραμμα Ανακαινίζω για νέους και το πρόγραμμα Επιχειρώ. Η παράταση ίσχυε έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης στενεύουν ανεπιστρεπτή και η συγκεκριμένη προθεσμία θεωρείται αμετάκλητη. Σήμερα έγινε γνωστή η αιτία για το χθεσινό κομφούζιο και τις 2 ώρες καθυστερήσεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλους, η οποία οφείλεται τελικά σε τεχνική βλάβη και απώλεια εικόνα σε ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου ενέργειας και κυκλοφορίας να περιορίσουν προσωρινά το ρυθμό των αφήξεων για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας αλυσιδωτή ταλαιπωρία στις πτήσεις από και προς την Αθήνα. Αποκαλυπτικά μηνύματα του 2020 μεταξύ του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Εύας Καϊλής έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη βελγική δικογραφία για το σκάνδαλο Qatargate. Η ανταλλαγή μηνυμάτων αποκαλύπτει το συντονισμό τους προκειμένου ο πρώην επίτροπος να μεσολαβήσει στην Ήλβα Γιώχανσον υπέρ της κατάργησης της βίζας για το Κατάρ. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιώχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Πάντως, η Ήλβα Γιώχανσον είχε περιοριστεί στο ότι η συνάντηση που είχε με τον Αβραμόπουλο είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Προς το παρόν, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές.

0: Βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Ωραία, είμαστε εδώ και έχουμε και ωραία πράγματα να σας μεταφέρουμε. Για όσους δεν το είδατε, δεν το ακούσατε. Κύριε Ανδρέα Καψαμπέλη, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στη διαδικτυακή εμφάνισή της με την κυρία Ράνια Τζίμα, είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είπαμε για το θέμα των υποκλοπών, κύριε Βλάχο.
0: Ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Θα σας αρέσει πιο πολύ αυτό. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, λέει, μετά από 7 χρόνια στην διακυβέρνηση, κάποιοι μας έχουν βαρεθεί. Λάθος, κυρία Μπακογιάννη. Σας έχουμε συγχαθεί. Και πρόσθεσε ότι το ερώτημα στις επόμενες εκλογές είναι αν θέλουμε ισχυρή κυβέρνηση που να μας εξασφαλίζει ασφάλεια. Θέλω λοιπόν να απαντήσω εγώ στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ένας απλός βλάχος πολίτης αυτής της χώρας. Όταν λέει ισχυρή κυβέρνηση που εμπνέει ασφάλεια, εννοεί ότι τη Δευτέρα αυτή, και αφού πήρε τις δημοσκοπήσεις που τον ρίχνουνε προς τη δεύτερη θέση, ο Μητσοτάκης συγκαλεί σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια με τους βιομηχάνους, στους οποίους έχει υποσχεθεί 3 φορές ότι θα τους λύσει το πρόβλημα της ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχει κάνει τίποτα. Τη Δευτέρα αυτή καλεί τα σούπερ μάρκετ για να πει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, σας έχω βοηθήσει τόσο καιρό να βγάζετε τόσα πολλά λεφτά, βοηθήστε με και εμένα γιατί πέφτω. Πέφτω. Τώρα αυτή είναι η ισχυρή κυβέρνηση, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν σας έχουμε βαρεθεί, κυρία Ντόρα μου. Σας έχουμε συγχαθεί. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμη, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. 1η Οκτωβρίου του 2019. 1η Οκτωβρίου του 2019. Στις 12 το μεσημέρι, 12 και 14, ο αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, είχε κάνει μία δήλωση το 19. Μέσα σε 6 μήνες ξεκινούν μαζικές απελάσεις. Συχαμάρα, κυρία Μπακογιάννη, συχαμάρα, συχαμάρα σε αυτούς που μας εξαπατούν, που χωρίς ντροπή, χωρίς φιλότιμο, χωρίς να κοκκινίζουνε, λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Διαλύουνε την Ελλάδα. Μέσα σε 6 μήνες ξεκινούν μαζικές απελάσεις το 19. Και γίνεται χαμός παντού. Παντού χαμός. Κάντε μια βόλτα στο Μοναστηράκι το βράδυ, το απόγευμα, να δείτε. Δεν υπάρχει Έλληνας. Και όσοι τουρίστες υπάρχουν εκεί, είναι φοβισμένοι με το θέαμα. Να τσακώνονται μετανάστες σε κατάσταση εξάρτησης ναρκωτικών. Και το περιπολικό να είναι πιο εκεί. Αναγκάστηκε και είπα στον αστυνομικό, γιατί ρε φίλε δεν τους πιάνεις. Δεν τους βλέπεις ότι είναι μέσα στο ναρκωτικό και τσακώνονται, δέρνονται. Και δεν τους πιάνεις να τους μπαγλαρώσεις μέσα. Ένα περιπολικό ήταν με 2 αστυνομικούς. Το Μοναστηράκι και άλλοι τσακωνόντουσαν. Νέα παιδιά. Μέσα στα ναρκωτικά. Λιώμα ήτανε. Λιώμα. Αυτό είναι, δεν είναι βαρεμάρα, κύριε Μπακογιάννη. Είναι συχαμάρα. Και θέλω να σας πω και κάτι. Το να σε συχαίνονται οι Έλληνες ενδεχομένως είναι η καλύτερη επιλογή από το να σε θεωρούν άκρος επικίνδυνο για τη χώρα. Αναφέρομαι στον σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Αναφέρομαι στον κύριο Ντόκο, ο οποίος επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αναβαθμίστηκε από σύμβουλος σε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Άρα του είπε ο Μητσοτάκης, μπράβο, καλά τα είπες. Θα σου δώσω και γαλόνια. Ο κύριος Ντόκος λοιπόν, την ώρα που ήταν σε σύγκρουση, σε τρομερή σύγκρουση, η Τουρκία του Ερντογάν με τον Χάφταρ της Λιβύης βγήκε στην κυρία Σία Κοσιόνη της οικογένειας Μητσοτάκη, δηλαδή σε περιβάλλον σίγουρο. Ο τρέα του λέγε, τι λες ρε φίλε, είσαι σύμβουλος του Μητσοτάκη και βρίζεις τον Χάφταρ, τον οποίο βρίζουν οι Τούρκοι, δηλαδή ο σύμβουλος του Μητσοτάκη εκφράζει την ίδια ρητορία εναντίον του Χάφταρ που εκφράζει ο Ερντογάν. Αυτό δεν θα το έλεγε η κυρία Σία Κοσιόνη. Προφανώς δεν το έλεγε και δεν το είπε. Έτσι. Για να ξέρουμε τα όρια της πληροφόρησης του ελληνικού λαού. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Ντόκος και έβρισε το Χάφταρ. Και χθες κύριε Μητσοτάκη, κύριε Αντώνα Μπακογιάννη, που λέτε ότι σας βαρεθήκαμε. Δεν σας βαρεθήκαμε απλώς. Είστε επικίνδυνοι για τη χώρα, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για το παιδί μου που θα πάει στον πόλεμο. Ενώ το δικό σας όπως είπατε δεν θα το στείλετε. Χθες συναντήθηκε με τον Χάφταρ ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο κύριος Καλίν. Ο σύμμαχός μας, ο Χάφταρ, στη Λιβύη, ο εχθρός των Τούρκων, έχει γίνει εχθρός των Ελλήνων και σύμμαχος του Ερντογάν. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πληρώνεται από τους Έλληνες για να στηρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος και των Ελλήνων. Ξεπουλάει τα πάντα. Μεγάλο θέμα για μένα. Είναι μεγαλύτερο θέμα και από αυτό του Τραμπ. Με τις αγκαλιές και τις φιλίες με τον Ερντογάν. Γιατί δεν το παίρνεις ένα τηλέφωνο ρε μεγάλε ηγέτη Μητσοτάκη που θέλει να μας πεις ότι είσαι ο εκφραστής της ασφάλειας και της ισχυρής κυβέρνησης. Πάρτε ένα τηλέφωνο να του πεις ρε φίλε Τραμπ, συγγνώμη που σε έβρισα. Αλλά μην τα δίνεις όλα στον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν θα πάρει κινητήρες για τα πολεμικά αεροσκάφη και θα έρχεται πάνω από το Αιγαίο να μου κάνει το μάγκα, να μου ρίχνει τους πιλότους μου. Ούτε αυτό δεν τολμάς να κάνει. Αυτή είναι η ισχυρή κυβέρνηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Δεν σας βαρεθήκαμε κυρία Μπακογιάννη. Θέλουμε να σας τιμωρήσουμε για τα σφάλματα, για τα εγκλήματα που κάνετε σε βάρος των Ελλήνων. Είναι τρομερό αυτό. Αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Για πολλούς και άλλους διάφορους λόγους. Αλλά λέει, με παρακάλεσε. Δηλαδή το πήρε το γάτι τηλέφωνο που δεν τολμάει ο Μητσοτάκης να του πει χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Το πήρε το γάτι τηλέφωνο και του πει, σε παρακαλώ ρε Ντονάλτ. Θέλω να με βοηθήσεις. Έλα σε παρακαλώ. Στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ. Αφού το ζητάς ρε εσύ, φίλε μου, θα έρθω. Απίστευτα πράγματα. Τα πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα. Έτσι. Συγκλονιστικά. Και ο Μητσοτάκης επί τρεις ημέρες, μπορείτε να το συλλάβει το μυαλό σας. Γίνεται ένας χαμός στην περιοχή μας. Ο Ερντογάν δίνει τα πάντα ο Τραμπ στον Ερντογάν τα πάντα και επί τρεις ημέρες ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της σταθερότητας, της ισχυρής κυβέρνησης, συζητούσε με το επιτελείο του αν τον συμφέρει να βάλει φυλακή τον Διαβραμόπουλο, κρατώντας την εντολή για σύλληψή του στο γραφείο του κ. Μιχάλη, του Σημητικού, του Πασό. Που άφησε τους Βούλγαρους να μπαινοβγαίνουν στις Σέρες. Αν είναι δυνατόν έτσι. Αν είναι δυνατόν. Οι τύποι είναι επικίνδυνοι. Οι τύποι είναι επικίνδυνοι. Δίσταχτοι, επικίνδυνοι και τεράστιοι ψεύτες. Δεν έχουν καμία αναστολή κανέναν ηθικό φραγμό να πούν ψέματα. Και καλά, να πεις εμένα ψέμα ο Μητσοτάκης μέχρι γραμμένο στα παλιά τα παπούτσια. Τι είμαι εγώ. Λέει όμως ψέματα στους πάντες. Θέλω να σας πω πόσες φορές έχει υποσχεθεί. Έχει ευχηθεί ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Πόσες φορές τις τελευταίες ημέρες από εκείνη τη στιγμή που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πολεμική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πόσες ευχές έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δημόσιες ευχές, για μείωση της τιμής των καυσίμων στα βενζινάδικα. Μας αφορά όλους. Και κυρίως αφορά την τσέπη μας. Όχι γιατί θα βάλουμε ακριβό καύσιμο, αλλά διότι το φτηνό πετρέλαιο, αν είχαμε κυβέρνηση αριστών, θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε φτηνότερες τιμές στα προϊόντα. Γιατί με τα φορτηγά αυτά και με φτηνό πετρέλαιο κινούνται, διακινούνται. Έχει πει 6 φορές, 5 φορές ψέματα, ευχή ο Πρωθυπουργός για μείωση. Έχετε δει να μειώνετε τίποτα? Αναγκάστηκαν οι δημοσιογράφοι, γιατί τους παίρνουν και τους βρίζουν στα κανάλια και στα site οι πολίτες. Γιατί δεν γράφετε, κύριοι, για το φαγοπότι που γίνεται με τα καύσιμα επειδή είναι του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι? Και τώρα έχουν ξεσηκωθεί και οι άλλοι δανειολήπτες και τηλεφωνούν παντού στους βουλευτές, στην Δημοκρατία, στο Μαξίμου, γιατί μόνο ρύθμιση του κυρίου Πιερακάκη για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εμείς τι είμαστε? Εμάς δεν μας κλέβουνε? Χαμός σας λέω γίνεται. Αλλά είναι αδίστακτοι ψεύτες. Ουδέποτε, εντάξει, πάντα λέγανε ψέματα οι πολιτικοί, αλλά αυτό που έχουμε ζήσει με το Σαμαρά, τον Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι συγκλονιστικό. Έχει δίκιο ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Σακαράκες, ο Τσίπρας και ο Σαμαράς. Μια σακαράκα όμως, εάν την κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι επικίνδυνη. Με μια σακαράκα, αν δεν την έχεις σωστά ρυθμίσει, μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο. Η σακαράκα είναι και επικίνδυνο πράγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βελόπουλε. Είναι επικίνδυνη ως σακαράκες. Είναι αδίστακτοι ως τεράστιοι ψεύτες. Αδίστακτοι. Είναι εφιάλτες. Εφιάλτες που υπονομεύουν το μέλλον της Ελλάδος. Αφήνουν τα ναρκωτικά να κυκλοφορούν παντού. Παντού. Πέρασα πριν λίγο καιρό. Αρκετό καιρό μάλλον. Από το κτίριο του ΟΣΕ. Εκεί στην πλατεία Βάτσης, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου. Παιδιά, ήταν απίστευτο. Και μετά από κάποιο καιρό έπεσε αρκετό κράξιμο, βάλανε ένα περιπολικό και τους διώξανε. Προφανώς πήγανε σε άλλη γειτονιά, που δεν τους βλέπουμε. Μέρα μεσημέρι πέρασα εγώ και το εμπόριο ναρκωτικών γινόταν στον δρόμο, κάτω στον δρόμο, στην άσφαλτο. Τεράστιος αριθμός, μπορεί να ήταν και 100-150 άτομα. Εγώ πέραγα από τη κεντρική λεωφόρου που οδηγεί προς τα πάνω, προς το αρχαιολογικό μουσείο. Και τι γίνεται εδώ πέρα? Καλά μου λέει εσύ τώρα το πυρεσίδεση. Εδώ μου λέει το επίκεντρο της διακίνησης των ναρκωτικών. Επίτηδες θα κάνουν αυτά, να το ξέρετε. Εγώ περιμένω να μου σπούν ο κύριος Φλωρίδης από τις 646 συλλήψεις για εμπόριο ναρκωτικών πώς είναι φυλακή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουμε συλλάβει 646 άτομα. Πόσοι είναι μέσα ως έμποροι ναρκωτικών. Πόσοι είναι μέσα. Καταλήγοντας, επειδή η οικογένειά μου έχει φυγεί από τους Ναζί πάρα πολύ, με συγκίνηση είδα την επιστροφή αντικειμένων από θύματα Έλληνες των Ναζί στους συγγενείς τους. Δεν ξεφτύλες όλοι εσείς που τα κρατούσατε τόσα χρόνια στα σιρτάρια σας. Τόσα χρόνια κρατούσατε αυτά τα κοιμήλια και τώρα με τη συμβολή μαθητών από ελληνικά σχολεία εντοπίστηκαν συγγενείς και επιστρέψατε αντικείμενα Ελλήνων θυμάτων των Ναζί μετά από τόσα χρόνια. Την ντροπή. Την ντροπή. Και επειδή βλέπω διάφορα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη να βρίζουν τον Τσίπρα για την προδοσία της Μακεδονίας, θέλω κύριοι να σας ενημερώσω ότι ο Τσίπρας προχώρησε στην προδοσία της Μακεδονίας κατ' εντολή Μέρκελ, επειδή η Μέρκελ διέταξε το Μητσοτάκη αντί να πάει στη συγκέντρωση των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη και στο Σύνταγμα εναντίον της προδοσίας των Πρεσπών, πήγε για σκι και έβγαλε και φωτογραφία και την έδωσε στη δημοσιότητα για να μάθει και να δει η κυρία Μέρκελ ότι είναι καλό πιόνι των Γερμανών. Πειθάρχησε στην εντολή της. Μην τολμήσεις και κατέβεις στις διαδηλώσεις εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή ήταν η διαταγή της Μέρκελ στον κύριο Μητσοτάκη και ως καλός γερμανόφιλος ο κύριος Μητσοτάκης την υλοποίησε. Άρα μην λέτε εναντίον του Τσίπρα κύριοι παπαγαλάκια, παπαγάλι και παπαγαλάκια του κύριου Μητσοτάκη. Μην ξαφνικά θυμηθήκατε την προδοσία της Μακεδονίας όταν στήριγμα στην προδοσία της Μακεδονίας ήταν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τώρα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και οι άλλοι προσπαθούν να πούνε γιατί δεν εφαρμόζεται τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριοι. Γιατί δεν εφαρμόζουν τα σκόπια τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η γραμμή και η τακτική Μητσοτάκη σήμερα. Έτσι. Κύριε Καψαβέλη, ακούσατε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Νομίζω να ευχαριστηθήκατε καλύτερα αυτή τη δήλωσή της. Σας εύχομαι καλή ημέρα και καλή συνέχεια.

0: Ωραία, επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι για το τελευταίο ημίωρο, έτσι για να πικάρω τον κύριο Αγιαννητόπουλο, γιατί τον βλέπω σε μια υπερένταση λόγω θέρους. Ναι, θέλω αγαπητέ κύριε συνονόματε ΑΑ έτσι να σας ασυσυχάσω λέγοντάς σας ότι μην γκρινιάζετε ότι πόπο κάνει πολύ ζέστη, πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στην παραλία, να φύγουμε διακοπές κλπ. Να μην πείτε τίποτε, διότι αν ζούσατε στην Ελβετία, προσέξτε με, αν ζούσατε στην Ελβετία, η οποία Ελβετία, για μας τους συνήθως, εντάξει, εύκολο είναι να ζήσεις εκεί, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Θα αντιμετωπίζατε, κύριε Αγιαννητόπουλε, ρεκόρ ζέστης, 38 βαθμούς Κελσίου στην Ελβετία. Θα ήθελες, δεν πάμε, αυτό εκεί, αυτό ήθελα να αποσπάσω από τον φίλτα τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ότι δεν πάμε Ελβετία με τίποτα. Προτιμούμε Ελλάδα. Προτιμούμε Ελλάδα με τα καλά της και με τα κακά της. Με τα στραβά της και με τα ανάποδα. Ακόμα και με τις δυσκολίες στο να πας διακοπές, κύριε. Κάτσε, συγγνώμη, ο Άδωνης έχει πει, κύριε Γιαννητόπουλε, ότι άμα είσαι πάντοχος πας στο Φάληρο. Τι θέλετε να υπονοήσετε δηλαδή? Ή θα μου πείτε ότι δεν πάει κανείς στο Φάληρο, άρα κανείς δεν είναι πάντοχος. Άκουσα έναν άλλον υπουργό, υφυπουργό, πρώην συνάδελφο κι αυτόν, δικό μας δηλαδή. Εντάξει, τώρα να μην το πω, τον κύριο Λοβέρδο, τον Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος είπε, λέει, βλέπω στους δρόμους πολλούς ντελιβεράδες, άρα ο κόσμος έχει, κινείται, λέει, έχει οικονομική δραστηριότητα. Κύριε Γιαννητόπουλε, πώς, είμαστε όταν θέλουμε, είμαστε, Παναγία μου. Λοιπόν, στην Ελβετία, κυρίες και κύριοι, εδώ και 80 χρόνια, Ιούνιο μήνα, είχε να γράψει το κοντέρ, το θερμόμετρο δηλαδή, 38 βαθμούς Κελσίου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 1947, παρακαλώ, με 36,9. Άρα, το λέω τώρα γιατί υπάρχει και το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής κλπ. Κλπ. Που ακόμα, ναι, η Ευρώπη έχει ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει από τους παπαγάλους και τους προπαγανδιστές, εννοώ. Δεν έχουν ενσκύψει διάφορα περί καύσωνα, καυσώνων κλπ. Κλπ. Διότι δεν υπάρχει καύσωνας. Υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εντάξει. Ζέστη θα κάνει, Ιούνιος μήνας είναι τέλη, αρχές Ιουλίου. Με, σιγά σιγά. Εντάξει, και όποιος μπορεί να πάει διακοπές, ξανά εγώ τον πόνο σου, το εκεί στο τσιγκλίζω, κύριε Γιαννητόπουλε, να μην πάει. Όμως, προσέξτε, για να δείτε σε τι κοσμάρα είναι. Από μια άποψη, αν δεν ήταν σοβαρά τα πράγματα στη χώρα και στην κοινωνία. Τι είπατε, κύριε Γιαννητόπουλε? Ναι. Βεβαίως. Ιδιαίτερα για την κυρία Δέσποινα τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, για όποιον τίποτε άλλο, εννοείται. Ελάτε, κυρία Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα. Και καλημέρα και στον κύριο Βλάχο που πιθανολογώ ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών που συζητούσατε πριν λίγο και διαβάζοντας την σύλληψη ενός ΕΙΙ βαν στη Μύκονο που έκανε διακίνηση ναρκωτικών. Δεν μπόρεσα να μην θυμηθώ το 2023 την κυρία Κεφαλογιάννη, την τροπολογία της, η οποία απαγόρευε στην αστυνομία εν μέσω πλην σαφώς να κάνουν ελέγχους διασταυρώνοντας στοιχεία στα ΕΙΙ βαν. Αν θυμάστε τότε, είχαμε κάνει και απεργιακή κινητοποίηση. Βεβαίως. Είχαμε πάει και έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και φωνάζαμε ότι αυτό ενθαρρύνει όχι μόνο την παραβατικότητα, όχι μόνο τη φοροδιαφυγή, αλλά ανοίγονται πόρτες για κάθε είδους διακίνηση, χωρίς βεβαίως να προσβάλλω όλους τους επαγγελματίες έψιλον γιώτα χιβάν. Αλλά όπως ξέρετε, όπως σε κανένα επάγγελμα δεν είναι όλοι καλοί, έτσι και σε αυτό τον τομέα δεν λειτουργούν όλοι όπως πρέπει. Η κυρία λοιπόν Κεφαλογιάννη, να τη χαίρεται την τροπολογία της, είχε βγάλει λοιπόν μια τροπολογία που ενώ πριν είχε αυτή την έμπνευση και θέλοντας φυσικά να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των ιδιωτών που είναι στο χώρο μας με τα έψιλον για τα χιβάν και πληρώνανε πρόστιμα λόγω παραβατικότητας, φοροδιαφυγής και διάφορων άλλων, ενώ πριν γινόταν διασταύρωση στοιχείων, δηλαδή σταματούσε ο αστυνομικός το βαν, το έψιλον για ταχύ τέλος πάντων, ο ένας αστυνομικός πήγαινε στον κύριο Καψαμπέλη στον οδηγό και άλλος ερχόταν σε μένα. Λοιπόν, ελέγχανε τον κύριο Καψαμπέλη, τα στοιχεία είναι τάδε τάδε, είναι η κυρία Δέσποινα, είναι η κυρία Δέσποινα. Πήγαιναν λοιπόν και στην κυρία Δέσποινα, πώς σε λένε, Μαρία της, του έλεγα εγώ. Όπα έλεγε, τι γίνεται εδώ. Έχεις βγάλει ένα βάουτσερ και με αυτό, με ένα όνομα, κυρία Δέσποινα, κάνεις διάφορα δρομολόγια και φοροδιαφεύγεις. Είναι η κυρία Δέσποινα όντως, γιατί ελέγχανε διαβατήριο, ελέγχανε ταυτότητα. Είναι η κυρία Δέσποινα η κυρία Δέσποινα. Είναι η τάδε που την καταζητεί η τάδε μαφία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά την τροπολογία της κυρίας Κεφαλογιάννη, που φυσικά έχει συνηθίσει να βγάζει νόμους κατά το δοκούν, κατά το συμφέρον το δικό της ή αυτόν που αγαπάει τέλος πάντων, που της είναι αρεστή, μετά την τροπολογία η διασταύρωση στοιχείων σταμάτησε. Δηλαδή ο αστυνομικός θα πάει στον οδηγό, σε εσάς, θα του πείτε ότι κουβαλάω την κυρία Μαριγό, θα με δει εμένα, δεν θα ζητήσει τίποτα γιατί απαγορεύεται να μου ζητήσει ταυτότητα, ναι, και τελείωσε το πάρτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη, που οδηγείται όλη η ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνετε τι παραθυράκια ανοίγονται παραβατικότητα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ιδιωτών και γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όλους τους κινδύνους που γίνονται, που ανοίγονται. Και το αστείο της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Η δικαιολογία. Ότι ντε και καλά οι τουρίστες δυσανασχετούν όταν τους ζητάς την ταυτότητα. Δηλαδή ο τουρίστας που θα πάρω εγώ με το ταξί μου δεν δυσανασχετεί που τον ξεσκονίζουν και πολύ καλά κάνουν, αλλά ο τουρίστας που θα μπει σε έψιλον γιώτα χιβανάκι δυσανασχετεί πάρα πολύ. Είναι άλλης κάστας, είναι VIP.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τραβάμε, κύριε Καψαμπέλη, ό,τι τραβάμε. Γιατί βγαίνουν στο πόδι τροπολογίες το βράδυ, στις 11 Αυγούστου, στις 15 Αυγούστου, την περίοδο του Πάσχα, 2 ώρα τα μεσάνυχτα, βγαίνουν τροπολογίες στο πόδι για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα και φυσικά όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνετε πως ανοίγονται κερκόπορτες. Και όταν εμείς φωνάζαμε και κάναμε απεργιακές κινητοποιήσεις, έλα μωρέ οι συντεχνίες, έλα μωρέ. Δηλαδή, εγώ θέλω να με ελέγχουν εξονυχιστικά και φταίω γιατί φωνάζω ότι πρέπει να ελέγχουν και τους άλλους εξονυχιστικά. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτή είναι η ασφάλεια της χώρας που εστερνίζεται η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μητσοτάκης. Και εύχομαι πραγματικά την επόμενη φορά που θα χτυπήσει ο τρισψήφιος να βάλουν τηλεφωνήτρια. Καλύτερη δουλειά θα κάνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ γλαφυροί. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε
0: σε εσάς και όλους τους συναδέλφους σας που είστε για το μεροκάματο στο δρόμο και υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Επειδή είπε και για το κύριο Μητσοτάκη, θα συνεχίσω πριν δώσω το μουσικό λόγο στον κύριο ντράμερ εδώ της παρέας. Είστε και ντράμερ? Είστε όλα, είστε πολυτεχνίτης. Είστε κρυφό ταλέντο, κυρία Γιαννητόπουλε. Επειδή είχα ξεκινήσει να λέω για τον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν ήταν όντως σοβαρά τα πράγματα και μια περιγραφή της σοβαρότητας μας έδωσε η συνομιλήτριά μας προηγουμένως, θα έβγαζε γέλιο, εν πάση περιπτώσει θυμηδία, η τακτική του κυρίου Μητσοτάκη, οι προτεραιότητες του. Τον είδαμε χθες προχθές σε κάτι να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό και να κάνει χιούμορ με τον Τζίπρα, να πω. Ο Αλπ, δηλαδή τώρα κάνουν διαγωνισμό ατάκας, Μητσοτάκης, Τσίπρας, ποιος θα πει την πιο ωραία ατάκα. Χάριν των επικοινωνιολόγων. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Έχουν πληρωμένους επικοινωνιολόγους, γκρουπ ολόκληρα, τα οποία η δουλειά τους είναι να ψάχνουν να βρίσκουν ατάκες. Επαγγελματικά είναι όλα αυτά. Δεν είναι θέμα ευφυΐας τώρα, ξέρετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν προχθές μπήκε στο αγωνιστικό αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει και να λέει για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για τις στροφές κλπ. Σήμερα ο Χριστιανός, λέμε Χριστιανός τώρα, τι έκανε. Έκανε, λέει, συνάντηση με τον εκπαιδευόμενο αστροναύτη και γιατρό διαστημικών αποστολών, τον κύριο Ανδρέα Γολέμη, για να ανακοινώσει, να πει ότι η Ελλάδα θα στείλει, λέει, αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η εκτόξευση περί της οποίας γίνεται ο λόγος για την έναρξη εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανικού Οργανισμού Διαστήματος θα γίνει, λέει, εντός της επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ορίζοντα το 2035. Την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε για το 2030 στο μεταξύ ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα το πήγε στο 35, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μας πήγε στο διάστημα. Δηλαδή το να θες να πεις τώρα ότι είναι από άλλο πλανήτη, ότι είναι σε άλλο κόσμο, ότι είναι στον κόσμο του, ότι, δεν πρέπει να παρεξηγηθεί ότι λες κάτι υπερβολικό ή κάτι κεντρεχές. Ισχύει κατά κυριολεξία. Στον κόσμο του. Στο διάστημα. Δηλαδή, τι να πω τώρα κι εγώ, τόση απόγνωση, να πω τόση απελπισία ή τόση πλήρης αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Διότι δεν γίνεται. Και εντάξει, στο Μητσοτάκη τι να πεις. Σε όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, ξαναλέω, συμβούλους, επικοινωνιολόγους, Έλληνες, ξένους, δημοσκόπους, δεν γίνεται κάποιος να μην καταλαβαίνει. Ή εκτός και αν καταλαβαίνουν και σου λένε εμείς τα λεφτά μας να πάρουμε και άντε γεια. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε τον Παναή από τα Μέγαρα. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι με αυτά δεν διορθώνεται, ρε παιδιά, η κατάσταση. Θα μου πεις και εσύ καίγεσαι να διορθωθεί η κατάσταση από τον Μητσοτάκη. Προσέξτε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αν οι κυβερνώντες ή εκάστοτε, με τις οτάξεις προηγουμένως, το πολιτικό σύστημα εν γέννη, με τις προτεραιότητες και τις αναλογίες που αντιστοιχούν στον καθένα ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής στην εξουσία, στη διαχείρισή της και στη λήψη των αποφάσεων. Αν όλοι αυτοί καταστρέφουν τη χώρα, την πατρίδα και την προοπτική της, βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρομαι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και θα το πω γιατί προχθές που είχα σταματήσει εκεί κοντά στο κέντρο σε ένα ραντεβού και κάθισα να πιω έναν καφέ απογευματινή ώρα, ήταν ένα νέο παιδί με τη συντροφιά του, με τη σύντροφό του και ένα ζευγάρι, το οποίο πιάσαμε την κουβέντα, με αναγνώρισε μόλον ότι ζήσει στην Ελλάδα, μου εξηγούσε ότι έφυγε, προσέξτε, ήταν μια τραγωδία πραγματικά. Ήταν μια ένεση αισιοδοξία μεν για τον νέο αυτό άνθρωπο, 35, ήταν ούτε καν 35, μας έλεγε ότι έφυγε το 2015 από τη χώρα. Ήταν λιγότερο, ήταν 22 χρονών, τώρα είναι 32, συνονόματός μου, μάλιστα, Ανδρέας. Μας εξηγούσε ότι έφυγε γιατί ήταν σε απελπιστική οικονομική και εργασιακή κατάσταση λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των ιστοριών που είχαν γίνει τότε, μνημόνια κλπ. Και απόλυτη συζήτηση που είχαμε, η οποία πραγματικά ήταν συγκλονιστική, ομολογώ ότι με τσάκισε ψυχολογικά, ήταν ένα σοκ, γιατί ήταν από πρώτο χέρι μια συζήτηση με ένα νέο άνθρωπο, δυναμικό, ζωντανό, αποφασισμένο, πάνω απ' όλα αποφασισμένο να μην ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, την οποία μου περιέγραψε και με έπεισε πόσο την αγαπάει. Αλλά μου λέει, σε αυτή την Ελλάδα γιατί να ξαναγυρίσω? Έχω έρθει, μου λέει, τώρα για ένα διάστημα, διότι έχει φτιάξει δραστηριότητα επαγγελματική στο εξωτερικό, εργάζεται μία δεκαετία και πλέον στο εξωτερικό. Μου λέει, εγώ δεν ήμουν πτυχιούχος, προσέξτε, δεν ήμουν πτυχιούχος. Έχω και φίλους πτυχιούχους και στο Λονδίνο και σε άλλες χώρες, οι οποίοι επίσης δεν σκοπεύουν να γυρίσουν. Και όλα αυτά τα ψευτοκίνητρα που λέει η κυβέρνηση ότι δίνει αφορούν κατηγορίες εργαζομένων και νέων που στην πραγματικότητα πλέον έχουν αποτύχει σε αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, για οποιονδήποτε λόγο. Ο στοιχειωδός επιτυχημένος Έλληνας που έφυγε όλα αυτά τα χρόνια και είναι στο εξωτερικό, δεν επιστρέφει. Και αφού μου έκανε όλη αυτή την περιγραφή, η οποία ξαναλέω ήταν συγκλονιστική, ήταν σοκαριστική, μου εξομολογήθηκε και το εξής. Δεν θέλω να πάω παρακάτω στα υπόλοιπα τώρα, γιατί θα συζητάμε 3 ώρες. Όσο περίπου 2 ώρες κάθισα εκεί, άφησα τη δουλειά, γιατί αυτό ήταν η πραγματική δουλειά που όφυλα να κάνω, να ακούσω ένα νέο άνθρωπο. Μου εξήγησε λοιπόν, μου είπε ότι, ξέρεις, εγώ δεν ήμουν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισα το Μητσοτάκι όμως όταν ήρθε η ώρα, διότι με αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι και αυτά που είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταστραφήκαμε. Με αυτή την έννοια, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό, δεν έβρισκα δουλειά. Έφτασα, μου λέει, από τη δραστηριότητα που είχα την πρώτη πενταετία και τα χρήματα που κέρδιζα και είχα και έβαζα στην άκρη μέσα σε μια πενταετία να κάνω κομπόδεμα 150.000 ευρώ. Κομπόδεμα. Κομπόδεμα, δεν το λες κομπόδεμα. Αποθεματικό. 150.000 ευρώ, κύριε Γιαννητόπουλε, σε μια πενταετία στο εξωτερικό, όταν εδώ είπε, προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε τότε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε μια εταιρεία, μπήκαμε μέσα και μας ζητούσαν πριν ακόμα ξεκινήσουμε να πληρώσουμε τα κέρατά μας σε φορολογία και σε κρατήσεις και σε τέλη επιτιδεύματος κλπ. Τα κλείσαμε και φύγαμε. Τώρα λοιπόν, μου λέει, εγώ ψήφισα το Μητσοτάκη. Να σας πω, μου λέει, κάτι. Και αυτό ήταν πραγματικά το πιο συγκλονιστικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, με όσους μας ακούτε, χωρίς προκατάληψη. Ήταν μια διάσταση που ούτε εγώ την είχα στο μυαλό μου. Μου λέει, είχα, μου λέει, την πεποίθηση, την ελπίδα, την πίστη ότι ο Μητσοτάκης, με σπουδές στο εξωτερικό, με κουλτούρα εξωτερικού, Χάρβαρντ, άλλων κοινωνιών πράγματι θα έβαζε τάξη σε αυτή τη χώρα. Θα διόρθωνε τα κακοσκήμενα, θα βελτίωνε τις συνθήκες ζωής για τους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα θα βελτίωνε και, το λέω τώρα με δικά μου λόγια, τη θεσμική λειτουργία της κοινωνίας, του κράτους, της ευνομίας, της δικαιοσύνης, της ισονομίας, της αξιοσύνης. Ακριβώς με τον αέρα και τη γνώση και την κουλτούρα του ανθρώπου που έχει σπουδάσει και έχει ενσωματώσει, όπως πίστευα μου λέει, αυτό που είχε από την παρουσία του και τις σπουδές του στο εξωτερικό, ότι θα το έκανε και στην Ελλάδα. Ότι θα προσπαθούσε τέλος πάντων. Τώρα μου λέει που είμαι εδώ αυτό το διάστημα και θα μείνω και για άλλο λίγο για επαγγελματικούς λόγους και θα επιστρέψω στην Ισπανία όπου είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχω απογοητευτεί τόσο πολύ και ότι γίνεται το ανάποδο από αυτό που, προσέξτε έτσι, τη σύγκριση. Τη σύγκριση. Του λέω ποια εξήγηση δίνεις. Μου έδωσε διάφορες εξηγήσεις, οι οποίες είναι στο πεδίο της εξήγησης και των ερμηνεών, δεν έχει νόημα να τις... Αλλά την απογοήτευση, ξαναλέω, ενός ανθρώπου που έφυγε στα 21-22 του από τη χώρα, 10 χρόνια μετά, έχει πετύχει επαγγελματικά στο εξωτερικό, νιώθει όλη αυτή την απογοήτευση την οποία είχε ενώ όσο είχε πιστέψει ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα, και τώρα ήρθε εδώ και τα βλέπει πολύ πολύ χειρότερα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι, κλείνοντας σιγά σιγά, όταν αυτή είναι η πραγματικότητα και καταγράφεται ως τέτοια η πραγματικότητα, έχει τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία πλευρά να μπαίνει στο αγωνιστικό αυτοκίνητο και να κάνει ξυπνάδες, να λέει ξυπνάδες, απ' την άλλη να λέει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, πολύ μακρινό το 2003, κοντινό και μακρινό ταυτόχρονα. Α, σου λέει πετάμε τη κουβέντα μας για το 2030 και τώρα μας ταΐζει με διάστημα. Θα στείλουμε, λέει, αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οπότε μπορούμε να είμεθα όχι απλά εθνικός υπερήφανοι, να είμαστε και διαστημικός υπερήφανοι, κύριε Γιαννητόπουλε. Αφού θα πάμε στο διάστημα, θα βγει τώρα και ο Άδωνης, κάπου, πούντονα ο Άδωνης, να βγει και να πει, ρε εσείς, γιατί μιζεριάζετε. Στο διάστημα θα πάμε. Σε άλλο πλανήτη θα πάμε. Μα είμαστε σε άλλο πλανήτη. Εσείς είσαστε σε άλλο πλανήτη. Κάποια στιγμή, άραγε, θα βρεθεί κάποιος κάτι να σας προσγειώσει. Θα μου πείτε ο ελληνικός λαός, όταν θα γίνουν εκλογές, που μπορεί να γίνουν, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ξαναλέω και κλείνω με αυτό, ότι οι ίδιοι προπαγανδιστές, για να μπερδεύουν δήθεν, τάχα μου και δήθεν, τα ίχνη και τους πολιτικούς τους αντιπάλους, βγάλανε τώρα στη γύρα το άλλο σενάριο, ότι λέει, ούτε την άνοιξη σκέφτεται ο Μητσοτάκης πια να κάνει τις εκλογές. Πιο νωρίς, όχι πιο νωρίς, πιο αργά. Τελευταία εβδομάδα, σε ένα χρόνο από σήμερα. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αυτό μπορεί να είναι και το πιο λογικό. Διότι σου λέει, θα χάσω που θα χάσω την Πρωθυπουργία, όπως πάει στο τέλος. Το ένστικτο, ξέρετε, δεν τους ξεγελάει. Παρά τα όσα λένε και λοιπά, το ένστικτο, ιδιαίτερα στους πολιτικούς, είναι ζώδες. Με την καλή ή την κακή έννοια. Είναι ζώδες. Πολιτικοί έχουν αναπτύξει ζώδια ένστικτα. Όπως τα ζώα αντιλαμβάνονται με το ένστικτό τους τον κίνδυνο, αμέσως. Έτσι και οι πολιτικοί. Σου λέει, θα χάσω που θα χάσω την Πρωθυπουργία, βρε δεν κάθομαι μέχρι τελευταία στιγμή. Κυρίες και κύριοι, παραδίδω τα μουσικά και τεχνικά ηνία, για να μην πω και όλα τα υπόλοιπα, γιατί τον βλέπω έτοιμο να μπουκάρει να κάνει δικές του εδώ αφηγήσεις και εκπομπές στον κύριο Γιαννητόπουλο. Μια χαρά θα ήσασταν, νομίζω. Δελτίο ειδήσεων μετά το μουσικό, τη μουσική ανάσα, και ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνές χάους και οργής εκτελήσονται αυτή την ώρα έξω από την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμων στο Μεγάλο Πεύκο, καθώς εκατοντάδες συγγενείς νεοσυλλέκτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ξαφνικό λουκέτο στην είσοδο του στρατιωτικού κέντρου στην προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας. Όπως μεταδίδει το Voice News, η ευνηδιαστική αυτή απαγόρευση της διοίκησης αποτελεί συνέπεια των αποκαλύψεων του Voice News για κλιμάκωση του υγειονομικού συναγερμού εντός του κέντρου λόγω τριών κρουσμάτων μηνυγκίτιδας εντός της μονάδας. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκτοτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εφαρμόζοντας στην πράξη την ομολογία του αριού πάγου. Στον αντίποδα, από τη νέα αυτή προσαρμογή αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπέσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για την στιγερή δολοφονία του 15χρονου στη Καλλιθέα, με τις δικαστικές αρχές να προσδίδουν πλέον επίσημα αθλητικό υπόβαθρο στο αιματηρό μακελιό, προτού οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν στον ανακριτή για να λάβουν προθεσμία απολογίας. Αποκαλυπτικά μηνύματα του 2020 μεταξύ του Δημήτρη Αβραμόπουλου και Εύας Καϊλή έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την βελγική δικογραφία για το σκάνδαλο Qatargate. Η ανταλλαγή μηνυμάτων αποκαλύπτει το συντονισμό τους προκειμένου ο πρώην επίτροπος να μεσολαβήσει στην Ήλβα Γιόχανσον υπέρ της κατάργησης της βίζας για το Κατάρ. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιόχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Πάντως, η Ήλβα Γιόχανσον είχε περιοριστεί στο ότι η συνάντηση που είχε με τον Αβραμόπουλο είχε θυμοτυπικό χαρακτήρα. Προς το παρόν, στην εισαγγελία του Αριού Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ρεπορτάζ αποδεικνύουν ότι η κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα έχει βγει εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με αυτά, κυρίαρχες ουσίες στην ελληνική αγορά παραμένουν η κάναβη και η κοκαίνη. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως διαμετακομιστικός κόμβος λόγω γεωγραφικής θέσης. Γεγονός που αποτυπώνεται στις 616 συλλήψεις και τις κατασχέσεις των ναρκωτικών που πραγματοποίησε η δίωξη κατά τη διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2024 έως και σήμερα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Θα ήθελα σήμερα να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Να το δούμε κατάματα. Να το δούμε με έναν τρόπο ιδιαίτερα, θα έλεγα, κριτικό. Με γιώτα. Τι φταίει? Γιατί φτάσαμε εδώ? Η άποψή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι δεν φταίει κανένας πολιτικός για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα ως νεοέλληνες, γιατί δεν είμαστε Έλληνες, καταντήσαμε νεοέλληνες, με όλα εκείνα τα κουστούρια εντός εισαγωγικών, τα μειονεκτήματα ενός λαού που ενώ έχει τεράστια πλεονεκτήματα, του έχουν μείνει μόνο τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τα ξέχασε. Ο άνθρωπος

Βρήκε τα λεφτά αυτά. Πώς έγινε πλούσιος αυτός και η οικογένειά του. Πώς δεν τα βρήκαν. Δεν αναρωτηθήκατε. Φταίει αυτός που είτε από ανικανότητα είτε από δόλο καταστρέφει την Ελλάδα. Δηλαδή, να πω ότι είναι ανικανότητα, που εγώ πιστεύω ότι είναι δόλος. Γιατί δεν μπορεί στα ιδιωτικά του να γίνεται εκατομμυριούχος κάποιος, αλλά στα δημόσια να πτωχεύει τη χώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Φταίει αυτός που έρχεται τώρα και σου λέει κάνω νέο κόμμα, δεν έχω εξωτική πολιτική, δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω σχέδιο, δεν ξέρω για την οικονομία τίποτα, είμαι υπέρ των λαθρομεταναστών, είμαι υπέρ του γάμου ομοφιλοφίλων, είμαι εναντίον των αυλώσεων, ένας αχταρμάς δηλαδή ιδεολογικοπολιτικός και σου λέει ενώ δεν έχω πρόγραμμα ψήφισέ με έτσι από αγανάκτηση, με το ένστικτο. Δεν φταίει αυτός, άποψή μου. Δεν φταίει αυτός που σου λέει ότι εγώ ζούσα με 3.000 το χρόνο με τη γιαγιά μου και τον ψηφίζεις. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει κανένας τους. Φταίμε όλοι, φταίω εγώ, φταίτε εσείς, φταίμε όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, που φτάσαμε εδώ. Ένας λαός ο οποίος έχει γίνει κακεντρεχής, ο νεοέλληνας, ο νεοελληνικός λαός, έχει ο Έλληνας, που έχει γίνει αιμονικός με την αποτυχία. Αιμονικός με την δυστυχία. Αιμονικός με τους αποτυχημένους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ίσως οι σημαντικότερες για τη χώρα. Ή τελειώνουμε, ή απλά τελειώνουμε το πρόβλημα εμείς. Εξάλλου, θα το πω διαφορετικά, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Διέλυσε το πρόβλημα. Αν δεν διαλύσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε πλέον. Έκοψε τον κόρδιο δεσμό και δεν έλυσε κανένα κόρδιο δεσμό. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε και να δείτε κατάματα την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Τι δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Και τι δεν μπορεί να κάνει καμία κυβέρνηση από αυτές που θέλουν να κυβερνήσουν και καλά τα νέα κόμματα? Πρώτον, με την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά η συνεχής εκτόξευση τιμών με πολίτες να αντιμετωπίζουν πίεση στην καθημερινότητά τους και το βιωτικό τους επίπεδο είναι το υπαρήθμιο ένα πρόβλημα της χώρας. Τι φταίει? Ποιος φταίει για την ακρίβεια? Ας το πω έτσι να το καταλάβετε. Πρώτον, γιατί πολύ απλά κανένα κόμμα δεν ξέρει πού οφείλεται η ακρίβεια. Όλοι μιλούν γενικόλογα, κανείς δεν μιλάει ουσιαστικά. Όλοι λένε φταίει για την ακρίβεια, ο τάδε, ο δίνα. Δεν είναι έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ακρίβεια είναι οι τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και κάνουν ισολογισμούς μαγειρεμένους για να μην πληρώνουν ούτε φόρο και να μπορούν να φοροαποφεύγουν και το κυριότερο να έχουν υψηλές τιμές και να μεταφέρουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν χτυπήσεις στο κεφάλι το πρόβλημα, δεν λύνεται. Το τελειώνεις. Δεύτερον, το πραγματικό εισόδημα. Μας μιλάνε για αυξήσεις όταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης λόγω συνδυασμού ακρίβειας και φορολογικών επιβαρύσεων είναι τρομακτική. Διότι μπορεί να μου δίνεις 10.000 το μήνα, αλλά αν με φορολογείς με 9.000, λέω τώρα εγώ, και ταυτόχρονα έχω και ακρίβεια και το χιλιάρικο που μου μένουν 10 ευρώ, 990 τα χρέη, τα εξοδά μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και φορολόγηση δεν είναι μόνο επί του εισοδήματος. Όχι. Φόρος για μένα είναι κάθε τι που υπάρχει μέσα σε οποιοδήποτε λογαριασμό που δεν το βλέπουμε στο ρεύμα. Που έχει έμεσους φόρους πάρα πολλούς. Και αυτό είναι φορολόγηση. Τρίτον, το στεγαστικό. Ένα έντονο και διαρκές πρόβλημα που οφείλεται και στο Τσίπρα και στο Ανδρουλάκη και στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με τα φαντς έτσι όπως έκαναν και δέσμευσαν όλα τα κίνητα, τα κατέσχεσαν. Αυτός ο άνθρωπος κάπου έφυγε από εκεί. Ήταν δικό το σπίτι. Κάπου πήγε. Πού θα πάει? Θα πάει να νοικιάσει. Έλα μου όμως που αν είσαι 200.000 ακίνητα υποκατάσχεση, λέω ένα νούμερο έτσι, υποκατάσχεση, αυτά λείπουν από την αγορά και ζητάς άλλα 200 για να τα αναπληρώσεις με ενίκιο, και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ανεβαίνουν τιμές των ενοικίων. Με μισθούς, πείνας και νέους εργαζόμενους που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν λύνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και είχα πει ότι πρέπει να επανιδρυθεί από το 19-20, το έλεγα έτσι, η εργατική εστία. Με κρατική επιστασία, με πιο φθηνά κόστη, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και ταυτοχρόνως να σταματήσεις αυτή η ιστορία με τους Τούρκους Ισραηλινούς να αγοράζουν ακίνητα χωρίς έλεγχο. Και όλους αυτούς τους τύπους. Βούλγαρους, Ρουμάνους, τα λοιπά. Το δημογραφικό. Δεν το έλυσε το δημογραφικό. Είναι προβλήματα που δεν λύθηκαν από την κυβέρνηση. Συνεχής επιδείνωση υπογεννητικότητος, επιτάχυνση πληθυσμιακής μείωσης, κανένα κίνητρο για να γεννήσουν Έλληνες, να γεννηθούν Έλληνες. Κανένα κίνητρο. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην παιδεία. Τεράστιο το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Χρηματοδότηση ανύπαρκτη. Υποχρηματοδότηση. Υποβοήθηση ανύπαρκτη. Ενίσχυση της παραπαιδείας και έλλειψη ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Πάει το πτυχίο και σπουδαίνει. Θα σου πω πολύ απλά.

Τι σπουδάζει το παιδί σου, πολιτικές επιστήμες. Πού θα βρει δουλειά, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Εδώ πήγαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κάναν, λέει, σχολή για φίλο. Σχολή φίλου. Ναι, φίλου, για τα πολλά φύλλα και τα λίγα φύλλα. Άντρας, γυναίκα, παιδί και άλλα 15, 45, 75. Δεν γίνεται έτσι οργάνωση. Δεν γίνεται σχέδιο. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας η παιδεία. Αλλιώς δεν είναι παιδεία. Άλλο πρόβλημα για την υγεία. Τα έχει κάνει μαντάρα ο Γεωργιάδης. Αυξανόμενη και αυξανόμενη πάρα πολύ η εμπλοκή των ιδιωτικών συμφερόντων. Ανέβηκαν τα ασφάλιστρα, πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και ας πω και το πρόβλημα. Όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο άτομα, 1,5 εκατομμύριο δεν είναι λιγότερα, 1,5 εκατομμύριο το νούμερο. Έτσι. Αυτούς τους λαθρομετανάστες μαζί με τις δίθεν ευπαθείς ομάδες, τους Ρωμά, πώς λέγανε Ρωμαίοι και όλοι αυτοί οι τύποι που δεν πληρώνουν ποτέ εισφορά, αλλά πηγαίνουν δωρεάν στα νοσοκομεία και κάνουν και τσαμπουκάδες με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ευπαθείς ομάδες. Μπαίνουν στα νοσοκομεία 50-50 μαζί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, κλείνει στα νοσοκομεία, δεν μπαίνει κανένας. Τι θα πει συνοδός. Συνοδός λέει ένας, το καταλαβαίνω, 15-20 μαζί. Η άλλη κοπέλα στο Άργο έχασε τη ζωή της. Και αυτοί οι δίθεν ευπαθείς ομάδες που έχουν έρθει από Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία ή Αλβανο-Ρωμά, Βουλγαρο-Ρωμά, έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τζάμπα όλα, κλέβουν κιόλας οι περισσότεροι, στυλιτεύονται και οι άλλοι. Οι γηγενείς Ρωμά εδώ, για μένα τσιγκάνοι είναι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι Ρωμά, αυτά είναι παραμύθια. Τσιγκάνοι είναι. Τσιγκάνοι, Έλληνες τσιγκάνοι είναι. Αλλά αυτό το πράγμα σταματήσει γιατί τζάμπα πηγαίνουν εκεί μέσα και διαλύουν τα νοσοκομεία. Όλοι οι λαθρομετανάστες. Τζάμπα, δεν πήρε κανένα τίποτα. Και έχει και τη ΜΚΟ που κάνει στο νοσοκομείο, παπ, θα κάνει το δικό της. Κομμένα αυτά. Ιδιωτικό χρέος. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει λύσει τίποτα η κυβέρνηση. Έντονη επιβάρυνση νοικοκυριών, επιχειρήσεων, με εκτεταμένη εξάρτηση από φαν, services, χρωστάνε από εδώ, χρωστάνε στο ρεύμα. 2,5 δις λέει χρέη στο ρεύμα, 1,5 δις, 2 δις για το ρεύμα μας. Χρωστάμε, δεν πάμε να πληρώσουμε. Συγκοινωνίας. Εδώ να δείτε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, χαμός το ίσωμα. Υποδομές δεν υπάρχουν, λεωφορεία δεν υπάρχουν, μετρό δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στο Κηφισό κολλάς και τελειώνεις. Αυτό ήταν. Τραβάς χειρόφρονο και μένεις εκεί για 2 ώρες, 3 ώρες. Αυτά δείχνουν κάτι. Ότι δεν λύνουν προβλήματα αυτοί που κυβερνάνε. Και δεν φταίνε αυτοί που κυβερνάνε, φταίνε αυτοί που τους ψηφίζουν. Να σταματήσουμε την κλάψα κάποια στιγμή είναι ο Έλληνες. Ενέργεια, καύσιμα, διόδια. Τι να πρωτοπώ γι' αυτό. Τι έχει λύσει η κυβέρνηση. Στην ενέργεια που παίρνουν 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο από την Αμερική γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο τύπος και παίρνουν και οι Τούρκοι λεφτά και οι Αζερβαϊτζανοί και αγοράζουν και φυσικό αέριο από τη Ρωσία πάλι. Τι να πω για τα διόδια που έχουν πάει στο Θεό. Τι να πω για τα καύσιμα που έχουν πάει στο Θεό. Τι έχει λύσει η κυβέρνηση. Και δεν μιλάω για τον πρωτογενή τομέα. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Το έλα να δεις. Και όταν λέμε το έλα να δεις, το έλα να δεις. Πεθαίνει ο πρωτογενής τομέας, πεθαίνει όλη αυτή η βάση της οικονομίας που θα μπορούσε να μας ταΐσει. Πείτε μου λοιπόν τι από όλα αυτά έχει κάνει η κυβέρνηση και λέτε να τον ξαναψηφίσετε τον Μητσοτάκη. Τι, πώς πάτε και ψηφίζετε ανθρώπους που δεν έχουν πρόγραμμα ρε παιδιά. Δεν έχουν τίποτα, αέρα πατέρα σας λένε ένα χρόνο έχουν σοφούς και πάνσοφους και έχουν πεθάνει οι σοφοί και οι πάνσοφοι και πρόγραμμα δεν έχουν. Ο Τσίπριζας θα μας ξανάρθει, θα μας κατσικωθεί μαζί με τον Σαμαρά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είναι μερικά πράγματα που ως άνθρωπος δεν μπορώ να τα εξηγήσω.

Και πάμε στα γρήγορα να μιλήσουμε λίγο για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Να ξεκινήσω από το αλφάβητο. Το α. Τι σημαίνει το α? Στα γρήγορα όμως, έτσι, πολύ γρήγορα. Είναι η αρχή της αλφαβήτου και η έννοια της δημιουργίας. Το α και το ω, δεν λέμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρουσιάζεται ως η αρχή του αλφαβήτου και συνδέεται με την ιδέα της ενάρξεως και της δημιουργικής δύναμης, η οποία εκφράζεται ως φωτεινή και ηλιακή ενέργεια. Άλεφ, αλφα, ξεκινάμε από αυτό. Βήτα, το βήτα, βου, ενέργεια και στερέωση της ύλης. Το βήτα λοιπόν ερμηνεύεται ως μορφή μιας ενέργειας από πολλούς ειδικούς γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη γλώσσα, που συμβάλλει στη συγκρότηση και στερεοποίηση των υλικών σωμάτων. Βλέπετε ότι η ελληνική γλώσσα έχει εννοήματα, ήταν και αριθμός, ήταν και μουσική. Δηλαδή η γλώσσα μας έχει υψηλά νοήματα, γιατί πολύ απλά είναι μια γλώσσα θεϊκή, το θεϊκή εντός εισαγωγικών. Γη, γάμα, γη, γη, γη. Είναι η υποδοχή του φωτός, γιατί η γη υποδέχεται το φως του ήλιου και από αυτόν παίρνει ζωή, ζει. Το γάμα λοιπόν συνδέεται με τη γη, το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά που απαρτίζουν τον πλανήτη Γη, τα οποία συνδέονται με τον πολύ απλά, με τους όρους της φύσεως. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, από την ενέργεια του φωτός ζούμε και υπάρχουμε, του ηλίου. Δέλτα, εδώ αρχίζουν τα περιπτωσιολογικά, η πτώση και η συμπίκνωση του φωτός. Έρχεται από την πηγή της ενέργειας και πάει πάνω στον πλανήτη Γη. Έτσι ερμηνεύουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το όν, το υπέρτατο όν ο δημιουργός, το δέλτα επάνω η κορυφή και από κάτω η βάση οι άνθρωποι. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Σας λέω ότι η γλώσσα και το αλφάβητο ερμηνεύονται. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Το ε, ε, εφ, ε. Πορεία, κίνηση και έκταση. Δίνει όγκο το ε, ε, ε. Κατευθύνει. Συνδέεται με την έννοια της κίνησης, της πορείας και της γεωμετρικής έκτασης του χώρου. Το ε που λέγαμε, θυμάσαι, στη γεωμετρία. Δεν είναι τυχαίες οι έννοιες. Ζήτα, ζωή, ζ, ζωή, ζω, έτσι, ζωή και βιολογικός κύκλος. Περιγράφεται ως σύμβολο της ίδιας της ζωής, το Z. Ζεστασιά, δύναμη που επιτρέπει στην ύλη να διανύσει τον φυσικό της κύκλο. Σας λέω πράγματα τα οποία ερμηνεύονται, επαναλαμβάνω, με βάση την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι απλά μια γλώσσα, δεν είναι ένα αλφάβητο. Έγινε πολλή δουλειά από κάποιους, δεν ξέρω ποιους, για να γίνει το αλφάβητο αυτό. Το ήτα, ήτα, ήτα, φως, φανέρωση, αλήθεια. Το ήτα ερμηνεύεται ως διπλή ακτίνα. Μια διπλή ακτίνα φωτός που συμβάλλει στη φανέρωση και την αποκάλυψη, λέει, της αλήθειας μέσα από την υλική δομή. Είναι απίστευτα αυτά που σας λέω, για πολλούς, πίστευτα για κάποιους άλλους λίγους, αλλά ερμηνεύουν πολύ τη γλώσσα και το αλφάβητο κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο θ, η υλική ύπαρξη, το θήτα. Ήτα, θήτα. Υλική ύπαρξη και φωτεινή μεταβολή. Πάμε στο γιώτα. Στο γιώτα. Έτσι, στο γιώτα. Αθόρυβη ακτινοβολία και διάδοση ενέργειας. Γιώτα. Ιώτα λεγόταν. Το γιώτα το λέμε εμείς. Ιώτα. Έτσι το πρόφεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι γιώτα. Ιώτα. Γι' αυτό και μια φορά τα ακούν τα αρχαία ελληνικά, φαίνονται και λίγο περίεργα. Με την έκφραση κάθε διαλέκτου και τοπικισμού. Το ιώτα λοιπόν περιγράφεται ως συνεχής διακριτική ροή φωτός που δρά αθόρυβα στη δόμηση της ύλης. Πάμε στο κάπα. Το κάπα. Υλική υπόσταση και γείωση, λέμε. Είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πρέπει να εμβαθύνεις πάρα πολύ στην ελληνική γλώσσα για να μπεις ως μύστης εντός εισαγωγικών στα υψηλά νοήματα που αποπνέουν τη γλώσσα αυτή. Το λάμδα. Λ. Λ, λ, λ. Τονίστε το. Μεταβολή φωτός σε ύλη. Το λ. Περιγράφει τη μετατροπή της ηλιακής, λέει, ακτινοβολίας σε διάφορες μορφές ύλης. Πάμε στο μη. Το μη είναι μ, μ. Η δόνηση και η δόμηση της ύλης και η τελειοποίηση. Θεωρείται ένα άρτιο γράμμα το μ, μη, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με υψηλά νοήματα, δηλαδή την ολοκλήρωση της φυσικής τάξεως. Αυτό το λένε κάποιοι. Το νι. Φύση, νους, κοσμική τάξη. Το νι.
Το μεγαλύτερο έγκλημα που έκαναν ποτέ στην ελληνική γλώσσα είναι που αφαίρεσαν το τελικό νι. Προφέρετε το νι συνεχώς και θα δείτε μια νόηση, μια δόνηση στα αυτιά σας. Αυτή η δόνηση, λένε, ενεργοποιεί τα εγκεφαλικά κύτταρα, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, εν πάση τους, γιατί κάντε το λίγο να καταλάβετε τι εννοώ. Άρα το κάνετε, δεν το καταλάβετε. Είναι αυτοί οι συμβολισμοί, είναι αυτά που κρύβονται ή που δεν λέγονται πολλές φορές για το υψηλό νόημα της ελληνικής γλώσσης. Ξι. Το ξι περιγράφει την υλική οικία της ύπαρξης. Το ότι συνδέεται με τη γη, το ξι, ξύλο, για ξύλο, το ξύλο. Το ξύλο, το ξύλον, ξύλο, όμικρον, όχι το ξύλο που τρώμε. Το όμικρον είναι η υποδοχή του φωτός και η υλική μορφή. Ερμηνεύονται έτσι, σας λέω, από πολλούς. Το αν είναι έτσι ή όχι, δεν ξέρω, ο καθένας έχει την άποψή του. Το πι, η δημιουργική αρχή και η εμψύχωση. Σας είπα μερικά γράμματα, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά δείχνουν τι, ότι δεν έχουμε ψάξει την ελληνική γλώσσα. Πάμε στα γρήγορα. Το πι, το ρο, ρο, η ροή του φωτός και η μετάβαση στην ύλη. Εξού και το είδωρ, η ροή, το νερό, είδωρ, από τη θάλασσα, έτσι. Η ροή του νερού. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν τα βγάλαμε έτσι και λέμε, άιντε, βγάλτε ένα ρο και υδροροή και υδρονομέας και υδραγωγείο. Προέρχεται από κάπου. Τι περιγράφει. Και μάλιστα περιγράφει τη συνεχή ροή. Σίγμα. Εσωτερικότητα και δομή. Αυτό έχει να κάνει και με την ύλη, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα, αλλά ας τα προσπεράσουμε, μην πάμε στα συμβολικά, στα αποκρυφιστικά και δεν μ' αρέσουν αυτά. Θα μου πούν κάποιοι ότι μπήκα σε άλλα μονοπάτια και δεν θέλω. Ασχολιόμουν κατά το παρελθόν με την εντρίφηση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο νοηματοδότησης, έτσι. Όχι ερμηνείας υπόκριφων μηνυμάτων κτλ. Το ΤΑΦ, η ολοκλήρωση του κύκλου του φωτός. Τι περιγράφει, περιγράφει το στάδιο ολοκλήρωσης του φωτός. Αυτό, σου λέει αυτό είναι, ΤΑΦ. Το ύψιλον. Το ύψιλον είναι η συσσόρευση ενέργειας. Δείτε πως είναι γραμμένο το ύψιλον. Ότι συσσωρεύεται η ενέργεια και η πνευματική. Το φι. Συνεχή στροφοδοσία του φωτός. Εξού και το φι στα μαθηματικά. Το χ. Χωρική και υλική διάσταση. Τι περιγράφει. Το χάος. Από το χάος προέρχεται η ύλη. Αρχαίοι Έλληνες. Άποψή τους. Από το χάος μπήκαμε στην ύλη. Η θεωρία του χάος που λένε οι νεότεροι, το ψι. Αυτό είναι διπλή ενέργεια και εσωτερικό φως. Διπλή ενέργεια συμβολίζει. Αυτό και το ωμέγα, ωμέγα, ωμέγα, ωμικρόν, ωμικρόν, ωμέγα. Ολοκλήρωση και κοσμική αρχή. Πυθαγόρας βέβαια, συμβολίζει την ολοκλήρωση του κύκλου και την εκπλήρωση μιας δημιουργικής διαδικασίας, το ωμέγα. Είναι το τέλος της σκέψεως, της γλώσσης, του αλφαβήτου. Το ωμέγα ήταν ένα πολύ σημαντικό γράμμα για τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό αποδεικνύεται τι. Σας είπα μερικά γράμματα, λείπουν το στίγμα κτλ. Λείπουν κι άλλα. 27 γράμματα είχαμε. Όχι 24. 27 γράμματα είχαμε εμείς. Οι Ευρωπαίοι τα κράτησαν. Οι Λατίνοι τα κράτησαν πολλά από αυτά. Το δίγαμα, το F που λέμε. Τα κράτησαν. Εμείς τα πετάξαμε τα σκουπίδια. Γιατί? Φυγόπονοι. Να μην πονέσουμε, να μην ζοριστούμε, να μην διαβάσουμε, να μην ζορίσουμε το κεφάλι μας, να μην κοπιάσουμε. Γίναμε τεμπελχανάδες ακόμα και στην πνευματική τροφή.

0: Μην είστε αγενείς, γιατί είστε προκλητικότατοι.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είστε προκλητικότατοι. Κύριε... Θα σέβεστε, κυρία Υπουργέ. Διορισμένοι είστε. Είστε διορισμένοι και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλογημένους βουλευτές. Καταλάβατε. Σε καρέκλα διορισμένοι είστε. Το επαναλαμβάνω. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι διορισμένη. Δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη. Τι να κάνω. Δεν σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Και έκρηξη έγινε. Και κάηκαν άνθρωποι. Και δεν απολογηθήκατε. Και να πήγα στον εισαγγελέα. Πάλι αγράμματι είσαι.
2: Παρακαλώ.
0: Πάλι μη μαθής είσαι. Πήγα.
2: Ελάτε,
0: πήγα
2: κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
0: Μια μάνα λοιπόν, ανώτατη δικαστή εισαγγελέας, λέει το εξής. Στην υγεία σας. Είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη χάρη του Θεού βρήκα τον παράδεισο. Και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα, καθώς και το κακό ψυχοαφεντικό σας, τι τέλος θα έχετε άραγε. Εδώ πλέον μία δεν είναι η αγράμματη μητέρα μου που πήγε στο δημοτικό με το ζόρι. Είναι θεσμικός ο ρόλος της μητέρας, του αεμνής του Καλογύρου. Θεσμικό ρόλο έχει. Τι λέει λοιπόν εδώ, ότι τον έβγαλαν από τη μέση. Και βγάζετε τα τρόλ σας, είναι λεϊνό αυτό που κάνετε. Στο διαδίκτυο, στο Twitter, να τη λένε θρησκόληπτη, να τη λένε μακριά από εδώ. Είναι θεούσα. Και δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Δηλαδή το να πιστεύει κάποιος στο Θεό είναι μεμπτό για τη Νέα Δημοκρατία και τα τρόλ της. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και τα τρόλ τα οποία είναι στο μαξί μου. Ο θείος, πρώην βουλευτής εδώ, πρώην συνάδελφος, που κάποιοι τον αρρώστησαν κάποια στιγμή, αλλά άνθρωπος ήταν μια χαρά υγιής και έφυγε όρθιος, άφησε τη θέση του επικρατείας και έφυγε προς τιμήν του, έγραψε. Καλή αντάμωση, ανεψιέ μου καλέ. Ο Κύριος δεν είναι άδικος. Όσα μυαλά πονηρά και χέρια δόλια σου στέρισαν, θα σου τα δώσει εκείνος πολλαπλάσια. Αιωνία σου η μνήμη. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ανθρώπους που είχαν θεσμικό ρόλο και μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία. Ότι τον έβγαλαν από τη μέση. Γιατί το κάνετε αυτό, σώνει και καλά, πρέπει να βγάζετε τον κάθε πρωτοψάλτη να λέει ανοησίες. Και επειδή δεν κάνετε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, βγαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και λέει: η κυβέρνηση παρενέβη στο έργο μας. Τι χρειανάλη έχω εγώ για να πω ότι γίνονται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Για πείτε μου, τι πρέπει να πω άλλο. Πού είναι η ανθρωπιά σας. Α, είναι και υπουργός εδώ, είναι λαλίστατη. Λαλίστατη. Για άλλα θέματα. Για την Κοκατζέντα, για τους πρόσφυγες, για τα Ελληνόπουλα. Λέω για τα Ελληνόπουλα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε, ό,τι και να μου απαντήσετε, κενό υπερεχομένη απάντηση. Δεν σας διακόπτω εγώ. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, σας κάνουμε όποτε θέλετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μην είστε αγενείς, γιατί είστε προκλητικότατοι.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είστε προκλητικότατοι. Κύριε... Θα σέβεστε, κυρία Υπουργέ. Διορισμένοι είστε. Είστε διορισμένοι και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλογημένους βουλευτές. Καταλάβατε. Σε καρέκλα διορισμένοι είστε. Είστε
2: Υπουργέ,
0: μια διορισμένη
2: κυρία Υπουργέ.
0: Δεν θα κόβετε.
2: Όταν...
3: Αυτά τα ωραία γίνονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τους φυτεμένους που έβαλε ο Μητσοτάκης, στους οποίους θα τους κάνει και βουλευτές κανονικούς. Η κυρία Αγαπηδάκη θα εκλέγει, είναι βέβαια αυτό. Α είναι, πάνω-πάνω, αγ, οχοχο, τίποτα υπόλοιπα. Α, θα ψηφιστεί. Όσοι είναι από Α έχουν 30% των ψήφων του κόμματος παραπάνω και πρόκριμα από τους άλλους. Μπας περιπτώσει, ξέρετε, αυτοί που κοροϊδεύαν εμένα για τα ξυλόλια, ο Κυρανάκης, ο υπουργός Κυρανάκης, πήγε κάπου σε ένα συνέδριο και βραβεύτηκε μαζί με την Εωδασά, με τον Αδασάμ, που είχε πει ότι βρέθηκε ξυλόλιο. Στο πόρισμα του Αδασάμ έλεγε ξυλόλιο. Βραβεύσανε το πόρισμα του Αδασάμ, παρουσία του Κυρανάκη, αυτοί που με ειρωνεύονται για το ξυλόλιο ή την εκρητική ύλη ή την πυρόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι, ξέρετε, με την βλακεία έχω πάθει ανοσία. Ανοσία. Δεν μ' αγγίζει πλέον η βλακεία του. Δεν μ' αγγίζει. Δεν μ' αγγίζει τίποτα πλέον. Πραγματικά τα έχω δει όλα. Δεν έχει κάτι άλλο που μείνει που να δω. Τα έχω δει όλα και βλέπω και χειρότερα. Όλοι κάνουν κριτική στην ελληνική λύση, λες και κυβέρνηση ελληνική λύση. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση, όλοι ρε παιδιά, από τα φασισταριά, τα ναζισταριά, μέχρι τα φασισταριά, ξέρω εγώ, ακροαριστερά, φασισταριά, ναζισταριά. Όλοι. Κεντρώοι όλοι. Λες και κυβέρνησα εγώ. Κάνει ένα λάθος ο Μητσοτάκης, να το λέτε. Νομίζουν ότι κάναμε ένα λάθος εμείς, μας βρίζουν όλοι. Μαζί, συγχορδία, ξεκινάνε όλοι μαζί. Τι καημός είναι αυτός με την ελληνική σειρά, παιδιά. Σας είπα, όλοι θα πάρετε αυτό που σας αξίζει στο τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κυριάκος Βελόπουλος εδώ μαζί μας, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Μας περιμένει εδώ. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Τι
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά.
2: Προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε. Γιατί εσείς γενικά είστε και Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε τυχαίοι που σας έχουμε τώρα εδώ.
2: Εντάξει, τι έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια άποψη τώρα.
2: Για τη χώρα. Για την οικονομία. Σας άκουγα από το πρωί. Γιατί...
0: Ωραία, να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
2: Να τα πάμε.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία. Από πού να πάμε. Από την απαράδεκτη αυτοκαταστροφική επιλογή της κυβέρνησης να καταστρέψει τα μηχανήματα, τις γνωστές, αν θέλετε, υποδομές στη Δυτική Μακεδονία και το Λιγνίτη. Δηλαδή, με πυροτεχνουργοί πήγαν και κατέστρεψαν περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αξία του λιγνίτη στη χώρα μας είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός, ο κακός για μένα έγινε η απολυντικοποίηση, γιατί χώρες στην Ευρώπη ανοίγουν λιγνίτες. Πήγαν και κατέστρεψαν χθες, πραγματικά το έβλεπα και με πήρε στη ψυχή μου, περιουσία του ελληνικού λαού. Αποφάσισε κάποιος να βάλουν πυροτεχνουργούς με εκρηκτικά και να καταστρέψουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ περιουσίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και το δεύτερο, και αυτό είναι και σημαντικό, ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος άδειασε όλη την κυβέρνηση. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε μπαταρίες, γι' αυτό το λόγο και το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία και από εκεί το παίρνουμε εμείς την ώρα που οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα το οποίο το πετάμε. Και επίσης είπε ότι έτσι αναγκάζονται οι μικροί πάροχοι φωτοβολταϊκών να ξεπουλάνε τις περιουσίες τους στους μεγάλους καρχαρίες. Αυτά δείχνουν κάτι. Λάθη επιλαθών και ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Το ακριβό ρεύμα το πληρώνουμε όλοι δυστυχώς. Και το πληρώνουμε γιατί έχει κάνει εγκληματικά λάθη αυτή η κυβέρνηση σε επίπεδο και φυσικού αερίου. Και μάλιστα είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ ότι γι' αυτό το λόγο κάποιοι βολεύονται να μην γίνεται πραγματικά η αποθήκευση από τις ΑΠΕ του ρεύματος, γιατί αγοράζουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή δουλεύει η κυβέρνηση για αυτούς που θέλουν φυσικό αέριο και για τους μεγάλους καρχαρίες των παραγόντων
1: ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη κόμνα όμως είναι αυτή. Δεν έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εξωτερικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα, δημοσιονομικά πάμε καλά. Πάνω από το 1 δις ετοιμάζει τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει και να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι υπάρχει κουμπαράς.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα, γιατί πραγματικά καμιά φορά οι αριθμοί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Έτσι. Το ότι το ιδιωτικό χρέος τρέχει με ηλιγιώδεις ρυθμούς, ιδιωτικό χρέος. Το ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε παρά τα μνημόνια που περάσαμε. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δανειζόμαστε με 4,5 και 5% και πουλάμε, ακούστε, δίνουμε με 1,5% ομόλογα που λύγουν το 35%. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η αύξηση της φορολογίας των εμέσων και των άμεσων φόρων, δηλαδή ουσιαστικά να πληρώνει ο πολίτης και να δανείζεται ταυτόχρονα η χώρα, διωγγώνει το χρέος. Δεν είναι έτσι. Ρωτήστε έξω στις δυτικές συνοικίες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, στους αγρότες, κοινοτρόφους αλής, εάν τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Πραγματικά το βλέπω και σας άκουγα το πρωί για τα ενίκια π.χ., τα οποία πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Γίνονται εκβιασμούς σε ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Ή μου δίνεις διπλάσιο ποσό ή φεύγεις.
0: Καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νίκια, είναι δραματική.
2: Έχει ξεφύγει γιατί δεν έχουμε επιλύσει το στεγαστικό μας πρόβλημα. Και λέω πολλές φορές ότι καλείται εδώ πολιτικούς αρχηγούς ή κόμματα τα οποία μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, αναλύονται κτλ. Γιατί δεν μιλάμε για τα προγράμματά μας. Γιατί δεν λέμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Το στεγαστικό ποια είναι λύση.
2: Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έτσι. Πού κοστίζει μια οικοδομία ένα σπίτι για να αυξηθεί η τιμή του, στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα στην Αθήνα. Και από εκεί ο οικοπεδούχος παίρνει το 50-40% της πολυκατοικίας και αυτό σημαίνει να αυξάνουν την τιμή. Έχω δημοτικά και δημόσια κίνητα. Έχω. Εκτάσεις. Στρατόπεδα, δημοτικές κλπ.
0: Πώς θα αυτά.
2: Ο ΕΚ. Ο Οργανισμός Εκατοικής Κατοικίας. Έτσι χαμηλώνει το ίμιση του κόστου κατασκευής.
0: Αυτά είναι, έχουν έξοδο όμως αυτά.
2: Ναι, έχουν
0: έξοδο.
2: Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Υπάρχει μια πραγματική λύση. Αφού ο ΕΚ λειτουργούσε με φάση την εισφορά που δίναμε 1% από το μισθό που περάμε.
0: Θα τα παραχωρήσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή θα τα νοικιάσει.
2: Όχι, θα τα παραχωρήσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σπίτια. Μάλιστα. Γίνεται.
1: Ακούστε,
2: 700.000 οικογένειες τα τελευταία 40 χρόνια. Ή 45 χρόνια, πήραν από τον ΟΕΚ σπίτι, το ξέρετε αυτό. 700.000 οικογένειες, δεν είναι λίγοι. Έχουν πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ, μπορούμε με ένα σχεδιασμό που θα κάνει η ελληνική λύση, το έχουμε καθίσει και μελέτη στη Βουλή. Ολόκληρη μελέτη, ξέρετε. Να κατασκευάσουμε σπίτι, να δώσουμε στους ανθρώπους δωρεάν. Με δωρεάν, με την έννοια να μην
0: κατασκευή, ποιο θα τα πληρώσει.
2: Θα σε εξηγήσω.
0: Άρα δεν είναι επειδή δεν υπάρχει δωρεάν.
2: Το λέω συνεχώς. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός που έρχονται και αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα ελέγχεται από κανέναν. Όχι. Δεν πληρώνει φόρο. Δεν ελέγχεται. Αν είναι μαύρα τα λεφτά, αν είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο, αλλά δεν ελέγχεται.
0: Όταν παίρνει σπίτι, πληρώνει.
2: Όχι, μισό, ένα-ένα. Φέρνει τα λεφτά τα μαύρα και τα ξεπλένει εδώ. Ναι. Και αγοράζει ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 500 χιλιάρια και γίνεται μια πίζα. Μισό λεπτό. Να τα ολοκληρώσουμε. Ο Έλληνας δεν έχει μαύρα λεφτά. Αν πάτε εσείς αύριο το πρωί, έχουν όλοι. 10-20 χιλιάρια στα παπλώματα, στα οξυλάρια, για μια δύσκολη στιγμή.
0: Ένα,
2: να ολοκληρώσω.
0: Αν έχουν όλοι 20 και 30 χιλιάρια, τότε μια χαρά του βλέπω. Και δεν έχουν όλοι
2: 20.000 μια χαρά είσαι.
0: 20,
2: αν είσαι κάτω από το παπλώμα.
0: Ξέρω πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν 20.000 κάτω από το παπλώμα.
2: Ακούστε. Αυτό μην το πείτε στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν και 5.000 σπίτι τους. Και 4.000. Και 3.000. Και 10.000. Τι λέω εγώ. Ίδρυση κρατικής τράπεζας. Με τα λεφτά αυτά δεν με νοιάζει που τα βρήκες. Φέρτα εδώ. Γίνονται αυτό που λέμε μαγιά και από εκεί χρησιμοποιούνται για τον
0: νέο. Δεν νομιμοποιείται όμως τον κάθε γκάνγκστερ και μαφιόζο.
2: Ο Τούρκος μαφιόζος που τριγυρνάει και δολοφονεί στον άλλο στην Αθήνα.
0: Καλά, δεν έχει λογική όμως.
2: Όλοι οι περισσότεροι είναι.
1: Παράδειγμα.
2: Είπε κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε και μια δολοφονία Τούρκου μαφιόζου στην Ελλάδα. Έρχεται ο Σκοπιανός δηλαδή, ο Νταβατζής, δεν ξέρω τι είναι, αγοράζει πίστα Χαλκιδική χωρίς να ελέγξει κανένα και τον Έλληνα τον κυνηγάμε που έχει τα 5.000 στην τράπεζα ή στο σπίτι του.
0: Με τα 5.000 ο Έλληνα που σπίτι θα πάρει σπίτι.
2: Αν έχουν 70.000 με 5.000 και 10.000 μαζεύεται το ποσό. Ξέρω τι
0: σπίτι.
2: Δεν παίρνει σπίτι, κάνει μια κρατική τράπεζα και από αυτήν την κεφάλαια για να δημιουργήσει την υπεραξία.
1: Ωραία,
2: ακούστε, η οικονομία είναι μακροοικονομία.
0: Θα του δανείσει δηλαδή. Σε κρατική τράπεζα, προσπαθώ να καταλάβω. Κρατική τράπεζα, ό,τι φτιάχνει.
2: Η κρατική τράπεζα, φτιάχνει τα σπίτια. Ναι. Και, μετά... και όπω παλιά με το νέο, κάτι θυμάστε καλά, τα πήρανε σε 30 χρόνια, αλλά με πολύ χαμηλό, με 200 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Γίνεται. Το κάναμε, δοκιμάστηκε, αλλά κάποιοι τον έκλεισαν τον ΟΕΚ. Και έκαναν λαφυραγώγηση όλη τη περιουσία του. Είχε ένα σοβακίνητα ΟΕΚ. Πού τα αυτά, τα φάγανε. Τα ξυλώσαν όλα. Και έτσι λύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Λύνεται. Τουλάχιστον δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο. Έρχεται ο άλλος και με 515 βίζα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η Ελλάδα. Ο Τούρκος, ο Μαφιόζος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος δεν ελέγχονται. Αν αύριο το πρωί πάω και στο από την τράπεζα 50.000 ευρώ, θα με ξετινάξει η τράπεζα και η εφορία γιατί τα θέλω και που τα βρήκα. Ή αν πάω 30.000 του τα δώσω. Άρα και το Τούρκος με 500 δεν τον έχει κανένα. Αυτά είναι λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται στεγαστικό.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο τώρα και έχει να κάνει και με την ακρίβεια κτλ. Γιατί εσείς θυμάμαι εγώ τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ και πολλά χρόνια που σας ξέρω, εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωτογενή
2: τομέα.
0: Και πρωτογενή παραγωγή.
2: Πώς θα το κάνεις, αφού τον κυνηγάνε τον αγρότη, τον κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο, τον κυνηγάνε τον μικρομεσαίο, του κυνηγάνε όλους. Κυνηγάνε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν έσοδα και την υπερφορολογούν. Και τι λέω εγώ. Λέγατε για τις ρυθμίσεις που έκανε μια κυρία εδώ, φοροτεχνικός, δεν ξέρω αν ήταν ή δημοσιογράφος, ναι, που έλεγε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι.
2: Ακούστε λοιπόν τι χειρόφρονα να βάζει επίτηδες η κυβέρνηση σε 72 δόσεις. Λέει 5,84 επιτόκιο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά 6% επιτόκιο. Τι το κράτος. Λύση αρχή. Έλεγες εσύ, σ' άκουγα το πρωί, ότι αυτός είναι απατεώνας, δεν πληρώνει, όταν άλλοι πληρώνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν χρωστάω εγώ 30 χιλιάρικα στην εφορία, μετά από 10 χρόνια έγινε 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αφού έχουν προσαυξήσεις, έχουν πρόστιμα κτλ. Δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο με 6% φόρο να φορολογεί σε μένα, όταν το κράτος που μου επιστρέφει με ένα φόρο για καθυστερήσει 3 μήνες δεν μου δίνει επιτόκιο.
1: Εγώ αναφέρθηκα στον
2: αναφέρθηκα. Λέω λοιπόν.
0: Εγώ αναφέρθηκα σε διαγραφές χρεών που συνήθως οι διαγραφές χρεών στην Ελλάδα όπως έχουμε συνηθίσει εμείς αφορούν κάτι μεγάλο επιχειρηματίες οι οποίοι τα έχουν κουμπονίσει στο εξωτερικό.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Δεν μιλάω για το μεροκαματιάρι που χρωστάει 5.000.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ λίγο από ό,τι μαθαίνω τελευταία που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Τζαμπατζίδες δεν είναι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Η επιχορήγηση που παίρνει η Δημοκρατία είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 30 και τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Από πού τα πληρώνει. Δεν πληρώνει τίποτα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει ευρώ. Ακούστε ρύθμιση. Ο Φιλές μέχρι 31 12 του λέει για τις 72 δόσεις. Τι λέμε εμείς.
0: Το 23.
1: Το 23.
2: Το 23. Ναι. Γιατί η μετέπειτα τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μην πούν και αυτοί. Ακούστε τώρα τι λέμε εμείς. 120.
0: Αυτό πάντως λένε ότι το 90% των οφειλών είναι για πριν από το 23. Οπότε καλύπτεται έτσι.
2: Αυτό το λένε, δεν ισχύει όμως. Αποκλείονται από την αριθμίση όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε εμείς. 120 δόσεις. 2% και μηδενικό για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Επιτόκιο. 2. Όσο είναι και τις καταθέσεις. Πλήρης έκπτωση. Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα και δικαίωμα μεταφοράς αν το επιθυμούν. Αυτά γιατί όταν εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πληρώσω και είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγαπητοί κύριε Κονταρίδη, δεν θα σου δώσω ένα ευρώ. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα. Άρα δώσε κίνητρα 120 δόσεων για να μπορείς να εισπράξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Είναι ασχετοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι πολύ απλά, αν χρωστάω 10 ευρώ, χρωστάω 10 ευρώ. Δεν γίνεται 30 και 40 και 50 στο δημόσιο. Είναι ένα άδικο δημόσιο το οποίο κυνηγάει τον πολίτη. Λέγατε για τα έσοδα.
1: Ναι.
2: Τι πληρώνει η μικρομεσαία, ξέρετε. 10 διαφορετικούς φόρους. Δηλαδή, ταμιακές μηχανές, ΠΟΣ, κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμί, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεση. Για τιμολόγια, εγώ πληρώνω ΦΠΑ. Αν δεν πληρωθώ όμως το τιμολόγιο, έχω πληρώσει το ΦΠΑ στην εμπορία. Ακούστε, δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα.
1: 80 φόρους λένε ότι έχουν μειώσει και ότι δεν τα κάνουν όλα καλά. Γίνονται προσπάθειες και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την προκαταβολή φόρου στους
2: επαγγελματίες. Είναι ανίκανοι και άσχετοι, ξέρετε. Εδώ και ένα χρόνο τους λέμε η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των Ελλήνων Πολιτών. Mm-hmm. Αν χρειαστεί να πάνε στο επόμενο στάδιο. Τελειώνει 31-12. Και δεν κάνουν τίποτα για να ανανεώσουν την επέκτασή της. Κάνουν κτίρια. 40 εκατομμύρια νίκη και 5 εκατομμύρια για την ΑΔΕ, ρε παιδιά. Νίκια, καινούργια γραφεία. Δεν κατάλαβα. Τι είναι. Καινούργια υπολογιστές, καινούργια γραφεία. Για ποιο λόγο. Ακούστε τώρα. ΔΕΔ. Τι σημαίνει εφορία, γιατί μου δείξει κάτι προηγουμένως. Απόφαση τάδε. Η επιχείρηση είχε στείλει στο email του ελεκτή τα βιβλία και τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, η ελέκτρια δεν άνοιξε ποτέ το email της και καταλόγησε πρόστιμα του άρθρου 57 ύψους 360.000 ευρώ. Mm-hmm. Προσέφυγε στη ΔΕΔ, δικαιώθηκε. Εκατοντάδες τέτοια. Ναι, αλλά έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Για να, αν μου καταργήσει τη ΔΕΔ, εγώ για να προσφύγω μετά πρέπει να πληρώσω το 50% του προστίμου, αν είναι 400 χιλιάρικα, τα 200 για να πάω στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο με ταλαιπωρείς, αδερφέ? Για ποιο λόγο με κυνηγάς? Αυτά έλεγα για τους εφοριακούς εγώ. Και το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Εμείς την εφορία, όπως λειτουργεί, θα την καταργήσουμε. 15% οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσέψη φορολογείται. Και έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη, μην κοιτάς το φτωχευμένο εκδέτη. Αυτό είναι από αυτού που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν.
0: Για ποιον λόγο?
2: Γιατί είναι η εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Εγώ λέω ότι λέει εδώ πέρα έχει.
2: Ναι, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Η ανακοίνωση των ΣΥΡΙΖΑ εφοριακών που λέει για του αθρομετανάστε μέσα. Ανακατεύει του αθρομετανάστε με την εφορία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εφοριακό που ενδιαφέρεται για του αθρομετανάστε, οι οποίοι δεν πληρώνουν και φόρο, είναι πιο ευαίσθητο από μένα που λέω δίκαιη φορολόγηση στου Έλληνε για να μπορούν οι Έλληνε να αναπτυχθούν. Απλά πράγματα είναι. Όταν σε κυβερνούν άεργοι και ανεπάγγελτοι, δεν έχεις παραγωγικότητα. Αποτυχάνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, παράδομαι τώρα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουμε και δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν πέσει στο παιχνίδι. Αναμένουμε και ένα τρίτο του κύριου Σαμαρά, δούμε θα το κάνει. Τσίπρας, Καριστιανού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται? Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία με όσα κακά λέτε προηγείται μεγάλη διαφορά. Και να μου το εξηγήσετε αυτό.
2: Πού?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε. Τι να κάνουμε?
2: 22% έχει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Πόσο?
2: 22-23. Πρόθεση κοιτάμε τώρα. Όχι τα μαγειρία τα επόμενα.
0: Προηγείται όμως. Πάλι με διαφορά. Επόμενος είναι 12.
1: Εντάξει. Αυτές οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αμφισβητείτε.
2: Δεν αμφισβητώ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ.
0: Ξέρεις, λοιπόν, με αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
2: Ακόμη και όταν μου δώσουν και 40%, δεν θα τις σχολιάσω ποτέ. Για ποιο λόγο?
0: Δύο-τρεις απορίες. Με αυτό που περιγράφετε εσείς, πώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και προηγείται μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης? Και λίγο θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς το υπόλοιπο κομμάτι τώρα με την παρουσία του κ. Σύμπρα.
2: Γιατί να σχολιάσω εγώ πώς προηγείται η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις? Δεν θα σχολιάσω ποτέ πώς προηγείται. Ο καθένας, κοιτάξτε, είμαστε οι επιλογές μας. Και λέω στον ελληνικό λαό ότι οι επιλογές μας θα καταδείξουν αν υπάρχει μέλος στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν πρόγραμμα. Εγώ ακούω κόμματα. Είστε 30 χρόνια στο χώρο. Μαζί δεν. Βάσει περιπτώσει, ξεκινήσαμε.
0: 26. 27.
2: Εντάξει, σε μεγάλο, λίγο παραπάνω. 30 χρόνια. Πείτε μου στην πορεία και στη διάρκεια της δικής σας δημοσιογραφικής, που είστε λιγότερα στην νεότερη πολλοί από εμάς, είχατε παρουσία νέων κομμάτων που τόσο πολύ προμόσιο γίνεται? Του ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για τα νέα κόμματα, το τι θα κάνουν τα νέα κόμματα.
1: Όταν
0: υπήρχε νέο κόμμα.
2: Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποτέ εξοκυβλευτικά κόμματα να παρουσιάζονται μαζί με κοινοβουλευτικά
0: κόμματα. Και από όταν είχα τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου καριέρα, τα πέρναγα έξω στο Λιοπύρι από το Δήμο Αθηναίων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ΚΕΠ.
2: Επί ένα χρόνο.
0: Εφόσον σου κράτησε, μέχρι να το διαλύσω, μάλιστα. Μέχρι να διαλύσω.
2: Σε 3 μήνες, σε 2,5 μήνες.
0: Και μιλάμε πάλι 20-30-40%
2: που δίνανε. Σε 2,5 μήνες ο Αβραμόπουλος του 23% και έφτασε στο.
1: Ωραία, άμα φουσκώσει και κάτι θα μας αφήσει μετά τα αναφέρουμε.
2: Οι φούσκες λοιπόν έτσι δημιουργούνται από την αίσθηση των μέσων ενημερώσεως ότι πρέπει να τους υπερπαρουσιάζουμε και να τους υπερπροβάλλουμε. Παρουσιάστε προγράμματα, να έρθουν εδώ οι κύριοι αυτοί με τα νέα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους
1: για
2: να
1: δουν.
2: Εγώ άκουσα έναν εκπρόσωπο τέτοιου κόμματος να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το ετοιμάσουμε. Άκουσα από τον κύριο Τσίπριζα, τον κύριο Τσίπρα, γιατί Τσίπριζα είναι το κόμμα αυτό. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας μαζί. Ναι. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Το ενδιαφέρει περισσότερο τα 14 εκατομμύρια που είναι επιχορήγηση του κόμματος. Αυτό φαίνεται το ενδιαφέρον. Εκεί μάλλον.
0: Ο ίδιος έχει πει δεν
2: Τώρα, αν να πιστέψω εγώ τον κύριο Τσίπριζα.
0: Καλά, γιατί δεν γυρίζει.
1: Ωραία, γιατί κυρία Καριστιανού τότε να μας πει.
2: Αν εγώ πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε οικονομήσει όλη λεφτά, έχει σκίσει, έχει κάνει τα καλύτερα δυνατά, έχει καταργήσει, έχει δώσει μισθό κτλ. Ναι. Και αφού πάμε τόσο καλά όπως λέτε, ναι, αύριο το πρωί η κυρία Κασιμάτη λέει: πάμε καλά, τα νούμερα αυτό λένε. 13ος και 14ος μισθός, τώρα να δώσει η κυβέρνηση αυτό που λέει.
0: Εσείς δεν τον δίνατε το 13ο. Πότε θα βρίσκετε λεφτά.
2: Εκεί που τα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία.
3: Πού το δίνει,
2: δεν μπορεί να το δίνει. Εμείς τι λέμε, θα αυξήσουμε με αυτές τις πρότασεις που έχουμε τις συγκεκριμένες την παραγωγικότητα. Αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητα, δεν πρόκειται. Η παραγωγή πλούτη και η παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να βρεις λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ γνωρίζω, εμείς ξέρουμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Παράγεις πλούτο. Και για να παράγεις πλούτο πρέπει ο ίδιος ο στιμός.
3: Εσείς θα τον δίνατε το 13ο και το 14ο.
2: Βεβαιότατα.
3: Και από πού θα τα βρίσκατε.
2: Να σε εξηγήσω. Το έχω πει εκατοντάδες φορές.
3: Γιατί
2: ξέρω, ακόμη
3: η
2: μια
3: κυβέρνηση
2: φορά,
3: λέει τζάμπα ένα, τζάμπα δύο, τζάμπα τρία.
2: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές, όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000. 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος στο Συμβούλιο Ανεξάρτητης Αρχής. Εσύ δεν παίρνει τόσα λεφτά και είσαι όλη μέρα εδώ μέσα. Μη γελάτε.
0: Ανεξάρτητες αρχές.
3: Πόσοι.
0: Αυτό δεν μπορούμε όλοι μαζί.
2: 38.
0: Να σου κάτι, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Ναι. Δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
2: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των χρυσοκάθαρων, των λεωτσωμά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο υπουργό, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος. Των τραπεζών.
0: Να ρωτήσω κάτι.
3: Γιατί κυρία Καριστιανού δεν μας είπατε τίποτα. Αν φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Τι εννοείται ακριβώς να καταλάβετε. Έχετε καταλάβει τι εκπροσωπεί το κόμμα αυτό. Το πρόγραμμά του.
3: Στις δημοσκοπήσεις όμως αποτυπώνεται.
2: Μην πάτε στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην ουσία του προγράμματος. Εγώ θέλω να μιλάω για την ουσία της πολιτικής. Για να κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που διαφωνώ μαζί του. Κάνω επιχειρήματα, λέω επιχειρήματα και διαφωνώ. Λέω λοιπόν, πρόγραμμα δεν έχει. Δεν άκουσα κάτι. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν πρόγραμμα. Τι να σχολιάσω και αντιπαράτευτο μαζί τους. Όταν δεν έχεις πρόγραμμα, πολιτική αντιπαράτευση δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, υπέρ της υιοθεσίας των παιδιών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Και όταν μου λέει άλλος, κύριε Κασιμάτη, έκανα κόμμα, ωραία, θα σε σώσω. Τι ρωτάω, έχεις πρόγραμμα, όχι. Πώς θα με σώσεις. Ποιος είναι ο τρόπος, εσύ τι μου είπατε, που θα βρείτε τα λεφτά. Και εγώ σας λέω μερικά πράγματα, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πώς θα με σώσει κάποιος που δεν έσωσε τον εαυτό του.
0: Ωραία, απορία. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γενικά ξέρουμε που θα κινηθεί, γιατί το ξέρουμε και ως πολιτικό. Ο οποίος, αν κάνει κόμμα, καταλαβαίνω, θα προσπαθήσει και αυτός να ψαρέψει μια δεξαμενή όπου έχετε ψαρεύετε κι εσείς από εκεί.
2: Γιατί.
0: Γιατί είστε κι εσείς στο δεξιό χώρο, υποθέτω. Δεν ξέρω τώρα. Θέλει να έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη φορά.
2: Εγώ δεν ξέρω αν έχω αυτοπροσδιοριστεί μόνος μου στο δεξιό χώρο.
0: Όχι, εγώ σας προσδιορίσα. Δεν έχω.
2: Ο ετεροπροσδιορισμός είναι λάθος όμως. Γιατί. Εγώ τι έχω πει. Για μένα ο
3: αυτοπροσδιορισμός. Αριστερός
0: δεν ξέρω αν σας άρεσε.
2: Πού ξεκίνησε, ξέχασες. Μιχάλης Καραλαμπίδης.
0: Είστε.
2: Από εκεί, στα 22 μου έφυγα βέβαια. Στα 22 με έφυγα. Ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο Αντώνης Σαμαράς και κάνει και κόμμα για το παρελθόν.
0: Πάτε προς το κέντρο δηλαδή τώρα.
2: Να σου πω κάτι, η πείνα του αριστερού και του δεξιού δεν είναι ίδια. Η φτώχεια του δεξιού και του αριστερού στο Κερατσίνι, σου λέω στη Νίκαια, στο Κορδελιό, στου Αμπελόκηπου.
0: Δεν λέω όχι, αλλά κάποιε από τι θέσει
2: να ενώσω.
0: Κάποιε από τι θέσει που έχετε εκφράσει. Κάποιε από τι θέσει που εκφράζετε, άμα μιλώ φιλοφιλών, η θεσή κτλ. Που λέτε.
2: Ποιο το είπε.
0: Δεν είναι αριστερή ατζέντα.
2: Ποιο το είπε αυτό. Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα. Το μόνο αριστερό κόμμα το Κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι ψευτοαριστεροί. Με Λουί Βιτόν ψευτοαριστεροί τώρα. Και με Πράντα, σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τον 20ο αιώνα ζείτε. 21ο πάμε. Mm-hmm. Στον 21ο αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι στους φτωχούς. Οι άλλοι είναι με τους πλουσίους. Εγώ εκπροσωπώ το φτωχό, αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, τον απλό υπάλληλο, αυτόν που δουλεύει, μοχθεί το μικρομεσαίο, που θέλει να παράγει πλούτο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Να τους στηρίξουμε. Αυτό που λέμε, να φάει ψωμί ο Έλληνας, όχι πάντα σπάνι που λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Πάντα σπάνι το λέγει η Μαρία Αντουανέτα.
0: Λοιπόν, έλεγε το Σαμαρά, θα μου πείτε.
2: Να σας πω τι. Όλοι, καλοτάξιδοι, όλοι, όλοι, όλοι. Ας κάνουμε 5.000 κόμματα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Τελευταία ερώτηση. Όπως φαίνεται, αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν.
2: Μην μου κάνεις πάλι την διαρκή ερώτηση.
0: Θα κάνω την ερώτηση. Θα κάνω μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα κάνω την ερώτηση.
2: Εγώ στη ζωή μου
0: έχω μάθει. Και χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι.
2: Τρεις το πρωί.
0: Όταν σας πάρουν, δεν ξέρω τι, θα βγουν τα αποτελέσματα. Και είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Τσίπρας. Και σου πούν, έλα εδώ, Βελόπουλε, Κυριάκο μου, να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε.
3: Πλάτη,
0: να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλεις πλάτη να κυβερνήσουμε.
2: Όταν Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
0: Όχι μαζί όλοι, ένα σας
2: πει. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Δεν πέσει το αυτό και.
3: Ναι, με τη σειρά.
2: Όταν σήμερα η κυβέρνηση δεν τολμάει να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Όταν πριν 10 χρόνια έκανε το βαρέλι 80 ευρώ, το δολάρια ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Σήμερα πόσο είναι?
0: 80.
2: Πόσο κάνει την βενζίνη?
0: 1,80, 1,90.
2: 1,90 και κάτι. Για πα στα νησιά. Λοιπόν, 1,5 τότε. Όταν δεν μπορεί να
0: πάει τώρα, έχει αρχίσει κάτι φορά.
2: Δεν μπορεί να πάει στο Λάτσι να του βάλει εκεί πλαφόν και να του πει τόσο είναι το κέρδο, αδερφέ. Αφού το παίρνει 80 δολάρια το βαρέλι, τόσο είναι το κέρδο σου. Πλαφόν εκεί.
3: Βάλτε πλάτη για να τα φτιάξετε αυτά.
2: Με ποιον? Με αυτόν που υπηρετεί τον κύριο Τάδε, τον κύριο Λάτσι, που του έδωσε το ελληνικό το τερατούργημα, που έκανε εκεί το πράγμα, το εξωγήινο, το πράγμα εκεί στο ελληνικό και μου καλύπτει όλο το ελληνικό. Όχι, παιδιά.
0: Πάμε σε αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
2: Δεν γίνεται.
0: Επειδή έχετε προέλθει και από το Πασόκ, αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
2: Παιδιά, για να συνεργαστώ με κάποιον πρέπει να έχει πετύχει κάτι στη ζωή του. Τι πέτυχαν όλοι αυτοί οι
0: άνθρωποι? Ο Τσίπρας
2: δεν έχουν εργαστεί.
0: Είναι πρωθυπουργός.
2: Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος ο άνθρωπος. Άστο να ψάχνει τόση δουλειά.
0: Τι άνεργος? Δεν
3: θα βάλει. Δεν
2: δουλεύει, άνεργος.
0: Είναι σε κόμμα.
2: Στην κατάλαβα, επάγγελμα είναι πολιτική. Είναι άνεργος, σας λέω. Δεν έχει δουλειά άνθρωπος. Ψάχνει δουλειά. Άστο να πούμε τα δουλειά και να
3: ζητήσει.
0: Άρα δεν θα απαντήσετε. Μάλλον θα απαντήσετε, αλλά πολύ γενικά θα απορρίψετε.
2: Δεν τα λέω πολιτικά correct. Για ένα και μόνο λόγο. Για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αν δεν δουλέψει όπως ο Κοταρίδης ο άλλος, δεν έχει δικαίωμα να του ζητάει την ψήφο του. Αν δεν έχει εργαστεί όπως η κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να πηγαίνει η κυρία Κασιμάτη και να του λέει ψήφισε να σε σώσω. Δουλειά. Να παράγουν δουλειά και πλούτο, να ξέρουν τι σημαίνει ιδιωτική μόχθος εργασία για να μπορούν να παράγουν και στην κοινωνία δουλειά. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, όχι των ολιγαρχών. Και το λέω για τους πολιτικούς αρχηγούς, για όλους τους. Καθίστε, δουλέψτε λίγο και τα ξαναλέμε. Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά, ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος. Είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλια και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από το Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σου πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα στη Λιμπερασιόν, χωρίς να είμαι σίγουρος, και σε μια τελική στην Κοριέρα ντε λα Σέρα, ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε. Η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα, οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς, δεν τα λέω όλα εγώ. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Θύρα και εκεί στην Πύλο. Στέλνοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθος Ντόμπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάνηση της Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι
4: Δηλαδή, θέλω να καταλάβουν τι γίνεται, θα κάνουν γεώτρηση, σου λέει. Κάνουν μια γεώτρηση. Γεώτρηση στην Μεσόγειο. Το τρυπάνι που χρησιμοποιήθηκε διέσπασε τα εζήματα και έφτασε στον ανακλαστήρα, αποκαλύπτοντας κρυστάλλους γύψου και συμπαγές ορυκτού αλάτι. Στον Πυθμένα, κάτω από τη Μεσόγειο, το τρυπάνι τρύπησε κάτω στο έδαφος. Η απάντηση λοιπόν συνδεόταν με μια καταστροφική γεωλογική περίοδο που η ιστορία έχει ξεχάσει. Είχαν μια καταστροφή στον πλανήτη. Το επόμενο ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Πώς μπορεί μια θάλασσα να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, η Μεσόγειος θάλασσα δηλαδή, να εξαφανιστεί? Πώς έγινε αυτό? Η λύση βρισκόταν 2.000 χιλιόμετρα δυτικά στο στενό του Γιμπραλτάρ. Σε εκεί το σημείο 0. Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος όπως την ξέρουμε ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την ευρασιατική, ανυψώνοντας τον Πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα, με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών, μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο Πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειος ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα. Όπως οι πρόγονοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήρθε πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε, προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον κατακλυσμό του Νόε, μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλαιαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι, και οι Μάγκες και οι Ίνκας, μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πείτε πού τα ήξεραν αυτοί? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάνε για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω. Και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά, σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα νέο σύστημα πληρωμών των δημοτικών τελών στα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ προβλέπει νέα νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε σήμερα πριν από λίγο στη Βουλή. Η ρύθμιση προβλέπει την αποσύνδεση της πληρωμής των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των Δήμων και των εταιριών ενέργειας. Εκτίμηση είναι ότι το νέο αυτό σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Απολύτως καλά στην υγεία τους είναι οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αόου στο Μέτσοβο χθες, οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο αργά το βράδυ της Πέμπτης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από ολοκλήρωση των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων. Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά, δήλωσε ανακουφισμένος ο 29χρονος Έλληνας χειριστής, ενώ εξαιρετικά ψύχρεμος και χωρίς καμία επιπλοκή ή τραυματισμό αποχώρησε από το νοσοκομείο και ο Αυστραλός συνάδελφός του. Σκηνές χάους και οργής εκτελήχθηκαν έξω από την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμων στο Μεγάλο Πεύκο, καθώς εκατοντάδες συγγενείς νεοσύλλεκτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ξαφνικό λουκέτο στην είσοδο του στρατιωτικού κέντρου στην προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας τους. Όπως μεταδίδει το Voice News, η ευνηδιαστική αυτή απαγόρευση της διοίκησης αποτελεί συνέπεια των αποκαλύψεων του Voice News για κλιμάκωση του υγειονομικού συναγερμού εντός του κέντρου λόγω τριών κρουσμάτων μηνυγκίτιδας εντός της μονάδας. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες του που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 38-69 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων εφαρμόζοντας στην πράξη την ομολογία του Αριού Πάγου. Στον αντίποδα από τη νέα αυτή προσαρμογή αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπαίσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες στη γερή δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Οι δικαστικές αρχές προσδίδουν πλέον επίσημα αθλητικό υπόβαθρο στο αιματηρό μακελιό, προτού οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν στον ανακριτή για να λάβουν προθεσμία απολογίας. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να

0: Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
3: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
3: Ποια δημοκρατία?
4: Υπάρχει.
3: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
3: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
3: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
3: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
3: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
3: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει.

τακτικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί ξεπουλημένοι. Πάρα πολλοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι, για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα. Και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ, όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Και μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουνε και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουνε αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς, ποιον χορηγό δεν βρίζουνε. Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει το Τσίπρα, παράδειγμα σου, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Φόκους, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση, και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια. Πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood, για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Οι κολλημένοι ή εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει.
κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο? Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν τις φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Η Καριστιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καριστιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά, ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαβίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καριστιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαβίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο. Να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς να σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι όχι θέλω το ηχητικό αυτό ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουνε κι αλλού ναι βάλε απλά. Εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μια φορά, είναι η 3η φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα, αντικειμενικά σας μιλάω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες, γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζημπαπαρίδης, ναι. Θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα, 2 και 4. Εντάξει, είμαστε κύριε Χατζημπαπαρίδη. 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζημπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 το λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζημπαπαρίδη. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπή σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καριστιανού, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καριστιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο ιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Βάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος. Το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τι Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τι Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει, βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα με έναν κύριο και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο και ρωτάει ο Ιωνας είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοέματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή πέμπτον ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας? Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε. Είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου, παράδειγμα φέρνω, του Ερυθρού Σταυρού, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι πρόεδρος, για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο. Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση. Γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του. Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση. Αυτό κάνει πάντα. Δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδειδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε, απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος. Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast. Ο Αμερικανός Σταλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο Φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη, έχει βγει ένταλμα σύλληψη. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα. Και δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος, δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζώσει στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε, ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι! Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνεις σοκ, λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο και με το κύκλωμα μαστροπίας. Και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους παιδοβιαστές, τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε? Κύκλωμα μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

0: Πώς αλλιώς θα το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες, φάκελοι, να τους κάνετε βόλτα, ποιος θα πάρει ποιον, που θα πάμε, με ποιο κόμμα θα κατέβουμε, με ποιους θα συμφωνήσουμε, με ποιους θα διαφωνήσουμε, άποψη δεν έχετε, ιδεολογία δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε, θα σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος. Και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Γιατί όπως λέγαν και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Παντσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος λάμβανε αμοιβή 5.000 το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δούνε ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες, κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο, ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους. Και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks. Με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια. Είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα, του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο, που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό? Να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε Κοτάκηδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουν πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε θέλω να πάω στο αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα. Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μια απέραντη μάζα από συντρίμμια έχει μετατραπεί η Βόρεια Βενεζουέλα μετά τον πρωτοφανή διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν και δίνουν μάχη με το χρόνο, την ώρα που οι επίσημοι καταγεγραμμένοι νεκροί ανέρχονται σε 235 και οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 50.000. Μέχρι στιγμής εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να εκτοξευτεί ακόμη και στις 100.000 θύματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το διευρυμένο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον εντοπισμό και την αξιολόγηση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Στο επίκεντρο της έρευνας, που διενεργεί αρμόδια ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, βρίσκεται πλέον στο περιεχόμενο των τραπεζικών θηρίδων που διατηρούν οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων είχε δεσμευθεί άμεσα. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τους οδικούς χάρτες, αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς την Κόρινθο. Σοβαρά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής αλλά και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Την ίδια ώρα το κυκλοφοριακό κομφούζιο επηρεάζει κατά τόπους όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες στη Μητροπολιτική Αθήνα, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές των οδηγών. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο, οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο αργά το βράδυ της Πέμπτης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων. Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά, δήλωσε ανακουφισμένος ο 29χρονος Έλληνας χειριστής, ενώ εξαιρετικά ψύχρεμος και χωρίς καμία επιπλοκή ή τραυματισμό αποχώρησε από το νοσοκομείο και ο Αυστραλός συνάδελφός του. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων εφαρμόζοντας στην πράξη την ομολογία του Αρείου Πάγου. Στον αντίποδα από τη νέα αυτή προσαρμογή, αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπέσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για την στιγερή δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Οι δικαστικές αρχές προσδίδουν πλέον επίσημα αθλητικό υπόβαθρο στο αιματηρό Μακελιό, προτού οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν στον ανακριτή για να λάβουν προθεσμία στις απολογίες τους. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα είναι υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών.

0: τόση δυστυχία ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, απ' τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
3: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, η Χαϊτία και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική σας εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
3: Η απόφαση αυτή για τον Άγιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν, σχετικά με το επιτόκιο, δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άγιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άγιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως, και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντ, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν έχει ξεκάθαρο ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους. Παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
3: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των funds, που βάζει πλάτες με τις εγγύησεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
3: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
2: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
3: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείου 25 στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
2: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
3: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνεται, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
2: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στον δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στον δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στον δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαν, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία? Ποια είναι η δική σου άποψη?
3: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο ΠΕΑ, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά. Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευσε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δίθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα, πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπεις στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη του. Των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
2: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
3: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς, και εδώ θα το πω, ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα η σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους, να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
3: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
2: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας. Διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία. Και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά. Σαν το μελίσι. Που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στο δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στο δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς. Δεν είναι το κράτος?
3: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντ. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα funds. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη, όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
2: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, Θωμά, τα προωθούν οι τράπεζες, και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους. Δηλαδή, εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
3: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς, δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές. για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
3: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόδεν έσχεσαι άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό, λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο. Θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
2: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχεση. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχεση και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το ποθεν έσχεση. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι. Και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού. Εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια. Εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
3: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε, συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στα πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνει τα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
2: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να μου πεις, πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο, τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης. Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή, αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω.
3: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από την δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
2: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε καλοκύρι, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, καλοκύριοι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
3: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
2: βέβαια.
3: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
2: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο. ή αλλιώς το Ταϊπέδ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδέψουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά, καλοκύριε, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουν μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουν, ξέρω εγώ τι φτιάχνουν και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
3: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλοχικών, ανώνυμων ήκε και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αχυρανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων και τα λοιπά, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
2: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός σε μένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
3: Φυσικά και είναι παράνομο.
2: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολλοί εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό, σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκιο εφοριακός? Ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
3: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της Πολοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά που οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την Πολοδομία, είτε οπουδήποτε, ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
2: Και ξέρετε τώρα έτσι πώς πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
3: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την Πολοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην Πολοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
3: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
2: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουνε, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουνε. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως θα το δώσω σε κάποιο δικηγόρο να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
3: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
2: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκα από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έρχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και της Θεσσαλονίκης 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία.

0: Άπειρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μια απέραντη μάζα από συντρίμια έχει μετατραπεί η Βόρεια Βενεζουέλα μετά τον πρωτοφανή διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν και δίνουν μάχη με το χρόνο, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία για τους καταγεγραμμένους νεκρούς ανέρχονται σε 235 και οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 50.000. Μέχρι στιγμής, εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να εκτοξευθεί ακόμη και στις 100.000 θύματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το διευρυμένο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον εντοπισμό και την αξιολόγηση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Στο επίκεντρο της έρευνας, που διενεργεί η αρμόδια ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, βρίσκεται πλέον το περιεχόμενο των τραπεζικών θηρίδων που διατηρούν οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων είχε δεσμευθεί άμεσα. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τους οδικούς χάρτες, αυξημένη κίνηση συνεχίζεται να καταγράφεται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς την Κόρινθο. Σοβαρά προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται επίσης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής αλλά και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακό κομφούζιο επηρεάζει κατά τόπους όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες στη Μητροπολιτική Αθήνα. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει η νέα νομοτεχνική ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών της Ραφίνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι και όπως υποστηρίζουν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πωλίων. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εφαρμόζοντας στην πράξη την τελευταία νομολογία του Αρείου Πάγου. Στον αντίποδα από τη νέα αυτή προσαρμογή αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπέσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Βαρύτατη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλωση, εμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για τη στιγερή δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, ενώ οι δικαστικές αρχές προσδίδουν πλέον επίσημα αθλητικό υπόβαθρο στο αιματηρό μακελιό, προτού οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν στον ανακριτή. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους, ενώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: για τον 21ο αιώνα εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, εσάς στους οκρατές σας. Και το πάθος για τη λευτεριά λέει είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά, γιατί θα σήμερα στο δικαστήριο σήμερα.
0: Δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε τη φλόγα μέσα μας. Ό,τι και αν θέλουν είμαστε έτοιμοι. Αλλά κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα, γιατί έχω σκάσει. Και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν αντέχει την κατάσταση με την γραφειοκρατία και με τα δικαστήρια και με τους δικηγόρους και με τους εισαγγελείς, οι οποίοι όλοι 2,5 ώρα σχολάνε, με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λένε να τελειώσουν μια υπόθεση από το 23.
1: Κύριε Σερέτη, ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά. Χιλιάδες κόσμοι, δεκάδες χιλιάδες κόσμοι στα δικαστήρια, λόγω της γραφειοκρατίας. 2,5 ώρα οι γραμματείς κατεβαίνουν από την έδρα, σταματάνε τα πάντα όλα. Μετά 10 αναβολές στο κάθε δικαστήριο, 15 αναβολές.
0: Μα τώρα.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Μα είναι φοβερό δεν... να μην θέλει ο άλλος να τελειώσει. Είναι φοβερό.
1: Όταν η νοοτροπία του δημόσιου υπαλλήλου. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα ίδια θα πάρω. Ή 10 υποθέσεις γράφω την ημέρα, 110, το ίδιο θα πληρωθώ. Έτσι σκέφτονται. Και έτσι λοιπόν το κράτος δεν λειτουργεί καθόλου. Γιατί το πρώτο που απαιτούμενο ενός πολιτισμού είναι δικαιοσύνη και ενός κράτους για να λειτουργήσει.
0: Και βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν γενικά τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Πετράκη, να σχολιάσουμε λίγο κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συγκεκριμένα ένα ποσοστό δίνουν τώρα στον Τσίπρα 21,4%. Και αναρωτιέμαι και λέω, είναι δυνατόν τώρα, επειδή τον στηρίζουν προφανώς κάποιες οικογένειες, τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, να παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό?
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, ότι το να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις, τα τελευταία που γίνονται, είναι προσβολή για την νομοσύνη μας.

0: διότι δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δημοσκοπήσεις που στοχεύουν στο μυαλό των ανθρώπων για να κερδίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να είναι λογικές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο με τον Τσίπρα τώρα και με τον Μητσοτάκη πολλές φορές. Σκάνδαλο βγαίνει πριν λίγο καιρό, έγινε το δημοσκοπήσεις μετά από 3 μέρες και πάλι προς το Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι φτιαχτές δημοσκοπήσεις, δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν γίνεται ο Τσίπρας ο Αλέξης να παίρνει 21% αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε χώρα όλοι μετά, να φύγουμε εμείς. Εμείς πρέπει να φύγουμε από τη χώρα αυτή μετά, άμα συμβεί αυτό.
1: Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, έκατσα και έκανε ένα άθροισμα και μέτρησα πώς μπορεί να όλα αυτά τα αριστερά κόμματα, Νέες Αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, ναι. Βαρουβάκηδες, όλα αυτά τα κόμματα μαζί, οι δημοσκοπήσεις τα βγάζουν ότι έχουν 25,7% συνολικά. Δηλαδή το κοινό των αριστερών κομμάτων, ένας θεός λέει αριστερούς, αλλά ναι, 25,7% βάζω μέσα και τον Τσίπρα σε αυτό. Και στον πατριωτικό χώρο δίνουν ότι όλο το κοινό είναι στο 8%.
0: Εντάξει, αυτό που μόνο τα λέει όλα.
1: Δηλαδή αλλά... είναι φοβερό.
0: Δεν υπάρχουν αυτή τη τιμή. Θέλουν τον Τσίπρα κάποια στιγμή να συμφέροντα ή πιστεύουν ότι ο Τσίπρας πρέπει να έρθει για να δει ποιο Μητσοτάκης. Δεν το εξετάζω πώς. Σημασία μου προωθούν τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή προωθούν τον Τσίπρα και φαίνεται ότι προσέχουν τα μυαλά των ηλίθιων ψηφοφόρων ότι να, η καινούργια δύναμη έρχεται, ο ηγέτης έρχεται ξανά πίσω να μας σώσει. Και ξέρετε πόσο κόσμο το μασάει, κύριε Σερέτη, αυτό το τρώει, αμάστο.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο, κύριε Σερέτη. Διότι όπως πολλές φορές σας έχω ακούσει να λέτε, δεν υπάρχει ούτε κριτική, σκέψη, ούτε αντίληψη, ούτε τίποτα. Σαν τα πρόβατα. Πάει μπροστά από το κοπάδι. Δηλαδή, 1, 2, 3 πρόβατα ακολουθούν το κοπάδι από πίσω.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπω ότι αυτά τα κοπάδια που έχουν σχηματιστεί και κουβαλάνε σημαίες και κουβαλάνε, ξέρω εγώ, έχουν μπει μέσα σε ένα καλούπι, κουβαλάνε συγκεκριμένες απόψεις, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και το ότι δεν χωράνε άλλο τέτοιου είδους αφέλειες, κύριε Πετράκη. Δεν γίνεται πλέον να λέμε, έλα μωρέ και δεν πειράζει, θα ψηφίσουν 20.000 άνθρωποι τον Αργύρο. Δεν χωράνε τέτοιες αφέλειες.
0: Δεν θα φτιάξει ποτέ, κύριε Σερέτη. Νομίζω ποτέ μια μεγάλη κουβέντα. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα μας. Διότι μόνο οι νέοι μπορούν να τη φτιάξουν. Μόνο οι νέες γενιές μπορούν να τη φτιάξουν. Γιατί η δικιά μας γενιές, οι παλιές γενιές, το έχω πει χίλιες φορές και το λέω συνέχεια, δεν μαθαίνει σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Δεν ξυπνάει ο λαός, ξέρετε τι. Αυτό μάθανε, αυτό κάνουνε. Τι βλέπουν στην τηλεόραση, τι βλέπουν εκεί, τι προωθούνε. Πάνε άλλοι εκεί πέρα και γυρίζουν. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τρόπο σκέψης σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Τα χαιρετίσματά μας και στο Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 που αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο. Κύριε Πετράκη, ξέρετε τι άλλο παρατηρώ. Παρατηρώ ότι γενικά οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Γιατί είπαμε και για τα δικαστήρια. Εδώ πέρα έχω τώρα μια καταγγελία που μου έχουν στείλει στο email μου. Ένας άνθρωπος λέει πήρε 8 φορές το 100 και δεν του το σήκωσαν. 8 φορές μου το έχει γράψει. Άμα θέλει η αστυνομία, έχω και το email να του το δώσω και το ονοματεπώνυμό του έχει ο άνθρωπος. 8 φορές λέει πήρα το 100 και δεν μου το σήκωσαν. Δηλαδή, αν με κλέβανε, αν με σκοτώνανε, άμα με απειλούσανε, ποιος θα με βοηθούσε.
0: Ποιο θα ήταν, θα το κάτω σε βούτρα το 100. Κύριε, τίποτα δεν λειτουργεί στη χώρα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Όπου και να πάρουμε, δεν λειτουργεί τίποτα. Δημόσιο, ο κλάδος δημοσίου που δεν δουλεύει. Εφορία, ΙΚΑ, αρχαιολογία. Πήγε στην αρχαιολογία, κύριε Σερέτη, γιατί μας ακούει για αγαπητοί η Ρόδος που είναι αγαπημένος προορισμός. Που είναι μια από τις πιο ωραίες ασίες περιοχές που υπάρχουν με καλό τετριμένες ενετικές πόλεις και όλα αυτά. Πήγαινε να κάνεις κάτι στην αρχαιολογία. Δεν βρίσκεις ποτέ άκρη. Πήγε στην εφορία, πήγε στο ΙΚΑ, πήγε στην ασφαλιστή καταμία, σε οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Διότι είπαμε, όλα αρχίζουν από την ανθρωπίνη του δημόσιου υπαλλήλου. Όταν σου λέω άλλος εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μόνος μου είμαι εδώ πέρα, μόνιμος είμαι, ό,τι γουστάρω κάνω, δεν αλλάζει αυτή την νοοτροπία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το ανεχόμαστε.
0: Και όταν γίνει κάτι, γίνεται μια ΕΔΕ, ενός δημόσιου υπαλλήλου, ενός αστυνομικού, ενός οποιοδήποτε άλλου, και πείτε μου εσείς ποια ΕΔΕ έχει βγάλει σωστή απόφαση και έχουν τιμωρηθεί υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία ΕΔΕ που να έχει τιμωρήσει υπαλλήλους που δεν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Σωστό γι' αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εξετάσουμε το ότι και στα οικονομικά εγκλήματα, από ό,τι φαίνεται, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλοι αυτοί. Και δεν ξέρω τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα Υπουργεία εκεί πέρα που έχουν αναλάβει όλα αυτά τα πράγματα και οι ανεξάρτητες αρχές και η ΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν γίνεται, κύριε Πετράκη, τόσα οικονομικά σκάνδαλα, τόσες υπερκοστολογήσεις και να μην έχουμε δει έναν πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή.
0: Γιατί να απολογηθεί σε κανένα κερατά αυτή, κύριε Σερέτη?
1: Όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα, γιατί να απολογηθώ σε κανένα κερατά? Είναι η απάντηση ανθρώπου, πρώην υπουργού, υποψήφιου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, και ευρωβουλευτή. Γιατί να απολογηθώ σε κανένα κερατά? Δεν είναι ο Θεός, ο πητηγής Θεός, οι βουλευτές και τα μέλη της Δημοκρατίας που δεν έχουν να απολογηθούν σε κανένα, κάνουν ό,τι γουστάρουν με τη χώρα. Αυτό κάνει, κύριε Σερέτη. Στην ουσία, Αβραμόπουλος την αλήθεια είπε, στα μούτρα μας μπροστά. Αυτοί λειτουργούνε.
1: Έτσι λειτουργούνε.
0: Σε ποιον απολογούνται?
1: Σε κανέναν. Ποιος,
0: σε
1: ποιον απολογούνται?
0: Σε κανέναν, ναι.
1: Γιατί τους καλεί κανένας να απολογηθούν, κύριε Πετράκη?
0: Ο κύριε Σερέτη, δεν είδαμε τη Δόνα Ντόρα χθες, προχθές στην Τζίμα. Είδατε το πόντικα στην Τζίμα με την Ντόρα?
1: Το είδα.
0: Σου λέει, μπροστά στα μάτρα μας, μια κοροϊδία, την Τζίμα που το πέτυχε στη μικρή δημοσιογράφος. Αυτό και την άκουγε. Λέει, είχε ο Ντίλιαν την ευκαιρία του στο δικαστήριο, αλλά δεν προσκόμισε τίποτα στη ΣΥΑ, δεν πήγε να απολογηθεί. Δεν της είπε Ντίλιαν τότε ότι είναι έτσι, ρε Μπακογιάννη. Δεν πήγε να απολογηθεί, γιατί είπε ότι του τάξατε ότι δεν θα δικαστεί καθόλου. Και μην πάει, δεν υπάρχει λόγος να απολογηθεί, γιατί αν πάει πρέπει να το ρωτήσουν οι δικηγόροι και είναι πρόβλημα.
1: Αυτό δεν το είπε όμως και ο Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Δηλαδή και ο Ντίλιαν μασάει μαστίχα, κύριε Πετράκη, για να τα λέμε όλα.
0: Ο Ντίλιαν, κύριε Σερέτη, εγώ πριν τρεις μήνες στην εκπομπή σας είπα ότι ο Ντίλιαν προσπαθεί να κάνει deal με την κυβέρνηση, πως εκβιάζοντάς την με αυτόν τον τρόπο, θα απαλλάξετε με και θα μιλήσω και θα δείτε. Το είχαμε πριν τρεις μήνες αυτό. Ότι μέσα σε θερινό τμήμα τώρα του καλοκαιριού θα τον απαλλάξουν, θα αλλάξουν νομοθεσία και τον στείλουν να δικαστεί στο Ισραήλ.
1: Βέβαια, που λέγατε κιόλας ότι είναι deal. Ντίλιαν.
0: Έκανε Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν έκανε Ντίλιαν.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, και το, γι' αυτό. Και λέει πάλι τώρα ότι έχετε εφετείο του τώρα να το πει. Και δεν απαντάει ζήμα αυτό, ότι με ποιο εφετείο? Αφού υπάρχουν φήμες και ακούγεται τελευταίες μέρες πολύ έντονα ότι θα το στείλεται στο Ισραήλ να δικαστεί. Εγώ, κύριε Σερέτη, οπότε έχω κάνει βίντεο για την Ντόρα Μπακογιάννη στα social media, χθες έκανα ένα βίντεο και πάθανα πράγματα. Αμέσως μου ρίχνουν ποινές, ό,τι και να πω για την Ντόρα. Εγώ ούτε ποτέ βρίζω, ούτε ποτέ μιλάω άσχημα. Πάντα είμαι προσεκτικός στα λόγια μου. Το έχετε καταλάβει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και μου ρίχνουν ποινές το TikTok και τα social media. Όποτε αναφέρω το όνομα Ντόρα. Είναι το όνομα του προστατευμένου στη χώρα μας.
1: Μπορεί να εννοείται την Ντόρα, τη μικρή εξερευνήτρια, το παιδικό. Δεν σημαίνει ότι εννοείται την Ντόρα Μπακογιάννη και καλά.
0: Όχι, όταν λέμε Ντόρα, Ντόρα έχετε δίκιο, ναι.
1: Ξέρετε, στο παιδικό φωνάζει και εκεί πέρα και μια μαϊμού και λέει: μην κλέβεις κλέφτη. Μην κλέβεις κλέφτη. Τον εννοούσε τώρα, μπορεί κανένα γιο, κανένα αδερφό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ποιον δεν θα εννοούσε, εννοείται.
1: Ποιον δεν θα εννοούσε, βασικά, ναι, είναι και αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία στελέχη τα οποία να μην είναι σε δικογραφίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εσέρετε. Ποιο περιμένετε? Έχετε challenge, περιμένετε. Περιμένετε, δηλαδή έχει φέρει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Και στέλνει, κάνει κοβέση, επειδή λόγω του φόρου του εργασίας και λόγω των πολλών υποθέσεων που είναι τα επόμενα χρόνια για την κυβέρνηση, κάνει έτοιμα στον Άριο Πάγο για πενταετή ανανέωση των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στις συνοπτικές διαδικασίες. Ο Άριος Πάγος λέει: άστε μας να κοβέσει τώρα, εμείς κάνουμε τι γουστάρουμε. Γεια σας, φιλάκια.
1: Οι Κοβέσοι φταίει, οι Βέλγοι φταίνε, οι Ρουμάνοι φταίνε, όλοι φταίνε, οι Νοδημοκράτες δεν φταίνε ποτέ. Αυτή είναι η γραμμή που δίνει το Μαξίμου.
0: Και πραγματικά δεν φταίνε οι Δημοκράτες, εσένα τι φταίνε? Αυτοί που κυβερνάνε δεν φταίνε τα μέλη της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αυτοί που τους ψηφίζουν δεν φταίνε.
1: Εντάξει, καλώς ή κακώς αυτοί που τους ψηφίζουν μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, την ανάλογη σκέψη για να μπορούν να αποφασίσουν. Αλλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Όταν η δικαιοσύνη εμένα με καταδικάζει, και δεν πάει να καταδικάσει τον άλλον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, γιατί το εργαλείο του κράτους που θα έπρεπε να διατηρεί ισότητα για όλους είναι η δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη φάση, δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, εξυπηρετούν συμφέροντα και έχουν αφήσει ακόμα και παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Όχι ακόμα. Σχεδόν το σύνολο των παιδοβιαστών έχουν αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Καταδικασμένοι παιδοβιαστές, έτσι. Καταδικασμένοι παιδοβιαστές. Δηλαδή, ακριβώς
0: αυτό. Είναι καταδικασμένος, δεν είναι, και είναι έξω.
1: Δηλαδή, να είναι καταδικασμένος ο άλλος για παιδοβιασμό και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Πού το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό?
0: Και ο Λεπκοβιτς θα είναι έξω μέχρι το εφετείο που τον βγάλανε και σύντομα τον βγάλουν.
1: Και μετά λένε μας αθώωσαν τα δικαστήρια ή τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και λένε ότι δεν φταίμε σε τίποτα. Και ο Ντίλιαν το ίδιο, μια και αναφέρατε τον Ντίλιαν. Και ο Ντίλιαν καταδικασμένος είναι, κύριε Πετράκη, κυκλοφορεί ελεύθερος.
0: Ο Λαβράνος.
1: Ο Λαβράνος. Και άλλοι δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματα, για κάτι Χαλίλ και κάτι Χαλάν.
0: Ο Μπίτζιος, η γυναίκα του Μπίτζου.
1: Ναι, πώς τη λέγανε.
0: Λαβράνου.
1: Χαλί, Ταλ Χαλί. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα, δεν θυμάμαι. Τέλος
0: πάντων. Ναι, του Ντίλιαν.
1: Ναι, καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εμένα δηλαδή, αν με πιάσουν και με καταδικάσουν, τι θα με πούνε, εντάξει, Γρηγόρη, κάνε βόλτες και ξαναέλα στο εφετείο.
0: Σε εμάς και σε εσένα μπορεί να παραφέρουν τη σαν τσιπινή.
1: Εμάς θα μας έχουν στα κρατητήρια να πούμε με χειροπέδες μέχρι να αποφασίζει ένας εισαγγελέας να μας πει ελάτε να σας ακούσουμε.
0: Και έφερε τι. Να μου πει κάποιος σε ποιο καθεστώς διαχρονικά στην ιστορία λειτουργήσε η δικαιοσύνη με κανόνες δικαίου. Πάντα ήτανε το μεγάλο δεκανίκιο καθεστώτων η δικαιοσύνη. Σε όλα τα καθεστώτα από καταβολής της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι λειτουργεί και σήμερα η δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί για το κοινό καλό, αλλά λειτουργεί για να προστατεύει το καθεστώς της ημέρας και του τάξη.
1: Προφανώς. Μα προφανώς, κύριε Πετράκη, προφανώς, και να σας πω και κάτι. Μιας και μιλάμε τώρα για τους θεσμούς, και μιλάμε και για την κυβέρνηση, και μιλάμε και για τα κόμματα, και μιλάμε και για τα ελληνικά κοινοβούλια. Να είμαστε αντικειμενικοί. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι περισσότεροι της κυβέρνησης που αποφασίζουν, γιατί η δημοκρατία αυτό λέει, ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο, που τι κάνουνε, περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια αργά το βράδυ. Και δεν προλαβαίνει έτσι ο κάθε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διαβάσει το τι έχουν και βάζουν και άσχετα άρθρα μέσα. Δηλαδή κάνουνε ό,τι γουστάρουνε και τα φέρνουνε βράδυ και τα περνάνε και όλα καλά.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο μοτίβο. Θυμάμαι ότι το νόμο για να μπορούν να έχουν στην Αλλοδαπή offshore εταιρείες, γενικά μετοχές σε πολλές εταιρείες, οι συγγενείς των βουλευτών, την περάσανε 12 το βράδυ σε ένα νομοσχέδιο για τροπολογία Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχομαι καλά.
1: Κλάμ.
0: Άντε, δηλαδή, 12 το βράδυ σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχομαι καλά. Εμείς πάντως άξιο Υπουργείου ήταν. Πέρασε μέσα με τροπολογία μικρή έτσι, ότι μπορούν να επιτρέπεται στους σύζυγους των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες στην Ευρωπαϊκή.
1: Μα σας λέω, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται μεταξύ 9 και 1 το βράδυ. 9 με 1 το βράδυ. Ποιος είναι στη Βουλή 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1? Κανένας.
0: Γιατί ποιος είναι το μεσημέρι στη Βουλή, κύριε?
1: Καλά, και το μεσημέρι δεν είναι κανένας. Άλλο ένα φαινόμενο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε απουσιολόγο να γράφουν ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγανε.
0: Εσείς άμα δεν πάτε στο σταθμό να κάνει την εκπομπή σας, τι γίνεται?
1: Θα με φωνάζουν, θα βρίζουν εδώ πέρα οι ακροατές, θα λένε πού είσαι. Ήδη σήμερα είχα το δικαστήριο και με πήραν κάτω τηλέφωνα. Τι κάνεις, πού είσαι, τι ρε παιδιά, αφού έχω ενημερώσει. Αλλά κύριε Πετράκη, εγώ δεν πληρώνω με τον ελληνικό λαό.
0: Ναι, ενώ το είπα, γι' αυτό μετά είπα ότι ένας υπάλληλος, άμα δεν πάει στη δουλειά του, θα πληρωθεί από το αφεντικό του. Όχι.
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Γιατί λοιπόν ο βουλευτής να είναι στο Μέγα, στον Αντίνα, στην Ίκονο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, να κάνει γούστα και να πληρώνεται?
1: Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι βαλτοί να βρίζουν όλους αυτούς που λένε την αλήθεια, κύριε Πετράκη. Και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί εγώ δέχομαι κριτική. Βγαίνει να πούμε ο κάθε τσαρλατάνος, βρίζει, λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και τους πιστεύει ο κόσμος. Και άμα κινηθείς και νομικά απέναντί τους, αυτοί γίνονται μετά και ήρωες. Και άμα αναφέρεις και τα ονόματά τους, γίνονται και διάσημοι. Οπότε εγώ έχω επιλέξει να μην ασχολούμαι. Αλλά υπάρχουν αυτοί που αντί για να βρίζουν αυτούς που τους κατέστρεψαν και τους κατέκλεψαν, βρίζουν εμάς.
0: Κύριε Σαρέτη, και εγώ την ίδια τη φιλοσοφία έχω, δεν έχω απαντήσει ποτέ, μου έχουν γράψει απίστευτα πράγματα, δεν έχω μπει στη δικασία ποτέ να απαντήσω σε τίποτα. Διότι όπως είπε και ο μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, ότι αν σταματάς να ρίξεις κάθε μια πέτρα σε κάθε σκύλι που σου γαμπίζει, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, από την άλλη, κύριε Σαρέτη, δυστυχώς ο λαός, το μεγάλο μέρος του λαού, επειδή δεν τολμάει να κάνει πράγματα, μισεί υποσυνείδητα αυτούς που κάνουν πράγματα, γιατί βλέπουν μέσω αυτών απέναντι στην ανάκλαση την ανεπάρκεια τη δικιά τους. Αυτή είναι τη θεωρία που έχω καταλήξει εγώ.
1: Ναι, είναι έτσι γενικά ο Έλληνας. Δηλαδή, άμα δει κάποιον να. Όπως λένε στο χωριό μου, το καρποφόρο το δέντρο λέει λιθοβολούν για να πέσουν οι καρποί. Τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν.
0: Πάντα και εσύ το καρποφόρο το δέντρο λιθοβολούν. Γιατί το είναι η ζήλια του Έλληνα. Αυτό το στοιχείο που έχει σταματήσει το ελληνικό λαό να κάνει τεράστια πράγματα. Θα ήθελε να το κάνει. Αλλά αυτή η ζήλια μεταξύ μας, αυτό το φόνος να ψηφίσει κατσίκα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αφήσει το αυτό το λαό να μεγαλουργήσει πραγματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες οι υπόλοιπες έγκυρες. Οι υπόλοιπες δυνατότητες μας είναι μοναδικές σαν λαός. Αλλά τα ισοπεδώνουμε όλα με αυτό το κομμάτι.
1: Και όχι τίποτα. Μα έτσι δεν μπορούμε να βρούμε και έναν κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θέλει, ας πούμε,
0: όχι,
1: να βοηθήσει.
0: Βέβαια.
1: Όποιος και να βγει μπροστά, τον έναν τον ενοχλεί, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει, τον άλλον τον ενοχλεί η φαβορίτα, τον άλλον τον. Οτιδήποτε μπορούν να βρουν να σχολιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή τους και καθημερινά, ας πούμε, αγωνίζονται. Όχι. Από τον καναπέ τους, αραχτοί, κατακρίνουν αυτούς που είναι στους δρόμους και στα δικαστήρια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Και προσέξτε. Και στο τέλος σου λένε και ποιο να ψηφίσω.
1: Πρόβλημά τους ποιον θα ψηφίσουν.
0: Ναι. Γιατί. Γιατί αυτό που είπαμε και την προηγούμενη εκπομπή. Για να έχουν μετά τη δικαιολογία να πούνε τον τάδε. Με είπε αυτό και δεν βγήκε αληθινός. Δεν φταίω εγώ, φταίω άλλος.
1: Ναι, αλλά δεν σχολιάζουν, κύριε Πετράκη, όταν βγαίνω και λέω το ότι εδώ πέρα υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Δεν το σχολιάζουν, το κάνουν γαργάρα. Γιατί στα καφενεία μετά δεν θα περνάει η συζήτησή τους.
0: Βεβαίως και εσένα,
1: δεν έρχονται να αναγνωρίσουν το ότι εδώ πέρα στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν νεκροί που πάνε και δηλώνονται ότι απέχουν από τις εκλογές. Δεν ακούνε όταν τους λέμε για τη Singular Logic και κάτι ομάδες Ισραηλινών. Αυτά δεν θα σου πούνε μετά, είχες δίκιο. Γιατί δεν βγαίνει το αφήγημά του στο καφενείο.
0: Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που είχα διαβάσει κάποτε. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είναι το αντίμετωπο που είστε σπουδάσει. Ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που λέει το φαινόμενο του Μπολ, νομίζω λεγόταν στην ψυχολογία του Γιάννου Μπολ, που ένα ποντίκι έπεσε μέσα σε ένα γυάλινο Μπολ γεμάτο ρύζι ψημένο. Και ενώ θα μπορούσε π.χ. να φύγει, όταν έτρωγε, χαμήλωνε ο πύχης του ρυζιού στον Μπολ μέσα. Όταν λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει ρύζι μέσα στον πόλ, δεν υπήρχε πιθανότητα να βγει από τον πόλ, πέθανε μέσα στον πόλ. Ο ελληνικός λαός αυτό έκανε. Στην αρχή του 1980, εμάς τις παλιότερες γενιές, πέσανε κάποια λεπτά τα πρώτα ασύστολα στον λαό. Στην δεκαετία 2000 με τις τράπεζες, τα δάνεια, όλα αυτά που γίνανε, που δούναν λεφτά στον κόσμο αέρα με τα χρηματιστήρια πριν, με το ένα με το άλλο, πέσανε στην παγίδα. Είδαμε λοιπόν το ρύζι, το τρώγαμε, αλλά δεν είδαμε ότι είναι κάπου που έχει πάτο και από τον πάτο δεν θα μπορούμε να βγούμε μετά. Όπως το ποντίκι.
1: Ναι, είναι και το σύμπαν 585 που είχε φτιάξει ένας.
0: Με τα ποντίκια βεβαίως. Αυτό είναι παράδειγμα της κοινωνίας σε πολλά.
1: Ναι,
0: ακόμα και στο μονοφιλοφιλία και στο.
1: Και στο πώς γίνονται κανίβαλοι. Έτσι, πώς γίνανε κανίβαλοι τα ποντίκια με στο σύμπαν αυτό και τρώγανε ο ένας τον άλλον. Γιατί σε αυτή τη φάση που ζούμε εκεί πέρα έξω, μπορεί να ακούγεται ακραία αυτή η λέξη, αλλά λειτουργούν σαν κανίβαλοι. Δεν κοιτάνε να είναι ενωμένοι, δεν κοιτάνε να βοηθήσουν ένας τον άλλον, δεν κοιτάνε να υπάρχει αλληλοσεβασμός.
0: Υπάρχουν κατηγορίες, όπως τα ποντίκια σου είπαν αυτό που είχε ψάξει ο επιστήμονας, έχει κάνει νομίζω 23-24 φορές, το έχει παραλάβει. Πολλές φορές το έχει παραλάβει
1: και είχε
0: πάρει το αποτέλεσμα. Είναι ότι τα ωραία ποντίκια που δεν ασχολούνται με τίποτα παρά μόνο με τον εαυτό του. Υπάρχουν και τα διφάγα ποντίκια μετά, αυτά που τα καλύβαλη ποντίκια, που επιτείνονται στα άλλα.
1: Ναι, και το σύμπαν 25 είναι αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Τζον Κάλχουν το έκανε το πείραμα.
0: Μπράβο,
1: αλλά το θέμα είναι το ότι αιτιολογείται η ανισότητα, ότι φέρνει βία, αιτιολογείται ότι η ομοφιλοφιλία γεννιέται μέσα από το φόβο. Και είναι πολλά τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν 25. Αλλά.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ πρόβλημα τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν, το πείραμα αυτό.
1: Αλλά ξέρετε που καταλήγει αυτό εδώ πέρα το πείραμα της ψυχολογίας. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Γιατί. Γιατί δεν υπήρχε ενότητα, δεν υπήρχε οργάνωση και τρώγανε κάποιοι περισσότερα και άλλοι δεν τρώγανε τίποτα.
0: Και ποιοι φταίνουν, κύριε Σερέτη, για την κατάσταση αυτή? Αυτοί που τρώνε, οι λίγοι που τρώνε, ενώ οι πολλοί δεν τρώνε, ποιοι φταίνουν, οι λίγοι ή πολλοί για εσάς? Για μένα αυτοί είναι οι πολλοί που δεν τρώνε και στηρίζουν αυτοί που τρώνε και ναι. Που πεινάνε.
1: Ναι, γιατί σε αυτό εδώ πέρα, να πω και κάτι ακόμα για αυτό το πείραμα, Ο πληθυσμός ναι, μεν αυξήθηκε και οι κοινωνικές δομές κατέρευσαν, αλλά υπήρχαν άφθονες προμήθειες, κύριε Πετράκη.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχαν άφθονες προμήθειες. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή είχαν πάντα φαΐ, πάντα νερό και δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν.
0: Αυτό όμως είναι. Αυτό είναι στην αρχή αυξήθηκε ο πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Μετέπειτα σταμάτησαν να δίνονται γεννήσεις. Παρόλο που υπήρχε αφωνία σε προμήθειες.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και ένα ακόμα έτσι που σχολιάζαμε.
0: Και το βλέπουμε και στην κοινωνία μας παλιότερα, που ο κόσμος δεν είχε τα πάντα, έκανε παιδιά. Τώρα που, εντάξει βέβαια είναι αποφορήτως ακριβώς το παιδί τώρα, δεν μπορείτε να συγκρινούμε, είναι λάθος όπως πήγαν το παρουσιάσω στην αρχή.
1: Όχι,
0: παλιότερα.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε κύριε Πετράκη, γιατί όλα είναι δικαιολογίες.
0: Να συγκρινούμε επειδή έχω τρία παιδιά, είναι πολύ δύσκολο μεγάλος παιδιά στην Ενωμένα και φταίει η κυβέρνηση χρονικά, διότι δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν αυτό το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Το έχουν σαν κοστολόγιο μεγάλο, δηλαδή το έχουν σαν τεκμήριο σε πλούσιος.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Σας διακόπτω και δεν είναι σωστό Βεβαίως. Αυτό που κάνω, αλλά για να σας κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν εξυπόλυτα. Τώρα θα μου πείτε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας εξυπόλυτα. Ναι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε οικονομική κατάσταση και μεγαλώνουν πέντε παιδιά. Αυτοί πώς θα καταφέρνουν.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Πρώτον, και δεύτερον, ξέρετε ότι είναι η εποχή τέτοια που τα παιδιά. Πραγματικά επειδή το σύνολο των παιδιών προσπαθούν όλοι οι γονείς το καλύτερο για τα παιδιά τους κάποιοι να προσφέρουν. Και η εξέλιξη τεχνολογίας και που τα παιδιά ασχολούνται από τα social media, βλέπουν το YouTube, βλέπουν από μικρά γενικά τι γίνεται στον κόσμο. Και ξέρετε είναι πολύ, πολύ πολύ δύσκολο να μην μπορείς να παρέχεις τα παιδιά σου πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: όχι.
0: Τα δραματίζει φυσιολογικά γιατί τα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να παιδί δεν είσαι κανένα. Ακόμα και τα παιδιά που μεγάλωνα, που οι οικογένειές τους είχαν χρήματα. Δεν κάνανε αναλόγιες τα έξοδα στα παιδιά τους. Δηλαδή τους παίρνανε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβα παπούτσια. Απλά πράγματα τους παίρνανε. Τώρα βλέπεις ένα παιδί γεννιέται και από όταν γεννιέται πρέπει να τους πάρεις πράγματα να έχουν, παιχνίδια συνέχεια, το ένα συνέχεια, το άλλο συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να μεγαλώνεις παιδιά με αυτήν την κατάσταση στην οικονομική στη χώρα που υπάρχει.
1: Και είναι ακριβό και το βρεφικό γάλα, είναι ακριβά και τα πάμπερς, είναι ακριβά όλα. Τα καταλαβαίνω.
0: Πας στο σούπερ μάρκετ και δεν τα πάρεις πράγματα στα παιδιά σου και παθαίνεις κεφαλικό.
1: Ναι, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνεις με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Έτσι είναι. Αλλά αυτά όλα που περιγράφουμε θεωρώ ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, να υπάρχει υπογενετικότητα και να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί θέλουν να μετατρέψουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει πάρα πολλά κέρδη από τον τουρισμό, να εκμεταλλευτούν την περιουσία των Ελλήνων, να τους διώξουν και να το κάνουν όλα τουριστικά καταλήματα. Και να υπάρχουν.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει κάποτε στη Γεσσερέτη ότι από άνεργος στη χώρα κατανοώ ότι είναι καλύτερο να βγει στο εξωτερικό. Ο ίδιος το έχει πει. Σε δήλωσή το έχει πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, υπάρχει σχέδιο. Εγώ το πιστεύω.
0: Να γίνεται το τουρισμός που είπατε. Έχω ξαναπεί κάποιες φορές ότι επειδή ζω και από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας στην Κρήτη, τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοσία και πλέον και μικρομεσαία ξενοδοσία έχουν περάσει σε τουριστικά γραφεία Ευρωπαίων. Σκανδιναβών, Γερμανών, Δυτικοευρωπαίων γενικότερα. Γραφεία. Δεν είναι ιδιοκτησία Ελλήνων. Την Νότια Κρήτη την αγοράζουν όλοι. Που λόγω του κακού οδικού δικτύου δεν έχει πάρει, που είναι πανέμορφος τόπος στην Νότια Κρήτη, δεν έχει πάρει την ανάπτυξη τουριστική ακόμα, τις εκτάσεις της μεγαλύτερες πλέον, έχουν αγοραστεί από Εβραίους.
1: Ναι, και όχι μόνο, και από Τούρκους, και από Βούλγαρους, και από Σέρβους, και από Ρουμάνους, μόνο Έλληνες δεν τα έχουν.
0: Ναι, εγώ δεν μιλήσα για την Κρήτη συγκεκριμένα, επειδή στην Κρήτη δεν είναι τόσο Βούλγαροι και Τούρκοι, δεν υπάρχουν.
1: Εγώ μιλάω γενικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, εγώ επειδή μιλάω για την Κρήτη, το ξεκαθάρισα το πράγμα. Ότι είναι Ελληνοί ή Δυτικοευρωπαίοι. Αλλά στην ουσία, δηλαδή, σε εκεί που μένω, υπάρχουν 15 μονοκατοικίες γύρω-γύρω, είναι σαν ανέκδοτο που λέγανε παλιά. Ένας Γερμανός, ένας Σλοβηγός, ένας Νορβηγός, ένας Δανός, ένας Ισλανδός και ένας Έλληνας. Ακόμα και αυτό με τις βίλες, τα προγράμματα έφτα που δοθήκανε, εξαρτηθήκανε βίλες, πάρα πολλές, για τουριστική χρήση. Τα τελευταία χρόνια, οι βίλες περισσότερες ΕΣΕΡΕΤΗ, οι οποίες δεν είναι πάνω στη θάλασσα και μεγάλες, δεν ζητούνται από τον τουρισμό και καταλήγουν να πουλούνται σε Γερμανούς συνταξιούχους, σε Νορβηγούς συνταξιούχους, σε Σουηδούς, που άλλος σου λέει ο Σουηδός που δεν έχει το κόλλημα ο Βορειοευρωπαίος με τα παιδιά του, ξέρετε, που έχουν οι Έλληνες. Λέει, παίρνω εγώ τη συνταξή μου, παίρνω το φάρκ, πάρκ μου, σιγά μην κάνω στην Νορβηγία και στη Σουηδία να κρυώνω. Αγοράζω με αυτά τα λεφτά ένα σπίτι στην Κρήτη, λέμε στην Κρήτη, επειδή φέρω παράδειγμα την Κρήτη, εγώ τώρα που ζω εδώ πέρα, και με τη συντάξη που παίρνουμε εγώ και η γυναίκα μου, ζούμε φανταστικά.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται στην Κρήτη, να ξέρετε.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, αν συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα γενικά με την Αλβανία. Οι Αλβανοί αντέδρασαν σε αυτό το φαινόμενο και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά, είναι τώρα για, νομίζω για 15η μέρα συνεχόμενα στους δρόμους. Έτσι δεν κατέβηκαν να κάνουν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, να φωνάξουν 5 συνθήματα και να εξαφανιστούν να πάνε στις καφετέριες. 15η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξαναλέω, στους δρόμους. Κάθε είσαι μέρα.
0: Οι Αλβανοί, οι Σέρβοι, του προηγούμενα χρόνια μετά, ατυχήματος στους δρόμους είχε γίνει εκεί πέρα και αυτά. Είπαμε αυτό ότι είχε γίνει. Οι Σέρβοι και οι Αλβανοί είναι λαοί που περάσανε τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί από το σύμπαν 25, το πείραμα αυτό. Εμείς είμαστε μέσα στο πείραμα 25. Είμαστε στο επόμενο στάδιο που πήρε από το Κάλχαν, στο πείραμα 25. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, γιατί εγώ το πιστεύω, σας το λέω ευθέως, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συσπηρωθεί με αυτόν τον τρόπο και να είναι για τόσες μέρες στον δρόμο?
0: Όχι. Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες, όχι.
1: Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες ή όσο υπάρχουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία προβάλλουν άλλα πράγματα και ο Έλληνας ο οποίος επαναπαύεται σε ένα κινητό, ένα καφέ και στο διαδίκτυο και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
0: Είναι αυτό αυτά τα δύο που είπα εγώ με εσάς, που αυτό που είπατε εσείς. Ότι οι μεγαλύτερες έχουν μάθει να ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση, από το Μέγκα, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο αύριο τον τόπο. Οι νέοι, επειδή είμαι στην μεγαλύτερη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατακρίνουμε τους νέους για τη μουσική. Ούτε εμένα μου αρέσει η τραπ μουσική. Δεν μου αρέσει. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους νέους? Τι έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι για τους νέους? Παραδώσαμε μια χώρα υπομοιρία. Ένα αβέβαιο μέλλον, ένα καθόλου μέρος στη χώρα για τους περισσότερους. Και θα κρίνω εγώ τους νέους? Εμένα με εκνευριάζει αυτό που ακούω μεγαλύτερους ανθρώπους στην ηλικία αυτή τη χώρα που παραλάβαμε μια χώρα με μια κοινωνική δομή σωστή, με μια κατάσταση πολύ καλύτερη από την σήμερα, να και παραδώσαμε ένα χάος στις επόμενες γενιές, να είμαστε εμείς που θα κρίνουμε και θα σχολιάζουμε και θα κατηγορούμε τους νέους. Δεν πάει πολύ, κύριε Σερέτη?
1: Πάει πολύ. Τώρα είναι δυνατόν οι νέοι γεννιούνται με σχεδόν 60 με 70.000 χρέος στο όνομά τους.
0: Χωρίς κανένα μέρος από τη χώρα. Δεν είναι πως είναι το χρέος, αλλά υπάρχει ότι η δυνατότητα να κάτσεις και να προχώρησε τη χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Βλέπεις γιατρούς στα νοσοκομεία, σηκώνουν και φεύγουν συνέχεια πάνε στην Ευρώπη και δουλεύουν. Στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Βλέπεις επιστήμονες και σηκώνουν και φεύγουν. Τι να κάτσω εγώ εδώ πέρα να κάνω? Για ποιο λόγο να κάτσω? Καθημερινά τα μετανάστες, καθημερινά νέοι, τα λαμπερότερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και στην ουσία ψημένουν στη χώρα, εδώ πέρα, οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι Έλληνες που δεν έχουν τη δυνατότητα μιας καριέρας στο εξωτερικό. Αλλά στην ουσία, σε σταδιακά, εκτός που εξαφανιζόμαστε σαν λαός, μένουμε, θα μεταλλαγούμε σε μια χώρα που θα είμαστε μειοψηφία και αυτοί που θα μένουν στη χώρα θα αναμόρφωνται. Δηλαδή ότι γινόταν επί τουρκοκρατίας δηλαδή στην ουσία.
1: Που ραγιάδες. Οι ραγιάδες δηλαδή.
0: Μα είμαστε ραγιάδες ακόμα δυστυχώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού, κύριε Σερέτη, ποτέ δεν έφυγε από μέσα το ραγιαδισμός. Και το αποδεικνύει όταν με τους χειροκροτητές αυτούς όλους που ενώ πεινάνε, πάλι χειροκροτάνε αυτούς που κλέβουν το μέλλον και τα όνειρα και τα δικά τους και πολύ πρόσφατα των παιδιών τους.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Πετράκη. Αρχίζω, όχι τώρα, γενικά στη ζωή μου, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι κάποιοι δεν ακούνε. Δηλαδή, θεωρούν αρχικά υποτιμητικό να τους πει έτσι μια άποψη ένας μικρότερος σε ηλικία, που αυτό για μένα είναι τελείως παράλογο. Αλλά δεν ακούνε την αλήθεια. Μπορεί να τους μιλάς για ώρες, μπορεί να τους έχεις φέρει επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία, τα πάντα. Είναι κολλημένα μυαλά μερικοί. Και πραγματικά δεν θεωρώ ότι ένα κολλημένο μυαλό, το οποίο έχει ας πούμε και κάποια συμπλέγματα και κάποιες ανασφάλειες, θα μπορέσει ποτέ να απεγκλωβιστεί από τον φανατισμό ή από αυτές τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχει χτίσει. Δεν το πιστεύω πλέον. Θεωρώ ότι είναι κολλημένοι και θα παραμείνουν κολλημένοι.
0: Είπαμε ότι αρχικά δεν μαθαίνεις σε ένα γέρικο σκυλίνιο κόλπα. Από την άλλη, πάλι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα και να το βλέπει, είναι αυτό είναι που τον κάνει ότι πιο επιθετικό απέναντι σε ένα που του λέει την αλήθεια, ότι ξέρει ότι λέει την αλήθεια μέσα του, Αλλά επειδή δεν έχει το σθένος να κάνει κάτι για να αλλάξει, η εύκολη λύση είναι να καρακώνεται πίσω από το, την άποψή του και να πετύχει αυτό που λέει την αλήθεια. Διότι αν έχεις ψυχή, σθένος και θέληση, κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όταν δεν έχεις τη θέληση να τα αλλάξει τη δύναμη, κάνεις επικίνδυνο αυτό που σου λέει την αλήθεια. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός και εσαιρετή.
1: Και παθαίνει και δεν μαθαίνει όμως.
0: Δεν μαθαίνει γιατί για να μάθεις πρέπει το λάθος να το αναγνωρίσεις και να κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όσο υπερασπίζεις το λάθος σου, τόσο μεγαλύτερο λάθος κάνεις. Και έχουμε πει ότι το λάθος δεν είναι έγκλημα, η επιμονή του λάθος είναι έγκλημα. Αυτό είναι ο κανονικός λάθος. Επιμένεις το λάθος.
1: Επιμένεις το λάθος και παίρνεις και εμάς μαζί σου.
0: Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη σε αυτό που λέει για τη δημοκρατία, ότι δεν γίνεται η δημοκρατία νοσή βαθιά, γιατί είναι, έχει πρόβλημα στο κομμάτι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι, οι ψήφοι να έχουν την ίδια αξία.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται. Πας, σας έχω πει ότι είμαι στην Επιτροπή στις Περιμένες Εκλογές και βλέπες και έρχονταν ο άλλος 97 χρονών που έφεραν με το καροτσάκι με το ξυγόνο να ψηφίσει. Του είναι αφαντιάζει και το ψήφιζε μέσα. Τώρα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να έχουμε απαιτήσεις στη δημοκρατία να λειτουργεί. Έχω πει ότι όταν ο άνθρωπος σταματήσει να είναι παραγωγικός από μια ηλικία και μετά πρέπει να το αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει λόγο να ψηφίσει, να αποφασίσει για μέλλον νέων ανθρώπων.
1: Και σίγουρα πρέπει να περνάει και ο ψηφοφόρος από ένα τεστ για να μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει κάποια προβλήματα στο μυαλό του, αν λειτουργεί σωστά. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι λογικοί και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον και πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι.
0: Οι περισσότεροι δεν θα παίρνουν το τεστ αυτό, κύριε Σερέτη, που θα ήταν σοφό να γίνει, αλλά δεν ήταν ποτέ, γιατί αν οι εκλογές, λέει, φέρνανε αποτέλεσμα πραγματικό στους λαούς, θα τις είχαν κηρύξει παράνομες και θα τις αφαιρούσαν από τη διαδικασία. Αυτό είναι. Αυτό θέλουν. Το λαό να είναι σε μια κατάσταση τέτοια, να πηγαίνει να κάνει αυτό που βάζουν να κάνει και μετά να χρησιμοποιούν την κυριαρχία του δικαιώματος του λαού να ψηφίζει και ότι εμείς είμαστε που έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε όποτε μας βολεύει. Γιατί όποτε δεν μας βολεύει, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Ο Άδωνης δεν έβγαινε και έλεγε ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, ο λαός μας την έχει δώσει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Εδώ ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι είναι τίμιος, τι να λέμε τώρα.
0: Εδώ κύριε Σερέτη, βλέπω τις τελευταίες μέρες με τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισιαλού του Κοκοτσάκη και των υπολείπων, ότι αντί να κάτσουν να φιλτράρουν ο λαός, ένα μέρος του λαού, κάτσε μισό, γιατί ο Κοκοτσάκης να φύγει από την Καρισιανού. Και γιατί να τα πει αυτά, αμέσως, τι λέγανε, απαιτείται ο Κοκοτσάκη, ότι γιατί έφυγε. Δεν διαβάζουν να δει τους λόγους.
1: Που λέει ότι δεν άκουγαν κανέναν, ότι έχει γίνει προσωποκεντρικό, ότι έχει μια ομάδα που η οποία λειτουργεί μόνη της και δεν είναι κίνημα και όλα αυτά. Δεν τα βλέπουν καν, ναι, είναι φανατισμένοι.
0: Ναι, ο φανατισμός και η προσωπολατρία είναι ό,τι πιο κακό υπάρχει σε μια κοινωνία και στη δημοκρατία. Δηλαδή το είδα αυτό το πράγμα με τον Κοκοτσάκη που, προσέξτε, ο Κοκοτσάκης είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας που αγωνίστηκε τα Τέμπη. Έκανε το λάθος, ταυτίστηκε με την Καρισιανού, αποδεικνύεται λάθος, έτσι το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, βέβαια προς τιμήν του, για να τα λέμε όλα, πήγε το σθένος όταν τα δε αυτά να αποχωρήσει. Να το αναγνωρίσουμε αυτό.
1: Ναι, και επίσης να αναγνωρίσει και το λάθος του είχε το σθένος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι αντρία για μένα, κύριε Σερέτη.
1: Τον αναγνωρίζεις,
0: δηλαδή να όλοι,
1: τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου, είναι Ανδρία τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου, συμφωνώ.
0: Βεβαίως. Και θα μπορούσε να κάτσει πέρα από την καρέκλα του επικεφαλή της Κρήτης που το είχε κρίσει η Καρισιανούνα, ίσως, αν και να μπήκε στη Βουλή, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι λέμε. Και όμως είχε το σφαίρο να το αναγνωρίζει, αυτό εγώ το αναγνωρίζω, ότι είναι αντρικό αυτό που έκανε. Αλλά ο λαός δεν θέλει να το ξυπνάς, κύριε Σερέτη. Δεν θέλει να το ξυπνάς. Όχι. Άσε τον εκεί να ζει το παραμύθι του. Πρόσ' του παραμύθι και πάρε την ψυχή. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πουθενά, πουθενά, πουθενά δεν πάμε έτσι.
1: Του αρέσει το παραμύθι, η αλήθεια του πονάει.
0: Το παραμύθι, δώσ' το παραμύθι, κύριε Σερέτη. Δώσ' το παραμύθι, ατελείωτο. Δηλαδή ο Κοκοτσάκης για ποιο λόγο να αποχωρήσει. Είναι από τους πρώτους που στηρίξανε όλο το εγχείρημα Καρσιανού.
1: Μα όχι μόνο ο Κοκοτσάκης και ο Παπα-Νικολάου και ο Σαββίδης. Όλοι αποχώρησαν.
0: Θέλω να πάμε με τον Κοκοτσάκη λόγω του αγωνισιμότητας που είχε από τον κόσμο, λόγω του πραγματογνώμενου αυτών των πόλων και με συνεντεύξεις και με και με και με. Γι' αυτό φαίνω πολύ έντονα το παράδειγμα του Κοκοτσάκη.
1: Ναι, πραγματογνώμονας που έγινε όμως πυρήνας κόμματος και μάζευε ψήφους, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
0: Συμφωνώ και μάλιστα επειδή είναι κρατικός Κοκοτσάκης και επειδή με άλλον συνεργάτη του καιρό με έχει προσεγγίσει και μιλούσα. Του λέει ο Κοκοτσάκης, ας τον αυτόν, μην του μιλάς για διάφορους λόγους και στο τέλος του λέει, μα μην του ξαμιλήσεις, δεν μας στηρίζει για μένα.
1: Ναι, δεν το σύμφερε, γιατί λέτε τις αλήθειες για τα κόμματα.
0: Τουλάχιστον το αγνοήσουμε πάλι για μια φορά το λέει να κλείσουμε τον αυτό, ότι είσαι το σθένος να δει το λάθος και να το πει δημόσια. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την πόλη της Λεμπών, είμαι σε έστω γνωρίζω ότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις από το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άλλο τα αποκαλύψεις και άλλο αν οι αποκαλύψεις αυτές μετατραπούν σε ποινικές διώξεις. Στη χώρα αυτή δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί πάντα.
1: Άρα, στην ουσία, τα αποδεικτικά στοιχεία που καταθέτουν σιγά σιγά στη δίκη πιάνουν τόπο.
0: Πιάνουν τόπο. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα που θα είναι. Γιατί είναι χούντα, δικαστική και πραγματική χούντα είναι. Όσον αφορά, είχαμε κάνει συνδύο, εγώ το έκανα προς το λάθος. Το τραπέζι τελικά, κύριε Σερέτη, που είχαμε βάλει στοίχημα για τον εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, θα δικαιωθούμε και οι δύο. Γιατί εμείς είχαμε πει για τον εισαγγελέα και εγώ είχα πει για τον Λαμπρόπουλο, που ο οποίος ο Λαμπρόπουλος πάνω στην κουβέντα του Δήμου είχε ξεφύγει. Δεν είναι εισαγγελέας, είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει για τον Βαγγέλα. Τελικά πιστεύω ότι και οι δύο θα δικαιωθούμε. Ο Λαμπρόπουλος ήταν ο επόμενος πρόεδρος του Αγίου Πάγου και ο Βαγγέλας ο επόμενος εισαγγελέας του Αγίου Πάγου.
1: Άρα κέρδισε το τραπέζι και αφήστε τώρα τον πρόλογο σας, κύριε Πετράκη.
0: Δεν γιατί για το εισαγγελέα.
1: Γιατί εισαγγελέας είπαμε, Γιωστάτε.
0: Εισαγγελέας είπαμε, εγώ μας είπατε, είχα το θάρρος και εγώ να τα αναγνωρίσω το λάθος μου.
1: Βέβαια, ναι, θα σας φέρω εγώ την απόδειξη και να γνωρίσετε εκείνη τη στιγμή και το λάθος.
0: Κανονικά, τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση γιατί μας έχουν μείνει 6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Το ξέρω πλέον.
0: Και εγώ το ξέρω.
1: Το ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα. Φυσικά εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα, κάτι να συμβεί και να μην γίνει αυτό. Αλλά ξέρω ότι θέλει και ότι έχει στόχο να το κάνει. Βλέπουμε ότι θα πάρει ένα ποσοστό. Δεν γίνεται να μην πάρει ποσοστό, θα πάρει ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί, θα πάρει τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης πόσο ποσοστό θα έχει μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμάρα?
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει το 20%.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και δυστυχώς με τα ποσοστά που δίνουν στον Τσίπρα, κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως θέλουν να βγάλουν τον Τσίπρα να πάνε να υπογράψει την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να ξαναεπανέλθουν αυτοί σαν δήθεν σωτήρες.
0: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει σταδιακά. Η πρώτη φάση θα είναι δεύτερο κόμμα Τσίπρας, έτσι πιστεύω εγώ. Θα σου πω την δικιά μου ανάλυση. Πρώτο κόμμα Δημοκρατία. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα πετύσουν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής με τον Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης όμως. Θα βγει άλλος αρχηγός στην Δημοκρατία και άλλος πρωθυπουργός που προτείνουν, από την δεξιά πρωθυπουργός. Και στην επόμενη φάση αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε πολύ. Mm-hmm. Θα γυρίσουν το Τσίπρα πρώτο, να κάνει τις εκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να το εξαφανίσουν πάνω από το χάρτη όπως κάνανε με τη Μακεδονία που υπέγραψε μετέπειτα. Και να βγουν ο νέος αρχηγός της Δημοκρατίας πρωθυπουργός και να κατηγορεί τον Τσίπρα που πούλησε το Αιγαίο και δεν θα κάνει τίποτα τόσο όπως δεν έκανε και με τη Μακεδονία για να τα αλλάξει. Αυτή θα είναι η συνέχεια των πραγμάτων από εδώ και πέρα, θεωρώ.
1: Άρα για άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Πόσες φορές το ίδιο
0: μοτίβα
1: έργο.
0: Είναι, κύριε, μοτίβα είναι.
1: Μα πόσες φορές το ίδιο έργο. Όπως ίδιο μοτίβο είναι και η δημιουργία κόμματος, όχι η στήριξη κόμματος από τον Κασιδιάρη. Εγώ τα λέω στα δόντια. Ίδιο μοτίβο είναι. Τις προηγούμενες εκλογές βγήκε. Πήγε βασικά στις ευρωεκλογές στήριξε Εμφιετζόγλου. Στις εκλογές πήγε στήριξε τους Σπαρτιάτες.
0: Για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου στις ευρωεκλογές?
1: Ένας Θεός ξέρει, 70 χρονών άνθρωπος.
0: Και ο λαός για ποιους λόγους μπορεί να το έκανε?
1: 70 χρονών άνθρωπος τώρα να σώσει την Ελλάδα, μου φαίνεται περίεργο. Πρέπει να σκεφτεί όντως ο λαός για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου στις εκλογές. Αλλά στήριξε τους Σπαρτιάτες. Και έγινε ό,τι έγινε με τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε ποιοι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν το σχολιάζει αυτό για τους Σπαρτιάτες ότι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνει αβαβά. Αλλά...
0: Ξέρετε τι λένε, ότι δεν τον κορόιδεψαν.
1: Τον κορόιδεψαν τώρα, αφού στήριξε ενεργά. Αν δεν στήριζε, δεν θα μπαίνανε όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, από ό,τι μαθαίνω, πάει να ξανα... με το ίδιο μοτίβο να ξαναστηρίξει ένα κόμμα να μπει στη Βουλή και μετά άμα και αυτό το κόμμα βγει σκάρτο θα λένε ότι δεν έφταιγε πάλι. Δεν έφταιγε.
0: Σου λένε, δεν είναι καλά το γλυκό κέντρο. Σου λέει κάνει κόμμα Σαμαράς, παίρνει το ένα κομμάτι της αστυνομίας της Δημοκρατίας. Κάνουμε και ένα κόμμα να στηρίξει ο Κασιδιάρης, ώστε τους πιο δεξιούς που δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στη Δημοκρατία, μην πάνε όλοι μαζί σε κάποιον άλλον δεξιότερο κόμμα, ώστε αυτό το κόμμα να υπάρχει και δεκανίκη μας όταν χρειαστεί και έτσι να διασπάει την αντιπολίτευση. Η δεξιόμερια της αντιπολίτευσης είναι πολλά κομμάτια. Διέλευε και βασίλευε.
1: Εμένα αυτό.
0: Το κάνουνε.
1: Εμένα με ενοχλεί ότι δεν θα υπάρξει για άλλη μια φορά ενότητα και θα υπάρξει μόνο διάσπαση για τους δικούς τους εγωισμούς.
0: Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που σε μένα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυστυχώς δεν θα φτιάξει το πράγμα. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες για να φτιάξει. Και όταν φτιάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει και πραγματικό αποτέλεσμα, διότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα είναι αργά ίσως.
1: Άρα θα είναι συνυπεύθυνοι. Θα είναι συνυπεύθυνοι, κύριε Πετράκη.
0: Όχι, θα είναι.
1: Είναι συνυπεύθυνοι. Είναι συνυπεύθυνοι, βέβαια. Είναι, σωστό.
0: Είναι. Και όπως είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, έτσι. Ο λαός. Μην αφήνουμε τις ευθύνες του λαού.
1: Βέβαια. Και ο λαός είναι συνυπεύθυνος, ναι.
0: Ναι, ο βασικότερος συνυπεύθυνος ο λαός. Οι λαοί δεν σώζονται. Οι λαοί σώζουν τους εαυτούς τους. Τίποτα άλλο.
1: Αν το θέλουν πραγματικά σώζουν. Άμα είναι αδιάφοροι δεν σώζεται τίποτα.
0: Ε.
1: Και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση εγώ το πιστεύω ότι δεν θα μείνει πέτρα.
0: Γιατί έχουν μείνει πολλές πέτρες ακόμα.
1: Αυτό. Λίγες μείνανε και αυτές άμα συνεχίσουν έτσι δεν θα μείνουνε.
0: Όλα αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πραγματικά. Δηλαδή σε κάνει και σε πιάνει οργή από τη μία, από την άλλη. Σε πιάνει... Εμένα απελπισία δεν είναι κάτι που μπορεί να με κυριεύσει τη ζωή μου. Αλλά όσο και να μην είναι, σε πιάνει κάποιες στιγμές να πεις ας το γκόρακα ρε παιδί μου να πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τόσο ραγιάδες, τόσο ηλίθιοι, τόσο ξεπεσμένοι. Ένας τέτοιος αρχαίος ιστορικός λαός.
1: Τόσο εγωιστές, κύριε Πετράκη.
0: Εγωιστές από όλες, δηλαδή όπως τις χαρακτηρίζεις το λαό μας, μέσα να πέσεις.
1: Εγωιστές στο 100%. Δηλαδή δεν μας νοιάζει τώρα να σώσουμε την Ελλάδα, μας νοιάζει ποιος θα είναι ο αρχηγός.
0: Δεν μας νοιάζει να σώσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας και μετέπειτα το λαό μας.
1: Μα ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή
0: από το μέλλον των παιδιών μας, ότι δεν υπάρχει και εμείς εκεί κολλημένοι, εκεί. Όχι κύριε Σιρετή, αυτό αν δεν είναι κάτι πρέπει να απευθυνθεί η επιστήμη της ψυχιατρικής, ποιος πρέπει.
1: Κολλημένοι σε πρόσωπα είναι.
0: Δεν υπάρχει. Σας είπα, τι είπα σε έναν άνθρωπο που είναι κοντά στα 77-78 χρόνια, που είναι πατέρας του φίλου μου. Προφέσου, αν δεν πεθάνετε εσείς, του λέω, δεν θα δούμε προκοπή η χώρα.
1: Α, πολύ γλυκός ήσασταν μαζί του, κύριε Πετράκη.
0: Μα δεν μπορώ, κύριε Σιρετή, να μην έχω πιτσάκι να ψυχίζομαι να πεθάνω.
1: Α, εντάξει, τότε ναι. Κατανοητό. Αφού υπάρχουν και αυτοί ακόμα.
0: Ε, φαντάξει εκεί πέρα, κύριε Σιρετή.
1: Είναι φοβερό.
0: Όχι, να κάνει, λέγομαι σε αυτήν την κυβέρνηση. Θα με κρίνουμε σε αυτήν την κυβέρνηση.
1: Ναι. Η μεγάλη ηλικία προφανώς δεν ενδιαφέρεται κιόλας για το μέλλον. Απορώ γιατί πάει και ψηφίζει.
0: Μα σας είπα, έπρεπε όπως πρέπει να σου παίρνουν το δίπλωμα από μια ηλικία και μετά γιατί είσαι κίνδυνος θάνατος στον δρόμο. Δεν μπορεί να ψηφίσει να οδηγά ένας άνθρωπος 88 χρονών που δεν βλέπει, δεν έχει αντίληψη, αντανακλαστικά δεν έχει τίποτα. Έτσι έπρεπε λοιπόν σε μια ηλικία όταν παίρνει σύνταξη και μετά ο άνθρωπος θα μετά είναι παραγωγικός, να του αφαιρείται και το δικαίωμα ψήφου. Να του λέει κύριε μου, η σύνταξή σου, τα δικαιώματά σου είναι κατοχυρωμένα, δεν μπορεί να τράξει καμία κυβέρνηση. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να περικόπτονται συντάξεις ανθρώπων που έχουν φτάσει 70 χρόνια 80 και εκτός ένα χιλιάρικο λέμε και να μπορεί κάθε υπουργός ή κάθε πρωθυπουργός να το κάνει 600 στάρικα και να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αυτός.
1: Και ο Νερουλάς στη Βουλή να παίρνει 4 χιλιάρικα.
0: Ακριβώς. Να είναι κατοχυρωμένα πραγματικά, να μην μπορεί κανείς να τα κόψει. Και εδώ είναι κύριε συνταξιούχε μου, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, τις εργασίες σας και στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίνετε τώρα σπίτι σας να χαρείτε το υπόλοιπο της ζωής σας μένει. Μπορείς να ασχολείστε με τα κοινά. Γεια σας. Ούτε να κατεβαίνεις στην πολιτική μπορεί. Τι μπορεί να προσφέρει σε 70 χρόνων άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά άμα ρωτήσετε, όπως και τον οδηγό, τον 80χρονο, αν το ρωτήσετε, Παππού, μπορείς να οδηγήσεις, σου λέει. Εγώ μπορώ να πάω όπου γουστάρεις. Νομίζει ότι όλα τα έχει και ότι όλα τα μπορεί. Έτσι και ο 80χρονος ψηφοφόρος, αν το ρωτήσει, σου λέει: εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Τόσα χρόνια ζω.
0: Δεν έχει να το ρωτήσω όμως. Παίρνεις λοιπόν συνταγματικά αυτό που πρέπει να κάνεις και άσε να δεις τα καφενεία ότι μπορώ. Αν πας στα καφενεία και ακούσεις τον 80χρονος, θα λένε ότι και με ένα super top model να είναι, μπορούν να το ικανοποιήσουν. Δεν μπορούν όμως.
1: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Πάει τρεις, έχετε ένα λεπτό. Και επειδή λέει σήμερα ίσως στα δικαστήρια και δεν έκανες, λέει, όλη την εκπομπή, κανονικά η εκπομπή πρέπει να πάει μέχρι τις 6. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το, έχει μετά αθλητική ζώνη. Κύριε Πετράκη, τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
0: Κύριε Σερέτη, έρχεται καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, αλλά ο Ιούλιος, Αύγουστος πάντα είναι οι μήνες που στα θερμά τμήματα περνάνε τα μεγαλύτερα από υπόγεια πράγματα στη χώρα. Όπως περνάνε τροπολογίες αργά το βράδυ, έτσι λοιπόν και τώρα. Θα δείτε ότι το θερμό τμήμα των δικαστηρίων του Αρείου Πάγου τώρα θα συμβούν πράγματα τα οποία θα καταλύσουν κάθε ό,τι δημοκρατικό υπάρχει συνταγματικό στη χώρα. Ένα από αυτά το είπα και πριν. Θα δείτε τον Τίλερ στο εξωτερικό να δικαστεί, στο Ισραήλ. Θα παραχθεί από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Διότι ο Τίλερ δεν αντιδρά για τα 126 χρόνια φυλακή. Αντιδρά γιατί. Επειδή η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ο Τίλερ εμπορεύεται λογισμικά στην Ευρώπη. Αν στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικαστεί και ποινικό μητρό, δεν σου επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η αντίδραση του Ντίλιαν. Κατανοεί ο κόσμος, πρέπει να την κατανοήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σας, κύριε Σερέτη. Καλό απόγευμα. Καλώς ο Τσίκο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Νότος News στη Ρόδο 97,8. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε.
2: Χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Οπα.
1: Τι είναι, Νίκο?
0: Υπάρχουν και όρια στη σάτυρα, έτσι.
1: Δηλαδή
0: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
1: Το ρώτησα. Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Εντάξει, Ρένα μου.

0: Παιδιά, με fade out φεύγει, έτσι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη παγκόσμια που φεύγει τραγούδι live με fade out.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που είχε πλήξει τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, όπως δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Έντελσι Ροντρίγκες, δίνοντας ένα νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 50.000. Μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να εκτοξευτεί ακόμη και στις 100.000 θύματα. Φραγμός των απόπλου φορτηγού πλοίου στο λιμάνι του Βόλου επέβαλαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. Η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στη δέσμευση 12.280 λίτρων αδήλωτου ναυτιλιακού ντίζελ και στην επιβολή προστίμου

0: για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε έναν και μόνο γύρο. Με το νομοσχέδιο εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής εναλλακτικής ψήφου, καθώς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον εκλογέα, εκτός από τον συνδυασμό στον οποίο θέλει να εκφράσει την προτίμησή του, να επιλέξει και έναν δεύτερο συνδυασμό. Σύσσωμη, ωστόσο, η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής του το νομοσχέδιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το διευρυμένο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον εντοπισμό και την αξιολόγηση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Στο επίκεντρο της έρευνας, που διενεργεί αρμόδια ανακρίτρια κατά της διαφθοράς, βρίσκεται πλέον το περιεχόμενο των τραπεζικών θηρίδων που διατηρούν οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων είχε δεσμευθεί άμεσα. Τριώρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών της Ραφίνας, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι και, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες. Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εφαρμόζοντας στην πράξη την ομολογία του Αριού Πάγου. Στον αντίποδα από την νέα αυτή προσαρμογή αποκλείονται ρητά όσοι έχουν ήδη εκπέσει από τις ρυθμίσεις λόγω των παλαιών πρακτικών τοκισμού, ακόμη και αν αυτό συνέβη αδίκως. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την Αττική ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τίστα κατ' όρας. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: Αντώνης. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωρατή, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη,
15: ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη.

από άλλο πλανήτη, μάγκες. Καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία. Πήγα να πω πρώτα εσένα, ορίστε. Πήγα να πω πρώτα εσένα. Γαβρίλος Χαλκιός στο μικρόφωνο. Θοδωρής Βαρμπαρής στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στον ήχο, μέλεια ήχου. Όλα τα κάνει. Τα πάντα όλα.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ μαζί μας, Δευτέρα του Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Σήμερα έχουμε και πολύ δυνατή εκπομπή στο Alert, με νέα κουρέματα και στις δημοσιοφιλές και στις ιδιωτικές. Λοιπόν, για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί και θέλω το λόγο να το δώσω σε εσάς. 2-17-18.000, κατευθείαν θέλω να βγούμε να μιλήσουμε μαζί σας, να ακουστεί ο κόσμος, να ακουστούν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Εγώ μόνο ένα δευτερόλεπτο θα πάρω και θα πω ότι κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα κάνουμε εκπομπές στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μια Δευτέρα κάνουμε, μια Τρίτη, μια Πέμπτη, γίνονται όλα απρόπτα και δυστυχώς αλλάζουμε την ημέρα. Θέλω να πω κάτι που είσα χτες και με συγκίνησε πραγματικά. Καλά, θα μιλήσουμε για τη συμμετοχή. Πέρασε κάθε προσδοκία, πέρασε κάθε νούμερο. Δεν λέω πια τα νούμερα, γιατί είναι απίστευτα τα νούμερα που έχουμε. Χτες το βράδυ μου ζήτησα κάτι πραγματικά. Δεν μπορώ, δηλαδή χάνω και τα λόγια. Δεν θα σταθώ στα νούμερα, θα σταθώ στους ανθρώπους. Μέσα σε 2 ώρες στην εκπομπή, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ήρθαν περίπου 3.000 μηνύματα. Μηνύματα αγωνίας, απογοήτευσης, αλλά και μεγάλης στήριξης. Ξέρετε λοιπόν ότι κατάλαβα, ότι ο κόσμος δεν ζητά θαύματα, ζητά να τον ακούσει κάποιος. Γι' αυτό λέμε η εκπομπή είναι πέσω στο χαλικιώτη. Να του δώσει λίγο χρόνο, όπως μιλάμε εδώ στο Μάχη, δίνουμε το χρόνο σε εσάς. Να του πει ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα κάνουμε μονόλογο, θα κάνουμε διάλογο. Οι γραμμές ανοίγουν από τώρα. Εγώ θα σας διαβάσω κάποια μηνύματα και θέλω να μου πείτε αν μέσα σε αυτά τα μηνύματα βλέπετε τον εαυτό σας. Βλέπετε τον άνθρωπο από γωνιά. Βλέπουμε τους τηλιβεράδες που χτες μπήκανε. Τι να πω. Γιατί είπα το απλό, ότι ο ήρωας της καθημερινότητας, ο ήρωας αυτός χειμώνα, καλοκαίρι, κρύο, βροχή, εκεί, εμείς θα ραχτεί στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, φτιάξε αυτό, φτιάξε εκείνο. Και πολλές φορές βάζουμε και χέρι γιατί αργήσαν. Μπορεί αυτοί που φταίνε. Μίλησα λοιπόν για τους λιβεράδες, αυτούς τους ήρωες, που περισσότεροι από αυτούς, θα σας διαβάσω και τα μηνύματα τους από όλη την Ελλάδα, που περισσότεροι από τους λιβεράδες, μακάρι να κάνω λάθος, έχουν όλοι τουλάχιστον να πω κινδυνεύσει μία φορά. Και είπα ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν. Μίλησα χθες για τους ταξιτζίδες, αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν ζωή τους κορώνα γράμματα με τον κάθε ανώμαλο που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό τους για να πάρουν ένα μεροκάμα του πόνου και του τρόμου. Μπαίνει ο άλλος που να ξέρεις. Ενώ εμείς. Και να βάλουμε κάποιο στο αυτοκίνητο, τον περνάμε από 40 κύματα, είναι ο φίλος ο γνωστός. Ο ταξιτζής βιάζει τον οποιοδήποτε για να πάρει το μεροκάμα του πόνου και του τρόμου. Για τους φορτηγατζίδες που δουλεύουν και αυτοί φεύγουν, προχωράνε χιλιόμετρα. Τους έζησα όταν ήμουν οικονομικός αξιωματικός. Άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, έτσι ναυτικούς είναι για αυτοί, δεν νομίζετε πολύ από αυτούς. Φεύγουν από γη, κάνουν χιλιόμετρα με άθλιες συνθήκες εργασίας. Κάνουν μπάνιο όπου βρούνε, τρώνε ό,τι βρούνε. Άθλιες συνθήκες για να πάρουν κάτι λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι τουλάχιστον ταξιδεύουν και στη διεθνή νομολόγια. Για τις μονογονιακές οικογένειες, για τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο χωρίσανε, αλλά διαλέξαν τον τίμιο και τον ηθικό δρόμο της εργασίας, της αξιοπρέπειας, της ηθικής και μεγαλώνουν τα παιδιά μόνοι τους ή μόνες τους. Για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Μιλήσαμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που ανεπίτε, χωρίς αιτία, χωρίς να φταίνε, χωρίς να έχουν κάποια συμμετοχή. Χάσαν την οικονομική τους αξιοπρέπεια, χάσαν τα λεφτά τους, χάσαν τις συντάξεις τους και θα πρέπει με 50% μειωμένα τα εισοδήματα να αντέξουν, να αυξήσουν, να συντηρήσουν μια ζωή η οποία έχει 200% αύξηση. Για τους άνεργους που παρακαλούν και παλεύουν καθημερινά, πρώτον να φύγει απογοήτευση, νέα παιδιά που έχουν σπουδάσει, να φύγει απογοήτευση και να προσπαθήσουν να πείσουν τον εαυτό τους ότι πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν για να βρουν ένα μεροκάματο. Και βέβαια και για τα αμαία τα οποία η ζωή μπορεί να έφερε κάποιο απρόπτο γεγονός, αλλά και αυτά θέλουν να ζήσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Για όλους αυτούς, για όλους τους ανθρώπους, ποιος θα βοηθήσει αυτές τις κατηγορίες. Αυτό έλεγα χτες. Στείλτε το μήνυμα, όχι το πολιτικό, το κοινωνικό. Όταν δέχεσαι σε λιγότερο από μία ώρα 3.000 μηνύματα που σου λένε, ξέρεις, δεν μπορούμε. Δεν μιλάμε πολιτικά. Εγώ έχω πει σε εκπομπές μου, μιλάμε πάνω από κόμματα, πάνω από χρώματα. Αυτό κάνω τώρα. Όλοι ξέρουμε τι πιστεύει ο καθένας, αλλά το μήνυμα είναι κοινωνικό. Θέλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα ότι δεν προχωρά μια κοινωνία η οποία το μεγαλύτερο της μέρος δυσκολεύεται. Δεν λέω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζουν μια πάρα πολύ καλή και ευτυχισμένη ζωή. Να είναι καλά να τα χαίρονται. Όμως εμάς δεν ενδιαφέρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να περνάνε καλά. Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να είναι με χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο. Πόσο στοιχίζει σήμερα ένα χαμόγελο. Στο περιβάλλον το δικό σας γίνεται έξω, καλαμπουρίζετε, κάνετε πλάκα. Γίνονται αυτά. 2-17-18.000, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Πάρτε τις γραμμές στα χέρια σας και θέλω να μου πείτε εσείς πώς είναι η δικιά σας ζωή. Πιστεύετε ότι σας έχει μείνει οικονομική αξιοπρέπεια. Γιατί ένας άνθρωπος, ακούστε λίγο, όταν βγαίνει με 2-2.500 ευρώ και πάει στο χιλιάρικο, έχει ανοίξει κάποιες υποχρεώσεις, προσγειώνεται, προσαρμόζεται στη νέα του ζωή. Όταν όμως έρχεται ο άλλος και το αυξάνει το κόστος ζωής 200% ή εκάστοτε την κυβέρνηση, εκεί τι γίνεται. 2-17-18.000, πού είστε εσείς, πώς ζείτε, πώς περνάτε. Θα σας διαβάσω μηνύματα τα οποία θα σας πω για μια κυρία που μου είπε ότι ξέρεις κάτι. Για μια κυρία που μου είπε ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Έχω μια γυναίκα, τη μάνα μου που είναι κατάκητη. Βοηθήστε με, τι να κάνω. Απαντήστε εσείς αυτή την κυρία, νομίζω από την Κέρκυρα. Η μάνα μου είναι κατάκητη. Τι να κάνω. Ερώτημα, η μάνα μου είναι κατάκητη, τι να κάνω. Τι να κάνω. Έχω μια μάνα κατάκητη στο σπίτι, τι να κάνω. Η ερώτηση. Τι θέτω εγώ λοιπόν την ερώτηση σε εσάς. Τι θα κάνει αυτή η κοπέλα. Μια μάνα που μου είπε ότι ξέρεις κάτι, Γαβρίλο. Εγώ πια δεν ψωνίζω ούτε ένα ευρώ για μένα, γιατί έχω τα παιδιά μου και τα δίνω στα παιδιά μου. Δηλαδή, τι κάνει η μάνα η Ελληνίδα, το παράδειγμα, τι λέει αυτή η μάνα, τι λέει η μάνα αυτή. Εγώ και ένα ευρώ να έχω να πάρω ένα κραγιόν, δεν θα το πάρω για να μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά μου να πάρουν κάτι. Η μάνα, η ιερή αυτή η έννοια, η μάνα, που η μάνα σκοτώνει για τα παιδιά της, όχι σκοτώνει τα παιδιά της, νομίζω συνοηθήκαμε. Η λίκαινα του σπιτιού που έτσι και πειράξει τα λικά και σου λέει: δεν πάνε να σε ποιο. Να σε, δεν ξέρει να ξέρει ολυμπιακέ τέχνε. Δεν μα ενδιαφέρει. Θα βγει και θα σου χυμίξει, σου φάει τα μάτια. Γιατί πειράζει τα παιδιά τη. Η μάνα. Η μάνα του σπιτιού. Αυτή η μάνα. Μου πέρασε άλλο, ξέρει κάτι, φίλε. Παίρνω 3 χάπια την ημέρα. Μόλι μπαίνω στο e-bank, δηλαδή μόνο μπαίνω στο λογαριασμό να δω τι χρωστάω, δεν μπορώ. Παθαίνω κρίση πανικού. Αυτή είναι η Ελλάδα που ρευόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Έξω από κόμματα και χρώματα. Αυτό θέλουμε σήμερα στο 2026. 2-17-18.000 για όλους εσάς. 694-363-5451. Παρακαλώ σχολιάστε αυτά που είπα εγώ. Γιατί αυτά είναι πραγματικά που καίνε τον κόσμο. Πάμε παρακαλώ στη γραμμή. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Γαβρίλο, εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή αυτή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, γιατί είναι η ώρα που σχολάω, οπότε βάζω εσάς για να ακούω τις ιστορίες στην επιστροφή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε με το να δώσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα, ας πούμε. Mm-hmm. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το περιστατικό που έγινε στην Καλλιθέα με το 15χρονο που μαχαιρώθηκε. Άλλο ένα παιδί. Που μαχαιρώθηκε. Μάλιστα. Σε αυτή την ηλικία και σκέφτομαι ότι αυτή είναι η βάση της κοινωνίας. Ωραία, είναι το μέλλον υποτίθεται. Mm-hmm. Αυτές οι ηλικίες. Εγώ είμαι 32.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ υποτίθεται είμαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον 15χρονο και στον 50χρονο. Στους συνταξιούχους δεν ξέρω πώς θα το πούμε.
0: Είτε λοιπόν, το προβλήμα την ψυχή σας.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το μέλλον που έρχεται. Είναι δυνατόν ένα παιδί 15 χρονών, και όχι μόνο ένα παιδί, η παρέα ολόκληρη όπως ήταν εκεί, γιατί ακούστηκαν διάφορα και για ναρκωτικά και για οπαδικά και για τέτοια. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν, ας πούμε, να γράφουν το όνομά τους στα ελληνικά, αλλά να ξέρουν πόσο έχει το κάθε γραμμάριο από τα ναρκωτικά, να ξέρουν πώς να χειρίζονται ένα μαχαίρι σε αυτή την ηλικία, να ξέρουν όλα τα συνθήματα μιας ομάδας και να είναι φανατισμένοι τόσο πολύ. Και δεν ξέρουν την ιστορία, ούτε τα βασικά της ιστορίας, ούτε τα βασικά της ελληνικής γλώσσας.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά δεν παίρνω τηλέφωνο ποτέ σε εκπομπές, αλλά το χθεσινό κάπως με ταρακούνησε.
0: Να είστε ευχαριστώ.
1: Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε λίγο αυτό σαν βάση, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν, αλλά ξέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει κακό.
0: Ναι, είναι το μέλλον αυτής της χώρας και πρέπει να το προσέξουμε. Αν θέλουμε να έχει μέλλον αυτή η χώρα.
1: Δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα με τέτοια άτομα.
0: Θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και αυτούς για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι σε λάθος δρόμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Όποιος χάσει την επαφή του με τους νέους έχει πεθάνει ήδη. Είναι θέμα χρόνου να μπει στον τάφο. Οι νέοι μας δείχνουν τον δρόμο. Πολλές φορές είναι έλεγχο δρόμων. Άλλο βέβαια η παραβατικότητα. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε, να καταλάβουν καλά οι νέοι, τις αρχές μας, τις αξίες μας, και όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια και από το σπίτι, από το περιβάλλον. Όμως οι νέοι, σε όποια κατάσταση να έχουν φτάσει, πάντα πρέπει να τους δείξουν τον δρόμο της επιστροφής στην νομιμότητα, στην παιδεία, στη μόρφωση, στην ηθική, στις αξίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε.

Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση λοιπόν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικά βάρος που κουβάλατε πάνω σας? Τι είναι αυτό που καθημερινά σας ζορίζει περισσότερο από όλα? Η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, το δάνειο, οι φόροι, η σύνταξη ή κάτι άλλο? Πάρτε ένα τηλέφωνο 217-18000, 217-18000 και πείτε μας τι είναι αυτό που πραγματικά σας απασχολεί, τι είναι αυτό που σας χαλάει την ημέρα σας, τι είναι αυτό που σας ζορίζει περισσότερο, ή στείλετε ένα μήνυμα 64-363-54-51 να μας βγει η Ελλάδα και να μας πει τι είναι αυτό τελικά που την καίει περισσότερο. Ακρίβεια, λογαριασμοί, τα δάνεια, οι φόροι, η σύνταξη ή κάτι άλλο που δεν είπα. Εγώ δεν θέλω να έρθω εδώ να κάνω μονόλογο. Εγώ θέλω όλοι μαζί να γινόμαστε μια παρέα, μια οικογένεια και να ακουγόμαστε όλοι. Να δείτε εσείς τα ερωτήματά σας, να απαντώ. Εγώ να λέω καθένας την άποψή του ελεύθερα και χωρίς να σχολιάζεται από κανέναν. Όλοι μπορούν να έχουν μια άποψη και θέλω να τη στηρίξετε. Λοιπόν, 2-17-18.000, τι μας ζορίζει περισσότερο σήμερα? Τι είναι αυτό που θα πρέπει να, αν άλλαζε, θα περνάγαμε καλύτερα? Για να ακούσω εσάς.

Θα σας πω έτσι μερικά μηνύματα μέχρι να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα. Καλησπέρα, χτες που δέχτηκα στα social εκεί που κάνουν εκπομπές στο Γαλλικιώτη κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα που έγινε πραγματικά τώρα ότι δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Χιλιάδες ευχαριστώ σε όλους εσάς για την ανταπόκριση. Γίναμε μια παρέα χτες. Μια παρέα που εγώ πραγματικά μίλησα λιγότερο. Όλοι εσείς μιλάγατε περισσότερο. Αψίλυπτο το νούμερο. Δεν θα πω τίποτα γιατί είναι απίστευτο το νούμερο. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος, δηληβεράς από τον Περιστέρι. Δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και στο τέλος του μήνα δεν μου μένει ούτε 5 ευρώ. Με λένε Νίκο, είμαι από τη Λιβερά στη Θεσσαλονίκη. Το μηχανάκι χάλασε και δεν έχω χρήματα ούτε για το συνεργείο. Είμαι ο Δημήτρης από την Πάτρα. Κάθε μέρα ρισκάρω τη ζωή μου στον δρόμο για 4 ευρώ την ώρα. Γαβρίλο, με λένε Αντώνη από το Βόλο. Έχω 2 παιδιά και δεν μπορώ να τους πάρω ούτε τα βασικά. Είμαι ο Κώστας από το Ηράκλειο. Η βενζίνη έχει γίνει τόσο ακριβή που δουλεύω σχεδόν μόνο για τα έξοδα για το μηχανάκι. Με λένε Πέτρο, Γαβρίλο, φίλε, είμαι από τη Λάρισα. Έπεσα με το μηχανάκι στη δουλειά και έμεινα χωρίς εισόδημα για ένα μήνα. Κουτέ. Είμαι ο Μανώλης στα Χανιά. Δουλεύω με βροχή και καύσωνα, αλλά ο μισθός δεν φτάνει για το ενίκιο. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος εδώ. Δουλεύω, λέει. Χειμώνα, καλοκαίρι, βροχή, κρύο, ήλιο, ζέστη. Δεν παίρνει τίποτα, δεν φτάνει για το ενίκιο. Με λένε Βασίλη από την Καβάλα. Τα αφεντικά μας ζητούν να βγάζουμε όλο και περισσότερες παραγγελίες χωρίς να κάνουμε μια αύξηση. Το είπα και χτες. Ρε, παιδιά, δώστε κάτι και στους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι στηρίζουν τις επιχειρήσεις, παιδιά. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν γραφεία χωρίς τους εργαζόμενους. Δεν κάτσουμε στο τέλος εμείς να κραφυλάμε τα γραφεία μας. Θέλουμε συνεργάτες, σωστούς, τίμιους ειδικούς και εμείς πρέπει να τους υπευραβεύουμε. Είμαι ο Χρήστος από την Καλαμάτα. Κάθε μέρα φοβάμαι να με χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Με λένε Στέλιο από την Κομωτινή. Το μηχανάκι είναι δικό μου και όλες οι ζημιές βγαίνουν από την τσέπη μου. Είμαι ο Γιάννης από την Καλυθέα. Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα και πάλι αναγκάζομαι και δανείζομαι. Με λένε Μιχάλη από τον Πειραιά. Έχω κάνει πάνω από 10 χρόνια delivery και ακόμα δεν κατάφερα να βάλω χρήματα στην άκρη. 10 χρόνια, ξέρετε τι είναι 10 χρόνια πάνω στο μηχανάκι. Χειμώνα, καλοκαίρι, κουνάει το κεφάλι εδώ πέρα. Το μηχανάκι δεν είναι μόνο που πάμε να κάνουμε μπάνιο ή πάμε με τους φίλους μας. Αυτό είναι η βόλτα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου χειμώνα που εμείς γίνουμε 50 κασκόλ αδιάβροχα και οι άνθρωποι είναι πάνω στο μηχανάκι που μπορεί να πατήσουν εδώ πέρα φρένα και να βρεθούν απέναντι. Ρισκάρουν τη ζωή τους. Αυτοί είναι ήρωες. Ρισκάρουν τη ζωή τους, οι Λιβεράδες. Είμαι μαζί σας, Λιβεράδες. Είμαι μαζί σας. Και είναι ένα επάγγελμα, δεν το παιδί με το μηχανάκι. Και βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είμαι ο Σπύρος από την Κέρκυρα. Τις μέρες που βρέχει, οι παραγγελίες αυξάνονται, αλλά αυξάνεται και για μας ο κίνδυνος. Σωστό. Έχουμε πει ότι είναι άσχημες καιρικές συνθήκες. Ας μην παράγγειλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ας φτιάξουμε ένα καφέ μόνοι μας. Σιγά. Με λένε Λάμπρο από τη Ρόδο. Δουλεύω μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπω τα παιδιά μου μόνο όταν κοιμούνται. Ωραίος. Είμαι ο Θανάσης από τη Λαμία. Έχω χρέη και κάνω συνεχώς υπερορίες για να τα καλύψω. Με λένε Βαγγέλη από το Αγρίνιο. Το κράνος και ο εξοπλισμός τα πληρώνω μόνος μου και κοστίζουν μια περιουσία. Είμαι ο Ηλίας από τη Δράμα. Μετά από ένα τροχαίο δυσκολεύομαι ακόμα να δουλέψω. Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Με λένε Άρη από Χαλκίδα. Οι πελάτες πολλές φορές ξεσπούν πάνω μας για τις καρδερίες που δεν φταίμε εμείς. Φυσικά δεν φταίγω εγώ, τη Λιβέρα, τι φταίει. Είμαι ο Παναγιώτης από την Ξάνθη. Δουλεύω από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ και δεν μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ ο άνθρωπος τώρα. Αυτό που λέει εδώ το καταλαβαίνετε. Με λένε Λευτέρη από την Αθήνα. Κάθε φορά που ανεβαίνω στο μηχανάκι, εύχομαι απλώς να γυρίσω σπίτι ασφαλής και να μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Καλησπέρα, είμαι Μαρία από το Περιστέρι. Η τράπεζα μου έδωσε την τελευταία προειδοποίηση και φοβάμαι ότι θα χάσω το σπίτι μου. Το σπίτι που μεγάλωσα τα παιδιά μου. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Με λένε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα και στο τέλος του μήνα αναγκάζομαι και δανείζομαι να αγοράσω τρόφιμα, όχι να πάει στη Μύκονο. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε. Είμαι η Ελένη από την Πάτρα. Έχω 3 μήνες απειλείο το ενίκιο και ο διοκτήτης μου είπε ότι πρέπει να φύγω. Ακούστε, με λένε Νίκο από το Βόλο. Η εκκλησία λέω. Η επιχείρησή μου μετά από 22 χρόνια έκλεισε και χρωστάω παντού. Ο Νίκος από το Βόλο, η Μαρία από τη Γιάννενα, από όλη την Ελλάδα που στείλατε μηνύματα. Χίλια ευχαριστώ σε όλους εσάς. Είμαι η Σοφία από το Ηράκλειο. Το ψυγείο μου είναι άδειο πριν τελειώσει ο μήνας. Με λένε Δημήτρη από την Καλαμάτα. Οι πρακτικές με καλούν καθημερινά και δεν αντέχω άλλο αυτή την πίεση. Είμαι Κατερίνα από τη Λάρισα. Δεν μπορώ να αγοράσω τα φάρμακα από του πατέρα μου κάθε μήνα. Με λένε Αντώνη από την Καβάλα. Αναγκάστηκα να πωλήσω το αυτοκίνητό μου για τα χρέη. Είμαι Βασιλική από τα Χανιά. Τα παιδιά μου ζητούν να πάμε εκδρομή και κάθε φορά τους λέω ότι δεν γίνεται.
Με λένε Πέτρο από την Κομωτινή. Ο μισθός μου εξαφανίζεται μέσα στις δύο πρώτες μέρες. Είμαι η Χριστίνα από τη Ρόδο. Έχω κόψει ακόμα και τα βασικά. Ήδη από το σούπερ μάρκετ. Και ρωτώ όλους εσάς τώρα που ακούσατε αυτά τα μηνύματα, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τις χιλιάδες, από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στείλανε χτες. Αν αγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί τι λένε, δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε. Και από ό,τι καταλάβατε, όλοι αυτοί δουλεύουν. Οι άνθρωποι λοιπόν που δουλεύουν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Γιατί όμως, τι φταίει αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά οικονομικά, δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα χρήματά τους, μήπως πηγαίνουν κάθε μέρα στα μπουζούκια, μήπως θα φάγανε στη Μύκονο, ή μπορεί να πάρουν ένα κιλό ντομάτες και τους πιάνει η ψυχή τους. 2-17-18.000 είσαστε εσείς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναγνωρίσατε πουθενά τον εαυτό σας? Αναγνωρίσατε πουθενά τον άνθρωπο που ταλαιπωρείτε? Τον άνθρωπο που δεν μπορεί

0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Είμαι η Κατερίνα.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
1: Είμαι 91 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Μια σύνταξη πετσοκομμένη, επικουρικό κομμένο. Πώς να βγάλω πέρα κι εγώ τη ζωή αυτή που δεν μπορούμε, όχι όπως είπατε, Μύκονο να πάμε. Ούτε τα πόδια μου στη θάλασσα έχω να τα βάλω 10 χρόνια. Πέστε μου πώς να ζήσω με 450 ευρώ και μόνη μου γυναίκα, έχω και πρόβλημα με το υφός μου. Πέστε μου κι εσείς, σας παρακαλώ, δώστε μου μία λύση. Κοντεύω να τρελαθώ. Παίρνω δανεικά, με βοηθάνε τα εγγόνια μου, με βοηθάνε τα παιδιά μου. Και μου έχουν κόψει τη σύνταξη. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ένα μικρό ενίκιο που έχω μου το φορολογούνε. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι απογοητευμένη. Είμαι και απελπισμένη. Τι άλλο να πω, τα ξέρετε όλα εσείς. Σας ακούω πολύ τακτικά κάθε μέρα σε τα περισσότερα προγράμματα του σταθμού παρακολουθώ. Αλλά δυστυχώς λυπάμαι και τα παιδιά και τα εγγόνια που έρχονται στον κόσμο. Τα λυπάμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αγόρι μου, να είστε καλά και την ευχή μου να έχετε όλοι σας. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα, να σας βοηθήσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και ο Θεός να σας χαρίζει υγεία.

Είναι κάποιες στιγμές πραγματικά. Εμείς πριν από τις εκπομπές, του λέω και χτες, χτες έσχισα όλα τα χαρτιά που είχα μαζί μου. Χτες ειλικρινά είχα κάνει μια προετοιμασία, μια προεργασία για τα θέματα. Όσοι ξέρουν από αυτές τις εκπομπές, φτιάχνουμε μια σειρά θεμάτων, σκαλέτα λέγεται, που ενημερώνουμε τον κόσμο, λέμε κάποια πράγματα. Βγήκαν λοιπόν 2-3 μηνύματα τηλεθεατών που πραγματικά από τα νεύρα μου, ειλικρινά σας μιλάω για να μην παραφερθώ, έσχιζα τα χαρτιά, έσχιζα τα χαρτιά, τα κάνω κομμάτια μου. Λέει ο Βασίλης προηγείται εκεί, ο θελοντής και με βοηθάει, μου λέει τι έπαθες. Όταν η άλλη γυναίκα σου λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω μια μάνα κατάκητη και δεν μπορώ, βοήθησε με. Όχι, δεν ζητάει λεφτά. Δεν μου βοηθήσετε με οικονομικά. Πείτε κάτι να κάνω. Όταν βγαίνει αυτό, είδε η κυρία αυτή εδώ, που εγώ έχω απέραντο σεβασμό για την κυρία αυτή, γιατί αυτή η κυρία με έχει μεγαλώσει εμένα. Με έχει μεγαλώσει σε μια καλή οικογένεια. Με έχει μάθει να είμαι σωστός, με έχει μάθει να πιστεύω. Με έχει μάθει να είμαι άνθρωπος, με έχει μάθει την ηθική, με έχει μάθει την παρανομία. Πρόσεχε, παιδί μου, η γενιά της. Η γιαγιά, αυτή η γιαγιά, που μακάρι αν θέλει και ο Θεός να πάμε κι εμείς στα χρόνια της. Πώς την ακούσατε αυτή για ψεύτρα τώρα? Για κάνα μεγαλοπενδυτή που το έχει τα νησιά, τα χρήματα της στα νησιά Καϊμάν. Πώς την ακούσατε? Αυτή τη γυναίκα τι πρέπει να της πούμε εμείς? Που αυτή η γυναίκα από 450 ευρώ όταν ήταν τα μελκούνια της πιο μικρά, έδινε ότι είχε και δεν είχε στα εγγόνια της. Ήξερα από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη τράπεζα. Ούτε ATM να ήταν. Πάντα μου λέγε ναι. Μου λέγε βέβαια. Θα μου τα δώσεις πίσω έτσι? Βρε, ναι, πείτε, συζητάμε τώρα. Όλα μαζί της λέω θα δώσω. Δεν της έδωσα ποτέ τίποτα. Μα μου λέει μου είχες πει και τα προηγούμενα. Τι λέω, καλά δεν θα πάρεις όλα μαζί? Αχ, αχ, αχ μου κάνει. Και οι παλιές γιαγιάδες τα είχαν σε διάφορα σημεία του σωματός. Τώρα για να μην λέμε, ξέρετε στις παλιές γιαγιάδες. Το καλύτερο ATM ήταν η γιαγιά μου. Και μου λέγε η μάνα μου, συγχωρείτε, Θεός συγχωρέστε. Μην τολμήσεις και πας πάλι στη γιαγιά σου. Καλά τρελείς έτσι λέω. Αφού μου λες εσύ, όχι τελειώσαμε. Τσουπ κατευθείαν κάτω στη γιαγιά μου εγώ. Γιαγιά, γιαγιάκα, τι θες βρε, έτσι μου λέγε, τι θες πάλι. Μην μου πεις λεφτά, όχι καλέ, τι λεφτά της έλεγα. Τι λεφτά, ήρθα να δω τι κάνεις. Ήρθες εσύ μου λέει να δω τι κάνω. Καλά, καλά. Πόσα μου λέει θέλεις πάλι? Έλα βρε γιαγιά να πάω τρεις μέρες με ένα φίλο μου, μια φίλη μου διακοπές. Διακοπές, δεν σου δίνω τίποτα. Έλα βρε γιαγιά που σ' αγαπάω. Άντε βρε, άντε βρε, άντε. Πήγαινε, πήγαινε. Σας θυμίζει πολλούς αυτή η σκηνή? Την έχετε ζήσει όλοι, είμαι σίγουρος. Κατέβαινε η μάνα μου και έλεγε, δεν πιστεύω να το έδωσες. Όχι, όχι, τον έδιωξα. Και μου λέει το μάτι. Εδώ είχα ένα σκυλί. Ακούστε λίγο γιατί η γιαγιά είχα. Η γιαγιά μου ήταν ένα 80. Άρχοντο γυναίκα, είχα ένα σκυλί. Τώρα έχω τη Στέιση που την έχω τρομερή αδυναμία. Είχα ένα σκυλί, τη Σίντι. Η Σίντι ήταν το πιο αγριολικό σκυλό που υπήρχε. Έφερα κάποια μέρα εκπαιδευτές για να την ηρεμήσουν. Η Σίντι λοιπόν έβγαινε στο μπαλκόνι και δεν κουνιόταν τίποτα. Είχαμε τα κλειδιά πάνω στην πόρτα και κλέψανε στον πάνω όροφο και απέναντι. Ποιος να πλησιάσει? Φουλ εκπαιδευμένο και ήταν και από τη φύση του μποξέρ. Η Σίντι λοιπόν, ακούστε λίγο, η Σίντι, αυτό το αγριόσκυλο δεν την έκανε καλά κανένας. Κατεβαίνω μια φορά στο ισόγειο και βλέπω τη γιαγιά μου με ένα κουτάλι έχει βουτήξει τη Σίντι, το λυκόσκυλο το άγριο, και το ταΐζει ρεβίθια. Και η Σίντι κάνει το λυκόσκυλο το άγριο, το κάνει καλά η γιαγιά μου. Γιαγιάδες, ξέρετε, είναι γιαγιάδες. Αυτή η γυναίκα τώρα ξέρετε πόσο στεναχώρια έχει και όλες οι άλλες γιαγιάδες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Γιατί πήρατε την οικονομική αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων? Γιατί δουλέψανε μια ζωή, χτίσανε τη χώρα μας. Αυτή η γενιά έχει χτίσει τη χώρα μας. Αξίζει σε αυτή τη γενιά να έχει αυτή την αντιμετώπιση? Θα θέλατε εσείς να δουλεύετε μια ζωή, να έχετε μαζέψει κάποια λεφτά στην τράπεζα, να έρθει κάποιος να στα πάρει και να σου πει τώρα ζήσει με 100 ευρώ, 200, 300. Θα σας άρεσε? Δώστε πίσω τα λεφτά στους δεξιούς που τους πήρατε. Δώστε τους πίσω την οικονομική τους ευτυχία. Να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι τα υπόλοιπα χρόνια που τους χωρίσει ο Θεός με αξιοπρέπεια. Και τι θα τα κάνουν ρε παιδιά, πού θα τα πάνε? Καταρχήν ότι ζώσετε ένα τέταρτο, το ξαναπάρετε σε ένα λεπτό από το ΦΠΑ. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Στα εγγόνια και στα παιδιά του θα πάνε. Σκεφτείτε λίγο. Εγώ πάντα πίεζα την εκάστοτε κυβέρνηση για τον πολίτη που δεν έχει φωνή. Και αυτές τις εκπομπές που κάνουμε κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα στο διαδίκτυο, γι' αυτό έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Αν σας πω το νούμερο θα μου πείτε αποκλείεται. Όλα βέβαια είναι καταγεγραμμένα, έτσι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να μιλήσει, έχει ανάγκη να πει ο κόσμος το πρόβλημά του, χωρίς κανένας να μπορέσει να το σχολιάσει. Και αν κάποιος είδε και κάτι, ένα αρνητικό σχόλιο είπε κάποιος και ότι πέσαν 300 άτομα. Του λέει 300 άτομα του πέσανε. Και λέει εντάξει παιδιά, εντάξει, λέω εντάξει, μην μπορεί κάτι να ξέφυγε στον άνθρωπο. Δεν έβρισε. Γιατί είπαμε στις εκπομπές δικές μας, δεν υπάρχει λόγος να βρίζουμε
Οι λέξεις είναι πολύ σκληρές αν ξέρεις να τις χρησιμοποιείς περισσότερες από μια βρισιά. Δεν λέει τίποτα μια βρισιά. Αυτή η μάνα, αυτή η μάνα, αυτή η γιαγιά, πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια συγχαρητήρια πρέπει να τις πούμε. Πόσα χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια ευχαριστώ πρέπει να τις πούμε. Πόσα.

Το μόνο πρόβλημα αυτή η γιαγιά με αυτόν τον παππού, για να μην μου στέλνει κάποιον μετά. Παππού, πες για τον παππού. Το ίδιο είναι, ρε παιδιά. Τα λέω παππού και γιαγιά, λέω το ίδιο. Αυτό ο παππού και αυτή η γιαγιά δεν είναι σε κανένα πίνακα Excel, σε καμία διαδικασία ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου. Είναι όμω παραγωγή ηθική και είναι το μέλλον μα. Να μου πει η γιαγιά. Βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως. Αν κάποτε υπήρχε οικογένεια, ήταν γιατί την Κυριακή, να μου πεις τι μας λες τώρα, ρε τρελέ, τώρα τι λες. Καλά, εγώ θα το πω και εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Μαζευόμασταν όλοι και τρώγαμε όλοι σε ένα τραπέζι. Και η γιαγιά και ο παππούς ήταν αρχηγοί. Η γιαγιά και ο παππούς ήταν αρχηγοί. Δεν καταλαβαίνετε, ρε κοροϊδα, ότι αυτό μας συμφέρει να το συνεχίσουμε. Τι μας συμφέρει να ζούμε σε μια κοινωνία της ανομαλίας. Αυτό προσπαθούν να σπάσουν. Τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Ξυπνάτε. Αυτό θέλουμε.

0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες, ακούω συνέχεια ανθρώπους που φοβούνται ότι δεν υπάρχει λύση. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Όμως υπάρχουν λύσεις που αξίζει να εξεταστούν. Αν κάποιος έχει δάνειο, αν δέχεται πίεση από την τράπεζα, από το φαν, αν έχει δημόσιες οφειλές, αν έχει κίνδυνο πληστηριασμού, μην περιμένετε να γίνει το κακό. Ενημερωθείτε. Εξετάστε τις επιλογές σας και κάντε αυτό που λέει όλη η Ελλάδα. Από την Κρήτη το φωνάζαν όλοι χτες. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Άλλη μια οικογένεια εχθές που ήταν έτοιμα να τα παρατήσουν όλα γιατί δεν είχαν προκαταβόλη, δεν είχαν τίποτα. Τους βγάλαμε τον πληστηριασμό, σταματήσαμε τον πληστηριασμό και τους κάναμε και 50% κούρεμα σε μικρά δάνεια. Άρα, μήπως και εσύ, παρόλο τα προβλήματα που έχεις, παρόλο την προσπάθεια που έκανες και δεν βρήκες λύση, πρέπει να καλέσεις το 210-49-64-569 τώρα για να δεις τι επιλογές έχεις. Οι επιλογές σου είναι η πρώτη σου νίκη. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αλληλέγγυα, αδελφικά, φιλικά, οικογενειακά, πες σε ένα φίλο σου, σε ένα γνωστό σου ότι κοίτα, θυμάσαι μου είχες πει ότι δεν μπορείς να σταματήσεις τις πληστηρίες μου. Δεν παίρνεις 49-64-569 να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μπορεί, ρε φίλο άνθρωπος.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 210-49-64-569. Γραφεία. Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο και δώστε πολύ μεγάλη προσοχή σε όπου θα πω, γιατί φορά όλη την Ελλάδα. Είναι η στιγμή που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα χθες μια κυρία, μου λέει: κληρονόμησα ένα σπίτι, θα το πουλήσω, γιατί μου λέει: δεν μπορώ άλλο, χρωστάω παντού, θα το πουλήσω να ξεχρεώσω. 99% κάποιοι θα λέγανε ναι. Ναι, να ξεχρεώσει ή μήπως να το ρυθμίσει. Εγώ λέω κάτι χειρότερο ακόμα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν είναι πολύ χειρότερο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αν εσύ έχεις κληρονομήσει ένα ακίνητο το οποίο έχει χρέη στο δημόσιο ή θες να πουλήσεις ένα ακίνητο που έχει χρέη στο δημόσιο, κάλεσε τώρα 210-49-64-569. Γιατί να το κάνεις αυτό? Για ποιον λόγο να το κάνεις αυτό? Για θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Έχω εγώ 100.000 χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ και πουλάω ένα σπίτι που παίρνω και παίρνω 100.000. Μάλιστα. Θα τα πάρει η εφορία ΕΦΚΑ και άντε να εξηχάσω, άντε να ρεμίσω. Όχι, μη το κάνεις αυτό. Τζιζ. Γιατί? Θα καλέσεις το 210-49-64-569 να διαχειριστούμε τα χρέη στο δημόσιο. Γιατί μπορεί να σου κάνουμε 50% κούρεμα. Μπορεί δεν, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει με αποτέλεσμα, έτσι, παιδιά. Αλλά μπορεί να σου πετύχουμε ένα κούρεμα 10-20-30% στο δημόσιο. Μα ναι, στο δημόσιο. Στο δημόσιο, μάλιστα, στο δημόσιο. Στην εφορία, ναι, στην εφορία. Και να μπορέσει να σου μείνουν και χρήματα. Εκεί δηλαδή που είναι να πουλήσει το ακίνητο και να τα δώσει όλα στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, μπορεί με τη διαπραγμάτευση που σου κάνουμε εμείς να γλιτώσει και να σου μείνουν τα λεφτά σε σένα, αφού έτσι αλλιώς έχεις αποφασίσει να πουλήσει το σπίτι σου. Μην πουλάτε τις περιουσίες σας, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Γιατί έχετε που έχετε χαμηλά εισοδήματα, με μια κίνηση χάσετε 30.000, πώς θα τα ξαναπάρετε πίσω αυτά τα λεφτά? 210-49-64-569. Όσοι θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο, είτε είναι δικό σας, είτε είναι από κληρονομιά, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Τόσο δύσκολο είναι ένα τηλέφωνο. Πάρτε και ενημερωθείτε. Και από τα δάνεια το ίδιο ισχύει. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Σας λέω, κούρεμα 50% στην εφορία, κούρεμα 50% στον ΕΦΚΑ. Τι θέλετε ρε άλλο ρε, να καταπιώ σπαθιά, τι να κάνω ρε? Σας λέω, εδώ είναι ο δρόμος. Ελάτε να δοκιμάσουμε. Δεν λέω ότι όλες οι υποθέσεις λύνονται. Δεν λέω ότι όλοι είναι για άλλους. Αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από όσους νομίζετε. Και ενημερωθείτε. Είναι ένα απλό τηλέφωνο. Ένα απλό τηλέφωνο. Που μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις 10, 20, 30, 50. Ή να σου πω, φίλε, δεν γίνεται. Ένα απλό τηλέφωνο. Αυτός που κατέκτησε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε, ξέρεις ποιο είναι? Θεοδωρή, ξέρεις ποιο είναι? Ήταν στην καρέκλα του αυτός. Και ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο. Τι κάνει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει? Ξέρεις. Μπράβο, ρε Θεοδωρή. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Το είπε ο Θεοδωρής. Επιστήμονες. Σήκω από την καρέκλα, ρε. Πάρε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις χρήματα. Που θα τα δώσεις έτσι αλλιώς. 2-10-49-64-569. Κάλεσε τώρα. Κάλεσε τώρα και πες, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα απαντήσω σε όλους εγώ προσωπικά. Να είστε καλά, πάμε, συνεχίζουμε. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, μοιρανόμαστε. Το αγαπημένο μας site. Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο μετά τους φωνικούς σεισμούς, τουλάχιστον 235 νεκροί. Χιλιάδες αγνώμενοι παγώνουν το αίμα, οι φωνές κάτω από τα συντήμια. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι είμαστε ένα τίποτα. Πολίτος. Ένα τίποτα. Τι νομίζω ότι είσαστε τίποτα, οι άνθρωποι. Ένα πολίτος τίποτα είμαστε. Γι' αυτό λέω να βοηθάμε, να με αλληλέγγυοι και να προσφέρουμε βοήθεια. Φύγαμε, πάμε στο άλλο αγαπημένο μου site. Πάμε, voicenews.gr. Απίστευτο. Εδέσε καβίτες που πλήρωσαν με δικά τους έξοδα τα φρένα του ασθενοφόρου. Πίστευτο. Για μπείτε μέσα να διαβάσετε το άνθρωπο.

0: Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας ψέξω όμως.
0: Ναι.
1: Διότι βάζετε ξένα τραγούδια.
0: Ο
1: μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή.
0: Ο Θοδωρής θα κάνει. Εγώ του πάω ελληνικά και κλασικά. Και μου λέει όχι, δεν παίζω, άμα θες φύγει.
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο αφελληνισμός. Οι πατεράδες μας περάσανε και εκείνη μεγάλη φτώχεια, όμως μπορέσανε και κρατήσανε τη γη τους. Μπορεί η γη να ήταν φτωχή, αλλά λίγο-λίγο ζήσανε. Περάσανε μεγαλύτερες φτώχειες από ό,τι περνάνε οι σημερινοί. Αυτό το κακό το έφερε η ασυφιλία, που δεν λογαριάζουν οι νέοι και δεν ξέρουν την αξία της γης. Διότι και τα πουλιά που πετάνε στον αέρα πρέπει να κατέβουν κάπου να σταθούν. Έχετε δίκιο, βλέπω ότι βοηθάτε τον κόσμο όμως. Τον βοηθάτε με μεγάλη καρδιά και πολύ ειλικρινά. Διαφωνώ όμως σε αυτό το μικρό σημείο που βάζετε ξένα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλους, βάζουμε μια εβδομάδα ξένα.
1: Δεν είναι ικανοποίηση. Το θέμα είναι ότι έχουν ξεφύγει οι νέοι. Κοιτάτε τα μαγαζιά. Ποιο έχει ελληνική ταμπέλα? Κανένα. Σιγά σιγά φελληνιζόμαστε. Κοιτάτε πόσα μαγαζιά υπάρχουν. Και περνάει και η γη μας και τα κτίρια και αυτά όλα σε ξένα χέρια. Και η γη μας σε όλες τις, ειδικά οι καλύτερες παραλίες και τα καλύτερα σημεία περνάνε σε ξένους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δεκτή παρατήρηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε είναι η τελευταία φορά που αισθανθήκατε ότι κάποιος άκουσε πραγματικά το πρόβλημά σας? Και δεν το άκουσε μόνο, έκανε δηλαδή, έκανε ένα νομοσχέδιο και είπε και μίλησε για τον περαματιώτη, τον φτωχό, τη μεσαία κατηγορία, τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη τώρα, κλείνει μάνα του Πελέ. Πότε αισθανθήκατε εσείς ότι ειλικρινά μας υπολογίζουνε, ρε παιδί μου, μας υπολογίζουνε.

Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι το εξής και δεν θα το ξαναπώ. Μην εγκαταλείπετε, μην παίρνετε αποφάσεις μέσα στην επιληψία σας. Ενημερωθείτε πρώτα, παιδιά. Η ενημέρωση είναι το χειρότερο όπλο για αυτούς, για φανς, τράπεζες, δημόσιο που πάνε να σας πάρουν πάνω στην άκνοιά σας το μεγαλύτερο ποσό. Νομίμως. Εγώ βλέπω ότι και όπως και χτες κάνω κοινωνική κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως έχουμε ένα εργαλείο, τον εξοδικαστικό, που λειτουργεί. Σώζει περιουσίες, υπολείψεις, κάνει κουρέματα σε δημόσιες οφειλές και στις τραπεζικές οφειλές. Εκμεταλλευτείτε αυτό το εργαλείο του εξοδικαστικού. Καλέστε στο 210-49-64-569, γιατί αν έχετε πραγματικό πρόβλημα με δάνεια, φαστ, ρυθμίσεις, δημόσιες οφειλές, πληστηριασμούς, επικοινωνήστε μαζί μας. Πιστέψτε το για λύσεις, όχι ότι και ότι έλα στο χαλκιό, ότι κάνετε κάτι απλό. Κάτι πολύ εύκολο. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Μου λέτε πιο αργά, πιο αργά. 210-49-64-569. Μας βρίσκεται από Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή Alert 8-9, που μπορείτε να πληκτρολογήσετε και Alert TV Live και να είναι live τις εκπομπές σας. Και βέβαια το πανηγύρι, η εκπομπή των πολιτών, η εκπομπή που γίνεται το Πέσα στο Χαλκιώτη, που χτες έγινε το Έλα να δεις, δεν θα πω νούμερα, δεν χρειάζεται, που εκεί μιλάτε, λέτε τα πάντα, λέτε την άποψή σας χωρίς κανένας να σας λογοκρίνει, και μιλάμε πάνω από κόμματα και χρώματα. Εκεί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό μήνυμα της αλληλεγγύης, πως μπορούμε να βοηθήσουμε ένα ακόμα φτωχό άνθρωπο, ένα ακόμα άνθρωπο να μην χάσει το σπίτι του, ένα ακόμα άνθρωπο που ταλαιπωρείται και κινδυνεύει να τα χάσει τα πάντα. Γι' αυτό σας λέω, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Ενημερωθείτε, πείτε τα προβλήματά σας και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτή την εκπομπή στα διαδίκτυα την έκανα για τρεις λόγους. Πρώτον, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον απλό πολίτη να εκφραστεί και να αναδειχθούν προβλήματα που μπορούν να λυθούν με νομοσχέδια πιέζοντας την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο δεύτερος λόγος που την έκανα είναι για να μπορούμε αυτό το μήνυμα να το περνάμε πανελλαδικά. Να μας ακούσει όλη η Ελλάδα, και ειλικρινά όλη η Ελλάδα ανταποκρίνεται. Όλη η Ελλάδα, έξω από κόμματα και χρώματα. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, είπαμε ότι αν έστω ένα σπίτι σώσουμε, αν μια οικογένεια, μία οικογένεια σώσουμε που ήταν να χάσει το σπίτι, για μας αυτό είναι επιτυχία της εκπομπής. Είτε κάνει έναν τηλεθεατή, είτε κάνει ένα εκατομμύριο που πλησιάζουμε το νούμερο. Να φτάσουμε εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι συγκεκριμένες οι σκέψεις οι δικές μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί χθες μου δείξατε ότι υπάρχει ακόμα κοινωνία. Σήμερα μου αποδείξατε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Συνεχίζουμε χαμηλά το κεφάλι, έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από εσάς. Συνεχίζουμε χαμηλά το κεφάλι, με πολλή δουλειά, με σεβασμό στον άνθρωπο και με μια υπόσχεση. Όσο θα μπορώ, θα προσπαθώ να βοηθώ ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να έχετε υγεία, ο Θεός να είναι μαζί σας, και μην ξεχνάτε, για λύσεις, όχι ότι και ότι, ελάτε στο Χαλκιώτη. 210-49-64-569. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, σας περιμένω όλους. Alert 8-9 σήμερα, να δείξουμε νέα κουρέματα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μη στεναχωριέσαι, με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεράσουμε όλα. Να αγάπη μου.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210.
1: Και μην ξεχνάτε, μην δέτε κανένας. Ακολουθήστε Βάνος Χίος με κουμπίρα δομικελάριδες. Πολύ δυνατός.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής. Γνώριμος της αστυνομίας και σεσημασμένος ήταν ο 15χρονος έφηβος που έπεσε νεκρός στην Καλλιθέα μετά από μαχαιριά θανάτου σε νυχτερινή σύγκρουση νεαρών. Είχε συλληφθεί μαζί με το γιο του πρώην υπουργού του Πασόκ και σημερινού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Σε δίνει θέση ο Αβραμόπουλος, μετράει ώρες ελευθερίας. Μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης, κατέφυγε στη σπηλιά της διαφθοράς στον Άγιο Πάγο. Μήπως και το ακυρώσει η ανταρσία δεκάδων εισαγγελέων που δεν πήγαν στη Βουλή για την αξιολόγηση του νέου Έλληνα αρχή εισαγγελέα. Παγκόσμιος τρόμος από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες νεκροί, ισοπεδώθηκε η χώρα και άλλα κράτη ανησυχούν ότι έρχεται η σειρά τους. 30 χρόνια από το θάνατο του αρχηγού της 21ης Απριλίου 1967, Γεωργίου Παπαδοπούλου. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη διακυβέρνηση των Σταγματαρχών. Στο μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το...

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Στην κόλαση της ελληνικής καθημερινότητας. Να σας μαλακώσω λίγο με ένα αισθηματικό τραγούδι. Το αίμα μου του Αντίπα. Να το γυρίσω πίσω και να το αφιερώσω εκεί που πρέπει. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και αύριο 4 με 7. Θα φάει η μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Σπύρος Γιατράς στους στίχους. Ένα εκπληκτικό τραγούδι από τον πολύ μεγάλο Έλληνα στιχουργό Σπύρο Γιατρά, ο οποίος μας έφυγε νωρίς. Τον ήξερα προσωπικά, επρόκειται και επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες στιχουργικές φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου. Μαζί με τον Αλέκο Χρυσοβέργη έγραψαν εκπληκτικά τραγούδια. Ένα ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να παίζει και καλή μουσική. Μάχη 99,8 στα FM. Και θα έλεγα σε αυτούς, εκεί, τους κολαούζους της MRB, να δώσουν αυτά που μας ανήκουν.

Δημητράκη Αβραμόπουλε, τι κάνει, είσαι καλά? Είσαι καλά, ρε? Είσαι καλά? Δεν κλείνει η φωνή μας εύκολα μας. Εμείς όσο υπάρχουν πολιτικά θέματα, η φωνή μας θα γίνεται όλο και πιο στεντόρια. Να μας ακούνε παντού, στα μήκη και στα πλάτη, εκεί που ανασένει ο ελληνισμός. Εκεί που σηκώνεται η ελληνική σημαία.

να ξεκινήσω με ένα μήνυμα ενός φίλου αναγνώστη και ακροατή. Καλησπέρα μου, λέει ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος. Ο αήθης και θρασίδινος Αβραμόπουλος του χρειάζεται καταδίκη με δίμευση της περιουσίας του και κοινωνική εργασία στην ψαραγορά. Τα γεύματά του με ψάρι και καλό ποιοτικό κρασί τιμολογούνταν συνήθως από 700 ευρώ και πάνω. Ένα λεπτό, ρε κουμπάρε. Ο Μάρκος Αλέξανδρος. Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής. Εσύ, ρε φίλε, πού τα ξέρεις όλα αυτά? 700 ευρώ και πάνω τιμολογούνταν τα γεύματα με ψάρι και καλό κρασί του κυρίου Δημητράκη Αβραμόπουλου. Ακούστε λίγο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον άνδρα αυτόν. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια έλλειψη

Να μου. Και εσύ και ο άλλος ο κολαούζος σου που κάνει το διευθυντή στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ότι είσαι καταζητούμενος. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι καταζητούμενος. Καταζητήσε, κύριε. Είσαι καταζητούμενος. Είσαι υποδυνάμει ελεύθερος. Μάλλον είσαι ενδυνάμει ελεύθερος. Υποαίρεση ελεύθερος. Αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 συντάγματος, θα είχε συρθεί με χειροπέδες από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Και ακούω και κάτι άλλο περίεργα και αντισυνταγματικά. Ότι λέει θα ζητήσει να δικαστεί. Ακούστε, επιμένω στο θέμα. Γιατί είναι με θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Εάν εξεδίδετο ένα ένταλμα σύλληψης για μένα προσωπικά, που έχει εκδοθεί πολλές φορές σε αυτόφορες διαδικασίες. Άκουσα μερικούς να λένε ποπό, μας τον πιάσανε. Ενώ τον πιάσανε τον καταζητούμενο. Τον πήγανε στο αυτόφορο, πέρασε αυτόφορο, σιγά μωρέ. Σιγά. 19 αυτόφορα έχουμε στην πλάτη μας. Εννοείται ότι κρυβόμασταν. Θα κάνουμε, παραδοθούμε στους μπάτσους. Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια, μπάτσι, μπιπ, μπιπ. Σιγά μου παραδόθω στους μπάτσους. Με αυτόφορες διαδικασίες. Από την εξουσία ειδικά. Να αδικήσω πολίτη, βεβαίως. Να πάω να παραδοθώ. Αλλά να χτυπήσω την εξουσία και να μου κάνουν μήνυση, όχι. Θα κρύβομαι 18 μερόνυχτα. Όμως, άλλο εγώ είμαι δημοσιογράφος και με χτυπάει εξουσία. Και άλλο ο κύριος Τζίμης, ο Τζιμάκος, ο Αβραμόπουλος. Κύριε, είσαι πολιτικός. Ήσουν πρώην επίτροπος. Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνός παράταξης. Θα έπρεπε ο ίδιος. Αν είχες τα κότσια. Τα κότσια όμως τα είχες μόνο όταν τότε που ταρπάζατε από τα εμβόλια στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τον φιλαράκο σου, τον Χάρη Παυλίδη, που κάνει το διευθυντή του Μανιφέστο. Έχει κάνει μία ερώτηση στη Βουλή το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την εφημερίδα Μανιφέστο. Απαντήθηκε μπούρδες. Μπούρδες. Μια εφημερίδα που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική διαφήμιση, στην κρατική επιχορήγηση. Δύο εφημερίδες στην ιστορία της κυβερνητικής καμόρας της Νέας Δημοκρατίας στηρίζονταν και δύο site, τρία site στην κρατική διαφήμιση. Το Μανιφέστο, το κατάπτυστο, θα πρέπει να βάλει λουκέτο. Εκεί κάνετε ισολογισμούς. Αποδίδεται τα χρήματα που παίρνετε από το κράτος. Ο δεύτερος ήταν ο περιβόητος, ο κύριος Θανάσης Τσεκούρας, με ένα site της κακιάς ώρας, που έβγαζε μια εφημερίδα και την έκλεισε. Ξέρετε τι μου είχαν πει από τη Νέα Δημοκρατία κομματικά στελέχη? 2 εκατομμύρια δώσαμε σε αυτόν. 2 εκατομμύρια δόθηκαν στον κύριο Τσεκούρα, που έχει ένα site και το παίζει Νεοδημοκράτης. Σε αυτό τον κύριο που το κεφάλι του μοιάζει με τη μούρη του Pitbull. Λοιπόν, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Στην τσέπη επιτιδίων, κολαούζων και ανθρώπων του βαθύτατου παρακράτους και της ομάδας αληθείας ψεύδους της Νέας Δημοκρατίας. Χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί στην ελληνική αγορά, στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και πάνε στα κομματόσκυλα. Αν είσαι μάγκας, κύριε Αβραμόπουλε, αν έχεις ανδρισμό, πολιτικό ανδρισμό και φυσικό ανδρισμό, θα πρέπει τώρα να πας και να παραδοθείς. Οι καταζητούμενοι είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Εγώ ποτέ δεν παραδόθηκα. Ποτέ!

0: ήταν το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και η μπατσοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παραδίδομαι στους μπάτσους. Εάν όμως υπήρχε ένταλμα σύλληψης από ευρωπαϊκό όργανο, γιατί είχα καταχραστεί λεφτά, υπήρχε υποψία κατάχρησης χρημάτων και δημοσίου χρήματος, θα πήγαινα πρώτος να μου φορέσουν χειροπέδες. Έχω οδηγηθεί 7 φορές στην εισαγγελία με χειροπέδες. 7! Κύριε Αβραμόπουλε, σταμάτα να κρύβεσαι. Παραδώσου τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Εισαγγελία των Βέλγων. Είσαι πολιτικό πρόσωπο και πρέπει να λογοδοτήσεις. Και άστα αυτά που ξέρεις. Δεν αποκάλεσα κερατάδες τους Βέλγους εισαγγελείς, αποκάλεσα κερατάδες τους χωροφύλακες. Το ίδιο πράγμα είναι, κύριε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Να πας να παραιτηθείς. Όμως, κύριε Μπαρμπαρή, μιας και αναφέρουμε και τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να παίξουμε αυτό το ηχητικό που αποκάλυψε, και να το πούμε αυτό, της Γερακίνας η κόρη, η κυρία Ζαχαρέα. Μοιάζει με Γερακίνα, κυρία Ζαχαρέα. Έχει μια μύτη έτσι, μου αρέσει, είναι συμπαθής. Έχει μια μύτη γαμψή και μου αρέσουν εμένα οι γυναίκες που έχουν γαμψές μύτες. Έχει εβραϊκή μύτη. Βεβαίως κατάγεται από την Μεσσηνιακή Μάνη. Έτσι. Αυτό που λέει για τα SMS του κ. Αβραμόπουλου ήταν ένα πολύ αποκαλυπτικό όντως ρεπορτάζ. Να συγχαρούμε τους. Όταν είναι να πούμε καλή κουβέντα θα την πούμε. Τους δημοσιογράφους του Star. Νομίζω ο αρχιτάκτης εκεί είναι κάποιος Παπα-Νικολάου. Ηλίας ο Παπα-Νικολάου. Την καλησπέρα με. Την καλησπέρα μου, Λιάκο. Καλησπέρα μου. Νομίζω να είσαι εντάξει το δελτίο είσαι. Έλα ρε, άσε με και εσύ τώρα, θα σου βάλω τραγούδι του Λιβικού τώρα μεσημεριάτικα. Όρεξη έχεις. Ποιο θέλεις. Το πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Αύριο. Αύριο. Ακούσουμε το ηχητικό με τα SMS που αντίλασε ο κύριος Αβραμόπουλος με την κυρία Καϊλή. Μιλάγανε για κάποιο δανό εκεί. Αν έδωσε σε κλπ. Για ακούστε το.
1: Το ένταλμα αναφέρει και η κοινωνία του κυρίου Αβραμόπουλου με την κυρία Καϊλή μέσω SMS. Είναι η αφορμή για να μιλήσουν στο έγγραφο για Greek Connection. Τα Σούρα Παπα-Νικολάου έχει αποκλειστικά το.
0: Για Greek Connection! Βλέπουμε και τον Γιώργο Ευγενή. Για Greek Connection!
2: Άρα πρόκειται για μια επικοινωνία με μηνύματα στο WhatsApp τον Μάρτιο του 2020. Οι Βέλγοι τα εντόπισαν και τα έβαλαν στη δικογραφία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ενημερώνει την Εύα Καϊλή ότι θα δει την διάδοχό του, επίτροπο μετανάστευσης Ήλβα Γιώχανσον. Και εκείνη του υπενθυμίζει να της πήγε το πακέτο Κουβέιτ. Ομάν Κατάρ.
0: Κουβέιτ.
2: Σε αυτές τις τρεις χώρες. Τώρα θα σας δείξουμε αναλυτικά το μήνυμα που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά. Η επικοινωνία πρέπει να σας πω ότι γίνεται και με αγγλικές αλλά και με ελληνικές λέξεις. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος: θα δώσω η Δέζα Πέμπτη πρωί. Απαντάει η Εύα Καϊλή: πακέτο κουβέ. Βάλει και δύο emoji. Το ένα είναι χεράκια που ευχαριστούν και το δεύτερο είναι μια φατσούλα που χαμογελά. Η απάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι: έγινε. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιώχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Να διευκρινίσουμε, Μάρα, πάντως κάτι. Ότι η Ήλβα Γιώχανσον είχε δηλώσει ότι η συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
1: Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
0: Τι είναι αυτά ρε, Τζιμί. Greek Connection, τα πακέτα, το Κατάρ, η Καϊλή, τα φυλάκια και τα χεράκια, τι είναι αυτά. Να πας να παραδοθείς. Εσύ είσαι γενναίος άνδρας. Εσύ άφηνες φιλοδορήματα. Ήσουνα απλοχίερης. Έτρωγες τη μονεβασιά 700 ευρώ λογαριασμό μου πάνε εδώ πέρα. Δεν πάνε ψέματα οι άνθρωποι. 700 ευρώ. Τα δικαιολογεί ο μισθός του βουλευτού. 700 ευρώ άφηνες για καλό ψάρι και ποιοτικό κρασάκι. 700 ευρώ λογαριασμός, Ο μισθός ενός ιστοσυντήρητου Έλληνα πολίτη. Ο μισθός ενός εργαζόμενου. που τον άφηνες πάνω στο τραπέζι. Μπράβο σου, έκανες καλό τουρισμό. Τώρα σαν τουρίστας καλός που είσαι, θα πρέπει να πας να παραδοθείς, κύριε Αβραμόπουλε. Και ας τα νεύρα. Ας τα νεύρα και άσε τις ιστορίες, τις μαγκές και τις... μην πω. Ο δρόμος ενός έντιμου πολιτικού είναι να παρουσιαστεί αυτοπροσώπος στη βελγική εισαγγελία. Και κύριο, τι να θα συμβούν. Ή θα σου φορέσουν τα βραχιόλια ή θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα λοιπόν, γιατί δεν πάει να παραδοθείς. Αλλά όταν είστε έξω από το χώρο, το παίζετε μάγκες. Βγαίνετε, κάνετε δηλώσεις. Η ιστορία του Αβραμόπουλου ξεκινάει από το 2005. Ο αμαρτωλός βούρκος της πολιτικής του ζωής. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που σάπισαν. Και όσες δεν σάπισαν, εστάλησαν σε κράτη της Αφρικής. Και δεν ξέρω εάν έστειλαν και σάπια εμβόλια σε κράτη της Αφρικής και πέθαναν παιδιά. Και τα υπόλοιπα τα έριξαν όλα, σύμφωνα με μαρτυρία που θα παίξω αύριο στην εκπομπή. Ψάχνω να τη βρω δαιμονισμένα. Έχω ένα τεράστιο αρχείο ενός πάνω κατοίκων της Μεγαλόπολης που είπαν ότι τα εμβόλια τα ήττα έναν ή ένα τα ρίξανε στις υψικαμίνους του λιγνητορυχείου της Μεγαλόπολης, του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Μεγαλόπολης. Τα ρίξαν στη Χωάνη για να τα εξαφανίσουν, καθότι Ήλιος ο μισός και Αρκάς ο υπόλοιπος. Δημητράκη Αβραμόπουλε, γνωριζόμαστε χρόνια. Πες αυτό το φίλο σου τον Παυλίδη ότι και οι δύο θα πάτε πακέτο. Και οι δύο θα πάτε πακέτο. Αύριο 4 με 7 θα έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις για τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα ακούσετε φωνές, θα ακούσετε ηχητικά, ακούστε ωραία πράγματα. Θα φτιάξουμε ωραίο αύριο Σαββατόβραδο. Έχουμε ωραίο Σαββατόβραδο αύριο. Πάμε όμως λίγο σε αυτό το χάχα, το χάχα της ελληνικής πολιτικής ζωής, τον κύριο Τσίπρα. Πήγε χτες και έδωσε μια συνέντευξη, αφού κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα πρέπει να τα πούμε όλα. Έχουμε σήμερα θεματάκια ωραία μέχρι τις 6. Για τον Τσίπρα, για τη συμμορία με θύμα, κυρίες και κύριοι, τραγικό θύμα, ένα 15χρονο νέο ο οποίος καρφώθηκε στην καρδιά, για το πώς, λέει, θα αποκτήσουν, γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, πώς θα αποκτούσαν μάλλον την επικράτηση στην πλατεία της Καλλιθέας. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Οι γονείς του τον αναζήτησαν μετά από 6, 7, 8 ώρες από την ώρα θανάτου του. Και το ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα παιδιά μας, πού πάνε τα παιδιά μας. Συμπλοκές ανηλίκων με το θάνατο ενός 15χρονου νέου, ο οποίος στα 15 του χρόνια ήταν σεσημασμένος. Αυτά είναι φοβερά και συνταρακτικά πράγματα στην Καλλιθέα που συνέβησαν με τη μαχαιριά στην καρδιά και τα ευρήματα του ιατρού δικαστή. Επίσης, να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί το ξεχνούν όλοι, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμπαρή, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν ή άκουσα πολύ λίγους να αναφερθούν στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Σε μια μέρα που παλιά λέγαμε για τα ναρκωτικά ότι είναι η ηρωίνη και η ηρωίνη σκοτώνει, οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη κλπ. Εγώ την έζησα έντονα τη δεκαετία του 80, έζησα το στρατό, έζησα όλα αυτά όλους αυτούς τους χασικλίδες μέσα στο στρατό που μου προσφέραν τα χασίσκια. Ο μόνος, ρε παιδιά, που δεν κάπνιζε στο θάλαμο ήμουνα εγώ κι άλλος ένας. Άρα τι να το κάνεις. Αυτοί είχαν φουμάρει, είχαν ανάψει τις τζιμινιέρες εκεί μέσα και κοιμόμασταν και το πρωί ξυπνάγαμε κουδούνι, να πούμε. Κουδούνι, έπρεπε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τη βρύση. Από το χαρμάνι που υπήρχε εκεί μέσα. Έμπαινε ασβός και ψόφαγε μέσα στο θάλαμο. Μιλάμε Βλέπανε οι άλλοι ότι τους βάζανε αυτά σχοινιά και τα πηδάγανε, σαν τις κατσαρίδες. Σας μιλάω για μια φοβερή κατάσταση για το τι ναρκωτικά κυκλοφορούσαν τότε και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ακόμα στο ελληνικό στρατό. Επίσης, υπάρχει μια σοβαρότατη έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες προτιμούν να κάνουν τουρισμό στο εξωτερικό και να χαλάνε χρήματα στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα τους έχουν εκδίσει οι Έλληνες ξενοδόχοι. Δεν προτιμούν να πάνε μια εβδομάδα στη Ρόδο, στην Κο, στη Χίο, στη Σαντορίνη και οπουδήποτε αλλού, στη Μύκονο κλπ. Προτιμούν να φορτώνουν τα μπαγκάζια τους, να παίρνουν την πιο ακριβή αεροπορική γραμμή και σύνδεση και να πηγαίνουν να κάνουν 10 μέρες διακοπές στο εξωτερικό. Γιατί σου έρχεται πιο φτηνά και γιατί η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι πολύ καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πάνε για τουρισμό έξω, στην Ευρώπη. Και εδώ έχουμε όλους τους μπατυροτουρίστες, τους μπατυροχαβιέδες και τους μπατυροκατάσκοπους και τους μπατυρολεμέδες. Εκεί κατάτησαν τον ελληνικό τουρισμό. Και υπουργός του τουρισμού στην Ελλάδα είναι μια γυναίκα που πληρώσαμε την καψούρα της. Που πληρώσαμε το άχτι της για τον Ελληνοεβραίο, το Μάτσα. Καλά τις έκανες, κύριε Μάτσα. Τώρα θα αφιερώσω πάλι στο τέλος, να δώσετε πάλι το αίμα μου, να το αφαιρώσω στην κυρία Κεφαλογιάννη. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, κυρία Κεφαλογιάννη? Να φεύγουν οι Έλληνες και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και οι μπατυροτουρίστες να έχουν καταλάβει όλα τα ελληνικά νησιά με μια χαραγμένη ντομάτα στα 4 και με ένα αγγούρι στα 8, που άλλοι το τρώνε και ζορίζονται και άλλοι το τρώνε και δροσίζονται. Πάμε στο χάχα όμως της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Αυτός ο τύπος είναι να παίξει ένα τάβλι μαζί του, να πάει να πιεις δύο ούζα, να πάει να κάνεις κάτι τσιγαράκι, να ανάψεις κανένα πουρο σε κανένα κότερο της κυρίας Παναγοπούλου και Αγγελοπούλου. Κολλητή της είναι, κολλητή του είναι και αυτή. Έχει πιάσει τα μετερίζια της πλουτοκρατίας ο κύριος Τσίπρας. Λάτσενα, όλες τις μεστομένες κυρίες, τις κακόχημες, τις 65άρες και τις 70άρες. Αυτό είναι το target group του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Αγγελοπούλου, η κυρία Παναγοπούλου και η κυρία Λάτσενα. Άνω των 70, όλες. Μην κοιτάτε που έχουν ρίξει το σοφά πάνω τους και έχουν κάνει 15 ή 48 lifting. Αυτό είναι το target group του Τσίπρα. Πήγε λοιπόν χτες στο Σρόιτερ και στη μισή συνέντευξη χασκογέλαγε. Αυτόν θα εμπιστευτούμε? Λυπάμαι βαθύτατα. Αυτόν θα κάνουμε αξιωματική αντιπολίτευση? Ρε εσείς, πάτε καλά? Τι σας έχει πιάσει? Μόρβα, που λέγανε και στο χωριό μου, μόρβα, που πιάνει τα γαϊδούρια. Η μόρβα είναι μια αρρώστια που πιάνει τα μουλάρια. Τι έχετε πάθει, ρε? Ρε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας, κουμπαράδες, κουμπαράδες. Κουμπαράδο κεφάλι, το Τσίπρα που αμψήστε, ρε. Στη μισή συνέντευξη κασκογέλαγε. Τι είχες πάρει, ρε? Είχες πάρει κανένα τσιγαρόνι πριν? Ακούστε το.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
4: Ναι.
3: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
4: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου. Ρε μεγάλε, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Θυμάστε τι είχαν, δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο. Κόφτονε. Κόφτονε μωρέ, κόφτονε. Τι να ακούσω από αυτόν. Τι να ακούσω από αυτόν. Το παιδί αυτό δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τη συγκόλυση των θραυσμάτων, τη συγκόλυση. Τα θραύσματα συγκολούνται, κύριε Τσίπρα. Συγκολούνται ρε τα θραύσματα. Τι λες βρε ανόητε. Σε ποιους να πουλάς αυτά. Σε εμάς. Στους πατριώτες. Στάσου ρε καλά χτες το βράδυ στου Χατζη Νικολάου το μαγαζί. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλά στάπε. Καλά στάπε, αφήστε. Αφήστε που θα πείτε σε μένα ότι αφήσω το Βελόπουλο. Που του έχω κάνει την πιο σκληρή κριτική εδώ. Αλλά καλά του τάπε. Καλά του τάπε. Τι είναι αυτά που λες ρε. Συγκολούνται τα θραύσματα. Όχι ρε. Αναμειγνύονται. Τα βάζεις και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα θραύσματα. Θραύσματα έχεις στο κεφάλι σου κύριε Τσίπρα. Στο μυαλό σου έχεις θραύσματα. Θα ξεχάσουμε τον προδότη που έκατσε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με το Ζάεφ και ξεπούλησε το μακεδονικό έθνος. Θα ξεχάσουμε κυρίες και κύριοι, όχι! Θα τα επαναλαμβάνουμε. Θα τα κάνουμε replay για να τα θυμάστε. Θα ξεχάσουμε αυτό το ανδρίκελο που βγήκε στην πλατεία Συντάγματος και μας έλεγε για το δημοψήφισμα. Θα ξεχάσουμε για αυτό τον μισοριξιά πολιτικό που πήγε στη σύσκεψη της Μέρκελ και βγήκε πονώντας τον οι αιμορροϊδές. Τον είχανε κάνει, του είχαν τραβήξει τέτοια ξεπέτα που τον πονάγανε ένα μήνα οι αιμορροϊδές του. Από το καθισιό εννοούσε. Σφιγγόταν τόσο πολύ που τον πονάγανε αιμορροϊδές του λέει. Θα ξεχάσω αυτά που είχε πει ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρουφάκης. Ότι μπήκαμε λέει μέσα στο μαξί μου και είδαμε έναν κάτοχρο Τσίπρα. Ο οποίος προσπαθούσε να σκεφτεί πώς θα διαχειριστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Που κατέβηκε το θρασίτατο αυτό πιόνι της πλουτοκρατίας και της Αμερικανικής πρεσβείας. Εδώ είμαι κύριε Τσίπρα. Εδώ. Αλλά τις συνεντεύξεις να μην τις δίνεις εκεί που σε παίρνει. Να τις δίνεις εκεί που δεν σε παίρνει. Στους πατριώτες. Αλλά είσαι πατριώτης της φακής και τσοκάς. Προκήρυξες δημοψήφισμα και πίστευες ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν ναι. Και ψήφισαν όχι. Και εγώ κυρίες και κύριοι και πολλοί ακόμα πατριώτες κατεβήκαμε σε αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί δεν ήταν δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δημοψήφισμα του έθνους. Εθνικό δημοψήφισμα. Και δώσαμε 62% σε αυτό το μπαρλαπίπα της ψευτοαριστερής κουλτουριάρικης διανόησης που μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Κάθε βράδυ πάει σε μια παράσταση ποιοτική μαζί με την κυρία Μπαζιάνα που την έκανε μέσα σε 2 μήνες καθηγήτρια πανεπιστημίου. Τα ξεχνάμε ρε αυτά. Τα ξεχνάμε. Για τους γιους των μεγαλοργολάβων της Χούντας. Με τους πατεράδες τους απατεώνες. Ξεχνιούνται αυτά. Όχι. Τίποτα. Ούτε μισή ψήφος αυτών. Είναι προδότης, ψεύτης και ρίψασπης. Άναρδρος. Δεν θέλουμε άναρδους πολιτικούς. Θέλουμε λεβέντες. Λεβέντες. Ακόμα και στην Άρτα, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα, το συχτηρίζουνε. Θα ξεχάσουμε που μπήκε ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρουφάκης και είδε ένα κάτοχρο Τσίπρα που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το δημοψήφισμα και λέει πω, τι θα κάνω τώρα που θα πάω στις διαπραγματεύσεις με τη Μέρκελ. Θα με σκίσουν εκεί πέρα. Και πήγε και τον σκίσανε. Αλλά κυρίες και κύριοι δεν σκίσαν αυτόν. Σκίσαν τον ελληνικό λαό. Με το τρίτο μνημόνιο. Το οποίο εφόρμοσε ο κύριος Τσίπρας. Όχι κύριε Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι επιλύσμο λαός. Θα φας τόσο μαύρο που θα βάλεις και στα μπατζάκια σου. Δεν θα επιτρέψουμε ένα προδότη πολιτικό να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι. Και αυτά δεν είναι κραυγές. Αυτά είναι συμπεράσματα. Είναι πολιτικές αποδοχές. Αποδοχές ενός έθνους που ζητάει αλήθεια, δικαιοσύνη, παιδεία. Τραγούδι κύριε Μπαρμπαλή.

0: Τζος Μάργαρετ. Θα κάνω ντούβρε πονηρή. Αφιερωμένο στον κύριο Τσίπρα. Στον αυλοκόλακα της εξουσίας. Να το πάρεις, να το βάλεις στο κότερο της Παναγοπούλου. Να το τραγουδάτε μαζί. Προδότη, προδότη. Εφιόρτη του έθνους. Θα πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Ρόιτερ που κάνει τέτοιες συνέντευξεις. Κρίμα ρε Αντώνη, κρίμα και σε κάθε υπόλοιψη.
1: Μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά να ξέρω.
0: Εγώ έτσι μιλάω. Άμα σας αρέσει, άμα σας αρέσει να πάτε αλλού, να πάτε αλλού. Μάθαμε τώρα. Φωνάζει ο Χίος. Όχι, θα αφήσω. Θα αφήσω να μας φέρνει το Παντελόνια. Κάτι προδότες από τον Τσίπρα. Ούστα από εκεί. Ούστα.

0: Σέργιο Μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε αφιδώς το 6943-6354. Καθιερώσαμε ζώνη! Το καταλάβατε. Καθιερώσαμε ζώνη 5 με 6. Αντισυστημικό δελτίο. Είμαστε ψηλά. Ψηλά στις ακροματικότητες. Αλλά η MRB δεν μας τις δίνει, λέει, γιατί είμαστε καινούριο ραδιόφωνο. Θα έρθω εκεί πέρα και θα σας βγάλω τα μάτια. Θα σας βγάλω τα μάτια. Με βελόνες. Με πόρπες. Ξέρετε τις πόρπες. Τις κεσαρικές πόρπες. Κακομύριδες. Κύριε Δέατσι, κάπως αλεύρι, ο χείος σε γυρεύει. Σε πετύχω κακομύρι πουθενά. Μη σας, θα σε ξεμαλιάσω. Θα σε ξεμαλιάσω, τούφα τούφα, με την περούκα φοράς. Η Αγγελική λέει συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Έχουν κάνει δυστυχώς την νεολαία σαν τα μούτρα τους. Αγωνίζομαι και εγώ στη δουλειά μου να αφυπνίσω τους νέους, αλλά με την παλιοπαιδεία τους μόλυνα τις ψυχές των νέων. Με εκτίμηση, να είσαι καλά, Αγγελική μου. Ο Βαγγέλης. Μην δεις τον Τζίπρα πρώτο, λέει. Ναι ρε, ναι ρε, θα πάει πρώτος. Τι είναι ρε, απετάξει, πετούμενο. Εάν ο Σαμαράς λέει και μου αναπτύσσει εδώ πέρα, άσε Ευαγγέλη, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, στην αμπελοφιλοσοφία σου, πήγαινε πέστη το πρωί. Άστα, άστα τώρα. Θέλω λιγόλογα μηνύματα ρε, λακωνικά ρε, κατεβατά ολόκληρα, πού νομίζετε, να τα στείλετε στην εφημερίδα, να τα γράψουμε εκεί. Στέφανε, λέει ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, ο γιος της, έχουν καλή φούντα στα Τζουμέρκα. Εκεί πάει και πίνει. Ποιος, για ποιον μιλάς, αγαπητέ φίλε? Ότι πίνει το ξέρουμε. Πίνει, το Θεό του πίνει. Δεν θέλω να αναφέρω ποιος, ξέρει αυτός. Το Θεό του πίνει και το στρίβει. Και χτες φτιαγμένος ήτανε. Δεν λέω ποιος. Είναι μυστικό, το κρύβω. Αύριο θα το πω. Ο Μανώλης μεγάλη λέρα ο Αβραμόπουλος. Και όπως έλεγε ο Πανούσης για αυτόν, όπου ακούς ονόματα σε όπουλος, μακριά. Ωραίο, σωστό. Για να πούμε κανένα. Αβραμόπουλος, Παναγιωτόπουλος, παράδειγμα λέω τώρα. Ποιος άλλος, Οικονομόπουλος, όχι το Μιχάλη. Για να μάθω, ο Μιχάλης είναι από την Αμαλιάδα. Μιχάλη, στην Αμαλιάδα μυρίζει ρε, μυρίζει στην Αμαλιάδα. Είναι πιο φρέσκο στον Ταΐγετο. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι στον Ταΐγετο που είναι ψηλά και το ποτίζουν, ναι, είναι πιο φρέσκο. Ξέρετε εκεί, εσείς στην Αμαλιάδα. Και είναι καλό και το μεσηνιακό, λέει. Για να μην κάνω διαφήμιση. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Και ουδείς αναφέρθηκε σε αυτή τη μέρα. Εάν κάνετε, κυρίες και κύριοι, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε την κατάντια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτοί άφησαν ελεύθερα τα ναρκωτικά. Όμως και οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις δεν φρόντισαν για την ουσία της νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών. Δεν ξέρω εάν αυτή η ιστορία με τη μεθαδόνη. Έχω ακούσει πολλές επικριτικές απόψεις για το θέμα της μεθαδόνης. Ίσως οι ειδικοί είναι οι καλύτεροι για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει χαβαλές για το που πουλάνε το πιο μυρωδάτο, η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη για την οσή βαρύτατα. Θεωρούν ότι να κάνουν διαφήμιση, ότι με το να κάνουν διαφήμιση οι πολιτικοί, ακόμα και πολιτικοί στην τηλεόραση, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα των ναρκωτικών στην τηλεόραση, παρακίνησε ανθρώπους να κάνουν χρήση ναρκωτικών και ασκήθηκε δίωξη εναντίον του. Και δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η δικογραφία, όπου διαφήμιζε τη χρήση και τις ουσίες των ναρκωτικών. Και καλά έκανε η δίωξη ναρκωτικών. Βεβαίως. Και η ελληνική αστυνομία. Και θέλω να συγχαρώ τους άντρες της δίωξης ναρκωτικών, τους καθαρούς, όχι τις βρωμιάριδες, οι οποίοι έφτιαξαν δικογραφία για τον Βαρουφάκη. Δεν έχει σημασία να πάει στο αρχείο. σημασία έχει ότι κινήθηκε ο μηχανισμός. Και οποιοδήποτε κάνει διαφήμιση ναρκωτικών δημοσίως, θα πρέπει εναντίον του να ασκούνται διώξεις και να σχηματίζονται δικογραφίες. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν θα ανεχτούμε, τουλάχιστον εμείς που αγαπάμε την οικογένειά μας, να γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφήμιση των ναρκωτικών. Σε καμία περίπτωση. Παλιά, και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, κάθε φορά που η δίωξη ναρκωτικών και η ντία, διότι συνενεί, βοηθάει, ισχυροποιεί τη θέση της καταπολέμησης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, η ντία, η αμερικανική δίωξη ναρκωτικών, η οποία ένα παραρτημά της στεγάζεται στην Αμερικανική Πρεσβεία, κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Και το λιμενικό κάνει δουλειά. Και η δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού κάνει δουλειά. Όταν θέλουν όμως. Θα πρέπει λοιπόν τα τρία αυτά μεγάλα όργανα της πολιτείας, η δίωξη ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Αμερικανική δίωξη, την ΤΙΑ, που της έχει πάρει το κεφάλι, και σε συνεργασία με τη δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού, να κάνουν το καθήκον τους για την ελληνική κοινωνία. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη χρήση ναρκωτικών. Πόσο μάλλον, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι λινάτσες, οι πολιτικοί, που έχουν δηλώσει κατά καιρούς. Εγώ, λέει, έκανα χασίς. Εγώ είχα κάνει μαριχουάνα. Τι λέτε, ρε? Και γιατί το θράσεις και τα λέτε? Για να γίνετε συμπαθείς, θα πρέπει να ντρέπεστε. Καμία απολύτως διαφήμιση ή νήξη περί ναρκωτικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Κάθε μέρα μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Φραγκίσκος, στην πλατεία Κλαθμόνος είναι 10 άτομα και κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά μέσα στη σύριγγα. Μέσα στη σύριγγα περπατάμε εκεί. Τι κάνετε, ρε, εσείς εκεί πάνω? Τι κάνετε εκεί πάνω, στη Γαδά? Κουρεύετε το γρασίδι, το καζόν? Ή πίνετε κοκακόλες? Υπάρχει καταγγελία επίσημη. Κάθε μέρα στην πλατεία Κλαθμόνος, 10 άτομα στην πλατεία κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά. Μες στη σύριγγα. Και ο κόσμος περπατάει δίπλα. Τι κάνετε εκεί? Πρέπει να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε? Αλλά βέβαια, χρήστες, λέει. Και ποιος δίνει στους χρήστες? Οι έμποροι. Ποιοι είναι οι έμποροι? Τους ξέρετε, να τους συλλάβετε. Μην πιστέψω αυτό που λέγανε στη δεκαετία του 80 και γράφανε στους τοίχους και το γράφουν ακόμα, ότι οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Ελάτε, ελάτε, σοβαρευτείτε λίγο. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Επιμένω. Επιμένω στα ναρκωτικά. Έχουν τσακίσει την ελληνική κοινωνία. Λέω, αγαπητός Γιάννης, τι έχεις να πεις για τον πατριώτη του κοινοτρόφου Μόσχο που πήγε με τον προδότη Τσίπρα? Άκουσε, φίλε, εγώ το Μόσχο ή το Μόσχο το Στεφτό ή το Μόσχο ή το Αραβοσίτου ή το Μόσχο τη Γελάδα της γειτονιάς μου ή του κάμπου μου, δεν τον έχω βγάλει ποτέ σε καμία εκπομπή μου. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, απέφυγα να βγάλω τον οποιονδήποτε συνδικαλιστή. Κάτι που έκαναν σοριδόν άλλοι. Δεν κάνω κέφι τους συνδικαλιστές. Θα μιλήσω με τον απλό αγρότη και με τον απλό κτηνοτρόφο και τον αλιέα. Όχι με τους εργατοπατέρες. Άρα λοιπόν μου είναι παγκανά αδιάφορο. Αυτοί που τον έβγαλαν να τα λουστούν. Ο Χρήστος μου λέει αν έχω δει αλκοολικό. Έχω δει, ρε Χρήστο. Έχω δει και αλκοολικό. Τι θες να κάνω? Υπάρχει και παγκόσμια μέρα κατά του αλκοολισμού. Ουδέποτε ήμουν μπεκρής, ουδέποτε ήμουν αλκομανής. Έχω ένα ελάττωμα. Και το λέω, το τσιγάρο. Σαφώς και πρέπει να το κόψουμε. Σαφώς και απαγορεύεται να διαφημίσεις τσιγάρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τις αδυναμίες του. Και το τσιγάρο εξάρτηση είναι. Και πολύ κακή μάλιστα. Και σου αφαιρεί ζωή. Ο Βαγγέλης μου λέει, έλα ρε εσύ τώρα, κόψε τις μην πω τώρα να πούμε. Κόψε το να μην πω να πούμε. Ο αγαπητός φίλος μου λέει, γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου Μιτσάρα Μερακλή. Ως ένας γνήσιος ξυπολιτικός, συγγνώμη πολιτικός, έχεις πάθει να απολαμβάνεις τη ζωή. Την καλησπέρα μου και τη φράπα του Τσίπρα. Αλήθεια, ο ατενίζοντας την Ιθάκη γνωρίζει κάτι για την υπόθεση Αβραμόπουλου και την υπόθεση Καηλή? Για να το λέει ο φίλος από την Άγια Σοφία, την Αγία Σοφία του Πειραιά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Ναι, είναι αυτό που είχα πει στο YouTube, εντάξει ρε Συ Γιώργο, και έχει γίνει viral. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθαν έξω από το σπίτι μου, οι άλλοι σήκωσε τη φούσκα, τη φούστα, τη φούσκα, πας περιπτώσει, τους έκραξα και λοιπά. Στο YouTube να απευθυνθείτε. Είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Σοφία, καλησπέρα. Συμφωνώ και εγώ με τον ακροατή, τον κερατά να βάλει. Σαν αύριο, παιδιά. Ο Κώστας, το πόσο πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε. Μόνο να γεμίζουν τις τσέπες από τα ταμεία της Ευρώπης. Τώρα που τον τσίπησαν, κάνει τον Ελληναρά. Δεν είναι εκδικητικές σκέψεις μας, αλλά ως εδώ και όχι παραπέρα. Τρίζουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη και του Καποδίστρια. Μόνο θα τα πούμε στις εκλογές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ευχαριστούμε, φίλε. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Διάβασα το πρωί σε ντόπιες νορβηγικές εφημερίδες ότι υπάρχει μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα και πάνε να μπλέξουν και τη Σουηδία οι Έλληνες πολιτικοί για να τη βγάλουν καθαρή. Σαφώς, ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλή συνέχεια. Κουλτούρα μαφίας εξωτερικού. Δεν τους βαρεθήκαμε, τους συγχαθήκαμε. Ο Σάβας, Χάτζι Πάνι, δεν βλέπω το όνομά σου. Εμάς μας πήγε στο διάστημα. Αυτός μπορεί να πάει στον Αγύριστο. Λοιπόν. Και βεβαίως, ευχαριστώ και τους φίλους για την μεγάλη συμμετοχή τους στα μηνύματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί την μεγάλη αναφορά θα την κάνουμε αύριο. Ακούσουμε λίγο αυτό το χειρικό για το 15χρονο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, για το πώς δολοφονήθηκε εν ψυχρό στην πλατεία της Καλλιθέας ένα 15χρονο παιδί. Ακούστε όμως που θεωρείται από την αστυνομία σεσημασμένος. Και ακούστε το ηχητικό, είναι συγκλονιστικού περιεχομένου, παιδιά. Γονείς, ακούστε το.
1: Θα μεταφερθούμε τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης και 6 ακόμα άτομα. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Σωτηρόπουλος.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της Καλλιθέας, έτσι. 17χρονος κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά το 15χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με γιο πρώην υπουργού στην Κηφισιά.
2: Για το ποιος θα έχει την κυριαρχία της πλατείας στην οποία έγινε το φωνικό. Ποιος θα έχει δηλαδή τον έλεγχο της πλατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, πριν από περίπου μία εβδομάδα στη συγκεκριμένη πλατεία είχαμε ακόμη μία άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με τις αρχές να εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και τότε τσακώθηκαν για τον ίδιο λόγο. Τώρα, όσο περνάει η ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, αφού δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Μέχρι στιγμής έχουμε 13 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 7 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Μεταξύ των 7 συλληφθέντων βρίσκεται και ο 17χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος, ενώ οι άλλοι 6 κατηγορούνται για συνέργεια. Και οι 7 αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ενώ να πούμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει για το περιστατικό συνολικά 17 άτομα. Εμείς έχουμε 7 συλλήψεις, επομένως στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε περισσότερες συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ιστορία. Το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ο δολοφονημένος. Κατά την πληροφόρηση που υπάρχει από την αστυνομία, μαζί με γιο, βάσει του, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, γνωστού πολιτικού του Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργού, που είχε μπλέξει και συνόβαρτης. Το παιδί του. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πού είναι τα παιδιά μας. Τι κάνουν τα παιδιά μας. Η σωρός του παιδιού αναγνωρίστηκε μετά από 8 ώρες. Που σημαίνει ότι οι γονείς του δεν, προφανώς, ούτε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Προσέξτε τα παιδιά σας. Πέφτουν κορμιά. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, όχι σαν την υπόθεση Λιγκερίδη, γιατί εδώ πέρα πέφτουν 15χρονα παιδιά νεκρά, στις πλατείες. Χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση, χρειάζεται μεγαλύτερη και εις βάθος έρευνα αυτών των κυκλωμάτων. Γυρίσαμε στις συμμορίες ανηλίκων της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά, ενστικτόδη, άγρια, της Τίγρης ή του Λιονταριού. Εγώ ξέρω ότι πέφτουν κορμιά. Θέλω να πω δύο κουβέντες κλείνοντας. Τέτοιες μέρες, και αφήστε τις εξυπνάδες, οι αριστεράτζες. Οι αριστεράτζες να πάντα πείτε στο κόκκινο που είναι όλοι απλήρωτοι, στο ραδιόφωνο του Κουκουέ, αν υπάρχει, και στους υπολείπους. Εδώ υπάρχει σε αυτή την εκπομπή εθνικισμός, πατριωτισμός και λεβεντιά. Και κανένας χαρακτηρισμός. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Όπως είπαμε για άλλους πολιτικούς πριν από 30 χρόνια, στις 27 σαν αύριο, πέθανε για μένα ένας ήρωας του αλβανικού έπους και ήρωας της καταστολής του συμμορητο στρατού του Γράμμου και του Βίτση. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης δεν υπάρχει για μένα αριστερά και δεξιά. Όχι. Για μένα υπάρχει δεξιά. Ακρεφνής, σκληρή, εθνικιστική δεξιά. Εγώ σε αυτή την πιστεύω. Σε αυτή πιστεύω. Αυτή είναι η ιδεολογία μου σε όποιον αρέσει. Όποιος δεν αρέσει, τη βόλτα του. Για μένα οι αριστεροί είναι προδότες. Ό,τι λάθη και αν του έχουν φορτώσει. Παρά το γεγονός ότι κατηγορήθηκε, ότι κατέλησε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, για μένα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν, δεν με ενδιαφέρει τι λένε, σας το λέω, δεν με νοιάζει, εγώ το λέω δημόσια. Ήταν ήρωας του Αλβανικού πολέμου. Κατέστειλε την ανταρσία των αναρχοεαμοβούλγαρων και κατσαπλιάδων. Πήγαν να καταλύσουν το ελληνικό κράτος και έκανε το στρατιωτικό πραξικόπημα. Για το οποίο πλήρωσε και με το παραπάνω. Κατά τη ρίση Καραμαλή, όταν είπαμε ισόβια, εννοούσαμε ισόβια, ναι. Αλλά αυτά δεν τα εννοούσατε σαν μεταπολίτευση και σε όλους αυτούς τους φωνιάδες, τους δολοφόνους και τους παιδεραστές. Οι μόνοι που κάθισαν μέσα, οι μόνοι, πολύ λίγοι, οι υπόλοιποι βγήκαν με ανήκες στο βλάβι της υγείας τους. Ήταν εκιωτίδες, δειλοί. Ο Αγγελής κρεμάστηκε στον Κορυδαλό. Ο Ιωαννίδης την έκανε έξω. Ο Πατακός και αυτός την έκανε έξω. Ο μόνος που βρέθηκε και έμεινε στον Κορυδαλό ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω τι του καταμαρτυρούν. Εγώ ξέρω, κυρίες και κύριοι, ήταν πατριώτης. 30 χρόνια πριν παρέδωσε πνεύμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί. Και αυτό είναι το ντεσού που βγάζουμε σήμερα και τους λόγους θα τους διαβάσετε αύριο στο ένθετο MAC TV που βγάζουμε με την εφημερίδα μας, για ποιο λόγο ένας τόσο φανατικός θρησκευόμενος σαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί στον παπά. Είχε πάει ο παπάς 3 φορές πριν πεθάνει. Δεν εξομολογήθηκε. Θέλω να πω εδώ ότι αύριο θα υπάρξει ένα αφιέρωμα για να δούμε τι έγινε πια σε αυτή την τρισκατάρατη επανάσταση, όπως την αποκαλούσαν, του 67-74, 73 μάλλον, 73-74 ήταν το Ιωαννίδη, και να δούμε επίσης κάποιες έτσι πολύ χαρακτηριστικές στιγμές και ντοκουμέντα από την 21η Απριλίου 1967 και βεβαίως το παρατεταμένο θάνατο, γιατί επρόκειτο περί ενός παρατεταμένου θανάτου. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε ένα χρόνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, χωρίς καμία απολύτως σύνταξη. Και βεβαίως δεν είχε και ασφάλιση. Ένας συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ο οποίος πέθανε, έζησε έντιμος, όπως λέμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έζησε έντιμος και πέθανε πάμφτωχος. Θα σας δώσω μία απλή αντιστοιχία κλείνοντας, ότι άλλοι έζησαν πάμπλουτοι και εξακολουθούν να ζουν σαν κλέφτες. Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση Τσοχατζόπουλου? Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου? Ή θέλετε να θυμηθούμε την πιο φρέσκια, του Δημητράκη του Αβραμόπουλου? Να κλείσουμε με το αίμα μου, κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Και η σάλα με υγεία! Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα! Αίμα μου, αντίπας, αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εκάμαμε το fine tuning. Άκου τώρα αυτό τι μου θύμισε. Μυθιστόρημα αργό, Θεοτοκάς. Λέει εκάμαμε τον έρωτα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για δύο ώρες άβυσα λέω ραδιοφωνικού έρωτα. Με βλέπει ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μου λέει καλοδιάθετος φαίνεσαι σήμερα. Λέω καλοδιάθετος ναι, αλλά βαδίζω και παραμιλώ διότι παραπέω. Τώρα κάτσε εδώ πέρα να πει το κλακάτσιμπανο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε από τον Νίκο. Καλησπέρα από τον Βαγγέλη από την Κωνσταντίνα Σι. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη Τσιτουρή. Ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής που λέει ο αήθης και θρασίδηλος Αβραμόπουλος λέει του χρειάζεται καταδίκη λέει με δίμευση της περιουσίας και κοινωνική εργασία στην Ψαραγορά. Κάτσε σας έφτιαξε ρε παιδιά τώρα ο Αβραμόπουλος. Εντάξει, Αβραμόπουλος είπα. Ήθελα να σας το πω από χθες αυτό το πράγμα. Ασχέτως με οτιδήποτε άλλο μπορεί, βεβαίως ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελάνης να εξανίσταται. Διότι λέει τα γεύματά του λέει με ψάρι και καλό ποιοτικό κρασί ήταν πάνω από 700 ευρώ. Κάτσε, περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ που αγαπάω πολύ το φαγητό, πάρα πολύ το φαγητό. Δηλαδή, άμα πάω να δώσω χρήματα σε κάτι, δεν πρόκειται να είναι σε. Να είναι φαγητό. Και το κρασί, πάρα πολύ. Τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλά δεν υπάρχει, υπάρχει. Άμα πάρεις ξέρω κανένα σαν το Πετρούς, ναι, καληνύχτα σας. Αλλά τώρα γεύμα 700 ευρώ με ψάρι και κρασί. Άμα πας, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά ειλικρινώς, επειδή είμαι ο σταθμός που είμαι θα και λογαριασμό δεν δίνουμε σε κανένα πλην στην συνείδηση νημών και στην διεύθυνση. Και η διεύθυνση είναι αυτή που είναι, είναι ανοιχτό μυαλός και κυρίως δεν περιορίζεται από ζήτηματα πολιτικής ορθότητος. Σας πω χωρίς καμία διάθεση για παράδειγμα διαφημίσεως ότι στα χρώματα βυθού κατεμένα από τα ωραιότερα, καλύτερα, ποιοτικότερα εστιατόρια, ψάρια εστιατόρια στην Αθήνα, λέω κάποιο που είναι κοντά σε μένα δηλαδή στην Νέα Ερυθρέα, να βγεις, να φας με τη γυναίκα σου, να πάρεις ένα εξαιρετικό κρασί, να πάρεις ένα εξαιρετικό ψάρι, να πάρεις δηλαδή ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι πιο εκλεκτόν, φέρμας. Yeah. 700 ευρώ είναι, δεν υπάρχει, 150 ευρώ να πληρώσεις, ξέρω εγώ, άμα πάρεις ό,τι, άντε να πληρώσεις, ξέρω εγώ, ένα 200, τι να πω. Και στα γεύματα των 700 ευρώ, αγαπητέ μου φίλε. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα πρώτερον. Α, πες μου λίγο πώς μου τον είπες, γιατί θέλω να βρω το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, λοιπόν, μου λέει ο σύντροφος εδώ, τι έχουμε πάθει. Αν πάρει τηλέφωνο ο Νίκος, ο Μαρδέχης, ο νόμου πιπόβι, ρόμα, παιδιά, ο άμα.

σου πω, εσύ ψηλέ πέδαρε από το τζάμι και από εκεί θε. Ετοίμασε και τον Ted Nugent. Α, τον βάλουμε για αυτόν. Εντάξει, έχει ταινιάρα Θανάση Βέγκο ο Sky αυτή τη στιγμή. Αλλά άμα είστε στο αυτοκίνητο, προτείνω να μην τη δείτε.

knows about to rock. We salute you, ο φίλος μου Γιάννης Παπαδόπουλος, το τρελό κομμάντο. Οπ, να και ο Θάνος Καψάλης. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα σκεφτόμουν το εξής. Να σας προτρέψω να πάρετε τηλέφωνο και παίρνοντας τηλέφωνο να μας ζητήσετε ελληνικά τραγούδια. Δεν ξέρω, κάτι με πιάσε ότι έχουμε καιρό. Μπορεί και να μην έχουμε και να είναι η δική μου αίσθηση αυτή να ασχοληθούμε με ελληνικά τραγούδια. Κωνσταντίνος Κουρουμένταλας.

Κωνσταντίνε μου λέει ο Stranger, βάλε παλιό πάριο. Ο Θάνος μου λέει ζυγίζω τόνους. Έλα ρε Θάνο, τσαραγόρι της γάρ, είσαι σε καμιά ηχθιός καλά. Αν είναι ελληνικά, τι, το κομμάτι είναι ζυγίζω τόνους, υπάρχει κομμάτι που λέει ζυγίζω τόνους. Δεν το ξέρω, πρέπει να είναι ο ύμνος των ηχθιεμπόρων. Λέει, είναι τραγούδι, λέει, του Θήτη. Ξέρεις τον Θήτη? Δεν τον ξέρω, τον μάθω σήμερα. Ο Μπαρμπαρής που είναι τζεντζέντερ είσαι. Τι είσαι, τζεντζέντερ ή μιλένιαλ? Κάτσε, εντάξει, κάνε τη δουλειά σου τώρα εκεί πέρα και βλέπουμε τι κάνουμε. Μιλένιαλ, λες, αντί γυναίκα μου. Λοιπόν, μην βάλεις τον Ted Nugent, θα βάλω τον Κουρμένταλα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Και γιατί βάζουμε τώρα τον Κουρμένταλα? Και τι είναι το κομμάτι Ξύπνα? Το Ξύπνα, λέει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας και Κουρμένταλα Season FFC. FFC είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές hip hop μπάντες. Μπαίνω μέσα και γιατί βλέπω μία μπλούζα του Μπαρμπαρή πάνω σε μία καρέκλα FFC. Του λέω, έλα ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Εν τω μεταξύ, ο Μπαρμπαρής. Γεννηθεί στο 92. Ναι, πρέπει να πούμε ότι οι FFC πρέπει να υπήρχαν και πριν από τον Μπαρμπαρή. Ξεκίνησαν κάπου εκεί πάνω στη γέννησή του. 87, ορίστε, μου το είπε. Είναι πρώτεροι. Σήκωνε ο Γιαννάκης στην κούπα του 87, έριχνε ο Καμπούρης βολές και υπήρχε hip hop μπάντα στην Ελλάδα, που ήταν η FFC. Εγώ άλλους πρώτερων αυτών δεν ξέρω. Θα σας πω την αλήθεια. Ειδήμων δεν είμαι στη συγκεκριμένη μουσική, τα βασικά και τα ωραία και τα ποιοτικά. Active member βέβαια, αλλά οι active member λίγο μεταγενέστεροι, θα τολμήσω να πω, και hip hop low bap τους είπαμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας της θρυλικής hip hop μπάντας FFC, το Ξύπνα λέει ξεκίνησε να το γράφω την περίοδο της απεργίας πείνας των υγειονομικών που βρίσκονταν σε αναστολή. Η αδιαφορία, λέει, της κοινής γνώμης ήταν αυτή που με ενεργοποίησε. Όντας και εγώ υγειονομικός σε αναστολή, σκέφτηκα ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Έτσι ξεκίνησα προσπαθώντας να αποτυπώσω όλα όσα με πόνεσαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή το προς τα που πηγαίνει η όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήταν εν τέλει ένα επιτυχημένο πείραμα ελέγχου των μαζών μέσω του φόβου και του επικείμενου θανάτου. Πολλές οι αντιφάσεις, μονόπλευρη ενημέρωση, καθοδήγηση, καλλιέργεια διχασμού στην κοινωνία και τα κατάπια με λέει πολύ εύκολα τελικά. Όλα αυτά. Το μουσικό αποτέλεσμα, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας, του οποίου το κομμάτι Ξύπνα πρόκειται να ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει με την ενασχόληση μου όλα αυτά τα χρόνια με την ψαλτική τέχνη, καθώς και με την παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και την λόγια μουσική της Ανατολής σε συνδυασμό με τη δυναμική του hip-hop. Α, τα λέμε, λέει, από καιρού εις καιρόν. Μουσικά, εννοείται. Να σας πω ότι υπάρχει ένα μοτίβο στο ελληνικό hip-hop, διότι δεν αναφέραμε βεβαίως τους Terror X Crew, οι οποίοι μεταξελίχθηκαν σε Αρτέμι Ευθύμη και οι οποίοι Αρτέμις Ευθύμης είναι ίσως οι εμβληματικότερες εθνικόφρονες φωνές στο ελληνικό hip-hop. Μιλάμε για βαθιά εθνική συνείδηση, με γνώση. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι επαιδευμένοι, καλλιεργημένοι, πολύ καλά διαβασμένοι. Πιστέψτε με, είναι πολύ, πολύ καλά διαβασμένοι σε σύγχρονη και παλαιότερη γραμματεία. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μοτίβο. Οι χιπχοπάδες οι οποίοι ξεκινάνε από την αμφισβήτηση, από το αριστερό φάσμα, από το αριστερό κομμάτι του φάσματος, και τελικώς καταλήγουν όχι απλώς ερωτευμένοι, σε σχέση βαθιάς αγάπης και συνταυτίσεως με την έννοια του έθνους. Όπως μου έχει πει και ο Θοδωρής, μου λέει αυτός, λέει, πλέον κάτι λέει κάνει σαν βυζαντινή ραπ. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, να πω ότι, λες, λέει ο Αβραμόπουλος, δεν έπαθε αυτό που έπαθε ο Φέγκος, λέει, μην προλάβει να παντρευτεί. Μανούλα! Δεν ξέρω, Stranger. Ξέρω για τον Αβραμόπουλο, να σου πω, άκου τώρα να δεις, ότι είναι πολύ περίεργο ότι όλο αυτό το πράγμα σκάει ακριβώς τώρα που σκάει. 2 μέρες μετά τη δημοσίευση ενός κειμένου του Αβραμόπουλου,
κάτι τέτοια ρε να πάρει ευχή, τα παρακολουθώ και μου κάνουν εντύπωση. Δεν το έχει πει νομίζω κανείς αυτό. Νομίζω. Αν το έχει πει κάποιος, μπράβο του πάντως. Δύο μέρες πριν σκάσει αυτό, ότι θέλουν να συλλάβουν τον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος είχε γράψει ένα κείμενο στο οποίο διεύρωνε την αξιοπιστία και το κύρος του Χάφταρ. Λιβύη, σας θυμίζω. Όπου η Ελλάδα έχει κάνει τα απίστευτα pivot κολοτούμπες. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, σήμερα εσύ, αύριο άλλος. Εν πάση όμως περιπτώσει έχει καταλήξει σε μια επίσημη πολιτική απέναντι στην οποία και κόντρα στην οποία με συγχωρείτε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δημοσίευσε δύο μέρες πριν ένα άρθρο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βουλευτής Ηλίας Δημήτρης Αβραμόπουλος, διότι πλέον είναι βουλευτής Ηλίας, με δεδομένο ότι παλαιά σκοπής συντηρητικής αισθητικής φιλελεύθερης πολιτικής κρινιάζει πολύ τον τελευταίο καιρό, και αυτό σε συνδυασμό με την προετοιμασία κόμματος Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει ένα παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας και ένα πεδίο διαγωνισμού και ξεκαθαρίσματος των εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς λοιπόν ο Σαμαράς είναι σε οργιώδη σχεδόν κινητικότητα ετοιμαζόμενος, σου λένε θα έχει πλάκα τώρα ο Αβραμόπουλος να πάει και να κολλήσει εκεί πέρα. Συν της άλλης 25% 75 βουλευτές. Άρα ούτε η μισή από όσους έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Άρα και οι χειρότατα, βαρύτατα ονόματα κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω. Άρα όλοι ψάχνονται σε αυτή τη φάση. Και πάνω σε αυτή τη φάση λοιπόν σκάει και το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου. Εγώ δεν σας λέω κάτι, σας δίνω το συγκείμενο και εσείς με τον δικό σας νου τα υπολογίζετε, τα εξετάζετε, τα αναλύετε, συμπεραίνετε ή και δεν συμπεραίνετε, μπαίνετε αν θέλετε, ίσως μπορεί σε σκέψεις. Λοιπόν, αυτό είναι Κωνσταντίνος Κουρμένταλας, το κομμάτι είναι Ξύπνα. Ο Κωνσταντίνος Κουρμένταλας στον FFC. Μου είχε ζητήσει Πασχάλη Τερζή ο Νίκος, θα σου βάλω. Μου είχε ζητήσει Μιχάλη Ρακιτζή Κωνσταντίνα, θα σου βάλω.

0: Όπως λέει και ο γνώστης φίλος μου, λέει όχι MC, όπου MC σημαίνει Master of Ceremonies, επειδή... Επειδή, καμία επειδή, για την αλήθεια θέλω να πω.
1: Ένα μέλλον που θέλει ανθρώπους να ζουν σαν ανάλογα πρόβατα. Δούλοι με τη

0: είδος να αναβαθμίζεται. Παράλαμμα το αυτή εξουσιό, όσο κόσμος θα του χαρίζεται. Κι έτσι θα γίνονται δυνατότεροι και ξυπνότεροι σύγχρονοι σκλάβοι. Προϊόντα προς κατανάλωση χωρίς να το έχουν καν καταλάβει. Κι άλλοι πάλι ετοιμάζονται ήδη για μια κοινωνία που θα είναι μαυρόδητη. Παραφύσεις, σχέσεις νομιμοποιούνται και παιδεραστές βγαίνουν αλόβητοι. Ψυχές ανορθόγραφες τα μάθανε όλα στραβά και αλλάξαν νοήματα. Σώματα, νήματα, χαθήκαν στα κύματα. Αν μπορέσεις να δεις τις καρδιές στα κελιά, τα φίδια εκεί που φωλιάζουνε. Κι αν μπορέσεις να ακούσεις τη συνείδησή σου χωρίς να υπάρχουν διλήμματα, τότε μόνο θα δεις καθαρά πόσο άχρηστα είναι αυτά που σου τάζουνε. Καλπικά και κυβδηλά κι άκρος επικίνδυνα. Ξύπνα.
1: Κωνσταντίνος Κουρμένταλας, ένας εκ των συντελεστών των FFC, πρώτη hip-hop ελληνική μπάντα από το 1987, το τραγούδι από τον Μάρτιο του 2023, γραμμένο, αντιληφθήκατε, εξ αφορμής των όσων ζήσαμε την περίοδο της λεγόμενης πανδημίας. Όσοι παρακολουθήσατε τους στίχους, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει και βάθος σκέψης, αλλά και μία ξεκάθαρη πνευματικότητα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, λέει, μπορείς να βάλεις από TXC, Terror X Crew, το Ξώδη, κλασικό, βεβαίως, με τα χαράς. Και η Ειρήνη θέλει άλλο κλασικό, πολύ πολύ κλασικό, Ακουμάνα Active Member, και καπάκια μου λέει θέλει τη Δραπετσόνα του Θοδωράκη Σερμπιθή. Στο καπάκι λέει αυτού που παίζεις τώρα, Ιασίς Ντουέντε. Να δούμε ποιο από όλα θα παίξουμε σήμερα. Για να δω, κάτσε μια στιγμή. Εκτός λέει ότι δεν θα γίνει τίποτα με τον Αβραμόπουλο, λέει ο Νίκος. Αν τελικά λέει γίνει και χάσει την έδρα του, ενδιαφέρον έχει ότι ο επιλαχών βουλευτής είναι πρώην της Νουδού και είναι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση. Μην λέτε, λέει, βουλευτής Ηλίας, γιατί ποτέ δεν ήταν από την Ηλία. Φυτευτός ήταν. Γι' αυτό λέει και ο Σκυλακάκης τώρα αρνείται το χρήσμα, γιατί και ηλίος δεν είναι και γιατί δεν θέλει να πληρώσει το μάρμαρο του Αβραμόπουλου. Ο Stranger λέει, με έχασες, λέει, χαχαχα, ξανά, είμαι πιο. Λαϊκός. Αγαπάμε λαϊκούς. Τι θέλεις, αδερφέ, πες μου να το φτιάξουμε. Και Κωνσταντίνα, ζήτα μου κάτι από Ρακίντζι, το οποίο όμως να κολλάει με το όλο στυλ, την ατμόσφαιρα της εκπομπής σήμερα. Καλησπέρα, τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε,
1: τι κάνεις,
2: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Είμαι η Ουρανία.
1: Γεια σου Ουρανία.
2: Είπες να βάλεις λαϊκά.
1: Είπα να βάλω κανένα ελληνικό έτσι για
2: διαφορά. Να σου πω ένα που μου αρέσει πολύ.
1: Και δεν μου λες.
2: Μια ζωή πληρώνει μαρτύρες αλλονών.
1: Αρήτα Σακελαρίου, δεύτερη ώρα θα το λαϊκιάσω, ναι. Γιατί όχι.
2: Φωνάρα και ωραία λόγια.
1: Ναι, μα μην το συζητάς. Εξαιρετική.
2: Τι κάνει η κορούλα σου, η γυναίκα σου?
1: Δόξα τω Θεώ καλά είναι.
2: Μπράβο,
1: δόξα
2: τω Θεώ καλά είναι. Είσαι καλά.
1: Καλά είμαι. Τις είχαμε πυρετό βασικά να σου πω.
2: Πώς είναι.
1: Από το κακό στο χειρότερο, αλλά τέλος πάντων.
2: Ό,τι θέλει ο Θεός θα λες.
1: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
2: Ό,τι είναι για καλό του.
1: Δεν έχει μία.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο να υποφέρει, να πονάει, να νιώθει το θάνατο και να λες εσύ, ας πούμε, εσύ, εγώ, κάθε ένας μας. Όχι, θέλουμε να ζήσει, να. Πονάει και
1: ας το αυτό μωρέ, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Επίσης, είχα ξαναπάρει, αλλά ήταν στο τελείωμα η εκπομπή σου, δεν είχα δει τι ωραία ήταν. Είχες βάλει ένα πολύ ωραίο ξένο, βέβαια όλα ξένα είναι, αλλά αυτό, τι να σου πω, είχα να το ακούσω χρόνια και δεν ήξερα πώς το λένε, να το σημειώσω για να το βρω στο YouTube, στο ίντερνετ.
1: Ποιο όμως θυμάσαι?
2: Δεν ξέρω, ήταν προς το τέλος η εκπομπή σου και είχες βάλει κομματάρα, μπορώ να σου πω.
1: Μία από τις
2: τώρα,
1: πολλές.
2: Εγώ δεν γνωρίζω αγγλικά για να πιάσω πώς
1: να σου
2: λέγεται.
1: Άκου, θα κάνουμε την εξής συμφωνία. Άμα το ξαναβάλω, θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις αυτό είναι.
2: Ναι, εντάξει Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Σε φιλώ με αγάπη.
2: Σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι καλά.
1: Ρίτα Σακελαρίου μου είπες.
2: Ναι, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών.
1: Την έχεις τη ζωντανά την Ρίτα Σακελαρίου?
2: Την έχω δει στην τηλεόραση που τραγούδαγε. Από κοντά δεν μπορούσα γιατί δεν υπήρχε το μάνι. Αλλά και στην τηλεόραση και στα τραγούδια που βάζουμε στο ραδιόφωνο ή στο YouTube, είναι σαν να την έχω δει από κοντά. Η μαμά μου ξέρεις τι έλεγε.
1: Για πες.
2: Όταν ήθελα να πάω κάπου διακοπές και μου άρεσε το μέρος, μου λέει, παιδί μου, επειδή δεν υπήρχαν τα λεφτά, μου λέει, παιδί μου, είναι σαν να είσαι εκεί τώρα. Αυτό βλέπεις ζωντανά.
1: Α, φάτε μάτια ψάρια και χιλιά περίδρομο. Είναι μία...
2: Ναι, αλλά πώς θα σε κάνει να νιώσεις ότι αφού το βλέπεις είναι ζωντανό.
1: Αυτό εφαρμόζεται και σε πολλά άλλα.
2: Αλλά να το βλέπεις. Ήταν γυναίκα που μπορούσε να βρει λύσεις για όλα τα θέματα.
1: Δια της φαντασιακής οδού. Είναι και αυτό ένα τάλαντο.
2: Ήταν και σοφή. Σοφή γυναίκα.
1: Πες μου τη μεγαλύτερη σοφία που σου έμεινε από τη μαμά σου.
2: Που μου έμεινε από τη μαμά μου. Είναι πολλά αυτά. Και θυμάμαι από την εφηβεία μου.
1: Για πες.
2: Μου έλεγε πολλές σοφές κουβέντες. Και τώρα πρέπει να τα βάλω να τα θυμηθώ.
1: Ναι.
2: Τα θυμάμαι όλα. Άμα ακούσω την αρχή, τα θυμάμαι όλα.
1: Ωραία, κάντα λίγο μια σούμα να πάρεις μια μέρα να μας τα πεις.
2: Τώρα είμαι 76, έτσι. Έκλεισα τα 76 3 Ιουνίου. Εντάξει.
1: Είσαι...
2: Όταν δεν ακούς.
1: Κοπελούδα δεν που λέμε συνέχεια. Και στην Άξο. Κοπελούδα.
2: Ναι. Από τη μαμά μου έμαθα πολλά. Για συμπεριφορές, για χαρακτήρα, για πολλά πράγματα, το πώς θα συμπεριφέρεις στον συνανθρωπό σου, πώς μπορεί να τον βοηθήσεις, τα πάντα. Ο γιατρός όταν πήγε να μου γράψει φάρμακα της μαμάς μου, που έπαιρνε για το ζάχαρο, για την πίεση, για πολλά πράγματα, γιατί έχασε ένα παιδί 19 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, μέσα σε 6 μήνες, τα παθόλα. Τέλος πάντων, πήγαινα στο γιατρό και μου έλεγε, έχεις μία μητέρα πολύ σοφή. Πήγαινα στον εξομολόγο της, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και μου λέει, η μαμά σου θα γιάσει. Έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι από εδώ για εξομολόγηση. Σαν τη μαμά σου καμία. Καμία. Έτσι μου λέγε. Είναι σοφή και άνθρωπος του Θεού. Έτσι ήταν ακριβώς, Κωνσταντίνε, ειλικρινά σου μιλάω. Και αυτοδίδαχτη. Έζησε τον πόλεμο, σταμάτησαν το σχολείο, πρώτη μαθήτρια και ο μπαμπάς μου πρώτη μαθητής. Με όλα αυτά που είχαν συμβεί με τον πόλεμο, σταμάτησαν και το σχολείο, δεν πηγαίνει, κανένας δεν πήγαινε, τα είχαν κλείσει όλα. Οπότε ήταν αυτοδίδαχτη, τη δίδαξε η ζωή.
1: Είναι συγκινητικό, σε ακούω το σύνορα με μεγάλη
2: προσοχή. Παιδιά να έχεις υπόψη σου.
1: Τι λες τώρα.
2: Τα δύο που κάνει, ο 19χρονος και 66 χρονών.
1: Σε ακούω το σύνορα με προσοχή, κυρίως όμως σε ακούω έτσι, με μια συγκίνηση.
2: Ναι, είμαι συγκινημένη.
1: Αυτό...
2: Όταν μιλάω για τη μαμά μου, να ξέρεις, επειδή θυμάμαι τα πάντα, ό,τι μου έχει πει, θα ήθελα να την έβλεπα.
1: Ρε εσύ όμως είναι τόσο, συγγνώμη για το ρε, είναι τόσο τρυφερό και είναι και τόσο ωραίο, ότι θυμάσαι τη μαμά με τόση συγκίνηση.
2: Ναι.
1: Και με τόσο ζεστά συναισθήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα, μου έλεγε.
2: Μου λέει πάρα πολύ, μου λέει πει.
1: Μου λέει η θεία μου, η Άννα η Κουμουτσέα. Λοιπόν, αν ακούει κανένας να της δώσει χαιρετισμούς. Η τελευταία δηλαδή εν ζωή αδελφή του στρατηγού Άγιο Πετρίτη. Μου λέει μια φοβερή έτσι, ρίση από την Άξο. Λέει, ευχή γονιού αγόραζε και τα βουνά περπάτη. Με αυτό θα σε αφήσω. Και σε φιλόγλυκα.
2: Ναι. Να σου πω κάτι. Ακούω και τραγούδια που έχουν βγάλει για τη μητέρα και για τον πατέρα. Αλλά αυτό για τη μητέρα, σε αγαπώ μητέρα, μαμά, μ' ακούσα από εκεί ψηλά. Και πολλά άλλα. Τα ακούω κάθε μέρα αυτά.
1: Να σου πω.
2: Συγκινούμε.
1: Μεράκλωσε τώρα. Πάμε λίγο σε σκηνικό Πασόκ. Και να έχεις πάντα την ευχή της Μανούλας και να έχουμε όλοι πάντα την ευχή των γονιών μας. Όπα! Η Αθήνα! Αθηνά. Καλησπέρα στον Μικάπα, καλησπέρα στον Σπύρο, χαίρετε κύριε Κιτούλη μου. Γεια Σοφία, γεια Σοφάκη, γεια Θεσσαλονίκη. Τι θέλει πάλι η Ειρήνη? Στείλ τη, μου λέει. Διαβασμένη ή αδιαβαστή?

καθόλου άσχημα, θα σου λέγα. Αλλά σε λίγο αυτό. Αυτό ήταν Τζένι Βάνο που πήγε να μπει. Αλλά τώρα εδώ πέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Μου λέει ο Μικάπα. Το ποζάρω λίγο, περίμενε, γιατί πρέπει να το ακούσουμε σωστά. Λόγω της ημέρας, λέει, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι του ραψοδού φιλολόγου. Ο καλλιτέχνης λέγεται ραψοδός φιλολόγος. Είναι φιλόλογος πραγματικός και είναι και ραψοδός. Το οποίο λέγεται Ατυχές. Τι περιγράφει, λέει, αυτό το κομμάτι? Περιγράφει όλη, λέει, την δυστυχία που περνούν τα σημερινά παιδιά. Σήμερα μπήκα στο στούντιο με μια διάθεση να ζητάτε ελληνικά τραγούδια από όλο το φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου. 2-10-71-08-00, αν θέλετε να βγείτε να πούμε δύο κουβέντες και να μου ζητήσετε ένα τραγούδι. Θα έλεγα μέχρι εκεί σήμερα. Εκτός αν έχετε, πιστεύετε ότι έχετε κάτι πολύ ενδιαφέρον να πείτε. Θα σας περιορίσω. Όπως εσείς αγαπάτε. Ναι, ρε, εσύ, Αθηνά. Πήγα να σου το πω, αλλά λέω, αν το πω στον αέρα, θα είναι απρεπές. Ξέρουμε. Το γιατί. Έχουμε δικό μας κώδικα. Εμείς. Δεν θα βγάλει τώρα άκρη με το Σαζάμ η γυναίκα. Ο ραψοδός, λοιπόν, φιλόλογος, γράφει το συγκεκριμένο τραγούδι ακριβώς για αυτό το οποίο περνάνε τα παιδιά. Και το βρίσκεται στο άλμπουμ Κελί 2-18.

Αν το κομμάτι σας ακούγεται κομματάκι παλαιό, είναι επειδή είναι από το 2012. Είναι οι πλέον κλασικές, παραδοσιακές ντουπ, ντουπ, τσιντουπ, τσιντουπ, ντουπ, ντουπ, τσιντουπ, τσιντουπ φόρμες. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Ρουφού, ραψοδός φιλόλογος δηλαδή, Κελί 2.18, ο Νίκος Μαριδάκης μου ζητάει Άρισαν τα μάτια σου. Μου λέει είναι έπος αντίστοιχο του Μισιρλού του Ρουμπάνη. Το μεταξύ, άλλος φίλος μου ζήτησε Ζαχάρη Φραγκιαδάκη, το Μολόν Λαβέ. Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει, με τρομάζει λίγο ο στίχος. Θα ήθελα να ξέρετε λίγο πόσο στα σοβαρά παίρνει τον εαυτό του ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Μολόν Λαβέ. Μπορεί όμως βεβαίως και σαφώς να μας εκπλήξει και ευχάριστα. Δεν ξέρεις ποτέ. Κάτσε μια στιγμή, περίμενα, ας το αξιολογήσουμε μαζί.

0: κάνω πώς, μου θυμίζει Ερωτόκριτο.
1: Τότε θα δεις πως οι δειλοί το βάζουνε στα πόδια.
0: Άκου να δεις όμως, πραγματικά δηλαδή πως ο Βιτσέντζος Κορνάρος απηχή στο 2024 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή είμαι μισό βήμα από το να είμαι βέβαιος ότι ο επόμενος στίχος είναι άκουσες αρετούς όμως τι λένε τα μαντάτα.

Αυτό ως φλογέρα δεν είναι? Σαν φλογέρα μου ακούγεται. Φωτιά και ντουρντουλούκι. Ήταν το ντουρντουλούκι.

Έχει και ένα λίγο Σμυρνέικα από πίσω, ε. Τα Σμυρνέικα τραγούν. Βέβαια, θυμίζει. Στον Χίο μου λέει η Αθηνά, αρέσουν κάτι τέτοια κομμάτια, να του το στείλω. Το κομμάτι άμα το αρέσει να το παίζει. Καλησπέρα Κωνσταντίνη, λέει, ευχόμαστε ολόψυχα να είσαι καλά. Βάλε ό,τι αγαπάς, Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Εσένα αγαπώ Μαρία και εσένα αγαπώ Αγγελική. Έφταξε η μέρα που θα ειδείς. Εντάξει, ωραία. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να κάνει κανένα ξεσπάσμα, κανένα κρεσέντο. Οπότε πάμε σε αυτά που ξέρουμε για να πάμε. Γεννήθηκα τώρα, δεν βότες νεκτάς.

Πολύ ωραίο μήνυμα από τον Άγγελο. Λέει: γεια σου, λέει, είμαι 19 χρονών. Πρέπει να σου πω ότι τη μία μέρα η εκπομπή σου είναι καλύτερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την άλλη μέρα η εκπομπή σου δεν ακούγεται.

Άγγελε μου, όσο είσαι εδώ και όσο είστε κι άλλοι σαν τον Άγγελο εδώ και που είχε πώς στέλνετε για κανένα μήνυμα, να σας πω ότι εγώ απλά αισθάνομαι μια χαρά. Όχι αισθάνομαι μια χαρά, αισθάνομαι μια χαρά. Χαρά μου.

Πρέπει πάντως να πούμε ότι με δεδομένο ότι μιλάμε για κομμάτια από τη δεκαετία του 90, το sound engineering των Active Member είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή η μηχανική ήχου, δηλαδή η ηχητική σύνθεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και συνολικά του ήχου των Active Member. B.D. Foxmore. Έλα μωρέ Ειρήνη. Η Ειρήνη σχολιάζει το μήνυμα του Άγγελου που λέει ότι μία μέρα η εκπομπή είναι καλύτερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την άλλη μέρα δεν ακούγεται. Εγώ θα σου πω, η Ειρήνη μου λέει έχει κουτάκια, τι να κάνει. Κατά πρώτο να σέχει ό,τι θέλει. Μπορεί να ακούει και ας του φαίνεται μια μέρα η εκπομπή όχι τόσο καλή και ας του φαίνεται η άλλη μέρα, την άλλη μέρα η εκπομπή καλύτερη. Και επίσης να γνωρίζει πάντοτε ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το 2-10-71-08-00 και υπό κάπα σίγμα, δηλαδή κανονικές συνθήκες, να μας πει μια καλησπέρα, άμα θέλει, λέω τώρα. Λοιπόν, επειδή πήγαμε σε εκείνη την εποχή, έχουν κάνει going through ένα κομμάτι από το οποίο οι περισσότεροι μάθαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει γράψει ο Γιάννης Κιουρτσόγλου. Γιάννης Κιουρτσόγλου είναι ο συντελεστής του οποίου το επίθετο μας δίνει τα τέσσερα τελευταία γράμματα του ονόματος της μπάντας Πελώμα Μπο Κιου. Μπο είναι Μπονάτσος, Κιου είναι Κιουρτσόγλου. Έτσι πήρανε το όνομά τους. Η Πελώμα Μπο Κιου στον δίσκο δεν θυμάμαι ποιον που έχει μέσα και το αδιανόητο τραγούδι Προγραμματισμό, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά σε όσους περισσότερους το μάθω αυτό το τραγούδι τόσο πιο αλαφρή θα είναι η ψυχή μου όταν κλείσω τα μάτια μου, ελπίζω σε πολλά χρόνια από τώρα. Το κομμάτι αυτό, γαρίφαλε γαρίφαλε, η γενιά μου τουλάχιστον, δηλαδή Gen Xers και Millennials, το μάθαμε από τους Going Through και συγκεκριμένα μέσα από το

Βάλτε ένα τερζί ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, θα μπω δικαίωμά μου να παίζω τερζί, θα μπω με το δικαίωμά μου έτσι και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό το παραπονεμένο γρέζι στη φωνή του Μπονάτσου, άκου αυτό το πως είσαι, άκου πως το τραβάει. Χαλάλι ο Μπονάτσος, ένας άγιος της πίστεως του ροκενρολισμού. Έχω μια θεωρία ότι οι άγιοι της πίστεως του ροκενρολισμού παίρνουν πάνω τους τις αμαρτίες που φαντασιωνόμαστε να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά επειδή είμαστε δειλοί, επειδή είμαστε άτολμοι, επειδή είμαστε συνετοί ίσως και πιο όρημοι, φαντασιώνουμε ότι κάνουμε αυτές τις αμαρτίες μέσα από την ύπαρξη των καλλιτεχνών οι οποίοι ενσαρκώνουν τη δική μας φευγαλαία φαντασία. Καταστρέφονται δηλαδή και καίγονται αυτοί για μας. Κάπως έτσι. Και υπό αυτή την έννοια είναι μάρτυρες της πίστεως του ροκενρολισμού.

0: διάλειμμα δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε με έναν Πασκάλ Τερζή. Το υποσχέθηκα στον Νίκο, τον αγαπάω ρε, να παρήφθει τον Νίκο. Στην τελική ο επίτιμος αρχισυντάκτης της εκπομπής είναι, οπότε θα σου βάλω Πασκάλ Τερζή για να μπούμε και μετά μπορεί να χτυπήσω έναν πόλεμο από ευθύμη, έτσι για να ανέβουμε. Ναι, μιλάμε τώρα για επικός υπερκομμάταρος. Τιτάνο τεράστιος ο Ευθύμης. 2-10-71-08-00, τι άλλο να πω, τίποτα δεν θα πω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη είναι στο σελίδα www.focusfm.gr. Στο διαχωρισμό της σύσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολυοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Νταλίκα που κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλα στο Δερβαίνι δίπλωσε περίπου στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Καβάλα. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημίες. Ωστόσο, λόγω του συμβάντος αυτού, στο σημείο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από οχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω το διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από Βραζιλία, Κίνα, Ισπανία και Πορτογαλία. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζεται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία στους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκειος 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά από 18 στους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στο δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ας πω FM, Πασχάλη Τερζή παίξαμε. Γιατί μου λέει ο Νίκος Πασχάλη Τερζή λείπεις? Είχα πάει μέχρι μέσα, έπαιμα, πλύνω λίγο τα χέρια μου, είδα και τον παπά Κυριακόπουλο, αρχίσαμε και τα λέγαμε, θυμηθήκαμε κάτι φιλενάδες μας από τα παλιά. Ξέρεις τώρα πως είμαστε εμείς μεγάλοι άνθρωποι, είναι σχέση σαν τους γέρους που κάθονται στο παγκάκι στο πάρκο, αρχίζουν, ξέρω ότι τι φάγανε χθες και έχει πάει στην επιστράτευση του 74 η συζήτηση. Αλλά ρε Νίκο, τι εννοείς Πασχάλη Τερζή λείπεις? Δεν έβαλα Πασχάλη Τερζή. Εννοεί μήπως το λείπεις του Πασχάλη Τερζή? Το δικαίωμά μου έβαλα, εγώ το ξέρω ότι εγώ το έβαλα. Αυτό είναι για άλλο φίλο ή άλλη φίλη που πιο πριν ζήτησε παλιό πάριο. Βέβαια δεν ξέρω πόσο παλιός είναι αυτός ο πάριος. Α, παλιό πάριο. Τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα σου πω εγώ. Τώρα θα σου πω. Α, δε. Λοιπόν, από άλλο κομμάτι που έχει γράψει ο Πάριος, κατά κανόνα δεν το τραγουδάει ο Πάριος.

Αιδώνη. Α, μου λέει ότι λείπει ο Πασχάλης Τερζής από την δισκογραφία. Αυτό εννοεί ο Νίκος. Α, και έρχεται και ο Γιώργος Γαρυφάλου. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Τσουπ, παιδιά, της αντικομένη κεφαλή. Που λέει εκεί η γιαγιά μου. Γεια σου Γιώργο, τι κάνει ο Μανώλης, όλα καλά. Μια οικογένεια είμαστε κανονικά. Θες τίποτα απ' έξω, ο δοντόπαστα μας έχει τελειώσει. Ναι, αλλά μην πάρεις από εκείνο το σούπερ μάρκετ, να πάρεις από το άλλο το σούπερ μάρκετ. Να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που έχει πιο φθηνή την δοντόπαστα, δεν έχει κάνει καλή μαναβική. Αυτά, πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι τα προβλήματα των κανονικών ανθρώπων, τα οποία οι περισσότεροι, στους οποίους οι κανονικοί άνθρωποι προσβλέπουν το ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους, δεν καταλαβαίνουν. Μόλις είπα μια τεράστια σοφία. Δηλαδή, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό μου με αυτή την έμπνευση που μου ήρθε τώρα και θα το λέω συχνά πυκνά. Αλλά ισχύει ως διατύπωση. Τα προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων είναι τέτοια που δεν τα καταλαβαίνουν εκείνοι στους οποίους οι πραγματικοί άνθρωποι προσφεύγουν και προσπίπτουν ούτως ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους. Διότι δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι έχεις ζήτημα. Το ένα σούπερ μάρκετ έχει πιο φτηνή την οδοντόκρεμα, το άλλο σούπερ μάρκετ έχει τη μαναβική. Σε ποιο από τα δύο σούπερ μάρκετ θα πας? Δεν προλαβαίνεις να πας και στα δύο. Ας σου πει ο Μητσοτάκης να μπεις μέσα στο πόσο κασίσαι, πώς λέγεται αυτό το site. Going through το λένε αυτό, μαζί μου, πόσο κασίσαι. Αλλά συγγνώμη, πώς λέγεται το site του Μητσοτάκη? Πόσο κάνει, μπράβο. Δεν θυμόμουν αν λέγεται πόσο κοστίζει, πόσο κάνει, πόσο έχει τούτο, πόσα θες μπάρμπα. Με τετάλιρα γυρεύω στον Περέα να με πας. Βαποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Θεριάς. Άλλη κομματάρα τώρα αυτή. Λέγαμε για Πάριο, λοιπόν, και μου ζήτησε παλιό Πάριο. Και τώρα τέλος πάντων από αυτό που ακούγαμε πιστεύω ότι τούτος εδώ ο Πάριος είναι καλύτερος. Μου λέει ο Γαρυφάλου να φέρω καφέ. Όχι αδελφέ, σε ευχαριστώ, έχω πιει 5 από το πρωί και θα πρέπει να πιω κι άλλους, διότι θα πάω πάλι σήμερα μέχρι 2,5 ώρα τη νύχτα κοινωνία άνω κάτω στο Open. Να ξέρετε τι φέρνω στα μέτρα μας την εκπομπή αυτή σιγά σιγά. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αθόρυβα, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς φρουφρού και αρώματα. Η εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω έκλεισε τη σεζόν ως η πιο επιτυχημένη σε νούμερα τηλεθέασης εκπομπή του μη σκληρού ενημερωτικού προγράμματος της τηλεόρασης του Open. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την πρωινή εκπομπή που ο Κολοκυθάς με τον Νυφλή πετάνε, αν εξαιρέσουμε Καραμήτρου, αν εξαιρέσουμε Στραβελάκι, αν εξαιρέσουμε την απογευματινή εκπομπή Καθαρές Κουβέντες, κάποια δελτία ειδήσεων, δηλαδή τα καθαρό αίμα ενημερωτικά προγράμματα της τηλεόρασης του Open, η οποία είναι και το κανάλι που χέρι του μεγαλύτερου ποσοστού σύμφωνα με τελευταία έρευνα και δει ευρωπαϊκή έρευνα, όχι ελληνική, εμπιστοσύνης του κοινού προς κανάλι, 48% πρώτο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει αυτά τα προγράμματα, η εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω, η οποία πήγε τη σεζόν με χαμηλά την μπάλα. Αυτό. Χαμηλά την μπάλα, δεν χρειάζονται πολλά-πολλά, να μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Και να προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα καλύτερη σημαίνει στην τηλεόραση να λέγονται πράγματα τα οποία δεν λέγονται στην τηλεόραση. Και το επόμενο βήμα, αφού λεχθούν, να συζητηθούν. Διότι δεν είναι μόνο να πεις αυτό, είναι να βάλεις 5 ανθρώπους να το συζητήσουν αυτό. Σε κανάλι εθνικής εμβέλειας, σε συστημικό μέσο. Πράγματα που δεν ήθιστε να αποτελούν αντικείμενα διαλόγου. Και μετά από αυτό, αυτό είναι ένα επόμενο βήμα το οποίο αν το κατορθώσουμε θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, να μπορέσεις να κάνεις και σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά πάνω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο θέτω το ζήτημα και το συζητάω, αλλά κάνω ρεπορτάζ, κάνω δημοσιογραφική έρευνα για κάποια πράγματα και εκεί ουσιαστικά έρχεται η πραγματική παρέμβαση. Η Σοφία μου λέει, όντως λέει, ωραία, έχετε στην βραδινή εκπομπή. Ο Τσούκαλης έδωσε μια άλλη νότα. Μέσα λέει, έπεσε ο Νίκος. Σύνδεση λέει, ήθελε μεταξύ σας. Μια χαρά είναι η εκπομπή. Του χρόνου λέει, θα το πάτε τρένο. Κάντε με αρισυντάκτη. Ναι, ρε αδερφέ. Ναι, ρε αδερφέ. Να σου πω, όντως, έχεις διάθεση να εργαστείς στην τηλεόραση? Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές.

Κωνσταντίνε, λέει, λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι θα προτείνω και είναι για το καλό μου Μιλιό Καζιάνης. Ω, αγάπη μου, Μαρία μου, καλή. Είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία, μήπως βρω τον εαυτό μου. Πα, πα, πα, πα, για το καλό μου, για το καλό μου. Ενέσεις, χάπια, ηλεκτροσοκ, για το καλό μου. Όχι, δεν πάει έτσι. Έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Ενέσεις, χάπια, ηλεκτροσοκ, για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9. Μπράβο, για το καλό μου. Όχι, ρε, δεν το θέλω. Αν πες το καλό μου τώρα. Πού είμαστε, Πετρουράλι. Κάπου εκεί στο Βοτανικό. Δεν θα έχει τίποτα να πουλάνε τίποτα ναρκωτικά. Δεν θα βγει αλλιώς. Η εκπομπή εδώ μέσα, στις Αγίας Άνης από μέσα, έχει κάτι Πακιστάνια. Κάτι Αφγανούς. Θυμάμαι όταν ήμουν βουλευτής, είχα τολμήσει να πάω σε μια οδό η οποία είναι όλα τα. Τα παράνομα κέντρα συλλογής κλεμμένης ανακύκλωσης. Πακιστάνια και Μπαγκλαντέσι και άλλες μαφίες που τα πουλάνε στους Έλληνες. Τα πουλάνε. Πας εσύ στον κάδο, πας στον κάδο εσύ και ξεχωρίζεις τις σκουπίδιες σου. Α, μην πέσει η χαρτοπετσέτα μαζί με την ντομάτα να τις ξεχωρίσεις. Μην είναι το τενεκεβάκι μαζί με το πλαστικό να τα ξεχωρίσεις. Και κάνεις εσύ αγώνα για να σώσεις τον πλανήτη, έχοντας την αίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση να σώσεις τον πλανήτη με την Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στο 0,000000 παγκόσμιο carbon footprint, αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα, με την Ινδία, τη Ρωσία, την Κίνα, τα BRICS να πατάνε γκάζια στους λιγνίτες, στα πετρέλαιο, βενζίνα, κοκ και ορυκτά, που λέει και η κομματάρα της Λιλιπούπολης, μάσα σιδερομάσα, μάσα δυνατά, πετρέλαιο, βενζίνα, κοκ και ορυκτά, και εσύ νομίζεις ότι αν ανακυκλώσεις την κοκοκόλα θα σώσεις τον πλανήτη. Δεν έχεις καταλάβει, Χριστό, το έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και φεύγουν μπροστά. Πες ό,τι θέλεις για την Αμερική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οικονομικοί της δείκτες είναι αρκετά έως πολύ καλοί. Ειδικά τηρουμένων των αναλογιών. Δες κάτι Ιταλίες, δες κάτι Γερμανίες, το παίζουν και ιστορίες. Γιατί ξεκίνησε η Μελόνι όλη αυτή την κόντρα με τον Τραμπ? Διότι τα έχει κάνει τόσο μούτι στο εσωτερικό της Ιταλίας που έπρεπε να βρει ένα τσακωμό με κάποιον high profile, ούτως ώστε να τσιπρίσει λίγο. Τι έκανε ο Τσίπρας? Τα βάζε με τους ξένους για να μην καταλαβαίνουν οι εδώ πόσο τα είχε κάνει όλα εδώ πέρα ανάστα ο κύριος και πόσο τα είχε ισοπεδώσει, καταστρέψει, λίμπα. Γιάχτα, που λέει και η φίλη μου η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Το ίδιο έκανε και η Μελόνι. Όχι, Θεέ μου.

γκρινιάρι Μαριδάκη. Όλες, λέει, σχεδόν τις παραγγελίες έπαιξες, εκτός από τη δική μου. Βάλε βρε, λέει, να ακούσει ο κόσμος να εφρανθεί.

0: Παλιό Πάριο μου ζήτησε ο φίλος. Παλιό Πάριο έπαιξα, διότι το κομμάτι είναι δικό του. Τι μου λέει ο Γρηγόρης, θέλει καπετάνισα, Στρατάκης Γιώργος. Πώς ήρθε ρε φίλε το συγκεκριμένο κομμάτι σήμερα, κυρίες και κύριοι? Μπήκαμε στο στούντιο με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη με μια διάθεση να σας ζητήσουμε τις δικές σας προτιμήσεις από το ελληνικό πεντάγραμμο και ρεπερτόριο. Έχουμε παίξει από Terrorix Crew, όχι δεν παίξαμε Terrorix Crew, έχουμε παίξει όλο όμως το line-up της αρχής της ελληνικής hip-hop και low-bap, υπό την έννοια ότι έχουμε παίξει FFC, δηλαδή όχι FFC τους ίδιους, Κωνσταντίνο Κουρμένταλα, σε ένα βυζαντινό ραπ. Μια χαρά το είπε ο Θοδωρής Μπαρμπάρης. Ευθύμη δεν παίξαμε, παίξαμε Going Through, παίξαμε Active Member. Και κάπου εκεί λοιπόν άρχισαν οι λαϊκές παραγγελιές. Και δεν θέλω ούτως ή άλλως και εγώ να σας δυσαρεστώ. Μετά λέει όμως, φταίμε λέει και οι δυο που ζούμε χώρια, αξίζει κάποια στιγμή να κάνεις εκπομπή επινοηματικού άξονα από τραγούδι σε τραγούδι. Ρε Μίχου, Μίχου, Μίχου, you are too good. Τηλεφωνική γραμμή για να δούμε ποιος είναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Ο Κώστας είμαι, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις.
1: Με τα περίεργα, έχεις παραμελήσει τα σκυλάδικα που έχουν μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη σημασία.
0: Σκυλάδικο, τι εννοείς?
1: Θα σου πω εγώ ένα όνομα με ένα τραγούδι.
0: Πες το.
1: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
0: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
1: Ευτυχία. Έχει ένα σεβαστό νόημα, παρόλο που είναι σκυλάδικο και...
0: Τι είναι παρόλο, αγαπώ τα σκυλά. Να σου πω, ξέρεις ποια μουσική δεν πρόκειται να...
1: Όχι, κοίταξε, άμα τα ζήσεις, όχι ότι είσαι οπαδός, οι εμπειρίες που παίρνεις μέσα από αυτό το περιβάλλον είναι τρομακτικές.
0: Άκουμε λίγο.
1: Δεν είναι πέτο ότι τις ακολουθείς, καταλάβες.
0: Θα σου πω ότι η μόνη μουσική που δεν πρόκειται ποτέ να ακούσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, όχι, εντάξει, το είπα, ξέρεις.
0: Βρε, άκουμε να τελειώ την πρόταση. Δεν θα πω αυτό που νομίζεις. Άλλο θα πω.
1: Εντάξει. Ναι,
0: η μόνη μουσική που δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι τα λεγόμενα έντεχνα.
1: Έντεχνα, σωστά.
0: Αρρωσταίνω.
1: Για μένα δεν υπάρχει όρος αυτός.
0: Αρρωσταίνω. Καντήλες φλίκτενες. Το να υποδίεται ο άλλος την υψηλή καλλιτεχνία επειδή παίζει τρεις χορδίες και κάνει κάτι περίτεχνους λαρυγγισμούς, μου είναι παγερά διάφορο. Χίλιες φορές σκληρό σκυλάδικο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα σου πω ότι καλλιτέχνηδες όπως Φερρυππίνη Δήμητρα Παπίου, την οποία δεν τη λέω σκυλάδικο, τη λέω λαϊκό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παραμελημένη.
0: Είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό.
1: Λαϊκό. Τρομακτική φωνή.
0: Έχουν υπάρξει. Να σου πω. Νυχτερινοί μου προορισμοί. Έπαιζε στην πλατεία Βικτωρία, θέλω να σου πω. Παπίου.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο παλιά. Που ίσως να μην τους περιμένεις. Δηλαδή χίλιες φορές σκυλάδικο παρά. Αυτό το. Είμαι βαριά κουλτούρα. Τα έχει πει και ο Ζαμπέτας.
1: Είναι πιο ουσιαστική η συμπεριφορά του. Δεν ξέρω έτσι.
0: Σαφέστατα. Και πιο ωραία διασκέδαση. Και πιο ωραία διασκέδαση.
1: Ωραία. Εντάξει, τίποτα άλλο. Να μην σε ενοχλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν με ενοχλείς καθόλου. Και πώς μου το είπες το τραγούδι? Για περίμενε.
1: Γογό Θεοδόρου που πουλάνε ευτυχία.
0: Το που πουλάνε ευτυχία δεν το βρίσκω. Μήπως είναι το έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
1: Αυτό είναι.
0: Πες το
1: για
0: έτσι.
1: Να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ πάντως.
0: Τα ακούμε ευθύς αμέσως. Την αγάπη.
1: Γεια σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και αν κάποιος ρωτήσει, δυνάμωσε μου λίγο το μικρόφωνο, και αν κάποιος ρωτήσει εάν δίδεται προτεραιότητα στον φίλο μου τον Κώστα τώρα, δίδεται με αλφαγιώτα επειδή πήρε τηλέφωνο, η απάντηση είναι ναι.

Καλησπέρα, λέει. Άμα το γύρισε, λέει σε σκυλάδικα, σε παρακαλώ, λέει, βάλε την παραγγελιά του Τερλέγκα. Έχει πάρει ο Τερλέγκα, μου είχε παραγγελιά. Βασίλη, βγάλε τον στη γραμμή. Άμα έχουμε τον Τερλέγκα, προφανώς. Α, όχι. Α, ο Νίκος θέλει Τερλέγκα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Okay, κάτσε, περίμενε όμως. Ποια είναι η παραγγελιά του Τερλέγκα, ποιο είναι αυτό το οποίο θέλεις από Τερλέγκα? Αν και η αλήθεια είναι ότι ετοιμαζόμουν να το γυρίσω λίγο τώρα.

Έφυγε από κοντά μας εδώ και δύο περίπου χρόνια η Γογό Θεοδόρου. Και μάλιστα κάπως ας πούμε παραπονεμένη, διότι ήθελε να επιστρέψει στο πεντάγραμμο. Τώρα τα διάβασα, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Come on baby, show me what you got. Δηλαδή λέει Κωνσταντίνε μάλαμα, δεν θα ακούσουμε ποτέ. Μπορεί να ακούσουμε φίλε μάλαμα, μπορεί. Αλλά δεν τον θεωρώ κλασικό έντεχνο τον μάλαμα. Επίσης ο μάλαμας έχει γράψει φοβερά τραγούδια, όπως και στη φουφού του σατανά, στα αχτή να γίνεις καστανά. Επίσης θα ακούσουμε μάλαμα από Καρά. Τον λέει καλύτερα από τον μάλαμα. Αμα θες, πριγκιπέσα. Επίσης πριγκιπέσα, γιατί η πριγκιπέσα είναι λαϊκό και δεν είναι έντεχνο. Διότι αν ήταν έντεχνο,

echo από πίσω είναι Ισραηλινό sound engineering, πρέπει να σου πω. Είναι γραμμένο αυτό στο Ισραήλ, Arisan, από δίσκους που έκανε όταν ζούσε και έκανε τρομερή καριέρα στο Ισραήλ πριν τον δολοφονήσουν στην Αμερική μαφιόζη. Τρομερή ιστορία η ζωή του Arisan.

δυνατά μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Λέει το μπάσο, μου λέει ο Μπαρμπαρής, θυμίζει. DJ Alex λέει από παραγωγή Terror X Crew. Εμένα, φίλε, πάλι το μπάσο μου θυμίζει The Shaft. Όλη η φάση δηλαδή στο κομμάτι αυτό είναι σαν να έχεις πάρει λίγο από Μανώλη Χιώτη, λίγο από Λαϊκή Μπουζουκλερή, λίγο από rock and roll, αλλά και αυτήν την σαφτίλα της φανκιάς δεκαετία 70. Ρε φίλε, να σου πω, να στο κάνω εικόνα. Πώς έχεις δεκαετία 70 μεγάλο αμερικανικό muscle αυτοκίνητο V8 μηχανή, μέσα ο μαύρος με το άφρο, το μαλλί, και δίπλα ο τύπος με τη φαβορίτα αστυνομική, είναι, γιατί είναι, ξέρω εγώ, κακοποιή είναι, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο σε ελληνικό. Τι είχαμε, ρε παιδί μου, τι περιπολικά έχουμε τη δεκαετία του 70, Μιτσουμπίση, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο, με το φανελάκι από μέσα, τα περάκια κεφτέ, Πέτρου Ράλι, αθώες εποχές, κάπως έτσι.

η γυναίκα μου στέλνει μήνυμα. Να σου πω, αν το πλύνες, έπλυνες και τις ζάντες. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, μου λέει αστροφεγγιά. Η γυναίκα μου λέει τι έχω περάσει αυτό τον έρωτα. Όταν πρωτογνωριστήκαμε τη γυναίκα μου, την έσαιρα στην αστροφεγγιά. Το έχω ξαναπεί όταν ο Ρεπάνης ήταν ακόμα ζωντανός. Αντώνης Ρεπάνης, ζωντανή ιστορία. Έχει γράψει το μισό Διονυσίου. Τώρα με Γιάννη Ντουνιά κιόλας από δίπλα.

Είμαστε στο 1974. Σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με το ελληνικό πεντάγραμμο. Κυρίως με δικές σας παραγγελίες. Να σας θυμίσω ότι είναι 25 Ιουνίου. Έχουμε μπει πλέον σε καλοκαιρινή, θερινή διάθεση και διάσταση. Οπότε αυτά είναι, μου λέει ο Σπύρος ο Σκαμαγκούλης. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου φίλε μου Σπύρο. Κάπου εκεί λοιπόν, λίγο νωρίτερα από το 1974, και το αναφέραμε πριν διότι υπήρξε έμπνευση για μια διασκευή των Going Through. Κάπου εκεί, πρέπει να θυμηθώ, κάτι περίμενε να δω. Θα το βάλω κιόλας στο Google για να μου το πει αμέσως. Λοιπόν, Πέλωμα Μποκιού, Προγραμματισμός. Νομίζω ο δίσκος λέγεται Προγραμματισμός. Κάτσε, περίμενα, θα βάλω Πέλωμα Μποκιού δίσκος. Να δούμε, είναι η Πέλωμα Μποκιού πριν από τον Άρη Σαν ή ο Άρη Σαν πριν από τον Πέλωμα Μποκιού. Θα έλεγα ότι είναι η Πέλωμα Μποκιού πριν από τον Άρη Σαν. Ναι, το ομώνυμο άλμπουμ τους, αυτό. Τέλος 1970. Χα! Μάλιστα. Οπότε αυτό το οποίο πρόκειται να ακούσετε τώρα, κρατήστε αυτό, αυτό που θα ακούσετε τώρα αυτή τη στιγμή, και έχω βάλει λάθος τραγούδι τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα το γαρίφαλε, ήθελα τον προγραμματισμό. Αυτό που θα ακούσετε λοιπόν τώρα είναι 4 χρόνια πριν από τον Άρη Σαν που ακούσατε προ λίγων λεπτών. Ο Άρης Σαν βέβαια έχει αυτό το πραγματικά μοναδικό ελληνικό ηχόχρωμα. Η Πέλωμα Μποκιού βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά πρωτοπόροι της progressive rock σκηνής στην Ελλάδα. Προηγήθηκαν και της μόνης ελληνικής μπάντας. Προηγήθηκαν, δεν προηγήθηκαν, ήταν ταυτόχρονοι, αλλά το Opus Magnum, το μεγάλο έργο τον Aphrodite's Child, ήταν το 1971, νομίζω, 71-72. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα έβγαλαν οι Πέλωμα Μποκιού τον δίσκο με το ομώνυμο όνομα το 1970, δεν θυμάμαι πότε, μες το 1970, και μετά έβγαλαν οι Aphrodite's Child το 666, το σημαντικότερο ίσως ελληνικό rock album όλων των εποχών. Σίγουρα το σημαντικότερο ελληνικό αγγλόφωνο rock album. Κάπου εκεί όμως, και εδώ θα ακούσει τη φωνή του Μπονάτσου, εδώ από την Ελλάδα της επταετίας επί επαναστάσεως, που θα λέει ένας φίλος μου. Η Πέλωμα Μποκιού μας αφήνουν αυτό εδώ το διαμαντάκι.

Δύο αναπολών. Από πίσω εντωμεταξύ, Ρίχαρντ Στράους η ενορχήστρωση. Οδύσσια του διαστήματος. Κανονικά, τα δέφη Ζαρατούστρα.

Cenobite, ο οποίος υπογράφει και την παραγωγή, πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το brain drain, μας παίρνει και τους καλύτερους μουσικούς παραγωγούς. Λογικό, εδώ που τα λέμε. Αυτός ήταν ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης μαζί με τον Αρτέμι ήταν η Terror X Crew. Και κοίτα τώρα να δεις τι έπαθα, που μου δημιουργήθηκε. Ο Αρτέμις έχει κάτι ωραία μας obsessions με τον Σταμάτη Πανουδάκη. Αλέ Ισκανδάρ και τέτοια. Θέλεις, άμα θέλεις, άμα θέλεις πάρε. Άμα θέλεις πάρε.

0: Ισκαντέρ, Σικαντέρ, Θουλκαρνέιν!
1: Προφανώς αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ένα τραγούδι για τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι αυτό το μουσικό στοιχείο που ακούγαμε που ήσουν Σταμάτης Σπανουδάκης. Αυτός ήταν ο Αρτέμης. Πιο πριν ακούσαμε τον Ευθύμη. Και είναι ο Αρτέμης και ο Ευθύμης στις σόλο πορείες τους. Τώρα εντάξει, κομιζογλάφικα σας Αθήνας περισσότερο, τα ξέρετε. Αυτά εσείς που δεν τα ξέρετε, ελπίζω να τα βρίσκετε κάπως ενδιαφέροντα, ότι υπάρχουν ουσιαστικά και στις εσχατιές της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου εξαιρετικά αξιολόγες καλλιτεχνικές προσπάθειες, πολλές εκ των οποίων πλέον δεν ευνοούνται και από την τεχνολογία της εποχής. Τι θέλω να πω, ότι όλα έχουν να κάνουν με τη διανομή. Distribution. Παλαιότερα τα τραγούδια γίνονταν γνωστά διότι υπήρχαν εταιρείες δίσκων, έβγαζαν τους δίσκους, έβγαζαν τα CD, τα μοίραζαν και μαθαίναμε το τι υπάρχει κυρίως από το ραδιόφωνο, εν δευτέρες από δισκάδικα ή από άλλους τρόπους. Τώρα πλέον είναι τόσο χαόδες το όλο σκηνικό με το διαδίκτυο, με τις πλατφόρμες, που συχνά μπορεί να συναντήσει κανείς το φαινόμενο να βγαίνουν εξαιρετικά αξιόλογες καλλιτεχνικές δουλειές και να μην κάνουν γκέλ, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μην τις καταλαβαίνει καν ο κόσμος ότι υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι ξαναλέω κάποια από αυτά τα οποία σήμερα σας βάζουμε να τα βρίσκετε ενδιαφέροντα. Αυτό μου λέει, νομίζω το outro είναι Βαγγέλης, απόδειλη τη σύνδεση με Μιζελού και Καμπούκι, παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Δες λέει Becoming Led Zeppelin στο Netflix, να δεις ιδιοφύειες, πάνω θα το δω. Υποθέτω ότι πιάνει πριν από την εποχή των Yardbirds, πιάνει από εποχή που ο Robert Plant και κυρίως ο Jimmy Page ήταν στις ίδιες συντροφιές με Jeff Beck και Eric Clapton, ίσως, υποθέτω. Μου λέει Αθηνά, όχι και Μάλαμα, θα πάρω πίσω τα καλά μου λόγια μπρο μου. Είπα θα παίξω Μάλαμα, αλλά θα τον τραγουδάει ο Βασίλης Καράς. Πώς αλλιώς να στο εξηγήσω, darling. Το τι έκανα για πάρτι μου για τον περιπλανόμενο Μάστορα, που λέει τι εκπομπή έχασα, τίποτα, δεν... Μετριότατη. Όπως κάθε μέρα. Αλλά τουλάχιστον, ορισμένοι, έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να ξεδίνουμε λίγο μέσα στην πρέσα της καθημερινότητας, να ξεχνιόμαστε λίγο, εκτός από τις μέρες εκείνες που αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με τα λεγόμενα σοβαρά προβλήματα, τα οποία ή τα σοβαρά ζητήματα, κάθε ζήτημα δεν είναι και πρόβλημα, και έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, θα ήθελα να πιστεύω, συζητήσεις. Μέχρι τότε όμως, θυμηθούμε τις ρίζες. Συγγνώμη. Δεν είναι ρίζες. Είναι από το «Εγύρεσθε άγομεν εντεύθεν», που είναι το πρώτο LP τον Αρτέμι Ευθύμη, αν δεν κάνω λάθος, ως Αρτέμι Ευθύμη. Πιο πριν ήταν Terrorix Crew. Είναι το δίδυμο το επικίνδυνο. MC σε καταλήγουνε πρώτο να πεις τη λέξη κείμενο.

0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Έχει μέσα. Και Άρτεμι, Ευθύμη, Τέρο, Εξ Κρου και η Μισ Κούμπρια και Going Through από το 1997. Μέχρι αύριο στις 8 η ώρα, καλώς απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε. Σήμερα κινηθήκαμε σε ελληνικό πεντάγραμμα με πολύ λίγη επικαιρότητα. Τις κάναμε overdose επικαιρότητας. Χαίρομαι πάντοτε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Στον ήχο σήμερα ο αγαπητός φίλος, εξαιρετικός συνεργάτης, τον Δωρής Μπαρμπάρης, τον ευχαριστώ. Μένετε συντονισμένοι στον πιο διαφορετικό σταθμό της Αθήνας. Αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Μάχη 99,8. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βογδάνος και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Στα παράξενα όνειρά μου, Αλεξίπτο το φοράω. Σαν χρυσό σκόνη κλεμμένη στον αέρα, με σκορπάω. Ένα μάτι φιλικό δεν δακρύζει να με σώσει.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο οι 57 από τους 58 ακρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την κατηγορία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες δήλωναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ιές ή αμυγδαλιές, ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Η διαδικασία θα στεγηθεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που αιτήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολυδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά. Το διαχωρισμό της σύσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, παρατείνεται στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν πως χτύπησε με τουλάχιστον 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης πλοία που περνούσαν το στενό του Ορμούς και έθεσε ζήτημα παραβίαση της εκεχηρίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κατά τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι. Αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια Ρινό, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά από 18 με 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια στην εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
5: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα σας κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, αναφορικά με τις δραστηριότητες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Και φυσικά και σήμερα ξεκινάμε με Μουντιάλ, καθώς και σήμερα ξημερώματα ώρα Ελλάδος είχαμε πολλές αναμετρήσεις, κρίθηκαν προκρίσεις και γενικά οδεύουμε πλέον προς την επόμενη φάση. Λοιπόν, νωρίς είχαμε στις τα ζευγάρια για τον όμιλο Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρακάο, Ακτή, Ελεφαντεστού. Ένας όμιλος όπου ξέραμε σίγουρα ότι η πρώτη θέση πήγαινε στην ομάδα της Γερμανίας. Η Ακτή Ελεφαντοστού εξασφάλιζε την πρόκριση με μια πιθανή νίκη απέναντι στο Κουρακάο, όπως και πραγματικά έγινε. Το Εκουαδόρ έπρεπε όμως να φτάσει τους 4 βαθμούς, είχε μια ισοπαλία με το Κουρακάο, να φτάσει τους 4 βαθμούς προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση σαν μία από τις καλύτερες τρίτες. Οι Γερμανοί δεν χαρίζουν τίποτα σε κανέναν. Μπήκαν νωρίς και προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά μετά το Εκουαδόρ κατάφερε, πείσμωσε, πήρε την νίκη με 2-1 και ταυτόχρονα την πρόκριση σαν μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Έτσι λοιπόν από αυτό τον όμιλο προκρίθηκαν τρεις ομάδες, Εκουαδόρ, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού, και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τώρα, στον άλλον όμιλο, και εδώ λίγο πολύ γνωρίζαμε την κατάσταση, με την Ολλανδία να έχει την πρώτη θέση, η οποία επικράτησε εύκολα της Τινησίας με 3-1. Στο άλλο παιχνίδι θα κρινόταν η επόμενη θέση μεταξύ της Σουηδίας και της Ιαπωνίας. Δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής τα πήγανε αρκετά καλά στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία είναι αυτή η οποία έπαιζε για δύο αποτελέσματα, έπαιζε και για την ισοπαλία. Οι Σουηδοί θέλανε μόνο την νίκη για να πάρουν τη δεύτερη θέση. Αν και δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να μείνουν δύο ομάδες στο 1-1, αλλά και εδώ η Σουηδία ως τρίτη, μία από τις καλύτερες τρίτες, πήρε το εισιτήριο, βρίσκεται και αυτή στην επόμενη φάση. Τελειώσαμε και με αυτόν τον όμιλο. Και πάμε τώρα στον όμιλο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες με νίκη θέλανε να πάρουν την πρώτη θέση για να προχωρήσουν στην διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο απέναντι στην Τουρκία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελικά εδώ είχαμε πράγματα και θάματα. Οι Τούρκοι κατάφεραν να κερδίσουν το παιχνίδι με 3-2 και παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αποκλειστεί. Η Παραγουάη είναι αυτή που πήρε την ισοπαλία με την Αυστραλία, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Βολική ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Τώρα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε σε δύο περίπου ώρες τον αγώνα που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου για Νορβηγία και Γαλλία. Νορβηγία και Γαλλία, δύο ομάδες με... Καλά, η Γαλλία είναι και το φαβορί για την κατάκτηση, έτσι βάσει όλων των προγνωστικών. Αυτό λένε και είναι και λογικό. Νορβηγία λοιπόν και Γαλλία έχουν από 6 βαθμούς και οι δύο έχουν προκριθεί. Η τρίτη θέση ίσως κάτω από προϋποθέσεις δεν μπορεί να δώσει την πρόκριση, και αυτό γιατί έχουν μουδέ βαθμούς και Σενεγάλη και Ιράκ. Η λογική λέει ότι η Σενεγάλη θα κερδίσει, αλλά χρειάζεται νίκη με πολλά γκολ, γιατί είναι στο μείον 3-3-6 είναι ο συντελεστής της. Τώρα για το Ιράκ δεν συζητάμε καθόλου, έτσι. 1-7 είναι ο συντελεστής. Εάν η Σενεγάλη καταφέρει να κερδίσει με ένα σκορ 3-4 γκολ, ίσως έχει κάποιες ελπίδες για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Αλλά το παιχνίδι Γαλλία-Νορβηγία είναι αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα καθορίσει και ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες. Τελειώνει έτσι λοιπόν αυτός ο όμιλος, αλλά τα παιχνίδια είναι αρκετά και θα έχουμε την συνέχεια με τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν το βράδυ πλέον. 3 η ώρα Ελλάδος, Ουρουγουάη, Ισπανία είναι το παιχνίδι, και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Εδώ τώρα ο όμιλος έτσι όπως είναι, ουσιαστικά η Ισπανία με τους 4 βαθμούς έχει προκριθεί. Η Ουρουγουάη με νίκη σίγουρα προκρίνεται μαζί της, και από την άλλη πλευρά έχουμε πράσινο ακροτήρι 2 βαθμούς και Σαουδική Αραβία 1. Τώρα το πράσινο ακροτήρι έχει πολλές ελπίδες, γιατί με νίκη πάει στους 5 βαθμούς,
Οπότε μπορεί να τερματίσει ακόμα και δεύτερο, ανάλογα το τι θα γίνει στο Ισπανία-Ουρουγουάη, αλλά και σε κάθε άλλο ενδεχόμενο, ακόμα και αν η Ουρουγουάη κερδίσει την Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι θα έχει 5. 5 θα έχει η Ουρουγουάη και 4 θα έχει η Ισπανία, οπότε λογικά περνούν και οι

0: 2 το Ιράν και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αίγυπτος, Ιράν λοιπόν το ένα ζευγάρι. Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο είναι σε δύσκολη θέση. Θέλει μόνο νίκη για να μπορέσει να προχωρήσει στην διοργάνωση, έτσι όπως τα έχει κάνει. Εντάξει, μπορεί να τερματίσει από πρώτο μέχρι και τρίτο, ή μπορεί να μείνει και εκτός άμα φέρει ισοπαλία ή χάσει. Οπότε Βέλγιο εδώ είναι μονόδρομος η νίκη. Η Νέα Ζηλανδία θα πάει για την υπέρβαση. Εάν κερδίσει, φτάνει τους 4, περνάει. Αλλά δεν κρίνε, είναι πολύ, πολύ μπερδεμένος αυτός ο όμιλος και οι ισορροπίες που υπάρχουν. Ακόμα και το Ιράν με νίκη προκρίνεται σίγουρα. Η Αίγυπτος με ισοπαλία προκρίνεται 100%. Με ισοπαλία. Η Αίγυπτος είναι η μόνη ομάδα που παίζει για 2 αποτελέσματα. Όλες οι άλλες ομάδες, Ιράν, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, παίζουν για 3, για 2, μόνο για την νίκη, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να έχουν μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτά με το Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και τι γίνεται, καθώς έχουμε πολλά μεταγραφικά σήμερα, πολλές ανακοινώσεις που υπάρχουν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο μια μεταγραφή πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν θα πω μεταγραφή από το πανοράφι, γιατί αυτή είναι πιο πάνω από το πανοράφι, που λέει ο λόγος τέλος πάντων. Ένας παίχτης που το θαυμάζαμε με πολλές ομάδες. Βλέπουμε πλέον να έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένα συν ένα το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει, θα υπογράψει μάλλον με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι, ο οποίος θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία και θα συμμετέχει εκεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Ολλανδός κεντρικός ήταν μάλιστα και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά ο τραυματισμός που είχε τον άφησε εκτός, είχε κάτι ενοχλήσει στη βουβονική χώρα, οπότε θα μπορούσαμε να το βλέπουμε τώρα στους δέχτες μας για το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το δούμε εκεί, θα το δούμε πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με την Ίντερ τα πήγε εξαιρετικά. 3 πρωταθλήματα Ιταλίας κατέκτησε, 4 κύπελα, 3 Super Cup, τα έκανε όλα. Και 80 φορές διεθνής με την Ολλανδία σημαίνει πάρα πολλά. Το ότι έπαιξε σε 296 παιχνίδια σε 6 χρόνια, δηλαδή είχε περίπου 50 συμμετοχές το χρόνο, είναι επίσης πάρα πολλά. 13 γκολ, 8 assist. Δηλαδή, τι να πεις για αυτόν τον παίχτη. Και όπου και να ήταν τώρα, και στη Φέγενορ που ήταν και στην Λάτσιο που ήταν, οι χρονιές ήταν γεμάτες. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό σε λίγο, αλλά θα πάμε τώρα λίγο να ασχοληθούμε με Μουντιάλ. Μουντιάλ βλέπουμε, Μουντιάλ ξενυχτάμε κάθε μέρα και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πάγκο από το Nova Sports και το Metropolis για να μας βοηθήσει έτσι λίγο στη συζήτησή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, φίλες και φίλοι.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Τι να πω,
0: γίνεται.
1: Εχθροί και αντίπαλοι.
0: Όντως αυτό το πολύ κλισέ, η πολύ κλισέ προσφώνηση μου ακούγεται και εμένα κάπως, αλλά τέλος πάντων.
1: Όμως που πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε στην ουσία τους, λέει ο άλλος, με για χαρά. Για χαρά, και καταντήσαμε ας πούμε να θέλουμε να απαλλαγούμε από κάποιον και το δουλεύουμε για χαρά. Επί της ουσίας ευχόμενοι όμως σε αυτό να έχει υγεία και χαρά, που είναι τι να σου πω τώρα, κολοσσία πράγματα, έτσι, υγεία και χαρά. Και λέμε για χαρά και λέμε για χαρά και ας είμαστε σίγουροι δηλαδή με το για χαρά.
0: Πήγαινε από εδώ να πάμε εμείς από την άλλη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από την άλλη όμως πήγαν αρκετές ομάδες στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής και κάποιες άλλες συνεχίζουν. Πώς το βλέπουμε μέχρι στιγμής?
1: Εντάξει, τώρα αν δούμε λίγο τις ομάδες που έμειναν έξω, αυτή που έχει στο μεγαλύτερο όνομα και με την ποδοσφαιρική οντότητα είναι η Τουρκία, έτσι. Η οποία ίσως και να δείξει λίγο τον εαυτό της, υπό την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι ομάδες, ότι υπάρχει πάντα το περιθώριο και η τρίτη θέση να σε περάσει στην επόμενη φάση, και η Τουρκία με τους παίκτες που έχει, το ρόστερ και τα λοιπά, δεν λέω αν θα μπορούσε να έχει ψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, αλλά λίγο σαν να ήταν μια έκπληξη που έφυγε τόσο νωρίς από τη διοργάνωση. Οι άλλες που έμειναν έξω, okay, για κάποιες από αυτές η συμμετοχή και μόνο στο Μουντιάλ ήταν ένα ιστορικό επίτευγμα και ένα όνειρο, οπότε δεν μπορούμε έτσι να πούμε και χρειάζεται να πούμε ίσως κάτι παραπάνω. Έχει ενδιαφέρον ότι ήδη σχηματίστηκαν την ώρα τώρα που μιλάμε τα 4 ζευγάρια.
0: Μπράβο, ναι, ξέχασα να το πω. Καλά κάνεις και το μεταφέρεις, Γιάννη.
1: Έτσι δεν είναι. Απλά θέλω να μείνω σε ένα ζευγάρι το οποίο εμένα με αφήνει

0: πώς να σου πω τώρα, με μισή χαρά. Υπό την έννοια ότι παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και εγώ ήθελα πάρα πολύ, ήθελα, δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποκλειστεί, αλλά ήθελα πάρα πολύ η Ιαπωνία να είναι η ομάδα έκπληξη αυτής της διοργάνωσης. Και πόνταρα σε αυτό. Πόνταρα, λέει, παιδί μου, όχι τα... δεν έπαιξα στοίχημα, αλλά πόνταρα, έλεγα, ρε παιδί μου. Και τώρα έτυχε ένα τέτοιο ζευγάρι, το Βραζιλία-Ιαπωνία τόσο νωρίς, που... Εντάξει, τώρα θα μου πει βέβαια αν περάσει η ομάδα έκπληξη.
1: Ναι, συμπτωματικά εχθές, Γιάννη, μιλούσαμε με τον Μαρτσέλο εδώ για τη Βραζιλία και
0: χωρίς
1: λογοκαιτία. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μου μετέφερε ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, που του αρέσει, που παίζει και καλό ποδόσφαιρο για τα δεδομένα και τα λοιπά, είναι η Ιαπωνία. Και αυτό την έβλεπε ότι θα προχωρούσε στη διοργάνωση. Έλα, πώς έρχονται αποτελέσματα όμως που παίζουν μεταξύ τους.
0: Α, την ώρα που μιλούσατε δηλαδή δεν είχε βγει αυτό το ζευγάρι.
1: Όχι, όχι, όχι. Νωρίς ήταν.
0: Να το αποκτάει κι άλλο. Και το άλλο είναι φοβερό, γιατί μπορεί να ακούει κάποιος τώρα φίλος τι να λέει το Ολλανδία ρε Μαρόκο. Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Περίμενε, περίμενε, μην φτάσουμε εκεί. Γιατί και το Βραζιλία ή Ιαπωνία δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τη Βραζιλία. Τουλάχιστον έτσι όπως την είδαμε. Εντάξει, παίζει πλέον με ένα ευρωπαϊκή φιλοσοφία, πιο πειθαρχημένη, πιο συγκροτημένη στην άμυνά της. Αλλά οι Ιάπωνες, ρε φίλε, είναι μηχανές κανονικές. Ξέρουν που είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν τα παρατάνε. Δεν έχουν πολλά φάουλ. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό μου το είπε ο Μαρτσέλο, δεν το έχω παρατηρήσει. Δύο μουντιάλ έχουν αναδεχτούν κίτρινη κάρτα.
0: Αυτό μπορεί να είναι λόγω κουλτούρας λαού, είναι. Το έχει φλάγει κάρτα. Δεν το είχα. Καλά, και εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η Βραζιλία αυτό το μπραντ, το μεγάλο όνομα απέναντι στην Ιαπωνία, ότι δεν έχει τύχει η Ιαπωνία, γιατί όντως έχει αφήσει καλό, καλή εικόνα. Αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω αυτό.
1: Μερικά δεν έπαιζε... θα ήθελα. Η Ιαπωνία, Νότιο Αφρική. Δηλαδή τώρα κοίτα ποδοσφαιρική αδικία όπως λες. Βραζιλία, Ιαπωνία, που συμφωνώ 100% με ό,τι είπες. Ολλανδία, Μαρόκο. Και εδώ τώρα θα δικηθεί μία από τις δύο ομάδες. Γιατί και οι δύο ήταν καλές μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Παλιά λέγαμε,
1: και την ίδια στιγμή, Νότιο Αφρική, Καναδάς, να είχαμε να λέγαμε, και είπα Βοσνία,
0: Ναι, ναι, αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια. Ήθελα λίγο για αυτό που είπες για το Ολλανδία, Μαρόκο. Εμείς μεγαλώσαμε, όταν λέμε εμείς και μεγαλώσαμε, γιατί όντως μεγαλώσαμε, εμείς λίγο οι βεσίλικες, ακούγαμε παλιά να λένε ότι η Πορτογάλη είναι η Βραζιλιάνη της Ευρώπης. Ότι, εντάξει, μιλάνε... πορτογαλικά στη Βραζιλία, ήταν εύκολο να έρχονται πολλοί Βραζιλιάνοι και ίσως έτσι μεταλαμπάδευαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι Πορτογάλοι έβγαζαν κάτι λίγο πιο φαντεζή. Νιώθω το Μαρόκο είναι η Βραζιλιάνη της Αφρικής. Δεν ξέρω ότι ο καθένας από αυτούς μου δίνει την εντύπωση σε όποια θέση και να παίζει το απέναντι πάνω ότι μπορεί να τριπλάρει τρεις στην καθισιά, μετά μπορεί να τη χάσει ή μπορεί να τριπλάρει και το τέταρτο, αλλά έχουν τρομερή τεχνική κατάρτιση. Κάνουν το απρόβλεπτο. Δεν μ' αρέσει πολύ το Μαρόκο και απέναντι βέβαια μεγάλη Ολλανδική σχολή. Συμφωνώ μαζί σου, ένα ζευγάρι που και αυτό αδικεί και τις δύο ομάδες, θα ανεβάζει τον πύχη τόσο πολύ νωρίς.
1: Σε σχέση με τα άλλα ζευγάρια, έτσι. Δηλαδή τώρα ποιος θα περίμενε ότι η Νότιο Αφρική, που για μένα δεν μ' άρεσε καθόλου, έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί ακόμα και στην επόμενη φάση παίζοντας με τον Καναδά.
0: Ναι, δύσκολο, δύσκολο, αλλά ναι, μπορεί. Ο προπονητής του Παστραϊκού δηλαδή. Ο πρώην.
1: Πώς το λέγανε.
0: Ο Μπός.
1: Τώρα κόλλησε. Ο Μπός, Μπός, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Και να δούμε λίγο σήμερα το βράδυ από το πρόγραμμα. Μήπως έχουμε Γιώργο Δόνη στην επόμενη φάση.
1: Αυτό σχολίαζα στην εισαγωγή.
0: Μπράβο.
1: Να μιλήσουμε με χαρτιά. Εδώ πέρα η βαθμολογία είναι ό,τι να είναι. Είναι ο μοναδικός όμιλος που μπορεί να τερματίσει οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε Ισπανία 4.
0: Ναι.
1: Λογικά μπορεί να περάσει ακόμα και με ήττα σαν καλύτερη τρίτη. Ουρουγουάι 2, Πράσινο Ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Εάν κερδίσει η Σαουδική Αραβία, με 4 περνάει σίγουρα. Το ίδιο σκήκε για το Πράσινο Ακροτήρι. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολα εδώ τα πράγματα, δεν βγαίνουν προγνωστικά.
0: Ναι, κοίτα, εδώ πέρα, εδώ, επειδή λέγαμε για ομάδες που μένουν έξω, είπαμε για την Τουρκία, αν μείνει έξω η Ουρουγουάι, θα είναι ένα, πώς να σου πω, θα είναι θέμα για συζήτηση με τις προσωπικότητες που έχει, με τον προπονητή, με τους παίκτες κτλ. Μπορεί να μην έχει τη, ξέρω εγώ πώς, τη σπιρτάδα, τη λάψη ίσως άλλων εκδόσεων της ποδοσφαιρικής Ουρουγουάης, αλλά ένας που ξέρει την κουλτούρα του κράτους, πώς ένα ολόκληρο κράτος δεν είναι δα και είναι πολύ μικρό και σε πληθυσμό κτλ. Ένα κράτος που ζει πολύ με το ποδόσφαιρο, θα είναι θέμα αν μείνει έξω η Ουρουγουάη, που είναι στα πιθανά ενδεχόμενα. Απ' την άλλη βέβαια δεν θα θέλεις Γιώργο Δόνη να περάσει.
1: Ναι,
0: θα ήθελα, τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη τιμή, μπορεί να το προσπερνάμε εύκολα, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα, μια ξένη χώρα, και τώρα σε οδική αριβία τόσα χρόνια εκεί ο Δόνης βέβαια, να εμπιστεύεται την εθνική της ομάδας στο γύρο Δόνη. Ξέρω αν δεν είναι δηλαδή. Νιώθω ότι είναι κάτι σπουδαίο. Έτσι το νιώθω.
1: Όχι, μα έτσι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Λέω για παράδειγμα, ο Ιτούδης κατακτούσε την Ευρωλίγκα με την Μακάμπη, δεν θα χαιρόσουν. Θα έλεγε, παιδί μου, δικό μας παιδί, εννοείται 100%.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Συμφωνώ. Και στον μπάσκετ είμαστε λίγο συνηθισμένοι με Έλληνες προπονητές εξωτερικού, γιατί το αξίζουν και έχουν κάνει και σχολή, είναι σπουδαίοι. Στο ποδόσφαιρο, όχι, όταν βρίσκουμε δηλαδή κάποιες περιπτώσεις, τους δίνουμε και λίγο θετική αύρα. Όπως έλεγε παλιά ο Φερνάντο Σάντος όταν πήρε το Euro με την Πορτογαλία. Ένιωθα ότι η Ελλάδα όλη ήθελε να πάρει το Euro, ήθελε να πάρω το Euro. Έπαιρνα, ναι, λέει, τα vibes, πώς λέγονται, έτσι. Ερχότανε.
1: Έτσι. Τώρα διαβάζω κάτι άλλο, αν μου επιτρέψεις λίγο να το μεταφέρω. Πώς μπορούμε να δούμε τρελά σενάρια τώρα αυτή τη στιγμή σε ισοβαθμίες. Περίμενε λίγο. Υπάρχουν τώρα 5 διαθέσιμες θέσεις για τις καλύτερες τρίτες. Αυτή τη στιγμή η Παραγουάη, Κροατία, Νότια Κορέα, Αλγερία, Σκωτία έχουν ολοκληρώσει. Η τελική φάση, λέει, θέση θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τους βαθμούς του fair play, οι οποίοι απονέμονται βάσει στις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες που έλαβαν κατά τη φάση του ομίλου. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πίθανο σενάριο όπου Αλγερία και Παραγουάη, με ποσοστό πρόκρισης 99% αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το κριτήριο για να βρεθεί η 8η καλύτερη ομάδα από τις τρίτες. Και σε ένα τέτοιο σενάριο προκρίνεται η Αλγερία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Παραγουάη έχει μείον 11 βαθμούς στο fair play με 7 κίτρινες κάρτες. Αυτό δεν το είδαμε.
0: Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών. Το fair play βέβαια άρχισε τα τελευταία χρόνια και καλώς, εντάξει, να μετράει πολύ σε κάποια πράγματα κτλ. Να κρίνει προκρίσεις. Είναι σημεία των καιρών, όπως σημεία των καιρών είναι το ξέραμε cooling break, τώρα το μάθαμε hydration, πώς το λένε.
1: Ενυδάτωση. Τώρα εδώ νομίζω ότι, γιατί πολλοί από τους καλεσμένους μας το έχουν σχολιάσει, εδώ τώρα μιλάμε, ξέρεις πόσα εκατομμύρια κερδίζουν οι εταιρείες όλες τα τηλεοπτικά αυτά. 200.000 έχει το σποτάκι, minimum. Άρα μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Δεν πήραμε εμείς κάτι πλέον ως έσοδο. Εγώ ξέρω όμως ότι δημιουργήθηκε μια βραχονισίδα, ένα, ας πούμε, που από εκεί δεν θα φύγει τώρα, δεν ξέρω, έκανε ένα πρώτο βήμα και το οποίο το λιγουρεύονται τώρα όλοι οι marketing του κόσμου και καλά κάνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λιγουρεύονται.
1: Εγώ, Γιάννη, θα το δεχόμουν αυτό.
0: Πιάσαμε πόδι, ναι.
1: Ναι, μπορεί και να το δεχόμουν αυτό, να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα time out σαν το μπάσκετ που θα έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να το πάρει μια φορά, αλλά... τώρα, εκεί που κάποιες ομάδες μπορεί να γίνεται χαμός για τα τελευταία 3 λεπτά και ξαφνικά να δίνει διακοπή, πάμε για ενυδάτωση. Δεν είναι έτσι τώρα. Χάνει όλο το ρυθμό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Όλοι οι προπονητές το σχολιάζουν.
0: Αν είναι στα τελευταία 3 λεπτά, το τέλος δεν νομίζω να φτάσει στο σημείο να το κάνουν. Να τα αφήσουν εκεί που είναι, λες. Βέβαια, ναι. Εγώ μίλησα με κανένα δυο, έτσι. Κατά σύντομα αυτές τις μέρες που κάναμε τις ποδοσφαιροκουβέντες με κάποιους βετεράνους και το έβαλα, ας πούμε, στην κουβέντα και λέω, κοίταξε να δεις, εσείς παλιότερα, ρε παιδί μου, δεν είχατε συμπληρώματα, δεν είχατε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολίτες,
1: λιώνατε αυτά,
0: τίποτα, και τώρα λέω φτάνουμε σε σημείο να διακόπτω ένα παιχνίδι και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει, ας πούμε, εκεί ένας φίλος λέει, εντάξει όμως και οι θερμοκρασίες, λέει, δεν μπορείτε να παίζουν. Δεν...
1: Οπα.
0: Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποιοι που αυτό κάνουν.
1: Περίμενε. Ένσταση, κύριε Πάγκο. Σε κάποια παιχνίδια το δέχομαι. Αλλά κάποια παιχνίδια, αυτό ας πούμε, που θα γίνει τώρα 6 ώρα Ελλάδος, δηλαδή γύρω στις 10 η ώρα Αμερικής, δηλαδή τι ζέστη να υπάρχει τότε εκεί πέρα. Εκτός και αν είναι τόσο έντονες και δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνώ. Έχει, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σε λίγο, τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Δεχτήκαμε έναν καταιγισμό παιχνιδιών, ομάδων, προσώπων, στιγμών. Είναι τόσο μεγάλη η κάλυψη των γεγονότων, τα social media, το τάδε βιντεάκι, η τάδε αντίδραση, χάνεις την μπάλα. Δηλαδή πιστεύω τώρα, αν όσοι πιστεύεις να ξέρουν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων μέχρι τώρα. Δηλαδή να πάρεις έναν, πώς είμαι, λέγαμε παλιά στο σχολείο, σπασικλάκι, πώς τους λένε. Mm. Να πάρεις έναν και του πεις, κάτσε κάτω και σου λέω τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα στη διοργάνωση, που δεν τελείωσε η φάση των ομίλων, έτσι. Και να μου πεις τα ακριβή σκορ, τα αποτελέσματα. Πιστεύεις θα υπάρχει...
1: Η Ορδανία-Αλγερία πόσο έληξε?
0: Δεν παίζω εγώ. Στην τύχη θα λέω εγώ. Δεν μπορώ, δηλαδή, είναι, γι' αυτό λέω λίγο, να μειωθεί όλο αυτό, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Τώρα φτάσαμε, τώρα η επόμενη φάση έχει τον αριθμό των ομάδων που είχαν τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά η ευχή σου δεν θα γίνει πραγματικότητα όμως, γιατί στο επόμενο Μουντιάλ θα πάμε σε 64 χώρες. Δηλαδή ο μισός πλανήτης θα παίζει Μουντιάλ.
0: Αλήθεια. Αυτό το... Συγγνώμη, είναι επίσης ακύρωση αυτό.
1: Ναι, επειδή είναι το χρυσό ιουβιλέο της FIFA, θα παίξουν 64 ομάδες σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
0: Και το κάθε παιχνίδι θα έχει 3 ημίχρονα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα πόσα ημίχρονα πρέπει να κάνουν ενυδάτωση στο Μαρόκο τώρα, καλοκαίρι, έτσι.
0: Απολέπιση. Κοίτα, και τώρα, γι' αυτό λέω τώρα, να πούμε σε μια φάση που να κάνουμε focus, να κεντράρουμε στις ομάδες, να δούμε τι και πώς και να αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο καλύτερα Μουντιάλ. Βέβαια εδώ και, τώρα...
1: Μια άλλο τελεία γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε Χριστούγεννα, περίπου, έτσι, Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Παίξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά οι παίκτες ήταν σε μια φόρμα που ξεκινούσε η σεζόν με και τα παιχνίδια στο Champions League, σε καλό mood όλοι κτλ. Ενώ τώρα ο Εμπαπέ μέχρι πριν 15 μέρες έπαιζε με την Παρίσι στον τελικό του Champions League. Δηλαδή, πόσες δυνάμεις να βγάλουν αυτοί οι παίκτες?
0: Θα μπορούσε να σου πει τώρα ο γραφειοκρατικό στατιστικολόγος της FIFA ότι ήδη μπήκανε όσα γκολ είχαν μπει σε ολόκληρο το Μουντιάλ στο Κατάρ. Ήδη.
1: Ναι, αλλά έχουμε... περίμενε τώρα. Εδώ πέρα παίζει η Αϊτή, το Ιράκ, η Νέα Ζηλανδία.
0: Μέχρι αύριο το πρωί να μιλάμε. Θα σου λέει ο άλλος γκολ, φίλε μου. Μπήκαν γκολ. Βλέπει γκολ ο κόσμος. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Έχει 80.000, 60.000. Είναι αυτό. Η εικόνα δεν δείχνει αποτυχία. Όπως ας πούμε και αυτό την προηγούμενη, ανεξάρτητα δεν πιστεύει ο καθένας. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, σκέψου πώς συζητήσεις γινότανε ότι θα γίνει το πρώτο Μουντιάλ χειμώνα και τι είναι αυτά τα πράγματα και τα λεφτά μιλάνε και αν ήταν άλλες χώρες εκεί που δεν έχουν λεφτά σιγά μην κουβαλιόμαστε χειμώνα να πάμε να παίξουμε και στο τέλος της ημέρας μπορεί η FIFA εμένα που ήμουν αντιδραστικός να έρθει και να μου πει έζησες ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών στα 50 σου. Να πω ναι. Δηλαδή ήταν συγκλωστικό Μουντιάλ.
1: Τώρα, ναι Γιάννη, αλλά να σου θυμίσω όμως από τα Μουντιάλ που θυμόμαστε, δηλαδή από το, 70, από το 80, άντε να μην το χοντρένουμε, 80-84, 88-92, εγώ τα θυμάμαι όλα τα Μουντιάλ, για τα άλλα μπορεί να μην τα θυμάμαι.
0: Όχι 80-82-86.
1: Σωστά, ναι. Το Μουντιάλ του Μεξικού, Ισπανίας, όλα αυτά τα θυμάμαι, γιατί ήταν ματσάρες.
0: Εντάξει, και εσύ ήσουν και πιο μικρός, και γι' αυτό ήταν κάτι που το... Το χώρο, εγώ είχα ξεχάσει, δηλαδή θυμάμαι ένα Μουντιάλ λόγω Ρονάλ το 2002, μετά το 2006 θυμάμαι γιατί το πήρε η Ιταλία λίγο τελικό, μετά πάμε στο 2010 η Ελλάδα,
1: Βουβουζέλα,
0: και 2014 η Ελλάδα το πέναλτι, θα μπορούσαμε αυτά, η Βραζιλία που έχασε 7, δεν θυμάμαι, και μου σκάει το Μουντιάλ του Κατάρ που βγάζει τώρα... Συγκλονιστικά πράγματα. Μόνο το Μέση δηλαδή να διηγηθεί στην ιστορία φτάνει, είναι αρκετή.
1: Αλήθεια, με το Μέση τώρα έτσι όπως το πες, πού θα το πάει αυτός ο άνθρωπος?
0: Φίλε, φοβερό. Ήδη χωρίς, ας πούμε, ενώ όταν αποκλείστηκε η Αργεντινή από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, έλεγαν όλοι και καλά όλοι. Έλεγαν ότι τελείωσε και ο Μέση, αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία, γιατί λέει θα είναι 35 στο επόμενο Μουντιάλ. Έτσι λέγαμε. Και το επόμενο Μουντιάλ που ήταν 35 το πήρε και σε αυτό μπήκε φουριόζος. Και τώρα απαντάνε σε ερωτήσεις του στυλ αν ο Μέση μπορεί να παίξει σε ένα ακόμη μουντιάλ. Δηλαδή τρελά πράγματα. Απλά εγώ για την Αργεντινή, αυτό που λέμε για το Μέση, εκτός από το Μέση, βλέπω, ξέρεις τι βλέπω, όχι μόνο αυτό που φαίνεται πολύ, ότι όλοι είναι στρατιωτάκια μέχρι να περάσει ο Μέση, ας πούμε, είναι ο αρχηγός. Βλέπω μια Αργεντινή η οποία έχει ποιότητα, αλλά είναι μια Αργεντινή που κλωτσάει για ψήλου πίδημα. Τσαμπουκαλεύεται, λες και παίζουμε στο δρόμο, στην Αλάνα, και αυτό το πράγμα βγάζει προς τα έξω ένα συνδυασμό ποιότητας και σκληροτράχυλης ομάδας που μπορεί να παίζει και στα όρια, ας πούμε, της ποδοσφαιρικής ευγένειας. Αλλά αυτό την κάνει, μου φαίνεται, την Αργεντινή πολύ δυνατή ως σύνολο. Θα μου πεις οι άλλοι δεν κλωτσάνε. Κλωτσάνε, μπορεί να κλωτσάνε και άλλοι, αλλά αυτοί το παρακάνουν.
1: Ναι, αυτοί έχουν και ποιότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν και ποιότητα. Και είναι και πρωταθλητές. Σου λέει δεν θα το πάρεις, είναι δικό μου. Εγώ το έχω στο σπίτι μου, θα το κρατήσω κι άλλο.
0: Ναι, και σπανίζουν, δεν είναι και κάθε μέρα, δεν γίνεται να το πάρεις back to back. Νομίζω μόνο δύο φορές έχει γίνει αυτό.
1: Η Βραζιλία νομίζω το έχει πάρει. Ναι.
0: Και δεν το παίρνει ποτέ ομάδα που δεν έχει προπονητή από τη χώρα της.
1: Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
0: Μέχρι τώρα, όχι. Έτσι, γιατί...
1: Περίμενα, νομίζω το λες ανάποδα. Τι? Δεν το παίρνει ομάδα που δεν έχει ξένο προπονητή, που έχει ξένο προπονητή.
0: Ναι. Ναι, αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω πώς το είπα.
1: Δηλαδή
0: ναι, τώρα από τα φαβορία, δηλαδή αν το πάρει ο Αντσελότη θα γράψει ιστορία, αν το πάρει η Βραζιλία παράδειγμα ή ο Τούχελ, δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αλλά οι άλλοι πάλι έχουν Γαλλία μεγάλο, Ισπανία με Ισπανό. Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Άρα δεν βλέπεις κάτι σαν να κλώνει το φαβόρι δηλαδή.
0: Κοίτα, στα φαβορί δεν μπορεί να πέσει από ψηλά στις προτιμήσεις η Γαλλία. Επίσης η Αργεντινή, επίσης η Ισπανία μπήκανε καλά, δείχνουν ότι έχουν, ας πούμε, και όπως έλεγαν τα προγνωστικά. Είναι εντυπωσιακή, ας πούμε, για μένα η δύναμη που βγάζει η Νορβηγία. Έτσι, δηλαδή, έχει...
1: Συμφωνώ.
0: Έχει
1: προβλήματα πίσω η Νορβηγία.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω για φαβορί και τέτοια, έτσι. Εγώ να σου πω, πριν το Μουντιάλ έλεγα για μία ακόμη φορά, λες και είχα γράψει εγώ αυτό το τραγούδι, το It's Coming Home, έλεγα και λέω τώρα, έτσι, λέω Αγγλία, με Γερμανό προπονητή ίσως...
1: Δεν είναι κακή η Αγγλία όμως, Γιάννη.
0: Τύπου Ρεχάγγελ να γίνει φάση εδώ πέρα.
1: Δεν είναι κακή. Η Αγγλία παίζει πολύ πιο σοβαρά από ό,τι έπαιζε, την είχαμε συνηθίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, απλά εντάξει, δεν είναι αυτή η ομάδα η οποία θα σε ισοπεδώσει. Κάτι το οποίο μπορεί να στο κάνει ανά πάσα στιγμή η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή. Ενώ η Αγγλία είναι μια μηχανή η οποία πάει στο ίδιο τέμπο συνέχεια. Τους έχει εκεί στρατιωτάκι ο Τούχελ. Και έχει και καλό υλικό.
0: Ναι. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό.
1: Λοιπόν, ωραία Γιάννη. Σε ευχαριστούμε που έβγαλες όλη την εκπομπή μας σήμερα.
0: Εγώ δεν ήξερα. Μπορώ να μιλήσω κι άλλο με σένα, χάνω τον χρόνο, την αίσθηση του χρόνου.
1: Ναι, και εγώ μπορούσα να το συνεχίσω.
0: Μαγνητίζει το καλεσμένο σου, Μάκη. Είσαι επικίνδυνα ραδιοφωνικά γοητευτικός. Μαγνητίζει το καλεσμένο μαζί σου.
1: Εννοείται, εθιστικός. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάκη.

0: Λοιπόν, με το Γιάννη Πάγκο από την Νόβα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Είμαστε περίπου στο ίδιο μήκος ραδιοσυχνότητας, μεταφορικά έτσι. Και ασφαλώς είχαμε πολλά να πούμε και άξιζε έτσι και αυτή η ανάλυση την οποία έκανε ο Γιάννης. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε πολλές αλλαγές, ανακοινώσεις κτλ. Καταρχάς, ανανέωσε με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος θα παραμείνει και στη νέα σεζόν. Ο 36χρονος Χαφ ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, μάλλον ολοκληρωνόταν τις επόμενες μέρες. Έτσι λοιπόν υπέγραψαν νέο συμβόλαιο. Ένας παίχτης με 32 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, σίγουρα χρειάζεται στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν. Τώρα, την ίδια στιγμή είχαμε το φύγε εσύ, έλα εσύ στους τερματοφύλακες. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 χρόνια αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Ο 36χρονος δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Το 2022 είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ και κατέληξε στην ομάδα του Ολυμπιακού και έτσι πλέον είναι ελεύθερος. Και την ίδια στιγμή, μετά από λίγη ώρα, ήρθε η ανακοίνωση για τον Στουρνάρα, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα και είχε μείνει 2 χρονιές στον Ολυμπιακό. Έρχεται πλέον ως ένας φερέλπης θερματοφύλακας για τους Ερυθρόλευκους, που νομίζω ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και θα κερδίσει πάρα πολλά από την κοινή παρουσία που θα έχει και με τον Τζολάκη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς πλέον όλα δείχνουν ότι οι Έλληνες διαιτητές επιστρέφουν. Επιστρέφουν και θα φανεί πλέον αν αυτή την ευκαιρία που θα τους δοθεί, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως λέει το Mood, θα την αξιοποιήσουν. Ο Ηρακλής Τσίκινης είναι μαζί μας λίγο για να μας βοηθήσει να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται η νέα τάξη πραγμάτων, μιλάμε για τα παιχνίδια των Big Four, των Big Five τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει και Big Six. Αυτή η αλλαγή δεδομένων θα βοηθήσει, πιστεύετε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε?
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και νομίζω ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι σε μια φάση που μπορούν πια να μπουν να σφυρίξουν τα μεγάλα παιχνίδια. Φυσικά με το φιλτράρισμα της παρουσίας των ξένων διαιτητών στο σύστημα VAR.
0: Ναι. Δεν θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε, ρε παιδί μου, αυτή την τοξικότητα, γιατί όταν θα γίνεται ένα λάθος πάλι θα λέμε κακώς τους φέραμε, τι τους φέραμε κτλ.
1: Το λάθος είναι σίγουρο ότι θα γίνεται. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να το φιλτράρουν κυρίως οι παράγοντες αλλά και ο κόσμος, ότι είναι ένα λάθος ανθρώπινο. Είναι ένα λάθος ανθρώπινο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντεχτούμε όπως αποδεχόμαστε ένα λάθος ξένος διαιτητή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με έναν Έλληνα διαιτητή.
0: Έχουν έρθει καταξιωμένοι διαιτητές στην Ελλάδα αυτό το διάστημα τέλος πάντων που έρχονται και δεν ήταν όλοι αλάνθαστοι. Οι περισσότεροι είχαν τα προβλήματά τους. Αλλά εκεί όμως δεν λέμε τίποτα. Άρα λοιπόν, όταν ο Τσίκινης κάνει ένα λάθος και κρίνει ένα ντέρμπι, γιατί τότε να πάρουν όλα τα πειρά επάνω του και να δημιουργείται όλη αυτή η τοξικότητα που όλοι την καταδικάζουμε, αλλά όλοι την υποθάλπτουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το ζητούμενο όλο, ότι πρέπει να σταματήσει η προκατάληψη απέναντι στον Έλληνα διαιτητή. Και οι Έλληνες διαιτητές στο παλαιόθεν είχαν δώσει βέβαια δικαιώματα, θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι τώρα οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι. Υπάρχει μια ομάδα έμπειρων Έλληνων διαιτητών, οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήματος και επαναλαμβάνω, όλα αυτά χρήζουν όχι με το πρώτο ανάποδο σφύριγμα να επανέλθουμε στις παλιότερες εποχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική που ακολουθούμε απέναντι και στους ξένους διαιτητές.
0: Μάλιστα. Έλληνες διαιτητές βγάζουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καλή δουλειά από τον κύριο Λανουά. Έχει φέρει κάποιους διαιτητές από κάτω κατηγορία. Όπως είναι ο κύριος Τσακαλίδης, ο κύριος Μόσχου, τώρα και τα παιδιά που μπήκαν πέρσι, που θα μπει στον πίνακα διεθνών, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια φερέτρα νέων διαιτητών, οι οποίοι φαίνεται ότι μπορούν να κάνουν καριέρα. Αυτό όμως συνίσταται και από τους ίδιους να δουλέψουν με ταπεινότητα και με πολλή δουλειά. Να δοθούν και οι κατάλληλες ευκαιρίες από την Επιτροπή Διαιτησίας ώστε να μπορούν να κάνουν καριέρα.
0: Ναι, το λέω αυτό τώρα γιατί για πρώτη φορά στο νέο πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει διαιτητής Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ μπορούμε να δώσουμε πολλές εξηγήσεις. Μπορεί να είναι και θέμα της Ένωσης, της ΕΠΣ, να μην λειτουργεί έτσι ώστε να βγάζει νέους διαιτητές. Αλλά ένας ρε παιδί μου δεν υπήρχε να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλονίκη που είναι η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι πια ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια κανονικότητα. Και επαναλαμβάνω, όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με την αποδοχή που θα υπάρχει από τους Big Four ή Big Five, όπως θέλετε να το πείτε. Άρα λοιπόν όλα είναι στο πώς θα διαχειριστούμε το λάθος του Έλληνα διαιτητή, που σίγουρα θα γίνει, όπως γίνεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, του ενός ξένου διαιτητή.
0: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, με Μουντιάλ, διαιτητικά πώς θα πάμε?
1: Είναι καλή διαιτησία στο Μουντιάλ. Δεν βλέπουμε να έχουμε πολλά λάθη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κακές διαιτησίες της Αμερικανίας στο παιχνίδι Εκουαδόρ Γερμανίας, σε ένα άλλο παιχνίδι με τον διαιτητή από την Ορδούρα που έκανε κάποια λάθη. Έχουν γίνει κάποια λάθη, όμως με τη χρήση του ΒΑΡ και με την πιο επαγγελματική, θα λέγαμε, διαιτησία των διαιτητών της FIFA, βλέπουμε ότι δεν έχουμε αλλαγή αποτελέσματος όπως είχαμε παλαιότερα. Γίνονται λάθη, διορθώνονται με το σύστημα ΒΑΡ και νομίζω ότι φέτος μέχρι στιγμής έχει ανταπεξέλθει η διαιτησία, ειδικά από τους Ευρωπαίους διαιτητές.
0: Και έχω την αίσθηση, τώρα το ξέρετε καλύτερα εσείς, όλο και περισσότερο βλέπουμε γυναίκες να σφυρίζουν παιχνίδια είτε ως πρώτες είτε ως τέταρτες, βοηθοί κτλ. Ειδικότερα σε αυτό το Μουντιάλ που έχει και πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το βλέπουμε συχνά και για μένα είναι θετικό αυτό, να μπαίνουν εκεί, παρόλο που αντοκρατείται χρόνια αυτό το οι διαιτητές, ειδικά στις μεγάλες κατηγορίες. Νομίζω ότι αυτό έχει σπάσει και καλώς έχει σπάσει. Έχουν πολύ καλές διαιτητές γυναίκες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γυρισμένες σίγουρα με προσωπικότητα και μπορούν να τα απεξέλθουν νομίζω άνετα και σε αυτό το ρόλο.
0: Ναι. Και διάβαζα τώρα κάπου ότι η Φραπάρ, την οποία μας είχε απασχολήσει τότε για τον τελικό με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, κυρίως από την πλευρά του Άρη, η γυναίκα τώρα την κάνανε υπεύθυνη και θα είναι αυτή η οποία θα ορίζει τους διαιτητές για τους μεγάλους αγώνες κτλ. Των εθνικών ομάδων. Άρα σιγά σιγά βλέπουμε να προχωράει αυτή η ιστορία.
1: Βέβαια, έχει σπάσει αυτό το κατεστημένο και η Φραπάρ και άλλες γυναίκες, και στην Ελλάδα έχουμε στην Επιτροπή Διαιτησίας γυναικείο χρώμα. Νομίζω ότι πια δεν ισχύει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν όλα τα χέρια και να παρουσιαστούν και σε επιτροπές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκινη. Καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτά και με την διαιτησία και την επιστροφή πλέον των Ελλήνων ρέφερι στους αγώνες, το ντέρμπι και όχι μόνο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και τουλάχιστον σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, γιατί διαφορετικά δεν θα πάνε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, βλέπω λίγο τις εντεκάδες στον αγώνα Νορβηγία-Γαλλία. Εδώ έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, καθώς ο Έρνγκ Χάλαντ δεν θα είναι στην αρχική εντεκάδα των Νορβηγών. Αντίθετα, ο Μπαπέ θα είναι στο αρχικό σχήμα. Η Γαλλία, η οποία θα ξεκινήσει με Μενιάν, ο Μπουμεκάνο, Κουντέ, Ερνάντες, Λακρουά, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε και Ντουέ. Και από την άλλη, όπως σας είπαμε, οι Νορβηγοί δεν θα έχουν στην αρχική τους εντεκάδα τον Έρνγκ Χάλαντ. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ περιμένουμε από εκεί ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει. Κλειστό το μαγαζί και νομίζω ότι ισχύει και για Άρη και για Ερακλή.
1: Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Ελουστόντο, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ισπανός, ο οποίος έρχεται και θα ακολουθήσει και την αποστολή στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά τουλάχιστον περιμένουν αυτή τη στιγμή την άφηξη του Ελουστόντο. Εκτός του Ελουστόντο όμως δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που να έχει κλείσει για τον ΠΑΟΚ. Κανείς. Μόνο ο Ελουστόντο. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, γιατί η ομάδα φεύγει για προετοιμασία, θα πάει στην Ολλανδία και υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και αδυναμίες. Ελλείψεις και αδυναμίες. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί. Πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να προκύψει μία ακόμη μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες. Ίσως να είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, με τον οποίο έχουν μιλήσει και βρίσκονται πολύ κοντά. Περιμένουν και την Βαλένθια να πάρει την τελική της απόφαση και θα περιμένουμε και εμείς αυτή την απόφαση. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό, το ίδιο και στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Θα είναι μια, ενώ κάτι πήγε να γίνει, μετά συνέχεια όλα πάλι έφτασαν στο σημείο 0, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για τις επόμενες εξελίξεις, μεταγραφικές εξελίξεις στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ούτε και από τον μπάσκετ υπάρχει κάτι άλλο. Μετά έτσι
1: ούτε και από τον μπάσκετ. Ούτε και από τον μπάσκετ τίποτα. Μπάλλον θα είναι ένα τριήμερο που μάλλον θα πάνε όλοι για μπάνιο φυσιολογικά.
0: Μπορεί και να πήγαν ήδη.
1: Μπορεί καλή και συνέχεια, να πήγαν ήδη, Νίκο. Σωστά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ, καθώς το θέμα του James Περναής παίζει αρκετό καιρό στην Σκωτία, οι οποίοι κάνουν λόγο για την επιστροφή του και μάλιστα για λογαριασμό της Rangers. Καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα και το τελευταίο αναφέρει, το οποίο είναι εξειδικευμένο ρεπορτάζ για την Rangers, ότι ήδη ο Penrice έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Rangers για τριετές συμβόλαιο. Η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει είχε δαπανίσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν τον πήρε και την από τη Hearts. Μια μεταγραφή η οποία, έτσι τουλάχιστον όπως λέγεται, ήταν μια προσωπική κίνηση του Χαβιέρ Μπάλτα, με την έγκριση φυσικά του Νίκολιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, να προχωρήσει αυτή η ιστορία, είναι κάτι το οποίο θα φανεί για την ΑΕΚ και φυσιολογικά θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση προκειμένου να καλύψει το κενό του. Αυτά όσο αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα όσο αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία πέρσι είχε κάνει αρκετές μεταγραφές και είχε αποκτήσει και έναν νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή, δαπανώντας και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κυρίως λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου Ελλάδος, για τον Καλοσκάμι γίνεται ο λόγος, έκανε κάποια παιχνίδια, φάνηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει. Η ΕΠΟ ήρθε να προσθέσει έναν δεύτερο στον κανονισμό του Κυπέλλου και αυτό θα ισχύσει αρχής γενομένης από τον τελικό στο Super Cup, και έτσι κάθε ομάδα πρέπει να έχει δύο στην εντεκάδα της και όχι μόνο ένα, όπως ήταν μέχρι πρότινος. Άρα τώρα αυτά τα δεδομένα αλλάζουν έτσι και την σκέψη που υπήρχε για να παραχωρηθεί ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν κάποιοι στην ΑΕΚ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά προτιμούν να μπουν σε διαδικασία με την παραμονή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό το θέμα για την ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει τα πιο σταθερά βήματα, τα πιο αργά βήματα, καθότι έχει πολύ χρόνο μπροστά της σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οπότε μπορεί να προχωρήσει καλύτερα τον προγραμματισμό της για την νέα αγωνιστική περίοδο, και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια στασιμότητα, αν θέλετε, στασιμότητα δεν θα το έλεγα, υπάρχει μια έτσι πολύ εξειδικευμένη αναζήτηση για να έρθουν οι παίχτες στους οποίους θέλει η ομάδα της ΑΕΚ. Όσο αφορά το θέμα του Κυριζίδη που αναμοχλεύτηκε για πολλές ελληνικές ομάδες, αυτό δεν απασχολεί ουδόλου στην ΑΕΚ, γιατί είχαν εμπλέξει και την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, με την είδηση της ημέρας ασφαλώς αυτή που σας δώσαμε στο ξεκίνημα, με τον Ντεφράι να είναι ο παίχτης που έρχεται για να δώσει οντότητα μεγαλύτερη στην ομάδα του Τριφυλιού. Τώρα, η άλλη περίπτωση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον Γένσεν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την Κυριακή αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα 100%, και είναι κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ολλανδία, και μάλιστα οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε από την προετοιμασία, εντάξει, το κλισέ εν πάση περιπτώσει, πέφτουν κορμιά από τα βίντεο που ανεβάζουν, από τις φωτογραφίες, αλλά και από την υπερβολική ζέστη που υπάρχει ακόμα και στην Ολλανδία, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την εποχή, κάτι το οποίο δυσκολεύει την προετοιμασία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο μεταγραφικό κομμάτι, έχει κινηθεί περισσότερο από όλες τις ομάδες, είναι άλλωστε η ομάδα που ήθελε να κάνει περισσότερα για το ρόστερ της, γιατί επιβάλλονταν να κάνει αρκετές αλλαγές. Αλλά μια ευχάριστη είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό, έρχεται από την προετοιμασία, έχει να κάνει με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης μαζί με τον Σαντίνο Αντίνιο είναι δύο παίχτες που ήθελε να χτίσει πάνω του ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε δεν έπεσε, δεν έπεσαν. Η αλήθεια είναι πως ο Ράφα Μπενίτεθ
δεν τους έδωσε και τις απαραίτητες έτσι ίσως ευκαιρίες που θα χρειαζόταν. Τώρα όμως φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουν να ξεθαρεύουν και οι δύο, σιγά σιγά αρχίζουν να προσαρμόζονται περισσότερο και αυτό δίνει την αίσθηση ότι θα μπορέσουν να είναι σημαντικές εσωτερικές μεταγραφές για την σεζόν, για τη νέα σεζόν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω είναι η ομάδα η οποία κινείται πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό κομμάτι με όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε αλλά και αυτές που έχει ήδη στα σκαριά, όπως και για τον Γένσεν που σας είπαμε και για άλλους παίχτες που θέλει να τους εντάξει πλέον στο δυναμικό της. Τώρα, στον Ολυμπιακό που σας είπαμε αρχικά για τις ανακοινώσεις έχουμε και αρκετά άλλα θεματάκια, όπως για παράδειγμα το θέμα του Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο μαζί με Κλέιτον από την Ρίο Άβε. Τα πήγε κάπως καλά στο πρωτάθλημα εν μέρη, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα ενδιαφέρονται για να τον αποκτήσουν και η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία από τις ομάδες που θέλουν ίσως να τον πάρουν στο δυναμικό τους, γιατί αυτοί ξέρετε έχουν και μία ιδιαίτερη έφεση στους Βραζιλιάνους, αλλά για να γίνει αυτό το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, 15 με 17 εκατομμύρια είναι περίπου. Άρα είναι μια περίπτωση η οποία δεν ξέρω αν έχει βάση, αλλά θα είναι αρκετά υψηλό το τίμημα προκειμένου να αποκτηθεί, να παραχωρηθεί μάλλον ο παίχτης από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα για την ενίσχυσή του στα άκρα της επίθεσης, κυρίως στην περίπτωση του Ρόκα από την Τζιρόνα, και αυτό είναι γνωστό. Ο Μιτιλίμπαρ θέλει να τον έχει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Ολλανδία και είναι γενικά μια περίπτωση στην οποία στον Ολυμπιακό την δουλεύουν για να τελειώσει άμεσα, γιατί είναι ένας παίκτης που διαθέτει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, έχει ταχύτητα, στοιχεία τα οποία τα θέλει ο Μετελίμπαρ κυρίως για τους εξτρέμ, γιατί πάνω σε αυτούς βασίζει αρκετά για το παιχνίδι το οποίο θέλει να παρουσιάσει. Λοιπόν, κάτι τελευταίο από Ολυμπιακό, ναι, για να το δώσουμε και αυτό, αφού τα είπαμε όλα για Ολυμπιακό σήμερα. Η Πάρμα, μετά την καλή παρουσία που έκανε στο δεύτερο μισό και έχοντας πλέον τον Στρεβέτσα στην σύνδεσή της, φαίνεται ότι θέλει να κρατήσει τον παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ακόμα τα δικαιώματά του. Η Πάρμα, η οποία βλέπει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, πέτυχε 2 γκολ, έδωσε 2 ασίστ σε 14 αναμετρήσεις, ενώ στο πρώτο μισό του Ολυμπιακού είχε, με την φανέλα του Ολυμπιακού, είχε 21 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουν άμεσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ έχουμε μια είδηση η οποία έχει να κάνει με ένα διαζύγιο περισσότερο και τίποτε άλλο, αλλά έχει από πίσω ένα παρασκήνιο, καθώς ανακοινώθηκε επίσης επίσημα από την ΠΑΕΠΑΟΚ η λύση της συνεργασίας με τον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος 4 χρόνια βρίσκονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ, 120 περίπου συμμετοχές, 7 γκολ, 10 ασίστ, και ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν για την κατάχρηση του προαθλήματος που είχε κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για τον Ζωάο Σάστρε υπάρχει έντονη φημολογία ότι ναι μεν φεύγει από την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ίσως και να μην ολοκληρώσει την μετακόμιση του από τη Θεσσαλονίκη. Οι φήμες θέλουν να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την ομάδα του Ηρακλή προκειμένου να τον αποκτήσει και να τον εντάξει στο δυναμικό της. Από τα υπόλοιπα έτσι, θέματα μεταγραφικά, μόνο να δώσω έτσι μια λύση συνεργασίας με τον Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος δεν θα παραμείνει στην ομάδα της Κηφισιάς, και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση από την ομάδα των Βορείων Προαστίων που τον ευχαριστεί για την παρουσία του. Στα μπασκετικά τώρα θέματα, δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο με τον Παναθηναϊκό, ασφαλώς να κεντρίζει πάρα πολύ η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς και πολλά σενάρια τα οποία καθημερινά αναδεικνύονται. Υπάρχει φυσικά το θέμα με τον Μπατιό, που 100% είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εδώ όμως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
υπάρχει μια ρήτρα που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και υπάρχει από την πλευρά της Βαλένθια, που οπότε αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει, αυτόματα θα πρέπει να καταβάλει αρχικά αυτά τα χρήματα στην ομάδα της Βαλένθια και μετά να συμφωνήσει και με τον παίχτη και φυσικά να προχωρήσει έτσι η διαδικασία. Είναι μια περίπτωση που αν την κάνει ο Παναθηναϊκός, ασφαλώς θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Τώρα, κάτι άλλο από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πέρα από αυτό το θέμα με την ονοματολογία που υπάρχει και εμπλέκει και την περίπτωση του Όσμαν. Παρά τις φήμες και τα σενάρια που είχαν κάνει την εμφάνισή του το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφασή του, δεν παραχωρεί το παίχτης, έτσι λοιπόν θα είναι 100% και στη νέα χρονιά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και το φετινό Super Cup, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, ο φιναλίστ των τελικών Παναθηναϊκός, η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ, θα γίνει και φέτος, μόνο που δεν θα γίνει επί ελληνικού εδάφους, αλλά θα γίνει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Λεμεσό. Και μάλιστα νομίζω θα γίνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ναι, αυτή είναι η ανακοίνωση, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με αυτό φτάσαμε στο τέλος σημερινή μας εκπομπής. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μένετε συντονισμένοι εσείς. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη σας πουρ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή στην ρύθμιση του ήχου. Μάκη ο Ανίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελωδικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθυμα δήλωναν τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που ετήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφαση του για τις ποινές. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζη Νικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Στο διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται στις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν πως χτύπησε με τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη μιας χρήσης πλοία που περνούσαν το στενό του Ορμούς και έθεσε ζήτημα παραβίασης της Αχικυρίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Αχικυρίας. Αγώνας δρόμου για την ανέβρεση επιζώντων στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολίτες από τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Σε 50.000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι αγνοούμενοι, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία ως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη ως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά από 18 στις 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου, τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε αφανίσουν κι αν μπορούν και να σε...

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Απόψε βρίσκομαι εδώ όχι μόνος μου. Κάτι μου λέγατε χθες ότι με είδατε την Κυριακή στην Κόμισσα. Και της λέω μετά την Κυριακή να περάσουν 5-6 μέρες. Έρχεται και αργά η Κόμισσα, δεν τρέχει ποτέ. Και ήρθε σήμερα. Κόμισσα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Ηλία μου, σε ευχαριστώ
0: να
1: για την
0: καλά.
1: Πρόσκλησή σου που θα είμαστε παρέα ναι. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Δυο ώρες, δεν ακουνηθείς ούτε μισό λεπτό γιατί κάθε φορά με την έχεις κάνει. Ήρθε μετά από μισή ώρα, έφυγε μετά από μισή ώρα και γίνεται και γύρισμα σήμερα τηλεοπτικό για να παιχτεί αύριο στο Alert Σάββατο βράδυ, τώρα που βλέπετε εσείς στο Alert το κανάλι. Αυτό το με το καταληπτικό, το ανατρεπτικό δελτίο εκεί με τον Αντρέα, τον Πακυριακόπουλο και όλα τα άλλα τα παιδιά, τον Νίκο, τον Πάσχο και όλους, μην αδικούμε κανέναν. Λοιπόν, θα δώσουμε το τηλέφωνο Κόμισσα και θα δεχόμαστε τηλέφωνο όπου θέλουμε σχολιάζουμε, όπου θέλεις φεύγεις.
1: Άκου να δεις, εγώ θέλω θετικά πράγματα να
0: ωραία.
1: Συζητήσουμε.
0: Ναι, θετικά όταν λες θετικά δηλαδή τι εννοείς.
1: Θετικά, καλά.
0: Καλοκαιρινά.
1: Καλοκαιρινά.
0: Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε και εντάξει, σκληρά. Τι θα μπορούσα να μιλήσουμε. Αλλά αυτά που συμβαίνουν γύρω είναι όλα δυστυχώς άσχημα.
1: Ας τα ξεχάσουμε για λίγο.
0: Βέβαια.
1: Για λίγο.
0: Για πόση ώρα.
1: Για 2 ώρες.
0: Ωραία. Θα ξεχάσουμε για 2 ώρες. Ετοιμαστείτε 2-17-18.000 παιδιά. 2-17-18.000. Ετοιμαστείτε να ακούσουμε ό,τι σκεφτείτε εσείς ότι αξίζει να κουβεντιάσουμε.
1: Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
0: Ο βασιλιάς λέει της Αγγλίας Κόμισσα.
1: Ναι.
0: Δεν τους ξέρω τώρα και απ' έξω ποιοι και ποιοι είναι εκεί.
1: Ούτε
0: πέρα. Ο γιος αυτινής που πέθανε της βασίλισσας πέρυσι, πρόπερσι, 50 εκατομμύρια λέει φόρους. Φαντάσου πώς, για να δώσει 50 εκατομμύρια φόρους.
1: Παναγία.
0: Φαντάσου τι είναι η υπηρεσία. 50 εκατομμύρια ένας και ο άλλος, το μικρός, ένας λίγο ξανθός που είναι. Που είναι ο. Πώς τους λένε αυτούς που είναι, όχι βασιλιάδες. Οι πρίγκιπες. Πρίγκιπας 7. Ενώ 50 εκατομμύρια.
1: Τίποτα, μωρέ, ψηλά τώρα.
0: 50 εκατομμύρια για να είναι 50 εκατομμύρια φόρους. Πέρα από αυτά που κρύβουμε, που κρύβουν, φαντάσου. Φαντάσου τι ποσόν είναι το οποίο φορολογείται. Να είναι καλά. Και να έχουμε λεφτά. Λοιπόν, για να ρε Κόμισσα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε, αυτό το βιβλίο ναι. Τι είναι εδώ. Το
0: τίποτε.
1: Βλέπω τόση ώρα σε
0: το έχω φέρει εδώ, δεν έχω τι να κάνω.
1: Έχεις τόσους φίλους ακρότες, δεν έχεις τι να κάνεις. Σε κουβέντα να βρίσκεσαι.
0: Ξέρεις, λέω, δεν έχω τι να κάνω.
1: Έχεις τόσους θαυμαστές.
0: Εσείς έχετε, γυναίκες έχετε θαυμαστές.
1: Και εσείς έχετε.
0: Εσύ πάντα ήσουν προχωρημένη σε αυτά. Έχεις πολύ κόσμο, σε ακολουθούσε, σε εκπομπές, σε διάφορα.
1: Δεν έχω παράπονο. Έχω πράξει έντονα
0: έτσι,
1: την αγάπη του κοινού.
0: Το πιστεύω. Το πιστεύω ότι
1: αλλά εσύ είσαι πιο πολλά χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Έχει κάνει κόμισ... πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, ακόμη σαλάει το, η δυναμική της γυναίκας. Εγώ πιστεύω πρέπει να βάλεις 5-6 άντρες να πάνε σε μια γυναίκα. Τη δυναμική.
1: Α, είσαι από τους λίγους άντρες που το λένε αυτό.
0: Όχι, εγώ έτσι.
1: Γιατί ως συνήθως εμείς οι γυναίκες έχουμε ανταγωνισμό περισσότερο από τους άντρες.
0: Έλα, δεν μπορεί να το πιστέψουμε. Πάμε να πάμε να ακούσουμε τώρα τι ανταγωνισμό έχουμε άντρα ή γυναίκα στο δυνατό.
1: Έλα, να ακούσουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Βασιλική λέγομαι.
0: Ναι, Βασιλική.
2: Και θέλω να αναφερθώ στο εξής.
0: Ναι.
2: Σχετικά με αυτή τη δολοφονία του 15χρονου από το 17χρονο.
0: Ναι.
2: Έγινε, λέει, για την επικυριαρχία της πλατείας.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, αλλά ανήκει σε αυτούς η πλατεία. Εμείς είμαστε οι φορολογούμενοι.
0: Ναι.
2: Όλοι οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε μας. Από πού και ως πού σφετεύουν.

0: να σκοτωθούν τα βρούμε στα γήπεδα. Yeah. Οι πλατείες είναι για να βγάλει μια κυρία το μωρό της βόλτα με το καροτσάκι, για να βγουν τα παιδιά να παίξουν. Λοιπόν, δεν είναι για να αναμετρηθούν,
1: για να πάνε να...
0: Σωστά. Να αναμετρηθούν οι συμμορίες εκεί.
1: Σωστά.
0: Πέρα. Συγγνώμη.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτό δεν πρέπει να υποθεί από επίσημα χείλη. Να πάρουν όλοι κάποιο μήνυμα, τέλος πάντων. Το ότι το λέω εγώ δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή.
1: Ναι. Δεν...
2: Πιτσιρίκια, επιπόλαια.
1: Τι επιπόλαια.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, πώς θα το μαζέψουμε όλο αυτό. Έχουμε παιδιά, μεγαλώνουμε και γόνια παραπίσω. Πώς θα το μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
2: Δυστυχώς δεν μπορούμε να βγάλουμε πλέον τα παιδιά μας στις πλατείες, γιατί όλα γίνονται ναρκωτικά στις πλατείες πουλάνε. Τα μεγαλύτερα παιδιά τσακώνονται, κάνουν φασαρίες.
1: Δυστυχώς.
2: Οπότε μια μαμά να πάει βόλτα όπως κάνουμε πάντα, το παιδάκι της δεν μπορεί.
0: Αυτή φορολογείται για αυτή την πλατεία και δεν μπορεί να βγάλει βόλτα το παιδί της. Συγγνώμη, δηλαδή, πρέπει να μπει μια τάξη.
1: Δυστυχώς.
0: Μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, οι απλοί πολίτες, αλλά τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους. Πιστεύω εγώ.
1: Τι να πω, κυρία Βασιλικίου, είναι τόσο κάθε άνθρωπος που σκέφτεται και βλέπει κάτι τέτοιες δολοφονίες και όλες τις άλλες δολοφονίες που γίνονται αυτές τις μέρες, αναρωτιέται τι διάλογο έχουμε γίνει. Ζούγκλα τελείως, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, έχουμε γίνει απλά θεατές και ακροατές δολοφονιών.
1: Ναι.
0: Μα κάπως πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς. Κάπως πρέπει να οργανωθούμε σε κοινωνία.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, μη σας απασχολώ άλλο. Καλή βραδιά να έχετε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έχετε και καλή παρέμβαση.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Να σου πω, Κόμισσα, ξέρεις, έχεις κάνει τηλεόραση και εσύ τόσο πολύ και εγώ έχω κάνει τηλεόραση. Μη σε παρασύρουν οι άλλες κάμερες. Το κανάλι να προσέχουμε και πάνω.
2: Ναι.
1: Να έχω λόγο. Γιατί ξέρεις τι κάνω και εγώ ξεχνιέμαι.
2: Ναι.
1: Και όταν είναι το alert, τα γυρίσματα, κοιτάω αλλού. Κατάλαβες. Το λέω έτσι γενικά, μην κοιτάμε, ξέρω εγώ, και έκανε πορτοκαλάδα δεξιά. Κανένα. Κανένα. Κανένα.
2: Κάνα καφεδάκι που το περιμένω.
1: Λοιπόν, κουβεντιάζουμε. Δεν υπάρχει καρέκλες, δεν αγκαλιάζονται καρέκλες. Λοιπόν, και χάνεται ο Ηλίας. Ωραίο αυτό που λες, χάνεται ο Ηλίας μονάχα. Λοιπόν, πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, παιδιά, γιατί Δευτέρα θα ασχοληθώ πολύ. Εγώ το κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί πολιτικά και κομματικά είπαμε και με την Κόμισσα, δεν θα μιλήσουμε. Καταπληκτική εμφάνιση χθες του Βελόπουλου στον Χατζηνικολάου. Θα ασχοληθώ τη Δευτέρα. Έχω λόγο που λέω θα ασχοληθώ τη Δευτέρα. Καταπληκτική, κατά γενική ομολογία, και η μεγαλύτερη ευθύνη από χθες ο Βελόπουλος. Το κλείνω αυτό για να ασχοληθώ τη Δευτέρα. Έχω λόγο τη Δευτέρα να αναλύσω τι εννοώ, γιατί εγώ ποτέ δεν πιάνω κάτι και λέω κάτι και το πετάω στον αέρα για να κάνω τον καλό ή να πω την καλή κουβέντα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα λοιπόν για το μακιγιάζ σου. Όλα φταίει κάποιο Γιώργο.
2: Ο Γιωργάκης, ναι, αυτό σου εκεί πίσω.
1: Παιδί, δηλαδή.
2: Το καλύτερο.
1: Νομίζει.
2: Το καλύτερο.
1: Προθέσα έλεγα καλή κουβέντα. Και άκου τώρα κάτι. Άκου τι έλεγα για τον Γιώργο προθέ. Έλεγα προθέ που δεν το έχει ακούσει. Λέω σήμερα από τις ελάχιστες φορές που με έβαψε ο Γιώργος, στο κανάλι ήμουν καταπληκτικός σε αυτό που γινόταν το γύρισμα μας εδώ, ήμουν κατάμαυρος. Μπορεί να φταίει ο Γιώργος.
2: Όχι, είναι και αυτό είναι πολλά.
1: Ήταν το πλάνο. Ο Γιώργος είναι
2: έμπειρο παιδί
1: και είναι και Λούκα ωραίος ο Γιώργος, έτσι.
2: Πολύ ωραίος.
1: Είναι προχωρημένος. Εντάξει, 18 χρονών παιδί, όσο είναι εκεί.
2: Να πάρω τον καφέ.
1: Φυσικά, φέρετε εδώ, πέρα είμαστε live εκπομπή, εσύ. Τι νομίζεις πως είμαστε εδώ. Εδώ είναι ραδιομάχη. Alert.
2: Πιο,
1: ζωντανό,
2: πιο χαλαρά,
1: live,
2: πιο
1: χύμα. Χαλαρά, πίνεις καφέ, εγώ πίνω νερό. Έχει και κάτι άλλο.
2: Εσύ είσαι πιο φυσικός.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλώς τον αγαπητό μας Κώστα.
3: Την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
3: Καλησπέρα φεγγαρική μου Αιδώνα.
2: Α, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
3: Άκουσα την κυρία Βασιλική προηγουμένως,
1: ναι,
3: και θα πω τούτο. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στην παιδεία.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει παιδεία, επειδή γίνεται τα σχολιά. Υπάρχουν δάσκαλοι να διδάξουν τα παιδιά μας. Σκέφτεσαι κύριε Ηλία.
1: Δεν έχεις άδικο.
3: Εμείς σαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, να παίρναμε στις αποσκευές μας τα γρογιάλια του Αιγαίου, τη γλώσσα του Όμηρου, τους μεγάλους μας σοφούς, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Μπλογεστήδωνος, και σήμερα Επίκουρο και όλους αυτούς τεράστιους όπως που είχαμε, και από τα κύματα της πανέμορφης θάλασσας του Αιγαίου μας, τους αρχαίους μας και μεγάλους μας ποιητές, από Σαφό μέχρι Πίνδαρο, από Πίνδαρο μέχρι Σολομό και Κάλπο, και τους μεταγενέστερους, Φελίτη, Καμπάμπη, Σεφέρη, Τσογκάτσο και όλους τους υπόλοιπους. Και περπατούσαμε στα ίδια ιερά μονοπάτια που περπατάνε αιώνες τώρα οι αρχαίοι προγονείς μας. Δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Για όλα αυτά είμαι εμείς. Και αυτούς τους τραγούς που ψηφίζουμε, δεν συμφωνείτε?
1: Πάντα εγώ και μια τρισούλα ότι δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι 300. Κάποιοι ξεχωρίζουν.
3: Όλους. Γιατί όπως εγώ ξαναπεί, δεν πιστεύω σε αυτό το σύστημα.
2: Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
3: Στην κοινοβουλευτική. Οι
2: λίγοι δεν μπορούν να νικήσουν τους πολλούς.
3: Αυτό που δούμε δεν είναι δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτική δικτατορία. Είναι η δημοκρατία μας μια σαν τη θάλασσα. Επιπλέον οι πελοί και τα κόμπρανα. Είναι όλοι πελοί και κόμπρανα. Όλοι αυτοί. Άκουσα τον Τσίπρα που έδωσε μια συνέντευξη σε αυτόν τον Σρόιντερ και είπε ότι πρέπει, λέει, να ενώσουμε τα συντρίμια της αριστεράς. Βρε καλό μου παιδί, βρε χρυσό μου αγόρι, ενώνονται ποτέ τα συντρίμια? Όταν συντριβεί ένα πράγμα γίνεται θρύψαλα, σπώνει και θρύψαλα, μπορεί να τα ενώσεις? Μα δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά και ζητάνε να δώσουμε και την ψήφο μας? Είναι δυνατόν? Ρωτήσε και την κυρία που και τα δίπλα, σε ενώνονται ποτέ τα συντρίμια?
2: Όχι βέβαια.
3: Μα γιατί το είπα αυτό, μπορεί να μου πείτε?
1: Κωνσταντίνε, δεν έτσι, διακόπτουμε, δεν σας διακόπτουμε επίτηδες για να ολοκληρώσω το σχολείο σου.
3: Ο άλλος μας είπε, μίλησα λέει με ένα εξωγήινο στο Λυκαβητό και μου είπε το και το και το, Μητσοτάκη. Και αυτό και...
1: Τον χάσαμε τον Κωνσταντίνε. Θα έπεσε η γραμμή του φαίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, ελάτε παιδιά, ανάλαφρα σήμερα που έχω την κόμισα εδώ. Να σου πω κόμισα, σου λέω πάντα κόμισα, δεν βάζω το Κοντογιάννη.
2: Όχι, καλέ κόμισα.
1: Το κόμισα εγώ σε ξέρω από τότε που γινόταν χαμπάρ, που δούλευες. Έχεις περάσει τελικά από παρουσιαστικά, μανεκέν, τραγούδια.
2: Όλα.
1: Ε?
2: Από όλα.
1: Όλα.
2: Η ζωή είναι δύσκολη.
1: Ναι.
2: Πρέπει να...
1: είσαι πολύ πράγμαν. Να. και σημασία έχει ότι
2: είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, ότι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Παντού τα πήγες καλά. Μην είσαι ευχαριστή.
2: Κοίταξε να δεις, από παντού που πέρασα, πέρασα και καλά, ναι. Και έκανα και φίλους.
1: Μπράβο, σημαντικό αυτό.
2: Αυτό.
1: Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Και κάθε τόσο θα διακόπτουμε. Ό,τι θέλεις και εσύ να το φέρνεις κουβέντα.
2: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Σας ακούμε.
4: Λέγομαι Αναστασία.
1: Ναι, κυρία Αναστασία.
4: Από τα Άνω Λιώσια παίρνω τηλέφωνο.
1: Να είσαι καλά.
4: Σας ακούμε κάθε βράδυ, κύριε.
1: Να είσαι καλά.
4: Συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια πολλά στον κύριο Αυγολέμωνο.
1: Ναι.
4: Στον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
4: Ταυτίζομαι απόλυτα.
1: Μόλις πριν από λίγο πήρε και έκλεισε έπειση γραμμή του, μπορεί να μας ξαναπάρει η κυρία Αναστασία.
4: Ναι. Αυτό. Σας δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια που ακούτε και με έναν λόγο μπορεί να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, με μία κουβέντα. Σας δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια και...
1: Έπειση γραμμή, παιδιά. Τι γίνεται απόψε?
2: Όχι, ακούγεται η κυρία.
1: Ακούγεται?
2: Ναι.
1: Με ακούτε, κυρία Αναστασία?
4: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Έλα, κυρία Αναστασία μου, γιατί χάνεσαι, λες και φταίμε εμείς, χωρίς να φταίμε.
4: Ναι,
1: να βάλω και στο σταυρό μου εγώ να πάνε καλύτερα όλα.
4: Μόλις ακούγονται καλές κουβέντες και ωραίες, κόβεται η γραμμή.
1: Μα μου φαίνεται μόνο το άσχημα ακούγονται καλά.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εσείς.
4: Σας ευχαριστώ καλώς για την παρέα που μας κρατάτε. Να. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά και να είσαι και σένα και σένα και σένα και δικούς ανθρώπους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Μήπως,
4: ευχαριστώ
1: μήπως
4: πολύ.
1: Σχόλιο και σε διακόψαμε πριν, όχι, ε? Έχουμε διακοπή.
4: Εντάξει, μην. Μην να πάρουν κι άλλοι.
1: Να σε καλά, κυρία.
2: Καλώς
1: να σε καλά.
2: Κύριακο.
1: Είναι κάτι φορές, παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, πάρε σειρά, μήπως είπε ο
2: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Ο Γιώργος είμαι, από το Μενίδη.
2: Μάλιστα, σας ακούμε, κύριε Γιώργο.
5: Μόλις είτε ο στρατηγός για το Μητσοτάκη, έπεσε η γραμμή.
2: Α, ναι. Το είχαμε ξεχάσει αυτό, ότι είναι καλοπόδαρος.
5: Δεν έχει πέσει ποτέ η γραμμή. Ποτέ, μόλις, γι' αυτό κι εγώ φοβάμαι και καλό κακού να ρίξετε κανένα αγιασμό. Μιλάμε, είναι γκαντέμις ο άνθρωπος. Μόλις είπε για το Μητσοτάκη ο στρατηγός, μπαπ, έπεσε η γραμμή. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ήθελα, μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
5: Ναι, χαιρετώ ναι, ναι. Και την κυρία Κόμισσα, που ναι. Όντως είναι Κόμισσα, και σε σένα Ηλία. Θέλω να πω, αν γίνεται, να συλληπιθώ αυτά που έγιναν χτες κάτω εκεί, στο, όχι στο Μεξικό, στη Λατινική Αμερική.
1: Πώς είναι κλείνει τώρα, ρε παιδί. Ρε Γιώργο, ναι. Τίποτε επίσημο έχουμε ή είναι αγνοούμενοι, οπότε και αυτοί αγνοούμενοι. Δυστυχώς είναι κακό. Πώς είναι, τι έχουμε τώρα?
5: Είναι, τι να πω, δηλαδή είναι πάρα πολύ και ξέρεις εκείνες οι νοικίες, χτύπησε και στην πρωτεύουσα εκεί του Καράκας.
1: Ναι.
5: Χτύπησε και εκεί και έχουμε και ομογενείς εκεί λίγους, αλλά ναι. Έχουμε Έλληνες εκεί πέρα και ελπίζω όχι μόνο οι δικοί μας οι Έλληνες να είναι καλά, ελπίζω όλος ο κόσμος
1: βέβαια,
5: να είναι καλά.
1: Τι θα πει Έλληνες μόνο, ναι, σωστά.
5: Ναι, όλος ο κόσμος. Πραγματικά μου θύμισε το κακό αυτό που πάθαμε εμείς και θυμάσαι που σου έλεγα πριν κάτι μέρες για μας εδώ το 99 στην Πάρνηθα που χτύπησε.
1: Ναι.
5: Και είπε ο άλλος ο κύριος ένας χτες ήτανε που είπε και έλεγε έχουμε εμείς κάτι να δούμε μήπως ξέρω εγώ πού να φυλαχτούμε. Ναι. Ο Θεός να μην το κάνει. Αλλά δεν βλέπω και καμία κίνηση από κανέναν να δει τουλάχιστον γιατί ξέρεις Ηλία εμείς εδώ στην περιοχή μας στο Μενίδη έχουμε πολλά κτίρια τα οποία είναι πολύ παλιά. Και από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο. Μιλάμε στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πού είναι. Ή μπορεί να έχουν φύγει στο εξωτερικό και να τα έχουν παρατήσει τα σπίτια, έτσι, και να τα έχουν αφήσει στη τύχη. Και όταν περνάω, μερικές φορές θυμάμαι το παλικάρι που έλεγε για τα μπαλκόνια και αυτά και κάθομαι, περνάω και κοιτάω μην πέσει κανένα σοβά ή κάτι τέτοιο. Ελπίζω...
1: Τα παλιά τα σπίτια... Έχει.
5: Ναι, μιλάμε σπίτια τώρα 60-80 χρονών, πολύ παλιά σπίτια. Αυτά δεν ξέρω ποιος πρέπει να τα κοιτάξει. Αλλά μη γέννητο γίνει κάτι, θα πέσουν αυτά. Δεν βλέπω καμία δημόσια υπηρεσία να το ελέγξει αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω και πολεοδομία, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτά τώρα. Πού να κοιτάξουν οι Δήμοι τώρα τα.
5: Δεν ξέρω άμα ανήκει στο Δήμο ή ξέρω εγώ στην περιφέρεια, γιατί ο καθένας ρίχνει τα μπαλάκια δεξιά-αριστερά. Ναι. Αλλά πάντως πρέπει να προσέχει ο κόσμος και εμείς να προσέχουμε γιατί είναι παλιά κτίρια, είναι στο κέντρο της περιοχής ναι. Που δεν έχω δει ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ωραία Γιώργη.
5: Δηλαδή. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Και στην Κόμισσα.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά Γιώργο. 2-17-18.000 ενώ υπενθυμίσω εγώ τα μεσημέρια 12-1. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αύριο που είναι Σάββατο, αύριο Σάββατο 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες, πάντοτε με το δικό του τρόπο Στέφανος Γύρος. Κάθε μέρα 5 με 6, αλλά και αύριο, επειδή αύριο Σάββατο, εσείς που βλέπετε τηλεοπτικά βέβαια, μην πείτε καλά τρελή, είναι αυτή, τι λένε αύριο Σάββατο, αφού σήμερα είναι Σάββατο και είναι βράδυ. Η εκπομπή γυρίζεται αυτή απόψε, ράδιο Μάκη, για να παιχτεί και αύριο το βράδυ στην τηλεόραση. Είσαι του alert.
2: Τι ώρα θα παίξει τηλεόραση?
1: 2 με 4 τη νύχτα. Είμαστε νυχτόβιοι εμείς. Είμαστε νυχτόβιοι εμείς.
2: Ξέρεις πως ξενυχτάνε.
1: Εσύ είσαι νωρίς.
2: Εγώ κοιμάμαι νωρίς.
1: Εσύ είσαι πολύ... Όχι, η εκπομπή σου είναι νωρίς.
2: Α, ναι, να τελείως όμως τώρα. Είναι από τον Οκτώβρη πάλι.
1: Ναι, να σου πω, ήταν η τελευταία προθεστική.
2: Γι' αυτό ήρθες, εσύ έρχεσαι έναρξη και φινάλε.
1: Βέβαια, για τα γούρικα.
2: Ναι.
1: Εγώ φέρνω γούρι.
2: Είσαι δηλαδή γούρικος.
1: Στην αρχή και μετά στο φινάλε σαν να λέω, τελειώσα τα γούρικα. Και είδα προθέσεις, με είχες με ένα κόκκινο που μου το έχεις βρει αυτό και με έβαλες και φούσα ένα κόκκινο με σαν καναρίνι κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κομίσεις. Τώρα που θυμήθηκα, γιατί πήγα να στο κλέψω, που για καλό θα σου έκανα τι, το κλέψω σιγά, ξέρεις τώρα. Δεν με το παίρνεις. Μου ζήταγε λεφτά. Παίρνεις λεφτά από νερά κρυφά.
2: Όχι από
1: εκείνο που... και το κομμάτι δηλαδή που πήγα να σου κοινοποιήσω, μου λέγε τόσα λεφτά. Και λέω, αλλά η κόμισα, τα κομμάτια της.
2: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι. Δεν πήρα ένα κομμάτι που. Βρήκα ένα κομμάτι, ρε παιδί, που είμαστε εμείς οι δύο. Ναι. Πέρα από την εκπομπή σου. Και δεν μπορούσα να το πάρω. Δεν μπορούσα να το κλέψω. Τη εκκοινοποίησα όμως. Πήγα να το πάρω,
2: έγινε,
1: δηλαδή να το
2: κομμάτι.
1: Περάσω και να το βάλω. Εκείνο το. Με το κόκκινο που μένει.
2: Και τι λέει, ότι θέλει λεφτά.
1: Ναι. Και ζητά λεφτά και λέω, α, να τη ρωτήσω αυτό.
2: Κατ' δεν το έχω κάνει.
1: Στενά, δεν το έχει κάνει.
2: Πώ στο Facebook.
1: Ναι, και μου έκανε τύπο. Όχι στο Facebook. Όπως ήταν το κομμάτι, μπράβο, το είχε κόψει. Ήταν μετά το άλλο. Είχε καλεμένου διάφορου. Εγώ είμαι ο τελευταίος.
2: Στο TikTok.
1: Α, το TikTok ήταν αυτό.
2: Όχι, πες μου, υπάρχει λόγος πρέπει να
1: πεις. Ναι, τώρα αυτό που είδα, όχι, ήσουνα κανονικά. Μπήκα στο YouTube και ήσουνα εσύ που πάτησα, κόμισα και έλεγες μάλλον και ένα. Οι ελληνικές ταινίες είχαν ένα τίτλο παράξενο.
2: Ναι, από το YouTube.
1: Ναι, από εκεί σε πήρα. Και πάω να το κοινοποιήσω και λέω, έλα Χριστέ μου. Και μετά πως τα κατάφερα, συγκοινοποίησα. Πήρα να το πάρω. Αλλά τι να το πάρω, τι πήγα.
2: Να κάνεις δηλαδή κοινοποίηση από το YouTube και σου ζήτησε για λεφτά.
1: Ναι, παιδί μου, και λέω.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Το ξέρω ότι εσύ δεν πρόκειται να. Το ξέρω πως τυχόν βουτάνε άλλοι από εμάς, ρε παιδί μου, πως παίρνουν άλλοι λεφτά και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη.
2: Ναι, δεν ξέρω αυτό. Μα εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία δηλαδή και να ήθελα να το κάνω.
1: Σωστά, το πιστεύω.
2: Τα social μου τα χειρίζονται άλλοι.
1: Ναι, γι' αυτό σου το έφερα και κουβέντα, γιατί ήξερα και χαμογέλασα ότι ήξερα πως δεν το έχεις κάνει εσύ.
2: Ναι, πέρα από το Facebook που το χειρίζομαι εγώ, ναι. Τα TikTok, YouTube δεν το χειρίζομαι εγώ.
1: Α, έχεις βοηθούς.
2: Γιατί δεν ξέρω. Είμαι άσχετη από τεχνολογία. Άρα, εγώ θα σε συνδέσω με Κάιρο.
1: Άρα αν παίρνουν άλλα λεφτά δεν το ξέρεις.
2: Μωρ, τι λεφτά να πάρουν. Εγώ τώρα το άνοιξα το κανάλι, δεν έχει. Αλλά λοιπόν, ζητάει λεφτά για να.
1: Άνοιξα πάρει... ακριβώς ότι παίρνει λεφτά αυτό, θα το φωνάξω ξανά, θα το πω.
2: Μήπως το πέταξε τίποτα καλά.
1: Φαίνεται πως ξέρετε. Έκανε πρόταση, ήταν και σου λέει: αν μου πληρώσει κάποιος, μας βουτήξει λεφτά, βουτάμε. Ναι. Έτσι πιστεύω και τα δικά μου τα κομμάτια. Σωστό. Πάμε, κυρία Κόμισσα, παρακαλώ, μπορείτε να πάρετε γραμμή.
2: Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι. Όχι, ναι.
2: Ναι, μας ακούτε.
1: Δεν έρχεται η φωνή μέσα, παιδιά. Δυνατά. Ναι, τώρα ήρθε. Τώρα ήρθε. Ναι. Παρακαλώ. Μας ακούτε. Πολλές γραμμές χάνουμε, παιδιά. Ναι. Λοιπόν... Προχθές μία γυναίκα εσύ και γιατρός λεκόμισε.
2: Ναι.
1: Γέννησε και μετά από τρεις μέρες είδες που πέθανε η γυναίκα. Δηλαδή,
2: μας αυτά
1: άμα σου είναι γραφτό το να γεννήσει, να πάρεις τη χαρά
2: ενός
1: παιδιού, επειδή σε μάνα μπορεί να το καταλάβεις έτσι, και εμείς σαν πατεράδες που έχουμε ζήσει τις γέννες από πάντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς γίνονται αυτά, πώς γίνεται.
2: Είναι το γραμμένο, δεν ξέρω. Να θες να κάνεις ένα παιδί, να ονειρεύεις να φύγεις.
1: Τώρα που είπες γραμμένο, το γραφτό ήθελα να πεις. Αλλά εγώ θυμήθηκα το βουλευτή, το γραμμένο, το Βασίλη.
2: Α, το Βασίλη.
1: Το οποίο είναι αυτός ο. Ωραίες κοινοποιήσεις που κάνει, ανθρώπινες, κοινωνικές. Βασίλη Γραμμένος, ο βουλευτής της ελληνικής λύσης, μια και είπες τη λέξη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
2: Καλό παιδί.
1: Παρακαλώ. Ναι.
6: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Α,
1: σου απαντάει η Κόμισσα, είναι η κυρία Κόμισσα καλεσμένη. Κυρία Κόμισσα και κύριο Ηλίας.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Πάνο.
6: Ηλία, ο Πάνος είμαι. Δεν θα, βασικά πήρα μόνο για να πω κάτι, αλλά μιας και πήρα την ευκαιρία θα πω και μια ανησυχία που έχω. Η εκπομπή, η δική σου... 23 Σέκτου,
1: ναι.
6: Το πες και πες, μιλάω για το YouTube, έτσι, ναι. Στο Mike FM,
1: ναι.
6: Δεν έχει ήχο, έχει ανέβει,
1: ναι.
6: Αλλά δεν έχει ήχο. Το τσέκαρα και πριν από ένα λεπτό.
1: Τι ωραία παρατήρηση μου κάνει. Είδες πώς μας βοηθάνε παιδιά. Δηλαδή, κοίτα χρήσιμος τώρα ακροατής και τηλεθεατής. Πάνω μου κάνεις καλό, ξέρετε τι κάνεις. Στο ράδιο καλό. Στο κανάλι καλό. Σε μένα. Δεν είναι θέμα να χάσεις μια εκπομπή. Απλώς και μόνο αυτή. Όταν έχεις τόσο πολυτέλεια
6: και
1: να ανέβουν εκπομπές και να βγουν μια ήχο, μας βοηθάει.
6: Αφού το είδα, λίμωνο, θα το πω.
1: Καλά έκανες, 23 του μήνα, ε.
6: Λοιπόν, ναι, ναι, 23 έκτου.
1: Μήπως μιλάω με νοήματα.
6: Παίζει κανονικά, απλά δεν έχει ήχο καθόλου, τίποτα.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
6: Ναι, ναι, ναι, συγκεκριμένη. Λοιπόν, και η ανησυχία μου είναι που θέλω να πω, μιας και πήρα να πω γι' αυτό, για τον ήχο. Αναφέρομαι πάλι με τα ρομπότ που όταν κλείσαμε τοποθετήθηκες και συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω σε αυτό το σχόλιο που έκανες ότι δεν είναι τυχαίο. Απλά Ηλία θέλω να πω για ένα βίντεο που είχα δει πιτσιρίκος, παιδάκι, παιδικό, που τα ρομπότ είχαν υπερβεί τον άνθρωπο. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν γίνει εχμάλωτοι των ρομπότ. Και έρχομαι και καταλήγω, άμα είδες ένα βίντεο, δεν είναι πολύ καιρός, είναι λίγες εβδομάδες, άντε ένας μήνας, το πολύ, δύο, που ήταν η γυναίκα του Τραμπ, που περπατούσε δίπλα σε ένα ρομπότ. Λοιπόν, και όλοι ξέρεις, η μεγάλη ελίτ παρακολουθούσε και σε μια δόση σταματάει η γυναίκα του Τραμπ και συνεχίζει το ρομπότ να περπατάει μόνο του. Και λέω, μήπως περνάνε κάποιο μήνυμα ότι τα ρομπότ θα υπερισχύσουν. Ότι σταματάει ο άνθρωπος, μένει πιο πίσω και συνεχίζει το ρομπότ και προχωράει.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι ρε πάνω. Πράγματι είναι επικίνδυνα πράγματα και σε λίγο θα έχουν αντικατασταθεί άνθρωποι και έχουν αντικατασταθεί ήδη σε δουλειές. Κάτι μου λέει όμως πρέπει να ξεπεράσουν ποτέ τον άνθρωπο. Ξέρετε τι. Το ρομπότ ποιο είναι κατασκευασμά.
6: Τον άνθρωπο.
1: Άρα ο κατασκευαστής μπορεί να ξεπεραστεί. Λέω. Γιατί μπορεί και να μας ακούσει κάποιος τώρα.
6: Εξαρτάται με τι δόλιο, με τι σκοπορέλεια.
1: Δεν προχωράει το ρομπότ, αλλά εσύ δεν κάνεις το ρομπότ και το προγραμματίζεις να είναι τόσο έξυπνο ή όχι. Μόνο το ρομπότ. Μα
2: τι τώρα, εμπιστευτείς το ρομπότ. Και άμα μπλοκάρει το ρομπότ και σε πιάσει και σε στραγγαλίξει, τι κάνεις εκεί.
1: Ναι, υποτίθεται ρε παιδί, το ρομπότ καθοδηγείται τι θέλεις να κάνει. Είναι υπάλληλοι ρομπότ. Ο άλλος πάει και κουβαλάει τάδε. Ο άλλος είναι ρομπότ στον δρόμο, λέγαμε τον πάνω προχθές στην Κίνα, που λέγαμε πάνω ότι έχουμε ακόμη και σκυλιά ρομπότ, έτσι.
6: Με τα σκυλιά, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και λέω τώρα, δεν έχει προγραμματιστεί από έναν άνθρωπο. Πώς μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Πιστεύω πως ο άνθρωπος δεν ξεπεραστεί ποτέ, παιδιά.
2: Δεν θα ξεπεραστεί, αλλά και όλο αυτό με τα ρομπότ δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω
1: δεν
2: τι
1: είναι.
2: Είναι
1: πρόδειγμα θέα σημείο.
6: Και να μην ξεχνάμε, Ηλία, για να κλείσω, για να πάρει και άλλος κόσμος και σε ευχαριστώ και πάλι, ότι συνδυασμός των ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα. Ναι. Άμα συνδυάσουν αυτά τα δύο και για κακό σκοπό τη μεδόλο.
1: Ναι, σωστά.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Καλό
6: βράδυ
2: και σε εσάς.
1: Σε ευχαριστούμε.
6: Και ελπίζω να ξανανεύει η εκπομπή με ήχο. Να ακούσουμε.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ωραία παρατήρηση μας έκανες. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά.
2: Θα παίρνεις ρομπότ. Τώρα ξέρεις, θα παίρνουν και γυναίκες ρομπότ.
1: Τι να το κάνουν.
2: Τι να το κάνουν.
1: Άντρα εννοείς, ρομπότ.
2: Όχι, οι άντρες θα παίρνουν οι γυναίκες.
1: Α, ναι.
2: Θα κάνουν και γάμο.
1: Βε, μόνο γάμο. Τα πάντα κάνουν που φτάσαμε.
2: Τα τεκνοποιούν.
1: Να έχεις τώρα ένα ρομπότ άψυχο και να κάνεις πως έχεις γυναίκα. Δεν πω από κανέναν τύπο πως τα ανασάνουν και ποιο τα χρησιμοποιούν, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το λέω
2: εγώ
1: να υποτιμήσω.
2: Μπορεί άμα μπλοκάρει και σε πιάζει και σε στραγγαλίσει.
1: Μα και κάνει τίποτα άλλο και εκεί την ώρα μπλοκάρει.
2: Τι γίνεται. Εδώ βλέπεις ένα τηλέφωνο και μπλοκάρει και.
1: Ναι.
2: Όλα.
1: Ή τη φυλάει. Και πάει και τα έχει βάλει τα χέρια του εκεί. Και εκεί την ώρα μπλοκάρει. Και σου βουτήξει τα χέρια και στα κρατήσει σαροφό. Τι κάνει. Τι γίνεται δηλαδή. Αν το σκεφτούμε. Παιδιά, είδατε το ότι τελικά η πρόοδος δεν είναι τόσο καλή, ρε παιδιά. Παίρνεις ένα τηλέφωνο τώρα που είναι πληροφορίες. Πάρετε, δεν διευκρινίστε. Είναι ότι από το τηλέφωνο που παίρνετε, ναι. Πάρετε δύο. Εάν είναι πάρτε τρία, περνάει κανένα μισάωρο και λέει μα μην πω τίποτα. Δεν είναι βοήθεια στον άνθρωπο αυτό, ρε παιδιά. Και μετά τι κάνει. Θέλει μια πληροφορία που δεν την έχουν περάσει εκεί πέρα και δεν μπορεί να σε βοηθήσει και στο κλείνουνε. Το κλείνει και εσύ.
2: Εγώ, άμα ακούσω ρομπότ, το κλείνω. Δεν μπορώ, εκνευρίζω.
1: Κι εγώ. Ήθελα μια πληροφορία και έλεγε. Α σε πω μια εταιρεία κινητή τηλεφωνία, παιδιά, η παραμύθι. Μην την πω τώρα την εταιρεία. Πρέπει να την πω όμω. Πρέπει να τα λέμε όμω. Και δεν κάνω άμυνα μην μου κάνουν καμία μήνυση. Λέει και παίρνει ότι είναι δωρεάν. Και σου λέει το πονηρό αυτό. Για το πρώτο λεπτό δωρεάν. Μετά. Και αυτό το δέχομαι. Ότι μετά να το. Πώς το λέμε, κοστολογήσω. Μόλις προχωράει λίγο, λέει. Πάρτε το τάδε χιλιάδες. Που είναι 2,5 ευρώ το λεπτό. Και σε στέλνει μια λούρα. Αυτό που υποτίθεται πως είναι από την εταιρεία δωρεάν. Το έκανα μια φορά πείραμα. Το έκανα δύο φορές γιατί λέω κάτσε. Μπορεί κάτι να έκανε στραβά.
2: Ναι.
1: Παίρνει λοιπόν και ακούς το πρώτο λεπτό. Μετά το πρώτο λεπτό. Και λέει, σας πήρω σιγά παραπάνω. Δεν είναι. Τι κάνουν οι πονηροί μετά. Σε στέλνουν σε έναν αριθμό. Κάποιες χιλιάδες ή να μην πω που ακριβώς και καρφώσω ποια εταιρεία είναι, το οποίο λέει 2,5 λεπτά το ευρώ, σαν να σε πιένει πενταψήφιο.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, τι είναι. Αλλά ας μην την πούμε τώρα. Κανένα άλλο βράδυ θα μου τη δώσει. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τι κοροϊδία είναι στον κόσμο αυτό, ρε. Αυτή είναι η πρόοδος της, των, εδώ πέρα των που να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος. Και του τα παίρνει και τον δουλεύει. Και τον τυρανάει και περιμένει μια ώρα. Δεν γίνεται αυτά να είναι. Ο άνθρωπο είναι άλλο πράγμα.
2: Μα τα παιδιά μας γιατί τα σπουδάζουμε. Και να πάρουν τις θέσεις στα ρομπότ.
1: Δυστυχώς, ναι. Αυτό κάνουμε. Και ξέρεις κάτι. Και ο χειρότερος υπάλληλος και ο πιο τεμπλαχανάς είναι πιο εξυπηρετικός από τα ρομπότ, κόμισα για μένα. Ξέρεις τι, θα του πεις τραβά, θα σου αλλάξει τα φώτα, στο λε θα σου πει αυτό που θες. Το ρομπότ σε τυρανάει. Λοιπόν, 2-10.
2: Εγώ μια φορά το κλείνω.
1: Και εγώ το κάνω. Μόνο αν έμεινε σου λέω να κάνω το πείραμα αυτό για να ξέρω στην εκπομπή, μην τυχόν λέω παραμύθια, να ξέρω. Έγινε αυτό που λέω. Ναι, περνάει σε πενταψήφιο το οποίο είναι 2,5 ευρώ το λεπτό.
2: Μάλιστα.
1: Και σου γράψω το πιο. Είναι δεδομένο αυτό. Άμα το κάνεις. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό είναι το τάχα. Το δωρεάν. Δεν υπάρχει.
2: Ξέρω.
1: Δεν υπάρχει.
2: Και μου έχουν έρθει λογαριασμοί.
1: Και ξέρεις τι είναι. Και μετά στο πετάει σαν πενταψήφιο.
2: Ναι,
1: αντί του αλήθεια, είναι δυνατόν. Ρε. Δεν πρέπει. Εδώ σε θέλω πολιτεία, εδώ σε θέλω κυβερνήσεις, εδώ σε θέλω κύριοι βουλευτές, κόμματα. Εδώ τυραννιά του Κοσμάκης και δεν το έχετε καταλάβει. Ένα από αυτά που τυραννιέται. Γιατί ο πολίτης πια βάλεται παντού, ρε. Μπαίνει εκεί, σου αλλάζει την Παναγία εκεί και μετά σε στέλνει εκεί και είναι 2,5 ευρώ. Ακούμε τι απαταιωνιά, ρε. Σε πάει και είναι 2,5 ευρώ το λεπτό σου, λέω.
2: Ιδιωτική εταιρεία τώρα, τι περιμένει.
1: Ναι, αλλά αυτή η ιδιωτική εταιρεία όμως το παίζει που σου λέει. Έχει τον αριθμό τάδε δωρεάν, είτε από σταθερό, είτε το κινητό σου από αυτή την εταιρεία.
2: Ναι, καλά, μετά σου έρχεται τον μπουγιούρι.
1: Και είναι παραμύθι. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες παιδιά, κόμισα εδώ, παρέα, ανάλαφρα σήμερα. Δεν το πάμε σήμερα για πράγματα.
2: Όχι.
1: Θα πάμε έτσι πραγματάκια, γιατί ξέρω ότι τέτοια θέλει κόμισα. Σε λίγο θα γίνουμε να χορεύουμε κιόλα. Και δεν αρκόμισα. Αν σου λέγανε τώρα να θυμηθείς τα παλιά σου έτσι στο τραγούδι, ποιο τραγούδι θα πέταγες πολύ αυθόρμητο τώρα. Δεν θα τραγουδήσεις, αλλά λέω, πες που σου λέγανε, ρε κόμισα, όπως κάνεις την εκπομπή σου και τη δική σου, την Κυριακή που κάνεις αυτές, ανεξάρτητα πώς προθέσεις να κάνεις τον κύκλο, αυτό το κύκλο στα μέσα. Και σου λέγανε, πέτα ένα τραγούδι, ποιο θα πέταγες. Σκυλάδικο θα πίνεις κανονικά. Ή κανένα καλό.
2: Εντάξει, ανάλογα με την ώρα. Λαϊκό, ναι, είμαι ειλικρινής. Ναι. Εγώ και το πρωί ακούω λαϊκά. Άστο τώρα.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της. Ειδικά τη ώρα έχει τη δικά της. Από τις τραγουδίστρες, ποια γουστάρεις έτσι και.
2: Ποια γουστάρω.
1: Ναι, πώς είναι.
2: Πάολα.
1: Πάολα την πας, Έχει ρυθμό, έχει γυναίκα, έχει ένα νεύρο φοβερό,
2: Αναβύση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έχουμε πολλέ καλέ τραγουδίστρε.
1: Και εσύ έχουμε τραγουδίστρε, πραγματικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Ναι. Εκεί που τραγούδαγε.
2: Ναι.
1: Σε αυτά τα κέντρα μου φαίνεται παπαράτσι πέρασε εσύ.
2: Βεβαίω.
1: Πέτυχε τη μεγάλη Τζένι Βάνο και τέτοια.
2: Ναι, 6 μήνες ήμασταν.
1: Πέτυχε, Γι' αυτό λέω, ξέρει, πήγα στην καλή φωνή, πήγα αμέσω στο μυαλό μου σε αυτό το αειδόνι του ελληνικού.
2: Ναι.
1: Την πέτυχε,
2: Ναι. Πολύ καλό άνθρωπο.
1: Και σα φερνόταν καλά, νομίζω.
2: Πάρα πολύ καλό άνθρωπο.
1: Τι ωραία σχολεία στην Τζένι Βάνο. Ένα βράδυ την έβαλα στην εκπομπή σου. Α, ναι, πήρες από το αρχείο μου και βάλαμε τη Σενιβάνου. Που μου λες παίρνει τη γνώμη της. Που εσύ μπορεί να την ήξερες και περισσότερα από μένα.
2: Ναι, γιατί είχαμε δουλέψει μαζί, είχα πάει στο σπίτι της.
1: Ναι.
2: Ήταν και καλή μαγείρισα,
1: μπορεί να σε πιο πολύ. Εγώ την είχα πετύχει κάνα δύο στιγμές. Λίγο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
7: Σας χαίρομαι με την παρέα σας. Τι κάνετε, κύριε Ηλία?
1: Το όνομα θέλω.
7: Περνάς καλά. Η Μαρία είπε.
1: Έλα, κύριε Μαρία. Έλα, Μαρία. Έχω, κοίτα, όταν έχεις παρέα, είναι και πιο ανάλαφρη εκπομπή. Είναι και πιο ανάλαφρη εκπομπή και κακά να περνάς.
7: Το κατάλαβα. Τη γνωρίζω την κυρία από την τηλεόραση. Τα πουλάκια μου μπλέξατε και κελαϊδάτε. Πολύ ωραίο.
1: Πραγματικά.
7: Μπράβο. Να το κάνετε που και που.
1: Ναι.
7: Να ελαφρύνουμε κι εμείς.
1: Βέβαια. Έτσι. Τι τα κάνουμε, ρε Μαρία.
2: Πιο χαρούμενα. Μην ψυχοπλακωνόμαστε.
1: Ναι,
2: κυρία Μαρία.
7: Έτσι είναι. Ο Κυριλίας είναι για μένα πολύ σημαντικός.
2: Αστέρι.
1: Να είσαι καλά.
7: Και χαίρομαι πολύ που έχει παρεΐτσα.
1: Ναι.
2: Να είστε καλά.
7: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά και μόνο πήρες για το καλησπέρα, είδες.
7: Αφού ξέρεις, ναι, ξαναπάω.
1: Από πού μας τηλεφωνήσε, Μαρία μου?
7: Στο είπα. Είσαι καλός άνθρωπος, τελείωσε.
1: Όχι, λέω το ότι... έχω κάνει δύο-τρεις Μαρία, δεν ξέρω ποια Μαρία είναι που είναι ευγενέστατη.
7: Είμαι εγώ που σε πήρα, ότι άκουσα την άλλη και σκύλωμη σε με χωριέσαι. Σε παίρνω συχνά.
1: Καλά λες, με πήρες για συμπαράσταση.
7: Αύρος, ακριβώς.
1: Με πήρε μια κυρία και μέθαψε.
2: Ναι. Τι έλεγε?
7: Κουστιάρι της έμεινε. Θα το χρησιμοποιήσει για εκείνη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
7: Μη σκάς για κανέναν.
1: Μαρία και άλλη, Μαρία πρώτη. Συμπαράσταση και λέω, όταν έχω Μαρίες, τι με νοιάζει τώρα? Πήρε το Βελόπουλο.
2: Και τι είπε?
1: Τι είπε εναντίον μου.
2: Δηλαδή.
1: Μετάξτε τον άνθρωπο, κύριε.
2: Παναγία μου.
7: Είναι κατρεχείς άνθρωποι. Δεν έχουν καλό για κανέναν μέσα τους.
2: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος είτε που παίρνει και βρίζει, είτε που μπαίνει σε social και γράφει αρνητικά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν, βλέπεις, μετά θα τον δεις και κάπου αλλού να βρίζει κάποιον ή κάποια.
7: Τα πάντα θα βρίζει. Έχει αξία του αυτή. Είναι κακότροποι άνθρωποι.
2: Είναι κακότροποι.
7: Κακοπροαίρετοι και όλα.
2: Δεν
7: είναι
2: έχουν...
1: Μαρία,
2: δεν είναι γεμάτη από τη ζωή.
1: Πώς τα χαρώ εγώ, ρε κόμισσα. Και Μαρία, κυρία Μαρία, Μαρία μου.
7: Πες,
1: μια βραδιά να βγει αυτή η γυναίκα. Γεια σου, Ηλία, είμαι αυτή που είπα εναντίον σου. Να κάνω μια κουβέντα.
7: Αυτά τα κάνουν από πίσω αυτή η άνθρωποι.
1: Να δω αν θα με πείσει, ναι, σωστά.
7: Σιγά. Δεν υπάρχουν να έχει τέτοιο θάρρος να πει έκανα λάθος ή έκανα μια βλακεία. Εγώ θα το χαιρόμουν να το κάνει.
1: Μακάρι. Και το εννοώ, δεν το λέω ειρωνικά. Θα ήθελα πολύ μαζί της μία κουβέντα σε αυτό που λέει δεν αξίζει εκπομπή. Τότε πώς είναι ακροάτρια να ακούει και να κάθεται κρυφά να ακούει?
2: Όταν δεν αξίζει, δεν την ακούς. Δεν είναι κακό να μην της αρέσει κάτι. Αλλάζεις, πας κάπου αλλού.
7: Ναι, και δεν διαβάλλεις τον άλλον.
2: Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αλλάζουμε σταθμούς, αλλάζουμε κανάλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρίσουμε όταν δεν μας αρέσει κάτι να τα ακούμε ή να το βλέπουμε.
7: Είχε μεγάλη κακεντρέχεια αυτός ο άνθρωπος.
2: Κρίμα.
7: Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που ό,τι έχουν να πούν, στο λένε μπροστά σου.
1: Σωστό.
7: Δεν το λες μπροστά μου, φύγε, είσαι άτιμος.
1: Ναι.
7: Ο ντόπιος άνθρωπος είναι ό,τι καλύτερο. Ήθελα να πω για κάτι άλλο που άκουσα εχθές, αλλά επειδή να μην σας χαλάσω την παρέτσα.
1: Όχι,
2: πείτε μας.
7: Που είναι όμορφο, μια κυρία με ένα εξοικονομό που της είπανε και τέτοια. Εγώ το έκανα και δεν έδωσα φράγκο και κάθε δουλειά που γινόταν πήγαινα τα τιμολόγια και πληρωνόμουν από την τράπεζα.
1: Να σου πω, δεν έδωσε δηλαδή τίποτα στην αρχή,
7: Φράγκο.
1: Κάτσε,
7: μόνο
1: τώρα
7: το μηχανικό πλήρωσα.
1: Ναι.
7: Που είδε το σπίτι και όλα αυτά, 17 χιλιάρικα πήρα, έφτιαξα 6 μπαλκονόπορτες, έβαλα ηλιακό, αέριο, τα πάντα, δεν έδωσα φράγκο.
1: Κάτσε, με ενδιαφέρει που δεν έδωσε. Ξέρετε γιατί, βγήκε μία κυρία χθες και ήταν πάρει 20.000 και της είπαν πρέπει να δώσει πρώτα 10 κάπου, κάτι μπέρδεμα και ήταν γλυκίτα και αυτή η κυρία είναι συνονόματή σου, Μαρία. Μαρία, αυτή η γυναίκα ήταν συνονόματή σου.
7: Ναι,
1: αυτή τη Μαρία να μας εξηγήσει κάποια στιγμή πώς, γιατί μου λες δεν έδωσες φράγκο εσύ. Μήπως είναι άλλο πρόγραμμα.
7: με τα τιμολόγια που μου κόβαν αυτοί που μου κάναν τη δουλειά, mm. και είχα φίλους, δεν πλήρωνα. Τους έλεγα μόλις τα πάρω θα τα πάρετε. Mm. Πήγαινα, τα έπαιρνα, πάρτε τα παιδιά. 17 χιλιάρικα, σου λέω, έκανα. Έβαλα αέριο, mm. έβαλα 6 μπαλκονόπορτες, έβαλα ηλιακό, έβαλα air condition.
1: Ναι. Αυτό το ίδιο πρόγραμμα λες, άκουσες και χθες που είπε η γυναίκα.
7: Το εξοικονομώ είναι, ναι. Το ίδιο είναι.
1: Ναι, το.
7: Για να μας... Φράγκο, όταν σου λέω φράγκο, φράγκο.
1: Ναι.
7: Από την τσέπη μου. Μόνο το μηχανικό που μου είδε το σπίτι μου, το μέτρησε, το έκανε, το αυτό. Έχω και μεγάλο σπίτι. Μου στήχει, ας πούμε, δε, από την τσέπη μου δεν έβαλα φράγκο, δραχμή.
2: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ έχω ξανακούσει την περιπτώσει. Ξέρω που δώσανε. Δεν σου καλύψανε πολύ λίγα χρήματα.
1: Ναι, μια γυναίκα χθες, δηλαδή, η οποία φαίνεται, μου έχει πει και ωραία πράγματα και αυτή τη γυναίκα και μου είπε, πάρε και την κόρη μου. Και παίρνω και την κόρη και ακούω από τη γυναίκα που έπρεπε να κάνουν δύο λάθος μαζί. 20 να πάρουν, αλλά έρπε λέει τα 10. Τι ωραία ήταν αυτή. Πάντως.
2: Α, θα σου πω τι. Τη διαφέρει τη 20.
7: Στην τράπεζα, δεν θυμάμαι.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, κάτι με δάνειο το οποίο σου επιστρέφουν τα 10 και τα άλλα 10.
7: Δεν έχει τέτοια δάνεια. Όποιος τη το είπε, την κορόιδευε τη γυναίκα. Το έκανα εγώ, τώρα είναι 3 χρόνια.
1: Μήπως. Ρε Μαρία, συγγνώμη, διακόπτω πάλι. Μήπως αυτό που λες το εξοικονομώ δεν μας είπε η γυναίκα τη λέξη αυτή και εννοούσε ότι πήγε και πήρε δάνειο πουθενά.
2: Όχι, εξοικονομώ, σας είπε η γυναίκα.
1: Ναι.
7: Το εξοικονομώ εγώ.
2: Απλά.
7: Μόνη μου είμαι, χείρα είμαι. Έχω ένα σπίτι, είναι μεγάλο για μένα τώρα, 105 τετραγωνικά. Ναι. Αλλά 6 μπαλκονόπορτες. Με τις σίτες τους, με όλα. Το ηλιακό. Air condition.
1: Μα λες πρώτο χέρι, είναι δεδομένο αυτό που είναι. Δεν πεις ότι. Ναι,
7: ναι. Μα είναι αλήθεια. Αυτό το έκανα εγώ πριν 3 χρόνια.
1: Όχι, αφού μας το λες έτσι.
2: Και, για... και εγώ ξέρω τέτοια. Ούτε τα λεφτά βάζανε.
1: Ξέρω,
7: τίποτα, τίποτα.
2: Δηλαδή, στην ουσία τίποτα δεν κέρδισα.
1: Mm-hmm.
2: Δικοί μου άνθρωποι το έκαναν.
1: Όπως
7: όχι
1: δηλαδή,
7: να κερδίσεις.
2: Όχι.
7: Κάνεις όλα αυτά. Είπα.
1: Είναι, περίμενε.
7: Η τράπεζα.
1: Μαρία μου, περίμενε Μαρία. Αρνητικά δηλαδή έχεις και εσύ γνώμη ότι δεν πήραν λεφτά, δηλαδή πήραν να πάρουν λεφτά, το ζητήσαν.
2: Αργούσαν να τα δώσουν.
7: Όχι, τα δίνουν όταν δίνεις τις αποδείξεις σου.
2: Τις δίναν τις αποδείξεις τα τιμολόγια.
7: Επληρωνόμουν αμέσως, κυρία.
2: Ναι.
7: Ναι.
2: Ίσως μεσολάβησε, είναι θέμα μηχανικού. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
7: Μπορεί. Εγώ είμαι καλόβολη, τους περιποιούμε, τους αγαπώ.
1: Καλά
7: κάνεις. Τα παιδιά που μπήκαν, αφού μου λέγανε, μου λέγε ένας που βόμβαζε τα, πώς το λένε, το αέριο, μου λέγε ο μικρός φωνάζει, πού θα δουλέψουμε σήμερα, και όταν έλεγαν θα πάμε στην Κυραμαρία, να πάμε γιατί μας φτιάχνουν ωραία πράγματα, στην Κυραμαρία να πάμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως, κυρία Μαρία, συγγνώμη. Πέρα από την ευγένεια αυτή που έχεις και που ακούει σαν άνθρωπο ή τη κοινή που έκανε, όπως λέει και η κόμισσα, μήπως κάποιος διεκπαιρεωτής καθάρισε για σένα εύκολα και το άλλο ήταν μπερδεμένο της γυναίκας αυτής?
7: Κανένας δεν καθάρισε.
1: Κάνε πολιτικό μηχανικός εννοώ.
7: Ο μηχανικός που ήρθε, που μέτρησε το σπίτι μου, και αυτό ήταν μια συμπαθητική κοπέλα. Μέτρησε, ας πούμε, όλο το σπίτι. Δεν ξέρω τι μέτραγε, για την ακρίβεια δεν ξέρω. Αυτή πήρε κάποια χρήματα.
1: Λογικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό να πάρει.
7: Άρικο δεν ήταν, λιγότερο. Δεν ξέρω αν αυτή προσπάθησε, έτρεξε. Εγώ δεν της είπα τίποτα. Δεν μου είπε τίποτα.
1: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
7: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, καλά.
7: Να σας καλωσορίσω, κυρία Κόμισσα, και ευχαριστούμε
2: που είστε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Να έρχεστε συχνότερα, τον κάνετε να πετάει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
7: Πετάει η ομάδα σήμερα.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, Μαρία. Καλό προαίρετη γυναίκα.
2: Ναι, και καλός
1: άνθρωπο. Μα είπε, της είπα κάτι γυναίκα αυτής, δεν ξέρω. Άμα έχω χιλιάδες σαν και σένα, τι με νοιάζει αν θα έχω 5-10%, γιατί όλες οι δουλειές κόμισα.
2: Όλοι
1: γιατί
2: έχουμε εσύ αντιπάθειες.
1: Στον χώρο που έχεις περάσει, από τραγουδιστικό στο κέντρο μέσα, δεν έχεις δει τη μικροπρέπεια του κάτω, το βαλτό των άλλων που είπε και να σε διαβάλει κάπου. Όχι μόνο εσείς τα καλλιτεχνικά ή εγώ, ότι έχουμε δει κάθε.
2: Σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Εγώ το θεωρούσα αστείο την κυρία Σοφία αυτή που είχε πει εναντίον στο. Να είναι καλά στον πρόεδρο. Που απάντησε με μια λέξη, με κάλυπτε εμένα. Αυτά που ο Βελόπουλος. Αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Σε κάθε δουλειά και κάθε πεδίο που δουλεύει. Ξέρετε πώς έχουν δει
2: αυτή ένα πόλεμο. Πήρε τηλέφωνο, ναι. Εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα, λέει. Ναι, καλησπέρα που ο άνθρωπος ο Βελόπουλος έπαιρνε το ένα με τον άλλο σαν κουβέντα. Καλησπέρα, να σας πω κάτι. Λέει, πρώτον εκεί στο χείο δεν μπορώ να το πιάνουμε γραμμή. Να πάει να βάλει νέους άνθρωπους να εκπομπές αυτό και μετά λέει και κάτι άλλο. Αυτός ηθοποιός που έχει το βράδυ αυτή την εκπομπή που δεν ξέρουν τι λένε εκεί πέρα, δεν ξέρει τι λέει. Και βέβαια έδωσε μια απάντηση. Δεν χρειάζεται να το ξαναπώ για τον Βελόπουλο που με κάλυπτε εμένα που έλεγα. Εγώ αυτό πρόσεξα να λέει το εξής. Όταν μου τα πάνε. Τι είπε ο κ. Βελόπουλος, τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, ξέρετε. Γιατί ξέρω όταν βάλει το τηλέφωνο, ρε. Ένα άλλο βράδυ πηγαίνει η μία και μου λέει. Μόλις τέλειωνε, έκανε το λάθος από μέσα τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά, λέω μερικές φορές που κάποιος σου λέει: κάνε το, κάνε το, κάνε το, βγάλε με τώρα. Και βγάλε το παιδί μου, λέει: μία ακόμη γραμμή μου κάνει ένα τα παιδιά, ας πούμε. Όχι ο Θοδωρής που είναι απόψε, δεν έχω πει ακόμη το όνομά του κακός. Ο Θοδωρής που μπαρμπαρίζει να είναι καλά, που συνηθίζω να λέω το όνομά του. Και λέει: κάνει, δεν μου λέτε σε ένα συγκρότημα που βοηθάμε τόσο πολύ τον κύριο Βελόπουλο και την ηλική λύση και δεν αφήνετε να μιλήσουμε εναντίον του Μητσοτάκη. Α, ο καρφί. Αυτή η γυναίκα δεν με ξαναπάρει ποτέ. Δεν έχει ξαναπάρει καμία άλλη κομπή και ούτε με ξαναπήρε. Είναι ή δεν είναι καρφή. Ήθελε να διαβάλει, να πετάξει ζυζάνια, τάχα το ότι δεν αφήνω όταν πάνε να πούνε αντίον Μητσοτάκη. Ρε άνθρωποι, έχω κλείσει όταν πούνε μακάκα το Μητσοτάκη, θα το κλείσω, ρε. Δεν βγάζω αποθυμένο εδώ πέρα. Για όποιον πολιτικό αρχηγό, για όποιον άνθρωπο που πούνε τη λέξη μακάκα και τέτοια, εγώ δεν κάνω κομπλεξικά πράγματα εδώ μέσα να βγάζω αποθυμένα πολιτικά. Πες μου κρίση για τον Νίκη Μητσοτάκη να πω. Καλά κάνεις και λες εναντίον όταν δεν κυβερνάει καλά. Αλλά να μου τον λες για να σε μια άλλη ένα βράδυ, να πω για την τώρα αυτή την. Λέω κουτσομπουλά, θα μου κάνεις ή δεν μου πεις για. Δεν θέλω τέτοια εγώ μέσα. Δεν γουστάρω. Και δεν το έκανα για κανέναν. Όπου και αν είναι πολιτικά, για όποιον άνθρωπο που είναι, να μου πεις μια τιμία. Πες όμως, σιγά μην είναι αυτός ο αρχηγός κόμματος. Να σε παραδεχθώ. Λοιπόν, αφού είναι βαλτάρι, τα ξέρουμε στον χώρο. Έχουμε δει τόσα πολλά που τα θεωρώ πτέσμα. Αυτή τη γυναίκα να είναι καλά. Την περιμένω που πάρει ένα βράδυ. Μου είχε συμβεί και το εξής παράξενο, να γελάσουμε. Έβγαινε ένας τύπος συνέχεια. Φρανκ, φρανκ, φρανκ, φρανκ. Έπαιρνε σε κανάλια, μας κρατάει το τηλέφωνο ανοιχτό. Σε πληροφορώ κάποια στιγμή από τον Φρανκ. Γεια σου, μεγάλη Ηλία. Με βάζαν τότε. Καλό Πάσχα, φίλε μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ξανά. Γεια σου, Ηλία. Καλό, καλά, Χριστούγεννα. Μερικοί μετατρέπονται σε φαν. Και είναι αρνητικοί, τους έχουν βάλει. Σου ξύβει.
2: Κοίταξε. Το...
1: Κάνω live βέβαια εγώ συνέχεια. Να είσαι σε εκπομπές που δεν τα έχει ζήσει αυτά, ας πούμε έτσι. Γιατί οι κουρές είναι.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω ναι. Live. Με
2: όχι,
1: τηλέφωνο στον αέρα.
2: Μπαίνουν, βρίζουν στα YouTube κάτω από φωτογραφίες.
1: Δεν είναι κάποιοι βαλτοί.
2: Βαλτοί. Είναι άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχουν δικά τους ενδιαφέροντα και μπαίνουν μέσα και βλέπουν την κόμισσα, τον Ηλία, αργίζουν και γράφουν από κάτω.
1: Ναι, εγώ τους φτιάχνω όλους αυτούς. Μου έχουν πάει, σου λέω Πάσχα, 20
2: Ιουλίου. Εγώ τους λυπάμαι.
1: Γεια σου αδελφέ μου Ηλία, είμαι ο Σαμότ που σε έπαιρνα στις τηλεοράσεις. Χρόνια τώρα ο άτιμος. Λέω τι έκανε, συγγνώμη, έτσι, είσαι ωραίο. Και έχουν γίνει φίλοι, τι σου καταφέρει. Ξέρετε, γιατί έχουν καταλάβει το τι κάνουμε. Ναι, τι είπα να πεις εναντίον, ρε. Παίρνουν ουσία, πάρε με και παίρνουν κάτι εναντίον στη δουλειά μου. Καγλαμάνη, εκεί είσαι λάθος. Το σχόλιο που έκανες εκεί, σαν παρουσιαστής, δεν μετράς. Σαν ηθοποιός, δεν. Και ας σεβαστώ να σε ακούσω να με κάνεις καλύτερο. Αλλά όταν βλέπω κακοήθεια και μικροπρέπεια, πάει να πει ότι είσαι ζυζάνιο της ζωής.
2: Ηλία λοιπόν. Μου, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχει δεν είναι ότι θέλουν να βρίσουν εσένα ή εμένα. Ούτε τους ξέρουμε, ούτε μας ξέρουν.
1: Το κάνουν από αγάπη, δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία. Και στην κυρία Κούλησο.
1: Καλησπέρα.
8: Λέγομαι Δημήτρης, τηλεφωνώ από το Γαλάτσι.
1: Ναι, Δημήτρη.
8: Παίρνω πρώτη φορά στο κανάλι, στο σταθμό, αλλά είμαι ανελίπως ακροατής.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
8: Πρώτη φορά παίρνω. Συγχαρητήρια για όλα. Πήρα για δύο κουβέντες. Γιατί δεν μου αρέσει οι μακρηγορίες και να επαναλαμβάνουμε ναι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι.
8: Το λακωνίζει μου αρέσει. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Βελόπουλο αλλά και στον κύριο Χατζηνικολάου, παρόλο ότι δεν τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ήταν μια άψογη συνέντευξη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Με Δευτέρα θα ασχοληθώ με αυτό, γιατί με κατέπλησε. Φοβερή συνέντευξη.
8: Ηλία μου, έκατσα μέχρι τις 2 και είδα και την παραμικρή λέξη.
1: Εγώ κάτσα τη νύχτα, δεν μπορούσα να λέω εγώ εκπομπής, και κάτσα τη νύχτα, ζήτησα από κάπου να τη στείλανε.
8: Σας καταλαβαίνω.
1: Και το είδα καταπληκτικό. Εγώ από χθες φέρνει μεγαλύτερη ευθύνη ο Βελόπουλος.
8: Μπράβο, μπράβο. Τα έθεσε επί των τύπων των ύλων, τα πάντα.
1: Βέβαια.
8: Δεν άφησε τίποτα ο άνθρωπος, και όχι μόνο, συγχαίρω και τον Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
8: Αυτές οι συνεντεύξεις, όχι να καπελώνουν και να βάζουν βαλτούς, να παίρνουν και να βρίζουν και να κάνουν πράγματα κατά τις λύσεις.
1: Ναι, ναι, έχουμε την ίδια γνώμη. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή απόψε.
8: Είμαι 75 χρονών, Ηλία μου.
1: Να σε καλά.
8: Τέτοια κατάντια στη ζωή μου ούτε σε εφιάλτη δεν την είχα φανταστεί. Έχω ξεκινήσει και δουλεύω από 7 χρονών κυριολεκτό. Και όταν πήρα τη σύνταξη και πήγα το βιβλιάριο του ΙΚΑ ενηλίκου 13 χρονών, λέω αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι συλλεκτικό. Φανταστείτε τι έχω γνωρίσει στην περαιτέρω ζωή μου.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
8: Καταλάβατε. Συγχαρητήρια και πάλι, μη μακρηγορώ.
1: Να σε καλά.
8: Ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ και περιμένω άλλη βραδιά να ξαναπάρει. Να ξαναπάρει άλλη βραδιά.
8: Κυρία Κόμισσα, σα χαίρομαι που ακούτε λαϊκά. Γιατί εγώ είμαι παιδί του Καζατζίδη και λοιπά.
2: Ναι, α, ωραία.
8: Ναι. Η ζωή μου όλη, κυρία.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Οι πιο παλιοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, και δεν είναι παλιοί άνθρωποι, γιατί εγώ είμαι κοντά στην ηλικία. Έχουν μια άλλη, ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι είναι, σου μιλάνε και σαν να φέρουν, δεν ξέρω, σαν εμπειρία ζωής που τους ακούς και θέλεις να τους σεβαστείς.
2: Έτσι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε αλλαγές, παρακαλώ, κυρία Κόμισσα. Θα πάμε τώρα, τι κάνουμε τώρα. Ναι, ενώ συνεχίζει τηλεόραση κανονικά, όχι, δεν υπάρχει
2: διαφημίσεις.
1: Θα πάμε στην αλλαγή της ώρας για το ραδιόφωνο, αλλά μένουμε κανονικά, γιατί δεν κάνουμε ποτέ μοντέρα, εμείς κάνουμε live. Όπως και εσείς είχαμε κάνει 10.000 εκπομπές live. Θα πει ότι δεν σταματάμε τίποτα, δεν κόβουμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Φεύγει ο κύριος Θοδωρής, πάει εκεί που θέλει να κάνει ραδιόφωνο, και εμείς συνεχίζουμε τηλεοπτικά εκεί. Νιώθετε καλά?
2: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί.
2: Ποιο? Αυτό, το βγάλω.
1: Ναι, γιατί το φοράς όλη την ώρα. Λοιπόν, φύγαμε, δεν είμαστε έτσι εδώ. Πάμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Και να μην χάνουμε και το ωραίο στο μαλλί. Μην το χάνουμε.
5: Χάλεσε τώρα, έκατσε το μαλλί μου.
4: Να μην το χαλάμε.
5: Μα δεν το φτιάξα καν. Λέω καλοκαίρι, δεν πειράζει.
4: Από πότε το έχεις το μαλλί αυτό?
5: Είναι 2 μέρες.
4: Έλα εσύ. Όχι, εννοώ το ίδιο χρώμα.
5: Α, το ίδιο χρώμα αυτό είμαι εννοώ. Χρόνια τώρα. Ξανθιά.
4: Να σου πω, αλλάζει συχνά κόμισα, κόμι.
5: Τι αναλλάζω?
4: Αναλλάζεις, ναι, αναλλάζεις.
5: Κουρέματα τέτοια.
4: Όχι, ναι, αναλλάζεις χρώμα μαλλιού αν κάνεις.
5: Όχι, είσαι πάντα, έτσι, πάντα ξανθιά, αλλά ξανθιά. Αλλάζω τόνος.
4: Ναι.
5: Αν τα κάνω ντάβγες, τέτοια.
4: Ναι.
5: Πειραματίζομαι.
4: Εγώ κι εγώ.
5: Αλλά αφού είμαι άσπρη, μπορώ να το κάνω άλλο χρώμα.
4: Ναι. Δεν μου λες τώρα, πάνω σε αυτό, εννοείς ότι όταν μια γυναίκα είναι προς το άσπρο, εξανθώ της πηγαίνει?
5: Ναι. Αν είναι ανοιχτόχρωμη, έχω ανοιχτά μάτια, ανοιχτό δέρμα.
4: Δεν το είχα προσέξει αυτό, δεν ξέρω και από γυναίκες.
5: Α, οπότε ξανθώ.
4: Δεν ξέρω, ξανθώ.
5: Έχω βάλει περούκα μαύρο και είμαι.
4: Έλεγε.
5: Σαν κοράκι.
4: Ναι. Δηλαδή, εσύ με μαύρη περούκα, θα μπορούσε να σου πει κανένα σπέτ.
5: Μπήκα μια μέρα σε ένα μαγαζί, λέω, κάτσε να δοκιμάσω. Παναγία μου.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Έλα, Ηλία μου.
4: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, η Σοφία είμαι.
4: Γεια Σοφία.
6: Καλησπέρα και στην κυρία Κόμισσα.
5: Καλησπέρα.
4: Άκου Σοφία,
6: καλησπέρα,
4: να γελάσεις.
6: Καλησπέρα κορίτσι μου γλυκό, καλησπέρα.
4: Σοφία.
6: Τι κάνετε, ορίστε.
4: Άκου Σοφία μου.
6: Έλα παιδί μου.
4: Μου λέει μια φίλη, εσύ κακλαμάνεις, σε παίρνουν 2-3 Σοφίες. Λέω, είναι μια Σοφία υπερφοβερή, γλυκύτατη. Είναι η κυρία Σοφία. Να δω ποια Σοφία ήταν εκείνη, μήπως ήταν καμία από αυτές τις δύο.
6: Περίμενε γιατί.
5: Η κυρία Σοφία, και να τη δεις έξω θα την καταλάβεις όταν θα σου μιλήσει. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος, ακούγεται.
4: Λοιπόν.
6: Είναι Παρασκευή, λέω κάτι να πάρω τον Ηλία. Εν τω μεταξύ είσαστε και εσείς εκεί, πολύ ωραία.
5: Ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πανεύλα. Πολύ.
6: Κάνουμε να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Να είσαι καλά, Σοφία. Και κάτι να μας πεις, μην μας πει μόνο καλησπέρα, να μας πεις κάτι.
6: Ναι, να σου πω για τον κύριο Βελόπουλο χθες το βράδυ.
4: Ό,τι θέλει, ναι.
6: Απίθανος.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Μιλάμε απίθανος. Με κάτσε μέχρι τη μία.
4: Ναι.
6: Πάρα πολύ ωραίο. Τα είπε πολύ ωραία. Μπράβο του.
4: Ναι.
6: Και εύχομαι να είναι και πρωθυπουργός.
4: Και τη Δευτέρα θέλω το σχόλιο σου που θα κάνω ειδικά και θα ασχοληθώ με τη συνέντευξη του Βελόπουλου χθες του Χατζη Νικολάου.
6: Ωραία. Τη Δευτέρα θα σε πάρω.
4: Θα με πάρεις τηλέφωνο το πεις αυτό γιατί έχουμε την ίδια γνώμη.
6: Απίθανος. Τα είπε σαράτα, τα είπε ωραία, αλλά και όπως είπε και ο κύριος και ο Χατζη Νικολάου ήταν. Δεν τον έχω κι εγώ σε αυτό, αλλά χθες ήταν απίθανος κι αυτός.
4: Ο Χατζη Νικολάου.
6: Ναι,
4: πήγε
6: ναι,
4: κανένα
6: ναι.
4: Δύο φορές να την κάνει του Βελόπουλου, αλλά δεν παίζονταν ο Βελόπουλος.
6: Ο Βελόπουλος δεν μασάει.
4: Ναι. Πήγε 2-3 φορές να την κάνει σε 2-3, θα τα πω Δευτέρα.
6: Καλά,
4: λοιπόν,
6: καλά.
4: Ωραία. Κάτι άλλο, Σοφία.
6: Ηλία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε καληνυχτό. Καληνύχτα και στην κυρία.
5: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης, κοπέλα μου γλυκιά, επίσης. Να είσαστε καλά.
4: Καλή
6: εκπομπή.
4: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Λοιπόν,
6: γεια σου, Ηλία μου, γεια σου.
4: Γεια Σοφία μου. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Ενώ έχουμε γραμμή, πάμε, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλά, Ηλία.
4: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι από ΠΙΕ.
4: Γεια σου, Γιώργο.
7: Σήμερα είναι η μέρα των φιλοφρονήσεων, βλέπω.
4: Ναι.
7: Δεν έχουμε νέα.
4: Ναι, όχι, σήμερα είμαστε. Σήμερα έχουμε την κόμισσα εδώ, μας έχει απαλύνει τα πράγματα.
7: Και χαίρομαι γι' αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι γελαστός άνθρωπος.
4: Ναι, είμαστε πιο, είμαστε πιο ξανθιά σήμερα.
7: Ναι, είναι γελαστή, κυρία. Όχι, είναι...
4: Γιατί υποτίθεται είστε πανέξυπνοι. Γιατί μερικοί υποτιμούν το ξανθό. Και δεν ξέρουν πως οι ξανθιές δεν παίζονται στο αν θέλουν να πετύχουν οτιδήποτε. Γιατί λέμε και ξανθιά, λέει, και βάλουν και κάτι κάτι ανέκδοτα που λέω ναι, τώρα ναι, το θέλουν και τα λένε. Πάμε, έλα.
7: Γι' αυτό κάνουμε και φιλοφρονείς τώρα.
4: Βέβαια, βέβαια.
7: Να είστε καλά. Ήθελα για τις ανησυχίες που πήρε πριν από λίγο για τα ρομπότ ένα κύριος.
4: Ο Πάνος, βέβαια.
7: Ο Πάνος.
4: Ναι.
7: Που τι ανησυχεί, αφού είμαστε ήδη, ας πούμε, στην περίοδο των ρομπότ.
4: Δεν έχεις αδίκιο.
7: Τα χειρουργεία γίνονται με ρομπότ, Da Vinci. Τα ταξί στην Αγγλία είναι χωρίς οδηγό. Στην Κίνα, χωρίς οδηγό. Τα drones, αυτά που τα οδηγούν, έχουν ηλεκτρονικό εγκέφαλο, πάνε εκεί που θέλουν. Σκέφτονται και πάνε να χτυπήσουν εκεί που θέλουν. Οι πύραυλοι, με ρομπότ. Έτσι και χαλάσει το σύστημα το ρομπότ, τελείωσε. Ο πύραυλος θα πάει αλλού. Οι βουλευτές μας, μάλιστα, αυτοί μόλις κάτσουν στα έδρανα, ηλία μου, βγάζουν το κομπιούτερ έξω. Βλέπεις όλοι, και μέχρι και οι δημοσιογράφοι. Χωρίς αυτό δεν πάνε πουθενά. Άρα τι γίνεται, έχουμε κυριαρχία. Και σε λίγο οι στρατοί θα γίνονται μεταξύ των ρομπότ. Δηλαδή θα πολεμάνε τα ρομπότ για τους Έλληνες. Τα μαχητικά θα τα οδηγούν ρομπότ, τα αεροπλάνα. Και έτσι... υπάρχει...
4: Αλλά αυτό, Γιώργο, το καθοδηγήσει ανθρώπινο νου στο άτιμο και έκανα το ρομπότ να κάνει αυτά τα επιτεύγματα.
7: Θα μας ξεπεράσει, Ηλία.
4: Ας ξεπεράσει.
7: Ξέρεις γιατί? Θα κάνουν το μετάνθρωπο, έτσι λέγεται, μετάνθρωπος, ο οποίος θα είναι μισός μηχανικά μέρη και μισός σάρκα. Ναι. Δηλαδή θα έχουν σοβαρά προβλήματα, θα βάζουν μηχανικά μέρη με μπαταρίες, ξέρω εγώ τι, ηλεκτρονικά, και θα κυκλοφορούν άνθρωποι έτσι. Λοιπόν, άρα το μέλλον είναι αδυσίωνο. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Βλέπεις, χωρίς κομπιούτερ σήμερα ούτε οι οικογένειες λειτουργούν, δεν λειτουργεί τίποτα. Έτσι και σταματήσουν αυτά όλα τα διαδίκτυα που υποτίθεται ότι είναι πνευματικά, Ηλία μου, δεν υπάρχει τίποτα. Ήδη τα παιδιά μας στην ιστορία μαθηματικά ήταν τελειωμένοι. Δεν ξέρουν τίποτα. Καταλαβες. Αυτό πάνε να κάνουν. Κυριαρχία το ρομπότ. Στην Κίνα πήγανε κάτι επισκέπτες να πάνε να τους δείξουν κάτι εργοστάσια. Μπήκανε, λέει, σε ένα ωραίο λεωφορείο, κάπου 50 άτομα. Το λεωφορείο έτρεχε με 150 χιλιόμετρα την ώρα για να καλύψει μια απόσταση και δεν βλέπανε τον οδηγό. Αναρωτηθήκανε τι γίναιται, ρε παιδιά, δεν υπήρχε οδηγός. Δηλαδή το λεωφορείο πήγε 150 χιλιόμετρα μια απόσταση με 150 χιλιόμετρα την ώρα και τους πήγε και τους έφερε χωρίς οδηγό. Άρα έχουμε μπει κανονικά στην εμπειρία του ρομπότ, Ηλία μου.
4: Δεν θα έρθει, ρε παιδιά, τελείως. Δεν θα υπάρχει μια φοβερή ανεργία που θα αχρηστευτούν οι άνθρωποι.
7: Ήδη υπάρχει. Όλοι οι εκφωνητές και αυτοί που είναι στην Κίνα, ειδικά δηλαδή αυτοί, και οι περισσότεροι εκφωνητές είναι ρομπότ.
5: Ανθρωπόμορφα
7: ρομπότ, ξέρεις, που τα φτιάχνουν και είναι σαν άνθρωπος.
4: Ποιοι?
7: Και ξεναγεί πολλές φορές τα μουσεία.
4: Δεν παίζονται.
7: Ναι, αυτό είναι, κυρία μου, δεν παίζονται. Δηλαδή πάμε στην καταστροφή μας.
5: Μετά σου λέει κάντε παιδιά, να τα κάνουμε για ποιο λόγο, αφού θα παίρνουμε ρομπότ ό,τι θέλουμε.
7: Ακριβώς, όπως το είπατε
5: δεν
7: τώρα.
5: Υπάρχει
7: όπως
5: λόγος.
7: Το είπατε, μπράβο, μπράβο, αυτό ήταν. Σε
5: θα
7: λίγο δεν
5: θα
7: μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα είμαστε ανίκανοι, γιατί δεν θα έχουμε το IQ ενός ρομπότ. Το ρομπότ θα είναι πιο πνευματικό από εμάς και θα μας καθοδηγεί τα πάντα. Ήδη τώρα για να κάνεις ορισμένα αυτά βάζεις κάτω το calculator και αρχίζεις και κάνεις μερικά αυτά να σου οδηγήσει τι θα κάνεις. Έτσι πάει.
5: Η Εκκλησία τι στάση έχει κρατήσει, Γιώργο?
7: Ας ευχηθούμε να... τουλάχιστον εμείς δεν θα τα ζήσουμε, δηλαδή, για τα παιδιά μας. Αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Κάνεις παιδιά για ποιο λόγο?
4: Δυστυχώς. όσο για την Εκκλησία που είναι κόντρα στα Θεία και σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Εκκλησία, μέχρι τώρα τουλάχιστον, πέρα από εξαιρέσεις κάποιων ναι. Πραγματικά δεν λέω όλοι ότι έχουν την ίδια γνώμη. Ουδέτερα το δέχονται το ότι ναι, δεν πειράζει. Δεν,
5: ναι, σε λίγο θα πάνε και οι παπάδες στα ρομπότ, μας κάνουν λειτουργία.
7: Ναι, γιατί όχι.
5: Μου σταυρώνεις εσύ.
7: Καλό, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι πάει. Τα ωραία. Βλέπουμε και σήμερα στον αέρα και με τους πολέμους. Αυτοί οι βαλιστικοί πύραυλοι που τους βάζουν συντεταγμένες και πάνε και βρίσκουν το στόχο, έχουν μυαλό, πνεύμα δηλαδή. Ξέρουν πού θα πάνε να χτυπήσουν ακριβώς. Τι να πω εγώ. Άρα, ο άνθρωπος θα καθοδηγείται δε, από τα κομπιούτερ και θα τελειώσει σε κάποιο σημείο και η ιστορία της ανθρωπότητας από ό,τι βλέπω.
4: Δυστυχώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
7: Να πάμε για άλλους γαλαξίες, Ηλία μου.
4: Ναι. Ναι. Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε.
5: Καλό βράδυ.
4: Καλό σου βράδυ. Πάμε η γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι.
8: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
4: Ναι.
8: Έλα, καλησπέρα, είμαι ο κύριος Μάνος.
4: Γεια σου, κύριε Μάνο.
5: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, κύριε Μάνο.
8: Την καλησπέρα μου και στη γη ακόμησα. Βέβαια. Γι' αυτό και πήρα τώρα, γιατί μου θύμισε μια ωραία περίπτωση. Το 1963
4: ναι.
8: Είχα γυρίσει από τη Βραζιλία που ήμουν μετανάστης 8 χρόνια.
4: Ναι.
8: Είχα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και πήγα στη Δοκίου Νεσνέγρη, στο υπόγειο, σε ένα κλαμπ το οποίο είχε ο Μουτσάτσος, ο αθλητής του Ολυμπιακού.
4: Θρυλικό κλαμπ, θρυλικός άνθρωπος.
8: Ναι, και εκεί τραγουδούσε και η Ακόμησα με τον Βοσκόπουλο.
4: Όχι.
5: Εγώ όχι.
4: Άκουσε, ποιος τραγουδούσε εκεί? Η Δούκισσα.
8: Α, η Δούκισσα ήτανε.
4: Η Δούκισσα τραγουδούσε.
8: Α, μάλιστα, τα μπέρδεψα.
4: Η Ακόμησα είναι μικρό παιδί. Ή να σκεφτείς θεός χωρίς την αημορφή αυτή η Δούκισσα, γιατί εκτιμούσα, της έκανα μια κομπητή κύρια αυτή.
8: Μπράβο, μπράβο.
4: Η Δούκισσα μας έχει φύγει, γυναίκα και νότα.
8: Θα ρίξω για να σε πιάσω, ναι.
4: Ναι, η Κόμισσα είναι μικρό παιδί, δηλαδή το 60 μετά από 40 χρόνια γεννήθηκε.
8: Και μένα η ηλικία μου 97, είμαι γι' αυτό.
4: Όπου να είναι καλά.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: 97 χρονών. Μπράβο σου.

0: Ωραία, ήταν η κόμισσα, τι λέει. Το είπα και πριν, λέω, δεν το πιάσε και δεν μίλησε. Θα το ξαναπώ, γιατί λέω κάπου προσέχει τον κόσμο και, λέει, και δεν άκουσε. Λοιπόν, πάμε, χαίρομαι κόμισσα, το ξέρεις πολύ καλά όπως έχουμε στις εκπομπές δικές σου. Χάρηκα που ήρθες σήμερα σε μια δική μου.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ξέρει το χιούμορ το δικό μου είναι λίγο, μερικές φορές, αν δεν με ξέρει κάποιος μπορεί να παραξηγείς. Ενώ εσύ έχεις τέτοιο μυαλό που πιάνεις τα πάντα.
1: Όχι.
0: Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Καλά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Και καλησπέρα και στην γλυκιτάτη κόμισσα.
0: Βέβαια.
2: Είσαστε η πιο όμορφη και γλυκιά παρέα απόψε.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
2: Να είστε καλά, είμαι η Μέρη από το Πορτοράφτη.
0: Α, κυρία Μέρη, να σε, γεια σου Μέρη, κυρία Μέρη.
2: Τι κάνετε, όλα καλά έτσι?
0: Να είσαι καλά,
1: μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ναι.
2: Πάντα καλά να είστε. Κάθε βράδυ λοιπόν γινόμαστε μια παρέα.
0: Βέβαια.
2: Και φτιάχνουμε με το δικό μας τρόπο το παζλ της επικοινωνίας.
0: Βέβαια.
2: Έτσι και εγώ απόψε θα προσθέσω το δικό μου κομματάκι.
0: Ωραία.
2: Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι να ελαφρύνουμε την κατάσταση.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ στα κανάλια άκουσα είδηση μεγάλη. Σε πλατφόρμα λέει να μπαίνουμε, να ρωτάμε πόσο κάνει. Έτσι λοιπόν πρωί-πρωί με τη δροσούλα παίρνω την ανακυκλώσιμη σακούλα. Στο πρώτο σούπερ μάρκετ μπαίνω, τις τιμές κοιτώ. Πόσο κάνει, τους ρωτώ, ένα γάλα και ένα αυγό. Άστα αυτά, μην τα κοιτάς. Δεν είναι για σένα. Πήγαινε αλλού για να ρωτάς. Πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ, τις τιμές στα προϊόντα βλέπω και ρωτώ. Πόσο κάνει, μια φωνή μου απαντάει, φύγε γρήγορα από εδώ. Με τη σακούλα άδεια αγκαλιά πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ. Το γάλα μου θέλω να πάρω και ένα αυγό. Πόσο κάνει, τους ρωτώ. Δε μας παρατάς ρε φίλε, τι ανέκδοτο είναι αυτό. Παίρνω τη σακούλα μου την άδεια, γεμάτη με αέρα κοπανιστό. Εκείνη με ρωτάει, πόσο κάνει. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Όλα είναι μία πλάνη. Αυτό γράφει, για εσάς.
0: Γράφεις ωραία κυρία Μέρη. Γράφεις με ρήμα, γράφεις ωραία. Και γράφεις και με εικόνες.
2: Ναι, με εικόνες, μ' αρέσει
0: αυτό που
2: λίγο
0: έκανες
2: έτσι.
0: Τώρα έκανες, ναι, σε παρακολουθούσα ναι, ναι, πάρα πολύ. Σε πρόσεχα να δω που θα το πας. Και είναι πρώτον το είχες με ένα διαλογάκι πολύ ωραίο. Λες και ήτανε, μπορεί να το παίζαν άνετα 4-5 άτομα αυτό.
2: Έχω, γράφω τέτοια περίπου, έτσι με χιούμορ.
0: Μπράβο.
2: Έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο ναι, τα δύσκολα που έχουμε
0: με
2: γύρω
0: γνωστά,
2: μας.
0: Καλά κάνεις.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Τι λες τώρα, πώς είναι το Πόρτο Ράφτη, ωραία, που έχει πέσει πάλι πολύ ράφτη, ωραία.
2: Το Πόρτο Ράφτη έχουν αρχίσει τα μπάνια τώρα
0: ναι,
2: και συνάμα η κάθοδος των Μυρίων.
0: Έτσι, ε.
2: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έρχονται τα Σαββατοκύριακα, καλά δεν το συζητώ, είναι το αδιαχώρητο. Διότι είναι κοντινός προορισμός τώρα. Εδώ και έρχονται, έχουμε ωραίες παραλίες, ωραία καφέ, εστιατόρια κλπ. Εδώ κοντά μας ήταν και η συγχωρεμένη Ζωή Λάσχαρη, ο Μανούσος ο Μανουσάκης που έφυγε κι αυτός. Όλοι αυτοί τους άρεσε το μέρος αυτό και γι' αυτό και το είχαν διαλέξει ως τόπο διαμονής.
0: Ναι. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο μέρος. Πάντα ήταν το Πόρτο Ράφτη. Όπως ακούω. Δεν το έχω ζήσει πολύ εγώ. Μην ξέρεις, κάποιες φορές έχω περάσει.
2: Δεν έχεις έρθει.
0: Όχι, μια φορά σαν όνειρο το θυμάμαι.
2: Να έρχεσαι, είναι όμορφα. Έχει ωραία καφέ δίπλα στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραία και κοντά. Δεν είναι, ας
0: δεν
2: πούμε,
0: είναι
2: να διανύσει κανείς μεγάλες αποστάσεις.
0: Σιγά την απόλυτη, καλά λες, ναι.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και άκουσα και την κόμισσα.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είσαστε πάντα καλά.
0: Να
2: καλό καλά. Σαββατοκύριακο σας
0: να
2: εύχομαι.
0: Καλά και να γράψει. Να γράψει
1: καλό
0: εκεί.
1: Σαββατοκύριακο.
2: Και να γράφω έτσι.
0: Να γράφει βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, άστε, με εμπνέει και η θάλασσα και ο ωραίος κήπος που έχω.
0: Μπράβο.
2: Όλα αυτά είναι μία έμπνευση.
0: Βέβαια.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να πετώ μακριά τα άσχημα.
1: Μπράβο.
2: Και να κάνω καλά πράγματα και μέσα στο μυαλό μου οι σκέψεις μου να είναι όμορφες.
1: Θετικές σκέψεις.
2: Με θετική ενέργεια.
0: Σωστά,
2: έτσι.
0: Σωστά.
2: Πάντα με θετική ενέργεια.
0: Βέβαια.
2: Φιλιά και αγάπη.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18, έχουμε κι άλλη γραμμή, Θοδωρή, όχι, 2-17-18.000, έτσι κουβεντούλα, παιδιά, με την κόμιση απόψε που την έχω εδώ πέρα και που μάλλον με εμάς τώρα, και θα ξανάρθει, κλείνει τη σεζόν της στο alert. Δηλαδή, ήταν η προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή της, μέχρι προθέσεις που σταμάτησε την Κυριακή, και να σου πω, είσαι ευχαριστημένη από αυτούς παρουσίασες, κόμιση, ωραία, εντάξει, τα καλά παιδιά. Ωραίες κουβεντούλες έχεις, έτσι, δηλαδή έκανες.
1: Ναι.
0: Κοιτάς και οι ανθρώπους να τους πηγαίνεις εσύ, όπως και εγώ.
1: Ναι, να.
0: Εγώ δεν καλώ άμα δεν είναι.
1: Αν δεν μου κάνει.
0: Ναι, να νιώθεις καλά, ρε παιδί.
1: Ναι, να υπάρχει χημεία, γιατί έχει τύχει να έχω έρθει σε δύσκολη θέση. Να μην τζουλάει η κουβέντα, να μην έχει να πει ο άλλος, να μην θέλει. Δεν ξέρω.
0: Να μην είναι καλός ομιλητής πολλές φορές.
1: Ναι. Οπότε προσπαθώ οι καλεσμένοι μου πλέον να είναι κουμπωμένοι πάνω μου. Να υπάρχει χημεία.
0: Να τους πηγαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έκανες και μερικά λάθη και πήρες και έφερες και μερικούς. Ναι. Δεν τους πήγαινες.
1: Όχι, τους πήγαινα. Πάντα όταν καλώ κάποιον τον πάω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους πάω.
0: Ναι.
1: Δεν τους καλώ ποτέ.
0: Λέω από ανθρώπους που έχεις καλέσει, ναι. Λέω. Μπορεί να κάνεις και λάθος, όπως έκανες με εμένα.
1: Εσείς είναι το μεγάλο λάθος, δεν το συζητάμε.
0: Γι' αυτό το ετοίμαζα όλη την ώρα, γύρω-γύρω το έβαινα και σε περίμενα. Γι' αυτό το ρώταγα, για να σου πω, όταν έφερε σε μένα. Λοιπόν, πάντως είναι πολύ μεγάλο πράγμα, κόμισα, να έχεις άνθρωπο αυτού που είναι καλεσμένοι, να πω λες και εσύ.
1: Να υπάρχει χημεία.
0: Ρε, ναι. Κάνεις ωραία εκπομπή, άμα
1: έτσι.
0: Όταν μου έχει συμβεί και εμένα, κάνα 2-3 άνθρωποι, γενικά σε όλη τη ζωή. Σε όλη μου τα ονόματα που έχω παρουσιάσει και τέτοια, κάποιους τους πήγαινε, έλεγα ρε εσύ, λες ξέρω καιρό, και σένα σου συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποιους άλλους, ένας θα σου πω μετά, ένα μεγάλο, η Τζένι Βάνου μου τον έφερε. Ένα όνομα ρε εσύ, αυτό που βγαίνει στον αέρα και τα λέει, μου φέρετε ένα νερό. Έκανες κάτι που είχα κάτι συνεργάτες εκεί πέρα. Ναι. Φέρε και μια πετσέτα. Δεν τον περίμενε έτσι, ήταν λίγο.
1: Άντε.
0: Ναι. Δηλαδή και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έλεγε τι καταπληκτικοί. Και ήταν και κάποια παιδιά τα οποία ήταν, παιδί μου, λίγο αντιπαθητικά, χωρίς να φταίνε ίσως και ο τρόπος, ε.
1: Άντε.
0: Αυτός μου σπροσετάτε. Η Τζένι Βάνου μου είπε, τι καλό παιδί βγάλτε, όταν έγινε η μεγάλη βόμβα, κοιτά, όταν τα δύο πρώτα τραγούδια που έγινε, όλη η Ελλάδα μιλάγε. Και έρχεται ο τύπος, ήταν ένα στυλ, κοιτά, φέρτε με ένα μαντιλάκι να σκεφτώ.
1: Α, κατάλαβα, ναι.
0: Το πέτυχες πιθανά σε δουλειά. Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έκανα όμως κάτι επιτυχίες.
1: Σαν να έβαλε πολύ ζέστη, ε.
0: Πού έχει ζέστη?
1: Εδώ δεν έχει ζέστη.
0: Εδώ?
1: Ναι.
0: Μην κόψει το κρύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν έχει ζέστη.
1: Έχει λίγο, δεν
0: μας πάμε σε γραμμή.
1: Λίγο να το ντροσιστούμε.
0: Ξέρει γιατί με κοιτάει πονηρά. Ξέρει γιατί. Θα σου πω τώρα γιατί. Ξέρει ότι όταν μπαίνω μέσα στο στούντιο, το ανεβάζω, γι' αυτό με κοιτάει έτσι και σου λέει, έχει δίκιο ότι είναι έτσι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
3: Μπορείτε.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ακούμε. Το όνομα.
3: Ναι. Μαρία με λένε.
0: Έλα Μαρία, ναι.
3: Από το κέντρο είμαι, κύριε Κακλαμάδη.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά,
3: έχω πρόβλημα οράσεως. Μπορείτε να μου πείτε πότε ο κύριος Βελόπουλος θα επαναλάβει την συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου?
0: Άκουσε με κάτι να μην πω επιπόλαια. Θα σου το πω τη Δευτέρα. Θα ρωτήσω και θα μάθω και θα σου το πω.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να τους ακούσω.
0: Άκουσέ μου όμως κάτι, κυρία Μαρία. Α, η γυναίκα δεν μπορεί να το δει. Να τα ακούσω όμως καλά, ε. Δεν ξέρει η γυναίκα.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, κυρία Μαρία.
3: Ναι.
0: Δεν έχεις, μήπως έχεις κανένα δικό σου άνθρωπο που να μπει εκεί σε αυτά που λέμε με τα κινητά στο YouTube, ή δεν ξέρεις από τέτοια καθόλου?
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω τον κουμπάρο μου δικηγόρο και είναι πολύ αποσχολημένος,
0: ναι,
3: δεν θα μπορέσει να με εξυπηρετήσει.
0: Βέβαια.
3: Αν μπορείτε, πότε μπορεί να επαναλάβει ο κύριος Βελόπουλος τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου?
0: Γιατί είναι ανεβασμένη, σωστά είπε η κόμισσα, είναι ανεβασμένη εκεί πέρα. Τη Δευτέρα θα σου απαντήσω αφού ρωτήσω.
3: Ναι. Θα σας ξαναπάρω πάλι. Χαιρετισμούς στην κυρία κόμισσα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
3: Εύχομαι, επειδή ήμουν πρώην νοσηλεύτρια και εργαλειοδότρια σε όλο το κανάλι, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και κάθε ευτυχία.
0: Σε ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Και πετάω και μία κουβέντα τώρα στο alert, κάνουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή. Να βάλετε του Προέδρου την συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, αν τα δεδομένα είναι, που δεν ξέρω πώς είναι τα νομικά, πώς είναι, να βάλουν την συνέντευξη στο alert. Το λέω απόψε, θα υπενθυμίσω, θα ρωτήσω την Δευτέρα εγώ τι είναι σχετικά με το πότε μπορεί να πει, αλλά ιδέα πετάω έτσι σαν μια εκπομπή που έχω εδώ στο alert και λέω βάλτε, γιατί θα είναι πολύ καλό για τον Πρόεδρο αυτή την καταπληκτική συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου. Βάλτε εκεί πέρα, μεταλλευτείτε. Δεν είναι κακό. Άμα πειραχτεί κανείς τώρα με αυτά που λέω, ας πειραχτεί. Εγώ για το καλό πάντα μιλάω. Πάντα μιλάω, γιατί δεν έχω
1: σίγουρα
0: λόγο.
1: Σίγουρα δεν μιλάω.
0: Δεν έχω πάντα τα πόδια. Έχω αφήνει ωραία συνέντευξη για το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Να βάλει το alert. Τι θα χάσει δύο ώρες να βάλει κάποια στιγμή την εκπομπή αυτή. Θα το να βάλω εγώ κομμάτια στην εκπομπή μου. Τη Δευτέρα θα σας πω, αν δεν βάλει κάποιος, πιστεύω θα βάλει, θα βάλω κομμάτια. Πάμε σε γραμμή. Και για την κυρία Μαρία αυτό που είπα. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στην κυρία
0: Κόμισα.
4: Ναι, κύριε Ηλία, Στέφανο Τρετολός. Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Στέφανος, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, κύριε Στέφανο, καλά μας ήρθες και εσύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα δύο πραγματάκια. Ένα, επειδή άκουσα κάποια συζήτηση για τα ρομπότ.
0: Ναι.
4: Θυμάμαι πριν ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω, άκουγα την εκπομπή που είχε ο κύριος, ο συγχωρεμένος, ο Ατρέας Μαζαράκης.
0: Ναι.
4: Και είχε βγει από το Παρίσι, ένας καθηγητής, δεν ξέρω, δουλεύει εκεί πέρα, ο κύριος Μπακασέτα, δεν θυμάμαι το όνομα, κάπως έτσι το λέγαμε.
0: Ναι.
4: Ο οποίος είπε ένα περιστατικό σχετικά με τα ρομπότ.
0: Ναι.
4: Με είχε καλέσει, λέει, ένα βράδυ μια φίλη, ναι, η οποία ήταν μορφωμένη γυναίκα, η Ιαπωνέζα.
0: Ναι.
4: Και ήταν ζωγράφος, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπες.
0: Ναι.
4: Και πήγα στο σπίτι, λέει, και αντίκρισε, ας πούμε, έναν άντρο ρομπότ. Με σύστησε και είπε το όνομά του. Κάποιο όνομα, τέλος πάντων. Λέει, τι είναι αυτός? Λέει, ο εραστής μου. Σοβαρά μιλάς, λέει, τώρα, ή αστευόμαστε? Όχι, λέει, πολύ σοβαρά. Άμα θέλετε να το πιστώσετε, δεν μπορεί να επικοινωνήσετε και με τον ίδιο ή να βρεθεί η εκπομπή αυτή που υπόθηκα. Ακριβώς
0: και
4: όπως...
0: Κοίταξε, Θεός χωρίς τον αυτός ο σπουδαίος του ραδιοφώνου που έφυγε πρόσφατα, ο Μαζαράκης, έκανε τέτοιες εκπομπές που δεν είναι διαπιστώσιμο τίποτα. Είναι σίγουρο πως έβγαλε κάτι καταπληκτικό, ωραίο.
4: Όχι, ο καθηγητής τα έλεγε αυτά.
0: Ναι, ο Μαζαράκης το έβγαλε όμως.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι μου είπες, ο Αντρέας ο Μαζαράκης, το παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι, αυτός έβγαινε, μερικές φορές έβγαινε και για διάφορα
0: αυτό
4: θέματα.
0: Λέω. Κρίμα ο άνθρωπος αυτός που έφυγε πρόσφατα, προθές, πέντε μέρες τώρα. Σπουδαίος του ραδιοφώνου, όχι μόνο του ραδιοφώνου, σπουδαίος παρουσιαστής, καλό μυαλό, δυνατός, ιδιαίτερος άνθρωπος.
4: Ναι, και συγκεκριμένα είπε ότι... Εγώ, λέει, αυτόν έχω εδώ πέρα για άντρα, τέλος πάντων, ναι, με κουνοποιεί, λέει, όλα, τι διέταζε αυτή, τι έκανε, ναι, δεν ξέρω και λοιπά.
0: Ναι.
4: Και είμαι μια χαρά, λέει, δεν ασχολούμαι, λέει, με άντρες και λοιπά. Δηλαδή αντικατέστησε το φίλο, ας πούμε, το αντρικό. Χωρίς να υπάρχει τίποτα, δηλαδή.
0: Ρε, κύριε Στέφανε, αν
4: είναι δυνατόν. Χωρίς συνέστημα, χωρίς...
0: Κύριε Στέφανε,
4: ναι,
0: λέω, που καταντήσαμε, ναι, να παρουσιάζει ένα ρομπότ και να λέει δεν έχει ανάγκη τη γυναίκα ή τον άντρα.
4: Ναι, φανταστείτε τώρα που φτάσαμε και υποτίθεται μορφωμένοι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Και επειδή βγαίνει συχνά, γιατί ακούω πολλές φορές την εκπομπή σας όταν έχω χρόνο, ακούω το Κώστα τον Αυγολέμωνο. Επειδή το λέω σκοπτικά τώρα, αυτό είναι λάτρης που λέει τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, και επειδή άκουσα και την κυρία που βγαίνει και λέει διάφορα ποίηματα τέτοια, ας πούμε, με χιούμορ, νωρίτερα από την Νέα Μάκρη, να τα αφιερώσω ένα, ας πούμε, έτσι κι εγώ που έχω σκεφτεί για αυτό το θέμα, και να το ακούσει, γιατί αυτό πιστεύω ακούει πάντα.
0: Ναι.
4: συνάντηση μοιραία στη Σπινίκα στα Αρχαία. Με πάθος την πορεία σε πίστεψα κυρία σε ανάστασουνα θρησκεία. Ελάτρεψα εσένα μα ήσουν ένα ψέμα. Με κέρασες φιλί, σε κέρασε φιλί, με πότισε σχολή. Μου δώσες του Ιούδα του φιλί, σου δώσα την ψυχή. Στο βιρτουόζο αυγολέμονο εραστή που σου δώσα ζωή με το φιλί, απάντησες με σχάτη προδοσία. Με έστησες στα τρία και ακόμα επιμένεις, το πτώμα μου σκυλεύεις. Τρανσέξουαλ κυρία, μαϊμού δημοκρατία. Αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στον κύριο Αυγολέμονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Που τη λατρεύει την, ναι. τη μαϊμού δημοκρατία, όπως την αποκαλείται. Το ποιμαντάκι αυτό ονομάζεται Ασχάτη Προδοσία. Το έχω, ναι. Γιατί γράφω διάφορα τέτοια,
0: ναι, έτσι, διάφορα, πούμε,
4: χιουμοριστικά.
0: Τα οποία προσπαθείς να σοβαρά πράγματα και μπορεί να τα περάσει μέσα το πιο μικρό, από το πιο απλό χιούμορ.
4: Ναι, αυτό προσπαθώ έτσι, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι, να είστε πάντα καλά. Χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Καλό βράδυ.
4: Και χάρηκα.
0: Να είστε καλά, κύριε Στέφανε.
4: Γεια σου.
0: Λοιπόν, Ηλίας Καλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Παρέα μου σήμερα εδώ την Κόμισσα. Ο Θοδωρής ο Βαρβαρής είναι στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μια εκπομπή που μαγνητοσκοπείται από τον Αποστόλη του Σαββάκη και που βλέπετε τώρα εσείς Σάββατο βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, στο Alert.
1: Και ο Γιωργάκης που μας βάζει τις πούδρες.
0: Και ο Γιωργάκης, ο οποίος.
1: Και είναι τώρα εκεί απέναντι.
0: Βεβαίως. Ο οποίος Γιώργος.
1: Μας βγάζει φωτογραφίες, μας κάνει βιντεάκια.
0: Μου λέει με το μακιγιάρι, μου λέει όχι, εσένα Ηλία, μόνο την Κόμισσα.
1: Εσύ δεν το έχεις ανάγκη.
0: Εσύ μου λέει, δεν το έχεις ανάγκη, κάποτε υπήρξες ωραίο παιδί. Τώρα μου λέει. Λέω, έχεις δίκιο Γιώργο, οι γυναίκες έχουν ανάγκη τώρα. Δεν χρειάζεται εγώ, ας. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να περάσω το μυαλό μου. Πάνε, δεν ασχολούμαι τώρα με τέτοια. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Ωραία, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Άκουσα όλη τη συζήτηση με τον κύριο. Είχα ανοιχτή γραμμή. Ο Νίκος είμαι, Ηλία.
1: Άκουγε τη συζήτηση.
4: Ηλία.
0: Ναι, ναι.
4: Ο Νίκος, ο φίλος σου. Μόνο σένα παίρνω, γιατί σε ακούω κάθε βράδυ.
0: Από πού, Νίκο?
4: Γιατί μ' αρέσεις η ομιλία σου, η γλύκα που έχεις στον τρόπο που μιλάς. Και χαιρετώ και την κοπέλα που είσαι δίπλα σου, Ηλία.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά, φίλε.
4: Πρέπει να είσαι πολύ. Να μην πω τη λέξη. Θέλω να πω, Ηλία μου, δύο πραγματάκια για τη συνέντευξη εχθές.
0: Ναι.
4: Που μου έκανε εντύπωση. Ναι. Το ένα είναι. Με τον αρχιμανδρίτη της Κέρκυρας.
0: Ναι.
4: Και αυτό οφείλεται και στον Χατζηνικολάου, ο οποίος μπράβο του, μπορεί να κάνει μερικά λάθη και τέτοια, αλλά μπράβο του που έβγαλε αυτούς τους κυρίους τους τρεις, έβγαλε τον της Κερκύρας, ένα σεβάσμιο κύριο που, ο οποίος δεν δέχτηκε τα λεφτά, ξέρεις, τα 5.000 για τους παπάδες. Μα ακούς, Ηλία μου?
0: Πολύ καλά, Νίκο, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, και είπε τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια. Τα καλύτερα. Βέβαια. Με συγκίνησε ο άνθρωπος αυτός που τα άκουγα και με έπιασε τρέμουλο, Ηλία. Τόσο πολύ τον ευχαριστήθηκα τον κύριο αυτό, ναι. Συναντιόμαστε, λέει, και στο Άγιο Όρος. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ένας ευαίσθητος. Είπε τα καλύτερα λόγια, Ηλία. Και, για να τα... και δίνω και συγχαρητήρια και μετά για έναν άλλον κύριο δικηγόρο που έχουν στο... απάνω στο πύλιο.
0: Στο πύλιο που συναντιούνται και τα λένε.
4: Σπίτι που τα λένε.
0: Ναι.
4: Επίσης έβγαλε και τον Κώστα και τον.
0: Τον Κώστα τον Μπογδάνο.
4: Και είπε και αυτός. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο Χατζηνικολάου για να κάνει αυτά, Ηλία μου, τα πράγματα που έβγαλε αυτούς τους κυρίους που ήξερε ο Χατζηνικολάου. Ο Χατζηνικολάου θα πούνε ωραία λόγια για τον Κυριακό. Του ανέβασε αυτός ο κύριος. Από την Κέρκυρα, δύο βαθμούς, Ηλία, πάνω του δώσε. Δύο βαθμούς.
0: Ο Μητροπολίτης.
4: Ο Μητροπολίτης, το λέω δηλαδή με την καρδιά μου. Ό,τι και να σου πούνε, δύο βαθμούς τον πήγε πάνω. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες κάτω από το είδες.
0: Ναι, σου είπα και θα ασχοληθώ Δευτέρα πολύ. Μακάρι να με έπαιρνε να μου το πεις αυτό Δευτέρα.
4: Θα σε πάρω, Ηλία μου.
0: Ναι.
4: Μόνο
0: αυτό είπα στην αρχή, ότι Δευτέρα θα ασχοληθώ με την εκπομπή του Βελόπουλου.
4: Ο Νίκος είμαι. Ο φίλος σου, ο Νίκος.
5: Ο μπακ του Απόλλωνα, βρε Ηλία μου, αχ βρε Ηλιάκο μου.
0: Βοήθησε με λίγο Νίκο, δεν κάνω ποτέ εγώ τάχα, δεν θυμάμαι.
5: Ο Νίκος, που μιλήσαμε δύο φορές έχουμε μιλήσει, μία... Τέλος πάντων, μία...
0: Α, έχουμε μιλήσει εδώ, ε.
5: Της Αγίας Μαρμάρας για την επίθεση που έγινε τότε με το συμμορήτο πόλεμο και με την...
0: Α, έχουμε μιλήσει εδώ, Νίκο, μου νόμιζε κανένας φίλος απ' έξω και κάνω πρώτα, δεν σε θυμάμαι.
5: Ναι.
0: Εδώ έχεις μιλήσει στην εκπομπή αυτή, ε!
5: Ναι, με σένα έχω μιλήσει.
0: Ωραία, και σε ξαναπεριμένω κι άλλη φορά.
5: Ότι είμαι από τα καλύτερα μπακ. Θα σου πω και το όνομά μου και να κοιτάξεις στο YouTube να δεις. Ναι. Δεν τρέπομαι, να σου το πω.
0: Ό,τι θέλεις, πες.
5: Λοιπόν, θα σου το πω τώρα.
0: Ρε Νίκο, είσαι αυθόρμητος. Ό,τι γουστάρεις, το πεις, δεν το πεις, επειδή δεν τόσο ανοίγεις λόγο να μην το πεις, μην το βλες.
5: Γιατί, για να μην το πω, τι έγινε.
0: Λοιπόν, πες το.
5: Λοιπόν, εγώ και ο Σάββας Παπάζογλου ζούμε από την Ελαφροταξιαρχία. Όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει, Ηλία μου.
0: Τι λες εσύ, να σου πω.
5: Εγώ και ο Σάββας που πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Πες μου αν θες για... χαίρομαι αν είσαι. Πρώτη εθνική δηλαδή έχουμε παίξει, ε.
5: Ναι, και είμαστε και γεννημένοι την ίδια χρονολογία με τον Σάββα.
0: Μπράβο, Νίκο.
5: Λοιπόν, άμα κοιτάξει το YouTube, ακούς, Ηλία.
0: Παιχταράς ο Παπάζογλου, για να μου το λες έτσι.
5: Ηλία.
0: Έλα.
5: Έλα, για να μην λέω τώρα για τώρα, δεν θέλω να πέφτω. Θα πω και το όνομά μου, δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα.
0: Πες το.
5: Δεν έχω κανένα ανάγκη, είμαι... Λοιπόν, κορονάρχης. Γράψε το κορονάρχης, πες το.
0: Κορονάσης.
5: Κορονάρχης, αρχηγός της κορώνας.
0: Έλα εσύ. Α, Νίκος Κορονάρχης. Θα
5: κορονάρχης, πατήσω. Νίκος στο YouTube. Θα σου δείξει ποιος είμαι αμέσως τώρα.
0: Μπράβο.
5: Λοιπόν, Ηλία, θα τα πούμε και τη Δευτέρα.
0: Να σε καλά, Νίκο μου, σε
1: καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, παιδιά.
5: Και
0: είναι
5: και την κούκλα σου, δώσες και ένα φιλί για μένα στην κουκλίτσα του.
0: Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Τα φιλιά δεν τα αλλάζουμε.
5: Γιατί είσαι κύριος.
0: Προσέω, ακριβώς.
5: Είσαι λεβέντης, Ηλία.
0: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, άνθρωπος.
0: Ακούστε τώρα κάτι για τον κύριο Νίκο που δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον υποτιμώ, δεν ξέρω τι εννοώ. Παπάζογλου τον Αριστίδη ήταν ένας παιχταράς, μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Τι συμβαίνει τώρα με μερικούς? Επειδή είναι μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να είναι ένας πολύ σπουδαίος και να πούνε κάποιοι άλλοι, ρε εσύ βγήκε ο τάδε. Αλλά δεν μπορούμε να τους θυμηθούμε όλους. Γι' αυτό θα πατήσω. Κορονάκης είμαι.
1: Κορονάρχης.
0: Άρχης.
1: Ναι.
0: Ναι. Κορονάρχης. Θα το γράψω. Νίκος να αρχίσει.
1: Να, ο Γιουργάκης τον βρήκε.
0: Τον βρήκε. Ναι, παίχτης ωραίος. Έλα. Μπράβο, Νίκο, μπράβο, Νίκο. Δεν υποτιμά καθόλου, απλώς και μόνο τι είναι. Μπορεί η Λίκη να έπαιξε τότε, παιδιά, πρώτη εθνική. Λέει, έπαιξε πρώτη εθνική. Τον βρήκατε ή όχι, ρε, Θόδωρη. Γιώργο, ναι. Σίγουρα. Να είναι καλά. Αφού μου λέει με το Παπάζουλου το παιχταράκι του μετά του Ολυμπιακού μετέπειτα. Λοιπόν. Να είναι καλά πάνω απ' όλα, παιδιά.
1: Να είναι
0: καλά
1: ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, 2-17-18.000, κόμισα πώς περνάς?
1: Μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Καλά είναι, έτσι. Νομίζω ότι περνάει η ώρα.
1: Πολύ γρήγορα πέρασε.
0: Πολύ είναι η ώρα, περίμενε. Μία και, όχι, μία μισή ώρα. Έχουμε ακόμη μισή ώρα. Άντεξε ακόμη.
1: Ούτε μισή.
0: Άντεξε, κόμισα. Άντεξε, ξέρω ότι είσαι παιδί που έχει δουλέψει τη ζωή σου σκληρά. Όλοι μας έχουμε δουλέψει σκληρά. Από μικρά παιδιά.
1: Μην ξεχνάς ότι είμαι καπνίστρια.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είσαι επαγγελματίας. Είσαι επαγγελματίας πάνω απ' όλα. Να σου βγει τώρα το ζουμί. Πέταξε. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα? Και τι τσιγάρο καπνίζεις? Και κάνε μας μία εξομολόγηση τώρα. Να καταλάβουμε και την κόμιση. Ένα
1: καλά,
0: καλά. Καλές κουβέντες. Ένα πακέτο την ημέρα. Κανονικό τσιγάρο.
1: Κανονικό,
0: όχι, ναι. Στριφτά και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να δεις.
0: Πόσα χρόνια είναι κόμισα τώρα?
1: Πόσα?
0: Από 15 ευρώ, ναι.
1: Όχι 15, μεγαλύτερη.
0: Μπράβο. Τουλάχιστον που ήταν τα πνευμονάκια καθαρά, να μην τους έχετε αλλάξει τα φώτα. Βλέπει κάτι 12 χρόνια και 13 και καπνίζουν.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υπερβολή. Είναι στην ανάπτυξη τόσο μικρή ηλικία. Εντατικά άρχισα στα 20. Τώρα πριν, ξέρω εγώ, στα 17, στα 18 να έκανα το Σάββατο ένα τσιγάρο που πηγαίναμε για ένα καφέ.
0: Ναι, να σου πω. Έχεις και δει ποτέ να σε επηρεάζει το τσιγάρο? Που σε νέο κορίτσι ακόμη, αλλά τι, σε επηρεάζει καθόλου? Κάθε φορά που λες να μην κάπνιζε, έχεις καταλάβει τίποτα? Όχι, είσαι νέο ακόμη.
1: Τίποτα. Εντάξει, στο περπάτημα στην ανηφόρα εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι,
1: ναι, ζορίζεσαι. Λαχανιάζεις.
0: Και πιστεύεις ότι είναι από το τσιγάρο, έτσι.
1: Ε, από τι.
0: Βέβαια. Πάμε σε κόμπισα, πάρει γραμμή.
1: Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε?
6: Ναι.
0: Χαμήλος, παρακαλώ το ραδιοφωνός πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
6: Παρακαλώ.
0: Ναι, τώρα ακούμε.
6: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
6: Παρακαλώ.
1: Σας ακούμε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κορίτσι με το αγιοπελαγίτικο όνομα. Είχα χρόνια να το ακούσω.
1: Ναι.
6: Από πού κατάγεσαι?
1: Από τη Σάμο.
6: Είχα κάποτε μια άλλη κοπελίτσα με αυτό το όνομα, δεν το έχω ξανασυναντήσει χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, δεν είμαι συμβολογράφος που είπαν χθες, ήμουν δικηγόρος. Είμαι 62 χρόνια νομικός και 4 πρώτων σπουδών μου, 66
0: χρόνια. Κύριε Ιωαννίδου είναι. Ναι, ναι, κύριε Ιωαννίδου. Ναι.
6: Ιωαννίδου, έχω ασχοληθεί με παιδιά, τα λατρεύω τα παιδιά. Και επικοινωνώ με τα παιδιά.
0: Ναι.
6: Από μωρά μέχρι 20 ετών, με τους μεγάλους έχω διαφορές.
0: Ναι.
6: Οι γονείς αυτού του παιδιού που μαχαιρώθηκαν, πρέπει να πάνε φυλακή παραδειγματικά. Δεν χάσανε παιδί.
0: Πλάκα, πλάκα.
6: Ξεφορτωθήκανε παιδί. Είναι δυνατόν 15 χρονών παιδί να είναι στις 2 ώρα τη νύχτα στους δρόμους και να σου λέει η αστυνομία ότι ήταν σεσημασμένο? Δεν έχω ξανακούσει ποτέ 15 χρονών παιδί σε σημασία.
1: Οι γονείς ευθύνονται. Ένα παιδί 15 χρόνια στην εφηβεία.
6: Μα, να σου λέει η αστυνομία ότι είναι σε σημασμένο. Τι θα πει σε σημασμένο? Ή έπρεπε να το έχουν μαζέψει, να το βάλουν κάπου? Ούτε το αναζητήσαν οι γονείς.
0: Ε, παιδιά, συγγνώμη. Να σου πω, κύριε Ιωαννίδου, δεν το λέω κακοπροαίρετο το παιδάκι, κρίμα που έφυγε. Δεν με νοιάζει τι ήταν, μπορεί να ήταν καθαρματάκι, καλοπαιδάκι, ό,τι και να ήταν, έφυγε μια ψυχή 15 χρόνων.
6: Δεν το όνομά του, το ξέρουμε.
0: Το ξέρουμε το όνομά του.
6: Εγώ δεν κατηγορώ το παιδί.
0: Όχι, λέω το ξέρουμε το όνομά του παιδιά, ό,τι πείτε το. Ξέρει κανείς το όνομά του παιδιού αυτού, έχω λόγο που το.
6: Ναι, ναι, έψαξε αστυνομία στους εσημασμένους και το βρήκε. Πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Ναι, λέω, ξέρει κανείς το μικρό το όνομα, δεν θέλω το επίθετο αν ξέρει κανείς. Πώς το λένε το παιδί αυτό?
6: Σήμερα βρήκανε και το μικρό το όνομα και το επώνυμο και την οικογένειά του.
0: Το μικρό το όνομα. Ήταν από εκεί πάνω. Ήταν από εκεί πάνω. Ήταν από άλλη περιοχή της Αθήνας.
6: Ήταν από αυτή την περιοχή, αλλά έκανε, αλλά ο καυγάς ήταν με αριστοκράτες από τα βόρεια προάστια.
0: Από το Διόνυσο, λέει, που κατεβήκανε. Ήταν το παιδί αυτό από το Διόνυσο ή από κάπου αλλού? Έχω λόγο που ρωτάω. Απόψε μου δώσαν μια είδηση.
6: Δεν ξέρω. Θέλει πολύ έρευνα το θέμα. Αλλά εντάξει, η τεχνητή μου, η νοημοσύνη και αυτά είναι ακόμη πρόωρο. Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Μα
6: το θέμα.
1: Ποιο τράβηξε?
0: Αλλά 17 χρόνος.
6: Ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ και ένα μήνα έχει να ανακαλέσει τον νόμο περί 14 ετών ότι δεν διώκονται. Από το μεευτήριο, εάν είναι παραβατικό το βρέφος, το ελέγχουμε. Τι θα πει αυτό? Παιδί που το έχει πιάσει η αστυνομία, που υποθέτω ότι είχε επικοινωνήσει με τους γονείς. Πώς το αφήνανε να είναι στη διαδικασία?
0: Επειδή έκανα δύο κρούσματα, λες, ένα χρόνο πριν, ε?
6: Ναι. Όταν ήταν 14. Το φαντάζεστε? Εσείς έχετε παιδάκια σε προεφηβική ηλικία. Να μην πω για μένα που είμαι 1000 ετών και που παίζαμε με κούκλες μέχρι τα 18. Αλλά και άλλα παιδιά. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Δεν κυκλοφορούν με μαχαίρι.
1: Έχει εντελώς κοινωνία.
0: Τι κάνουμε, τι γίνεται, ρε παιδιά?
6: Ασχολούμαστε με τον Προδόρη τον Τσίπρα. Να ασχοληθούμε με την καθημερινότητά μας. Ας μαζέψουν τα παιδιά τους όλοι. Θέλω να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι γονείς. Δεν έχω καμία συμπάθεια. Δεν χάσανε παιδί. Ξεφορτωθήκανε παιδί. Και εγώ δεν είμαι ποτέ τόσο αυστηρή. Αλλά μου έχει σφίξει την καρδιά το γεγονός. 15 χρονό παιδί ήταν ήδη σεσημασμένο.
0: Ναι. Τι να, κύριε Ιωαννίδη, σηκώνουμε τα χέρια σε πράγματα που ακούμε, δεν το πιστεύω.
1: Είναι κρίμα για τις οικογένειες, ορισχύει για το παιδί που χάθηκε και τα άλλα τα παιδιά που κρατούσαν.
6: Η οικογένειά του δεν έχει σκάσει, σας το λέω εγώ. το ξεφορτωθήκανε.
1: Είναι κρίμα που σε αυτή την ηλικία να οπλοφορούνε. Να... Εντάξει, όταν
6: 15 χρονών παιδί να κρατάει μαχαίρι. Τι πράγματα είναι αυτά. Καταρχήν δεν έχουμε δώσει πληροφορίες. Αυτό το παιδί πήγαινε σχολείο, αμφιβάλλω. Μπορεί να ήταν γραμμένο σε κάποιο σχολείο, αλλά δεν πάτουσε ποτέ.
1: Δεν φταίει το παιδάκι, ο τρόπος που μεγάλωσε.
6: Εγώ δεν είμαι επίοικης και με τους δασκάλους, γιατί ένα τέτοιο παιδί το παίρνεις είδηση αν το έχεις μαθητή και παίρνεις κάποια, κάνεις κάτι. Και μη μου λένε ότι φοβούνται, βαριούνται, αδιαφορούν.
1: Έτσι ακριβώς, αδιαφορούνε.
6: Τι θα πει βαριούνται. Εγώ γεννήθηκα το 39. Οι δάσκαλοι μου παίρνανε 2 πεντάρες αμοιβή. Ξέρετε τι μάθημα μας κάνανε. Θυσία. Αν δεν τους αρέσει να είναι εκπαιδευτικοί, να βρουν άλλη δουλειά. Αλλά έχω πάρει πληροφορίες, μου το έχουν πει κατάμοτρα. Λέω, γιατί θέλεις, μου είπε μία, θέλω να γίνω ή δικαστής ή εκπαιδευτικός. Λέω, γιατί. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν.
0: Ναι.
6: Ξέρεις, μου λέει, άλλη δουλειά που έχει 4 μήνες διακοπές.
0: Άκουε. Δεν έχει άδικο. Καλοκαιρδαίο, δεν είναι δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παίρνεις λεφτά.
6: Ο Μιτεράν στη Γαλλία τους έκοψε τα πόδια. Όταν κλείνουν τα σχολεία, έχουν 5 εβδομάδες, γιατί εμείς τεμπέληδες δεν έχουμε φτάσει ποτέ ούτε καν στις 4 εβδομάδες. Στην Ευρώπη είναι 5 εβδομάδες οι διακοπές, αλλά τις υπόλοιπες τους στέλνουν να δουλέψουν, να καλύψουν κενά εκεί που είναι αδιούχοι ή κάτι. Δεν κάθονται σπίτι τους και παίρνουν μισθό.
0: Ποιος το είχε κάνει αυτό, ο Μιτεράν?
6: Ο Μιτεράν, εδώ και 50 χρόνια.
0: Ναι.
6: Όταν τους πήρε η είδηση. Γιατί και αυτοί πηγαίναν για το χαβαλέ. Υπάρχουν θαυμάσιοι εκπαιδευτικοί που δεν τους αφήνουν οι διευθυντές να μιλήσουν.
0: Κύριε Ιωαννίου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πραγματικός άνθρωπος, ωραία, μας λέει ωραία πράγματα. Λοιπόν, ότι μιλάει περαστικά εκεί πέρα, μα τι είναι απροσχέτητη. Εντάξει. Χαιρετισμούς να στείλω σε αυτό το ζυζάνιο. Τη δημιουργία. Λοιπόν, πάμε σε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Κύριε Κόμισσα, μπορείτε να ξετρυπώσετε, παρακαλώ, τη φωνή.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Γιατί δεν ακούμε.
1: Μας ακούτε.
7: Μας ακούτε, σας ακούμε.
1: Γνωστή φωνή.
7: Ποιος μιλάει, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτό το σταθμό.
1: Γιατί καλέ το λέτε αυτό.
7: Το λέω έτσι για να σας πειράξω.
1: Α, εντάξει. Νόμιζα ότι πήρατε για να μας κατηγορήσετε.
7: Όχι. Ποιο σταθμό πήρα, ποιο σταθμό έχω πάρει.
1: Στο Μάχη.
0: Το Extreme.
7: Το Μάχη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά πήρατε.
7: Ο κύριος που μιλάει είναι αποσχολημένος.
1: Εδώ.
0: Ακούμε προσοχή.
7: Ακούτε με προσοχή. Θέλω να σας συγχαρώ.
0: Για ποιο κακό.
7: Για την εκπομπή που κάνατε, διότι το όνομά σας, αν θέλετε μου το λέτε, να σας πω και εγώ.
0: Ηλίας Κακλαμάνης.
7: Μάλιστα. Είστε μέχρι τις 11, έτσι δεν είναι?
0: Πάντοτε.
7: Είστε και αύριο?
0: Αύριο είναι 10 με 11.
7: Α, μόνο μία
0: είναι
7: ώρα.
0: Μόνο, λοιπόν, καλά που το έφερε, καλά ο άνθρωπος μου το έφερε κουβέντα τώρα, ότι είναι μισή εκπομπή, μία ώρα, ενώ αύριο τη νύχτα, αυτή την εκπομπή που απόψε βλέπουμε, ακούμε, παίζεται αύριο το βράδυ την τηλεόραση του Αλέρτ.
7: Μάλιστα. Κάτι ήθελα να σας πω, διότι εκτός από το δικό σας σταθμός, ο οποίος παρουσιάζει πολλά προβλήματα από των ακροατών που παίρνουν τηλέφωνο, σαν την κυρία που πήρε προηγουμένως, παιδάκι 15 ετών, στις 2 η ώρα τη νύχτα και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
7: Έτσι δεν είναι? Τα είπε όλα η κυρία, τα άκουγα.
0: Ναι.
7: Με ακούτε?
0: Πολύ καλά, αλλά δεν κατάλαβα, εκτός από προβλήματα, τι προβλήματα?
7: Εννοώ ότι εσείς μείνατε μόνο, διότι εγώ παρακολουθώ και τους άλλους 2 σταθμούς, οι οποίοι ήταν κάποτε και σιγά σιγά τώρα κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει στους άλλους. Δεν προσφέρουν πλέον αρκετά τηλεφωνήματα στο κοινό να πούνε τα προβλήματά τους. Το παρατηρώ.
0: Ναι.
7: Δεν θέλω να πω ονόματα. Ναι, τα ξέρετε τα ονόματα. Ποιοι παίζουν αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε.
0: Μέχρι εδώ.
7: Μέχρι εδώ. Λοιπόν, εγώ ακούω και εσάς, ακούω και τους άλλους. Και βλέπω ότι οι άλλοι, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με το εβδομάδα, έτος με έτος, αλλάζουν.
0: Ναι. Εμείς μένουμε ίδιοι πάντα.
7: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό σας ακούμε, για να ακούμε τα προβλήματα. Οι άλλοι τώρα το έχουν γυρίσει. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω. Καλοί είναι και οι άλλοι δύο που παίζουν αυτή τη στιγμή. Αλλά το πάνε σιγά, σιγά, σιγά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, άλλο τίποτα δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Όχι, πάντως, δεν χρειάζεται να κατηγορήσουμε και ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο.
7: Ναι,
0: δεν ανεβαίνουμε εμείς αν κατηγορούμε τους άλλους.
7: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί αυτούς τους χέρους τι κάνουνε, κοντένουν τους ψηλούς για να φαίνονται κοντοί ψηλοί.
7: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι σωστό αυτό σε τίποτα.
7: Πάντως εσείς κρατήστε έτσι όπως αρχίσατε, για να βγαίνει και κανένας άνθρωπος να λέει τον πόνο του, γιατί οι άλλοι πάνε να το εξαφανίσουν. Ναι. Λοιπόν,
0: ωραία.
7: Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Εσείς μείνετε για να βγαίνει και κανένας άνθρωπος να λέει τον πόνο του. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
7: Εγώ, και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Είναι από, τις λίγες φορές, είναι από τις λίγες φορές που δεν ζήτησα όνομα. Βόηθα ακόμη, σε θέλω πάντα να μου λένε όνομα. Ξέρετε, για να ξέρω. Γιατί ευχαριστούμε, ρε Βαγγέλη, ναι. Κώστα, Νίκο, κύριε Νίκο, Γιώργο, τάδε.
1: Δεν πειράζει.
0: Κατάλαβε. Να λένε το όνομά του.
1: Ναι.
0: Πάμε. Επόμενη γραμμή από τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή. Είναι στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει την επόμενη γραμμή. Δεν είναι σωστό, κύριε Μπαρμπαρή.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Κωνσταντίνος, τι κάνετε?
0: Κωνσταντίνε μου, σε σκέφτηκα, αν ήξερες, πριν λίγες μέρες πήγα να σου κάνω σχόλιο, δεν είναι τον πόνο σου, γιατί είχανε εκείνο το δραματικό πράγμα για το κοριτσάκι σου και ήτανε μάλλον, που δεν με ενδιαφέρει να πω γυναίκα, η μάνα του παιδιού σου ήταν στον αέρα κάπου.
8: Είχε πάει στη Ζήνα.
0: Είχε πάει στη Ζήνα και έλεγα να καλέσω εγώ τον Κωνσταντίνο τώρα εδώ. Δεν ήθελα να σου καλάσω, έλεγα τι να μου πει και να θυμίσω για το κοριτσάκι του που σφάξαμε
8: ναι,
0: μέσα στην
8: εκπομπή. Ευχαριστώ, το άκουσα, την παρακολουθούσα την εκπομπή και το άκουσα
1: ναι.
8: Πάνω
0: που σφάξαμε μέσα στην εκπομπή. Σφάξαμε λίγο σκληρή κουβέντα. Ναι. Γιατί αυτή η κουβέντα είναι.
8: Καλησπέρα και στην κυρία Κόμιστα.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά. Πατέρα τη. Πατέρα τη του κοριτσιού αυτού. Έλα, Κωνσταντίνε μου, πες μου ό,τι θέλεις.
8: Ήθελα να σου πω, κύριε Ηλία, ότι δίνει λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου εκατομμύρια ευρώ για να στυλώνε μιναρέδες, να στυλώνε τζαμιά, φτιάχνουν καινούρια τζαμιά.
0: Ναι.
8: Και δεν ξέρω με ποιο σκοπό τα κάνουν αυτά. Δηλαδή να μας θυμίζουν τα 400 χρόνια δουλείας με τους Τούρκους ή να μας πούν ότι περνάγαμε καλά με τους Τούρκους. Ποιοι υπογράφουν και φεύγουν αυτά τα κονδύλια, εκατομμύρια ευρώ και πάνε για αυτά τα τζαμιά και τα υπόλοιπα,
0: ναι.
8: Τα χαμάμ και τα λοιπά και τα αναστηλώνουν και φτιάχνουν και καινούρια. Εδώ είμαστε ορθόδοξη χώρα, δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε. Μπορούν με τα λεφτά αυτά του Έλληνα φορολογούμενου να πάνε να αναστηλώσουν τα δικά μας τα αρχεία, τα μνημεία που τα έχουν κάνει οι χωματερές. Ακαδημία Πλάτωνος Κάτραν, πας εκεί, είναι χωματερή το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι παγκόσμιας εμβέλειας μνημείο. Και αν πας στη Σαλαμίνα, εκεί που έγινε η μάχη της Σαλαμίνας, που είναι ο πολιτισμός όλης της Ευρώπης, γιατί αν δεν είχαμε κερδίσει εμείς αυτή τη μάχη, δεν θα υπήρχε Ευρώπη και πολιτισμός της Ευρώπης, και είναι χαβούζα, χωματερή.
1: Μόνο αυτά, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, δεν έχουν γιατρούς.
8: Μπράβο,
1: στις επαρχίες.
8: Μια καλά το λες. Λοιπόν, και δίνουν τώρα εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι τα υπογράφουν αυτά? Μπορώ να μάθω ποιοι τα υπογράφουν αυτά? Μπορεί ο κύριος Βελόπουλος να το ψάξει αυτό? Ποιοι τα υπογράφουν αυτά τα κονδύλια? Με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου να φτιάχνουμε τζαμιά. Και έχουμε εδώ τόσες ελλείψεις και τόσα άλλα αρχεία που μπορούμε να τα αναδείξουμε σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η πραγματική δύναμη της Ελλάδας?
1: Εδώ στη Σάμο δεν έχει γιατρούς στο νοσοκομείο.
8: Ποιοι είναι αυτοί οι φιλότουρκοι εδώ μέσα, οι τουρκόσποροι που τα κάνουν αυτά και τα φτιάχνουν αυτά?
1: Και πόσα άλλα μέρη δεν έχουν γιατρούς?
8: Ναι, δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε να φύγουν, πολλά κάνανε. Και έχω πει και άλλες εκπομπές να πάνε απέναντι. Θα πάνε απέναντι. Η Τουρκία έχει μεγάλο χώρο εκεί να καθίσουν, αφού έχουν τόσο μεγάλη αγάπη. Και πρέπει να σέβονται τα λεφτά του Ελλήνα φορολογούμενου. Πολλά έχουν φάει, πολλά έχουν κλέψει. Του Τσίπρα του είπαν από την Τρόικα να πάρει λεφτά από τους εφοπλιστές, να φορολογήσει τους εφοπλιστές.
0: Και αυτός πήγε τους εργαζόμενους.
8: Και αυτός είπε όχι, θα πάρω από τους εφοπλιστές, είπε είναι φτωχοί. Θα πάρω από τους συνταξιούχους και τα πήρα από τους συνταξιούχους. Και βγαίνει τώρα αυτός ο Κοφρίτης και ζητάει την ψήφα από τους συνταξιούχους. Τι νομίζει, ότι είμαστε όλοι χρυσόψαρα? Τι νομίζει? Δεν έχει τσίπα πάνω του να σηκωθεί να φύγει? Ποιοι τον εβάζουν, ποιοι είναι πίσω από αυτόν, πού τα βρίσκει τα λεφτά? Αυτός σε κάνει αυτά. Ποιοι το χρηματοδοτούν, είναι υποχρεωμένος αφού ζητάει την ψήφο του λαού να βγει να πει και πού βρίσκει τα λεφτά?
1: Από εμάς,
8: είναι υποχρεωμένος. Συγγνώμη.
1: Από εμάς λέω, τα κορόιδα.
8: Ναι, τα κορόιδα τελειώσαν όμως. Αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Και ο μοναδικός, ο πιο καθαρός από όλους είναι ο Βελόπουλος. Σου μιλάει καθαρά με στοιχεία, ονόματα και νούμερα. Φτάνει πια να σηκωθούν να φύγουν, δεν τους θέλουμε, άλλως τους βαρεθήκαμε. Και τα τζαμιά δεν τα θέλουμε, τα γκρέμισε ο Κολοκοτρώνης και τα ξαναφτιάχνουν αυτοί από την αρχή. Δεν ξέρω πού το πάνε και τι έχουν σκοπό πίσω από αυτά.
1: Όντως, τι σκοπό έχουν, τόσο τζαμί και κακό.
0: Κωνσταντίνε.
8: Ναι, κύριε Ηλία.
0: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Και με λες Ηλία, τι κύριε Ηλία, είναι σαν να. Ηλία, θα με λες, σε λέω Κωνσταντίνο, αφού δεν σε λέω κύριε.
8: Όχι, όχι, αξίζεις και θαυμασμό, αξίζεις και σεβασμό, αξίζεις πολλά. Μόνο η υπομονή που μας ανέχεσαι φτάνει.
0: Όχι, κύριε Ηλία,
8: να έρχεται πιο τακτικά εκεί στην εκπομπή.
1: Α, ευχαριστώ γιατί, πολύ.
8: Ναι, και αυτή μιλάει πολύ ωραία και τα λέει με το όνομά του. Ναι. Που τώρα αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά χάνονται ή φοβόνται να βγουν να πούνε αυτό που είναι να πούνε ή δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν φοβήσει τον κόσμο. Αλλά τελικά δεν φοβόμαστε όλοι.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Για να πάμε μια ακόμη γραμμή, τελειώνουμε σχεδόν σε 3 λεπτά. Λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ να υπενθυμίσω αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα 4 με 7, ραδιομακελάρετε Στέφανος Χίος στο ραδιομάχη. Έτσι, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Ατζήσω Πατήσια. Εγώ ήθελα να πω μια καλησπέρα σε εσάς και στην κυρία Κόμισσα.
1: Καλησπέρα.
9: Απλά εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί κλείνουμε.
0: Ναι.
9: Και θέλω να πω ένα απλό γεια και ο Θεός μαζί μας.
0: Καλά έκανε,
1: να είστε
0: σωστά.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό για... βράδυ.
0: Κόμισα 2 ώρες είδες, δεν μπορούσα να
1: κάνεις. Πέρασαν πολύ γρήγορα όμως.
0: Δεν πώς περνάει, δεν το πιστεύεις.
1: Είχαμε καλή παρέα απόψε.
0: Ναι, ξέρετε, τα πολλά τηλέφωνα τι κάνουν.
1: Όχι, λίγο ήταν και καλή λίγο παρέα.
0: Βέβαια.
1: Ήταν όλοι ένας και ένας.
0: Ναι.
1: Πέρασε πολύ ευχάριστα.
0: Βέβαια. Και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι το ότι αυτοί που ακούγονται, οι άνθρωποι τι κάνουν, κάνουν την ποικιλία της εκπομπής. Γιατί ό,τι και να λέγαμε εμείς, γι' αυτό άφησα το λόγο. Μην παραξηγείτε, ναι, ναι, σου ζήτησα πολύ το λόγο. Γιατί
1: όχι,
0: τα δικά μας τα ξέρουν.
1: Θέλω
0: τα
1: να, ξέρουν, ακούσουμε, τα δικά, να ακούσουμε, να ακούσουμε και μια άλλη φωνή. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, οπότε σε πόση ώρα τελειώνουμε, κύριε Θόρη? 2 λεπτά. Λοιπόν, Κόμισσα, να σε ευχαριστήσω που ήσουν
1: εγώ
0: εδώ
1: να
0: σήμερα.
1: Σε ευχαριστήσω, Ηλία μου.
0: Ευχαριστώ για την παρέα, Κόμισσα. Την Κόμισσα την οποία τη βλέπετε σε πάρα πολλές εκπομπές, πολλά κανάλια και στο παρελθόν.
1: Τώρα πουθενά μόνο, πια. Τώρα θα πουθενά, φύγω, φεύγω την,
0: ναι,
1: άλλη
0: γιατί
1: εβδομάδα.
0: Πήγα εγώ προχθές στην εκπομπή της και έδωσα το τέλος της εκπομπής της.
1: Το φινάλε.
0: Βγήκα στις 10 η ώρα με την Κόμισσα και ήταν η τελευταία εκπομπή που έκανες για φέτος. Όμως του χρόνου πάλι ξέρω ότι σε ζυζάνιωση. Θα ετοιμάζεις.
1: Ναι, τώρα που δεν ξέρω.
0: Δεν είσαι, θα το δεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα δείτε πού είσαι.
1: Άμα με θέλετε εδώ.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι. Όποιος θέλει. Το συγκρότημα αυτό που θέλει όλους τους καλούς ανθρώπους και ειδικά τις ανθρώπινες τις ωραίες.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όμως και τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας για αύριο το βράδυ. Σημερώματα.
0: Καλά λες, γιατί τώρα μας βλέπουν.
1: Ναι.
0: Τώρα τελειώνει το ραδιομάχη. Αλλά πρέπει να πούμε το ευχαριστώ καλά λες στους τηλεθεατές του Alert που είναι 2 με 4 τη νύχτα. Εάν κάποιος κοιμάται να βάλει το ρολόι 2 παρά 5.
1: Να πιει καφέ κι άλλοι θα γυρνάνε από μπουζούκια.
0: Εσύ θα κάνεις καμιά βόλτα να δεις τίποτα? Ή όχι? Δύο μπορεί να κοιμάσαι.
1: Αύριο. Θα κοιμάμαι καλά.
0: Δύο με τέσσερις.
1: Δύο με τέσσερις είναι.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Α, μπορεί να δεις λίγο. Μπορεί να σκεφτείς κάποια στιγμή και πεις κάποιο λίγο νεράκι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: καλοκαίρι τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι γι' αυτό ξέρω εγώ τι πίνεις.
1: Μπορεί να
0: αρχίσω
1: να κοιμηθώ.
0: Ναι, εγώ σηκώνω με τη νύχτα και πίνω συνέχεια λίγο χυμό.
1: Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ τους ακροατές και τα φιλιά μου στους τηλεθεατές.
0: Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά. Από μένα το λίγα γραμμάκι που μείνα στο μικρόφωνο και απόψε με την κόμισσα μαζί. Από τον Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ βλέπω στο βάθος και περνάω ο Γιώργος ο φοβερός που σε βάφει ωραία.
1: Ναι.
0: Γιώργο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο, μου. Είναι ωραίο παιδί όμως.
1: Τώρα θα τον πάρω, να φύγουμε μαζί.
0: Παιδί. Ωραία. Λοιπόν, δεν μένει τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε και να δίνουμε ραντεβού όπως ξέρουμε και τις ώρες που ξέρουμε. Ενώ τη Δευτέρα θέλω να μου έχετε μια γνώμη για την καταπληκτική εμφάνιση την χθεσινή του Κυριάκου του Βελόπουλου στον σε αυτήν την κορυφαία εκπομπή. Κακά τα ψέματα, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα περισσότερο γιατί σήμερα πέρασα έτσι ανάλαφρα 2-3 φορές για αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μια ψυχή και η καρδούλα να χτυπάει. Δυνατά, δυνατά. Όλες οι καρδούλες βέβαια, έτσι. Την καλησπέρα, την αγάπη μου στέλνω σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα.
1: Θέλω να σε φιλήσω.
0: Έχει χτυπήσει τριαντάρι. Έχει χτυπήσει αυτή την ώρα τριαντάρι. Και κάτι.
1: Με σένα να γεννήσω.
0: Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ήτανε με την κόμισσα, παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ θα υδρώσουμε λίγο με τον Θοδωρή σήμερα γιατί είναι Παρασκευούλα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά, χάρης βέβαια και στην δική σας την καλή τη διάθεση. Αυτά να τα λέμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Γνωστό 210-710-8000. Αλήθεια. Έτσι να το λες όπου πηγαίνεις, έτσι. Για το απλό το μηνυματάκι. Λέω και εγώ τα δικά μου τώρα, έτσι. Απλό μηνυματάκι. Πανεύκολα. Viber και το SMS 693-84-00-856. Ξέχωρα από τα νοσοκομεία, τα αστυνομικά τμήματα, τις στρατιωτικές υπηρεσίες, εφημερεύουν, διανυκτερεύουν και τα λογιστικά, έτσι, για να τελειώσουν. More than tax. Τα καλύτερα στα καλύτερα, τα πρώτα. More than tax, το πρώτο φορολογικό φόρο τεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου, εδώ μαζί μας, μαζί σας, για να σας βοηθήσει στα πάντα όλα. Και όταν εννοούμε στα πάντα όλα, εννοούμε στα πάντα τα φορολογικά. Το νου σας. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Πανεύκολα. Ορίστε τα παγωμένα. Και είπα άστιγμα. Άστιγο κακόλα και το παγωτό.

29, 28, 29 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία εθνικής αντιστάσεως είναι στο κέντρο του Μενιδίου με τα καλύτερα. Είπαμε τώρα βραδιές, μπαλκόνι, πίτσα, μουντιάλ. Αυτό που το πάτε. Είχαμε και το μουντιάλ βέβαια, έτσι. Επομένως επιλέγουμε τα καλύτερα και εκεί. Πίτσα Ζεάκης. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολύ άλλα. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, τον φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη, τον φίλο σας μάλλον και το δικό μου ταυτόχρονα. Έτσι, καλησπέρα Λεβέντη μου, θα τα πούμε στην πορεία. Κάθε βραδιά. Αυτό αύριο θα τον απολαύσετε τον Γιάννη.

Γιάννη μου, μιλάω τον Γιάννη τον Τσιτούρη και στον Ενικό, έτσι τώρα, πληθυντική τώρα και μεταξύ μας, έτσι. Καλησπέρα, λε παιδί μου, καλή βραδιά, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα είσαι εδώ, έτσι, δυνατός όπως πάντα. Καλησπέρα, Βίκη μου, στο γαλάτσι, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Βεβαίως και θα διασκεδάσουμε και μπορείτε από τώρα να το βάλετε λίγο τέρμα, να το δυναμώσετε. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Σταύρο, Σταύρο μου στον Κορυδαλό, καλησπέρα. Καλησπέρες, φανταστικές, όμορφες. Δε παιδάκο μου, είδα αποσπάσματα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Σταύρο μου, αποσπάσματα είδα και εγώ, θα τα πούμε και συνέχεια, να ζεστάνουμε λίγο τις μηχανές μας εδώ και θα τα πούμε.

τη λέει ο Οικονομόπουλος. Δεν το λες τι λέει ο Οικονομόπουλος, βέβαια, παιδιά στις Πανελληνίες. Ένα 19 στην έκθεση, τα άλλα 20 και τα τρία μαθήματα. Έτσι, τρία μαθήματα 20 και ένα 19 στην έκθεση. Οικονομόπουλος, έτσι. Σάρωσε στις Πανελλήνιες. Όλα τα παιδάκια το είπαμε, επειδή βγήκε η βαθμολογία, δεν κάνει να απογοητεύονται. Δεν θέλουμε αυτό που λέγεται

επηρεάστηκαν πάρα πολύ και οι φωνητικές της κορές, αλλά και τα χείλη της, έτσι. Στεφανάκο μου, καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στεφανάκο, τον Κόκοτα. Λοιπόν, θα ακούσουμε κι άλλο Οικονομόπουλο. Βιβί μου, μη μου αγχώνεσαι. Αγχώνεις με, αγχώνεσαι. Και δεν θέλω που λένε «Ω, αγχώνομαι». Ω, Παναγία μου. Το Ξωτάκι. Πάμε, ποιος δεν ξέρει από ψήξη. Λοιπόν, τραγουδάκι να τα ακούσει η Μαρία μας με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό. Εγώ την ευχαριστώ για την αφιέρωση. Το χαρίζει σε μένα, στο Το Ξωτάκι. Πιο μετά τα βαριά. Στεφανάκο μου, μπήκες πολύ βαρύ. Φοιτητή, μας μπήκες πολύ βαρύ σήμερα. Ωεό. Έλα, έρχεται Σαββατοκύριακο, έτσι είπαμε την Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Μερακλωμένος μπήκες έτσι, είναι ωραίο. Είδες Βασιλάκι μου πώς αλλάζουμε. Καλησπέρα στο Μπραχάμι τον φίλο το Βασιλάκι. Είδες πώς αλλάζουμε, Λεβέντη μου. Όλες οι μέρες δεν είναι οι ίδιες βέβαια, έτσι. Αν πεις έχουμε και τις κλειστές μας, έχουμε τα δικά μας όλοι λίγο πολύ. Σήμερα, όπα, όπα. Είδες τι κάνουν τα τραγουδάκια, έτσι θα είναι βαστικά. Καλησπέρα στην Μαρία μας από τα σύνορα λυκόβρησης και μεταμόρφωσης. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία μου, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τα τραγουδάκια μας εδώ, με τα τραγουδάκια σας μάλλον. Καλησπέρα στα Μέγαρα, η κυρία Γεωργία. Καλησπέρα, Γεωργία μου, στα Μέγαρα. Και σε σένα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουν όλοι οι ακροατές του Μάχη. Καλησπερίζουμε το Φώτη μας από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρες όμορφες. Για πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι. Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα. Καλησπέρα, Νίκο μου, στην Πετρούπολη. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι, τα μεσημέρια. Ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης, τώρα το πάω έτσι γιατί είναι εκπομπή του εδώ, δυναμικά όπως πάντα. Και όχι μόνο.

φίλος μας ο Τάκης εκεί με το ραδιόφωνο στον δρόμο. Ο Τάκης από τον Άλυμο. Καλά κάνει. Τα έχουμε δει έτσι. Τα βλέπουμε στον δρόμο να ακούει μουσική. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, λεβεντάκο μου. Καλησπέριζουμε τον φίλο μας ο Τάκη. Βέβαια τώρα μια παγωμένη μπυρίτσα. Τάκη μου, καλησπέρα στον Άλυμο. Καλησπέρα στο συνονοματό μου, το Μιχάλη. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω τον παλιόπεδο, λέει, που είσαι. Δεν είναι παλιόπεδο, λεβεντάκο μου. Ο Νίκος μας από τους αμπελόκηπους, καλησπέρα στο ζευγαράκι. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στην Άντια. Εγώ πίστευα ότι θα είχατε πάει σεζόν. Τι κάνετε εδώ? Έχουμε αρχίσει, ψινόμαστε. Αλήθεια. 30 βαθμοί Κελσίου. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο τώρα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, φορτωμένος, ξεφόρτωτος. Γιώργο μου, Γιώργαρε. Έλα, θα έχει παρφέ σήμερα.

Λοιπόν, να ανοίξαμε μεγάλη συζήτηση. Εδώ έχουμε και τον φίλο μου τον Γιάννη, αν και το έχουν θέσει το θέμα εδώ πέρα. Πολύ ωραίο θεματάκι αυτό, το έχουμε ξαναπεί πάλι. Να καλησπερίσω καταρχήν με την κυρία μας Ματίνα από το Ήλιον. Γιάννακο μου Τσιτούρη, να το κάνεις ένα θεματάκι πάλι με τους Δήμους και με τα οικόπεδα. Βέβαια, έληξε η πλατφόρμα. Παπάκια είχαν δώσει μέχρι και την προηγούμενη τέτοια ήταν. Νομίζω πάνω 2-3 μέρες έληξε όλο αυτό. Με τα καθάριστα οικόπεδα, έτσι. Έχουν δίκιο. Είναι ένα έξοδο για πάει κάποιο ώρα μεροκάματο να καθαρίσει ένα οικόπεδο, όσο και να είναι 500 μισού τρέμα που λένε. Δεν μιλάμε για παραπάνω. Είναι πολλά τα λεφτά. Βάλε τον ένφια. Πληρώνε τους Δήμους. Οι Δήμοι λέει τι κάνουνε. Απόλυτο δίκιο έχετε. Ματίνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Γιώτα από τον Ταύρο το 600 που θέλει να χαρίσει τραγουδάκι για τον Σταύρο. Γιώτα μου, να είστε καλά. Να είστε, να είμαστε καλά και να περνάμε όλοι μα όλοι καλά. Ωραίο το θέμα, αλλά έχουν οι Δήμοι κόσμο. Εδώ παίρνεις να κλαδέψεις, να κλαδέψουνε Ματίνα μου δέντρα μπροστά σε μαγαζιά, σε γραφεία και κάνουνε ολόκληρο θέμα. Θα έρθουνε μετά από ένα μήνα και αν. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει έλεγχος. Και τώρα, όπως πάνε να γίνουν τώρα για το καινούριο νομοσχέδιο με τους Δήμους. Ου, Παναγία μου. Λοιπόν, καλησπέρα στην Μαρία μας, καλησπέρα στο Μαράκι από το Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάζ. Το καπνιστάκι και το κουτάκι.

Λίγο με το τηλέφωνο, λίγο με την κλίση, για να το σηκώσουμε, παιδάκια, μην μου αγχώνεστε. Λοιπόν, δεν κλαίνουμε, δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Μισό λεπτάκι, μόνο μισό λεπτάκι. Θα το σηκώσω το τηλέφωνο, μην το κλείσετε, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, Έφη μου στο Εγάλαιο. Έφη μου, δεν έχεις εργοτήσεων, αλήθεια το λες τώρα. Εκπλήσομαι. Λοιπόν, τραγουδάκι που θα ακούσουμε με τον Αντώνη το Βαρδί. Το έχει ζητήσει η Μαρία μας από τη Λυκόβρηση. Μαρία, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί έχω και γραμμούλα. Έλα. Με τενάσαι καλά.

ξεκινά πάρα πολύ τέλειο. Είναι και αγαπημένος μου, έτσι. Ο Αντώνης ο Βαρδής. Ο Αντώνης ο Βαρδής, όντως μπορώ να πω, έτσι. Όλα τα λεφτά ο Αΐνισος. Όλα τα λεφτά, μαράκι μου, να είσαι πάντα καλά, καλές επιλογές. Και με το χθεσινό, έτσι. Δεν το συζητάμε το τραγουδάκι. Τον φίλο μου τον Φώτη τώρα από το Κολωνάκι να ακούσει την επιλογή του. Να καλησπερίσουμε όμως τον φίλο μου τον Παρασκευά. Καλησπέρα, Παρασκευά μου, στο νέο Ηρακλείο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, παλικάρι μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε σένα, σε όλη την παρέα, λέει. Ζεστούλα. Α, εμείς έχουμε, λέει. Εμείς έχουμε μάθει, λέει. Στην Αυστρία, λέει, που δεν έχουν εργοντήσεων. Εσύ έξι δεν έχεις χωρίσει με εργοντήσεων τώρα, ναι ή όχι? Με μπέρδεψες, με μπερδεύεις. Τώρα Αυστραλέζα, είσαι Ελληνίδα, είσαι Γάλλιο, είσαι τι είσαι, πού είσαι, πώς είσαι. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και αυτό που λέμε τώρα, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μου το θύμισε ο φίλος μου ο Βασιλάκης αυτό, όχι ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, αγαπημένη μέρα, η Παρασκευή της Μαρίας, έτσι. Λίγο πολύ Παρασκευή.

Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να πούμε και για τα τραγουδάκια. Είναι η Δήμητρα, η φίλη μας, η νοσηλεύτρια. Θα κάνετε λίγο υπομονή, έτσι θα το σηκώσουμε το τηλεφωνάκι. Δημητρούλα, θα ακούσω το τραγουδάκι. Από τις λίγες φορές η νοσηλεύτρια, η Δημητρούλα, που έπεσες μέσα, βρήκες και την καλλιτέχνη, θα μπορώ να πω. Ολαλά! Λοιπόν, Τακί, θα το σταματήσουμε αυτό με τον. Θα λέμε ο βιβλιοπόλης μας, έτσι. Ο βιβλιοπόλης μας. Γεια σου, φίλε μου, Γεράσιμε. Καλησπέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Λοιπόν, Δημητρούλα, το τραγουδάκι το άκουσες. Πάμε τώρα στη φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Ατζελίνα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε σένα. Παιδάκια, είναι και τα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, κάνω υπομονή. Να καλησπερίσουμε την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Το λέω, το τονίζω τώρα. Το ακούσει ο φίλος ο Πέτρος, γιατί κάνει δουλειά τώρα, Πέτρο μου. Να τα ακούσει και το μαράκι που είναι δίπλα εκεί. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το συζητάμε. Γεια σου, Άννα μου. Καλησπέρα στην φίλη την Άννα. Άννα, το είδες, το ξέχασα. Το 1131, Άννα από Πέραμα. Καλησπέρα σας, λέει. Καλησπέρα, λέει, και ευχαριστούμε για την παρέα.

Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, δεν το συζητάμε. Σαν την αμνία στον κύριο Γιώτη, στον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη, που είναι εδώ παρείτσα μας. Είναι αμοιβαίο αυτό, Μπαρμπαγιάννη μου, όλο. Είναι όλο αυτό αμοιβαίο που το βάνουμε με τα τραγουδάκια. Σας τα βάζω τα τραγουδάκια. Ελληνικά, έτσι. Νικόλα μου, θα ακούσεις εσύ, φίλε μου Νίκο, που ακόμα είσαι εδώ. Δεν έχω πάει για ούτε ένα μπάνιο, λεβέντη μου. Ούτε για ένα μπανάκι δεν έχω πάει. Πάμε να ακούσουμε τώρα Παντελή Παντελίδη. Για την φίλη μας την Νάντια. Ανά μου στο πέραμα, να σε καλωσορίσω όντως τη μεγάλη παρέα του Μάχη. Το δικό μου το ονοματάκι, Μιχάλη με λένε, δεν έχω ψευδόνυμα. Μιχάλης Οικονομόπουλος, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχη. Τον ταρίφα μας εδώ, τον Δελικοστόπουλο, που μου είπε ότι έχω μέσον που πήγα στο πολεμικό ναυτικό. Αλήθεια, Κωστή μου, καλησπέρα. Θα βάλω παλικάρι μου, θα ανέβουμε, δεν το συζητάμε. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Ανεβαίνουμε. Παιδάκια, ανεβαίνουμε τώρα. Μην ξεχνάμε και την παράδοσή μας. Έρχεται καλοκαίρι, θα πάτε στις συνευλίες, θα πάτε σε κάνα πανηγύρι. Έλεος τώρα. Καλή καψούρα, καλή και η καούρα. Αλλά. Έχω και δύσκολο χαρακτήρα. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι και φωνάζω δυνατά. Παρασεβά μου και εγώ, ευχαριστώ.

να το κάνουμε το κορίτσι τώρα που θέλει Παντελή, Παντελή. Απλώνει τα ρούχα. Το μόνο καλό τώρα το καλοκαίρι ότι απλώνουμε τα ρούχα, παιδάκια, και σε γνώνουν, έτσι. Γιατί το κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά. Απλώνω τα ρουχαλάκια. Και μέσα σε μία ώρα, δύο το πολύ έχουν γίνει τούμπανο. Αλήθεια, αλήθεια. Το μετά από σε σιδερώνει είναι.

Γιώτα μου, και για σένα εδώ το τραγουδάκι, σε ξέχασα. Την φίλη μας την Γιώτα και τον Σταύρο τη. Συγγνώμη, ρε κορίτσι. Συγγνώμη, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Πάει, πάει, πάει, πάει. Αλήθεια. Χριστέ!

Φαντάσου τώρα, έτσι. Μου λέει και ο Παντελής, ο Παντελής ο Αίμιος. Φαντάσου, ωραίο μηνυματάκι έγραψα. Δεν ξέρω, πεινάς. Ακού πιλαφάκι. Ακού πιλαφάκι, λέει, που ήσουν. Ωραίο ψευδόνυμο. Ωραίο ψευδόνυμο. Μάλλον πεινάζε, λεβέντη μου. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο για βοηθειά μα. Άκου που ήμουν. Πήγα χθες, μπα σε φέρει το άλλο και πέρα κανένα αυτή. Αλλά τίποτα. Τίποτα. Ειλικρινά στο λέω, τσίφο. Το 258 έχει στείλει μηνυματάκι είναι η φίλη μα η Βέρα. Καλησπέρα, Βέρα μου. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλό Σαββατοκυριακό εύχομαι και στον φίλο μου από τον Βραχάμι. Δύναμη, λεβέντη μου. Καλησπέρα στο ζευγαράκι εκεί στα Μέγαρα, την Έλενα τη Δαλάκα. Ελενάκι μου Δαλάκα μαζί με τον Γιώργο σου, έτσι χρωστάω και το τραγουδάκι του Γιώργου, ας τον ανεβάσω. Για φτιάχτωνε λίγο με κανένα ποτάκι εκεί πέρα και τίποτα φυστίκια υγιεινής εκεί τα Μέγαρα, φημίζονται. Μιλιά πολλά Γιώργο μου με την Έλενα, Μέγαρα. Έλα το εγάλεο City που λέει, που λέει, που λέει. Άκου πιλαφάκι. Ρε κουνουπίδι είχαμε σήμερα.

αλίμονό μας. Αν δεν την ακούτε την καρδιά, αν δεν σκύρετε να ακούσετε την καρδιά από το άλλο σας μισό. Ουέ και αλίμονό μας. Τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, τον μπέρδεψα λίγο. Λέει ο πεινασμένος, δεν ξέρει την παροιμία που λένε ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Νομίζω ότι τη λέμε. Καλησπέρα, Αγγελικούλα μου. Καλό Σαββατοκυριακό στο 288. Είναι η Αγγελικούλα μας από το Περιστέρι. Τώρα, τραγουδάκι που θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό είναι για την Κατερίνα από το Χολαργό. Το καλό το κορίτσι, έτσι. Να αφιερώσουμε επίσης για τα ταξί. Εξυπηρετικοί άνθρωποι. Εξυπηρετικοί άνθρωποι. Για τον Τάκη, τον φίλο τον Τάκη και για τον Ηλία. Λοιπόν, τα παιδιά εκεί με το ταξί, Τάκης και Ηλία, αλλά ταυτόχρονα τραγουδάκι το «Αχ, καρδιά μου» για την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Το τραγουδάκι επίσης αυτό με τον Αργυρό είναι και για την Ατζελίνα. Από τα Πατήσια, από τα Πατήσια, τα κάτω, τα κάτω τα Πατήσια. Γεια σου Δανίλο μου, Καλάβρητα, Καλαβριτινέ. Έτσι τα λέω εγώ, λεβέντη μου, έτσι τα λέω και μου λένε ότι θέλουν. Έτσι τα λέω και ας λένε ό,τι θέλουν. Αχ, καρδιά.

0: καρδιά.
1: Αχ, καρδιά μου, αχ, αχ, αχ. Θα το κάνουμε αυτό το αχ, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Χαρούλα μου και Ψέλη, καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε και την Σπυριδούλα μας μισό λεπτάκι με την κλίση, μισό. Μην μου φωνάζετε, μισό λεπτάκι να μιλήσω. Λοιπόν, την Σπυριδούλα μας, την κερκυραία Κόρφου, έτσι. Κοιτάξτε, είμαστε παντού. Είμαστε παντού, τη Σπυριδούλα μας από την Κέρκυρα μεριά. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, την Έλενα τη Δαλάκα. Για το μαράκι από τον Κορυδαλό. Ξέρει το πιο Κορυδαλό, τώρα που δεν έχει πολύ καιρό ακόμα που θα αγαπήσει.

0: Άκουτα κυρία Βαλάκα, τη λέει ο Γιώργος σου, άκουτα, άκουσε τα τι λέει.
1: Τα φιλιά σου καίγομαι και πνίγομαι στο πόνο.
0: Πάμε στον Κολόνο, πάμε στον Κολόνο, είναι ο φίλος μας ο Θανάσης και Θανάση μου, καλησπέρα Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, πάντα είμαστε ανεβαστικοί, έτσι δεν έχουμε και παράπονο. Έχετε, αν έχετε εδώ πέρα να μου το γράψετε, να μου το πείτε, δεν το συζητάω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καλησπέρα στο φιλαράκι μας, το καλό τον φίλο μου τον Αλέξη, το 283 από την περιοχή του Πειραιά. Αλέξη, όλα καλά και όλα άνθυρα. Έτσι. Πάμε να δούμε πώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Κωνσταντίνα μου, Κορυδαλός. Ρε, χρόνια και ζαμάνια η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Απ' έξω όμως, έτσι. Δεν έχει σημασία. Είτε απ' έξω, είτε μέσα. Καλοπροαίρετα το λέω, έτσι. Πλατεία, αν θυμάμαι καλά. Α, όχι την άλλη πλατεία, μπερδεύομαι, την Όλγα, πλατεία Μέμου, μωρέ, ένα μυαλό το έχω. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, μέχρι τις καμπάνες εδώ για πέρα, τι πάνε οι καμπάνες. Γι' αυτό είναι που βγάνει τις δημοσκοπήσεις.

χαμός. Δεν πάει αν δεν μπορείτε να στείλετε, παιδιά, ένα μηνυματάκι να με ξελαφρώσετε λίγο με το τηλέφωνο. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Ειλικρινά το λέω. Μηνυματάκια δεν γίνεται να στείλετε. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον φίλο μου. Θα περιμένετε να πω καλησπέρες όμορφες στο φίλο μου, τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη. Το κάνουμε σούσουρο τώρα. Δεν υπάρχει να μιλήσω.

και στη Σουηδία, να πάμε έξω προς τη Σουηδία μερικά, γιατί πάμε, είμαστε πανταχού παρών. Είμαστε πανταχού παρών παντού. Δεν το συζητάμε, είναι η κυρία Σοφία. Η Σοφία από τη Σουηδία, δεν ξέρω πόση ώρα διαφορά έχουμε, τα μπερδεύω, δεν θυμάμαι. Πάλι έχουμε κάνει αφιερωσούλα και στην Σοφία μας από την Σουηδία. Να λέει καλά, γιατί είναι Έλληνες, είναι πατριώτες. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Τάσο. Τάσο μου και καλησπέρα και καλημέρα από Πετράλωνα μεριά. Λοιπόν, ευρείας κλίμακας. Ευρείας κλίμακας. Αυτό είναι κέρασμα από τον φίλο τον Τάσο. Τάσο μου, καλύτερα είναι έτσι. Θα αφήσουμε το επώνυμο από τον Μπραχάμι, έτσι. Τάσος από τον Μπραχάμι, σκληραίος. Τάσος σκληραίος από Μπραχάμι, κέρασμα, μα θα σε βρω, λέει, ευρείας κλίμακας. Εντάξει, υποκλίνομαι. Πίνω λίγο ιδιόμορφα τώρα, Τάσο μου. Ειλικρινά το λέω, δεν θέλω να αλλαξοπιστήσω τώρα. Τώρα σε ένα δρόμο διαφορετικό και δεν θέλω να αλλαξοπιστήσω. Αλλά εφόσον αναφέρεις και λες αυτή τη βαριά κουβέντα που λες ευρείας κλίμακας, είσαι μέσα. Τέλος. Καλησπέρα Άκη μου, καλησπέρα στο 118 το φίλο τον Άκη, την νεολαία. Κοκοτάκι, μη μου αγχώνεσαι και το τραγουδάκι. Τι τα ωραία ομοιοκαταληξία που έχω κάνει. Αλήθεια, πού σε ρομπίνιο, λεβέντη μου. Λοιπόν, τώρα έχουν μπει τα βαριά μέσα, έχουν βγει τα γαλόνια έξω. Αστυνόμε, τι μου κάνεις. Μεσογείων και Κατεχάκι. Το μεγάλο κτίριο, το ψηλό. Καλησπέρα, λέει, Τιτάνα Οικονομόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου, όλη η ομάδα. Σύσσωμη, εδώ πέρα ακούει Μάκη. Είσαι καλά, καταρχήν περιμένει ο κύριος Μπουζούνης, έτσι. Μην πάμε τώρα τσάπα το ράψιμο που έχει κάνει τσάπα το κουστούμι. Και τον έχω πάρει, είχα πάρει. Έλα, περιμένει τώρα ο Σάκης και έχει δίκιο τώρα, έτσι. Πάρει. Μαρία δεν μπορεί τώρα γιατί είναι εκεί με τις δηλώσεις φουλ. Ούτε να, αλλά να. Πού είναι ο Μπουζούνης. Τώρα έχει και δίκιο. Χριστέ μου! Όλα καλά, παλικάρι μου, αστυνόμε μου, όλα καλά.

Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το 11.31 την Άννα μας από το πέραμα. Άννα μου, δεν ήμουν κρυμμένος πουθενά τώρα. Εγώ έχω μεγαλώσει, έχω πιει το γαλατάκι μου, περπατάω. Τι λες τώρα, έχω τελειώσει το σχολείο, το στρατιωτικό. Τι λες τώρα, έχω βγάλει το φρονιμίτι. Τι λες τώρα, νες. Λοιπόν, να σημειώσω, να είσαι καλά και χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Να το λέω από το πέραμα την Άννα μας, χάρηκα πάρα πολύ. Είπαμε, παιδάκια, έξω καρδιά να είμαστε όλοι. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χρωστάω τραγουδάκι και στον φίλο μου, τον Κοκοτάκη, και στον φίλο τον Τάσο, τον Σκυραίο.

Παπαράκι, πρέπει να σου εκεί στο καναπέ, νομίζω, έτσι ή όχι. Πρέπει να σου εκεί στο καναπέ. Ωραία πολίτσα, δεν το συζητάμε, ε. Ωραία πολίτσα. Λοιπόν, κύριε Τάσο μου, από τον Μπραχάμι μεριά θα ακούσουμε για δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, για την φίλη μου την Έφη. Ή να καταλαβείς το μήνυμα, ειλικρινά. Δεν ξέρω με τους πολίτες. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να το γράφεις, Έφη μου, με το δικό σου το σκεπτικό. Μπορεί να το γράφεις με ένα σκεπτικό που δεν είναι της ώρας τώρα όλα αυτά. Είναι λίγο, ειλικρινά το λέω, και μετά μου λες και θυμώνεις κιόλα. Δεν είναι της ώρας, δεν είναι λίγο ακαταλαβίστικο. Τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο, με τους πολιτές. Τι δουλειά έχουν οι πολιτές με αυτό που κάνω εγώ εδώ? Είδες, μετά μου λες, λέω, λέμε, θα λέμε. Φορτηγατζή μου, Βαγγέλη μου, Χαϊδάρη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Τον Φορτηγατζή, Λεβέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Ευρείας κλίμακας, είπαμε το χέρασμα. Από τον Τάσο το Σκληραίο και από τον Μπραχάμι μεριά που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανησυχώ για τ' άλλο το παιδί τώρα εσύ, έτσι, ξέρεις το και με το ταξί. Πάντως το μάτι το έχεις έτσι φουλ. Γεια σου Γιαννάκο μου φουρνιαρί. Γεια πολλά στη Νέα Ιωνία.

Στεφανάκο μου, εκεί που είναι με τον παπά σου. Εκεί που έχεις τη φορτούλα με τον παπά σου είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι να το ακούσουν η οικογένεια που πάει και στη Βόνιτσα πολλές φορές πανέμορφο. Έλα, φοιτητάκο μου. Δεν μου έχεις πει το όνομα του μπαμπά σου να του κάνουμε τις αφιεροσούλες. Καλά κάνετε και πάτε τη βολτούλα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Αχ, το ζέσταν εγώ εκεί πέρα. Μωράκι, Φώτη μου, να σε καλά. Φωτάκο μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Να πω όμορφη καλημέρα στην Ισία μας από τον Πειραιά το 361. Μου να σε πάντα καλά. Λοιπόν, στον κύριο Γιάννη έχεις έναν υπέροχο γιο, έτσι. Και πάντα να είστε έτσι, κύριε Γιάννη, με το φοιτητή μας εδώ. Τον έχω κάθε βράδυ σχεδόν παρέα. Δίνουμε μάχη, κύριε Γιάννη.

τραγουδάκι, κορυδαλέω. Έλα τραγουδάκι τώρα να ξεκινήσουμε. Έλα, έλα τραγουδάκι. Θα ακούσουν τα παιδιά πάλι το τραγούδι το Μάγκα του Βοτανικού. Μπαμπάς και γιος. Μπαμπάς και γιος. Να ακούσουν το τραγουδάκι πάλι από την αρχή το τραγουδάκι και δεν χανόμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Παίζουν το τραγουδάκι όμως να ξυπνήσουν τα πνεύματα. Λοιπόν, Έφη μου, έλα το επόμενο μήνυμα να είναι εντός. Να μην βγαίνουμε εκτός ορίων. Αλήθεια, αλήθεια.

0: μετσιγκλάς τώρα. Τώρα λεβέντι μου μετσιγκλάς. Καταρχήν καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα στο πάνελ. Άκουγες πριν αλλά δεν έβγανες κιχ, δεν ξέρω. Δεν έβγανες κιχ, κάπου μπορεί να ήσουνα. Βαγγέλη μου τι κάνεις, τον φίλο μας ο Βαγγέλη με το ταξί. Τι άκουγα λέει πριν λέει, και το γαλατάκι σας λέει, βγάλατε φρονιμή, τελειώσατε το στρατιωτικό. Αλλά πρόταση, είσαι στην πρόταση, εγώ θα το διαβάσω. Αλλά πρόσεχε όμως, το πας φυρί φυρί. Α, Λεβεντάκο μου, το πας φυρί φυρί. Βαγγέλη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβέντη μου. Τον φίλο τον Βαγγέλη, τον Βαγγέλη, κοίτα να δει, δύο Βαγγέλιδες τώρα, έτσι. Δύο Βαγγέλιδες τώρα. Βαγγέλης Φορτηγάτσης από το Χαϊδάρι και Βαγγέλης εδώ με το ταξί. Τι ζώρα, παιδιά. Στην Μερούλα μας, Μερούλα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα, το 524 είναι η μέρη μας από το Χαϊδάρι. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Λοιπόν, για πάμε μαλακές εγώ ρε τα λόγω. Το ψωτάκι!
1: Σε σάλωμα.
0: Έλα,
1: σε
0: σάλωμα. Είπες, πάνω μου δεν είπες, πάνω μου δεν είπες. Αν και αντιθέτως σε πάει.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία θέματα στην πίστα.
0: Δεν στα αφήνεις πάνω μου.
1: Φέσια.
0: Πάμε!

Ξεκινήσαμε με την υπόθεση προσωπική. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε πορεία. Δεν ξέρω αν τα έφαγε ο φίλος μας εκεί τα σουβλάκια. Το έβαλε στη μουσική του. Πήρε σουβλάκι, τι άλλο. Άρχοντας, παιδάκι μου. Μιλάμε όχι άρχοντα, άρχοντα πασάς. Πασάς τα Γιάννενα που λέγανε. Να τα σουβλακάκια του. Να το ένα, να τη μουσική. Είχε βάλει και το ραδιόφωνο, είχε συντονίσει. Μα, ορίστε, τι άλλο καλύτερο θέλει. Όλγα μου, τι κάνεις. Να, ορίστε η Όλγα, παιδιά που λέγαμε μετά με την πλατεία και στον Κορυδάλλο, πλατεία Μέμου. Και την πέρδεψε την άλλη την πλατεία. Όλγα μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Είμαστε πάντα δυνατοί, βεβαίως και εγώ το είδα, ορισμένα πλάνα είδα από τον, από την ελληνική λύση, τον κύριο Βελόπουλο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, κυριλέ να το πω έτσι. Μια πολύ κυριλέ συζήτηση, δεν είχε πάει ποτέ στο Χατζη Νικολάου. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ έτσι, όμορφη συζήτηση και αναφέρθηκα σε πολλά πράγματα. Θα μου πείτε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί το έχει ο άνθρωπος. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Όλγα μου. Το είδα και το άλλο με τη λαϊκή στο Άργος, νομίζω. Και αυτό το είδα. Άστο, άστο, άστο τώρα. Τέτοιος ο γαμπρός. Τώρα θες να σου δείξω μηνυματάκι, αφού έχω. Θέλω που το έχεις πάρει. Αλήθεια. Πήγες δημαρχείο αυτές τις μέρες, δεν μας είπες τίποτα. Και δεν έφερες ένα παγωτό, βρε, ένα γλυκάκι. Τώρα θα περιμένουμε παρφέ. Χαμός, παιδιά, ντου από παντού. Μόνο μάχη, 99,8. Γιατί όταν λέμε η συνήθεια έγινε λατρεία, είναι γεγονός. Έχουμε όντως, όπα, όπα, λεβέντη μου, έχουνε τα μούτρα και βγαίνουνε στις λαϊκές, να του τάπανε, τους τάπανε. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις στη λαϊκή για να σε γιουχάρει ο κόσμος τώρα, που είμαι στη λαϊκή. Και να πηγαίνουν άλλοι για να τους χειροκροτάνε, έχει μεγάλη διαφορά, είναι μέρα με τη νύχτα. Άστο τώρα. Λοιπόν, πάλι την πέταξες ποντούλα σου, κυρία Βέρα μου, την Νέα Σμύρνη. Πάλι την πέταξες ποντούλα σου, δεν έχει διαφορά. Το να πηγαίνω εγώ, να με βρίζουνε, να με γιουχάρουνε και να περνάει ο Βαγγέλης. Να, λέει, έγραψε πολλούς Βαγγέλιδες εδώ. Ή η Βέρα. Και να τη χειροκροτάνε δεν είναι πιο σημαντικό, δεν είναι πιο. Δεν είναι, ε. Ξέρεις τι είναι να του λες από τον πάγκο, φύγε από τον πάγκο, κάνε πιο πέρα. Ξέρεις τι είναι να του λες κάποια μου και βουλευτής τοπικός εκεί στο Άργος. Και ο άλλος εδώ. Κατέβηκε από την Αθήνα να κάνει το μάγκα τώρα, πήγε ο πλεύρης κάτω εκεί. Βάνει κάτι μαλάκια και γίνονται λίγα τριχούλες τώρα και το παίζει μάγκα τώρα. Και πήγε και κάτω στο Άργος. Και τους διώχνανε από τους πάγκους. Τους διώχνανε. Έλα, τώρα μαζευόμαστε. Λοιπόν, Βάσια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Βάσια, καλησπέρα στον Άγγελο. Καλημέρα λέμε, με μπερδεύετε. Το 683. Έλα, μην με θυμώνετε τώρα.

Μοναδικός, έτσι. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα. Μοναδικός. Βαγγέλη μου, το έχω. Το έχω. Βαγγέλη εδώ, Βαγγέλη εκεί. Όπως λέει, το έχω. Θα σου το δείξω πραγματικά και θα δεις. Εγώ το έχω. Όπως μου το είχε στείλει τότε, ήταν στα γενέθλια. Το έχω και θα το δεις. Λοιπόν, η μέρη μας από το Χαϊδάρι θα ακούσει το τραγουδάκι με τον Κουρκούλη. Είναι το επόμενο. More than tax, έτσι, για να βάζουμε τα φορολογικά μας σε τάξη. More than tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, το περιφερειακό του νομού Αττικής, είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. Το ζείτε, το ζούμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, αναλαμβάνουμε τα πάντα όλα. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Πάμε τώρα μια βόλτα στον Παράδεισο. Έχω και τον κύριο Δελικοστόπουλο. Δεν εκφράζει ο ταξιτζής μας εκεί ένα τραγουδάκι, αλλά δεν πειράζει. Αστυνόμε μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Για να το δούμε εδώ. Εφήμω, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω με τις

ακούσουμε για τον αστυνόμο και για την μεγάλη του παρέα. Για τον αστυνόμο, το επόμενο το λαγουδάκι, για την μεγάλη του παρέα. Ολόκληρο κτίριο είναι ψηλό. Προχτές πέρα, χθες νομίζω πέρασα από εκεί. Μεσογείο και Κατεχάκη με έβγαλε ο δρόμος. Έλεγε καταρχήν φτιάξιμο, δεν είναι βάψιμο.

Βαγγέλη μου, το έχει στείλει το μηνυματάκι. Το έχω και με. Το έχω, θα το διαβάσει, βραδερφέ. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Να, δεν έχει μείνει. Λίγες ώρες μείνανε. Μη μου βιάζεσαι. Βαγγέλη εδώ, Βαγγέλη εκεί με το παρφέ. Να σκάσω πέντε, τούμπανο είναι.

λοιπόν, να το κλείσουμε το κομματάκι, γιατί είναι άλλος ο δικός μας εδώ ο χώρος, με τα τραγούδια. Είναι μια τριώρη εκπομπή, Βέρα μου, στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Έχουμε μια εκπομπή τριώρη με τραγουδάκια, το προσφέρει ο Μάχη. Μετά από όλα αυτά που τραβάμε, που ακούμε με την καθημερινότητά μας για χαλάρωση, δεν έχω χαλάσει κατήρι με το τραγουδάκι που ζητάτε. Αλλά ξέρεις όμως ότι μπορώ να απαντήσω και σε αυτό, έτσι. Δεν είμαι χθες. Μπορεί να είπα για το γαλατάκι μου, μπορεί να είπα για το φρονιμίτι μου, ότι ψηλώνω λίγο ακόμα. Έχω πάρει κανένα δύο πόντους τώρα. Έχω πάρει όμως γιατί ένιωσα μια αγάπη αληθινή και πραγματική που δεν έχω να το κρύψω. Και γι' αυτό και ψήλωσα. Λες, εγώ τι λέω, το λέω πάντα ευθέως. Δεν έχω να κρυφτοποιήσω από το δαχτυλό μου, δεν χωράω. Παρόλο που μα δυνατούλικο, αυτά έχω τα 74 κιλάκια. Έχω χάσει κανένα δύο τελευταία. Λόγω ζέστης μάλλον. Εντάξει, παίρνει αυτό λογό. Δεν παίρνει αυτό λογό. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε το φίλο. Να πούμε γιατί να το διαβάσουμε τον άνθρωπο. Πού Παναγία μου, Δημήτρη μου, για σένα έλεγα. Τον φίλο μου, τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Να σε παίρνει μπάρ, η μπόρα για σένα την μπάλα. Μα με τσιτώνουνε τώρα. Λοιπόν, τραγουδάκι που θέλει ο αστυνόμος τώρα, δεν είναι. Δεν λέω για τα φανάρια τίποτα. Παλικάρι μου τώρα, να μην τα μπλέξουμε τώρα με τους ανθρώπους και με τα πρόστιμα και με το ένα και το άλλο, χαλάμε τη βραδιά μας. Λοιπόν, στην φίλη μας την Μίνα, την φίλη μας την Μίνα που φτάνει στο Καρέα. Το 305, είναι καλά το δημάγιο. Η Μίνα, είμαι από το Καρέα. Μίνα μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Λοιπόν, το βάσανό μου είναι για τον Εσάκη, για την Πρεβεζιάννα. Λαλά. Και το επόμενο είναι για το Μαράκι.

βάσανο, είναι βάσανο, λέει παιδί μου, από εκεί την Πρέβεζα, αν θα μπλέξει το παλικάρι εκεί πέρα, εγώ δεν έχω λόγο να του πω κάτι, για τον φίλο του Σάκη αναφερόμαστε έτσι, αστυνόμε μου. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, τώρα θα καταλάβει βέβαια η Μαρία. Θα πάμε όμως, λεβέντη μου, θα πάμε και θα δεις και θα διαβάσεις αυτό που σου λέω. Θα διαβάσεις αυτό που σου λέω. Δεν το συζητάω. Νικολάκη, είμαι στο Κορυδαλό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε σένα, λεβέντη μου. Πάντα η καλυθέα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχουμε να πούμε λόγο κανέναν. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο, το 773. Ο Πέτρος μας από τον Κολωνό. Κολωνός τι είναι, ρε παιδιά, ποια περιφέρεια, μάλλον είναι άλλο Φαθηνό νομίζω, έτσι. Από τον Κηφισό, από την Κολοκυνθούς πάει. Αλλάζουνε, θα μου πεις τώρα γιατί το λες, γιατί δεν ενδιαφέρομαι κάτι. Απλά έτσι ρωτάω. Δοξοτάκι! Απλά έτσι ρώτησα. 210-718.000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο τα ακούτε πήρε φωτιά. Απλό μηνυματάκι 693-84-008-56 είναι το Viber που βολεύει πάντα και το απλό το μηνυματάκι. Να καλημερίσω τον Γιάννη το Σικελιανού. Κύριε Γιάννη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λεβέντα, κομμουνιστικός είμαι. Νηστικό. Γίνεται μια φασαρία. Δύο σουβλάκια, δύο καλαμάκια.

ρε, τι σε έχω ξεχάσει. Το φίλο σου το Βαγγέλη είναι το τραγουδάκι, μαράκι. Για τα μάτια σου Μαρία πλήρωσα λέει εφορία. Έτσι μου πένα από Βαγγέλης. Για πείτε λέει για τα μάτια σου Μαρία πλήρωσα εφορία. Εγώ και μένα μου ήρθε 47. Ωραίο. Αλήθεια.

0: Ψέματα, ψέματα, πόσο λες, 40, νομίζω 47 ευρώ ήταν. Όχι, αλήθεια λες, το πλήρωσα. Το πλήρωσα.
1: Γίνεται για την κυρία, γίνεται για τη Μαρία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα μας να πούμε μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει, να έχετε κεφάκια, έτσι. Έχουμε πάντα. Κέφια έχουμε. Α, και δεν θέλουμε ματιάσματα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το 14-24 την Αγία Μαρίνα είναι. Γιατί? Κακό είναι να έχουμε κέφια, να προσπαθούμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να δώσουμε θετική ενέργεια. Ω, μάλλον κατσουφιασμένη μας είσαι. Κατσουφιασμένη. Θα είσαι επηρεασμένη από τη σελήνη. Γιατί είπαμε, σήμερα σελήνη στους τοξότες. Είναι η μέρα με τα τοξοτάκια, μπορεί να χασμουριώνται λίγο, να είναι έτσι λίγο κουρασμένα. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, θα ανέβουν ψυχολογικά. Σε κανένα μισάωρο ανεβαίνουνε. Κατερινά μου, δεν είναι σωστό και δίκαιο τώρα. Σωστό και δίκαιο δεν είναι και το έχουμε πει για τις Παρασκευές μας. Το έχουμε πει, να δώνουμε λίγο χαρά στον κόσμο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο κουκάκι το 908. Βέβαια τώρα θα πάτε στα χωριά σας. Καταρχήν τα θέατρα γύρω γύρω, όποιο θέατρο για να πάρετε, είναι γεμάτα συναυλίες όλα. Σιγά σιγά θα πάτε στα χωριά σας, έτσι. Αρχίζει μία γιορτούλα μετά την άλλη. Γιατί να μην τιμούμε λίγο την παράδοση? Από πού να ξεκινήσουμε, από την Πετρούπολη, το θέατρο Πέτρα? Από πού? Πάνω στο Λιγαβητό που το έχει ο Δήμαρχος θυμάσει, το έχει βάψει και έκανα και ρεσιτάλ πάνω στο Λιγαβητό. Το θέατρο Βράχων, είναι όλα τίγκα σε συναυλίες. Ελάτε τώρα.

0: Γαριφάλου αγόρι μου με το γιο σου. Γιώργο μου, Γαριφάλου.
1: Κάνω κορίτσα με το κλαρίνο σου.
0: Το πρωινό σας καφεδάκι αύριο με το Γιώργο το Γαριφάλου. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου με το γιο σου το αστέρι. Τον από Καπανδρίτη, έχει δροσούλα.

για την παρέα το τραγουδάκι για τα κακέλια. Τα ακούσαμε από το Μπραχάμι. Δεν μπορεί να λες παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακό ραδιόφωνο και να μην είναι. Τα λέμε όλα. Δεν είναι ντροπή, κάθε άλλο. Λοιπόν, και για την Σπυριδούλα μας από την Κέρκυρα Κορφού, την φίλη της, την καλή, τη Χαρούλα μας από την Κυψέλη, που αύριο όντως θα το πάνε. Θα το πάνε, έτσι. Μίνα μου, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τη φίλη μας τη Μίνα, εκεί στον Καρέα. Αύριο το πρωί ο κύριος Γαριφάλου κερνάει καφέ, ο πρωινός καφέ του Μάχη. Λοιπόν, παλικάρι μου, τα κύριε τώρα, Μιχάλης και το Μιχάλης και το Μιχάλη, θα το πω στον μπαμπά σου. Θα το πω στον μπαμπά σου, θα πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά σου να το βγάλει στον αέρα. Ακού κύριε Μιχάλη, σκέτο. Πάντα σεβαστικά τα παιδιά. Παναγιώτη μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη

Τι μου δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Αν και δεν το έχω καταλάβει το μηνυματάκι εκεί με τα γαβράκια. Λοιπόν, για πες μου η Εγαριφάλου, για πες μου ονοματάκι. Γιατί τώρα έχεις πάρει του μπαμπά σου και γράφεις, έτσι, έχεις πάρει του Γιώργου του Γαριφάλιου, έτσι. Για τα γαβράκια για την επόμενη σεζόν, να μου το κάνεις λίγο λιανά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, δώσ' μου λίγο. Λοιπόν, 26 βαθμούς έχει το Καπανδρίτη, παιδιά, 26 βαθμούς έχει το Καπανδρίτη. 29 βαθμούς έχουμε εμείς εδώ στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή. 29, Κατερίνα μου, πάμε να τα ακούσουμε. Δείτε, εγώ δεν κρατάω κακία. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Πάντα είμαστε κεφάτη. Καλημέρα στο φίλο το Μάριο, καλημέρα στην Νίκαια. Βαγγέλη μου, να ρωτήσω λίγο το Βαγγέλη, το ταξιτζί, όχι το φορτηγατζί, γιατί ο φορτηγατζί θα φέρει με τα καρπούζια μας αδειά σήμερα. Αλλά καλό, θα τσακωθείς με τον Τάκη, είναι και ο Τάκης κάτω και στη γέφυρα. Βαγγέλη, θα το δεις το μηνυματάκι, ναι ή όχι. Έχει ένα μικρό κενό η χιλιά του Πέτρου που σε κάθε ασυγόγη στο γραφείο κοντά. Σε λίγο ούτε το ποντίκι δεν θα μπορεί να πιάσει. Αλήθεια. Και μετά μου λες Πέτρο και την κουρούτα μεριά, έτσι.

να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου, τον Στράτο. Στράτο μου, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Μπορεί να το ξεχνάω πολλές φορές, έτσι. Τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής για τις αφιερώσεις, παλικάρι μου. Δεν λέω να με συγχωρέσεις, έτσι. Αν και δεν το νομίζω, αλλά δεν έχουμε θεματάκι. Νότι Σφαγιανάκη στα γάλματα και έχουμε ώρα να ανέβουμε, έτσι. Για να δούμε και το Καπανδρίτη. Αλλά δεν μου εξήγησες, παλικάρι μου, τώρα τι με τον Γιώργο μου τον Γαριφάλιου. Τον ακούσουμε το πρωί με καφεδάκι. Θα πω και για τον κύριο Πέτρο. Θα πω και για τον κύριο Πέτρο, για τα εργαλεία που θέλουν υπόστεγο. Ο Πέτρος δεν έχει με το αυτοκίνητα. Για πες μου για τα γαβράκια για τη νέα σεζόν. Ένα θεματάκι, έτσι, για τα γαβράκια. Λοιπόν, Πέτρο μου, πάνω μου έχω ένα μηνυματάκι για σένα. Λέει, Πέτρο, λέει, τα καλά εργαλεία θέλουν, λέει, υπόστεγο. Για την κυλίτσα του, λες, μωρέ, έτσι. Αλήθεια, για την κυλίτσα του. Άχου το μωρέ το παιδάκι. Έχει κενά, έχει κενά, έχει κενά.

εννοείς ποια ομάδα τώρα στο ποδόσφαιρο? Περίμενε, Λεβεντάκο μου, θα το σταματήσω το τραγούδι. Εγώ θέλω να το ακούσει από την αρχή για την ομαδάρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για ποια ομάδα τώρα στο ποδόσφαιρο, ή στο μπάσκετ? Όταν χτίζεις μία ομάδα, τη χτίζεις. Ο Παναθηναϊκός το κάνει, άλλαξε προπονητή στο μπάσκετ, έφυγε, έτσι. Καλά και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και εδώ στο ποδόσφαιρο. Α, στο μπάσκετ. Ναι. Με τον Ομπράντοβιτς, με την μεταγραφή του που πήρε από τον Ολυμπιακό, το μαύρο που είχε να παίξει 5 χρόνια. Εδώ θα τα λέμε. Θα τα λέμε, καμάρι μου. Η ΕΕ του Γαριφάλου, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Θα με κάνεις να αλλάξω για να πάρω την αθλητική εκπομπή εδώ, έτσι. Βέβαια, παιδί μου, ο Πέτρος Μαρτάκη έχει. Τι να βάλει στο υπόστεγο. Ο Πέτρος Μαρτάκη.

λοιπόν τον φίλο μου, τον από καλημέρα. Καλημέρα, παιδάκια, γίνεται χαμός έτσι από το αεροδρόμιο. Μεργατάκι μου, είναι το παιδί της NASA εδώ. Να χίλια ευχαριστώ, γιατί χάρη σε αυτό το παλικάρι εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε αεροδρόμιο, λέει πάμε σπίτι σας, ακούμε. Τάκι μου, το παιδί της NASA, γιατί αν δεν ήσουν. Πες μου, πες μου, πες μου πώς πήγε.

έγινε αγαπημένο, έτσι. Το ξωτάκι! Και αν φωνάζω, λοιπόν, καφεδάκι αύριο το πρωί. Γαριφάλου και την ώρα θα ξυπνήσω. Καφεδάκι αύριο πρωινό. Δεν θα σου στείλω μήνυμα, Γαριφάλου, θα περιμένω να ακούσω. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, αύριο το πρωί καφεδάκι με τον Γιώργο τον Γαριφάλου εδώ στο Μάχη 99,8. 7 το πρωί.

Πιάσει βάρδια που έχει πιάσει βαρδιούλα. Δεν το έχω ξεχάσει το τραγουδάκι Ρομπίνιο. Καταρχήν δεν το έχω ξεχάσει. Να προλάβουμε να ακούσουν όλοι από ένα τραγούδι, έτσι. Όλοι από ένα τραγούδι. Στον φίλο μου τον Κώστα, εκεί στα ελληνικά τα δηληστήρια. Τα ελπέ που λέμε. Δώσε με τίποτα μερίσματα, ρε παιδάκι μου, να πέσει λίγο η βενζίνη. Τι άλλο γίνεται εδώ, ανοίξε τα στενά του Ορμούς. Ακόμα να καλημερίσω τον ταξιτζή μου εδώ από την Πετρούπολη. Πιάσαμε συζήτηση με αυτό το τραγουδάκι που είναι όντως ύμνος, έτσι. Τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί από την Πετρούπολη. Το χαρίζει για όλους σας βέβαια, έτσι. Και μου λέει κάποτε, βλέπω και εδώ με το Σαλαμπάσι, έτσι. Δεν υπήρχε σπίτι, γειτονιά, αυτοκίνητο που να μην ακούς, μου λέει, αυτό το τραγούδι. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ με το ταξί μου, τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά του για τα όμορφα τα λόγια του. Θέλει να σας το αφιερώσει. Αυτό σημαίνει, έτσι, αληθινό πατέρα.

Νομίζω, ναι. Εύκολο. Βγήκανε κάτι τώρα μαθητούδια. Κάτι μαθητούδια και κάτι δάσκαλοι τώρα από τα φροντιστήρια. Εύκολο θέμα. Τελικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είχε πάρα πολλές ασκήσεις μέσα η έκθεση και την πάτησαν πάρα πολλά παιδιά. Και όλα τα μαθήματα που έδωσαν ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Τάκη μου, συγχαρητήρια. 17.000 μόρια δεν είναι και λίγα, έτσι. Συγχαρητήρια, ήταν το δικό μας το παιδί που το έχω αναφέρει πολλές φορές.

Με προκαλείς να έρθω αύριο το πρωί στο στούντιο, Γαριφάλου. Με προκαλείς να έρθω αύριο το πρωί στο στούντιο. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι, λέει καλημέρα από Φολέγανδρο. Γεια σου βρε Νίκη μου χορευτιαρού. Καλημέρα στη Νίκη. Καλημέρα στο 905-905 τη Νίκη, που είναι στα χορευτικά συγκροτήματα από Φολέγανδρο. Νίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, σήμερα η φωνούλα μας εξαπλώθηκε πολύ μακριά. Πήγαμε Σουηδία, πήγαμε Φολέγανδρο. Αυτά που θυμάμαι. Και για τον παραπονιάρη το Στράτο, τον παραπονιάρη το Στράτο, το φίλο μου από την πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, για το τραγούδι του Ταξιτζή και του Γάλα την ψυχή. Γιώργο μου, ταξί, Πετρούπολη σου, Γάλα την ψυχή. Έλα να τα

χρόνια θα συμπληρώσω άλλο ένα τραγουδάκι χθες που εμπνεύστηκα λίγο. Όχι, δεν το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά με τσίγκλισε λίγο έτσι. Στο κλείσιμο της εκπομπής εχθές, σκυτάλι στον Μακελάρι εδώ, ξεκίνησε με ένα τραγουδάκι. Με τον Γιάννη τον Κόλια, το οποίο είναι μεγάλη μου αδυναμία, έτσι. Μεγάλη μας αδυναμία. Να συμπληρώσω όμως, γιατί περιμένει.

Να πάει για ύπνο, γιατί το πρωί έχει πρωινό καφέ εδώ. Θα συνεχίσουμε το τραγουδάκι με τον με το έρωτά μου αγιάτευτο του Κώστα του Κόλια. Ήταν που παρέδωσε σκυτάλι στην βέβαια επανάληψη εκπομπή του Στέφανου Τουχίου. Λοιπόν, Γαριφάλου, να το κανονίσουμε για το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί με πιάνει λίγο αδιάβαστο. Να δώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε χρόνο, υγεία έχουμε, καλά είμαστε, έτσι. Να το πάμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο εκπομπή μαζί πρωινό με καφεδάκι. Κουσκούς. Λοιπόν, εδώ τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημερίζω τη Σαλαμίνα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί ξαφνιάστηκα λίγο χθες με τον Στέφανο το Χίο, με το ερώτά μου του αγιάτρεφε, γιατί είναι μεγάλη μου αδυναμία. Έκανε μια μεγάλη αναφορά, όντως στον Κώστα τον Κόλια.

0: Πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε, γιατί έχασα την μπάλα τώρα, έτσι, να πω καλημέρα. Έχασα την μπάλα τώρα, πολλά τα τηλέφωνα, παιδιά. Καλημέρα Σαλαμίνα, καλημέρα στην κυρία Κρύβα μας από τη Σαλαμίνα.
1: Δεν μπορείς με τον καημό μου.
0: Το έθεσε το μηνυματάκι. Θα το πω. Να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα, γιατί με πιάσατε στον ύπνο. Αδιάβαστο.
1: Δεν μπορείς με...
0: Γιώργο μου, Χαριφάλου, θα τα πούμε το επόμενο. Θα τα πούμε, δεν

λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι από ένα φίλο, εδώ με το ταξί. Το Ξωτάκι λέει, ακούς, κάνε κάτι λέει, γιατί λιώνει, λέει, σαν παρφέ παγωτό. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Μπράβο ρε φίλε, εσύ που το έγραψες το μήνυμα. Μπράβο εσύ που έγραψες το μηνυματάκι αυτό, ότι λιώνει σαν παγωτάκι γιατί δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και μου λέει μετά πιο πολύ. Και μετά μου λέει πιο πολύ. Μπράβο ρε φίλε, θα το βγάλω φωτογραφία το μήνυμα. Εδώ το έχω, λιώνει το παιδί λέει σαν

Βαγγελή μου, θα το πω και για τη συνέχεια. Ωραίο τραγουδάκι και αυτό που ακούσαμε. Το επόμενο είναι για την Κατερίνα μας από το Χαλαργό, για την Σοφία, την κυρία Σοφία από την Σουηδία. Και να το έχουν και για το Σαββατοκύριακο. Φανταστικό και το επόμενο που το τραγουδάκι το πριν με τον Κόλια, το Εγωίστρια. Το έχουμε όλοι στο DNA μας. Και πρέπει να υπάρχει και στο DNA και στα κύτταρά μας μέσα. Υπάρχει αυτό που λέμε εγωισμός. Είναι σαν τα τριγλυρίδια ο εγωισμός. Όταν τα τριγλυρίδια στο σώμα μας αυξάνονται, δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Τα τριγλυρίδια βέβαια είναι από τη διατροφή. Είναι διατροφικό όλο αυτό, έτσι. Και ο εγωισμός από πού προέρχεται? Από πού νομίζεις? Από ότι έχουμε ψηλά τη μύτη πολύ. Πάρα πολύ. Σηκώνεται τη μύτη ψηλά. Εκεί χάνεται η μπάλα. Έρχεται κάποια στιγμή όμως, τα τριγλυρίδια κάνουν μπαμ. Σπάνε τα γεία της καρδιάς. Και μετά. Τι λέει παπαγάλος, τι είπα παπαγάλος. Και μετά. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την φίλη μου την Άννα, το 1131 νομίζω, ναι, από το Πέραμα μεριά. Να σε καλά, είναι Δευτέρα με Παρασκευή. 11 Δευτέρα με Παρασκευή ζωντανά. 11 με 2. Να πούμε καλημέρα και πάλι στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα, επαγγελματία μαγείρισα η κυρία. Έθεσε ένα θεματάκι το οποίο μου το είπε πολύ πιο πριν στην αρχή της εκπομπής, από το ήλιο. Η κυρία Ματίνα, με το εξοχικό, η κυρία Ματίνα μας από το ήλιο, πολλές φορές έχει πει, ελάτε να πάρετε τα κλειδιά να πάτε έξω από το Αίγιο, έξω από την Πάτρα στο Αίγιο, να κάνετε ένα μπανάκι, διαθέτει δωρεάν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή. Το ίδιο μου έλεγε με τα οικόπεδα. Γιατί δεν είχε να πληρώσει να καθαρίσει τα οικόπεδα. Και την έπιασε η μέση της και ορίστε για να τα καθαρίσει μόνη της. Γιατί για ένα οικόπεδο 300 μέτρων ήθελε 150 ευρώ άλλος, έτσι. Τράβα τώρα σε μία που παίρνει σύνταξη 500-600 ευρώ να πληρώσει τα φάρμακα. Να πληρώσει τα φάρμακά της και να πληρώσει τον άλλον για να συμπληρώσει την πλατφόρμα, να μην ξέρει το πρόσωπο από το Δήμο. Σε φτύλες είναι αυτά. Ρε, πού ζούμε, σε ποια χώρα ζούμε? Ελλάδα είναι. Είχε δει και ο Παναγιώτης ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, να το πω το ανέκδοτο και με τον Παπαγάλο. Λίγο πολύ όλοι ξέρουν για τον Παπαγάλο, έτσι. Οι Παπαγάλοι μιλάνε, εντάξει, είναι πανάκριβοι τώρα, έτσι. Οι παπαγάλοι μιλάνε, ό,τι βλέπουν, ό,τι του λες ο παπαγάλο επαναλαμβάνει, έτσι. Τι ώρα είναι, κοιτάω τώρα να μην βρω και τον πελά μου κιόλας. Καταγράφονται όλα. Έχουμε και τίποτα από το Εσουρού. Και μετά. Χάσαμε και τον Κώστα.

ήταν για την Κατερίνα μας από τον Χολαργό, για την Σοφία από την Σουηδία. Τώρα πάμε στη Φολέγανθρο, στον χορευτικό το συγκρότημα. Στο χορευτικό συγκρότημα, στην νίκη μας, το 905, καταγωγή βέβαια η Λευσινιά. Και πιστεύω ότι η νίκη μου είναι αυτό το τραγουδάκι από Φολέγανθρο. Λοιπόν, κάνε και κανένα μπανάκι για μας. Λοιπόν, εγώ παιδάκια τώρα με τα μπανάκια που μου λέτε αν έχω κάνει μπάνιο. Όχι, δεν έχω κάνει μπάνιο. Ούτε πρόκειται για εξόρμηση Σαββατοκύριακου για μπάνιο. Ούτε καν. Παρόλα που έχω μαγιό, πήρα μαγιό, μαγιουδάκι. Αλήθεια, μαγιό. Δεν έχω βουτήξει τα ποδαράκια μου να πλύνω τα πόδια μου. Στη θάλασσα εννοώ, έτσι, μην το παρεξηγήσετε. Στη θάλασσα. Αλλά γιατί μου έρχεται 65 ευρώ το νερό. Είπα. Και το λέω, στη θάλασσα δεν έχω βουτήξει να πλύνω λίγο τα ποδαράκια μου. Εμείς οι καταβλαγιώτες έτσι το λέτε. Λοιπόν, για να μας πει ο κύριος Κώστας εδώ, Μιχάλη, άκου λέει ένα ανέκδοτο, λέει. Τώρα να μαθαίνεις. Μαθαίνω, παλικάρι μου, εδώ έχω πει το ραδιόφωνο είναι ένα μεγάλο σχολείο. Το μεγαλύτερο σχολείο που υπάρχει, έτσι, μετά από αυτό που πέρασα, το δημοτικό. Το δημοτικό, εκεί πέρα που είχαμε και με το χάρακα. Αν είχαμε το χέρι με το χάρακα και πηγαίναμε και τη βέργα στο δάσκαλο, έτσι. Να μα τι κοινό έχει ένας μαύρος με ένα ποδήλατο. Λοιπόν, για πες μου τα ρήφα μου. Τι κοινό έχει, λέει ένας ταξιτζής εδώ, ένας μαύρος με ένα ποδήλατο. Δεν ξέρω, την αλυσίδα, το γράσω. Αλήθεια. Έλα, έλα, πες μου τώρα γιατί θα σκάσω από την αγωνία. Και δεν κάνει τώρα να αγωνιώ, μικρό παιδί. Γαλατάκι, Φρονιμίτη, Ξοτάκι. Wow.

ωραίο. Φανταστικό κι αυτό. Νίκη μου, να σε πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Κάνε και κάνα μπανάκι, κάνε κανιά βουτιά και για μας εδώ που δεν μπορούμε. Έχουμε το μαγιό μας, έτσι. Και τα μαγιό τώρα είπαμε. Τα αναφέραμε και λίγο χθες, θα τα αναφέρω και πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, στον φίλο μου που είπε το ανέκδοτο, έτσι. Θα σου θέσω κι εγώ ένα ρελεβεντάκο μου τώρα, έτσι. Μια και στον δρόμο και με το ταξί και δουλεύει τώρα, έτσι. Να δω έτσι λίγο το IQ. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά μια και μου το θέσεις, έτσι. Τι είπε. Ο μαύρος τι έχει ο μάτι, κοινό έχει ένας μαύρος, λέει, με ένα ποδήλατο. Δουλεύουν και οι δύο, λέει, με αλυσίδες. Πες μου σε ένα άλλο τώρα, έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα, θα σου πω και τα περισσότερα γράμματα, έτσι. Ένας άντρας τον κυβερνάει και το πάει στο βουνό, έτσι, και είναι το Moon. Για πες μου τώρα. Πάμε να ακούσεις, κυρία Γρίβα, το τραγουδάκι από τη Σαλαμίνα. Moon. Σου λέω τα τρία γράμματα. Μη, ου, μη. Που κάνει έναν άντα, το κυβερνάει. Για πες μου τώρα τις μέρες μας. Για πες μου το τώρα, εσύ. Τα ρυφά μου, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, λεβεντάκο μου τώρα. Μια και μου την είπες τώρα, έτσι, με το μαύρο και με το ποδήλατο. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα τώρα, σήμερα, στις μέρες μας. Το πάει στο βουνό, δεν το πάει στο βουνό. Πέρα εδώ, θα σε μπερδέψω τώρα λίγο, έτσι. Και τα τρία γραμματάκια, τέσσερα, είναι μουν. Λίγα μένουν. Για πες το. Έλα, έλα, τα ρυφά. Έλα, έλα, θα μου τη βγεις. Εδώ σε θέλω, κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα. Καλό ξημέρωμα, Νίκη μου, καλά να περνάτε και στη Φολέγανθρο. Καλά, κύριε Δελικοστόπουλε.

Έχασες, λεβέντη μου, κι είσαι μέσα στον δρόμο. Έχασες με το φωνή. Έχασες με το φωνή. Δεν είναι. Τα ρηφάκο, δεν λυκωστό που λέει. Και μετά μου λες εμένα έχω μέσον που μπήκα στο ναυτικό. Έλα. Άβαζες ένα φωνή, ούτε καν. Πώς το είπα, μουν. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα. Τώρα αυτές και σου είπα, στο κανάλι.

0: Γάλεο έρχεται τραγουδάκι. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παντελή Λεβεντάκο μου, δεν βάλουμε ένα. Είναι σύμφωνο φωνή. Λοιπόν, εγώ θα έβαζα, λέει, στο τέταρτο ένα φωνή. Ενώ όχι, δεν είναι. Το Μουντιάλ είναι, ρε Λεβεντάκο μου. Το Μουντιάλ είναι. Είδες, το Μουντιάλ είναι. Και σου είπα αρκετά γραμματάκια. Πω, έχεις πονηρό μυαλό, έτσι. Δεν λυκωστό που λέει. Έχεις πονηρό μυαλό. Το Μουντιάλ, Λεβεντάκο μου. Θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, γιατί καταγράφονται όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είδες που το είπα, άκου, λέει, άκου τώρα, είπα.
1: Αν θες να φύγει.
0: Το Μουντιάλ είναι, λέει, παιδάκο μου. Λάτε να ακούσουμε πάλι το ραγουδάκι με τον Πασχάλιο του Ερεσί. Να ευχηθώ και πάλι ένα μεγάλο και όμορφο Σαββατοκύριακο, έτσι, όσοι πάτε για μπανάκι. Προσέχετε. Είναι αυτά που λέμε με τους λαγοκέφαλους. Να προσέχετε. Είχαμε επεισόδια στη Μύκονο. Αλήθεια, μεγάλα επεισόδια. Πολλοί λαγοκέφαλοι έχουν εισχωρήσει στη Μύκονο.

0: Γιώργο, ταξιτζή, Mercedes. Αλλά μας έφαγε ο Βαγγέλης.
1: Μη σταθείς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Στεφανάκο μου, φοιτητή μου. Καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη, τώρα τον Τάκη να τον αναφέρω πώς, σαν βιβλιοπόλη, σαν ηλεκτρονικό, σαν τι. Είναι παρέτσα σε σπίτι, δεν καλά κάνει. Λοιπόν, για να μην χάνουμε έτσι αυτά με τις παραδόσεις, γιατί έχουμε χαθεί, ειλικρινά. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Γιατί ανέφερα και πριν με την μπάλα, με το Μουντιάλ. Και εδώ, παλικάρι μου, το άλλο και πέρα έχασε, το χάσε λίγο το θεματάκι. Λοιπόν, όσοι πάτε για μπανάκι Σαββατοκύριακο, Τάκη μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Καρά για την παρέα σου που βρίσκεις σε ένα σπίτι. Για όλη την όμορφη παρέα σου, Τάκη μου, βιβλιοπόλη και ηλεκτρονική. Όλα μαζί τα λέω. Μην ξεχνάμε και μην ξεχνάτε τώρα να είστε έντιμοι πολίτες, νόμιμοι πολίτες, να κάνετε τα φορολογικά σας. Εμείς είμαστε και το κράτος. Και το κράτος δεν είναι για μας, έτσι. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς φορολογούμεθα, κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις, τα συμπληρώματα κτλ. More than tax. Επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα γιατί είμαστε στα καλύτερα. More than tax. Το πρώτο, λογιστικό, περιφερειακό. Λογιστικό, φοροτεχνικό. Είναι το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο των Αθηνών με τη Χρυσή Πλακέτα, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Μαράκι μου, λίγο στα γρήγορα να τα προλάβω όλα, έτσι, ναι. Γιατί είναι το πρώτο. Την έχω κρατήσει αυτή την πλακέτα στα χέρια μου, τη Χρυσή Πλακέτα, γι' αυτό το λέω, ότι είναι τιμή μας και καμάρι μας. More than tax. Το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών είναι εκεί, More than tax, Καλλιστούς 110. Στην Καλλιθέα.

Λοιπόν, το τραγουδάκι με το σαφάρι, με το τραγουδάκι με τη σαφάρι, επειδή είναι Παρασκευή, Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι, Φραουλίτσα ακούστηκε πολύ νωρίς. Ακούστηκε το τραγούδι με το σαφάρι. Επομένως δεν μπορούσε να ακουστεί πάλι, γιατί οι εκπομπές μας εδώ παίζουν, εκτελούνται και σε επανάληψη. Ακούστηκε το τραγουδάκι.

Λοιπόν, επίσης μαζί μας ήταν και θα είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί είναι μοναδική, γιατί είναι εξαιρετική. Είπαμε το Μουντιάλ, είπαμε Μουν, αυτό κυβερνάει, αυτό πάει έναν άντρα. Δεν το πάμε, δεν το πάμε Βεντούζα. Είδες κύριε Κώστα μου, κύριε ταξιτζή μου. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα όλα φτιαγμένα από τα χέρια του Ζεάκη και με δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά θα τα βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Ταυτόχρονα η πιτσαρία του Ζεάκη διαθέτει και με delivery. Ουρανία μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Ουρανία. Να ευχηθώ κι εγώ σιγά σιγά με τη σειρά μου, έτσι ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ξεπεράσατε κάθε όριο. Με την καλή την έννοια, ξεπεράσαμε. Θα βάλω και τον Μιχάλη μέσα και το ξέχασα. Πάντα το ξεχνάω και γι' αυτό η ζωή μου είναι λίγο κάπως. Λοιπόν, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Η συνήθεια πλέον είναι λατρεία μεγάλη. Μάχη 99,8. Προσέξτε τους λαγοκέφαλους. Αναλόγως σε τι μαγιουδάκι θα φορέσετε. Μπικίνι θα είναι.

0: σκέψεις κάνει.
1: Το άλλο είναι το Μπραζίλ. Το Μπραζίλ. Το Μπραζίλ είναι ένα μαγιό που είναι πάντα, πάντα. Δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Κανένα, κανένα. Ούτε το Μπραζίλ ούτε το μπικίνι. Και τα δύο, και τα δύο θα είναι πάντα στο προσκήνιο και πάντα στη μόδα. Ξέχωρα από το χρώμα. Βαγγέλη μου, θα έχουμε κάνα παγωτό, ναι ή όχι? Βαγγελάκι, κάνα παγωτό με το υπόστεγο, τίποτα ή όχι? Τι υπόστεγος.

0: από εβδομάδα του παγωτό. Εντάξει, τέλος πάντων, άμα σε βγάλει ο δρόμος, ρε παιδάκο μου, έχουμε στο ψυγείο κάτι. Άμα σε βγάλει ο δρόμος, Βαγγέλη, στο 110. Ωραίο. Ρομπινιό, σε ευχαριστώ, καμάρι μου.
1: Μη με ζηλεύεις και άδικα κλαις.
0: Είχε ένα κενό η χιλιά του Πέτρου και έλεγα πας και το συμπληρώσουμε. Δεν πειράζει, άστονα.

0: Γεια σου φίλε μου Τζον, καλημέρα. Καλημέρα στην ΚΑΜ 1, καλημέρα στην ΚΑΜ 3, καλημέρα στο φίλο μου τον Τζον. Το 4-37.
1: Για μας χωρισμός.
0: Παλικάρι μου, δεν προλαβαίνω τραγούδι τώρα πριν 3 λεπτά. 3 λεπτά έχω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τζον, καλημέρα.

Έχουμε τα καλύτερα με τους καλύτερους. More than tax. Καλυψούς 110. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό πορτοτεχνικό γραφείο.

μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί από την Πετρούπολη. Γιώργο μου, να σε πάντα καλά. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο και φανταστικό Σαββατοκύριακο. Είπαμε, όταν πάτε και κάνετε εξόρμηση για μπανάκι, να προσέχετε τους λαγοκεφαλούς. Εσείς αναφέρεστε σαν μαγιό. Στυλ στα μαγιό, μπικίνι, ολόσωμο, στυλγκάκι. Και το άλλο, είναι πάντα στη μόδα, αλλά, χωρίς το ξενοδόχο, είναι και λαγοκέφαλη. Στη Μύκονο, σε μία κοπελιά της δάγκωσε τα φιλιά. Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. I love you forever, good night.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το...

Καλησπέρα! Σπέρα κυρίες και κύριοι! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στην κόλαση! Στην κόλαση της ελληνικής καθημερινότητας! Να σας μαλακώσω λίγο με ένα αισθηματικό τραγούδι, το αίμα μου του Αντίπα. Να το γυρίσω πίσω και να το αφιερώσω εκεί που πρέπει. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και αύριο 4 με 7. Θα φάει η μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Σπύρος Γιατράς στους στίχους. Ένα εκπληκτικό τραγούδι από τον πολύ μεγάλο Έλληνα στιχουργό Σπύρο Γιατρά, ο οποίος μας έφυγε νωρίς. Τον ήξερα προσωπικά, επρόκειται και επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες στιχουργικές φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου. Μαζί με τον Αλέκο Χρυσοβέργη έγραψαν εκπληκτικά τραγούδια. Ένα ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να παίζει και καλή μουσική. Μάχη 99,8 στα FM. Και θα έλεγα σε αυτούς, εκεί, τους κολαούζους της MRB, να δώσουν αυτά που μας ανήκουν.

Δημητράκη Αβραμόπουλε, τι κάνει, είσαι καλά? Είσαι καλά, ρε? Ε, είσαι καλά? Δεν κλείνει η φωνή μας εύκολα μας. Εμείς όσο υπάρχουν πολιτικά θέματα, η φωνή μας θα γίνεται όλο και πιο στεντόρια. Να μας ακούνε παντού, στα μήκη και στα πλάτη, εκεί που ανασένει ο ελληνισμός. Εκεί που σηκώνεται η ελληνική σημαία.

ξεκινήσω με ένα μήνυμα ενός φίλου αναγνώστη και ακροατή. Καλησπέρα μου, λέει ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος. Ο αήθης και θρασίδινος Αβραμόπουλος. Του χρειάζεται καταδίκη με δίμευση της περιουσίας του και κοινωνική εργασία στην ψαραγορά. Τα γεύματά του με ψάρι και καλό ποιοτικό κρασί τιμολογούνταν συνήθως από 700 ευρώ και πάνω. Ένα λεπτό, ρε κουμπάρε. Ο Μάρκος Αλέξανδρος. Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής. Εσύ, ρε φίλε, πού τα ξέρεις όλα αυτά? 700 ευρώ και πάνω τιμολογούνταν τα γεύματα με ψάρι και καλό κρασί του κυρίου Δημητράκη Αβραμόπουλου. Ακούστε λίγο. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον άνδρα αυτόν. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια έλλειψη οπωσδήποτε, όπως επισημαίνει και ο φίλος. Έλλειψη ποιότητας και ήθους. Και συμπληρώνει ο αγαπητός φίλος, από μονευασιά Λακωνίας θέλω το μήνυμα. Προφανώς εκεί θα παραθέριζε ο Δημητράκης ο Αβραμόπουλος. Ψάρι και καλό κρασί, Δημήτρη, από 700 ευρώ και πάνω οι λογαριασμοί, και κάνεις τώρα το μισοκακόμυρο. Προσέφυγες στον Άριο Πάγο για ποιο λόγο? Για να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης. Έχεις καταλάβει, παιχταρά μου, και εσύ και ο άλλος ο κολαούζος σου που κάνει το διευθυντή στην εφημερίδα Μανιφέστο, ότι είσαι καταζητούμενος. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι καταζητούμενος. Καταζητήσε, κύριε. Είσαι καταζητούμενος. Είσαι υποδυνάμει ελεύθερος. Μάλλον είσαι ενδυνάμει ελεύθερος. Υποαίρεση ελεύθερος. Αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 συντάγματος, θα είχε συρθεί με χειροπέδες από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Και ακούω και κάτι άλλο περίεργα και αντισυνταγματικά. Ότι λέει θα ζητήσει να δικαστεί. Ακούστε, επιμένω στο θέμα, γιατί είναι θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Εάν εξεδίδετο ένα ένταλμα σύλληψης για μένα προσωπικά, που έχει εκδοθεί πολλές φορές σε αυτόφορες διαδικασίες. Άκουσα μερικούς να λένε ποπό, μας τον πιάσανε. Ενώ τον πιάσανε τον καταζητούμενο. Τον πήγανε στο αυτόφορο, πέρασε αυτόφορο, σιγά μωρέ. Σιγά. 19 αυτόφορα έχουμε στην πλάτη μας. Εννοείται ότι κρυβόμασταν. Θα κάνουμε, παραδοθούμε στους μπάτσους? Μάγκες, πιάστε τα γεωφύρια. Μπάτσι, μπιπ, μπιπ. Σιγά μου παραδόθω στους μπάτσους. Με αυτόφορες διαδικασίες. Από την εξουσία ειδικά. Να αδικήσω πολίτη, βεβαίως. Να πάω να παραδοθώ. Αλλά να χτυπήσω την εξουσία και να μου κάνουν μήνυση, όχι. Θα κρύβομαι 18 μερόνυχτα. Όμως, άλλο εγώ είμαι δημοσιογράφος και με χτυπάει εξουσία. Και άλλο ο κύριος Τζίμης, ο Τζιμάκος, ο Αβραμόπουλος. Κύριε, είσαι πολιτικός. Ήσουν πρώην επίτροπος. Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνός παράταξης. Θα έπρεπε ο ίδιος, αν είχες τα κότσια. Τα κότσια όμως τα είχες μόνο όταν τότε που τα αρπάζατε από τα εμβόλια στο Υπουργείο Υγείας, μαζί με το φιλαράκο σου, το Χάρη Παυλίδη, που κάνει το διευθυντή του Μανιφέστο. Έχει κάνει μία ερώτηση στη Βουλή, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, για την εφημερίδα Μανιφέστο. Απαντήθηκε μπούρδες. Μπούρδες. Μια εφημερίδα που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική διαφήμιση, στην κρατική επιχορήγηση. Δύο εφημερίδες στην ιστορία της κυβερνητικής καμόρας
της Νέας Δημοκρατίας στηρίζονταν και δύο site, τρία site στην κρατική διαφήμιση. Το μανιφέστο, το κατάπτυστο, θα πρέπει να βάλει λουκέτο. Εκεί κάνετε ισολογισμούς. Αποδίδετε τα χρήματα που παίρνετε από το κράτος. Ο δεύτερος ήταν ο περιβόητος, ο κύριος Θανάσης Τσεκούρας, με ένα site της κακιάς ώρας, που έβγαζε μια εφημερίδα και την έκλεισε. Ξέρετε τι μου είχαν πει από τη Νέα Δημοκρατία κομματικά στελέχη? 2 εκατομμύρια δώσαμε σε αυτόν. 2 εκατομμύρια δόθηκαν στον κύριο Τσεκούρα, που έχει ένα site και το παίζει ο Δημοκράτης. Σε αυτόν τον κύριο που το κεφάλι του μοιάζει με τη μούρη του Pitbull. Λοιπόν, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Στην τσέπη επιτιδίων, κολαούζων και ανθρώπων του βαθύτατου παρακράτους και της ομάδας αληθείας, ψεύδους της Νέας Δημοκρατίας. Χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί στην ελληνική αγορά, στις ελληνικές επιχειρήσεις, και πάνε στα κομματόσκυλα. Αν είσαι μάγκας, κύριε Αβραμόπουλε, αν έχεις ανδρισμό, πολιτικό ανδρισμό και φυσικό ανδρισμό, θα πρέπει τώρα να πας και να παραδοθείς. Οι καταζητούμενοι είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Είτε συλλαμβάνονται είτε παραδίδονται. Εγώ ποτέ δεν παραδόθηκα. Ποτέ! Γιατί απέναντί μου ήταν το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και η μπατσοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παραδίδομαι στους μπάτσους. Εάν όμως υπήρχε ένταλμα σύλληψης από ευρωπαϊκό όργανο, γιατί είχα καταχραστεί λεφτά, υπήρχε υποψία κατάχρησης χρημάτων και δημοσίου χρήματος, θα πήγαινα πρώτος να μου φορέσουν χειροπέδες. Έχω οδηγηθεί 7 φορές στην εισαγγελία με χειροπέδες. 7! Κύριε Αβραμόπουλε, σταμάτα να κρύβεσαι. Παραδώσου τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Εισαγγελία των Βέλγων. Είσαι πολιτικό πρόσωπο και πρέπει να λογοδοτήσεις. Και άστα αυτά που ξέρεις. Δεν αποκάλεσα κερατάδες τους Βέλγους εισαγγελείς, αποκάλεσα κερατάδες τους χωροφύλακες. Το ίδιο πράγμα είναι, κύριε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι πολιτικό πρόσωπο. Να πας να παραιτηθείς. Όμως, κύριε Μπαρμπαρή, μιας και αναφέρουμε και τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να παίξουμε αυτό το ηχητικό που αποκάλυψε, και να το πούμε αυτό, της Γερακίνας η κόρη, η κυρία Ζαχαρέα. Μοιάζει με Γερακίνα, κυρία Ζαχαρέα. Έχει μια μύτη έτσι, μου αρέσει, είναι συμπαθής. Έχει μια μύτη γαμψή και μου αρέσουν εμένα οι γυναίκες που έχουν γαμψές μύτες. Έχει εβραϊκή μύτη. Βεβαίως κατάγεται από την Μεσσηνιακή Μάνη, έτσι. Αυτό που λέει για τα SMS του κ. Αβραμόπουλου ήταν ένα πολύ αποκαλυπτικό, όντως, ρεπορτάζ. Να συγχαρούμε τους, όταν είναι να πούμε καλή κουβέντα, θα την πούμε, τους δημοσιογράφους του Star. Νομίζω ο αρχιτάκτης εκεί είναι κάποιος Παπα-Νικολάου. Ηλίας ο Παπα-Νικολάου. Την καλησπέρα με. Την καλησπέρα μου, Λιάκο. Καλησπέρα μου. Νομίζω να είσαι εντάξει το δελτίο είσαι. Έλα ρε, άσε με και εσύ τώρα.

0: Έβαλα στη δικογραφία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ενημερώνει την Εύα Καηλή ότι θα δει την διάδοχό του, επίτροπο μετανάστευσης Ήλβα Γιώχανσον. Και εκείνη του υπενθυμίζει να της πει για το πακέτο Κουβέιτ. Ομάν Κατάρ.
1: Κουβέιτ.
0: Σε αυτές τις τρεις χώρες. Τώρα θα σας δείξουμε αναλυτικά το μήνυμα που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά. Η επικοινωνία πρέπει να σας πω ότι γίνεται και με αγγλικές αλλά και με ελληνικές λέξεις. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα δώσω η Βέζα Πέμπτη πρωί. Απαντάει η Εύα Καηλή, πακέτο κουβέ. Βάλει και δύο emoji. Το ένα είναι χεράκια που ευχαριστούν και το δεύτερο είναι μια φατσούλα που χαμογελά. Η απάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι έγινε. Σύμφωνα με τους Βέλγους, η Γιώχανσον εκείνο το διάστημα δημιουργούσε προβλήματα στον ηγέτη του Κατάρ Αλθάνη για την κατάργηση της βίζας που ζητούσαν οι Καταριανοί. Να διευκρινίσουμε μάρα πάντως κάτι. Ότι η Ήλβα Γιώχανσον είχε δηλώσει ότι η συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
2: Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
3: Τι είναι αυτά ρε Τζιμί? Greek Connection, τα πακέτα, το Κατάρ, η Καηλή, τα φυλάκια και τα χεράκια, τι είναι αυτά? Να πας να παραδοθείς. Εσύ είσαι γενναίος άνδρας. Εσύ άφηνες φιλοδορήματα. Ήσουνα απλοχίερης. Έτρωγες τη μονεβασιά 700 ευρώ λογαριασμό μου πάνε εδώ πέρα. Δεν πάνε ψέματα οι άνθρωποι. 700 ευρώ. Τα δικαιολογεί ο μισθός του βουλευτού. 700 ευρώ άφηνες για καλό ψάρι και ποιοτικό κρασάκι. 700 ευρώ λογαριασμός, Ο μισθός ενός ιστοσυντήρη του Έλληνα πολίτη. Ο μισθός ενός εργαζόμενου που τον άφηνες πάνω στο τραπέζι. Μπράβο σου. Έκανες καλό τουρισμό. Τώρα σαν τουρίστας καλός που είσαι, θα πρέπει να πας να παραδοθείς, κύριε Αβραμόπουλε. Και άσε τα νεύρα. Άσε τα νεύρα και άσε τις ιστορίες, τις μαγκές και τις... μην πω. Ο δρόμος ενός έντιμου πολιτικού είναι να παρουσιαστεί αυτοπροσώπος στη Βελγική Εισαγγελία. Και εκεί δύο τι να θα συμβούν. Ή θα σου φορέσουν τα βραχιόλια ή θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αφού δεν έχεις κάνει τίποτα λοιπόν, γιατί δεν πάει να παραδοθείς? Αλλά όταν είστε έξω από το χώρο, το παίζετε μάγκες. Βγαίνετε, κάνετε δηλώσεις. Η ιστορία του Αβραμόπουλου ξεκινάει από το 2005. Ο αμαρτωλός βούρκος της πολιτικής του ζωής. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που σάπισαν. Και όσες δεν σάπισαν, εστάλησαν σε κράτη της Αφρικής. Και δεν ξέρω εάν έστειλαν και σάπια εμβόλια σε κράτη της Αφρικής και πέθανα παιδιά. Και τα υπόλοιπα τα έριξαν όλα, σύμφωνα με μαρτυρία που θα παίξω αύριο στην εκπομπή. Ψάχνω να τη βρω δαιμονισμένα. Έχω ένα τεράστιο αρχείο ενός πάνω κατοίκων της Μεγαλόπολης που είπαν ότι τα εμβόλια τα ήττα έναν ή ένα, τα ρίξανε στις υψικαμίνους του λιγνητορυχείου της Μεγαλόπολης, του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Μεγαλόπολης. Τα ρίξαν στη Χωάνη για να τα εξαφανίσουν, καθότι Ήλιος ο μισός και Αρκάς ο υπόλοιπος. Δημητράκη Αβραμόπουλε, γνωριζόμαστε χρόνια. Πες αυτό το φίλο σου τον Παυλίδη ότι και οι δύο θα πάτε πακέτο. Και οι δύο θα πάτε πακέτο. Αύριο 4 με 7 θα έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις για τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα ακούσετε φωνές, θα ακούσετε ηχητικά, ακούστε ωραία πράγματα. Θα φτιάξουμε ωραίο αύριο Σαββατόβραδο. Έχουμε ωραίο Σαββατόβραδο αύριο. Πάμε όμως λίγο σε αυτό το χάχα, το χάχα της ελληνικής πολιτικής ζωής, τον κύριο Τσίπρα. Πήγε χτες και έδωσε μια συνέντευξη, αφού κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα πρέπει να τα πούμε όλα. Έχουμε σήμερα θεματάκια ωραία μέχρι τις 6. Για τον Τσίπρα, για τη συμμορία με θύμα, κυρίες και κύριοι, τραγικό θύμα, ένα 15χρονο νέο ο οποίος καρφώθηκε στην καρδιά. Στην καρδιά. Για το πώς, λέει, θα αποκτήσουν, γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, πώς θα αποκτούσαν μάλλον την καρδιά.

0: επικράτηση στην πλατεία της Καλλιθέας. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Οι γονείς του τον αναζήτησαν μετά από 6, 7, 8 ώρες από την ώρα θανάτου του. Και το ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα παιδιά μας, πού πάνε τα παιδιά μας. Συμπλοκές ανηλίκων με το θάνατο ενός 15χρονου νέου, ο οποίος στα 15 του χρόνια ήταν σεσημασμένος. Αυτά είναι φοβερά και συνταρακτικά πράγματα στην Καλλιθέα που συνέβησαν με τη μαχαιριά στην καρδιά και τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Επίσης, να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί το ξεχνούν όλοι, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαρμπαρή, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανέναν ή άκουσα πολύ λίγους να αναφερθούν στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Σε μια μέρα που παλιά λέγαμε για τα ναρκωτικά ότι είναι η ηρωίνη και η ηρωίνη σκοτώνει, οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη κλπ. Εγώ την έζησα έντονα τη δεκαετία του 80, έζησα το στρατό, έζησα όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους χασικλίδες μέσα στο στρατό που μου προσφέραν τα χασίσκια. Ο μόνος, ρε παιδιά, που δεν κάπνιζε στο θάλαμο ήμουνα εγώ κι άλλος ένας. Άρα τι να το κάνεις. Αυτοί είχαν φουμάρει, είχαν ανάψει τις τζιμινιέρες εκεί μέσα και κοιμόμασταν και το πρωί ξυπνάγαμε κουδούνι, να πούμε. Κουδούνι, έπρεπε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τη βρύση. Από το χαρμάνι που υπήρχε εκεί μέσα. Έμπαινε ασβός και ψόφαγε μέσα στο θάλαμο. Μιλάμε, βλέπανε οι άλλοι ότι τους βάζανε αυτά σχοινιά και τα πηδάγανε. Σαν τις κατσαρίδες. Σας μιλάω για μια φοβερή κατάσταση. Για το τι ναρκωτικά κυκλοφορούσαν τότε και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ακόμα στο ελληνικό στρατό. Επίσης, υπάρχει μια σοβαρότατη έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες προτιμούν να κάνουν τουρισμό στο εξωτερικό και να χαλάνε χρήματα στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα τους έχουν εκδίσει οι Έλληνες ξενοδόχοι. Δεν προτιμούν να πάνε μια εβδομάδα στη Ρόδο, στην Κο, στη Χίο, στη Σαντορίνη και οπουδήποτε αλλού, στη Μύκονο κλπ. Προτιμούν να φορτώνουν τα μπαγκάζια τους, να παίρνουν την πιο ακριβή αεροπορική γραμμή και σύνδεση και να πηγαίνουν να κάνουν 10 μέρες διακοπές στο εξωτερικό. Γιατί σου έρχεται πιο φτηνά και γιατί η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι πολύ καλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πάνε για τουρισμό έξω, στην Ευρώπη. Και εδώ έχουμε όλους τους μπατυροτουρίστες, τους μπατυροχαβιέδες και τους μπατυροκατάσκοπους και τους μπατυρολεμέδες. Εκεί κατάτησαν τον ελληνικό τουρισμό. Και υπουργός του τουρισμού στην Ελλάδα είναι μια γυναίκα που πληρώσαμε την καψούρα της. Που πληρώσαμε το άχτι της για τον Ελληνοεβραίο, το Μάτσα. Καλά τις έκανες, κύριε Μάτσα. Τώρα θα αφιερώσω πάλι στο τέλος, να δώσετε πάλι το αίμα μου, να το αφαιρώ στην κυρία Κεφαλογιάννη. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, κυρία Κεφαλογιάννη, να φεύγουν οι Έλληνες και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και οι μπατυροτουρίστες να έχουν καταλάβει όλα τα ελληνικά νησιά με μια χαραγμένη ντομάτα στα 4 και με ένα αγκούρι στα 8 που άλλοι το τρώνε και ζορίζονται και άλλοι το τρώνε και δροσίζονται. Πάμε στο χάχα όμως της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα. Αυτός ο τύπος είναι να παίξει ένα τάβλι μαζί του, να πάει να πιεις δύο ούζα, να πάει να κάνεις κάτι τσιγαράκι, να ανάψεις κανένα πουρο σε κανένα κότερο της κυρίας Παναγοπούλου και Αγγελοπούλου. Κολλητή της είναι, κολλητή του είναι και αυτή. Έχει πιάσει τα μετερίζια της πλουτοκρατίας ο κύριος Τσίπρας. Λάτσενα, όλες τις μεστομένες κυρίες, τις κακόχημες, τις 65άρες και τις 70άρες. Αυτό είναι το target group του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Αγγελοπούλου, η κυρία Παναγοπούλου και η κυρία Λάτσενα. Άνω των 70, όλες. Μην κοιτάτε που έχουν ρίξει το σοφά πάνω τους και έχουν κάνει 15 ή 48 lifting. Ρε, αυτό είναι το target group του Τσίπρα. Πήγε λοιπόν χτες στο Σρόιτερ και στη μισή συνέντευξη χασογέλαγε. Χασκογέλαγε. Αυτόν θα εμπιστευτούμε. Λυπάμαι. Λυπάμαι βαθύτατα. Αυτόν θα κάνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Ρε εσείς, πάτε καλά. Τι σας έχει πιάσει. Μόρβα, που λέγανε και στο χωριό μου, μόρβα, που πιάνει τα γαϊδούρια. Η μόρβα είναι μια αρρώστια που πιάνει τα μουλάρια. Τι έχετε πάθει, ρε. Ρε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Κουμπαράδες, κουμπαράδες. Κουμπαράδο κεφάλι. Το Τσίπρα που αμψήστε, ρε. Στη μισή συνέντευξη κασκογέλαγε. Τι είχες πάρει, ρε. Είχες πάρει κανένα τσιγαρόνι πριν. Ακούστε το.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώσω σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος... δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη.
0: Τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου. Ρε μεγάλε, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Θυμάστε τι είχαν... Δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο. Κόφτονε. Κόφτονε μωρέ, κόφτονε. Τι να ακούσω από αυτόν. Τι να ακούσω από δάφτον. Το παιδί αυτό δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τη συγκόλυση των θραυσμάτων, τη συγκόλυση. Τα θραύσματα συγκολούνται, κύριε Τσίπρα. Συγκολούνται, ρε, τα θραύσματα. Τι λες, βρε, ανόητε. Σε ποιους να πουλάς αυτά. Σε μας. Στους πατριώτες. Στάσου, ρε, καλά χτες το βράδυ. Στου Χατζη Νικολάου το μαγαζί. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλά στάπε. Καλά στάπε, αφήστε. Αφήστε που θα πείτε σε μένα ότι αφήσω το Βελόπουλο. Που του έχω κάνει την πιο σκληρή κριτική εδώ. Αλλά καλά του τάπε. Καλά του τάπε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Συγκολούνται τα θραύσματα. Όχι, ρε. Αναμειγνύονται. Τα βάζεις και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, τα θραύσματα. Θραύσματα έχεις στο κεφάλι σου, κύριε Τσίπρα. Στο μυαλό σου έχεις θραύσματα. Θα ξεχάσουμε τον προδότη που έκατσε γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με το Ζάεφ και ξεπούλησε το μακεδονικό έθνος. Θα ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, όχι! Θα τα επαναλαμβάνουμε. Θα τα κάνουμε replay για να τα θυμάστε. Θα ξεχάσουμε αυτό το ανδρίκελο που βγήκε στην πλατεία Συντάγματος και μας έλεγε για το δημοψήφισμα. Θα ξεχάσουμε για αυτό τον μισοριξιά πολιτικό που πήγε στη σύσκεψη της Μέρκελ και βγήκε πονώντας τον οι αιμορροϊδές. Τον είχαν κάνει που είχαν τραβήξει τέτοια ξεπέτα που τον πονάγανε ένα μήνα οι αιμορροίδες του. Από το καθισιό εννοούσε. Σφιγγόταν τόσο πολύ που τον πονάγανε οι αιμορροίδες του, λέει. Θα ξεχάσω αυτά που είχε πει ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρουφάκης. Ότι μπήκαμε, λέει, μέσα στο μαξί μου και είδαμε έναν κάτοχρο Τσίπρα, ο οποίος προσπαθούσε να σκεφτεί πώς θα διαχειριστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που κατέβηκε το θρασίτατο αυτό πιόνι της πλουτοκρατίας και της αμερικανικής πρεσβείας. Εδώ είμαι, κύριε Τσίπρα, εδώ. Αλλά τις συνεντεύξεις να μην τις δίνεις εκεί που σε παίρνει, να τις δίνεις εκεί που δεν σε παίρνει, στους πατριώτες. Αλλά είσαι πατριώτης της φακής και της οκάς. Προκήρυξες δημοψήφισμα και πίστευες ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν ναι, και ψήφισαν όχι. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, και πολλοί ακόμα πατριώτες, κατεβήκαμε σε αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί δεν ήταν δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δημοψήφισμα του έθνους. Εθνικό δημοψήφισμα. Και δώσαμε 62% σε αυτό το μπαρλαπίπα της ψευτοαριστερής κουλτουριάρικης διανόησης που μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Κάθε βράδυ πάει σε μια παράσταση ποιοτική μαζί με την κυρία Μπαζιάνα, που την έκανε μέσα σε 2 μήνες καθηγήτρια πανεπιστημίου. Τα ξεχνάμε, ρε, αυτά. Τα ξεχνάμε! Για τους γιους των μεγαλοργολάβων της Χούντας! Με τους πατεράδες τους απατεώνες! Ξεχνιούνται αυτά! Όχι! Τίποτα! Ούτε μισή ψήφος αυτών! Είναι προδότης, ψεύτης και ρίψασπης! Άναρδρος! Δεν θέλουμε άναδους πολιτικούς. Θέλουμε λεβέντες. Λεβέντες! Ακόμα και στην Άρτα, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα, το συχτηρίζουνε. Θα ξεχάσουμε που μπήκε ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρουφάκης και είδε ένα κάτοχρο Τσίπρα, που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το δημοψήφισμα και λέει πω, τι θα κάνω τώρα. Που θα πάω στις διαπραγματεύσεις με τη Μέρκελ. Θα με σκίσουν εκεί πέρα. Και πήγε και τον σκίσανε. Αλλά κυρίες και κύριοι, δεν σκίσαν αυτόν. Σκίσαν τον ελληνικό λαό. Με το τρίτο μνημόνιο. Το οποίο εφόρμοσε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, κύριε Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι επιλύσμο λαός. Θα φας τόσο μαύρο που θα βάλεις και στα μπατζάκια σου. Δεν θα επιτρέψουμε ένα προδότη πολιτικό να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι! Και αυτά δεν είναι κραυγές. Αυτά είναι συμπεράσματα. Είναι πολιτικές αποδοχές. Αποδοχές ενός έθνους που ζητάει αλήθεια, δικαιοσύνη, παιδεία. Τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή.

0: Τζος Μάργαρετ. Θα κάνω ντούβρε πονηρή. Αφιερωμένο στον κύριο Τσίπρα. Στον αυλοκόλακα της εξουσίας. Να το πάρεις, να το βάλεις στο κότερο του Παναγοπούλου. Να το τραγουδάτε μαζί. Προδότη, προδότη. Εφιάλτη του έθνους. Θα πρέπει να ντρέπεται ο κύριος Ρόιτερ που κάνει τέτοιες συνεντεύξεις. Κρίμα ρε Αντώνη, κρίμα και σε κάθε υπόλοιψη.
1: Μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά να ξέρω.
0: Εγώ έτσι μιλάω. Άμα σας αρέσει, άμα σας αρέσει να πάτε αλλού, να πάτε αλλού. Μάθαμε τώρα. Φωνάζει ο Χίος. Όχι, θα αφήσω. Θα αφήσω να μας φέρει το Παντελόνια. Κάτι πρόδοτες από τον Τσίπρα. Ούστα από εκεί. Ούστα.

0: δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε αφιδώς το 6943-6354. Καθιερώσαμε ζώνη! Το καταλάβατε. Καθιερώσαμε ζώνη, 5 με 6. Αντισυστημικό δελτίο. Είμαστε ψηλά. Ψηλά στις ακροματικότητες. Αλλά η MRB δεν μας τις δίνει, λέει, γιατί είμαστε καινούριο ραδιόφωνο. Θα έρθω εκεί πέρα και θα σας βγάλω τα μάτια. Θα σας βγάλω τα μάτια. Με βελόνες. Με πόρπες. Τις ξέρετε τις πόρπες. Τις κεσαρικές πόρπες. Κακομύριδες. Κύριε Δέατσι, κάπως αλεύρι, ο χείος σε γυρεύει. Σε πετύχω κακομύρι πουθενά. Μη σας ξεμαλιάσω. Θα σε ξεμαλιάσω τούφα τούφα με την περούκα φοράς. Η Αγγελική λέει συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Έχουν κάνει δυστυχώς την νεολαία σαν τα μούτρα τους. Αγωνίζομαι κι εγώ στη δουλειά μου να αφυπνίσω τους νέους, αλλά με την παλιοπαιδεία τους μόλυνα τις ψυχές των νέων. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, Αγγελική μου. Ο Βαγγέλης. Μη δεις τον Τζίπρα πρώτο, λέει. Ναι, ρε. Ναι, ρε, θα πάει πρώτος. Τι είναι, ρε. Απετάξει. Πετούμενο. Εάν ο Σαμαράς λέει και μου αναπτύσσει εδώ πέρα, άσε Βαγγέλη, είναι μεγάλο το μήνυμά σου στην αμπελοφιλοσοφία σου. Πήγαινε, πέστη το πρωί. Άστα, άστα τώρα. Θέλω λιγόλογα μηνύματα, ρε. Λακωνικά, ρε. Κατεβατά ολόκληρα. Πού νομίζετε, να τα στείλετε στην εφημερίδα, να τα γράψουμε εκεί. Στέφανε, λέει ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, ο γιο της. Έχουν καλή φούντα στα Τζουμέρκα. Εκεί πάει και πίνει. Ποιος, για ποιον μιλάς, αγαπητέ φίλε? Ότι πίνει το ξέρουμε. Πίνει, το Θεό του πίνει. Δεν θέλω να αναφέρω ποιος, ξέρει αυτός. Το Θεό του πίνει και το στρίβει. Και χτες φτιαγμένος ήτανε. Δεν λέω ποιος, είναι μυστικό, το κρύβω. Αύριο θα το πω. Ο Μανώλης μεγάλη λέρα ο Αβραμόπουλος. Και όπως έλεγε ο Πανούσης για αυτόν, όπου ακούς ονόματα σε όπουλος, μακριά. Ωραίο, σωστό. Για να πούμε κανένα. Αβραμόπουλος, Παναγιωτόπουλος, παράδειγμα λέω τώρα. Ποιος άλλος, Οικονομόπουλος, όχι το Μιχάλη, για να μάθω, το Μιχάλης είναι από την Αμαλιάδα. Μιχάλη! Στην Αμαλιάδα μυρίζει, ρε, μυρίζει στην Αμαλιάδα. Είναι πιο φρέσκο στον Ταΐγετο. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι στον Ταΐγετο που είναι ψηλά και το ποτίζουν, ναι, είναι πιο φρέσκο. Ξέρετε εκεί, εσείς στην Αμαλιάδα. Και είναι καλό και το μεσηνιακό, λέει. Για να μην κάνω διαφήμιση. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Και ουδείς αναφέρθηκε σε αυτή τη μέρα. Εάν κάνετε, κυρίες και κύριοι, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε την κατάντια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτοί άφησαν ελεύθερα τα ναρκωτικά. Όμως και οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις δεν φρόντισαν για την ουσία της νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών. Δεν ξέρω εάν αυτή η ιστορία με τη μεθαδόνη. Έχω ακούσει πολλές επικριτικές απόψεις για το θέμα της μεθαδόνης. Ίσως οι ειδικοί είναι οι καλύτεροι για να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει χαβαλές για το που πουλάνε το πιο μυρωδάτο, η ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη για την οσή βαρύτατα. Θεωρούν ότι να κάνουν διαφήμιση, ότι με το να κάνουν διαφήμιση οι πολιτικοί, ακόμα και πολιτικοί στην τηλεόραση, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα των ναρκωτικών στην τηλεόραση, παρακίνησε ανθρώπους να κάνουν χρήση ναρκωτικών και ασκήθηκε δίωξη εναντίον του. Και δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η δικογραφία, όπου διαφήμιζε τη χρήση και τις ουσίες των ναρκωτικών. Και καλά έκανε δίωξη ναρκωτικών. Βεβαίως. Και ελληνική αστυνομία. Και θέλω να συγχαρώ τους άντρες της δίωξης ναρκωτικών, τους καθαρούς, όχι τους βρωμιάριδες, οι οποίοι έφτιαξαν δικογραφία για τον Βαρουφάκη. Δεν έχει σημασία να πάει στο αρχείο. σημασία έχει ότι κινήθηκε ο μηχανισμός. Και οποιοδήποτε κάνει διαφήμιση ναρκωτικών δημοσίως, θα πρέπει εναντίον του να ασκούνται διώξεις και να σχηματίζονται δικογραφίες. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν θα ανεχτούμε, τουλάχιστον εμείς που αγαπάμε την οικογένειά μας, να γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφήμιση των ναρκωτικών. Σε καμία περίπτωση. Παλιά, και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, κάθε φορά που η δίωξη ναρκωτικών και η ΔΙΑ, διότι συνενεί, βοηθάει, ισχυροποιεί τη θέση της καταπολέμησης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, η ΔΙΑ, η Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών, η οποία ένα παραρτημά της στεγάζεται στην Αμερικανική Πρεσβεία, κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Και το λιμενικό κάνει δουλειά. Και η δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού κάνει δουλειά. Όταν θέλουν όμως. Θα πρέπει λοιπόν τα τρία αυτά μεγάλα όργανα της πολιτείας, η δίωξη ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Αμερικανική δίωξη, την ΔΙΑ, που της έχει πάρει το κεφάλι, και σε συνεργασία με τη δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού, να κάνουν το καθήκον τους για την ελληνική κοινωνία. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη χρήση ναρκωτικών. Πόσο μάλλον, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι λινάτσες, οι πολιτικοί, που έχουν δηλώσει κατά καιρούς, εγώ λέει έκανα χασίς, εγώ είχα κάνει μαριχουάνα, τι λέτε ρε, και γιατί το θράσεις και τα λέτε, για να γίνετε συμπαθείς, θα πρέπει να ντρέπεστε. Καμία απολύτως διαφήμιση ή νήξη περί ναρκωτικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Κάθε μέρα μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Φραγκίσκος, στην πλατεία Κλαθμόνος είναι 10 άτομα και κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά μέσα στη σύριγγα. Μέσα στη σύριγγα περπατάμε εκεί. Τι κάνετε ρε εσείς εκεί πάνω? Τι κάνετε εκεί πάνω στη Γαδά? Κουρεύετε το γρασίδι, το καζόν? Ή πίνετε κοκακόλες? Υπάρχει καταγγελία επίσημη. Κάθε μέρα στην πλατεία Κλαθμόνος 10 άτομα στην πλατεία κατεβάζουν το πόδι και βαράνε ναρκωτικά. Μες στη σύριγγα. Και ο κόσμος περπατάει δίπλα. Τι κάνετε εκεί? Πρέπει να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε? Αλλά βέβαια, χρήστες λέει. Και ποιος δίνει στους χρήστες? Οι έμποροι. Ποιοι είναι οι έμποροι? Τους ξέρετε. Να τους συλλάβετε. Μην πιστέψω αυτό που λέγανε στη δεκαετία του 80 και γράφανε στους τοίχους και το γράφουν ακόμα, ότι οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Ελάτε, ελάτε, σοβαρευτείτε λίγο. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Επιμένω. Επιμένω στα ναρκωτικά. Έχουν τσακίσει την ελληνική κοινωνία. Λέω, αγαπητός Γιάννης, τι έχεις να πεις για τον πατριώτη του κοινοτρόφου Μόσχο που πήγε με τον προδότη Τσίπρα? Άκουσε, φίλε, εγώ το Μόσχο ή το Μόσχο το Στεφτό ή το Μόσχο ή το Αραβοσίτου ή το Μόσχο τη Γελάδα της γειτονιάς μου ή του κάμπου μου, δεν τον έχω βγάλει ποτέ σε καμία εκπομπή μου. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, απέφυγα να βγάλω τον οποιονδήποτε συνδικαλιστή. Κάτι που έκαναν σοριδόν άλλοι. Δεν κάνω κέφι τους συνδικαλιστές. Θα μιλήσω με τον απλό αγρότη και με τον απλό κτηνοτρόφο και τον αλιέα. Όχι με τους εργατοπατέρες. Άρα λοιπόν μου είναι παγκαρά αδιάφορο. Αυτοί που τον έβγαλαν να τα λουστούν. Ο Χρήστος μου λέει αν έχω δει αλκοολικό. Έχω δει ρε Χρήστο. Έχω δει και αλκοολικό. Τι θες να κάνω? Υπάρχει και παγκόσμια μέρα κατά του αλκοολισμού. Ουδέποτε ήμουν μπεκρής, ουδέποτε ήμουν αρκωμανής. Έχω ένα ελάττωμα. Και το λέω, το τσιγάρο. Σαφώς και πρέπει να το κόψουμε. Σαφώς και απαγορεύεται να διαφημίζει τσιγάρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τις αδυναμίες του. Και το τσιγάρο εξάρτηση είναι. Και πολύ κακή μάλιστα. Και σου αφαιρεί ζωή. Ο Βαγγέλης μου λέει, έλα ρε εσύ τώρα, κόψε τις, μην πω τώρα να πούμε. Κόψε τώρα μην πω να πούμε. Ο αγαπητός φίλος μου λέει, γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου Μιτσάρα Μερακλή. Ως ένας γνήσιος ξυπολιτικός, συγγνώμη πολιτικός, έχεις πάθει να απολαμβάνεις τη ζωή. Την καλησπέρα μου και τη φράπα του Τσίπρα. Αλήθεια, ο ατενίζοντας την Ιθάκη γνωρίζει κάτι για την υπόθεση Αβραμόπουλου και την υπόθεση Καηλή? Για να το λέει ο φίλος από την Άγια Σοφία, την Αγία Σοφία του Πειραιά, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες. Ναι, είναι αυτό που είχα πει στο YouTube, εντάξει ρε Συ Γιώργο, και έχει γίνει viral. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθαν έξω από το σπίτι μου, οι άλλοι σήκωσαν τη φούσκα, πας περιπτώσει, τους έκραξα και λοιπά. Στο YouTube να απευθυνθείτε. Είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Σοφία, καλησπέρα. Συμφωνώ και εγώ με τον ακροατή, τον κερατά να βάλει. Σα αύριο, παιδιά. Ο Κώστας, το πόσο πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε. Μόνο να γεμίζουν τις τσέπες από το Ταμείο της Ευρώπης. Τώρα που τον τσίπησαν, κάνει τον Ελληναρά. Δεν είναι εκδικητικές σκέψεις μας, αλλά ως εδώ και όχι παραπέρα. Τρίζουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη και του Καποδίστρια. Μόνο θα τα πούμε στις εκλογές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ευχαριστούμε, φίλε. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Διάβασα το πρωί σε ντόπιες νορβηγικές εφημερίδες ότι υπάρχει μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα και πάνε να μπλέξουν και τη Σουηδία οι Έλληνες πολιτικοί για να τη βγάλουν καθαρή. Σαφώς, ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλή συνέχεια. Κουλτούρα μαφίας εξωτερικού. Δεν τους βαρεθήκαμε, τους συγχαθήκαμε. Ο Σάβας, Χάτζι Πάνι, δεν βλέπω το όνομά σου. Εμάς μας πήγε στο διάστημα. Αυτός μπορεί να πάει στον Αγύριστο. Λοιπόν. Και βεβαίως ευχαριστώ και τους φίλους για την μεγάλη συμμετοχή τους στα μηνύματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί την μεγάλη αναφορά θα την κάνουμε αύριο. Ακούσουμε λίγο αυτό το χειρικό για το 15χρονο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, για το πώς δολοφονήθηκε εν ψυχρό στην πλατεία της Καλλιθέας ένα 15χρονο παιδί. Ακούστε όμως που θεωρείται από την αστυνομία σεσημασμένος. Και ακούστε το ηχητικό, είναι συγκλονιστικού περιεχομένου, παιδιά. Γονείς, ακούστε το.
1: Θα μεταφερθούμε τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης και 6 ακόμα άτομα. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Σωτηρόπουλος.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της Καλλιθέας, έτσι. 17χρονος κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά το 15χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με γιο πρώην υπουργού στην Κηφισιά.
2: Για το ποιος θα έχει την κυριαρχία της πλατείας στην οποία έγινε το φωνικό. Ποιος θα έχει δηλαδή τον έλεγχο της πλατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, πριν από περίπου μία εβδομάδα στη συγκεκριμένη πλατεία είχαμε ακόμη μία άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με τις αρχές να εξετάζουν εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και τότε τσακώθηκαν για τον ίδιο λόγο. Τώρα, όσο περνάει η ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, αφού δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Μέχρι στιγμής έχουμε 13 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 7 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Μεταξύ των 7 συλληφθέντων βρίσκεται και ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, ενώ οι άλλοι 6 κατηγορούνται για συνέργεια. Και οι 7 αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ενώ να πούμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει για το περιστατικό συνολικά 17 άτομα. Εμείς έχουμε 7 συλλήψεις, επομένως στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε περισσότερες συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ιστορία. Το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ο δολοφονημένος. Κατά την πληροφόρηση που υπάρχει από την αστυνομία, μαζί με γιο, βάσει του, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, γνωστού πολιτικού του Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργού, που είχε μπλέξει και συνόβαρτης. Το παιδί του. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πού είναι τα παιδιά μας. Τι κάνουν τα παιδιά μας. Η σωρός του παιδιού αναγνωρίστηκε μετά από 8 ώρες. Που σημαίνει ότι οι γονείς του δεν, προφανώς, ούτε. Τέλος, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Προσέξτε τα παιδιά σας. Πέφτουν κορμιά. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τρέμει το φιλοκάρδι μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, όχι σαν την υπόθεση Λιγκερίδη, διότι εδώ πέρα πέφτουν 15χρονα παιδιά νεκρά, σπλατείες. Χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση, χρειάζεται μεγαλύτερη και εις βάθος έρευνα αυτών των κυκλωμάτων. Γυρίσαμε στις συμμορίες ανηλίκων της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά, ενστικτόδη, άγρια της Τίγρης ή του Λιονταριού. Εγώ ξέρω ότι πέφτουν κορμιά. Θέλω να πω δύο κουβέντες κλείνοντας. Τέτοιες μέρες, και αφήστε τις εξυπνάδες, οι αριστεράτζες. Οι αριστεράτζες να πάντα πείτε στο κόκκινο που είναι όλοι απλήρωτοι, στο ραδιόφωνο του Κουκουέ, αν υπάρχει, και στους υπολείπους. Εδώ υπάρχει σε αυτή την εκπομπή εθνικισμός, πατριωτισμός και λεβεντιά. Και κανένας χαρακτηρισμός. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Όπως είπαμε για άλλους πολιτικούς πριν από 30 χρόνια, στις 27 σαν αύριο, πέθανε για μένα ένας ήρωας του αλβανικού έπους και ήρωας της καταστολής του συμμορητο στρατού του Γράμμου και του Βίτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης δεν υπάρχει για μένα αριστερά και δεξιά. Όχι. Για μένα υπάρχει δεξιά. Ακρεφνής, σκληρή, εθνικιστική δεξιά. Εγώ σε αυτή την πιστεύω. Σε αυτή πιστεύω. Αυτή είναι η ιδεολογία μου σε όποιον αρέσει. Όποιος δεν αρέσει, τη βόλτα του. Για μένα οι αριστεροί είναι προδότες. Ό,τι λάθη και αν του έχουν φορτώσει. Παρά το γεγονός ότι κατηγορήθηκε, ότι κατέλησε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, για μένα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν, δεν με ενδιαφέρει τι λένε, σας το λέω, δεν με νοιάζει, εγώ το λέω δημόσια. Ήταν ήρωας του Αλβανικού πολέμου, κατέστειλε την ανταρσία των αναρχοεαμοβούλγαρων και κατσαπλιάδων. Πήγαν να καταλύσουν το ελληνικό κράτος και έκανε το στρατιωτικό πραξικόπημα, για το οποίο πλήρωσε και με το παραπάνω. Κατά τη ρίση Καραμαλή, όταν είπαμε ισόβια, εννοούσαμε ισόβια, ναι. Αλλά αυτά δεν τα εννοούσατε σαν μεταπολίτευση και σε όλους αυτούς τους φωνιάδες, τους δολοφόνους και τους παιδεραστές. Οι μόνοι που κάθισαν μέσα, οι μόνοι, πολύ λίγοι, οι υπόλοιποι βγήκαν με ανήκες στο βλάβι της υγείας τους. Ήτανε κιωτίδες, δειλοί. Ο Αγγελής κρεμάστηκε στον Κορυδαλό. Ο Ιωαννίδης την έκανε έξω. Ο Πατακός και αυτός την έκανε έξω. Ο μόνος που βρέθηκε και έμεινε στον Κορυδαλό ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω τι του καταμαρτυρούν. Εγώ ξέρω, κυρίες και κύριοι, ήταν πατριώτης. 30 χρόνια πριν παρέδωσε πνεύμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί. Και αυτό είναι το ντεσού που βγάζουμε σήμερα και τους λόγους θα τους διαβάσετε αύριο στο ένθετο MAC TV που βγάζουμε με την εφημερίδα μας, για ποιο λόγο ένας τόσο φανατικός θρησκευόμενος σαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο δεν δέχτηκε να εξομολογηθεί στον παπά. Είχε πάει παπάς 3 φορές πριν πεθάνει. Δεν εξομολογήθηκε. Θέλω να πω εδώ ότι αύριο θα υπάρξει ένα αφιέρωμα για να δούμε τι έγινε πια σε αυτή την τρισκατάρατη επανάσταση, όπως την αποκαλούσαν, του 67-74, 73 μάλλον, 73-74 ήταν το Ιωαννίδη, και να δούμε επίσης κάποιες έτσι πολύ χαρακτηριστικές στιγμές και ντοκουμέντα από την 21η Απριλίου 1967 και βεβαίως το παρατεταμένο θάνατο, γιατί επρόκειτο περί ενός παρατεταμένου θανάτου. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε ένα χρόνο στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς καμία απολύτως σύνταξη. Και βεβαίως δεν είχε και ασφάλιση. Ένας συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ο οποίος πέθανε, έζησε έντιμος, όπως λέμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έζησε έντιμος και πέθανε πάμφτωχος. Θα σας δώσω μία απλή αντιστοιχία κλείνοντας, ότι άλλοι έζησαν πάμπλουτοι και εξακολουθούν να ζουν σαν κλέφτες. Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση Τσοχατζόπουλο? Θέλετε να θυμηθούμε την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου? Ή θέλετε να θυμηθούμε την πιο φρέσκια, του Δημητράκη του Αβραμόπουλου? Να κλείσουμε με το αίμα μου, κύριε Θοδωρή Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Και η σάλα με υγεία! Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα! Αίμα μου, Αντύπας, αφιερωμένο εξαιρετικά.